0: αν τον πάει κάπου. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Τζίτζιρα, τον Μίτζιρα, τον Τζιμιτζικότσιρα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην, στον Νίκολα. Στον Νίκολα. Από Ιταλία.
1: Νίκολα.
0: Νίκολα από Ιταλία.
1: Μπαίνε.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Γιώργο. Ο φίλος έχει καταλάβει ότι δεν έχεις κάποιο κατοικίδιο δελφίνι να συμπηγαίνει, αλλά εννοείς το βαρκάκι της γραμμής. Ποιος να ξέρει, Γιώργο, ποιος να ξέρει.
0: Μπορεί να έχει μέσα στο σαλόνι ένα κρρρρ. Τώρα ο Ανδρέας και Γιωχάντη.
1: Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Hot Dog Jovic από Φλόρινα, θέλει να μηνύσει τον διαιτητή στο Δανία-Πορτογαλία, γιατί δεν άφησε να εκτελεστεί το 11ο κόρνερ στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: Όχι,
1: με συνέπεια, να μην πληρωθώ ένα πολύ καλό στοίχημα. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, τι θα πάθαινε να τα αφήσει. Τέλος πάντων. Κάποιος όμως έχει παίξει άντερεστε ένα σημείο της γης και κέρδισε με αυτό. That's
1: ναι,
0: life.
1: να σκέφτεσαι.
0: That's life. Καλημέρα από το νοσοκομείο του Μονάχου. Σας ακούω καθημερινά και γελάω μόνος μου. Στον γκολ του Μασούρα ήρθε η νοσοκόμα να δει τι συμβαίνει και από πού ήρθαν οι φωνές, λέει ο Νίκος.
1: Στον γκολ του Μασούρα ήμανε στην Εθνική και έβλεπα και άκουγα την Εθνική. Αμέ, βεβαίως. Είχα καιρό να ουρλιάξω τόσο. Μόνη μου ήμουν.
0: Φώνασα
1: και
0: εγώ. Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας πάντα ήταν πιο χρήσιμος όταν ήταν κοντά στο τέρμα.
1: Το έχω πει
0: από τότε που έπαιζε εδώ στον Ολυμπιακό.
1: Εξεπετάγεται εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Τον άφηνα να βολοδέρνει στο κέντρο δεξιά, αριστερά, να κάνει τρίπλες. Όχι, ο Μασούρας είναι εκεί μέσα στην περιοχή να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει. Όσο και αν σας ακούτε, λέει τι λέει αυτός. Αλήθεια λέω. Ναι. Η κίνηση που κάνει είναι η κίνηση center for, κάνει αντίθετη χιαστή κίνηση για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς που έχουμε το UEFA Omega, το δελτίο αυτό προπονητικής Μαρία, το... Θα έλεγα το χαρτί της προπονητικής, UEFA Omega, κάνει αντίθετη κίνηση. Πολύ ωραία η πάσα του Ιωαννίδη. Σίγουρη και όχι κοντά στον τερματοφύλακα. Εκεί τι κάνουν πολλοί, προσπαθώντας να βάλουν φάλτσο. Δεν κάνουν μωρό μου σφάλτσο έτσι όπως πρέπει. Και η μπάλα πάει στην αγκαλιά του τέρματος. Δεν πάει εκεί που πρέπει. Κάθετα και δυνατά ο Φώτης έκανε την παλιά του. Ήρθε από πίσω ο Μασούρας, πάρτο. Στο πρόμπαινι έτσι. Λοιπόν,
1: πώς μπαίνουμε στο διαγωνισμό για τις 10.000 ευρώ, ρωτάει κάποιος.
0: Άκατα μάκατα σούκου του μπε.
1: Μην ακούτε τον Τζούβι.
0: Δεν
1: γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Live 24.
0: Λοιπόν, στείλτε στο Live 24, Νίστρουπ θα σας πετσώσει και μπαίνετε στον μεγάλο διαγωνισμό. Εντάξει. Τραυματίστηκε ο Λιβάη. Μας τον φάγατε.
1: Τι να. Ποιος να σας τον φάει τον Λιβάη.
0: Εντάξει, την κρίνια σας.
1: Γιατί είδες κανένα εκτζή να κρινιάζει για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Τίποτα, πάω να δημιουργήσει
1: τα
0: θέματα.
1: Αυτό το πράγμα. Έχει κάποιες ευαισθησίες ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι λίγο
0: εύθραστος. Όταν
1: ακούει γονίδι. Κερακιτζή επίσης. Ναι. Εντάξει, έχει κάποιες ευαισθησίες. Είναι λίγο εύθραυστος στους τραυματισμούς και μας είναι λίγο ο Πάνος Κεφαλάς από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Επειδή έχει πάρα πολύ δυνατό σώμα και παίζει συνέχεια στα κόκκινα. Πίκ, ναι. Στα κόκκινα. Γι' αυτό και τραυματίζεται συχνότερα. Ενώ εμείς που ξέρουμε ουναγκή, έτσι, ροζ, τα φιλαράκια και δεν παίζουμε στα κόκκινα, έχουμε τραυματιστεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Κατάλαβες. Αλλά ο Νίστρου διαλέγει Λιβάη Γκαρσία. Λιονέλ Μέση απέκτησε την ισπανική Έλντενσε. Αρχίζει και αγοράζει χωράφια.
0: Για το φόρο τα κάνουν αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Για να κάνουν αγορές για έξοδα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Έλντενσε. Έλντενσε ή Έλντενσε.
0: Ένας μπασκετικός θα αλλάξει τον τρόπο.
1: Αν μας πει ο Ρομπόλης.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Άντε τώρα να πας στην προπόνηση. Ο άλλος έστειλε. Νίστη που σας πετσώσει Άρης Λίντς, διαγωνισμός. Να πας στην προπόνηση και να έρθει ο Μέση για να του πεις.
1: Αφεντικό.
0: Πρόεδρε, επειδή δεν ξέρεις εσύ. Μείνε σε αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχει αγοράσει και την Ουνιόν Ντεπορτίβα Κορνέγια. Έτσι. Από τον Απρίλιο.
0: Φοβερή σάλτσα.
1: Αρχίζει και μαζεύει. Και παίζει μονόπολη.
0: Κορνέγια
1: πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι μόνο για ψητό ψάρι. Δεν είναι για κρέας.
0: Και στο κοτόπουλο πάει κορνέγια.
1: Ναι.
0: Απλά είναι λίγο πικάντικο.
1: Ναι. Λοιπόν, σε καλή μεριά να το πούμε. Εντάξει.
0: Εύχομαι να τα καταφέρει, αλλά εγώ πιστεύω να είναι σίγουρος όμως. Μην τον κοροϊδεύσουν. Αυτό φοβάμαι.
1: Λες να το φάνε.
0: Έχει το νου σου.
1: Εντάξει, θα βάλει.

0: προβάλλει τον αδερφό του, ρε, εσύ, ναι. Προσέχει εκεί πέρα, σίγα. Καλημέρα στην όμορφη παρέ από τον Κηφισό, από την κίνηση του Κηφισού. Αριανάρα κύπελο, λέει κάποιος. Δεν μπαίνετε έτσι. Πρωτάθλημα μόνο πάω. Δεν μπαίνετε έτσι στο διαγωνισμό. Δεν μπαίνετε έτσι. Έχεις δει κανένα εξή να γκρινιάζει γενικώς? Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Και για κανένα λόγο.
1: Παιδιά, πλάκα έκανα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Είστε που θα σας πετσώσει. Καλημέρα, διαγωνισμό.
0: Γιατί κανένα δεν έστειλε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ?
1: Γιατί πίστεσαν εμένα. Το πούλησα το διαγωνισμό.
0: Με τρόμο.
1: Παιδιά, δεν έχουμε διαγωνισμό. Ήταν μια πλάκα, αλλά και εσείς για πλάκα στέλνετε. Και είναι και δωρεάν. Οπότε δεν σας χρεώνω σε κάτι. Μου πει κανένα διαφυγόντα κέρδη.
0: Θυμάσαι παλιά που πληρώνανε για τα μηνύματα?
1: Ναι, ρε, πώς δεν θυμάμαι.
0: Τώρα που τα έχετε τσάμπα, δεν λέτε τίποτα.
1: Είχε πάρει ο παππούς μου να λύσει ένα ένιγμα στην τηλεόραση.
0: Τι? Μη μου το θυμίζεις.
1: Είχε χαλάσει τόσα λεφτά.
0: Μη μου το θυμίζεις. Γιατί ένας δικός μου, πολύ δικός μου άνθρωπος, μα δεν ξέρουν αυτό το τραγούδι ότι είναι του Πάριου Κάτση, εγώ θα πάρω τηλέφωνο. Έχεις? Γιατί ακούσει... λένε Στράτος Διονυσίου. Μα είναι δυνατόν.
1: Έναν που σε σταθμό του Μπλάκων που κάνει, ρε παιδιά, πάμε να βρούμε ποιος είναι ο τραγουδιστής. Ναι. Δεν μπορούμε. Και ήταν ισκανίση και έλεγε ένας, μήπως είναι ο Ραγκιτζής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε. Βάλτε, ρε παιδιά, λίγο το τραγούδι. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου, δεν θα κλαίγα ποτέ να μην σε χάσω. Αν ήσουν αμαρτία μου, συγγνώμη, δεν ζητάω από τον Θεό. Και λέγε, παιδιά, το βρήκα. Πιστεύω ότι είναι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Όχι, ρε παιδιά. Δύο, και έλεγε, 090. Και είχε μια τέτοια φωνή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ρε παιδιά. Πάμε διάλειμμα.
0: Δεν χρειάζεται να στέλνετε το τηλέφωνό σας. Μόνο γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ και το όνομα τεπώνυμό.
1: Μίστρου θα σας πετσώσει. Το μεγάλο διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ποιας εκπομπής?
0: Της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας θα γίνει.
1: Είναι αλήθεια σήμερα.
0: Φαντάστηκα το Βάιο Verstappen.
1: Γεστά!
0: Έχουν έρθει.
1: Τι, γιατί έκανα φωνή αυγολέμων. Γεστά! Τα ορφανά πορεύονται στη Μίμολα.
0: Κονομιώνται
1: στη Μίμολα. Λιτάρχης μπαίνει μέσα με τη μουστάγα του. Τα ωραία.
0: Λοιπόν, μόλις μου στείλανε ένα βίντεο, το οποίο δεν είναι AI, παιδιά. Είναι ένας. Λοιπόν, ένας Βραζιλιάνος βοσκός που έχει μοσχάρια και παίρνει απουσίες και φωνάζει. Περίμενε, φωνάζει.
2: Ματέο!
1: Ριτσάρλισον!
0: Γαμπριέου! Και φωνάζει. Θα μπορούσε να είναι βίντεο από ένα προπονητικό κέντρο, θα έλεγα.
1: Είναι όταν γίνεται επιλογή για το ποιοι θα είναι στην Εθνική Βραζιλίας. Ριτσάρλισον, Γκαμπριέο, Μάρτινιέλ.
0: Ο Αντσελότη.
1: Έτσι όπως παρουσιάστηκε η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Που πάντε ρε μοσχάρια.
1: Δεν απέχει. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε με ανατροπή στο Τόκιο από τον Βασερό. Είχε δημιουργήσει συνθήκες νίκης. Αλλά ο Μονεγάσκος το γύρισε, γιατί 6-4 είχε πάρει το πρώτο Τσιτσιπάς, αλλά με 7-6 και 6-4 πέρασε στα προημιτελικά ο Βαλεντίν Βασερό στα προημιτελικά του ATP 500 του Τόκιο. Ο 26χρονος Έλληνας δεν τα κατάφερε. 28 μόνο είναι ο Τσιτσιπάς. Μια χαρά, έχει πολύ σώμα.
0: Επειδή το βλέπουμε 15 χρόνια να παίζει. Ναι.
1: Κρίμα, γιατί είχε ξεκινήσει καλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Εθνική στην Τούμπα. Η ατμόσφαιρα, λέει, στην Τούμπα με την Ελλάδα θα είναι καυτή. Εν τω μεταξύ, έχω να πω, επειδή βλέπω τη συνέντευξη του Κλοπ, δεν μπορώ να τον συνηθίσω να μιλάει γερμανικά. Δεν μπορώ να πεις, είναι γερμανός.
1: Τι λες. Είναι από εκεί.
0: Είναι από εκεί, το ξέρω, αλλά εγώ τον έχω συνηθίσει να μιλάει αγγλικά.
1: Τα ψευτοαγγλικά
0: του που μίλαγε όταν ήταν. Ναι, αυτό και τα λοιπά. Τον ρώτησαν χθες για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί στη Γερμανία.
1: Ποιο θέμα, ρε παιδιά? Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο προπονητής.
0: Του λένε, δεν ξέρω αν έχετε, λέει, αντιληφθεί ότι υπάρχει, λέει, μια γκρίνια. Προσπαθούσε εντωμεταξύ και ο δημοσιογράφος να το φέρει πολύ κόμψα.
1: Ναι.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, μια γκρίνια στη Γερμανία. Λέει, γιατί πράγμα? Γιατί, λέει, δεν είναι πολύ γερμανική η ομάδα. Δεν είναι πολύ άσπρη. Να την βάλουμε στην Γλωρίν. Ναι, ότι έχει, λέει, πολλούς μαύρους η Γερμανία, η Εθνική Γερμανία. Λέει, δεν είναι πολύ γερμανική. Λέει, όχι, λέει, δεν το έχω αντιληφθεί. Και να σας πω την αλήθεια, δεν δίνω και καμία σημασία σε αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, λέει, και δεν.
1: Πολύ άβολα είναι αυτά.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ cool ο Κλοπ.
1: Όχι, η ερώτηση είναι.
0: Η ερώτηση, ναι. Το έφερε πολύ έτσι απόξω. Το είπε και πολύ κόμψα ο δημοσιογράφος, η αλήθεια είναι. Αλλά και ο Κλοπ δεν
1: ενέδωσε.
0: Δεν, τίποτα καθόλου. Και λέει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, συνήθως δεν βρίσκομαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους για να καταλάβω, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα.
1: Απλά είναι πιο εύκολο αυτό να το πεις όμως στη γλώσσα σου. Δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα όταν μιλάς μια ξένη γλώσσα που δεν κατέχεις.
0: Καλά, ναι, Γερμανός τον ρώτησε.
1: Στα γερμανικά, ναι, τον έβαλε στη δάση του.
0: Το αυτό με τα γερμανικά είναι δικό μου θέμα. Δεν θα συνηθίσει εγώ να μιλάω αγγλικά. Ξαφνικά τώρα που έχει πάει στην Αττική Γερμανία, μιλάει γερμανικά. Αυτό και μου φαίνεται πολύ σκληρό.
1: Είναι και η γλώσσα λίγο σκληρή. Σε εμάς φαίνεται σκληρή. Σε κάποιον μπορεί να μην φαίνεται. Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται για τον διαγωνισμό. Μπράβο σας, θα δούμε τώρα. Η αλήθεια είναι, πρέπει να το παραδεχτώ, ότι η Νίστρου που θα σας πετσώσει μεγάλος διαγωνισμός, έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα.
1: Το βλέπεις?
0: Ναι, το βλέπω.
1: Όχι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Πολύ λίγα τα μηνύματα πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, Μαρία. Θυμάσαι ποτέ ξανά διακοπή και να είμαστε τόσο χαρούμενοι?
0: Όχι.
1: Τι μου λες?
0: Όχι. Τουλάχιστον δεν. Πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ.
1: Ήτανε Σαββατόβραδο.
0: 92-93, πότε ήταν εκεί. Έλα, είπαμε, εντάξει. Καλημέρα και στην Ατάσα. Στην Ατάσα από το Brighton. με το ζόρι σήμερα, δεν θέλω να πάω σχολείο. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι σήμερα.
1: Δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
0: Λίγο δύσκολη Παρασκευή σαν Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί ήταν λίγο. Η εβδομάδα ήταν λίγο.
1: Εντάξει, ο Σεπτέμβρης πάντα έχει πολλές υποχρεώσεις. Ναι, ήταν η τελευταία του Σεπτέμβρη. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Okay, αυτό.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Αλγουαθίλ λέει θα το σηκώσει. Εγώ που έγραψα τόσο δύσκολο όνομα κερδίζω τίποτα. Την εκτίμησή
1: μόνο
0: μας.
1: Μόνο που μπόρεσες.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Και λέω, ξέρεις, το λέω για τον εαυτό μου.
1: Και η Μαρία θα τα καταφέρει και σήμερα. Μπορεί
0: Μαρία,
1: ο κόσμος
0: μπορεί.
1: Και ο Ντουνιάς να είναι άδικος.
0: Αξίζεις.
1: Πω, όταν τα ακούω αυτά. Ο κόσμος και ο Ντουνιάς μπορεί να είναι άδικος, αλλά εγώ θα τα καταφέρω. Μόνο ΑΕΚ. Μόνη της.
0: Μόνο ΑΕΚ.
1: Τι έχω να κάνω. Έχω να πάω λαϊκή. Έχω να κάνω.
0: Έχω να πάω λαϊκή. Όντως. Παρασκευή σήμερα.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τον διαγωνισμό. Είναι πλάκα.
0: Το βλέπω.
1: Είναι πλάκα.
0: Παίζουνε με αυτά τα πράγματα, ρε. Παίζουνε με τα λεφτά. 10.000 ευρώ δίνουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθαρά.
1: Άκου να σου πω. Και αφορολόγητα. Το χειρότερο που μπορείς να πεις σε έναν ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου. Το χειρότερο. Το χειρότερο όλων. Δεν είναι να πεις, ξέρω εγώ, αυτή η μεταγραφή, αυτό να μειώσει ένα προπονητή. Το χειρότερο είναι να έχει παίξει ένα μάτσα άσο και να το πεις 0, συγγνώμη, ένα 0.
0: Είσαι καλά.
1: Αυτό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να τύχει σε έναν παραγωγό. Όλες οι κατάρες της γης δεν φτάνουν να.
0: Ναι.
1: Για να σε ξεπλύνουν. Πώς να σε δώσω να καταλάβω.
0: Τι είπες τώρα.
1: Να πεις, ξέρω εγώ, και να σας πω ότι το Λακορούνι Αμπέτης, να το πέσει διπλό, έχει 0-1. Συγγνώμη, 1-0. Άντε! Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορείς να κάνεις.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, γιατί το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο είναι ακόμα πολύ νοπό και πολύ ανοιχτό.
1: Είναι η σειρά του, η νέα σειρά του Sky.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πορτογαλί ώρες.
0: Δηλαδή, τι impact έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο, τι επιρροή έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο. Λοιπόν, στην Εθνική Πορτογαλίας έχουν πάθει ένα μικρό κραχ, έχω να σου πω.
1: Δηλαδή.
0: Έχω να σου πω. Καταρχάς, μαζί με τον Κριστιάνου Ρονάλντο έφυγαν και 1 εκατομμύριο followers.
1: Πώς φάνηκε.
0: Τι γίνεσαι. Το αυτό και θα πεις, α, καλά και τι έγινε και τα λοιπά. Καλά. Καλά. Από 24,
1: και πάλι.
0: Έτσι, από 24,9 εκατομμύρια πήγε 23,8 εκατομμύρια. Η επίσημη σελίδα της Πορτογαλίας στο Instagram.
1: Δεν είναι λίγη η απώλεια.
0: Αυτό έχει να κάνει, επηρεάζει και τους χορηγούς και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Επηρεάζονται οι χορηγοί από αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται ότι επηρεάζονται. Και σου λένε παγώνουμε.
0: Ναι, γιατί πολλοί ακολουθούν τη συγκεκριμένη σελίδα επειδή ακολουθούν και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Πώς
0: φέρεθηκε στο
1: Κριστιάνο,
0: έτσι.
1: Κάτι απλό που έγινε σε μένα. Για να καταλάβουμε τα social. Όταν έγινε αυτό με τον ιερέα το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Που ήρθε ο άνθρωπος πίσω και με κατηγόρησαν άλλοι άνθρωποι.
0: Για άσχετα πράγματα τελείω.
1: Μου ακυρώθηκαν δύο συνεργασίες, γιατί λέει επειδή έχεις κάνει και αυτό με τον. Εγώ λέω έχω κάνει, δηλαδή.
0: Δεν βλέπουνε, δεν ξέρουνε τι έχει συμβεί.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Απλά διαβάζουνε έναν τίτλο, ας πούμε, ή ακούνε κάτι. Ναι.

0: FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και με beatbox από τα τέμπο. Εδώ είμαστε, Ζαφυρά του Τσουβέλα Χριστόγλου, από εδώ του από εκεί. Για το τελευταίο 20 λεπτό, πολλά τα μηνύματα. Πάρα, η βενζίνη είναι φτηνή. Τι διαμαρτύρεστε, Νίκος, πετρελοπηγές.
1: Ωραία, σωστός.
0: Οκ, είπα και εγώ. Τι εννοεί.
1: Αντί να λέτε αυτά τα ποσά για Ρονάλντο και να τα κριτικάρετε, τα θαυμάζετε κιόλας, αλλά φυσικά αυτή η βιομηχανία σας δίνει να τρώτε. Οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανες και ρήμα, αδερφέ.
0: Οπότε, εντάξει, τώρα και τρώτε. Τότε. Ναι, ναι, γενικά ναι, ναι. Αυτή η βιομηχανία είπε, έλα εδώ εσύ, επειδή είσαι σε αυτή τη βιομηχανία.
1: Μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Πάρε και εσύ λεφτά. Εγώ και ο Κριστιανό, εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Εγώ και ο Κριστιανό έχουμε εμπορική αξία 850 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα.
0: Έβαλες και τα 1000 ευρώ τα δικά σου.
1: Τα έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Βέβαια δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το κριτικάρουμε, παιδιά. Ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν θα το μάθετε από εμάς.
0: Εμείς θα σας το πούμε τώρα. Εντάξει. Όταν θα πηγαίνετε για δουλειά και θα σας λένε έχετε followers, μα είμαι οικοδομή, δεν με νοιάζει, είμαστε από το estate.
1: Έτσι λειτουργεί.

0: τρίποντο.
1: Επίτηδες λες εσύ.
0: Ναι. Μα ήταν εκεί ο κότς Μπαρτζόκας και πήγανε και πέσανε πάνω.
1: Επί όλο τον μπούγιο, εντάξει.
0: Ναι, τους καθοδήγησε κάποιος και πέσανε πάνω του και δεν το είχα δει.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτά καλό είναι να μην γίνουν.
0: Αυτός καθόταν στη γωνία. Πώς πήγες και πανηγύρισες
1: εκεί. Καλά, ότι εκεί ήταν η οπαδή της Βίρτους εκεί.
0: Η κούρβα σουτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούσατε να πάτε. Ναι, μεν και να είναι εκεί. Δεν μπορούσατε να πάτε. Πέσανε πάνω στον προπονητή.
1: Και του κάνανε. Πέσανε δεκάτομα, έτσι. Δεν είναι ότι
0: πάγανε με τον νόμο.
1: Και άρχισε ένα προχνητείο.
0: Ναι, εντάξει, ήρθε δεκάτομα να είναι πάνω του. Εντάξει, από πού και ω πού στον κόσμο Μπαρτζόκα κάνει τέτοια. Οπότε του έσπρωξε κι αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε.
0: Το είχα δει. Δεν είναι AI, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι AI. Λοιπόν, διαβάζω εδώ δηλώσεις του Ράφαελ Φαντερφάρτ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος παραδέχθηκε, μιλώντας στο NOS, πριν από το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, ότι δεν του το είχε του Παυλίδη. Καλά, πολλοί κόσμος, Φαντερφάρτ, μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Ούτε πέρκα.
1: Ούτε πέρκα.
0: Μας έγραφε να φύγει.
1: Δεν τον εκτιμούσα καθόλου, λέει, για τον Παυλίδη.
0: Ναι.
1: Βλέπω, δεν βλέπεις μπάλα, βλέπω. Όμως ο Πιέρ Φαν Χόιντοκ μου έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ καλός. Και ο Πιέρ είχε απόλυτο δίκιο. Έκανε σταθερά βήματα προόδου, το ένα μετά το άλλο, και τώρα πέτυχε. Αυτό για τον Παυλίδη. Πάντα πίστευα όταν εξηγούσε, λέει, πως ανέκαθεν θεωρούσε ανέκαθεν τον Παυλίδη καλό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν περίμενε ότι θα έχει κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Πάντα πίστευα, λέει, ότι ήταν καλός παίκτης, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν τόσο καλός στην Μπενφίκα και θα σημαίνει τόσο πολλά γκολ. Και
0: αλλά
1: και
0: εμείς
1: πω...
0: εμπιστεύαμε ότι θα κάνει ο Παυλίδης στην Μπενφίκα 35. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πιστεύαμε ότι θα πάει καλά.
1: Απλά,
0: αλλά όχι θα πρωταγωνιστεί σε όλη την Ευρώπη.
1: Πέρα από τα γκολ όμως, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, σε αυτά τα τρία παιχνίδια της Εθνικής, βλέπουμε που δεν έχει βάλει γκολ, έτσι. Okay. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του μέσα στο παιχνίδι, που μοιράζει παιχνίδι, που είναι στο την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, με την κατάλληλη μπαλιά. Με τις assist, με το πώς διαχειρίζεται τους άλλους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς τους μιλάει. Δηλαδή, νομίζεις ότι ο Παυλίδης είναι αρχηγός της Εθνικής τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Είναι πάλιουρα.
1: Είναι πάλιουρα.
0: Τι έγινε, με τραβάνει μήνες πίσω.
1: Εδώ σου λέω, έλα εδώ, έτσι. Παυλίδας, μπράβο.

0: Πού το αποθήκεσαι?
1: Τώρα ψηλέ.
0: Πού το ψηλέ? Α, όχι, περίμενε.
1: Παράσταση εμπειρία.
0: Έχω μπερδέψει τα δύο.
1: Παράσταση πένα.
0: Παράσταση
1: ζάχαρη.
0: Λοιπόν, είναι λέει στην Ισπανία και κάνουν διαδήλωση για το στεγαστικό. Έχουν θέμα, ρε παιδί μου, στην Ισπανία.
1: Ναι, μεγάλο και γενικά. Πάρα πολύ μεγάλο. Ο Μορφωνιός, ο Μίτσελ εκεί ο πρωθυπουργός, έχει πει και διάφορα πράγματα. Γιατί θα το αντιμετωπίσει ο Μίτσελ.
0: Λοιπόν, και ο δημοσιογράφος, το Αστέρι, ένας δημοσιογράφος εκεί πέρα, πετυχαίνει έναν τύπο.
1: Το Αστέρι.
0: Και του λέει το Αστέρι, και του λέει τι είσαι εσύ. Τι είσαι, λέει, εγώ είμαι κομμουνιστής.
1: Okay.
0: Λέει μπράβο. Ναι. Και έχω δύο διαμερίσματα. Πώς γίνεται να είσαι κομμουνιστής και να έχεις δύο διαμερίσματα? Τι να κάνω, λέει, αφού ζω σε μια καπιταλιστική χώρα.
1: Καλά,
0: και
1: έχω,
0: άμα η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και έρθουν και μου πούνε δώσε το ένα, θα το δώσω.
1: Καλά είπε.
0: Ωραία, λέει, και τι θα κάνεις, λέει, τα διαμερίσματα? Τα νοικιάζω, λέει, σε μετανάστες. Έχει φύγει. Ο δημοσιογράφος θέλει να φάει το μικρόφωνο. Τι να κάνει, λέει, γιατί κανένας, λέει, άλλος δεν νοικιάζε διαμερίσματα στους μετανάστες και μου είπανε θέλεις να με νοικιάσεις, λέει. Και εγώ το νοικιάζω, λέει. Καταλαβαίνεις ότι αυτό
1: εγώ
0: που κάνεις.
1: Εγώ τα φοβάμαι πλέον, μην είναι όλα AI. Έχω φοβηθεί.
0: Δεν είναι AI. Όχι, όχι.
1: Είμαι άσχετος. Στο να καταλάβω ποιο είναι AI. Δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θα μου το στείλεις άμα το βρεις.
0: Θα το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Έχω εδώ πέρα και το διάλογο, περίμενε. Δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής? Είμαι κομμουνιστής. Πόσα διαμερίσματα έχεις? Έχω δύο. Α, και νοικιάζω το ένα. Περίμενε, λέει, μια στιγμή. Είσαι κομμουνιστής και έχεις δύο διαμερίσματα? Ναι. Εντάξει, λέει, και πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορείς να έχεις δύο διαμερίσματα. Λοιπόν, ζω σε καπιταλιστική χώρα. Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις, λέει ο τύπος. Αλλά αν ζούσε σε κομμουνιστική χώρα, αν αύριο η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και μου πούνε το διαμέρισμά σου, θα το δώσουμε σε κάποιον για να έχουμε όλοι, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το δώσω και με χαρά. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά προς το παρόν νοικιάζεις το διαμέρισμα, έτσι? Και με ποιες συνθήκες το νοικιάζεις? Είναι ειδικό καθεστώς, γιατί με πήρε τηλέφωνο ένα ίδρυμα για Σουδανούς πρόσφυγες. Κανένας δεν ήθελε να τους νοικιάσει διαμέρισμα και μου είπαν: μπορείς να τον νοικιάσεις.
1: Ναι.
0: Λέει, για να καταλάβουμε, λέει ο δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής και νοικιάζεις το διαμέρισμά σου και νοικιάζεις δωμάτια. Ναι, λέει, βγάζω λεφτά και με αυτά πληρώνω την υποθήκη και βγάζω λίγα παραπάνω. Δηλαδή, εσύ είσαι κομμουνιστής, έχεις αρκετά διαμερίσματα, νοικιάζεις δωμάτια, αλλά οι φίλοι σου λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λέει, ναι, αυτό ήθελα να τους ρωτήσω. Όχι, λέει, ήθελα να ρωτήσω εσένα που είσαι κομμουνιστής. Σε ρωτάω. Τι με ρωτάς? Πώς γίνεται να έχεις διαμερίσματα, λέει, και να τα νοικιάζεις? Ενώ αυτό ακριβώς επικρίνεις και έχεις βγει στον δρόμο γι' αυτό. Λέω, δεν το επικρίνω, αλλά επικρίνω που αυτά τα γυπαετόμορφα κεφάλαια.
1: Ναι, τα ερπετόμορφα.
0: Τα ερπετόμορφα. Δηλαδή, λέει, είσαι και εσύ ένα τέτοιο κεφάλαιο, λέει, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Ότι, και δηλαδή μόνο δεξί.
0: Εγώ δεν είμαι, λέει, μέρος αυτού, δεν είμαι κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
1: Καλά σου λέει.
0: Ή άλλη είναι αρπακτικά κεφάλαια.
1: Μόνο δεξί θα είστε σπίτια.
0: Είσαι ένας που νοικιάζει, λέει. Οι κομμουνιστές είναι αντίθετοι με αυτό και εσύ τα νοικιάζεις. Ναι, αν σου πουλεί να το σταματήσεις να το νοικιάζεις, αν είχαν όλοι σπίτι, λέει, θα σταματούσαν να το νοικιάζεις.
1: Μαρία Πορτοσάλτε Ζαφυράτου.
0: Φίλετε.
1: Πορτοσάλτε Ζαφυράτου, δεν τρέπεστε. Μόνο δεξί πρέπει να έχετε σπίτια, κυρία Ζαφυράτου.
0: Ο δημοσιογράφος το λέει. Εγώ δεν έχω κανένα σπίτι. Εγώ είμαι κομμουνίστρια, δεν έχω κανένα σπίτι.
1: Και Νέα Σμυρνή έχει το αριστερό της. Ναι, έντονο το στοιχείο. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο στην εκπομπή Δεξιές Καταβολές.

0: σου πω κάτι. Εντάξει, βλέπουμε ώρες-ώρες κάτι βίντεο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το AI, παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Θα σε ρωτήσει ο πατέρας σου αν αυτό το βίντεο είναι AI. Και είναι
1: ο Ράμπο να χορεύει αρμένικους χορούς.
0: Μαζί με τον Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μέση τον κρατάει καλά.
1: Κρατάς καλά. Είναι τόσο αληθοφανές που ο Μέση κρατάει το Σταλόνε ως Ράμπο και χορεύουν καταπληκτικά αρμένικους. Αρμένικοι πρέπει να
0: είναι. Είναι από αυτό που θα ήθελες να είναι αληθινά, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω πρέπει να είναι χορή της Αρμενίας.
0: Νομίζω πρέπει να είναι αληθινό. Πρέπει να
1: είναι. Ο Ράμπο ποτέ δεν ήθελε να το κάνει. I don't want to do this anymore. Και μετά. Σκότανε 400, αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Μάλιστα. Έχουν έρθει διάφορα μήνυματάκια.

0: Και ζήτω η Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Το καλύτερο μέρος του κόσμου.
0: Η Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί που τρέχεις τώρα εσύ τα παιδιά σου, λέει, εμείς κάναμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και γυμναστική στο Ταρτάδο Πανιωνίου. Λατρεμένη Νέα Σμύρνη, άλλο που έχει γίνει τα από τότε.
0: Μαρία.
1: Το λένε οι νέοι Σμυρνιώτες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζήσει στη Νέα Σμύρνη. Ζω εκεί πέρα τα τελευταία 4 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας. Λοιπόν, οι νέοι Σμυρνιώτες, οι παλιοί. Γιατί μου μιλάω καμιά φορά, λέω τι ωραία που είναι εδώ και τα λέω. Τώρα.
0: Τώρα είναι χάλια.
1: Τώρα είναι χάλια, μου λένε.
0: Χάλια, εδώ είχε πώς... πρόβατα.
1: Όχι, σκέψου πόσο ωραία ήταν. Εντάξει, είχε και λιγότερα σπίτια, είχε και λιγότερα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Πόσες φορές έχεις πει εσύ για κάποιον με φάρδος που βρίσκει κάτι στο χωράφι του. Λοιπόν.
1: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ένας είχε αγοράσει ένα άγαλμα μαρμάρινο που του άρεσε 300 λίρες Αγγλίας.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Ναι. Αποδείχθηκε έβριμα αξίας 100.000 λιρών. Ήτανε του Πιέτρο Μπράκη που έπαιζε στη Γιουβέντου. Ναι. Όχι, του Μπράκη. Του Κουάζο του Μπράκη. Του Πιέτρο Μπράκη. Ένας από τους πιο μεγάλους γλύπτες της Ιταλίας. Αυτός δεν ξέρει καν πώς βρέθηκε αυτό στη Βρετανία. Το 18ο αιώνα έδρασε.
1: Τι λες τώρα.
0: Ο γλύπτης αυτός. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Και λέει μετά από χρόνια, δεν το πάω, είναι έργο 300 ετών.
1: Τι λες ρε φίλε,
0: το είχε,
1: το
0: είχε βρει στο Wiltshire σε χώρο ανακύκλωσης. Πουλάγανε πράγματα.
1: Στο γιουσουρούμ, στο γιουσουρούμ.
0: Το γιουσουρούμ, πόσο έχει αυτό, 300 λίρες, πάρτε. Κάνε κάτι
1: καλύτερο. Πολύ θα δίνεις 300 λίρες να πάρεις ένα άγαλμα και το πας στη γυναίκα σου και σου λέει, ποιος θα το ξεσκονίζει τώρα αυτό, τι μου το έφερες εδώ πέρα. Μου
0: έχει αγοράσει άλογο αναπτήρα από το λοκό που έκανε
1: στην ουρά.
0: Και έβγαζε μια φλόγα.
1: Ανάλογα τι έχει φάει.
0: Εντάξει, δεν το ταΐζαμε Μπούκοβο. Και η αλήθεια είναι, μεγάλο αυτό, δεν παίρνει σε τσέπη, είναι ένα μεγάλο
1: άνθρωπο. Τσέπη, μην
0: παίρνει. Κάτσε να βγάλω λίγο.
1: Έχει ένα αναπτήρα πάνω σου, κάτσε να δω, στην κολότσια τι.
0: Και πάει αυτό τώρα και αγόρασε χαμηλά.
1: 300 λίρες και κάνει 100 χιλιάρικα. Πόσο είπες ότι κάνει?
0: 100.000 λίρες. Κάντε εσύ τον Dragon's Den εδώ στο Sky. Λοιπόν, Dragon's Den.
1: Den.
0: Εδώ μιλάμε όντως για πράφη που λέγει ο κεφαλά.
1: Ναι, σωστό.
0: 100.000 λίρες. Ένας έστειλε τη Μαρία Ζαφυρά του.
1: Δεν έχω τέτοιο μαλλί πλέον. Την πατήσατε. Αν δεν μπενεύσει το σπίτι σου, θα πέσει να σε μπλακώσει Ζαφυρά του.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Γιατί είναι ασμένη.
0: Προσπαθώ. Μπράβο. Άκου τι έκανε ο άλλο, ρε φίλε. Και εμεί χάνουμε άσο του 1,25. Αυτό.
1: Εγώ σκέφτηκα τον τύπο που σφύριξε ο διαιτητής στις καθυστερήσεις. Άστο ρε φίλε, αφού πήγε κόρνερ η μπάλα. Άστο λίγο να κυλήσει τον μπαλόνι, ρε φίλε, να πάρει το 11ο κόρνερ άλλο.
0: Ξέρεις πως έχω κερδίσει εγώ με κόρνερ. Πάει να το σφυρίξει.
1: Ναι.
0: Και είχαμε δύο μέρες με τη στοιχηματική τσακωνόμασταν. Έπαιζα over 10,5. Έχει 10 κόρνερ. Το κόρνερ πρέπει να εκτελεστεί για να.
1: Ναι, βέβαια, όχι να το πάρει.
0: Ναι. Και πάει ο διαιτητής και του κάνει. Δώσε μου την μπάλα και του τη δίνει με το πόδι και την παίρνει ο διαιτητής και σφυράει.
1: Το εκτέλεσε.
0: Ναι, μα τους λέω, εκτελέστηκε. Σφύριξε ο διαιτητής. Σφύριξε μετά.
1: Ναι.
0: Να ψάχνω τη φάση σε ένα ιαπωνικό Japan 2. Έμπαινα να ψάξει ομάδα μάτιαμα ιαπωνικά. Κάτι σπιτάκια με κάτι φωτιές έγραφε. Αυτή ήταν η ομάδα. Σπίτι, φωτιά, γραμμή, τέτρις, κύβος. Αυτή ήταν η ομάδα. Η Κασουάρα Τζαγκουάρα.
1: Κάποιος το έχει κάνει τατουά, σίγουρα.
0: Εγώ παραλίγο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή του έδωσε το διαιτητή. Την μπάλα με το πόδι και την πιάνει και σφυράει. Αλλά εγώ είχα πλάτη το διαιτητή. Η κάμερα είχε πλάτη το διαιτητή.
1: Πρώτα έπιασε την μπάλα και μετά σφύριξε.
0: Πρώτα χτύπησε.
1: Χτύπησε, σφύριξε, έπιασε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Στον αέρα όμως σφύριξε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνει έτσι και την πιάνει την μπάλα. Άκυρο.
1: Δικαιώθηκες.
0: Δικαιώθηκα παραλίγο να πάω στο ΚΑΣ.
1: Στη Χάγη.
0: Απ' τα νεύρα μου πιο πολύ. Είχα τρεις μέρες. Πείτε μου τι γίνεται, κύριε, το κόρνερ πρέπει να εκτελεστεί. Ρε παιδιά, αφού το
1: έκανε.
0: Τι θα πάθαινε αυτό τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να εκτελέσει το κόρνερ και να δώσει ένα θετικό. Να πάρει τα λεφτά και το άνθρωπο.
1: Παίζετε με τη ζωή. Επίσης πάρα πολύ ρωτάτε και δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση.
0: Με σταματάτε στο δρόμο.
1: Με σταματάτε στο δρόμο και με ρωτάτε τι Σόλωνος που είναι.
0: Πού είναι η Σόλωνος.
1: Λοιπόν, με σταματάτε στο δρόμο και με ρωτάτε τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα τη Chelsea, τη United, τη City, μπράβο. Έλα, Ζαφυρά.
0: Μην χτυπά τόσο δυνατά τον εαυτό σου.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Το ξέρω, αλλά για καλό τα. Μαρία, σε παρακαλώ. Τελειώνει η εκπομπή.
1: Με τα πρωταθλήματα τη City. Σε περίπτωση που τις θα πάρουν πίσω.
0: Θα πάρω.
1: Πώς ξέρεις εσύ. Αλλά να μου πεις, άμα έχεις πάρει τα λεφτά, έχεις απομακρυνθεί από το ταμείο.
0: Ουδέν λάθος.
1: Φιλάκια, χαιρετίσματα. Γεια σας. Ελάτε να μου τα πάρετε.

0: Καλημέρα στον Μπένις Ντέρκαμ. Θα αρχίσω να σκάβω τον ακάλυπτο, λέει.
1: Πόλεμο, χωμαλίκι μου.
0: Όλοι θα μούσαστε με τις ανιχνευτές μετάλλου, θα σας πω εγώ.
1: Και μας έχουν διαλύσει, αλίκι μου.
0: Θα σας βρούμε στις παραλίες τώρα και θα...
1: Ιδιοχάντη, καλά.
0: Ιδιοχάντη, όταν τα έλεγε Ιδιοχάντη.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και Χάρης Χριστόγλου, ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά. Ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται και για το δελτίο. Κάνε χάρη και εσύ, χάρη λέω, κάνε πάνω και εσύ αυτή τη φωνή που κάνει η κυρία του Σκάι που δεν έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, άρβανα, πολύ, εμένα μου αρέσει αυτή η φωνή πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά έτσι τραβάει την προσοχή και
1: εγώ γουστάρω. Εγώ γουστάρω, το λέω. Τσούτσι Κατσόχο, Τσούτσου, έρχονται με πρεσάρισμα.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
1: Καταγγελία, δεν παίρνει
0: καλησπέρα.
1: Όπω σα ακούω, καμπάνα, ε.
0: Στον Παντελή.
1: Μετά ξύνεσαι. Την κλείσα την τρομπάνη, ξύνεσαι.
0: Έχουν φέρει για τον Ηρακλή τον αντίπα.
1: Ναι.
0: Τρομερέ ακουστικάρε.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι πιλότο. Θα ταξιδέψουμε, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο Νέα Υόρκη.
1: Θα μπαίνε με ένα πιλότο,
0: όχι,
1: ποτέ. Ούτε καν σε τέτοιο.
0: Όχι, ούτε.
1: Σε συγκρούμενα.
0: Στον Ιωαννικόλα.
1: Γιατί?
0: Σε συγκρούμενα, εντάξει.
1: Ούτε καν. Ο οδηγό είναι πολύ προσεκτικό.
0: Και εμεί οι δύο, δηλαδή ο Στάδο Κονδύμιο, ολόκληρο διευθυντή προγράμματο.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ. Έχουμε κάτι ακουστικά τα οποία είναι.
1: Εσύ τι?
0: Δεν είναι τώρα. Τι είπα, ένα απλό εργάτη. Συνενέρωση. Λοιπόν, οπότε διαμαρτύρομαι. Τι έχω πα, Σταύρο, με το που διαμαρτύρομαι, βγαίνει. Τα βλέπει.
1: Πάνω σε μια ακουστικά. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν λίγο ξεφτύσει τα δικά σου.
0: Τι έχουν ξεφτύσει, εδώ μιλάμε. Καταραίουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 μπάλα μεσημέρι. Εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι.
1: Ακουστικάρα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε.
1: Ζάχαρη, ακουστικάρα, μέλι.
0: Μπράβο. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κονδοθύμιος και Διονύσης Βασιλιάς στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρεούλα με ανοιχτές γραμμές στο 2-10-95-79-283-4-5, ξαναλέω. Μέχρι τις 4, ο κύριος Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής, να τα συζητήσουμε όλα και για εθνική και για μπάσκετ και για ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε γραμμές ήδη.
2: Ναι, κύριε Δεσίλα.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει, έχουμε καμιά φορά.
0: Όταν θα έρθει, θα τα
1: πάμε. Πάμε, γιατί βγήκε.
0: Ωραία, οπότε πάμε να ανοίξουμε αφού πήρε
1: φίλο.
0: Πάμε και θα έρθει και ο Σταύρος.
1: Νωρίς, με την Αβούλα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Έλα, Μανώλης, ο Μανώλης, τι κάνετε.
0: Μανώλη, έλα.
1: Κάνα παιχνίδι στην Πολώνια για να μην έβγαινε. Δηλαδή,
3: δηλαδή,
1: να το κλείσουμε το ραδιόφωνο.
3: Και με αυτά που γίνανε και με τη μισητή για μένα Βίρτους, γιατί εγώ υποστηρίζω την άλλη ομάδα, τη Φορτιτούτο τη Μπολόνια, έτσι.
1: Ναι,
3: τους
1: ναι.
3: Καλούς. Είμαι με τους καλούς εκεί, με τους καλούς. Πάντως να πούμε ότι χθες, δεν ξέρω αν είχατε δει το Μιλάνο Βίρτους, το είχατε δει, το είχατε δει τις πάσεις, ας πούμε. Είχε γίνει πραγματικά πόλεμος, έτσι, γιατί είχε γίνει ένα σφύριγμα, ενώ το παιχνίδι ήταν ισόπαλο, αν θυμάμαι καλά, από την κερκίδα.
1: Ναι.
3: Σταματήσαν όλοι και οι διαιτητές, κανονικά όλοι ρε παιδί μου, και περάσανε μπροστά. Οπότε δεν μπορούσαν να το διακόψουν οι διαιτητές, γιατί ακούστηκε
0: εδώ να γίνει αυτό, είναι ότι πρέπει στους τελικούς.
1: Ναι, ωραίο.
3: Και έχει ξεκινήσει ένα τρελό πανηγύρι, ας πούμε, δηλαδή μεταξύ της Βίρτους και του Μιλάνου υπάρχει μια τρομερή έξτρα,
1: ναι.
3: Η οποία τα τελευταία, εντάξει, πιο πολιτισμένη, δεν είναι όπως στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι Γερμανοί δεν είναι και το πιο φανατικό κοινό εκεί.
3: Δεν είναι, μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο πολύ, γιατί έχει και πολλούς φιλάθλους εκεί που δεν μένουν ακριβώς Μιλάνο. Ξέρεις, το Μιλάνο είναι κάτι όπως πάει να γίνει Γλυφάδα εδώ, δηλαδή έχουν ακριβεί τρομακτικά τα νίκια, τρομακτικά τώρα σε βαθμό
1: που... Μου αρέσει που, συγγνώμη λίγο να διακόψω, που δεν έχει γίνει Γλυφάδα Μιλάνο, το Μιλάνο θα γίνει Γλυφάδα.
0: Όχι,
3: θα γίνει, είπα σαν τη Γλυφάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει, στην Αθήνα δεν έχει ξαπλωθεί ακόμα. Αυτό εκεί έχει εξαπλωθεί σε όλο το κέντρο του Μιλάνου. Ας πούμε, δηλαδή όσοι μένανε στο κέντρο, οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν πάει στα προάστια. Οπότε είναι, εντάξει, το γήπεδο δεν είναι στο κέντρο, αλλά θα σου πω έχουν πάει και σε προάστια από την άλλη. Δύσκολο να πας. Και έχει και τρομερή κίνηση τη μέρα των αγώνων. Δεν ξέρω όσοι έχουν πάει.
1: Κοίτα, εγώ μια φορά πάντως που
0: είχα
1: έξω από το Μιλάνο, στην Εθνική, στην Οτοστράντα. Τι να σου πω, ρε φίλε, Κηφισός και πάλι Κηφισός.
3: Ναι,
1: παραμονή Χριστουγέννων.
4: Νομίζω χειρότερα από όλα είναι η Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, είναι, αλλά.
4: Δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Εγώ μιλάω να επιβεβαιώνω.
1: Τα χειρότερα δηλαδή, που παιδιά δεν πρόκειται δηλαδή να το δείτε στα μάτια
4: σας. Στην Ινδία έχω δει κάτι βίντεο.
1: Στο Βιετνάμ. Βιετνάμ.
3: Δεν
1: μπορεί να περάσει απέναντι τον δρόμο, δεν μπορεί.
0: Στο Μιλάνο επιβεβαιώνω το φίλο. Όταν είχα πάει για το Ίντερ Παναθηναϊκός, μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο. Βλαστημήσαμε.
4: Εσείς οι πολυταξιδεμένοι, εμείς την Καβάλα, από και που έχουμε κανένα ζήτημα εκεί κατά το μεσημέρι που σχολιάζει.
3: Δεν βολεύει, γι' αυτό δεν πάνε. Έχουν φανατικό κοινό και παλιότερα είχαν και πολύ φανατικούς και δηλαδή έπεφτε, τι να σου πω, θυμάμαι, δεκαετία 80 και 90 που έχω δει. Α πούμε, εντάξει, 90 το έχω ζήσει, 80 που έχω δει βίντεο και τέτοια. Γινόταν χαμός, δηλαδή και οργανωμένος από το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Ναι.
3: Τους έχουν βγάλει αυτούς σιγά σιγά. Τέλος πάντων, πριν δεν είχαν μαλώσει και με τους οργανωμένους δεν πηγαίναν τα τελευταία χρόνια, τώρα επιστρέφουν.
1: Ναι.
3: Που είναι πιο πολιτισμένοι, ας πούμε. Και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχε γίνει ένας χαμός που είχε ξεκινήσει από τον πρόεδρο της Βίρτους, που είχε πει ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε το ιταλικό μπάσκετ,

0: Έχουμε πάρει την τελευταία Ευρωλίγκα, γιατί το Μιλάνο δεν έχει Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχει πρωταθλητριών και ότι έχουμε κοντά στους 2 εκατομμύρια φιλάθλους, ενώ το Μιλάνο δεν είναι πάνω από 400.000. Μετά βγήκε ο Σταυρόπουλος που ήταν στον Ολυμπιακό, είπε ότι έχουν διπλό αφημί γιατί έχουν πάρει άλλη ομάδα, για να μην πω.
1: Αυτά είναι.
0: Και έχει ξεκινήσει...
2: Είδες ο Έλληνας όμως, έχει εμπειρία.
3: Εδώ ταιριάζει το θα γίνουν, όχι το Μιλάνο γλυφάδα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Είμαστε πρωτοπόροι. Έγινε και αυτό με το σφύριγμα και στα social και τέτοια, γινόταν ένας πανικός. Οπότε χθες, ας πούμε, έχει γίνει μια φάση όταν βάζει το καλάθι ο Μοντέρο και περνάει ο Ολυμπιακός 2 πόντους μπροστά. Αν θυμάσαι ακριβώς πριν...
3: Ένα πόντο.
0: Με ένα πόντο μπροστά, ναι. Εκτός ότι μπορεί να είχε συνήθως αυτές που εκτός δίνουν και φάουλ, ας πούμε, γιατί ο άλλος έπαιξε πολύ φυσικά, αλλά πιο πριν ο Φουρνιέ πάει να πάρει τον παίκτη να περάσει αυτό που λέμε σαν screen σκιά. Και ο άλλος τον τραβάει μπροστά στους διαιτητές στη φανέλα. Δηλαδή υπάρχει και στο καρέ, ας πούμε, είναι... άλλες φορές θα το δίνε. Ήταν καθαρά δηλαδή ότι θέλανε να κάπως να εξομαλύνουν και την κατάσταση, γιατί άλλοι βράζανε εκεί. Τέλος πάντων, για μένα ο Μπαρτζόκας έκανε χθες, πάντα το κάνει αυτό και πέρυσι το έκανε, δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στο αποτέλεσμα, όχι ότι δεν θέλει να κερδίσει. Κοιτάζει πάλι να πάει τους παίκτες με το χρονόμετρο για να τους κρατήσει, να μην έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε, που παίζει χωρίς το Μιλουτίνοφ από την αρχή της χρονιάς. Έχει βεβαρημένο το Χολ γιατί έπαιζε και στο πρωτάθλημα. Ο Χολ έπαιξε χθες 11 λεπτά. 11 λεπτά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς και λόγω των φάουλ έπαιξε 3 λεπτά. Δηλαδή εντάξει.
3: 5 συνολικά.
0: Όχι, 3 έπαιξε.
3: 5, 3 μπήκε και την έγινε στην πρώτη. Τα 3-23.
0: 3-23, 3 λεπτά έπαιξε. Λέω 3 λεπτά 4 φάουλ. Μαζί με τεχνική πυρηνάδα πήγε 4 φάουλ. Θέλω να σου πω ότι σε έχει ανάγκη η ομάδα, ας πούμε, και παίζει 3 λεπτά. Δεν θα παίζει όμως. Αυτό ήταν να παίξει το μεγάλο χρόνο.
3: Για να κλείσω, δεν είναι 5 λεπτό. Δεν είναι σε θέμα με το χρονόμετρο που λέει στο Μαρτίο. Ειδικά όταν είναι το 5ο μάτι σε 7 ή 8 μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν σε 7 ή 8.
0: 5 σε 7 μέρες.
3: Ναι, πρέπει να γίνεται εντελώς διαχείριση. Και είχε πει και ο ίδιος ότι πολλές φορές κάνει και τις αλλαγές. Ξέρεις και ότι του λένε ότι είναι στο όριο ο παίκτης.
0: Αυτό σου λέω ότι πολύ καλά κάνει γι' αυτό και θυσιάζει και τον αγώνα. Ας πούμε χθες τι θα μπορούσε να κάνει, ένα απλό πράγμα θα σου πω που το έχουμε δει. Το διόρθωσε βέβαια μετά, αλλά με λάθος παίχτη κατά τη γνώμη μου, έτσι, γιατί και οι προπονητές κάνουν λάθη. Όταν έβαλε το καλάθι και φάουλ ο Εντζάι, όταν έβαλε τη βολή που αυτοί κάναν την επίθεση...
3: Δεν με έτσι το λάθη, έβαλε δύο βολές.
0: Όχι.
3: Το κάρφωμα. Το κάρφωμα δεν μέτρησε το δίποντο. Εκτέλεσε δύο βολές. Γιατί είχε κρεμαστεί
0: όχι,
3: από το.
0: Καλάθι και φάουλ.
1: Καλάθι και φάουλ ήταν.
0: Καλάθι και φάουλ.
3: Είναι δύο φάσεις.
1: Όχι, ο Λέκος. Όταν κάρφωσε στο
3: χάκι. Όταν κάρφωσε στο χάκι.
0: Για
1: το τέλειο δεν είναι.
0: Έξι φορές.
1: Γκολ φάουλ.
3: Το 91-92. Είναι δύο φάσεις. Υπάρχει και φάση που λέει ο Ερακλής νωρίτερα που επειδή και αυτός έχει τραβήξει το διχτάκι.
1: Το Στεφάνι.
3: Το Στεφάνι.
0: Ένα απλό πράγμα που πρέπει να κάνει στην επόμενη άμυνα. Να βγάλει το Βεζένκοφ και να βάλει ένα σέντερ. Να βάλει το χόλ, ας πούμε, να κατεβάσει το rebound, να χάσει που είχαμε χάσει τόσα rebound.
3: Εντάξει, έγινε ο Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε και είναι...
0: Και το πληρώνει αυτό, χάσαμε δύο rebound πριν, γιατί μην κοιτάς που έκανε μετά το λάθος ο Φουρνιέ. Χάσαμε δύο rebound επειδή ο Βεζένκοφ δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα να την πάρει. Δηλαδή με μια απλή κίνηση θα το είχε πάρει το παιχνίδι.
3: Κάθε καλά. Έγινε. Κάθε καλά. Λοιπόν, μαζευτείτε, θα παγγείλω. Δηλαδή, σήμερα είναι μεγάλη μέρα, κύριε.
1: Έχουμε και σηματάκι.
3: Α, δεν ξέρω, όχι. Τυχαίο είναι το χάρι, τραγουδάκι. Λοιπόν, διότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα ξεκινά ο Sport FM TV. Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες θα είναι όλα όπως θέλουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά αλλά και on demand. Αύριο ξεκινάει ο Sport FM TV ουσιαστικά με τις live μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ της Τίχημαν GBL και αυτό το μεταβατικό στάδιο να πούμε ότι θα είναι μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.
1: Μάλιστα. Καλό ρίζικο.
3: Πριν πάμε στα πρώτα διαφημιστικά.
1: Ναι.
3: Δεν σε βλέπω να κάνεις κουβεντούλα. Ήθελα να ξεκινήσω και με τον ύμνο, να ξέρεις. Αλλά δεν ακούγεται ο ύμνος.
1: Τι κουβεντούλα θα κάνω.
3: Τι κουβεντούλα. Ο ύμνος ο Γιβραλτάρ.
1: Α, γκολ, γκολ.
3: Κάθε.
1: Πέρασε. 2-2. 1-1.
3: Πάλι
1: το είδα, παιδιά.
3: Το 1-1 και σε σκέφτηκα να σπονάσω.
4: Πώς το βάλανε?
3: Όχι, είδα το αποτέλεσμα. Το σκορ.
4: Δεν άντε τότε. Μισές δουλειές.
3: Να μου πεις εντάξει, και έκανα και το άλλο. Έβλεπα συνεχώς όταν έβλεπα γκολ Πορτογαλία να δω ποιος σκοράρε. Μήπως και.
4: Ναι, το κάνανε 2-4 αυτοί. Αλλά είδες τώρα. Μόνο με νησιά σκοράρε το Γιβραλτάρ.
3: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι, νομίζω ήταν και 0-0 στο ημίχρονο.
4: 0-0 ημίχρονο.
2: Ναι, πάντως όποιος είχε παίξει πρόωρη πληρωμή, την εθνική, στον Άσο, δεν πιάνε. 2-0.
3: Και εκεί που ο.
4: Χι, εγώ το
3: πω. Και εγώ Άσο, Χι και Όβερ 1,5.
2: Όλα.
4: Όλα αυτά που είπα, ξέρεις, έχασα στα ευρωπαϊκά.
3: Εγώ την Αυστρία έχασα.
4: Την Αυστρία. Που το έκανε.
3: Παλιγυρικά.
4: 2-2 το έκανε.
3: Ναι, στο 2-0 λε εκεί.
4: Α, στο 2-0 γίνεται το 2-2. Γιατί δεν έχει το 2-0 γίνεται το 2-3.
3: Απογοητεύτηκα, δεν ασχολήθηκα.
4: Εντάξει, το Γιβραλτάρ, 2,75 γκολ. Μα κάνε με τη Μάλτα, έπαιζε. Δεν έχουν τον Έστα τώρα για το.
3: Και τον Καλαμάρο μαζί. Και δεν στην άμυνα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σε ερωτικά.
1: Θα καλιαστούμε.
0: Το έχει ξεκινήσει ο Παντελής πριν.
2: Παντελής, ναι.
1: Γιατί τι έχουμε.
0: Και τώρα ο νέος με αυτήν την ερωτική διάθεση.
2: Το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, επειδή έλειψα λίγο στην αρχή. Τα είπατε τα
1: σχετικά.
2: Πια είπαμε δύο πράγματα.
1: Τι είπε.
2: Για την πρώην πληρωμή.
0: Μόνο σχηματικά είπε.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια.
2: Ξενέρωσα γιατί φάγαμε γκολ στο τέλος.
0: Μπράβο. Αν ήταν ανάποδα τα πράγματα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Δίκαιο το αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα, αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, είναι.
0: Μπράβο. Οριακά
2: δίκαιο. Πιεστήκαμε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο
2: να φτιάξουμε. Έτσι όπως πήγε ευτυχώς. Όταν δέχεσαι γκολ στο 90, ρε παιδί μου, λες γιατί. Αλλά αν το δεχόταν νωρίτερα, μπορεί να είχαμε και ανατροπή.
0: Αυτό λέω ότι τουλάχιστον την ισοπαλία δικαιούταν η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κακό δεύτερο ημίχρονο για μας. Καλό πρώτο το δεύτερο ημίχρονο. Με τις αλλαγές του Τσάβη, νομίζω οι Ολλανδοί μας κλείσανε.
2: Πολύ.
0: Είναι αυτό που λες. Αν ήμασταν εμείς πίσω στο σκορ και πέραμε το 2-2, θα πανηγύριζαμε. Τώρα έτσι όπως ήρθε, σημαίνει ναι. Το ξενέρωμα. Από την άλλη, είναι καλό ότι ξενερώνεις. Δηλαδή, σκέψου ότι όταν φέρνεις ισοπαλία με την Ολλανδία και ξενερώνεις. Κάτι λέει αυτό, ρε παιδί μου. Για την ομάδα.
1: Δεν έχω μεγάλη εικόνα για το ματ, γιατί έχω δει το τέλος των δύο ημιχρόνων. Γιατί δεν ξέρεις το
0: πώς. Και εγώ τα βλέπω ταυτόχρονα, ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Και απλά το μόνο που είχα βάλει ένα στοιχηματικό και όταν έμπαινε γκολ στην Τούμπα, έκανα ένα κλικ. Γύριζα και έβλεπα τις φάσεις.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay.
1: Εγώ θα θυμάσαι που σας είχα πει και όταν κέρδισε ο Λεβίνης με τη Γερμανία, ότι αν κάνει και δύο ισοπαλίες στα εντός.
2: Καλά είναι.
1: Μια χαρά αποτελέσματα είναι.
2: Απλά είναι, είσαι 2-0 και δέχεσαι 290, λες άντε να κρατήσω αφού ναι. Πιέστηκα και δεν το έφαγα.
1: Αλλά βλέπεις, εγώ αυτό που δώσα το τελευταίο τέταρτο, ας πούμε, ήταν πίεση.
0: Σχεδόν όλο το δεύτερο μήχρονο ήταν έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έκανε 4 αλλαγές ο Τσάβη
1: ναι.
0: Και μετά πιεζόταν όλο το παιχνίδι στο δικό μας τρίτο.
2: Βγαίνει και κούραση, παιδιά.
0: Καλά, σαφώς.
2: Δεν είναι και απλό.
0: Σαφώς βγαίνει.
2: Εντάξει, προχωράμε.
0: Την Κυριακή τώρα πλέον.
1: Τι ώρα. Παρατέταρτο
0: πάλι στην Τούμπα με την Γερμανία. Πέρασε καλά που μου και στον Τζόλι που
2: βεβαίως.
0: Βγήκε νωρίς με θλάση. Σε πιάνει το γαμότο και όχι μόνο γιατί έχεις φάει τον κόλ στο 89. Διότι και έτσι πως το θέλω, δηλαδή να φας μια κολλάρα, να πεις τώρα γίνεται το γυριστό, η μπάλα κοντρά στο μαύρο πάνω, το στρώνε, θα μου πεις εντάξει, πήγαν και άλλες δύο-τρεις φάσεις που...
1: Έβγαλε μια τζολάκι σπίτα εγώ.
0: Αλλά λες, μια χαρά μείνεις έστω και με ζόρι, με.
1: Και προφανώς δεν μπορείς να βγάλει κόντρα. Σε αυτό το διασμένο.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, έδινε και ο Καρέσας παράδειγμα πλέον πάρα από το 60-65 και μετά.
2: Γι' αυτό είπα εγώ για κούραση.
0: Ακριβώς, να μην έχει τα τρεξίμετρα, να μην μπορούμε να κρατήσουμε μπάλας. Να. Αλλά.
2: Προχωράμε, κύριε. Πάμε σε γραμμές.
0: Πάμε.
1: Πάμε, ναι, προς το φίλο που έχει.
3: Γεια σου, παιδιά, εγώ, ναι.
1: Ελαρή.
3: Τι κάνετε.
1: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ θα κάνω μια ένσταση σε αυτό που είπε ο Διονύσης.
2: Ναι.
3: Καθένας που έχει τη δικιά του οπτική. Όταν ακούω και λένε για κούραση, τρελαίνομαι.
1: Υπάρχει όμως.
3: Δηλαδή, η κούραση είναι μόνο από τη δικιά μας πλευρά, από τους άλλους, δεν είναι.
2: Από όλους είναι.
3: Λοιπόν, μήτρα, τα ίδια παιχνίδια. Ακούστε λίγο, σας είχα πει παιδιά ότι...
0: Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο, Άρη. Αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο την Κυριακή. Διότι ο Κλόπ έχει καινούργιους 20 από τους 22 παίχτες.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν βγει η κούραση θα βγει την Κυριακή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούστε παιδιά λίγο, εγώ σας είχα πει πριν γίνει το παιχνίδι ότι αγόραζα την ισοπαλία, έτσι.
2: Ναι.
3: Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν θέλεις το φασούλι που λέμε, είναι καλό αποτέλεσμα. Μας πείραξε γιατί δεν είναι ότι κέρδιζες 1-0 και έφαγες ένα γκολ, ναι. Ήσουν 2 γκολ μπροστά. Μεγάλη αδυναμία της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη. Αν και εγώ ήμουν σαν τον Ηρακλή, ξέρεις, έκανα αυτά τα σάμπινγκ.
1: Όχι, εγώ δεν, μόνο όταν είχε φάση.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι, ρε παιδιά, που το κάνω και με τον Ολυμπιακό, εγώ που πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν πιέζεται μια ομάδα και πάνω με ένα μεγάλο αντίπαλο και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Γιατί δεν ρισκάρουν οι προπονητές, ρε παιδί μου, να βάζουν ένα τρίτο στόπερ.
0: Γιατί πολλές φορές έτσι κλείνεις
2: αυτό που κυρίως...
3: Δηλαδή όταν βλέπεις και σε πιέζει η ομάδα και αναγκαστικά έχεις κλειστεί πίσω γιατί είναι καλύτερη, δεν το λέω υποτιμητικά. Και θέλεις να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές φορές το λέω και εγώ με τον Ολυμπιακό, που πόσο μόνο σε κάποια
0: προπονητές. Χθες το λέω, μπήκε χθες ο
3: Μιχαλίδης. Γιατί οι προπονητές ρισκάρουν. Και δεν το πες ο προπονητής έτσι, την άποψή μου λέω. Γιατί ρε παιδί μου δεν βάζεις ένα τρίτο στόπερ πίσω. Συμπαθείς με τον Μιχαλίδη. Το παιχνίδι πας να το πάρεις, φάνα το... Όπως... Δεν ξέρω, εντάξει, τι να πω τώρα, τι να πω. Τώρα θα μου πεις κατόπιν όρτης.
0: Μπράβο, να σου πω γιατί. Πόσες φορές έχουμε δει προπονητή να βάζει τρίτο στόπερ και να λέμε έκλεισε την ομάδα πίσω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, όλα σχετικά είναι το κάθε μάτς, έχει τη δική του ιστορία.
3: Εντάξει, αυτό ακριβώς είναι διαφορετικό από κάθε παιχνίδι. Σου λέω να παίζουμε με μεγάλη.
2: Άμα ήταν τόσο απλά και όλα στη θεωρία. Παίζει και μια ομάδα η οποία είναι πιο ποιοτική, θα σε πιέσει, χάνει 2-0.
3: Μα και γι' αυτό το είπα, γιατί δεν θα πάρει το παιχνίδι. Είσαι μπροστά στο σκορ.
2: Αν δεν γινόταν η κόντρα τώρα στο τέλος, θα λέγαμε αντέξαμε, πήραμε την νίκη, πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, και εκείνη τα 30 δεύτερα, κλείνω σχετικά με το μπάσκετ.
0: Έλα.
3: Πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπους ο Μπαρτζόκας.
0: Θα φύγει,
3: να κλείσω με αυτό.
0: Για την άμυνα.
3: Με την άμυνα.
0: Μα το είπε και ο ίδιος.
3: Με την άμυνα, φίλε, πρέπει να βρεθεί λύση. Πάλι έβαλε στους πόντους που λέγαμε, πάνω από 90, αλλά δυστυχώς μαρκάρες με τα μάτια. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Να μην σας κάνω τα παιδιά όλη τη γραμμή, να σας ακούσω και με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, κάτι και μια εκτίμηση, αν θέλετε, για την Κυριακή. Πώς θα βλέπετε, γιατί το θεωρώ πολύ δύσκολο με τους Γερμανούς. Και βλέπουμε.
0: Άντε,
3: παιδιά, τα πω από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, φίλε, γεια σου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, να πω εγώ. Ότι το Lastoflex ST από την Elastotel θα πλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το Αγίου Βαλεντίνου είναι σήμερα.
1: Εγώ σας άφησα ένα, δεν μήπως θέλατε να βγάλω σε μπλούς, μήπως ενοχλούσα με την παρουσία μου.
0: Δεν νομίζω το
1: τραγούδι. Βέβαια και πήγα στο γραφείο και είχαμε άλλο ρομαντικό τετάτετ. Με τον Παντελή. Όχι εγώ. Τον βρήκα σε ερωτικό.
2: Σε τι ερωτικό. Ερωτικό είπε. Ερωτικό είπε. Δεν τρέπεσαι.
1: Εντάξει αυτό με τη μουσική.
2: Τι γίνεται σε αυτό το σταθμό εδώ μέσα. Σε ερωτικό τετάτετ λέει το βρήκα τον Παντελή.

0: Μπει ο Παντελής μέσα.
1: Να, μια γαριδο...
0: να το διαψεύσει τώρα με τι.
2: Με
0: γαρίδε.
1: Έχει ένα.
0: Γίνεται εδώ μέσα.
1: Ένα κρυφαρό το γαρίδα. Έχει ερωτική σχέση.
0: Έχει τώρα το γυρίζει.
1: Έχει, έχει τα τραγούδια που ακούγατε πριν. Και ερωτοτροπή με ένα.
0: Μια καρδομακαρονάδα.
1: Όχι μακαρονάδα.
2: Την ακούσω.
1: Κρυφαρό το γαρίδα και τέτοια.
2: Μάλιστα. Ωραίο το κρυφαρό το, αλλά μάλλον.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν,
1: πόση ποιότητα πια, πόση.
0: Για όχι, πάμε.
2: Βλέπω ότι έχει ανέβει level το φαγητό. Δηλαδή εδώ και προχώρησα τώρα τα σουβλάκια, τα λουκάνικα και τα. Ακούς κρυφαρό το γαρίδα. Εγώ παίρνω μια σούπα.
1: Είσαι πρωτοπόρο σε αυτό.
2: Σε αυτά έφερα και σούπα πρώτο πιάτο.
1: Άλλο έπαιρνε παιδιά απ' έξω delivery με πρώτο πιάτο σούπα.
0: Ναι, δεν
2: είναι εξάγει. Σούπα.
0: Μου έλεγε να φάω ελαφρύ άποψη για βράδυ και έπαιρνε σούπα και μια κρεμπουλά. Ελαφριά του λέω, μου λέει σούπα.
1: Ελαφρύ.
2: Μπράβο, σαν να το σημαίνει καταλαβαίνει. Τότε μπορούσα.
1: Εμένα που κάτι με κοροϊδεύουν γιατί λέω να τσιμπήσω κάτι και παίρνω ένα κλαμπ σάντουιτς.
0: Ναι, ρε.
1: Και μου λένε τι.
0: Ελαφρύ.
1: Κάτσε ρε.
2: Το κλαμπ τι είναι.
1: Τι είναι. Το στάκι είναι και πατατούλες. Τι είναι το κλαμπ.
0: Τίποτα. Τι πατάτη κάνει. Τι τόστ.
2: Ένα φρούτο είναι.
1: Δηλαδή τι αφού σουβλάκια είναι καλύτερα. Τα σουβλάκια είναι καλύτερα.
0: Δηλαδή άμα δεν βάλει πατάτα είναι καλύτερα. Αν δεν βάλει πατάτα. Και σώ. Βάλε
1: χωρίς πίτα,
0: βάλε γιαούρτι, βάλε τζατζίκι, εντάξει, βάλε
1: τζατζίκι,
0: βάλε μουστάρδα και έτσι, καταλαβες.
2: Το τζατζίκι τι είναι, γιαούρτι με μαγκούρι.
1: Και λισκορδάκι.
0: Ναι ρε παιδί, με λισκορδάκι, εντάξει. Όχι λάδι, ανάλογα τώρα, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε γράμμες, έλα.
2: Δεν το αρέσει το τζατζίκι και...
0: Πάμε σε γράμμες.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ο άλλος τώρα μήνυμα προσθέτει.
0: Τώρα κάτσε, μην μιλάς τώρα γιατί έχουμε.
1: Περίμενε μισό λεπτό πριν αρχίσει ο Μάκης.
0: Κάτσε γιατί έχουμε τα πρωινά.
1: Μήνυμα που στέλνει ο άλλος σε εκπομπή με τον Διονύση Δεσύλλα.
0: Μαγκές.
1: Τουίτε λέει τις τρεις χειρότερες πτήσεις σας.
2: Η επιστροφή.
0: Έλα, άστα τώρα αυτά. Έλα, Μάκη.
2: Το λέω,
0: δεν θέλουμε τέτοιες.
1: Μετά πάμε, έλα, Μάκη.
3: Σταμάτα Σταύρο γιατί έχουμε ντέρμπι τώρα.
0: Τώρα έχουμε ντέρμπι.
1: Τι ντέρμπι έχουμε.
0: Αυτό είχε σου λέει το πρωί.
2: Τι πρωτή είπα.
0: Εγώ τι είπε.
2: Πρώτα απ' όλα ακούγεσαι πολύ σοβαρό.
1: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει να καταλάβουμε και εμεί που δεν ξέρουμε.
2: Ακούγεσαι ρε Μάκη σοβαρό.
1: Να καταλάβουμε και εμεί που δεν ξέρουμε. Μάκη, πιο κοντά, μπράβο, πιο κοντά στο ακουστικό σου.
3: Θε να μην ακούγομαι στο βάθο.
1: Όχι, ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά. Πε τα Μάκη, να μάθω κι εγώ.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, Ηρακλή.
2: Έλα, Μάκη.
3: Αν ήμουν παραγωγό, θα είχε φάει κόψιμο.
2: Και ήσουν ακροατής.
0: Αν ήμουν παραγωγός. Έτσι.
1: Είναι λίγο τραγική η συμπεριφορά αυτή.
0: Εννοεί, παιδί μου, αν έβγαινε στο ραδιόφωνο και ήταν ο Μάκης. Και έλεγε πάμε στον επόμενο. Και του λέγε είσαι αυτό που του πες.
2: Ναι.
0: Θα σε κόβω.
2: Όχι, μπορεί να είσαι.
3: Δεν το είχα ξανακούσει πρώτον. Δεύτερον. Ο σεβασμός σου. Πού είναι.
2: Ο σεβασμός
3: σου. Η διαπαιδαγώγησή σου στα καλύτερα ξενοδοχεία, στα καλύτερα σχολεία.
0: Θα βλέπεις τα
1: βουλευτά. Εκεί είναι, να σου πω, ο Μάκη μου επιτρέψει να διακόψω.
3: Όχι, όχι,
2: όχι. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα δεν σε έβρισα το πρωί.
3: Τι λέει Διονύση.
2: Τι σε έβρισα, είπα μπορεί να είσαι. Δεν σου είπα τι είσαι.
3: Διονύση, τι είπε.
2: Δεν σου είπε.
0: Ναι, τώρα λύστε τα. Εγώ του είπα, εντάξει. Ήταν μια στιγμή.
1: Δεν καταλαβαίνουμε όμως εμείς εδώ. Λίγο να.
0: Έγινε το πρωί μια ένταση.
1: Ωραία.
0: Για το Μασούρα.
2: Να φάω και εγώ νηπετή στην Τίνο.
3: Δεν έλαβε δυνατά, μην το
2: καταλαβαίνει. Δεν πλέχω το μικρόφωνο.
3: Ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι. Εγώ γιατί δεν σε έβρισα.
3: Πάρα σοβαρά το λες.
2: Ναι, δεν σε έβρισα, Μακή.
0: Εντάξει, συμπέρασα τώρα, Μακή.
1: Μέσα αλλού συζητάμε για κάτι που δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια ένταση.
1: Ωραία, πριν υπήρχε ένταση, βλέπω ότι.
0: Για το Μασούρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Όχι, είχε βγει πολύ και με την Λίμπαρ και Λεμονή.
0: Και με την Λίμπαρ και Λεμονή, ναι. Ωραία. Εντάξει, όλα καλά, Μακή μου. Δεν έγινε κάτι τώρα, αλλά.
3: Το προχωράω.
2: Πάμε.
3: Όπως κατάπια τότε που είχαμε βάλει στοίχημα να αφορέσει την μπλούζα που να γράφει Μάκη και δεν το τήρησε.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Μάκη μου, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
3: Και εσένα όμως.
1: Τα θέλει ο οργανισμός σου. Μια δεν τηρεί αυτά που σου λέει. Μια δεν σου λέει ωραία. Μια έτσι, μια αγκιουβέτσι και εσύ πάλι εδώ στον Ερακλή όμως.
0: Εντάξει,
3: κάνω ένα
2: σχόλιο. Τα συμβαίνει και το σύνδρομο τη Σοκοχολίνη. Έλα τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά.
2: Πάμε, έλα.
3: Το ποδόσφαιρο το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάω στο μπάσκετ.
2: Πάμε, έλα.
3: Επιγόντως, το είχα στείλει και σε μήνυμα, τριάρι, επιγόντως, ένα. Δεύτερον, η άμυνα που παίζει ο Μάικι Ντάιερ πάνω στο Κάρκερ, πώς λεγόταν αυτός που βάλε το... Δεν έκανα άμυνα, Ηρακλή μου.
2: Ήτανε καλή.

0: βάλει το χέρι να τσιμπήσει την μπάλα, δεν πάει να παίξει άμυνα η Ρακλή. Σε κάνει ο άλλος λίγο δεξιά και γέρνει, πάρτο τον.
1: Ήταν βάλει, όταν... κάτι μπαίνει. Τώρα μπήκε. Το θέμα είναι ότι, μα το είπε και ο ίδιος ο coach. Μάκη, ότι πρέπει να βελτιωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Μα αυτό φαίνεται. Δεν είναι κάτι το
0: οποίο.
1: Μα όλα τα μάτια είναι πάνω από 90 πόντους και 2. Κοίτα, το πρώτο. Το να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα που να έχει μια τρομερή ευστοχία, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει.
1: Δεν προλάβαινε.
0: Δηλαδή. Εκεί δεν λέω τίποτα.
1: Όχι,
0: και εκεί δεν μπορεί.
1: Μα δεν ήταν και θέμα.
0: Αλλά
1: και
0: εμείς βάζαμε.
1: Μα και εμείς βάζαμε. Δεν τα βάλε μόνο τώρα, δεν τα βάλε στην αρχή. Για να φτάσουμε στους 30
0: πόντους.
1: Το πρόβλημα δεν είναι για μένα το σουτ. Το σουτ μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι ότι έχει τύχει και θα ξανατύχει. Το πρόβλημα ήταν οι επιστροφές που είχε η ομάδα μετά από καλάθι και ειδικά με κάτι επιθέσεις στα 4-5 δευτερόλεπτα, και μπορεί να σου λέει και πολλά τα 5, που έβαιναν και κάρφωναν. Ξέρεις, το βορρό ήταν ευθυδιασμό. Συνέχεια γινόταν αυτό.
0: Πάμε τώρα.
1: Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο ότι Μάκη ήταν πέμπτο μάτς σε 7 μάτς σε 7 μέρες και γενικά δεν υπήρχε ίδια ενέργεια.
0: Δεν έχει καθόλου ευστοχία η Ρακλή. Μεγάλο μειονέκτημα και αυτό.
1: Ο Μακιντάιρ είναι να βρει τον
0: ρυθμό. Είναι και να το βγω καπέση.
1: Μάκη.
0: Κάτσε κάτω σημείο να λέω εγώ. Ότι αυτό είναι χειρότερο από το Γουάκαπ τόσες φορές.
1: Ο Μακιντάιρ μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το Γουάκαπ.
0: Ναι, ναι, μετά. Έχω βάλει και μόνο για το Μάτζελ. Άσε με τώρα.
1: Κάναμε το Μάτζελ, γιατί έκανε το Μάτζελ. Δύο ευρωπαϊκά είχε ο Μακιντάιρ.
0: Εντάξει, και εγώ άμα κάθαμε στον πάγκο.
1: Δεν έπαιζε, τα βάζε. Τριποντάκι έβαλε.
0: Λοιπόν, μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
2: Μια κουβέντα, έχουμε πει 10, πάμε. Όχι, πάμε πιο γρήγορα.
3: Ο ένας τον κόβει. Ο άλλος το πρωί τον διασύρει.
1: Το άρεσε προκλητικό.
3: Εντό αγωγικών.
1: Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα.
3: Όχι, εντάξει. Αλλά
2: εγώ είπα να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν είπα.
3: Εντάξει. Συμβαίνει, μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, α το μπορεί.
3: Εσύ τώρα τον κόβει. Τον έχετε μέσα μια μέρα. Το πρωί ο άλλος μπορεί αυτό.
2: Εγώ τι κόβω. Όλο με μια κουβέντα πάμε παρακάτω όμω. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
3: Ε το μάκι.
2: Χαίρετε.
3: Κρίμα, γίνεται και πατριώτη.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς.
2: Γεια σας.
1: Δεν το ήρεμε. Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη, μα από πού είσαι,
3: να δούμε. Από Αμάνεθο.
1: Εκεί στην Εύβοια κάπου, όλο Εύβοια λίγο.
3: Ναι, Εύβοια.
1: Εύβοια Χαλκίδα, και του Χαλκίδα του έλεγα.
4: Ρακλή, εσύ πάντα με μπερδεύεις. Δεν μένω Χαλκίδα, μένω Αμάνεθο.
1: Ναι, ναι, απλά έλεγα πάντα Χαλκίδα.
3: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
4: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Απλώς είμαστε εμείς στο ίδιο ρε παιδί μου, είμαστε μαζί ερέτρια Αμάνθος. Ερέτρια ξέρεις, Ηρακλή, Την ερέτρια δεν την ξέρεις.
1: Ναι, τι ξέρω. Αλλά έχω να πάω χρόνια.
4: Είναι ωραία.
2: Έχει αλλάξει.
1: Θα έχει αλλάξει. Τα πάντα έχουν αλλάξει.
4: Εντάξει, τι έχει αλλάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει ωραία μαγαζιά, είναι μέσα στην πλατεία, τα φέρει ο ροπός ερέτρια, εντάξει.
2: Πηγαίνουν, έρχονται.
1: Ο ροπός, η Τίλα και είναι αρχές 90's.
2: Ναι.
1: Ήτανε...
2: hot spot.
1: Μα βέβαια.
2: Γίνεται ένα πάρτι και δεν γίνονταν τα live πάρτι και τα τέτοια.
1: Όχι στη...
3: Αυτά ήταν στη...
2: Στα Ινόφυτα.
1: Στα Ινόφυτα, ναι. Καλά, στον δρόμο
2: είναι. Είναι κοντά, ναι.
1: Έχατε πάει σε live πάρτι.
3: Όχι.
2: Όχι, ας πω, εγώ τότε ήμουν καβάλα, δεν ήμουν εδώ.
1: Είχα πάει σε ένα στη Βαρυμπόπη.
2: Στη Βαρυμπόπη έχω πάει σε κάτι ευαγή ιδρύματα. Ναι. Που σου κλαίρει.
1: Ναι. Όχι, στη Βαρυμπόπη είχε γίνει ένα. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου η φιλοσοφία.
2: Δεν είναι στις σωστές υποτιμήσεις στις συνθήκες.
1: Όχι.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, να το αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, γιατί μόνο εμείς μιλάμε. Έλα, Βαγγέλη.
4: Παιδιά, ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι για τις Ερμικές. Παιδιά, για μένα χτες το παιχνίδι έπρεπε να το πάρει ο κόσμος. Εγώ είδα πραγματικά μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς.
3: Δεν νομίζω.
2: Συνήθως όμως. Συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει τόσο οργανωμένη εξέδρα για να φωνάσουν όλη την ώρα.
4: Σταύρο, έχεις κάνει δύο μεγάλες νίκες. Την τρίτη ακούμε για 100.000 κόσμος για ένα εισιτήριο. Και χτες τώρα είσαι στο μήχρονο 2-0 και αντί να πέσει το γήπεδο, πραγματικά εγώ περίμενα χτες να πέσει το γήπεδο.
3: Είναι αλλιώς εθνικές. Πάνε και οικογένειες.
2: Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει οργανωμένη εξέδρα να δίνει τον τόνο. Να φωνάζουν λίγο, εντάξει, οκ. Ελαδάρα, μαδάρα και τέτοια. Χθες ακούσαμε κάτι περίεργα, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι, τα άκουσα και εγώ, ναι, στο τέλος. Αλλά δεν ξέρω, εγώ περίμενα πιο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Καλή. Φωνάζανε λίγο ο Ελλάς όταν γινόταν κανένα κόνε, κανένα τέτοιο. Να, λίγο. Εγώ περίμενα πραγματικά ατμόσφαιρα καυτή.
2: Ναι. Άντε, να δούμε την Κυριακή τώρα.

0: Και τα Κυριακή μία από τα ίδια θα είναι, τίποτα.
1: Λες, ε.
0: 2,5. Ναι, ναι, ναι. Εγώ χτες περίμενα πραγματικά. Στο 2-0 περίμενα να παίζει το γήπεδο, να το πάρει ο κόσμος το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Διονύση, για να πω και κάτι άλλο. Τώρα με το κανάλι του Sport FM. Αύριο ξεκινάει...
1: Εδώ με τον ειδικό του Σταύρο.
2: Ναι.
0: Σταύρο, ξεκινάει τα παιχνίδια αύριο του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, το ελληνικό.
2: Θα τα δείξει όλα.
0: Όχι, ενώ θα δούμε κάποια παιχνίδια από το ελεύθερο, το Sky.
2: Ασφαλώς, και όχι μόνο αυτό. Όλα παιδιά ελεύθερα θα είναι. Δηλαδή είτε και στην ευρυδική του Sky, είτε και στο... και στο browser, στο Sport FM. tv.gr, μπαίνετε χωρίς εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή από το tablet σου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από τα πάντα.
0: Μάλιστα. Όπως και το παιχνίδι Σταύρο με τον Αστέρα Τρίπολος, ναι, που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, μετά τον Ολυμπιακό.
2: Αν είναι εντός έδρας του Παναθηναϊκού, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, παιδιά, όλο αυτό θα είναι τώρα που έχει γίνει η πλατφόρμα και θα γίνει μέχρι νεοτέρας δωρεάν. Εντάξει,
0: έγινε.
2: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, να σας διευκρινίσω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε από τώρα το περιεχόμενο.
1: Διψάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι, μήπως είμαι εγώ.
0: Εσείς είστε.
1: Εσείστε.
2: Ωραία, για την πρώτη φορά γενικά δεν είναι καλό συχνά σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα, Πάνος λέγομαι.
3: Γεια σου, Πάνος.
2: Είπα να καλέσω επειδή τώρα είναι λίγο πιο νεκρή η περίοδος όσον αφορά τις ομάδες. Βέβαια και η Εθνική εννοείται είναι στο επίκεντρο και καλώς είναι και πρέπει να της δίνουμε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εγώ φίλαθλος του Ολυμπιακού είμαι, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω και τον Ηρακλή.
3: Ό,τι θες, φίλε μου.
2: Ηρακλή, καλησπέρα. Είχαμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στο παρελθόν, χρόνια before. Θέλω να σε ρωτήσω για το Μασούρα γενικά και για το Πανορέτσο. Θεωρώ ότι αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι έχουν αδικηθεί τουλάχιστον στη συνείδηση.
3: Εντάξει,
2: καταλαβαίνεις
3: πώς το παιδί μου, πάντα ήταν και ο λόγος που και το πρωί φούντασα λίγο.
2: Επιτρέψτε με, δεν έχω ακούσει.
3: Να πάμε στο άλλο, να δω που είμαι και πιο ήρεμος. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ όλη την ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει σε κάποιους. Οι οποίοι μάλιστα έχουν προσφέρει και έχουν προσφέρει πολλά. Πολλά, ας πούμε, μια και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό. Έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό Ολυμπιακό φαινόμενο αυτό. Ρε παιδί μου, ο Μασούρας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μας βάλει στους αριθμούς του όλα αυτά τα χρόνια. Και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική. Αυτό που είπαν ότι αυτή την ομάδα είναι ο πρώτος σκόρερ με 12 γκολ. Κάτι δείχνει. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος. Για ποιο λόγο τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς, τον είχε πουθενά ο Γιωβάνοβιτς.
0: Και είναι και ένας παίκτης που κάνει και άλλα πράγματα εκτός από θεά.
3: Μα ήταν μέσα στη φάση του 1-0, που πήρε την κεφαλιά, έβαλε το 2.
0: Μαρκάρει τακτικά, είναι σωστά. Δηλαδή,
3: και αυτό που τον είχε ο Γιωβάνοβιτς σε κάποια ομάδα του. Όχι. Ποτέ. Γιατί να τον καλέσει, που είναι και στην Αραβία 2 χρόνια. Κάτι κάνει. Το ότι μπορεί να θέλει να πάρουμε, ξέρει, τον Ολυμπιακό και αυτό ακούω αυτό και πολύ καλύτερου παίχτε και πολύ καλύτερου παίχτε και να είναι και άλλα τα εξτρέμ. Γενικά όμω στα εξτρέμ. Μακάρι να βγουν καινούριοι, να βγει ο Μπέιλι τώρα, ρε παιδί μου, που προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Να τον δούμε, ξέρει, στην πορεία. Να προχωρήσει στη αλλαγή σελίδα στα πάντα. Είναι λογικό. Πάντα κοιτάζει την επόμενη μέρα και την επόμενη εποχή και πώ μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και άλλο
1: να υπενθυμίσω, συγγνώμη. Ο Μασό έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, το ξέρω. Και άλλο να λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι. Αυτό που πάμε και που πάμε με ένα παίχτη που έχει βάλει 50 πλάς γκολ στον Ολυμπιακό.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, αυτό λέω.
2: Όταν τελειώσει, επιτρέψτε, ναι, δεν θέλω να πατάω πάνω στις φωνές σας. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Όταν τελειώσει, να πω κι εγώ.
3: Βεβαίως. Ναι.
2: Αν τελειώσει.
3: Τελείωσα, φίλε μου.
2: Ναι, στην ουσία αυτό είναι δηλαδή. Και εγώ έκανα αναδρομή και κοίταξα τους αριθμούς. Είναι 7 χρόνια που ήταν στην ομάδα, δεν ξέρω, Γιώργης.
3: Τόσο.
2: Οι αριθμοί του, και θα χρησιμοποιήσω την δικιά σου έκφραση, παλιά που την έλεγε για τους εξτρέμ, τους τσιμπητούς. Έχουν έρθει λοιπόν σε αυτά τα 7 χρόνια πόσοι και πόσοι τσιμπητοί. Να μην αναφέρω τα ονόματα. Δυστυχώς δεν έπιασε και κανένας ίσως στα σοβαρά.
3: Ο Ποντένσι, όχι την περσινή σεζόν.
2: Αυτό
3: τις προηγούμενες τελείες, ο
2: Ποντένσε είχε... Όχι, εννοείται θα εξαιρούσα τον Ποντένσε, όχι, των δύο προηγούμενων χρόνων, των δύο πρώτων χρόνων, και εντάξει...
3: Και τη χρονιά του Conference, πέρυσι δεν ήταν...
2: Εννοείται, μα όχι, δεν το συζητάμε. Στη χρονιά του Conference μέχρι και ο Μασούρας, εγώ ήπαιρα για να υποστηρίξω τον Μασούρα, εννοείται, δηλαδή... Οπότε υπήρχαν αυτοί οι TBT που ήρθαν με τα κλάδων και βαΐων, και δεν προσφέραν κάτι στην ουσία σε αριθμούς γκολ ή ασίστ. Δηλαδή, αν και προσπαθούμε τώρα το Ζένσον Μάρτιν.
3: Και έχουν έρθει, έρθει παίχτες οι οποίοι είχαν και παραστάσεις. Δηλαδή, ο Σον Μπάκερ, όταν ήρθε από τη Ρώμα, δεν ήταν μικρή μεταγραφή.
2: Προφανώς.
3: Δηλαδή, από το Σον Μπάκερ περιμέναμε πράγματα που έπεσαν σε πολύ άσχημη χρονιά του Ολυμπιακού. Από το Βέλντε μετά, ο Βέλντε, τα χαρακτηριστικά του ήταν, ρε παιδί μου, ενός εξτρέμ που έλεγε. Παναγία μου, τι θα δούμε, γιατί ήταν. Αλλά ο Βέλντε έπαιζε 6 λεπτά στο μάτι και μετά τον έψαχνε. Αυτό δεν το θυμάμαι σε παιχνίδι.
2: Ηρακλή, δυστυχώς δεν ξέρω τι πάει στραβά. Και ο Μπιέλ, δηλαδή. Τώρα είπα να μην
3: αφήσω. Μα ο Μπιέλ δεν ήταν εξτρεμ. Ο Μπιέλ ήταν πίσω από το ρεσιτικό.
2: Ναι, αλλά όχι. Λίγο τότε δεν ξέρω με τον
3: Ματινάκη. Ο Ζέλσον, για τον οποίο. Ο Ζέλσον έχει προσφέρει.
2: Έχει προσφέρει. Αυτό προσπαθούμε όμως, δηλαδή, να έχουμε σημείο αναφορά στο Ζέλσον και βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει κανένας άλλος. Οπότε, εγώ τι ήθελα και για να μην καθυστερώ γενικά, και πάλι επίτρεψέ με, ξέρω, είναι πολύτιμος ο χρόνος από ό,τι ακούω γενικά. Το θέμα είναι λοιπόν ο Γιώργης και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος που έχουν πραγματικά μοχθήσει, έχουν προσφέρει για την ομάδα. Πρέπει να είναι και καλά παιδιά, δεν τα γνωρίζω, αλλά ναι, από αυτό είναι. Που βλέπω είναι καλοί χαρακτήρες και αυτό που άκουγα στο παρελθόν από αθλητικογράφους και στο σταθμό σας ότι ναι, είναι καλά παιδιά και τι αμένει να τα δώσω στη κόρη μου να παντρευτούν. Δηλαδή με μια λίγο προσπαθούν να περάσουν την απαξίωση όσον αφορά το παικτικό τους κομμάτι.
3: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα έχει πει, αλλά σου
0: το Ρέτσο. Έχει διαφορά το αν είναι καλό παιδί. Αν κρίνουμε πρακτικά, δεν παίρνει κουβέντα αν είναι καλό παιδί.
3: Όχι, αλλά έχει καλή χαρακτήρα.
0: Αυτό συνεισφέρει.
3: Θέλει καλού χαρακτήρα.
0: Τα αποδητήρια ή αστέρια κτλ. Αλλά ναι. Δεν θα πω, δεν πειράζει που κάνει γκέλα.
3: Ο Ρέτσο έκανε δύο γκέλε μαζί. Τη μία την πλήρωσε ο Ολυμπιακό, την άλλη δεν την πλήρωσε. Τη μία στο Βόλο και την άλλη στο Μάζ με την Γιαγκελόνια. Δεν έχει προσφέρει ο Ρέτσο στον Ολυμπιακό.
0: Τι συζητάμε.
2: Ο Ρέτσο έχει επιρροπή λίγο στην κέλα, το πούμε. Και χθε έκανε. Και ήταν τυχερό που βγήκε offside. Και χθε δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήταν γκέλα ακριβώ.
0: Λάθο εκτίμηση.
2: Ναι, λάθο εκτίμηση στην προσπάθειά του βέβαια. Ωραία. Είναι αυτό πάντω. Στην ουσία τα Ελληνόπουλα που δεν πλέον μα περισσεύουν, αυτό το βλέπει. Και θα το δούμε και στο κύπελο, δηλαδή όλο και με τους τραυματισμούς που είχαμε προχθές του Κουτσογούλα και όλα αυτά.
3: Ακριβώς.
2: Θέλω να πω, να δώσουμε στους Έλληνες παίχτες αυτό που τους αξίζει, τη θέση που τους αξίζει.
3: Έγινε φίλε μου, έγινε φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
3: Ακόμα...
0: Λοιπόν, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρμπέν Ελίτ διδητής θα σφυρίξει το Ελλάδα-Γερμανία.
3: Μάλιστα.
0: Έναν ακόμα πριν το δελτίο.
3: Κάπου τον είχαμε αυτό.
0: Έχει παίξει δύο φορές Ελλάδα, ένα το 20 ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΆΚΑ και ένα ΠΑΟ Κάρης στην Τούμπα.
3: Πέντε έχει παίξει και.
0: Και έχει διευθύνει και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια τώρα, φέτος.
3: Όχι, φέτος, και πιο παλιά πριν έχει παίξει.
0: Και πιο παλιά θα το πω όλα τώρα, θα πάμε.
3: Κάπου μας, κάπου το θυμάμαι εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε, στον επόμενο φίλο. Και κλείστε το ραδιοφωνό σας γιατί μας ακούμε εντόλου σαρά.
4: Δεν είναι καλύτερα.
0: Χαίρετε.
5: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
5: Γιώργος από το Περιστέρι, τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιώργο, μια χαρά. Γεια σου Γιώργο, μια χαρά.
5: Ήθελα να πω τρία πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Καταρχήν η Ελλάδα, εάν χάσει από τη Γερμανία, έρχεται τρίτη. Μόνο αν δεν χάσει μπορούμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση.
3: Τρίτη γιατί?
0: Καλά, έχει κι άλλα μάτς. Έχει άλλα δύο μάτς μετά.
5: Γιατί και άμα χάσει η Ελλάδα, έρχεται τρίτη.
3: Γιατί έχει άλλα παιχνίδια όμως. Ναι, λένε και το υπάρχει και το Ολλανδία-Γερμανία.
0: Γερμανία-Ολλανδία.
5: Ναι, αλλά έχει και το Ολλανδία-Σερβία. Και η Ολλανδία μας περνάει ήδη.
0: Και Ελλάδα-Σερβία.
3: Ναι, αν μας κερδίσουν οι Ολλανδοί θα πάει 8-7.
5: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αν χάσουμε τη Γερμανία είμαστε τρίτοι. Αν δεν χάσουμε,
3: τι πάμε. Μπορεί και δεύτερη όμως.
5: Γιατί βγαίνουμε και στη ισοβαθμία με τη Γερμανία. Αν δεν χάσουμε. Δηλαδή αν ισοβαθμίσουμε βγαίνουμε εμείς γιατί έχουμε νικήσει με στη Γερμανία.
0: Ανάλογος, θα γίνει μεθαύριο.
5: Ναι, αυτό λέω. Άμα χάσουμε θα έρθουμε τρίτη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να πω για το παιδί που είπε για την κούραση. Δεν είναι το ίδιο να κουράζεται μια υποδιέστερη ομάδα από τη μεγαλύτερη ομάδα. Όταν η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα τη Γερμανία και τα 90 λεπτά που θα παίξουν θα κουραστεί πιο πολύ. Η μεγάλη ομάδα για να μην χάσει. Αυτός που έχει δηλαδή, τη μικρότερη αξία σαν ομάδα, ας πούμε. Όπως παίζει, ας πούμε, Παναθηναϊκός Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος. Ο Βόλος θα κουραστεί πιο πολύ στα 90 λεπτά, παρόλο που θα παίξουν και οι δύο 90 λεπτά και ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος. Η Ελλάδα δίνω συγχαρητήρια, πήγαμε πολύ καλά. Αν ρωτάγανε κάποιοι πόσους βαθμούς μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, θα λέγανε 1-2 πριν αρχίσει. Τώρα έχουμε 7, είμαστε στο συν 5 και αν χάσουμε και τα τρία επόμενα πάλι θα είμαστε στο συν 2. Οπότε με 10 βαθμούς νομίζω μπορούμε να πιάσουμε την καλύτερη, έστω την καλύτερη τρίτη θέση με τους άλλους ομίλους. Τώρα για τον μπάσκετ, να πω είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται, να παίζεις 7 μέσα η μία ομάδα και 7 έξω η άλλη. Αν και η ομάδα μου μας συμφέρει, επειδή έχει πολλές ελλείψεις και αυτή τη στιγμή θα παίζει όλα εντός. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό γιατί λείπουν οι παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να παίζεις 7 έξω και ένα μέσα. Αυτά ποιος θα έχει εφευρέσει.
3: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Έγινε από έτοιμα γιατί ο Ολυμπιακός να παίζει, δηλαδή, επειδή γίνονται έργα στο σεφ.
1: Να παίξει έξω.
5: Ναι, μου θυμίζει δηλαδή το ποδόσφαιρο που 6,5 παίζει ΑΕΚ και 7 Ολυμπιακός.
3: Όχι, όχι, όχι. Άκου λίγο αν είναι δωρε. Δεν παίζουν την ίδια, δεν μπορούν να παίξουν εντός έδρας και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Ζήτησε ο Ολυμπιακός να παίξει έξω λόγω σεφ. Άρα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να παίξει μέσα αυτά τα παιχνίδια.
3: Έτσι έγινε.
1: Γιατί να παίξουν μέσα και οι δύο, Αθήνα και τα δύο παιχνίδια δεν γίνεται.
5: Πάντως το Παναθηναϊκό το συμφέρει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ.
4: Ναι.
5: Και να δώσω και τρία παιχνιδάκια για σήμερα.
3: Ρίχτα.
5: Φερνέμπαξε Ντουμπάι, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, 4 απόδοση.
3: Όπως... Ψυχωμένο σε βλέπω. Με το καλημέρα.
5: Παρτιζάν, over το 164 και το χωρίς νικητή, 1,62.
3: Ναι.
5: Και Παναθηναϊκός Μακάμπι, 11 ως 15 πόντους να κερδίσει από την απόδοση.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Okay.
3: Ωραίος. 20 επί 1,62.
1: Ωραίο.
3: 32,4.
1: Καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλώς τα μαθηματικά. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 για να βγείτε στον αέρα. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη Pavla Experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Για τους φίλους που ρωτάτε, όλους τους αγώνες της GPL θα τους παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο από την πλατφόρμα του Sport FM TV, sportfmtv.gr, αυτό skytv.gr, την ευρυδική του Sky, και τρεις αναμετρήσεις και από την ανοιχτή τηλεόραση του Sky. Ξαναλέω, όλα δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Sport FM TV, που το απογευματάκι στις 6 ώρα θα βγει.

0: Chief Rapper in Duck Time.
1: Και επειδή πολύ ωραία, είπαμε στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και χωρίς εγγραφή, δωρεάν στους επισκέπτες. Ξαναλέω, από το απόγευμα στις 6 και μετά. Πάμε, πάμε σε γράμμες.
2: Για πάμε.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Ναι, με ακούτε?
4: Βεβαίως.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Γεια σου, Μιχάλη, γεια σου.
3: Ήμουνα στο γήπεδο χτες, σας έχω πάρει παλιά 2-3 φορές στη Βερονίκη, το οποίο γιατί μένω μόνη με Σουηδία.
1: Σε ποια πόλη?
3: Στοχόλμη. Έχω μιλήσει με τον Ηρακλή 2-3 φορές τα βράδια.
1: Ναι.
3: Και τώρα κατεβήκαμε με παιδιά και με εγγόνια για την εθνική. Λοιπόν, έχω μια απορία, αλλά πριν πω δύο λέξεις αυτό, επειδή άκουσα και φίλους πριν να αναρωτιούν ή να λένε ότι ο κόσμος δεν στήριξε στην ομάδα. Παιδιά, δεν ξέρω αν φάνηκε από τηλεόραση. Παιδιά ήταν σχεδόν μόνο γυναικόπαιδα. Η θύρα 4, να φανταστείτε, γιατί μόνο εκεί βρήκαμε εισιτήρια, γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ζήτημα να ήταν 20%, να το πω, οπαδοί φίλαθλοι που πηγαίνουν
1: κάτω. Έχει και ευκαιρία όμως να πάει και ο κόσμος που συνήθως δεν πήγε στο γήπεδο, μακριά από φανατισμό, οικογένειες, παιδιά.
4: Εντάξει, δεν είναι και άλλο πράγμα.
3: Το λέω για να μην μας φαίνεται παράξενο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην απορία, επειδή μετά το μάτι εκεί και στον ίχρονο πιο πολύ συζητούσαν και λέγανε έχουν κουραστεί τα παιδιά και τέτοια, εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σχεδόν το 90% της εθνικής υπέκτας πέρα στο εξωτερικό χρόνια, έτσι δεν είναι? Εκεί προπονούνται από ξένους προπονητές. Εάν είναι σημαντική κούραση, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος, πώς εξηγείται δηλαδή να έχουν κουραστεί έτσι, ενώ η άλλη ομάδα βλέπεις έκανε 3 αλλαγές και άλλαξε όλο το σκηνικό. Το Γιωβάνοβιτς έβαλε μέσα άλλο κοινό, πάλι δεν ξέρω εγώ, από εγώ απογοητεύτηκα
1: πάρα πολύ. Επιβάλλοντας πάγκου έχεις.
3: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, ότι υστερούμε και εκεί, παιδιά. Οπότε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε και πάλι που καταφέρουν τα παιδιά, κατάλαβες τι εννοώ. Να μην γκρινιάζουμε, αυτό λέω. Εγώ από τον Τετέ απογοητεύτηκα. Περίμενα με τη δύναμή του και με τα τρεξίματά του να βοηθούσε, αλλά δεν ξέρω. Φορές λες και ήταν. Δεν ξέρω. Αλλού, τίποτα. Τέλος πάντων, γκρίνια δεν χρειάζεται. Εθνική είναι, αυτά πάντα γίνονται. Στήριξη στην ομάδα και όλα καλά.
2: Προχωράμε.
1: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Πάμε στον επόμενο φίλο.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Σπύρος ονομάζομαι, μου πειρά τηλεφωνώ.
4: Γεια σου, Σπύρο.
5: Αρχικά, συγχαρητήρια στην Εθνική. Αλλά θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί με το ποδόσφαιρο δεν έχω τόσο επαφή. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, για το χθεσινό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες, Ηρακλή.
4: Όλο.
5: Λοιπόν, πώς το είδες?
4: Όπως το έχει δει όλος ο κόσμος, αδερφέ. Δηλαδή στην αρχή σε λέει και σε ένα φίλο του λέω, όλοι στα αργή μου βλέπουμε. Δεν βλέπουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή μπαίνανε τα πάντα από παντού και από τους δύο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί στο κομμάτι της άμυνας. Γιατί επιθετικά είναι τρομερό το ταλέντο το οποίο υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα μάτς σου είναι η χειρότερη επίδοση που έχει είναι 89 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα μάτς τα οποία έχει δώσει στη φετινή σεζόν. Και μιλάω για τα επίσημα, το Super Cup στην Ευρωλίγκα, το Super Cup στην Ελλάδα και τα μάτς στην Ευρωλίγκα. Είναι το γεγονός ότι έχουν μπει, ξέρεις, στον Άσο δύο καινούργιοι παίχτες, δηλαδή ο Μακιντάρη. Αυτό θέλει χρόνο, γιατί είναι πολύ κομική η θέση του playmaker. Και όταν έχει μια ομάδα συνηθίζει να παίζει 5 χρόνια με το walk-up βασικό, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, ο επόμενος αμέσως να ξέρει όλα τα συστήματα και το τι θέλει, ειδικά όταν έπαιζε ένα τελείως διαφορετικό μπάσκετ στον Ερυθρό Αστέρα. Και αν φέρουμε, ξέρεις, τον Μακιντάρη.

0: σκόρερ, να μπορεί να κάνει πράγματα και γι' αυτό παίζει και περισσότερο. Δεν είναι τόσο κακό σουτέρ όσο δείχνει στα πρώτα παιχνίδια που χάνει τα τρίποντα και μάλιστα του δίνουν κιόλας και κάποιες προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Γιατί και πέρυσι τον Αστέρα που θυμάμαι εγώ έβαζε, δεν είναι, θα σου πω εγώ ότι είναι.
1: Αργή σκόρερ.
0: Ναι, ότι, όχι, ότι είναι ο Κάρι ή ας πούμε ο Μοντέρο στο σουτ. Αλλά δεν είναι, απειλούσε. Δηλαδή το θυμάμαι, γιατί εγώ έβλεπα Αστέρα. Γιατί συνήθως τα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα πέρυσι ήταν νωρίς, ήταν απόγευμα. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού που έβλεπα εγώ περισσότερο. Και έβαζε και τρίποντα. Δηλαδή ήταν και μια περίοδος που ήταν. Έκανε μυστικά πράγματα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι μπορεί να βγάλει τις assist, κάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ, και είναι σαφώς πολύ καλύτερος αμυντικός από όσο δείχνει στο ξεκίνημά του.
2: Σωστά. Ο Ολυμπιακός πάντως αυτό που βλέπουμε ότι λείπει στην αρχή, αυτά τα πρώτα δείγματα, έτσι, που είναι πολύ αρχή.
0: Πολύ αρχή.
2: Γιατί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που είχε και πέρσι. Αν θυμάσαι, που είχαμε ξεκινήσει λίγο στραβά με Ρεάλ, που μετά είχαν κάτι παίκτες, το είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα παίξουμε λίγο πιο σωστά αμυντικά. Αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Επιθετικά είναι, νομίζω, την καλύτερη του σεζόν θα είναι η φετινή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι λείπει ο γκάρντ που καθυστερεί την επίθεση των αντιπάλων. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Γόκαπ πέρσι. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρει κι άλλον άσο. Νομίζω ότι είμαστε πλήρης εκεί. Ίσως μια προσθήκη στο 3 θα ήταν πολύ δυνατή. Και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι να παίξει την άμυνα που αυτό, παιδιά, θα το δούμε από Γενάρη και μετά, πιστεύω. Είναι δύσκολο να το δούμε από τώρα. Γιατί ακόμα οι παίκτες βρίσκουν ρυθμό, προσπαθούν να μάθουν ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα, αλλά δεν πάμε να είναι μια νέα ομάδα ο Ολυμπιακός, ο φετινός Ολυμπιακός.
0: Έχει, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν δεν ξέρεις, θα είναι από Γενάρη. Το θέμα είναι να είναι, συμφωνώ, από Γενάρη και μετά. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί εκεί αρχίζουν να
2: κρίνουν.
0: Να αρχίσουν. Αλλά προσπαθούν να πούνε πράγματα. Δηλαδή ο Εντζάι δείχνει ένα παίκτη ο οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ήταν μια μεταγραφή η οποία πέρασε

0: πράγματα και σου προσφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πρέπει να βελτιωθεί και αυτό στα rebound όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι, αλλά είναι θέμα δουλειάς όλα αυτά. Ναι. Έγινε, φίλε μου.
1: Είμαστε καλά.
2: Να είμαστε καλά και θα δούμε ωραία πράγματα και τις δύο ομάδες.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Μπορείτε να με λέτε και Σωτήρη σήμερα.
1: Να. Ναι. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, Διονύση καταρχάς, γιατί δεν μπορούν να παίξουν την ίδια αγωνιστική ρε παιδιά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Αθήνα, έχει γίνει άπειρες φορές.

0: και θα γίνει και στο μέλλον πάλι άκρη.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει.
2: Μέτρα ασφαλείας, ξέρω εγώ τώρα.
0: Όχι, και φέτος έχει κάποιες αγωνιστικές παίζουν. Ο ένας παίζει, τι μέτρα ασφαλείας, ο ένας παίζει καταρχάς Πέμπτη, ο άλλος Παρασκευή.
2: Ναι, δεν είναι το πιο απλό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα για την εποχή. Φαντάζομαι για τα μέτρα ασφαλείας το κάνουμε.
0: Και δεν ξέρω αν είναι άλλο διάβαση τα μέτρα ψες. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, παίζει επειδή θέλει να παίξει όσο πιο πολλά γίνεται μάτς στο καινούριο σερ.
2: Ναι, το είπαμε αυτό.
0: Αυτό πάλι ποιος το έβγαλε πάλι το Ολυμπιακή, το έβγαλε αυτό πάλι το κόλπο.
1: Ποιο είναι το κόλπο.
0: Μα παίζει, έχουν παίξει άπειρες φορές στο...
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν έχει αλλάξει τώρα.
2: Εντάξει, οκ, μπορεί να κάναμε λάθος εμείς. Δεν έγινε κάτι.
1: Φυγιά, όχι.
0: Τι αυτό έκανε. Λέω, μήπως κάτι άλλο ήθελες να πεις.
2: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις, επειδή είναι...
0: Όλο το θέμα, έτσι, επειδή είστε και εσείς εκεί τώρα, δεν ξέρω αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, έτσι. Για αυτό που έκανε ο Αλαφούζος, να πάρει το μπάσκετ.
2: Γιατί δύσκολη θέση.
0: Ορίστε.
1: Γιατί μας φέρει σε δύσκολη θέση, δηλαδή.
0: Πάει πολύ πράξιμο ο Αλαφούζος, να σας πω, γιατί ήταν ελεύθερο το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις ο Αλαφούζος τι δουλειά το κάνει, έτσι. Πώς θα ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Το μπάσκετ
0: πρέπει να έχει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το πιάσω αυτό. Φαντάσου τώρα ηλικιωμένη, ένας θείος μου εδώ τώρα.
2: Ελεύθερο θα είναι και θα είναι και στο Sky, φίλε μου.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Μπορείς να το πιάνεις και σε κανονική τηλεόραση αυτό.
2: Ναι, τώρα η πλατφόρμα που ανοίγει το απόγευμα θα είναι ελεύθερη. Μέχρι να δούμε πότε θα έχει τη συνδρομή. Το μπάσκετ είναι και στο Sky.
3: Και επίσης ακριβώς τρία παιχνίδια παράδειγμα αυτό το Σαββατοκύριακο θα τα δείξει.
2: Τα παιχνίδια Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού κτλ. Θα είναι στο Sky.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γενικά δεν θα είναι ανοιχτά τα παιχνίδια.
2: Όχι, αυτό λέμε τώρα.
0: Τα παιχνίδια θα είναι. Έτσι δεν είναι.
3: Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις και τα λοιπά. Εγώ σας λέω προς το παρόν ότι σε αυτό το στάδιο.
0: Να ρωτήσω, ωραία.
3: Σας απαντάω, με ρωτάτε, να μην σας απαντήσω.
0: Όχι, πια δεν ανοίγα. Πώς μπορώ να το πιάσει κάποιος αυτό, μπορεί σε κανονική τηλεόραση να το πιάσει αυτό την πλατφόρμα.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι το μεταβατικό στάδιο και γίνεται μόνο μέσω browser. Αλλά ξαναλέω, μπορεί έτσι και αλλιώς, διότι μέσω του Sky μπορείτε να το δείτε και μέσω τη κυβερνητική του Sky μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, απλά θέλει ίντερνετ. Μπορείτε και μέσω του Sport FM TV και μέσω του Sky TV.
0: Αλλά σε κανονική τηλεόραση ή χρειάζεται ειδική τηλεόραση.
1: Δεν έχει ειδική τηλεόραση.
2: Καινούργιες τηλεόρασεις. Ακούστε με. Καταρχάς στο Sky το βλέπεις όπου θες. Sport FM TV μέχρι να
0: φτιαχτεί.
2: Sport FM, κάτσε να σου πω, Γιάννη. Sport FM TV μέχρι να φτιαχτεί εφαρμογή. Μπαίνεις από browser. Αν έχεις τηλεόραση η οποία έχει ίντερνετ.
0: Που για να βλέπεις τώρα ολοκληρωμένο, η θεία μου τώρα που θέλει να δει τον Άρη θα έχει browser και αυτά.
2: Δεν θέλω να σου πω, Γιάννη.
0: Αυτό,
2: θα το δεις στο Sky.
0: Ήταν ελεύθερα. Εντάξει, στο Sky θα είναι τώρα. Την άλλη αγωνιστική όμως ο Άρης. Θα είναι άλλος.
2: Δεν ξέρω τώρα ο Άρης. Θα είναι εμείς που ψέματα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Αλαφούζος στη δικιά του κάνει. Αλλά ήταν το μόνο ελεύθερο ρε παιδιά που είχαμε. Ναι. Ένα ελεύθερο πράγμα. Είχαμε το πετάλιμα μπάσκετ. Πάνε ναι. Και αυτό να το κλείσουν. Λοιπόν,
1: το ελληνικό, πάμε στα αγωνιστικά. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί το η δεν ήταν.
0: Γι' αυτό λέω Αλαφούζος τώρα. Ας άφηνε και κάτι ελεύθερο. Δηλαδή όλα πληρώνουν νόβα ο κόσμος. Πληρώνει. Βγαίνει δύσκολα. Δίνες όλα αυτά ρεύματα. Τώρα οι δύο ηλικιωμένοι δεν έχουν και εξοικείωση με αυτά όλα. Δεν έχει κανείς Smart TV καταρχάς ηλικιωμένοι. Και ούτε ίντερνετ, ούτε τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα ο Αλαφούζος θα μου πει τη δουλειά του κάνει. Λοιπόν, χρήμα να βγάλει και μετά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Ηρακλή.
1: Μέλα.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται, δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση, σιγά σιγά αποκτά την ταυτότητα ο Μπράντοβιτς.
2: Είναι νωρίς ακόμα, κάτσε να μπουν και άλλοι παίκτες.
0: Σιγά σιγά. Μα ήδη η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, απλά κάτσε να δούμε και την πορεία.
0: Ταυτότητα λέω εγώ. Ότι θα δένει συνέχεια και θα βελτιώνεται.
2: Ότι αυτό θα θέλει να παίξει, αυτό είναι το παιχνίδι του Μπράντοβιτς.
0: Θυμάστε πώς το έλεγα το DNA του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Αυτό κάνει. Και δεύτερον τα Ελληνόπουλα. Που ο Αταμάν ξέρει που τα έχει τα Ελληνόπουλα, μην πω. Κατάλαβε.
2: Ναι.
0: Πάμε
1: τα Ελληνόπουλα θα παίζουν περισσότερο αν είναι στην Ελλάδα. Γιατί όταν θα γυρίσουν όλοι οι παίχτες, δεν θα είναι εύκολο ο χρόνο στο να πάρει, α πούμε, για παράδειγμα. Ο Καλαϊτζάκης χρόνο θα έχει γυρίσει ο Ναν.
0: Να το δούμε, μην αφήσει κανέναν έξω για να βάλει τον Καλαϊτζάκη.
2: Δεν αφήσει τον Ναν έξω.
0: Πάθε, ο Μπράντοβιτς είναι αυτός. Δεν καταλαβαίνει ονόματα.
1: Περιμένετε.
0: Λοιπόν, αν και οι τραυματισμοί είναι πάντα θάκι, μακάρι να μην υπάρχει.
1: Πάντα τραυματισμού όλο... τώρα, μην έχει καμία ομάδα τραυματισμού. Αλλά σου εξηγώ ότι όταν είναι έξω να είναι ο Ντέιβι.
2: Γιάννη, πάμε λίγο σύντομα. Γιατί έχουμε και δελτίο.
0: Και ένα τελευταίο για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Εγώ χαίρομαι και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
0: Που ο Ολυμπιακό γίνεται φουλ επιθετική ομάδα.
1: Και πέρυσι ήταν επιθετική ομάδα, αλλά ήταν εντελώ διαφορετικό πράγμα.
0: Όχι, ήταν και αμυντική. Ήταν τούγουε η Ολυμπιακό ομάδα. Τώρα γίνεται καθαρά.
1: Καλά, μα θα το δουλέψει.
0: Και να πω και κάτι.
1: Θα το δουλέψει, μην είναι.
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά του Ολυμπιακού τότε που όταν πήραν τον Ετζάι.
1: Γιατί και εσύ τον ήξερε. Εγώ τον είχα δει σε δύο παιχνίδια με τη Βιλέμπα. Και
0: εγώ έλεγα ρε φίλε.
3: Ο Ηρακλή είπε ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρανε. Μόνο οι πολεμημένοι το ξέρανε.
2: Γιάννη, πάμε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο, φίλε.
3: Να είστε καλά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν θα μας επιστρέψουν να μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Πάμε στον φίλο που περιμένει στη γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Ηλία.
2: Τι κάνατε?
1: Καλά, φίλε.
2: Καλά. Γεια σου, Ηρακλή.
3: Έλα, Ηλία μου.
2: Τι γίνεται?
3: Μια χαρούλα.
2: Ένα μάτς ήθελα να πάω να δω το Σαββατοκύριακο και αναβλήθηκε. Είναι το Ολυμπιακό Β' Άθενς Καλλιθέα που γινόταν την Κυριακή.
3: Λόγω διεθνών.
2: Λόγω των παιδιών, ναι. Να πω ότι αυτό θα γίνει 14 Οκτωβρίου την άλλη Τετάρτη. Νομίζω 5. Και να πω και κάτι, υπάρχει και το ενδιαφέρον παιχνίδι Πύργος Πανιώνιος για το Super League 2. Για όποιον ενδιαφέρεται, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει και τα λοιπά, δεν θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, θα γίνει στην Αγιά, στο Πανθεσσαλικό, στο Παμπελοπονησιακό.
1: Στην Αγιά ή στο Παμπελοπονησιακό?
2: Στο Παμπελοπονησιακό.
1: Α, όχι στην Αγιά.
2: Ναι, θα μπέρδεψα λίγο.
1: Δεν πειράζει,
2: Ναι. Δεν θα γίνει στον Πύργο, δηλαδή, θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Η Αγιά είναι τη Παναχαϊκή, ρε.
2: Όχι, έκανα.
1: Δεν πειράζει.
2: Έκανα τον μπέρδεψα.
3: Δεν υπάρχει ένα τρίτο στην Πάτρα.
1: Του Πατραϊκού.
2: Τρίτο.
3: Έχει και τρίτο γήπεδο.
1: Του Πατραϊκού.
2: Α, το μικρό λες, του Πατραϊκού προφανώς, ναι. Να ρωτήσω ότι στην αποστολή της Γερμανίας στην Κυριακή θα είναι και οι απόντες την προηγούμενη φορά ο Βόλτεμα της Γιουβέντους και ο Χάβερτς της Αρσενάλ.
1: Α, δεν έχω δει.
2: Θα είναι, ξέρετε.
1: Γερμανών.
3: Όχι.
2: Νομίζω ο Βόλτεμαντ ήταν χθες που παίξανε.
1: Δεν έχω δει, κάτσε να το τσεκάρουμε.
3: Λέει, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Αλήθεια σου μιλάω.
2: Να.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Τώρα, πολλοί λόγοι γίνεται για κάποια παιδιά που τόσα έχουν ακούσει. Είδες και χθες, Ηρακλή, τα είπαμε λίγο το βράδυ για τον Μασούρα κτλ. Και τον Μπακασέτα κατά καιρούς. Εντάξει, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά η αλήθεια είναι, ειδικά με τον Μασούρα, ακόμα και φίλοι μου εδώ στον Πανιώνιο, μιλάμε το τι άκουγε ο άνθρωπος. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό, όπου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, και αυτά αρχίσαν πήγαν τη σκητάλη οι Ολυμπιακοί.
3: Τα έχουμε αναλύσει κιόλας τόσο καιρό.
2: Όσο για τον Τάσο τον Μπακασέτα, δεν ξέρω αν το έχετε, αν έχετε υπόψη σας, και εσύ Ηρακλή, ο Μπακασέτας το 2016 ήταν ουσιαστικά, εμείς στη Νέα Σμύρνη ξέραμε ότι θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ήταν δηλαδή πρώτο πλέον του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αυτό
3: το θυμάμαι, σου μιλάνε ειλικρινά.
2: Ναι. Και υπήρξε παρέμβαση τότε του, ήταν ο Μελισανίδης, που λέει, εδώ ξέρω εγώ, σε κάνω αρχηγό στην ΑΕΚ και τα λοιπά.
3: Μπορεί και να έχεις δίκιο, ξέρεις.
2: Ναι, ισχύει. Τα ξέρω το περιβάλλον του Πανιωνίου.
1: Okay.
2: Ήταν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Μπακασέτας, το 16. Και ένα χρόνο μετά, το 17, ήρθε ο Μασούρας.
3: Ναι, το 16, ναι, υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Ναι, ισχύει και ήταν πολύ κοντά. Και ναι, με παρέμβαση Μελισανίδη, δηλαδή, μετακινήθηκε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, γιατί εφές αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αυτό το από ένα κανάλι στο άλλο. Είδα ένα μεγάλο διάστημα, μπορώ να πω, κοίταξε, εγώ παιδιά τα έχω δει, εγώ μπασκετικός δεν είμαι. Εγώ στον εφηβιασμό του αντιπάλου μπορώ να φωνάξω offside, να το πω έτσι. Αλλά από αυτό τώρα στοιχειοδός που είδα, δεχτήκαμε πολύ εύκολους πόντους, Ηρακλή.
3: Αυτό δεν είναι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό είναι, υπάρχει, ξέρεις, από μίλησε και ο coach στις δηλώσεις του για την άμυνα.
2: Και επίσης,
3: αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Σίγουρα είσαι πιο, γνωρίζεις πολύ περισσότερα πράγματα από το άθλημα αυτό, έτσι, και μπορείς να το δεις πιο διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, εξήγησε μου το εξής. Για ποιο λόγο κάνουμε βιαστικές επιθέσεις?
3: Δεν είναι βιαστικές οι επιθέσεις. Είναι πιο γρήγορο το μπάσκετ.
2: Ας πούμε, σε κάποιο σημείο που πήραμε το προβάδισμα, μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο safe, ας πούμε.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει. Είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει. Είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Και πλέον πάει σε πάρα πολλές κατοχές στο μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπεις και πιο μεγάλα σκορ σε σχέση με αυτά που έβλεπες τα προηγούμενα χρόνια. Τότε μπορεί να κάπως να κοντρολάρεις το ρυθμό. Ναι, το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Απλά, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολύ στο πρώτο, ας πούμε, δεκάλεπτο κυρίως τις επιστροφές του στην άμυνα. Δηλαδή, βάζανε καλάθι και μέχρι να επιστρέψουν, δεν ξέρω αν ήταν και θέμα δυνάμεων πίσω στην άμυνα, είχε δεχτεί δικαλάθι. Αυτό έγινε αρκετές φορές το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Και γι' αυτό πήγε το σκορ 33-30. Ναι. Συν την ευστοχία που υπήρχε από όλους στα μακρινά σούτ. Έγινε ρε.
2: Να πω κάτι κλείνοντας, ένα δευτερόλεπτο στον Ηρακλή και τον Διονύση. Σταύρο μου, συγγνώμη, επειδή κάνουν τα παιδιά και την πρωινή εκπομπή.
0: Okay.
2: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα γιατί ο Άκης ο Γεωργίου μίλησε για μπάσκετ. Έτσι.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
2: Νομίζω είναι. Πρέπει να σημειωθεί αυτή η μέρα. Λοιπόν,
1: άντε,
2: καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, γεια. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Με ακούτε?
3: Βεβαίως.
4: Γεια σας, παιδιά.

0: προτιμούσα να ήταν αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Ξέρεις, η μισή εθνική είναι παιδιά του Ολυμπιακού.
1: Ο Αθανασίου, και λέει ο Αζουρίτσος, ναι. Ο Αθανασίου, μπερδεύτηκα. Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό έχω μόνο το Ρέτσο. Έλληνας ποιος είναι άλλος.
1: Το ότι ο Ολυμπιακός έχει, το Ολυμπιακός έχει και ο Φορτούνης είναι που παίζει, σου λέω που παίζουν. Ναι.
0: Ήθελε κάτι πιτσιρίκια, γιατί δεν είναι καλύτερος
1: ο Σάλιακας είναι, ο Σάλιακας είναι ο Ρέτσος, που σου λέω τώρα από τα παιδιά που παίζουν.
0: Α, και ο Σάλιακας, ναι.
1: Ναι, είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος,
0: είναι καλύτερος από το Φίλι και από τα παιδιά τα πιτσιρίκια που είναι 18 χρόνια και βγάζουν μάτια. Και τα βάζουμε στην ομάδα Β και μετά από τη στιγμή που δεν παίρνουν εμάς στους μεγάλους, 1-1-2-2 έπρεπε να μπαίνανε στους μεγάλους. Θα κάνουν βέβαια τις λακίες του, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μετράμε, εγώ θεωρώ ότι ναι με, να βγάζουμε πιτσιρίκια, να τα πουλάμε, αλλά τα εκμεταλλεύουμε, να βλέπουμε κιόλας, να γερόμαστε κιόλας. Εγώ θα ήθελα τον Αντρούτσο ξανά πίσω, σου λέω, χίλιες φορές οχτάρι ο Αντρούτσος βγάζει μάτια, το βλέπετε. Το παιδί είναι... Τώρα αν πάει να τον αγοράσει από τον Όφη θα του ζητήσει 3-4 εκατομμύρια. Θα φύγει στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, είχε περάσει και από... Και ο Αντρούτσος ήταν ένας παίκτης ο οποίος...
0: Εγώ θεωρώ
1: μαζί, ότι... Όπως και ο Σάλιακας ήταν που πέρασαν πολλά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Τον Ολυμπιακό τους αδικούμε.
1: Δεν είναι θέμα... Φίλε, αν τους αδικούμε ή δεν τους αδικούμε.
0: Ο Ρέτσος ως φιλάθλοι τους αδικούμε. Ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος παίκτης της εθνικής.
1: Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια, δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, τον βρίσκουμε. Υπήρχαν κάποιοι που κρινιάξανε τώρα για τα δύο λάθη που έκανε, αλλά ο Ρέτσος είναι ένα παιδί που κοιτάζει αν θα κάνει ένα λάθος ή θα κάνει δύο ή και πέντε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και έχει παίξει και τραυματίας και έχει παίξει και με διάστηση. Και τα στοιχεία που έχει ο Ρέτσος, αν δεν είχε τότε το μεγάλο τραυματισμό, δεν ξέρουμε και τι μεγάλη καριέρα μπορούσε να είχε κάνει ακόμη περισσότερο στο εξωτερικό όταν είχε φύγει, όταν είχε πάει στη Λεβερκούζεν.
0: Το μάτς που έκανε με τη Γερμανία, και προπαντός η Γερμανία εκεί πέρα, ήταν
1: εξαιρετικός.
0: Μα
1: την ταχύτητα που έχει ο Ρέτσος και την ικανότητα που έχει με την μπάλα, δεν τη βρίσκει εύκολα σαν αμυντικούς. Δεν έχει κάτι που του λείπει. Είναι δυνατός, είναι αλτικός, είναι γρήγορος.
0: Είναι σέντερ μπακ όμως. Θα κάνει και ένα λάθος. Εμείς μένουμε μονίμως σε ένα λάθος που
1: ναι, απλά σε αυτό, για να κλείσουμε με αυτό, φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι άμα του έλεγε ότι θα είχε μείνει ο Αντρούτσο, άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τον Αντρούτσο και δεν πετύχαινε τους στόχους του, θα υπήρχε τεράστια, ας πούμε, κρύα και μουρμούρα, γιατί δυστυχώς έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι,
2: να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
3: Πρέπει να πάω σε μικρό διαφημιστικό.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Γιώργο Πετρίδη σε λίγο για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Και στοιχηματικά θα πω το εξής. Θα επιμείνω σε συν 16 Φρανσίσκο και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Rebound Lesor 7 συν. Ένα τρίποντο να βάλει ο Γκραντ. Ένα τρίποντο. Mm-hmm. Και εγώ θα το παίξω νίκη Παναθηναϊκού πάνω από 10.
2: Στο τρίποντο του Γκραντ, αν κάπου.
0: Γιατί, ένα τρίποντο, ρε φίλε.
2: Τυποντάκια στην εντολική από μέσα απόσταση κάνει.
0: Σουτάρι, ένα τρίποντο.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Ένα σύστημα, ένα τρίποντο. Να βάλει ένα. Ας το βάλει στην αρχή να ξεμπερδεύουμε.
2: Να μην έχει άγχος. Ναι.
1: Πρώτη επίθεση κιόλα.
0: Το έχω την καλύτερο.
2: Εδώ σε εκεί, να φωνάζει όλο ο κόσμο. Σούταρε, σούταρε.
0: Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη.
3: Όχι ακόμα.
2: Όχι, σε πολύ λίγο.
0: Πετρίδη.
1: Μέχρι να βγει.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα.
1: Έχει.
2: Τα ποδοσφαιρικά. Έχει Γαλλία-Ιταλία.
1: Ενώ είπα ότι θα την ξαναγγίξω, την άγγιξα.
2: Ναι.
1: Στις προτάσεις, έβαλα άσο και over.
2: Συμφωνώ κι εγώ.
0: Άσο από ημίχρονο.
2: Μερακλής.
1: 0-1.
2: Έχει Βέλγιο-Τουρκία.
1: Επίσης άσο και over.
2: Συμφωνώ.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτό άνδρο. Λοιπόν.
1: Είναι οι Τούρκοι μετά τις δύο εντός έδρας
2: τη. Ναι. Για τη δεύτερη κατηγορία έχει Βοσνία-Σουηδία. Διπλό στο 2.40 βλέπω. Δεν το είχα δει τώρα, το βλέπω.
1: Δεν κακή η Βοσνία.
2: Κακή δεν είναι.
0: Γκολ.
1: Εγώ που έχω στηρίξει η Σουηδία και στις δύο νίκες μέσα, το απέφυγα.
2: Επίσης, αν και με έχει πληγώσει και τις δύο φορές.
1: Οχ, ναι.
2: Ουγγαρία.
1: Την έχει φάει τρένο.
2: Πάει για λίγκε. Για τρίτη κατηγορία. Ουγγαρία-Γεωργία, ρε φίλε.
0: Άστο.
1: Άμα το κάνεις και αυτό, είναι ερτό το
2: Ιούπι. Ας πω κάτι. Άσο στο 2.30 δεν αξίζει.
1: Αξίζει.
2: Στην αρχή, ας πω κάτι. Εγώ θα χάσω ένα στίχημα, εσύ στην κατηγορία. Δηλαδή, πάτε από.
1: Έλα, δεν τα έχουμε πει χρόνια αυτά.
0: Δεν μας νοιάζει αυτό όμως. Εγώ κάποτε νοιάζει το στίχημά σου.
1: Εγώ κάποτε έριξα την ΑΝΤ. Να ξέρει, Σαμπιονό. 10 αγωνιστές περίμενα να κάνει μια νίκη.
2: Όλοι μας τα έχουμε κάνει αυτά. Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία.
1: Ντέρμπι του ομίλου, γιατί έχει 2 από 4 βαθμούς.
2: Κοντά στο 2 ο Άσος όμως.
1: Άσο,
2: μου κάνει
1: ο Άσος. 2-0-2.
2: Πολωνία-Ρουμανία, χαμηλός ο Άσος, τον επιλέγω. Και ας βάλουμε και over 1,5.
1: Δεν το αγγίζω.
0: Ναι.
2: Και από την Λίκε 3.
1: Έχει Γιβραλτάρ, δεν υπάρχει.
2: Έχει όμως Καζακστάν-Μολδαβία.
1: Ναι. Μεγάλο μάτι.
2: Κύπρος-Αρμενία.
0: Άσος.
2: Άσος 2-15, καλός Άσος. Βαρβάδος.
1: Κάνετε πόλεμο στα Τικνησιά, ναι.
0: Εντάξει, πιο
2: τι να κάνουμε, ρε Κύπρος, αδέρφιος. Λετωνία, Μαυροβούνιο.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μακριά, ναι.
2: Και τα αγαπημένα νησιά Φερόες υποδέχονται τους Σλοβάκους. Χαμηλό το διπλό. Αν έρθατε, ένα 50 δεν θα
0: παίξω. Όχι, όχι.
1: Δεν έχει πάλι Γιβραλτάρ, ωραίο ήταν.
2: Ευχάριστο.
0: Πάμε στον Πετρίδη.
2: Άμα τον βρούμε τον Πετρίδη.
0: Τι γίνεται, δεν τον έχουμε.
1: Δεν μπορεί να.
2: Εδώ βρούμε. Εντάξει, μας μην κάνετε έτσι.
0: Ήρθε ο Πετρίδης.
2: Κλείνουμε πανηγυρικά.
1: Ουκρανία θα βάζανε επίπεξη βασικό και γκολ για ρεψου.
0: Πάμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Χαίρετε.
2: Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
4: Γεια σας, κάνετε.
2: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Όλα καλά, καλά.
1: Γεια σας, Γιώργη. Μια πες τα σφαιράτα.
0: Εντάξει, έχουμε ένα πεντάλεπτο.
2: Έχει 4 λεπτά και τα έχει.
1: 4.
4: Κάτσε, φίλε, περίμενε.
0: Έχουμε ένα
4: πεντάλεπτο. Τι
1: μπορεί να κάνει 4 λεπτά. Δεν έχω θέμα.
2: Έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη.
0: Έλα, Γιώργο, έλα.
1: Μα πού πάνε και μπορεί.
4: Το μάτι με τη Μακάμπη 9 και 4, έτσι, το τρίτο της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό, τρίτο εντός έδρας αντίστοιχα. Αυτός έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη φετινή σεζόν, στη φετινή διοργάνωση της Ευρωλίγκας με τα 7 από τα 8 πρώτα ανά στο γήπεδό του. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα και το πρωί να κάνει έτσι μια καλή συγκομιδή νικών και να μπορέσει να βρει το χρόνο για να δουλέψει περισσότερο, να μπουν και οι απόντες και να γίνουν και απαραίτητες προπονήσεις έτσι που χρειάζονται. Γιατί ο Μπράδοβιτς το λέει συνέχεια ότι δεν έχουμε κάνει πολλές προπονήσεις μαζί και αυτό είναι ένα θέμα για εμάς. Έχει πει πολλές φορές ο Σέρβος τεχνικός. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι στην εξίσωση για να δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Εντάξει, η αλήθεια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής με Παρή και Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός, επιβλητικός και γενικότερα δεν άφησε περιθώριο βελτίωσης. Περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους. Είναι εμφανιστικά λοιπόν τα πρώτα δείγματα γράψης στον Παναθηναϊκό. Αμένει να το συνεχίσει και σήμερα. Η Μακάμπη έχει ξεκινήσει με 0-2, να το πούμε αυτό. Και προφανώς ψάχνει αντίδραση και εκείνη. Έτσι. Θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. παραδοσιακά σε ό,τι κατασκευή Μακάμπι είναι μια δύσκολη αντίπαλη για τον Παναθηναϊκό.
3: Είναι από τα κλασικά παιχνίδια τη Euroleague.
4: Ναι, είναι από τα κλασικά ντέρμπι τη Ευρωλίγκα. Και σε ό,τι κατασκευή είναι οι δύο ομάδε, έτσι. Οι απουσίες είναι γνωστές, τα πάμε και το πρωί. Ναν, Λούκα, Χέι Ντέιβι, Χουάντσο και ο Φαλ. Είναι σίγουρα σημαντικές απώλειες. Αλλά νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχει επιστροφές ο Μπράντοβιτς, οπότε σιγά σιγά θα μπορεί να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως τη θέλει. Και νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο θα παίξει σήμερα ο έλεγχος του Ριμπάν για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι στα δύο μάτς με τους Γάλλους, με Πάρη και Βελερμπάν, κυριάρχησε απόλυτα σε αυτόν τον τομέα και έδειξε ότι αν κατεβάζει τα αμυντικά ριμπάν είναι και πολύ διαφορετική ομάδα, γιατί για παράδειγμα στο μάτι με τον ΠΑΟΚ υπέφερε στα χαμένα αμυντικά ριμπάν. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει πάλι να προσπαθήσει να αλλάξει την αέρα κυκλοφορία, να έχει καλή περιφερειακή άμυνα, γιατί κατά τα ψέματα η περιφερειακή της Μαγκάμπη είναι σίγουρα πολύ ποιοτική, πολύ έμπειρα παιδιά. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρό στην άμυνα, όπως είναι μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Παίρνει πολύ καλό βαθμό νομίζω στην αμυντική του λειτουργία και να μπορέσει έτσι να κάνει να φτάσει στο 3-0 και να ξεκινήσει ιδανικά την Ευρωλίγκα, γιατί την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και φοβερό μάτι με την Φενέρμπαχτσε, έτσι, πολύ απαιτητικό παιχνίδι.
1: Μέσα είναι γι'
4: αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Όχι. Με τη Φενέρ που είναι.
0: Μέσα, μέσα, αφού είπαμε, φτάσαμε αυτό.
4: Τέλεκομ, τέλεκομ,
0: είναι μέσα για τον Παναθηναϊκό.
4: 4 πρώτα μέσα και 7 από τα 8 πρώτα μέσα.
0: Ναι. Μάλιστα, οπότε ας δούμε τι θα γίνει σε απόψη.
4: Υπάρχουν ακόμα μια θέσιμα εισιτήρια για τον κόσμο. Εντάξει, με την Βιλερμπάν πρέπει να έχει κάνει 16 περίπου εκεί. Να δούμε σήμερα πώς θα ανηφορήσουν στο...
0: Στο ΆΚΑ. Έγινε Γιώργο, καλό μάτς, καλή μετάδοση.
4: Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά.
3: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Ναι.
3: Πρέπει να πούμε λίγο, ρε φίλε, και για το Ελλάδα-Γερμανία. Πώς το βλέπετε?
1: Χ.
3: Χ, ε.
0: Γκολ-γκολ.
3: Γκολ-γκολ.
1: Το βλέπεις διπλό, ε.
3: Όχι, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σου πω την αλήθεια.
1: Απλά δες το, μην το διαβάζεις.
3: Και φοβάμαι μην παρασύρομαι ξέρεις από το συνέστημα, ρε παιδί μου.
0: Άστο, να το απολαύσεις.
3: Άστο, γιατί το άσοχη πάλι δίνει ένα 90.
1: Ναι.
0: Άστο, Σταύρο, άμα δεν πειράζει.
3: Θα κάτσω να το απολαύσω λοιπόν.
0: Λοιπόν, νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο Ηράκλειο Αντίπα Σταύρο Κονθήμιο Βεσίλα, έρχονται ρεπόρτερ και Τζόγλου Νικολογιάννη
3: και
0: Τσανάκα.
1: Α, είναι εδώ ο Γιώργο, τον είδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάνος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση παραγωγή. Να είστε καλά. Καλό από ή μεγάλο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να σας ευχηθούμε και καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε μεσοδόμαδα. Εύχομαι να σας βρίσκουμε όλους μα όλους καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, το φιλαράκι το καλό, που βρισκόμαστε τουλάχιστον μια φορά το μήνα εδώ πέρα με τον Γκούλη. Και θα πάμε μέχρι τις 8 όταν θα αναλάβει δράση εκείνος. Λοιπόν, από τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε, λέω, από αυτό που συζητούσαμε και με τον Γκούλη απ' έξω για Sport FM TV. Έχουμε την πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας της οικογένειας πλέον του Sport FM, το Sport FM TV, το οποίο θα συνδυαστεί με την έναρξη της σεζόν στην στοίχημα GBL, και από σήμερα θα μπορείτε να βλέπετε εντελώς δωρεάν, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας, τα παιχνίδια. Μπαίνετε στο sportfmtv.gr και από εκεί παρακολουθείτε τους αγώνες. Όπως με ενημέρωσε και ο Κούλης, αυτή τη στιγμή έχει σε επανάληψη φυσικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κράντετς στην Τσεχία. Και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ακούτε και εμάς ταυτόχρονα. Μη φύγετε από το Sport FM, όσοι μας ακούτε από το site του Sport FM, και φύγετε και πάτε στο Sport FM TV και χάσετε την επαφή μαζί μας. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να πάρετε μια εικόνα. Ενθουσιασμένος ο Κυριάκος, που είναι και χρήστης άλλων πλατφορμών κτλ. Και μου λέει: μου αρέσει πάρα πολύ και το θυμίζει μια άλλη πλατφόρμα για ταινίες. Οπότε του άρεσε το Γκούλη. Και εμένα μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Είναι έτσι ωραίο το στήσιμο που έκανε ο Βάιος, γιατί τον βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολύ καιρό, το πώς τρέχει για αυτή τη διαδικασία και πώς παλεύει για αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που είχα γράψει και πριν από λίγο καιρό για τον Βάιο, γιατί είναι οι οικογένειες εδώ πέρα που βρισκόμαστε, θεωρώ το ραδιόφωνο εδώ πέρα σπίτι. Και όταν βλέπεις σε εισαγωγικά τον μπαμπά του μαγαζιού αυτού να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις την σημασία που του έχει δώσει, και όλοι ξέρετε το Βάιο και πόσο προσπαθεί για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Οπότε μπαίνετε Sport FM TV, από το απόγευμα θα έχει τις μεταδόσεις με την ταυτόχρονη πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα παιχνίδια. Θα σας ενημερώσω σε λίγο και για το πρόγραμμα, για να έχετε μια εικόνα και να ξέρετε τι θα παρακολουθήσετε. Τώρα ψάχνω να βρω τα παιχνίδια. Λοιπόν, ξεκινάει στις 3 με το Μύκονος Μπέτσον BC με τον ΠΑΟΚ, σε μετάδοση, φίλε Κυριακό, εσύ το ξέρεις γιατί είσαι παλιός, Μπάμπη Σαραντινάκη.
1: Φίλος, αδελφός.
0: Ο Φαραώ που το λέγαμε κάποτε εμείς. Στο ρεπορτάζ θα είναι ο Αλέξανδρος Τσιριγότης, το παιδί μας εδώ πέρα το καλό, μαζί με τον Σταύρο Σουντουλίδη από τη Θεσσαλονίκη πάνω. Λοιπόν, στις 4 έχει Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, σε μετάδοση ενός άλλου δικού μας ανθρώπου, του Νίκου Σταματέλου. Ρεπορτάζ θα κάνει ο Δημήτρης Παπαδή μας, το παιδί μας μέσα στο site, και αυτός εξαιρετικός. Λοιπόν, στις 4 στο Ισανέλ Αρίνα θα βρίσκεται ο Χρήστος Ρομπόλης για να περιγράψει το ΑΕΚ Μαρούσι, ο Χριστάρας, ο αδερφός μου. Το ξέρετε πόσο τον αγαπάω τον Χρήστο. Με ρεπορτάζ από τον Εθάνο Τσίμπο και τον Γιώργο Ζαχαρίου, άλλος ένας από το site, που θα, από εκεί πέρα θα μεταφέρει και εκείνος τη δουλειά. 5 η ώρα από την Πάτρα, Προμηθέας Πάτρας, Περιστέρη Μπέρτσον, θα είναι στην περιγραφή ο Παναγιώτης Κεφαλάς με ρεπορτάζ πάγκων Θάνος Κώστας, το νέο αίμα του site του Sport FMGR, που θα είναι στο ρεπορτάζ ο Θάνος, από τους πιο νέους κιόλας στο site μας. Και 5:30 Καρδίτσα Άρης, σε περιγραφή του μέγιστου Βασίλη Σκουντή, και ρεπορτάζ θα είναι ο Κώστας Κούσης με τη Βάλια Πηλιανίδη. Τα παιδιά δεν τα ξέρω, καλή αρχή να έχουν. Και πάμε στα αυριανά, που είναι η Αιώνη, Παναθηναϊκός με Βίκος Φάλκοντ, είναι η ομάδα των Ιωαννίνων, σε περιγραφή Γιώργου Πετρίδη, που από το ραδιόφωνο περνάει στην τηλεόραση, τηλεοπτικό στάρ πλέον και ο Γιώργος Πετρίδης, όπως μου αρέσει που τις πειράζει έτσι ο Βάιος, ανερχόμενοι τηλεοπτικοί αστέρες και τέτοια. Και αυτό είναι ο Big Win Sport FM που μεταφέρεται τώρα και στην τηλεόραση, με το ρεπορτάζ των μπάγκων να είναι από τον Ηλία Λαλιώτη και την Ευτυχία Οικονομίδου. Καλή συνάδελφος αυτή, την ξέρω και την έχω βρει πολλές φορές σε δουλειά που έχω πάει, κυρίως στο Telecom Center Athens, την έχω πετύχει την συγκεκριμένη κοπέλα. Τον Ηλία δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Οκ, δικό μας παιδί λέει ο... Ναι, οπότε έχει και τα... Πώς το λένε... Πότε, μέχρι πότε ήτανε?
1: Δεν το θυμάμαι, την Κοτσίλα, πολλά χρόνια το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου τον Ηλία Λαλιώτη. Τέλος πάντων, και φτάνουμε στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της αυριανής ημέρας, το οποίο είναι Ηρακλής Ολυμπιακός, σε περιγραφή ενός ακόμη ανθρώπου που έχει περάσει από εδώ πέρα και τον συναντήσαμε και στα 30 χρόνια Sport FM κάτω εδώ πέρα στην Παραλιακή, Παντελής Διαμαντόπουλος, με ρεπορτάζ πάγκων Κώστας Κούση, σε ρεπορτάζ πάγκου από Κώστα Κούση και Θωμά Μίχου. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα που θα στελεχώσει τη νέα προσπάθεια του Sport FM TV. Καλή αρχή να ευχηθούμε, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι οι περισσότεροι εξ αυτών, με το Βάιο επικεφαλής και φυσικά και το όλο κομμάτι να είναι και με τον Χρήστο και τα λοιπά, που ξέρετε πόση πολύ αγάπη τρέφω για εκείνον. Αυτά για το Sport FM TV. Καλή αρχή να ευχηθούμε, να πάνε όλα μα όλα καλά και υπομονή σε ό,τι και αν συμβεί, που ευχόμαστε να μην συμβεί. Μία νέα αρχή είναι και φυσικά είναι όλα δωρεάν μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση από την αρχή προς την παροχή των υπηρεσιών, όπως κάθε πλατφόρμα που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Οπότε την υπομονή σας, την αγάπη σας, όσοι φυσικά τη διαθέτετε, γιατί θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν έχουν υπομονή. Και όπως έχω πει πολλές φορές, η υπομονή είναι μια μεγάλη αρετή. Αυτά. Λοιπόν, καλημερίζω και το φίλο μας το Λευτέρη. Ο Λευτέρης, να ξέρεις, Κυριάκο, είναι σεκιουριτάς στην άλλη δουλειά. Εξαιρετικός άνθρωπος. Και όταν λέω εξαιρετικός άνθρωπος, το εννοώ με ένα χαμόγελο κάθε μέρα.
1: Καλημέρα
0: έχεις από τον Κυριάκο και εξαιρετικός. Να είναι καλά ο Λευτέρης και καλή ξεκούραση να το ευχηθούμε, γιατί τελείωσε τώρα από την φύλαξη και πάει σπίτι να ξεκουραστεί. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας φίλος, Σταύρο, μπορείς να μας πεις ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να μπούμε από YouTube? Θα μπούμε? Όχι. Άμα μπείτε πρώτα απ' όλα στο sportfm.gr, στο site του ραδιοφώνου, υπάρχει ένα τεράστιο banner που γράφει Sport FM TV. Αν το πατήσετε από εκεί, μπαίνετε κατευθείαν στη νέα πλατφόρμα, στο Sport FM TV, και από εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και τα μάτς που είναι μαγνητοσκοπημένα. Είχε και κάποια μπασκετικά χτες που κοίταξα από τα τουρνά που μετέδωσε ο Sky τις προηγούμενες ημέρες, και μπορείτε να παρακολουθήσετε εκεί πέρα και τα on demand, ας το πούμε έτσι. Επίσης, ένα σημαντικό πράγμα, επειδή μας ακούτε πολύ από το εξωτερικό, σε πρώτη φάση η μετάδοση των αγώνων θα γίνεται σε Ελλάδα και Κύπρο. Επειδή κάπου πήρε το μάτι μου ότι ένας φύλαφλος δεν μπορεί να δει στην Τσεχία. Δεν βλέπεις στην Τσεχία, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα για το εξωτερικό. Αυτή θα γίνει μεταγενέστερα, λογικά. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον. Δική μου εκτίμηση είναι, με βάση και τις γνώσεις που έχω στα τηλεοπτικά πράγματα και στα τεχνολογικά επίσης. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και οι φίλοι στο εξωτερικό, γιατί έχει να κάνει και με κάποια άλλα κομμάτια τεχνικά.
1: Κύριε,
0: παρακαλώ.
1: Τι φωτογραφία είναι αυτή εδώ στο site?
0: Για μένα.
1: Ναι.
0: Σαν τον αδερφό μου κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Είναι άλλος, δεν είσαι εσύ. δεν τον ξέρουμε τον κύριο. Άρε
0: ψυχούλα, Κυριάκο. Το ίδιο μου λέει και την προηγούμενη εβδομάδα ο αδερφός μου, πότε θα αλλάξεις τη φωτογραφία. Του λέω, θα την αλλάξουμε όταν ολοκληρώσουμε το στόχο. Μου το είπε και ο Θανάσης αυτό. Μου το είπε και ο Θανάσης της πρώτης. Μου λέει, πρέπει να σε βγάλω μια φωτογραφία να σε βάλω στο site. Του λέω, Θανάση, δεν θα αλλάξουμε. Και του εξήγησα τον λόγο που δεν έχω αλλάξει. Θέλω να ολοκληρώσω αυτό το μαραθώνιο που κάνω με την απώλεια του βάρους. Να σας ενημερώσω και εσάς ότι την Τρίτη πήγα στο γιατρό και βάλαμε άλλα μείον, άλλα μείον 2 κιλά στο σακούλι. Έχω χάσει συνολικά 87 κιλά. Και βαίνει καλώς η όλη προσπάθεια. Δόξα τω Θεώ και συνεχίζουμε δυναμικά το δικό μας αγώνα, το μαραθώνιο. Και όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, έχουμε τη δύσκολη ανηφόρα εκεί πέρα στην Αγία Παρασκευή τώρα μπροστά μας, μέχρι να φτάσουμε στο Καλιμάρμαρο. Και το πιο δύσκολο κομμάτι εκεί πέρα, να ξέρετε, είναι στο μαραθώνιο, γιατί ο Δημήτρης τον έχει κάνει, έχει κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Και εκεί πέρα είναι που είναι η ανηφόρα και θεωρείς ότι άντε, λίγο ακόμα έμεινε και φτάνουμε στον τερματισμό. Εκεί πέρα είναι το πιο δύσκολο. Να είμαστε καλά και σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και αυτό το, και αυτός ο στόχος. Θέλει κουράγιο και υπομονή. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Θοδωρή Ταξί από λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι αεροδρόμιο σήμερα ο Θοδωρής, άρα περιμένει κάτι εκεί πέρα. Καλημέρα Θοδωρή, να είσαι καλά. Πολύ καλημέρα Σταύρο, τα όλα είναι από Ηράκλειο Κρήτης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακούω πλέον φανατικά κάθε πρωί, ειδικά τον αγαπημένο Σπορ FM. Να είσαι καλά, ρε Τάουλαντ, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο Βίρονα από Χανιά Κρήτης και να στείλουμε μια μεγάλη αγκαλιά στην Κρήτη, Ρέθυμνο και τις γύρω περιοχές που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες. Και σήμερα θα είναι άλλη μια δύσκολη μέρα, γιατί ακούγα χτες και την πρόνοση καιρού που έκανε στο Στάρι Ματίνα Μπέρου, που έλεγε ότι το χώμα είναι κορεσμένο από την πάρα πολύ βροχή. Έριξε τις προηγούμενες ημέρες όλη τη βροχή του Οκτωβρίου μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους εκεί πέρα. Άκουγα και την ανταποκρίτρια στην Κρήτη που έλεγε ότι έχει χαθεί το 80% της σοδειάς στο νησί. Οπότε καταλαβαίνετε τι ζημιά έχουν παθεί οι άνθρωποι. Και όπως διάβασα σε κάποια ιστοσελίδα, η Κρήτη βιώνει στιγμές Ντάνιελ και έχουμε και ένα νεκρό στο νησί. Δύσκολες στιγμές, δύσκολες στιγμές. Κουράγιο και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους. Κουράγιο και δύναμη. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, που ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε όλα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη από Σαλονικά. Γεια σου Γιαννάρα, να ξέρεις χθες είδα το αγαπημένο δίδυμο που έχεις παρακολουθήσει όταν είχε ανέβει πάνω, το Σαμπάνι αρχικά και λίγο τον Μακρόπουλο, γιατί βρέθηκα χθες στην συναυλία του Γιώργου Σαμπάνι και θα τα πούμε σε λιγάκι και για εκείνον. Και να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος μας εύχεται καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι να είσαι καλά εσύ και η οικογένεια. Και από τους φίλους που έχουν στείλει εδώ πέρα στον υπολογιστή, περνάμε στους φίλους που έχουν στείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάω με τον φίλο μας τον Δημήτρη από Χαβούζα, ο οποίος ο άνθρωπος την προηγούμενη εβδομάδα τον πήρε ο ύπνος και μου είχε στείλει συγγνώμη και αυτά, με πλάκωσε τη συντόνη και του εξήγησα πολύ, πολύ απλά ότι για να κοιμάσαι σημαίνει ότι έχεις ανάγκη. Καλημέρα φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά και εσύ και να είναι μια όμορφη μέρα για εσένα. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Έτμοντ που λέει καλημέρα παιδιά, γεια σου φίλε και σε σένα. Κάτι μου στείλε ο Πετρίδης το βράδυ, μία η ώρα. Τι μου στείλε ο Πετρίδης μία η ώρα? Α, τα δικά μας, τα μουσικά. Και καλημερίζω και τη φίλη μας την Αγγελικούλα από την Πάτρα, το ξεχωριστό αυτό πλάσμα, που λέει καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε σένα Αγγελικούλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο φίλος? Κύριε Σταύρο, μήπως τελειώνοντας την εκπομπή θα θέλετε να περάσετε από το σπίτι και να ανεβείτε στην πλατφόρμα μου απεριόριστα? Αριάν λέει, πλατφόρμα που ανεβαίνουν όλοι. Pop. Άμα εσύ είσαι Αριάν, εγώ είμαι Αριανός. Και όχι φίλος του Άρη, Αριανός από το διάστημα. Τον τύπο τη σκέφτηκε. Μπράβο, με έκανες και γέλασα, μπράβο. Πολύ ωραία. Αριάν λέει, τι ζούμε. Τι γίνεται εκεί πέρα στον κόσμο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε προχθές και χθες στην Ευρωλίγκα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Θα ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα της Πέμπτης, όπου είχαμε μεταξύ άλλων και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που εξελίχθηκε σε θρίλερ και δυστυχώς το έχασε με 96-94 με ένα buzzer beater τρίποντο. Έχασε ο Ολυμπιακός στην Πολόνια. Okay, είναι πάρα πολύ αρχή. Και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να έχανε ή να χάσει τα επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ νωρίς. Παιδιά, έχει 40 παιχνίδια σχεδόν φέτος. Η κανονική διάρκεια, έχουμε τα play-off, έχουμε 1002 πράγματα. Οπότε μην είστε αυστηροί κριτές. Εγώ, με βάση αυτά που βλέπω τη συγκεκριμένη περίοδο, τη χρονική περίοδο, θεωρώ ότι οι ομάδες μας θα τα πάνε περίφημα και θα φτάσουν πολύ μακριά. Αλλά χρειάζεται υπομονή, γιατί πρόκειται για μια ομάδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει πάρα πολλούς παίχτες και ο Ολυμπιακός έχει χάσει κάποιες μονάδες που θα πρέπει, καινούργιες μονάδες που έχουν τεθεί πλέον στη διάθεση του Μπαρτζόκα, να ενσωματωθούν στην νοοτροπία του. Μεταξύ άλλων και αυτός ο παιχταράς ο Μοντέρο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, έχασε 96-94 στην Ιταλία. Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98. Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72. Παρί Ζάλγκυρης 82-78. Και χθες είχαμε Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66. Μπάγερ Μονάχου Βαλένθια 92-105. Παναθηναϊκός Μακάμπι 90-67. Και εδώ θα δώσω και ένα ντεσού από τη χθεσινή βραδιά. Ότι κάποιος κάποια στιγμή είπε στο Σαμπάνι, που ξέρετε ότι είναι φίλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει πολλές φορές και στο Telecom Center Athens με την παρέα του, κάποιος τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα και του λέει 90-67. Και κάνει το σταυρό το Σαμπάνι και λέει πάλι καλά, γιατί δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πρώην κλειστό του ΟΑΚΑ και έχει αυτή την αστεία αντίδραση την ώρα της συναυλίας. Γιατί το μυαλό του ήταν και εκεί ως Παναθηναϊκός και είχε πλάκα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο την ώρα της συναυλίας. Και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι ήταν το Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 86-76. Αυτά ήταν τα παιχνίδια και να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία δεν είναι διαδολοβομάδα από ό,τι βλέπω. Την Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι, Παρί Βιλερμπάν είναι στις 10:15 την Τετάρτη. Την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός από ό,τι βλέπω, αλλά θα το πάμε χρονικά. Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας στις 7. Την ίδια ώρα, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι, και είναι στο Αλεξάνδρ Νικολίτς η Μακάμπι. Συνεχίζει να αγωνίζεται εκτός Ισραήλ. Μπάγερ Μονάχου Μπολόνια στις 9. 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε. Στις 9:30 Βαλένθια Χάπελ Τελ Αβίβ. Και 10:15 την Πέμπτη, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Την Παρασκευή, 9 και 4, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα, θυμίζω, την Εφές. Και μετά έχουμε 9:30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής της επόμενης στην EuroLeague. Τώρα βαθμολογίες και άλλα τέτοια δεν θα κάτσω να σχολιάσω μετά από τρεις αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ νωρίς και θα το πηγαίνουμε παιχνίδι το παιχνίδι για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης με ενημερώνει για τα ευχάριστα, αφού μου λέει ότι είμαστε καλά, σε ευχαριστούμε κτλ. Την προηγούμενη Κυριακή γίναμε 16 ετών, έλειπες και ήθελα κομμάτι για την κοράκλα μου. Μάκης Περιστέρη 7. Φίλε μου αγαπημένο, να τη χαίρεσαι, να είναι γερή, δυνατή και τυχερή στη ζωή της. Και εσείς με τη γυναίκα σου να την καμαρώνετε. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει κουράγιο στους κατοίκους της πατρίδας μας, όπως είπες, καιρικό ζόρι κάτω. Επίσης άκουσα το νέο τραγούδι που είπαν μαζί, πολύ δυνατό, το Χάρτινες Αγάπες, εννοεί ο φίλος, για τον Μακρόπουλο και τον Σαμπάνη, που χθες το ερμήνευσαν. Οπότε έρχεται και αυτό το τραγούδι και φυσικά, όπως είπαμε, κουράγιο κάτω στους σύντεκνους, κουράγιο στους σύντεκνους που δοκιμάζονται. Λοιπόν, αυτά με τα μηνύματα και ό,τι άλλο είχαμε έτσι

βασικό φυσικά στο sportfm.gr. Πέρα από το κομμάτι που αφορά το Sport FM TV, μπορείτε να βρείτε ένα θέμα που αφορά το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έπαιξε με τη Μακάμπη και λέει εδώ πέρα, και γράφει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Τσιριγότης για τον Παναθηναϊκό που δεν αλλάζει τροπάριο και φιλοσοφία ακόμη και αν διαφοροποιούνται οι πρωταγωνιστές. Και γράφει εδώ πέρα ότι αν κάποιος παρατηρήσει λίγο πιο προσεκτικά θα βρει μικρές διαφορές ανάμεσα στα δύο πρώτα παιχνίδια και σε αυτό με τη Μακάμπη. Ο Φρανσίσκο μόνιμα πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού έμεινε στους 11 πόντους με 2 στα 11 σούτ. Ο Λεσόρ αυτή τη φορά δεν ήταν κυριαρχικός παρόλο που βρέθηκε απέναντι σε μια πολύ ισχυρή, ισχνή front line. Και ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε και έπαιξε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το θέμα που έγραψε ο Αλέξανδρος. Που όπως είπαμε και αυτός γίνεται τηλεοπτικός. Για να τους πειράζω τώρα σήμερα. Από εδώ και στο εξής θα τους γλεντάω άσχημα. Όλους. Θα μπω στην νοοτροπία του Βάιου και θα τους κάνω πλάκα ότι έρχονται τα θέματα στο Alter Info και τέτοια, ξέρετε. Τα νέα τηλεοπτικά αστέρια του ραδιοφώνου και τέτοια. Λοιπόν, άλλο ένα θέμα που βλέπω εδώ πέρα έτσι ενδιαφέρον αφορά την στοίχημα GBL και φυσικά τις ομάδες, τους παίχτες που ξεχωρίζουν. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αυτό το θέμα για Ολυμπιακό που είναι ο πρωταθλητής, Παναθηναϊκό κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε για τις όλες τις ομάδες, τα roster, τις δυνατότητές τους, τουλάχιστον έτσι όπως τα εκτιμά η ομάδα του sportfm.gr. Υπάρχει ένα ωραίο αφιέρωμα η στοίχημα GBL στο πιάτο σας και φυσικά ξεχωριστή είδηση για το Sport FM TV και το πρόγραμμα του διημέρου. Και φυσικά υπάρχει και το κύπελλο Ελλάδας, το Superbet κύπελλο Ελλάδας που υπάρχει για μεταδόσεις. Είχατε παρακολουθήσει και από το Sky και τα παιχνίδια στα προκριματικά του Παναθηναϊκού στο Conference και φυσικά το Superbet Cup που ήταν το Super Cup που υπήρχε στην αρχή της σεζόν. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στο Sport FM TV, απλά λόγω της ιδιοκτησίας περάσανε στο πρώτο στάδιο στον Sky. Λοιπόν, αυτά. Να καλημερίσω και τη φίλη μας την Ειρήνη την Παοκτσού από το Περιστέρι εκεί πέρα που λέει καλημέρα ολημέρα, αν και άϊπνη πιστή εδώ στην πρωινή παρέα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Ειρήνη, η οποία Ειρήνη είχε πάει, να ξέρετε, στα μέρη του Ρήλου, εκεί πέρα στους Αγίους Αναργύρους στη Μπαράγκα και ήταν μαζί με την Αρετούλα. Να είσαι καλά Μάκη και εσύ. Και λοιπόν σήμερα να ξέρετε και αύριο θα πάμε μουσικά με Γιώργο Σαμπάνη. Το σημερινό πρόγραμμα στο μουσικό πλαίσιο θα είναι με τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Σαμπάνης και αύριο θα είναι τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει άλλοι σε μουσική και στίχους δικούς του. Αν έχει γράψει στίχους ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά τα περισσότερα είναι που έχει γράψει μουσική ο Γιώργος, ο οποίος χθες από τις 9 και κάτι, 9 και 5 περίπου, μέχρι και τις 12 παρά ήταν συγκλονιστικός και η κορυφαία στιγμή του, που δεν ξέρω αν το είχε μετρημένο, αλλά εγώ το μέτρησα χρονικά, ήταν τα 22 λεπτά που αφιέρωσε στον καλό του φίλο που έφυγε πριν από λίγο καιρό, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο Σαμπάνης πρόλαβε και έγραψε στον Μαζονάκη 22 τραγούδια, μεταξύ άλλων και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ως πιτσιρικά σε ηλικία 17 ετών, το Δύσκολα Φεγγάρια, που ήταν το πρώτο τραγούδι που έδωσε σε καλλιτέχνη και ήταν ο Μαζονάκης αυτός. Και συνδυάστηκε αυτή η πορεία, η μουσική που είχαν ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Γιώργο Μαζονάκη, τα 22 τραγούδια σε 22 λεπτά επί σκηνής. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο τρόπος που μίλησε. Ήταν από τους ωραιότερους τρόπους που μίλησε κάποιος για τον Μαζονάκη. Γιατί είχαν αυτή την ιδιαίτερη σχέση. Εγώ σας τα μετέφερα και πριν από λίγο καιρό λόγω αυτής της δυσάρεστης είδησης, που υπήρχε αυτή η αγάπη και η όμορφη επαφή μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Και όπως είπε ο ίδιος, ότι οι φίλοι είναι ξεχωριστό πράγμα, γιατί τους φίλους τους επιλέγεις το με ποιο θες να πορευτείς, ενώ την οικογένεια δεν την επιλέγεις. Και μπορεί οι φίλοι σου να γίνουν οικογένεια, η οικογένεια μπορεί ποτέ να μην γίνει η οικογένειά σου, να είναι με στην ψυχή σου η οικογένεια νόμο. Και ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που είπε ο Γιώργος για την σχέση που είχε με τον
Γιώργο Μαζονάκη και το τρόπος που στάθηκε επί σκηνής, κάποια στιγμή δυσκολεύτηκε να πούμε την αλήθεια και είναι λογικό αυτό, γιατί όταν συναναστρέφεις έναν άνθρωπο καθημερινά και έχεις επαφή, συζητάς, κουβεντιάζεις, όχι απαραίτητα μόνο καλλιτεχνικά αλλά και στο κομμάτι της, της επαφής της ανθρώπινης, και ο Σαμπάνης να ξέρετε είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Μπορεί κάποιοι εκεί πέρα έξω να θέλουν να πούνε ότι είναι περίεργος, μπορεί να θέλουν να πούνε διάφορα. Πάντα βρίσκουν να πούνε για τον οποιοδήποτε κάτι. Αλλά επειδή εγώ συναναστρέφομαι πολύ κόσμο, ο Σαμπάνης είναι ψυχούλα. Είναι ψυχούλα. Και έχει και μια πολύ ωραία φιλοσοφία πάνω στα μουσικά πράγματα, που εμένα αυτή η φιλοσοφία με έχει εκπαιδεύσει πάρα πολύ. Το πώς να κοιτάω τραγούδια. Οκ, okay, δεν λέω ότι θα ξεχάσω τη Φουρέιρα, τη Ζόζεφιν και όλα αυτά που είναι τα πιο φαν κομμάτια.

πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που μπήκε στον κόπο να μου εξηγήσει πέντε πράγματα. Αλλά ήταν ωραία η συναυλία. Εμφανίστηκε και ο Νίκος Μακρόπουλος. Είπε τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως το Σε Θέλω Παράφορα και το καινούργιο που θα κυκλοφορήσει από εβδομάδα στις πλατφόρμες και θα μπορέσετε να το ακούσετε και να το αφιερώσετε. Δηλαδή θα πέσει πολύ καψούρα με αυτό το τραγούδι του Σαμπάνη με τον Μακρόπουλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ετοιμαστείτε να αφιερώσετε αυτή την κομματάρα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και θα επιστρέψουμε με το επόμενο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win της Πορεφέ 94,6, την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και λέει εδώ πέρα, να πω μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, τον καλό μας φίλο. Δεν έχει στείλει για Τζο και Μαρία, άρα κοιμούνται. Και ο φύλακας του σπιτιού, λέμε τώρα, και η σύζυγος.

Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την Εθνική. Να πούμε δύο λόγια για την Εθνική, η οποία Εθνική τα έχει πάει περίφημα κόντρα στις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις και τις απόψεις των προπονητών του Πικτρολογίου, που λέγανε ποιος Κουρμπέλης, ποιος Μασούρας, ποιος Φώτης, ποιος μωρό μου, ποιος, που λέει και ο Πάριος. Και οι εμφανίσεις τους αυτές είναι καλύτερη απάντηση στους επικριτές που περιμένουν στη γωνία μια χαμένη ευκαιρία του Φώτη, μια κακή εμφάνιση του Ρέτσου, μια κακή πάσα του Μουζακίτη, το οτιδήποτε κακό μπορεί να κάνει ένα παιδί που προσπαθεί για την εθνική ομάδα και φοράει το εθνόσημο, που είναι ύψιστη η τιμή για τον οποιοδήποτε αθλητή, σε όποιο άθλημα ή αγώνισμα και αν συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Λες και αυτοί μπαίνουν στην επιλογή του Γιωβάνοβιτς γιατί έχουν κονέ, μπαίνουν στην επιλογή του Γιωβάνοβιτς με το ζόρι, μπαίνουν στις κλήσεις γιατί έτυχε, που μπορεί να γίνει και αυτό, ας πούμε, να βρεθεί ένα παιδί λόγω ενός τραυματισμού, όπως έγινε με τον Πέλκα που μπήκε στην αποστολή της Εθνικής λόγω του τραυματισμού του Τζόλι και τα λοιπά, και χρειάζεται μια λύση στα άκρα ο προπονητής. Πολλές φορές εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, σε αυτήν εδώ πέρα τη συχνότητα, έχουμε μιλήσει για τα παιδιά, επειδή εγώ τα έχω συναναστραφεί. Δεν είμαι φίλος τους, αλλά έχω δει το πώς συμπεριφέρονται μετά τους αγώνες. Και αυτό είναι το καλύτερο, να ξέρετε, για έναν δημοσιογράφο που μπορεί να κάνει τη δουλειά του και από το σπίτι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πηγαίνουν γήπεδο ποτέ. Το πώς βλέπεις έναν αθλητή διαζώσεις. Το πώς συμπεριφέρεται, το πώς είναι μετά από ένα κακό αποτέλεσμα και γενικότερα την συμπεριφορά του και τις κινήσεις του μετά από ένα αποτέλεσμα. Το προηγούμενο διάστημα που μου το επέτρεπαν και οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, ήμουνα πολύ κοντά στην Εθνική με τον Σωτήρη μαζί και τον Αποστόλη Λιβάνιο, και πόσο μάλλον όταν τα παιχνίδια ήταν στην Αθήνα. Δηλαδή αύριο, ας πούμε, αν το παιχνίδι ήταν στο Καραϊσκάκι ή στην ΟΠΑΠΑ ή στην Όλγουιν Αρίνα ή οπουδήποτε, στην Αθήνα θα ήμουνα, γιατί θα μου το επέτρεπαν οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. Και αυτό που βλέπω εγώ από τα παιδιά είναι το πώς παλεύουν και το πώς μιλούν μετά από κάθε αποτέλεσμα. Κρατάω και τις δηλώσεις του Μασούρα και των υπόλοιπων παιδιών μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, που okay, κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, το άλλο ημίχρονο ήταν της Ολλανδίας. Παιχνίδι είναι, ποδόσφαιρο είναι, θα συμβεί και αυτό, το να έχουμε ένα καλό ημίχρονο και στο δεύτερο να μην είμαστε καλοί. Παιχνίδι είναι, όπως είπα και πριν. Το πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, το γεγονός ότι έχουν δύο νίκες και μια ισοπαλία προχθές στην Τούμπα, και η λέξη που κρατάω και από τα παιδιά αλλά και από τον προπονητή, που βέβαια τον προπονητή ακούνε και τη μεταφέρουν αυτή την κουβέντα, είναι η ταπεινότητα. Το να λες ότι θα προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε με ταπεινότητα και θα δούμε στο τέλος να κάνουμε το ταμείο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για έναν ποδοσφαιριστή, έναν αθλητή, που okay, αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας, που κανείς δεν το περίμενε. Οι περισσότεροι περιμένανε στη γωνία να στήσουν τα παιδιά στον τοίχο για να εκφράσουν, ας πούμε, την αγανάκτησή τους και να πούνε ότι okay, πια εθνική και αυτά, η εθνική Μυκόνου και οτιδήποτε άλλο. Τα παιδιά αυτά όμως, αν το πάρουμε ως μονάδα το κάθε παιδί, συμμετέχουν και αγωνίζονται στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Να ξεκινήσω από τον Παυλίδη, που είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Μπενφίκα τα τελευταία χρόνια και έχει διαλύσει την άμυνα της Μπαρτσελώνα. Να ξεκινήσω με τον Τζόλι, που πήρε μια τεράστια μεταγραφή και πήγε στην Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal στην Αγγλία, και είναι από τους πρωταγωνιστές στη φετινή σεζόν. Να πάμε στον Καρέτσα, που θεωρείται το next big thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και η UEFA συνέχεια βάζει την ποδιά που έκανε στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Να πάμε στον Κωνσταντέλια, που είναι απόν, αλλά κάποια στιγμή θα επιστρέψει το παιδί όταν είναι πάλι γερός και δυνατός. Να πάμε στο... σε ποιον, δηλαδή ένας προς ένας είναι εξαιρετικοί. Και έχουμε τους προπονητές του Πικτρολογίου που κράζουν αυτά τα παιδιά. Να πάμε με τον Μαυροπάνο, που okay, παίζει την Championship, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πρωτάθλημα. Είναι μετά τα πέντε κορυφαία, είναι το επόμενο της Championship, για όποιον δεν ξέρει.
Είναι πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Το Ρέτσο που είναι από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού που σηκώσαν το Conference League και έχει μια φοβερή άνοδο τα τελευταία χρόνια, πω και θα κάνει και τα λάθη του, αλλά και στον αθλητισμό έχει και το λάθος, μια κακή στιγμή. Τον Ρώτα που είναι απόν και τώρα κάλυψε ο Βαγιανίδης, ήταν ο Σάλιακας που έκανε τρομερή εμφάνιση προχθές. Να πάμε σε ποιον, δηλαδή αν πάρουμε έναν προς έναν τους αθλητές μας, είναι όλοι στο κορυφαίο επίπεδο. Παίζουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, okay, ο Κρουμπέλης παίζει στον Πανετολικό. Και αναρωτιέμαι εγώ, προσπαθεί, είναι τίμιος. Εγώ προτιμώ τους παίχτες που είναι του 6, του 7, από το να είναι του 10 και να έχουν κακό χαρακτήρα. Ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε ο Κουρμπέλης μετά την κολάρα που έβαλε, δείχνει το χαρακτήρα του. Και διάβασα και την δήλωση του προέδρου του ΨΑΠ, του Γιώργου Τουμπαντή, που λέει ότι την εποχή που ήταν στον Αστέρα, εκείνος αγωνιζόταν ακόμα εκείνη την περίοδο και ο Κουρμπέλης κάνει τα πρώτα του βήματα, εκείνο που του έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι θα μπορούσε με τα πρώτα του λεφτά να πάει να πάρει αυτοκίνητο, να κάνει τη μόστρα του, να κάνει το οτιδήποτε. Στο μυαλό του είχε να βοηθήσει όλη την οικογένειά του. Και για μένα είναι σπουδαίο αυτό το γεγονός. Ότι με τα πρώτα σου λεφτά κανονίζεις να φτιάξεις την οικογένειά σου και όχι να φτιάξεις τον εαυτό σου. Δείχνει το χαρακτήρα του ανδρός η κίνηση του Κουρμπέλη. Και είναι ένα σπουδαίο παιδί. Γι' αυτό πριν πάτε την επόμενη φορά να κάνετε το οποιοδήποτε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση στα social του Big Win Sport FM, κάτω από οποιαδήποτε σελίδα αθλητική και μη, γιατί υπάρχουν και τα ενημερωτικά site, σκεφτείτε το πώς προσπαθεί ένας αθλητής για την εθνική μας. Και η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Μην προσπαθείτε να χρωματίσετε όπως έγινε το 14 στο Μουντιάλ της Βραζιλίας την οποιαδήποτε συνθήκη. Σε μια κακή περίοδο της ΕΠΟ, για να πω την αλήθεια. Με όλα αυτά που γίνανε εκείνο το καλοκαίρι. Το πώς φάγανε τον Σάντος και οτιδήποτε έγινε. Γιατί πρέπει να λέμε και αλήθειες. Τον Σάντος το φάγανε τότε. Έναν εξαιρετικό άνθρωπο και εξαιρετικό προπονητή. Που θα μπορούσε να έχει συνέχεια η εθνική μας τότε. Παρ' όλα αυτά έγιναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Μην πάτε και σχολιάζετε, γιατί τα διαβάζουν οι αθλητές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντίδραση του Φώτη στη Λεωφόρο μετά από ένα ντέρμι. Μου φαίνεται Παναθηναϊκό Σάκη, ήταν Κυριάκο, που εξέφρασε την αγανάκτησή του και φώναζε ότι έχει κάνει ένεση για να παίξει. Όχι, στη Λεωφόρο ήταν 100%. Απλά νομίζω ότι ήταν μετά από ένα ντέρμι με την ΑΕΚ. Τις βρισιές που έχει φάει ο Μπακασέτας. Που οκ, okay, μπορεί να μην σ' αρέσει ο Μπακασέτας, αλλά να πας να βρίζεις έναν αθλητή γιατί. Μπροστά και στην κοπέλα του, ή να βρίζει την κοπέλα του. Ή το άλλο που κάνανε επίθεση στην Ελένη Βουλγαράκη για τον Φώτη. Δεν είναι αντιμετώπιση ενός ανθρώπου που πρέπει να. Η στάση που πρέπει να έχει ένας φύλαφλος πρώτα, και δεν είμαστε φύλαφλοι, και θα σας εξηγήσω μετά για το γιατί, απέναντι σε έναν αθλητή. Είναι σαν να πάει οποιοδήποτε και να γράψει στον Πετρούνια, έλα μωρέ Λευτέρη, εντάξει. Δεύτερη θέση στο παγκόσμιο. Πρέπει να μετράμε την πορεία του κάθε αθλητή. Δεν λέω να μην σχολιάζουμε, αλλά το να πας και να βρίζεις έναν αθλητή στα social media είναι το χειρότερο. Και για να δώσω συνέχεια σε αυτό που άφησα στην παρένθεση, όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην Ελλάδα είμαστε φίλοι του αποτελέσματος και όχι της εθνικής. Αγαπάνε οι περισσότεροι την εθνική στα αποτελέσματα. Η δική μου γενιά, επειδή έτυχε να δει και την επιτυχία του Euro, επειδή ήμουν 15 χρονών όταν έγινε αυτό το πράγμα, την εθνική την λάτρεψα. Και κάποιοι λέγανε, μα καλά θα πάω στην εθνική, τώρα που δεν είναι καλά, ναι θα πάω στην εθνική γιατί την αγαπάω την εθνική. Και την εθνική πρέπει να την αγαπάς και στα δύσκολα. Και να τη στηρίζεις και να χαμογελάς και να βλέπεις την προσπάθεια των παιδιών. Και όχι να μένεις στο οποιοδήποτε, στην οποιαδήποτε συνθήκη. Γιατί okay, περάσαμε και μια κάμψη. Φυσιολογικό είναι. Από εκεί πέρα που ήμασταν στο Θεό στις βαθμολογίες της FIFA και της UEFA, που ήταν μέσα από την πορεία των παιδιών, από τη γενιά του 4 μέχρι και το 14. Ήρθε μια κάμψη. Φυσιολογικό να κάνει και η εθνική ομάδα τον κύκλο της. Αλλά αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον. Και μακάρι να απαντήσει σε όλους αυτούς, πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά. Και όχι για να έχουμε εμείς να πούμε κάτι καλό για εκείνους. Λοιπόν, να δούμε και τα μηνύματα. Απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή όλα αυτά που έχω διαβάσει όλο αυτό το διάστημα. Και πιο πολύ δεν χάρηκα
για την νίκη. Χάρηκα για τα παιδιά που δώσαν απαντήσεις. Έναν προς έναν. Το Μασούρα, ας πούμε. Που για μένα κακώς έφυγε ο Μασούρας από τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να μετράς και την παρουσία. Σε κάποια περίοδο με το Μεντιλίμπαρ έψαχνε να βρει τη θέση του, έβαλε κάποια γκολ κτλ. Ο προπονητής που έδειξε πάρα πολλά πράγματα ο Μασούρας στην πορεία του στον Ολυμπιακό ήταν ο Μαρτίνς. Γιατί βρήκε μια θέση κλειδί για τον Μασούρα. Το πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει και να πάρει το καλύτερο από εκείνον. Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, ήρθαν και άλλοι προπονητές, αλλά ήρθε και ο Μεντιλίμπαρ και του φάνηκε ένα χρήσιμο εργαλείο, γιατί ο Μασούρας συμμετέχει και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον οποιοδήποτε προπονητή. Γι' αυτό και ο Γιωβάνοβιτς την Πέμπτη το βράδυ τον έβαλε αντί του Τζόλι, γιατί ήξερε ότι ο Μασούρας όπως και ο Τζόλις θα συμμετέχει στα ανασταλτικά καθήκοντα ενός επιθετικογενή παίχτη. Και είναι πολύ σημαντικό σε ένα παιχνίδι όπως ήταν αυτό με την Ολλανδία να έχεις ένα τέτοιο παίχτη στο να βοηθάει στο αμυντικό κομμάτι. Γιατί κάθε αθλητής είναι ένα κομμάτι στη σκακέρα. Και ο προπονητής είναι ο σκακιστής που προσπαθεί με αυτά τα κομμάτια που έχει πάνω στο πλαίσιο αυτό να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα στο γήπεδο. Θα του βγουν, δεν θα του βγουν. Επιλογές είναι. Και όπως έχουμε πει, μπορεί να είναι μια λαθασμένη, μπορεί να είναι και μια σωστή. Αλλά για μένα ήταν πολύ άσχημο ότι έφυγε ο Μασούρας. Για όλα αυτά που σημαίνει ο Μασούρας. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωσή του μετά από την Φενέρ, νομίζω την έκανε, που είχε περάσει στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός, ότι αυτή η πρόκληση είναι αφιερωμένη σε όλες τις άσχημες στιγμές του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Στα γκολ που δέχθηκε στο 89, στις προκρίσεις που χάθηκανε με τον Αέρα και το γκολ του Κόντε μέσα στο ΟΑΚΑ, πού. Και έδειχνε να δείχνει συνέστηση το πού βρίσκεται. Και να γνωρίζει όλη την ιστορία της ομάδας. Δεν ξέρω αν είναι Ολυμπιακός ή όχι ο Μασούρας. Η δήλωση ήταν μια Ολυμπιακή δήλωση. Και έπιασε και πολλούς Ολυμπιακούς εκείνη την περίοδο η ατάκα αυτή. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες αθλητές νιώθουν, πονάνε, συμμερίζονται την αγωνία του Έλληνα φιλάθλου. Όποιος και αν είναι αυτός. Του Έλληνα φιλάθλου που είναι καλοπροαίρετος. Όχι των άλλων που περιμένουν στη γωνία για να τους κρίνουν. Και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας πριν πάτε να σχολιάσετε. Γιατί πολλοί από εσάς στέλνετε μηνύματα και εδώ πέρα. Που δεν ξέρετε τι μπορεί να έχει περάσει ο Κυριάκος που θα του στέλνετε μετά τα μηνύματα. Που δεν ξέρετε τι περνάω εγώ καθημερινά εδώ πέρα. Τι έχω περάσει όταν ερχόμουν εδώ πέρα και διάβαζα κάποια μηνύματα. Που η μάνα μου ήταν στα τελευταία της και προσπαθούσα να αναφέρω εις πέρας μια δύσκολη αποστολή. Το να είμαι καλά επαγγελματικά. Δεν ξέρετε τι περνάει ο καθένας και πάτε και γράφετε τη βλακεία σας από κάτω. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, το να παίρνουμε στα σοβαρά το τι παίρνουμε στα σοβαρά, τι γράφετε στα social κτλ. Είναι σαν να παίρνουμε στα σοβαρά τους τηλεκουτσουμπόλιδες στις πρωινές εκπομπές. Φίλε μου, κάποιοι άνθρωποι επηρεάζονται όμως. Και από αυτούς που είναι στις πρωινές εκπομπές, και δεν θα αναφέρω ποιους, που κάθονται και λένε ό,τι βλακεία τους έρθει. Και αυτούς που γράφουν στα social media και μπορεί να τα διαβάσει ένας αθλητής. Και μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είναι καλά. Και καλύτερα από όλους το έχει περιγράψει και ο Μπακασέτας και ο Ντέμις. Και επειδή άκουσα και το podcast του Δημοκίδη για το που του πήρε συνέντευξη του Ντέμι για την πορεία του κτλ. Αναφέρθηκε ξανά σε αυτή την σκοτεινή περίοδο για εκείνον. Το πώς αθέθηκε, το πώς έφτασε να πίνει αρκετά. Να έχει αφαιθεί ως άνθρωπος, που είναι φυσιολογικό μετά από τόσα χρόνια πορείας ως αθλητής, να θέλεις και μια περίοδο να αφαιθείς. Και τον βλέπετε τώρα πόσο ωραίος είναι και πόσο

0: το πώς πρέπει να στεκόμαστε και εμείς απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ το φίλο που λέει εδώ πέρα για τα λόγια και τα λοιπά. Να καλημερίσουμε τον Βίκτορα από Πέραμα. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Νίκος από Κυψέλη λέει καλημέρα σας, λέει την άποψή σου για τον Ρονάλντο αν θέλεις. Κυριάκο, μετά έχεις εκπομπή. Ναι, έχει ο Κυριάκος, όπως είπα και εγώ. Έχει ο Κυριάκος στις 8. Για τον Ρονάλντο, και με αυτό να πάμε στο διάλειμμα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Διάβασα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε ότι παρακολουθώ την πορεία του Ρονάλντο, γιατί είναι ένας αθλητής που μου αρέσει σαν παρουσία και τα λοιπά, και το κομμάτι, όλο αυτό που έχει πετύχει, γιατί είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Θα περιμένω να ακούσω την άποψη του ίδιου. Έχουν βγει διάφοροι φίλοι του, δημοσιογράφοι και τα λοιπά, έχουν διαψεύσει όλα αυτά που έχουν βγει κυρίως από την πορτογαλική πλευρά και από τον Ζέσους. Το ότι
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Για να εξηγήσει την κατάσταση και ότι τα βρήκανε και ότι ήταν λάθος του κτλ. Και αν θέλετε, όταν υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ άντρων, γιατί το να υπογράφουμε πράγματα που δεν γίνεται να υπογράψει ένας προπονητής το οτιδήποτε, αλλά για μένα μετράει περισσότερο ο λόγος από το οποιοδήποτε συμβόλαιο, και το έχει αφήσει μια υπόσχεση ότι στην επόμενη συνέντευξη τύπου θα εξηγήσει ακριβώς τι έχει συμβεί και δεν το εξηγεί ο προπονητής, να ξέρει ο κόσμος τι έχει γίνει, και βγαίνει ο Ζεσούς και λέει ότι εγώ είμαι προπονητής και εγώ αποφασίζω, είναι αφέτηση του λόγου σου απέναντι σε ένα σπουδαίο αθλητή. Που οκ, είναι ο αθλητής σου, αλλά εφόσον έχει υπάρξει αυτό το πράγμα και η επικοινωνία μεταξύ προπονητή και αθλητή, που ο Ρονάλντο είναι εμβληματικός για την Πορτογαλία, γιατί σκεφτείτε πού ήταν η Πορτογαλία πριν το Ρονάλντο και πού είναι η Πορτογαλία μετά το Ρονάλντο και πόσα τρόπαια έχει πάρει. Γιατί πρέπει να βλέπουμε το πώς ήταν στο παρελθόν και το πώς είναι μετά από την παρουσία ενός αθλητή και μιας γενιάς αθλητών, γιατί ήταν και ένα σύνολο αθλητών που ήταν συμπαίχτες, όπως ο Πέπε, που ο Πέπε πίνει νερό στο όνομα του Ρονάλντο, και φαίνεται το πώς τον αντιμετωπίζει ως άνθρωπος της Ομοσπονδίας πλέον και πώς είναι δίπλα στην υπόλοιπη ομάδα. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός, και εφόσον υπήρξε αυτή η κουβέντα ανάμεσά τους, θα πρέπει να γίνει η κουβέντα ξεκάθαρη και στο κοινό, στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Εφόσον έχει γίνει αυτή η κουβέντα, επαναλαμβάνω, η ιστορία θα δείξει τι έχει γίνει. Αλλά επειδή εγώ μετρά πολύ το λόγο του οποιοδήποτε, δηλαδή αν εγώ συζητήσω κάτι με τον Κυριάκο off the record και πούμε ότι θα κάνουμε αυτό και δεν το κάνει αυτό και αφαιτήσει το λόγο του, θα είναι φάουλ ο Κυριάκος, δεν θα είμαι εγώ. Είτε έχω δίκιο είτε έχω άδικο. Αλλά εφόσον έχουμε δώσει το λόγο μας σαν άντρες, πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι το μετράω εγώ σε αυτό το κομμάτι. Το αν έχει δίκιο ή άδικο είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά εφόσον υπήρξε αυτή η επικοινωνία μεταξύ τους, θα πρέπει να γίνει και αυτό το κομμάτι δημόσιο. Και δεν είναι οποιοδήποτε αθλητής, εφόσον έχει υπάρξει επικοινωνία ότι θα παίξει και δεν θα παίξει κτλ. Εγώ το καταλαβαίνω ότι ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει το πώς θα χρησιμοποιήσει έναν αθλητή και πότε θα το χρησιμοποιήσει κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και το Σάντος τον έφαγε ο Κριστιάνο, επειδή έφαγε πάγκο σε κάποια παιχνίδια. Το Μαρτίνεθ τον έφαγε ο Ρονάλντο σε κάποια παιχνίδια. Ο Ζεσούς, παρότι τον έφερε ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, δεν είχε τόσο καλή σχέση μαζί του, όπως αποδείχθηκε. Αλλά αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να υπάρχει ο σεβασμός του ενός προς τον άλλον. Και ο Ρονάλντο δεν ήθελε να εκθέσει την κατάσταση πριν, ούτε τώρα. Και είπε ότι την κατάλληλη στιγμή θα μιλήσω. Μπορεί να το κάνει σε μερικές ημέρες, μπορεί να το κάνει σε μερικούς μήνες, μπορεί να το κάνει σε κάποια χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή θα τοποθετηθεί γι' αυτό. Και επειδή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να αρχίσει να μιλάει για την καριέρα του και να τοποθετείται για πολλά πράγματα που αφορούν την καριέρα του, και ήταν πολύ συγκινητική η συνέντευξή του πριν το μάτς με την Ισπανία στο Μουντιάλ, που λέει ότι έχω κάνει την πορεία μου και ότι αύριο μπορεί να είναι και το τελευταίο μου παιχνίδι στο Μουντιάλ, που όντως ήταν, δείχνει ότι τα παίρνει τα πράγματα και πιο ανάλαφρα. Αλλά μετράει πολύ και τις κινήσεις των ανθρώπων. Τον Ρονάλντο

0: Ο Ρονάλντο είναι στην Πορτογαλία γιατί τον καλεί το καθήκον. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τους Έλληνες διεθνείς. Και συμμετέχει. Μπορεί να μην τον καλέσουν, αλλά τουλάχιστον να μιλήσεις και να εξηγήσεις το γιατί. Και όχι να βάζεις έναν αθλητή ενώ του έχεις πει ότι οτιδήποτε, να, σε μια διαδικασία να περιμένει το οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με εφημερίδες, πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια, για να κάνουμε και λίγο πιο ανάλαφρο το κλίμα, με όλους εσάς που θέλετε να ακούσετε το ζώδιο σας σήμερα.
1: Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Στην ηχόληψη και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί στις 8. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, ξεκινώντας από τη Live Sport, η οποία κάνει λόγο για φόβο και τρόμο. Επτάστερος και υπέροχος, ο Παναθηναϊκός στο Ομπράντοβιτς ισοπαίδωσε και τη Μακάμπη 90-67 στο Telecom Center Athens και προκαλεί δέος. Ακόμη μια αμυντική παράσταση από τους πράσινους που έδεσαν κόμπο τους Ισραηλινούς. Με 13 πόντους επέστρεψε ο Χέις Ντέιβις, πρώτο σκόρερ ο Γιαμπουσέλε με 17, Φρανσίσκο 11, Ατζούκας 11, Μπόγκα 10. Καταγγελία κατά Μπαρτζόκα από την ΚΑΕ στην Euroleague για το επεισόδιο με παίκτες της Βίρτους στην Πολώνια ή η απάντηση του Ολυμπιακού. Τι σπαρτιάτες έχει Σιβάν, ύμνη των Σέρβων για την αυτοθυσία των διεθνών και απέναντι στην Ολλανδία, υπόκληση και των Ισπανών για τη νέα πρόκληση από την Bild. Κλοπ, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα. Ο Τουρπέν σφυρίζει αύριο με Γερμανία. Στα καρφιά για Λιβάη, λέει, τραυματίστηκε στο μάτσο του Τρινιντάντ με το Κουρασάο και είναι αμφίβολος για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η πράσινη πρόταση στο παραένα και τι ισχύει εν ώψη Ιανουαρίου. Πάντα στη λίστα ο Νατάν Εγκασαμά. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για να ξεκαθαρίσει σοβαρότητα τη κατάσταση του Λιβάη. Κάτρις και Πάλμερ Μπράουν κρίνουν τη μεταγραφή στόπερ στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έχουμε ακόμα πολύ καιρό μέχρι τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Εντολή Μάριου για ελληνική ΑΕΚ. Περισσότερους γηγενείς θέλει να βλέπει στην ομάδα ο Ηλιόπουλος. Τι δείχνουν για την Ένωση τα 211 γκολ σε 97 μάτς στην All Green Arena. Σύνθετος ρόλος για το Φούστερ. Θα έχει την κατοικία του Κοβάσεβιτς. Θα είναι δίπλα στον Αλγουαθίλ. Θέλει να εργαστεί και ως προπονητής. Φαβορεί ο Μάριος για τον ντέρμπι. Σύμφωνο με η ΙΑΘ για τη νέα τούρμπα. Στρατηγική συνεργασία του ΠΑΟΚ για τα δίκτυα ύβρευσης αποχέτευσης του γηπέδου. Φιλικό με δοκιμές και Λουσέ χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ Β. Και για τα τηλεοπτικά και το τι ακριβώς συμβαίνει. Άρης μπαίνει στο πρόγραμμα οφαντικά, αλλάζει τα δεδομένα επιστροφή του Μόντσου. Αυτά αφορούν τα όσα γράφει η Live Sport και πάμε στη Sport Day. Τούρμπο. Ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Μακάμπη παραδίδοντας μαθήματα μπάσκετ, αποθέωση ζώτης και παικτών στο T-Center, κορυφαίος του τριφυλιού ο Γιαμπουσέλε, στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων και η Χέις Ντέιβις Μίτογλου Μπόγκα. Η πράσινη ΚΑΕ κατήγγειλε στην Ευρωλίγκα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πώς αντέδρασε ο Ολυμπιακός. Από θέση ισχύως, η Ελλαδίτσα που έγινε Ελλαδάρα και τι σημαίνουν οι 7 βαθμοί για το μέλλον της εθνικής στον όμιλό της, τον Μπέλκατή του τραυματία Τζόλι κάλεσε ο Γιωβάνοβιτς, ο Γάλλος Τουρπέν σφυρίζει το αυριανό παιχνίδι με τους Γερμανούς στην Τούμπα. Στα υπόλοιπα, προβάδισμα του Μάριους για το προσεχές ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου υπάρχει αγωνία για το Λιβάη, ΑΕΚ η διαχείριση του ρόστερ και ΠΑΟΚ με άρωμα γαλλικό Λουσέ τον γκολ στο οικογενειακό δίτρεμα, ενώ αγωνίστηκε και ο Μπάντζα που τον περίμενε πώς και πώς και ο Τσομπατζόγλου, θυμάστε που τα έλεγε στο ρεπορτάζ του. Και πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή, η Μανόλ Ιδού το χρυσάφι σου, ποιοι είναι έτοιμοι για το μεγάλο άλμα. Ποιοι επιστρέφουν για να μείνουν, ποιοι μπορούν να αλλάξουν το ελληνικό στοιχείο του θρύλου. Ομάδα Β, δανεική, εθνικές και ένας ολόκληρος θησαυρός που ανήκει στον Ολυμπιακό. Ρέτσος, Σάλιακας και η νέα φουρνιά που χτυπάει την πόρτα. Γι' αυτό έσπασε ο Μάνος για τον Σάλιακα και το δάκρυ της δικαίωσης. Τι θυμήθηκε ο Σάλιακας όταν άκουσε τον εθνικό ύμνο. Μια διαδρομή γεμάτη αγώνα πέρασε μπροστά από τα μάτια του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εντιαγέ το λέει εδώ πέρα, εντζάι το ξέρω εγώ τώρα. Το κόλπο λέει, το εισαπογείωσε, ήρθε χωρίς φόρυβο και τώρα ο Μπαρτζόκας το μεταμορφώνει. Τι του άλλαξε, τι του ζήτησε και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Τι τρέλανε τον Μπαρτζόκα, τι τον ενόχλησε και ποια λάθη μπήκαν στη μαύρη λίστα του coach. Παραλυρούν οι Ιταλοί, τους τρέλανε οι Βίρτους. Η νίκη ήταν τόσο πιθανή όσο και η μείωση των φόρων στα καύσιμα. Αδερφοί μας οι Ιταλοί, τουλάχιστον για τα καύσιμα. Και μην ξεχνάτε και την ατάκα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία το πάει μπασκετικά σήμερα. Να είμαστε ενωμένοι. Ξεκινάει η νέα προσπάθεια της Βασίλισσας σήμερα στις 4 Σανέλα Αρίνα, κόντρα στο Μαρούσι. Και ο Σάκοτα έστειλε το μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, εκτόξευση. Το Transfermarkt επιβεβαιώνει πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και αποτελεί εισιτήριο για την αγωνιστική και χρηματιστηριακή αύξηση των ποσφαιριστών. Και στο Handball Γυναικών, μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση για την ΑΕΚ, κόντρα στην πανίσχυρη Βίμπορκ σε δύο παιχνίδια. Και ήρθε η ώρα να διαβάσω το φως. Μια δύσκολη ώρα. Λοιπόν, έχει θέμα στο 3. Άλλη το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, η συγκεκριμένη θέση που φωνάζει για ενίσχυση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν θα βάζουν διαρκώς κατοστάρες. Επιβάλλεται να ρίξουν βάρος και στην άμυνα. Φανερό ότι το φετινό σύνολο δεν έχει δέσει ακόμη. Χρειάζεται λίγος χρόνος για την πλήρη ενσωμάτωση Μοντέρο και Μακιντάιρ. Τα νεύρα του Τζόνς ζημιογόνα για την ομάδα. Και για την εθνική μας ομάδα, το βλέμμα ψηλότερα. Το γλυκόπικρο 2-2 με την Ολλανδία πιστοποίησε πως η εθνική έχει οριμάσει και είναι έτοιμη να ανέβει επίπεδο. Φλάσιο Τζόλης χάνει το αυριανό μάτς με τη Γερμανία στη θέση του Οπέλκας. Παυλίδης, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή. Κλοπ, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα. Και άλλη μία πρόκληση, η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του 4ου Champions League επιδιώκει σήμερα στις 5.30 τηλεοπτικά από το Mega News να φτάσει τους ισάριθμους τίτλους στο θεσμό του υπερπρωταθλητή Ευρώπης με αντίπαλο την Καταλούνια στον κατάμεστο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Και στα υπόλοιπα, σάρωσε τη Μακάμπη ο Παναθηναϊκός και στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού μάχημος ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός, είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί και πάνω από ένα ημίχρονο πλέον σε φουλ ένταση. Σηκώνει μανίκια και ο Φουστέρ, επιστρέφει η Ελλάδα και αναλαμβάνει δράση. Την Τρίτη παίρνει σε φουλ ρυθμούς ο ΣΑ, ευχάριστα νέος τώρα από τους διεθνείς. Μην καταργήσουμε τη λογική, αντίδραση Καραπαπά για τα τηλεοπτικά κτλ. Okay. Λοιπόν, και πάμε στην Metrosport. Μεγάλη πρόοδος. Αυτό σημαίνει να είσαι στεναχωρημένος μετά από δύο νίκες και μια ισοπαλία σε μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Κόντρα στους λίγους μίζερους, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα σταθούν πάλι στο πλευρό της εθνικής στο κρίσιμο και πολύ δύσκολο αγώνα με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Κλοπ, εξαιρετική ομάδα η Ελλάδα. Θα έχει πολύ ένταση αυτό το μάτς σε ένα γεμάτο γήπεδο με καυτή ατμόσφαιρα. Ο Πέλκας αντί του Τζόλι στην εθνική. Τι άλλο έχει. Έγιναν άφαντα τα εισιτήρια στο αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό, το πρώτο φετινό sold out στο Ιβανόθιο για την στοίχημαν GBL. Μέλουσε 1-0 το ΠΑΟΚ Β, σε δύο ημίχρονα των 35 λεπτών του οικογενειακού προπονητικού χαρακτήρα συμμετείχε και ο Μπάντζα. Και για τον Άρη, καρδίτσα Άρης, Θανάσης, γίνεται κάτι μαγικό φέτος και το παιχνίδι είναι 5.30 τηλεοπτικά από τον Sky. Αυτά. Έχει και το παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ, το οποίο είναι από το Sport FM TV. Ανακοινώνεται ο Μοτεγιούνας, σήμερα μπαίνει σφραγίδα στην απόκτηση του Λιθουανού. Σημαντική προσθήκη αυτή για τον ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας. Πολύ καλός παίχτης. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Στους ακροατές του Big Win Sport FM. Και σήμερα η προσοχή μας είναι στραμμένη στην Κρήτη, καθώς μέχρι το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μία ύφεση το βράδυ, όμως θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Αρκετά φαινόμενα προβλέπονται και στα Δωδεκάνησα, ενώ πιο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν θυελώδη στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά και τα 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Βροχές περιμένουμε και στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με βόρειους ανέμους έως 8 μποφόρ, οι οποίοι επίσης θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την μετεωρολόγο του Star και του Μετεό, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στο Instagram και να βλέπετε από εκεί πέρα τις προγνώσεις που κάνει για τον καιρό και ό,τι άλλα θέματα παρουσιάζει. Έχει πολλά ενδιαφέροντα που παρουσιάζει η Ματίνα κατά καιρούς για καιρικές συνθήκες και οτιδήποτε άλλο. Οπότε μπορείτε να την ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε εκεί πέρα τις προγνώσεις της. Λοιπόν, ένας φίλος λέει να διαβάσω τις δηλώσεις του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για τον Ρονάλντο. Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Θα τις κοιτάξω και θα επανέλθω. Ένας λέει, Σταύρο, πες λίγο τα επιθέτα του Μάριους να δω κάτι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάτσε να το βρω και να το κάνω τώρα πλάκα έτσι. Χαβάλε, κάνουμε. Να πούμε καλημέρα και στην Ελένη που ήρθε τώρα.
2: Μουαντίλ Μαντζή.
0: Μουαντίλ Μαντζή.
2: Μουαντίλ
0: Μαντζή. Μουαντίλ Μαντζή. Άρα, τι έγινε, σε έστειλε κουβά ο Καλαγεράκης. Το είπα. Το έχω κάνει πρόβα, να ξέρετε.
2: Και από ποια χώρα είναι?
0: Δεν θυμάμαι. Από το Τσάντ. Από το Τσάντ.
2: Από το Τσάντ.
0: Από το Τσάντ.
2: Και πώς θα λένε τον προπονητή μας?
0: Τον Αυγουαθήλ.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Αυτό είναι εύκολο, ρε. Να ξέρετε κάτι. Επειδή τώρα με αφορμή, τώρα επειδή δεν έχουν στείλει για ζώδια οι θήλοι, θα διαβάσω μόνο τα δικά μας εδώ πέρα και να κάνω χαβάλε. Μου έχει πει ένα τρομερό κόλπο ο Ρομπόλης όταν με άκουγε στον αέρα να κάνω τα σαρτάμ τα γνωστά με τις μεγάλες ομάδες, με τα μεγάλα εννοώ σαν ονόματα ομάδες. Το να το παίρνω φράση-φράση, δηλαδή κομμάτι-κομμάτι, ότι έτσι θα μπορώ να τα προφέρω και στον αέρα. Και ο δάσκαλος μου το έμαθε σωστά, οπότε δεν έχω πρόβλημα στο να το πω. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο φίλος. Καλημέρα σας, τώρα που τραυματίστηκε ο Λιβάη, να δούμε ποιος θα παίξει. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουν, δεν πρέπει να πηγαίνουν οι παίκτες οι καλοί στις εθνικές να δώσει τον ντέρμπι ποιος θα παίξει τώρα. Ρε φίλε, είναι σαν να μην πάει οποιοδήποτε διεθνής στην εθνική του. Δηλαδή, οκ. Okay. Θα αρνηθείς τον παίκτη να πάει στην εθνική. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν ποινές. Και άμα είναι κάποιος τραυματίας, θα πρέπει να εξεταστεί και από το ιατρικό team. Να στείλεις εξετάσεις, αυτά, το ένα το άλλο, για να μπορέσει να επιβεβαιωθεί ο τραυματισμός του οποιοδήποτε παίκτη. Και λύσεις υπάρχουν. Έχει λύσεις ο Παναθηναϊκός πλέον. Έχει ο Νίστρουπ. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ πέρα τα γνωστά έχουν έρθει για την εθνική μας ομάδα. Δεν θα κάτσω να διαβάσω για κανέναν αθλητή ή οτιδήποτε αναφέρεται για την εθνική μας ομάδα. Τι άλλο έχει. Α, το γνωστό μήνυμα εδώ πέρα που στέλνει ο φίλος που θέλει να μας πειράζει και λέει καλημέρα σας ταυλιάριδες, ο γνωστός άγνωστος. Βέβαια ο γνωστός άγνωστος είναι άλλος νομίζω, δεν είναι αυτός που μας λέει με τη συγκεκριμένη λέξη. Άλλο. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα. Πρέπει να λέει ένας φίλος, λέει Σταύρο, το δραματοποιείς νομίζω και τα λοιπά. Κριτική είναι μέρος του επαγγέλματος ενός ποδοσφαιριστή και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το τι ανεβάζει ο καθένας στα social ή σχολιάζει, θα προσθέσω εγώ. Αλλά καλώς ή κακώς οι αθλητές έχουν social, έχουν πρόσβαση και η καλύτερη για μένα λύση είναι να το, αν δεν θέλεις να έχεις social, άμα θέλεις να έχεις social, να τα δώσεις τα social σου σε κάποιον άλλον που δεν θα σου μεταφέρει ποτέ κανένα μήνυμα. Δηλαδή να έχεις έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης και να σου χειρίζεται αυτό στα social για να σου ανεβάζει φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο. Με μια σύνεση βέβαια, γιατί υπάρχουν και λάθη που κάνουν διάφοροι που μπορεί να χρησιμοποιούν social και κυρίως το βλέπουμε σε νεαρούς αθλητές. Το συζητούσα το καλοκαίρι με τον Δημήτρη για ένα συγκεκριμένο γεγονός που δεν θα αναφέρω στον αέρα. Να τα χειρίζεται ένας άνθρωπος που δεν θα σου μεταφέρει ποτέ τα κακόβουλα σχόλια που υπάρχουν. Και καλό παράδειγμα είναι και ο τερματοφύλακας της Ισπανίας. Θυμήσαμε τον τερματοφύλακα της Ισπανίας που πήρε το
2: Μουντι. Ο Σιμών.
0: Ο Σιμών δεν έχει social. Και άλλοι ακόμα.
2: Ούτε ο Μεντιλίμπαρα.
0: Ποιος?
2: Ο
0: Μεντιλίμπαρα είναι άλλο. Εντάξει, είναι και παλιά σχολής. Νομίζω και ο Ρόδρι. Και ο Ρόδρι. Δεν έχει social. Εντάξει, το αν έχει social δεν δείχνει να μην έχει σοβαρότητα, ρε Κυριακό.
2: Κάνει κακό στο επάγγελμα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση ότι οι αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας δεν έχουν social. Δηλαδή τώρα ο άλλος να είναι τερματοφύλακας βασικός της Ισπανίας στο Μουντιάλ και να μην έχει social.
2: Δεν έχει κακό τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν τίποτα.
0: Οπότε είναι. Πώς το λένε. Ίσως είναι και μια λύση αυτή το να μην έχει social. Αλλά. Και μια άλλη που προτείνω εγώ είναι το να πάρει κάποιος άλλος στα social τον το οποιοδήποτε αθλητή ή να τα επαναλάβει των διεθνών κάποιος και τα λοιπά και να ανεβάζει και να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους αθλητές και την οποιαδήποτε εταιρεία ή άνθρωπο. Καλημέρα σας λέει Αλανιάρη, δε Σταύρο, άμα βρεις την Βαλεντίνα κάνε της μια αγκαλιά και δώσε της ένα φιλί από εμένα γιατί είναι μεγάλη αδυναμία και μου έχει κλέψει την καρδιά. Είμαι αυτός που θέλει να την παντρευτεί. Πρώτα απ' όλα καλό παιδί να είσαι, που λογικά φαίνεσαι ότι είσαι καλό παιδί, αλλά από εδώ ένα μήνυμα δεν μπορούμε να το κρίνουμε γενικότερα. Και δεύτερον, θα περάσει από ιερά εξέταση. Δεν είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, αυτά με το. Με τη Βαλεντίνα που έχει τους υποψήφιους εδώ πέρα μνηστήρες, σαν άλλη Πινελόπη του Big Wings FM. Και πάμε να διαβάσουμε ζώδια. Λοιπόν, ζήτησε ο φίλος ο Δημήτρης από Χαβούζα Λέων. Λέων, άμα ακούει και ο νέαρχος θα το ακούσει και αυτός. Θα διαβάσουμε το ξώτη για Ειρήνη, το ζώδιο του καρκίνου για την Αγγελικούλα, υδροχό για την Ελένη που είναι έξω και περιμένει. Εσύ Ταύρος δεν είσαι, Κούλη? Κούλη. Okay. Τι είσαι? Okay, οπότε είσαι στα προηγούμενα. Και πάμε να δούμε και τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Λοιπόν, δύο ζώδια κούλι θα μοιραστούν όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα σήμερα 3 Οκτωβρίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Και δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους, απλά μ' αρέσει ο τρόπος που τα γράφουν και μεταφέρουν τα ζώδια. Λοιπόν, το Σάββατο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κυλήσει όμορφα με τη Σελήνη στον καρκίνο, να σχηματίζει το μεσημέρι τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Σκορπιό και να μας βάζει σε ένα πιο ζεστό, τρυφερό και απολαυστικό mood. θα θελήσουμε να βρεθούμε με ανθρώπους που αγαπάμε, να φάμε κάτι ωραίο, να περιποιηθούμε τον εαυτό μας ή τον χώρο μας και γενικότερα να κάνουμε ό,τι μας δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ευχαρίστησης. Οι σχέσεις γίνονται πιο γλυκές, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πιο αθόρμητες και δεν αποκλείεται ένα ευχάριστο νέο, μια πρόκληση ή μια όμορφη συνάντηση να κάνει τη μέρα ακόμα καλύτερη. Οι καρκίνοι και οι σκορπιοί είναι αυτοί που θα απολαύσουν περισσότερο το κλίμα της ημέρας, αφού η Σελήνη ενεργοποιεί τον πρώτο και τρίτο οίκο τους αντίστοιχα. Θα νιώσουν περισσότερο στα νερά τους, θα έχουν ανάγκη να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους και να μοιραστούν όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η γοητεία τους θα είναι αυξημένη. Θα είναι πιο επικοινωνιακοί και πρόθυμοι να βγουν, να συναντήσουν κόσμο ή να κάνουν μία κουβέντα που θα τους φέρει πιο κοντά με κάποιο πρόσωπο. Απ' την άλλη, μια συζήτηση μπορεί να γίνει πιο προσωπική, ένα μήνυμα να κρύβει πολλά περισσότερα από όσα γράφει και μια φαινομενικά απλή συνάντηση να αποκτήσει άλλο νόημα στην πορεία. Αυτά είναι η γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Λοιπόν, και πάμε στο λιοντάρι. Λοιπόν, που ζήτησε ο φίλος μας ο Δημήτρης από Χαβούζο και είναι και ο νέαρχος. Βρίσκεσαι στο επίκεντρο μιας δυνατής αντιπαράθεσης με την αντίθεση του Άρη στον πρώτο σου, με τον Πλούτονα στον έδωμό σου να ανεβάζει την ένταση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η επιθυμία σου να προχωρήσει με τους δικούς σου όρους μπορεί να συναντήσει την επιμονή ενός προσώπου που διεκδικεί τον έλεγχο. Αν υπάρχουν παράπονα στις σχέσεις σου, ενδέχεται να εκφραστούν με ένταση, φαίνοντας στην επιφάνεια ανταγωνισμό, ζήλια και συσσωρευμένη δυσαρέσκεια. Μια συνεργασία μπορεί επίσης να δοκιμαστεί από απαιτήσεις που θεωρείς υπερβολικές. Στον έρωτα, η έλξη γίνεται ισχυρή, ωστόσο θα συνοδεύεται από συγκρούσεις και ακραίες αντιδράσεις. Μια ανοιχτή αναμέτρηση θα δείξει ποιος πια είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει και ποιος επιμένει να καθορίζει την πορεία της σχέσης. Δύσκολα τα λέει για το λιοντάρι. Πάμε στο τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη, την Παοκτσού. Μια είδηση. Μισό λεπτό, γιατί έσκασε εδώ πέρα το pop-up της διαφήμισης. Μία είδηση μπορεί να σε βάλει σε θέση έντονης διεκδίκησης με την αντίθεση του Άρη στον ένατό σου, με τον Πλούτονα στον τρίτο σου. Οι διαφορές στις αντιλήψεις γίνονται πιο δύσκολες και μια συζήτηση μπορεί να αποκτήσει προσωπικό χαρακτήρα. Ενδέχεται να αμφισβητηθούν οι γνώσεις, οι επιλογές ή τα σχέδιά σου, προκαλώντας την ανάγκη να υπερασπιστείς όσα πιστεύεις. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, δημοσιεύσεων ή νομικών υποθέσεων. Μισό λεπτάκι. Οι νομικών υποθέσεων μπορεί να συναντήσουν απαιτητικούς όρους, ενώ μια λεπτομέρεια σε έγγραφο ή συμφωνία θα αλλάξει την πορεία μιας υπόθεσης. Στις σχέσεις με αδέρφια και συγγενείς, παλιές αντιπαραθέσεις μπορούν να αναζωπηρωθούν, το είπα. Μια πληροφορία που αποκαλύπτεται ενδέχεται να δώσει διαφορετικό νόημα και να κλονίσει την εμπιστοσύνη σου απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τον καρκίνο. Το οικονομικό πεδίο γίνεται αφορμή για διεκδικήσεις, καθώς η αντίθεση του Άρη στον δεύτερό σου με τον Πλούτονα στον 8ο σου στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, τις υποχρεώσεις και τα κοινά συμφέροντα. Μια πληρωμή, ένα έξοδο ή μια διαφωνία για την μοιρασιά μπορεί να προκαλέσει ένταση με τον σύντροφο ή κάποιον συνεργάτη. Αν εξαρτάσεις οικονομικά από άλλους, ενδέχεται να αισθανθείς πιο έντονα τους όρους που συνοδεύουν αυτή τη στήριξη. Παράλληλα, μια διαπραγμάτευση για μια αμοιβή, οφειλή ή χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε αναμέτρηση συμφερόντων. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ασφάλεια συναντά το πάθος, αλλά και τον φόβο της απώλειας. Η ζήλια μπορεί να φανερώσει βαθύτερες ανασφάλειες, ιδιαίτερα αν νιώθεις ότι προσφέρεις περισσότερα από όσα λαμβάνεις. Μάλιστα. Περίεργα μας τα λένε τα ζώδια μέχρι στιγμής. Και να δούμε και το ζώδιο του υδροχώου για τη φίλη μας την Ελένη που είναι έξω και αγωνιά, να σας πω την αλήθεια. Πάμε στον υδροχώο για την Ελένη, όχι για εμένα, για την Ελένη. Λοιπόν, οι σχέσεις σου δοκιμάζονται από δυνατές επιθυμίες και αντικρουόμενες απαιτήσεις. Η αντίθεση του Άρη στον έδωμό σου με τον Πλούτονα στον πρώτο σου μπορεί να φέρει απέναντί σου ένα πρόσωπο αποφασισμένο να διεκδικήσει περισσότερα, αμφισβητώντας την τάση και τις επιλογές σου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μία διαφωνία ενδέχεται να εξελιχθεί σε αναμέτρηση για το ποιος καθορίζει τους όρους της. Η δική σου επιμονή μπορεί να ενισχύσει τις αντιδράσεις του συντρόφου, ιδιαίτερα αν έχουν προηγηθεί παράπονα που δεν λύθηκαν. Στις συνεργασίες, πιθανές είναι οι πιέσεις, οι απαιτητικές διαπραγματεύσεις και η εκδήλωση ανταγωνισμού. Μία νέα γνωριμία μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έλξη, ωστόσο μαζί με την αίσθηση ότι δοκιμάζει τα όρια σου. Η εξέλιξη θα φανερώσει πόσο συμβατές είναι τελικά οι επιθυμίες σας. Κούνησε το πρόσωπό της προβληματισμένη η Ελένη και ετοιμάζεται για να μπει μέσα να μας φροντίσει. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, Σταύρο, όταν ακούσω οπουδήποτε τη λέξη τρυφερότητα εννοώ το σεξ. Okay. Μία άλλη ερώτηση λέει, το Sport FM TV λέει έχει εφαρμογή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ακόμα δεν έχει εφαρμογή, θα έρθει προσεχώς. Μπαίνετε από browser είτε στον υπολογιστή είτε σε κινητό, tablet κτλ. Μέσα στο browser γράφετε Sport FM TV και μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα απευθείας. Αυτά με τα μηνύματά σας, αυτά με τα ζώδια, την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα και τις εφημερίδες. Πάμε σε διάλειμμα με τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Επιστρέφουμε με Γιώργο Σαμπάνη και θα μπούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με το πρόγραμμα της ημέρας και ό,τι θα ακολουθήσει.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Οδυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berkshire, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
8: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Alpha Mega. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών ταινιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πύργο τη Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα από τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί σε 20 λεπτά περίπου. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τα μηνύματα. Συγγνώμη. Λέει εδώ πέρα: Γεια σου, ρε Σαμπάρνη Γνήσια Πανάθα. Πού να ήσουν χθες στη συναυλία που βρεθήκαμε. Πού να ήσουν. Που ευτυχώς μας έκανε και το χατήρι ο καιρός. Ενώ κάποια στιγμή το απόγευμα κατά τις 6 ώρα αρχίζει και βρέχει στη Νέα Ιωνία. Μιλάω με μία φίλη, την Άννα Νικολάου, που είναι στο Μέγκα και βρεθήκαμε μαζί στη συναυλία. Μου λέει και στην Καλλιθέα βρέχει. Μιλάω με την Ειρήνη που είμαστε μαζί στο site. Μου λέει βρέχει και στο Μαρούσι. Λέω εντάξει. Δεν μπορώ να σας πω τη λέξη που σκέφτηκα. Είναι ότι δεν θα γίνει τέλος πάντων. Και μιλάω με ανθρώπους και τα λοιπά, της παραγωγής και τα λοιπά. Μου λένε θα γίνει γιατί έχουμε πάρει το δελτίο καιρού, ότι εκείνη την ώρα της συναυλίας δεν θα. Και όντως την ώρα που φτάσαμε 8 η ώρα στο συναυλιακό χώρο του Κατράκιου, δεν έβρεχε. Είχε κάποια στιγμή έτσι μια ψυχάλα, αλλά μια χαρά. Μια χαρά, γιατί το να ακυρωθεί μια συναυλία δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τους συντελεστές και για τον κόσμο και για όλους, αλλά ήταν φοβερή. Η αντίδραση του Σαμπάν ήταν ενημερώθηκε για την νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα: Σταύρο, αν μας ακούει η Βαλεντίνα, βάλε το ταξίδεψέ με του Νότι τώρα που λείπει και ο Ρήλος. Και κάτι ακόμα, τη ζώδιο είναι η μέλουσα γυναίκα μου. Η μέλουσα γυναίκα μου.
1: Το έλεγε η γιαγιά μου καλά αυτό.
0: Ποιο?
1: Κοιμάται και ονειρεύεται την Κυριακή παντρεύεται.
0: Κοιμάται και ονειρεύεται και την Κυριακή παντρεύεται. Οκ. Okay. Ωραίο.
1: Ωραίο. Οι παλιοί ήταν σοφοί που λέει.
0: Ναι, είναι. Οι παλιοί είναι. Και όσοι έχουμε ακόμα ανθρώπους που είναι προχωρημένοι σε ηλικία, είναι κορυφαίοι σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Παρθένος είναι. Παρθένος είναι η Βαλεντίνα. Και δεν ξέρω και σήμερα αν θα την έχουμε. Έχουμε και το φίλο μας εδώ πέρα που στέλνει τα μηνύματά του. Οκ. Okay. Λέει σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σας ακούω όποτε έχω χρόνο. Πανάθα ολέ. Να είσαι καλά φίλε μου. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω. Να δω λίγο και τα μηνύματα στο κινητό. Τι λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης από Χαβούζα, λέει δύσκολη ημέρα και για τους δύο οπαδούς των Δικεφάλων Βορράν και Νότου. Να πούμε καλημέρα στην Αρετούλα που έχει στείλει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο, καλώς από το Κυριακό σε όλους σας. Γεια σου Αρετή και εσύ. Να είσαι καλά. Η Ειρήνη λέει ελπίζω να έχεις το πρόγραμμα και το μυστήριο τρένο. Δεν το έχω νομίζω στο πρόγραμμα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα με ποιο θα κάνουμε φινάλι και μην το αποκαλύψεις γιατί θέλω να το έχουμε τέτοιο. Μ' αρέσει να κρατάμε έτσι σε εγρήγορση τους ακροατές. Και να δω αν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το Messenger. Ένα λεπτάκι να το γυρίσω από τους sites σε μένα. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτά με τα μηνύματα και πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Nations League και να δούμε το σημερινό και το αυριανό πρόγραμμα. Λοιπόν, στα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε στο Nations League δεν θα πω ομίλους, κατηγορίες και τα λοιπά γιατί είναι κουραστικό. Θα αναφέρω απλώς τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τις ώρες έναρξης των αγώνων. Λοιπόν, Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Βοσνία Σουηδία 1-1, Πολωνία Ρουμανία 6-0. Τι έγινε εκεί πέρα? Τους διαλύσαμε τους Ρουμανούς.
1: Τρία γκολ ο μεγάλος Λεβαντόφσκι.

0: 3 γκολ ο Λεβαντόφσκι. Μάλιστα. Κύπρος Αρμενία 2-0. Μπράβο στην Κύπρο μας. Μπράβο στην Κύπρο μας. Λετωνία ο Μαυροβούνιο 1-2. Καζακστάν Μολδαβία 1-2. Και νησιά Φερόε με Σλοβακία 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν χθες στο Nations League. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Κροατία-Αγγλία στις 7. Ωραίο είναι αυτό και μου φαίνεται και τηλεοπτικά και στον Α το παιχνίδι αυτό. Όπως και το Ισπανία-Τσεχία, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, που είναι στις 10 παρατέταρτο. Μετά έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την Σκωτία στις 10 παρατέταρτο. Ελβετία-Σλοβενία την ίδια ώρα. Στις 4 παίζει η Φιλανδία με την Αλβανία και στις 7 η Λευκορωσία με το Σαν Μαρίνο. Και στην τρίτη κατηγορία έχουμε Εστονία-Λουξεμβούργο στις 7 και την ίδια ώρα Ισλανδία-Βουλγαρία. Αυτά είναι τα παιχνίδια της σημερινής ημέρας. Και στα αυριανά που μεταξύ άλλων είναι και της εθνικής μας και του ομίλου μας έχουμε Ελλάδα-Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αύριο, για να μην μπερδευτείτε, αύριο. Και Ολλανδία-Σερβία. Η Πορτογαλία παίζει με την Νορβηγία. Η Ουαλία με τη Δανία που είναι στον ίδιο όμιλο. Κόσοβο-Αυστρία και Ιρλανδία-Ισραήλ. Μάλτα, Ανδόρα και Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία. Αυτά είναι τα αυριανά παιχνίδια. Πάμε τώρα στη στοίχημα GBL, στην πρώτη αγωνιστική, την οποία πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε το πρωτάθλημα από το Sport FM TV και από τον Sky. Στις 3 το πρώτο τζάμπολ με το Μύκονος ΠΑΟΚ, Sport FM TV 1. Στις 4 έχουμε Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, τηλεοπτικά από το Sport FM 3 και το Sky Hybrid. Στις 4 επίσης έχουμε ΑΕΚ Μαρούσι, τηλεοπτικά από το Sport FM TV 2, Sky Hybrid και από το site του Sky, μπορείτε να το δείτε. Στις 5 έχουμε Προμηθέας Περιστέρι, τηλεοπτικά από το Sport FM TV 4, Sky Hybrid και τηλεοπτικά από το Sky TV, στην ιστοσελίδα εννοώ. 5:30 έχουμε Καρδίτσα Άρης, τηλεοπτικά από τον Sky. Το Καρδίτσα Άρης τηλεοπτικά από τον Sky. Και πάμε στα αυριανά. Στη 1 το μεσημέρι Παναθηναϊκός Βίκος Falcons είναι από τον Sky. Και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός και αυτό τηλεοπτικά από τον Sky. Να δω κάτι θα ήθελα. Για εμένα και για τον αντίπα μόνο. Τι μπορεί να ψάχνω για εμένα και για τον αντίπα Κούλη, που ξέρεις τον Ηρακλή αύριο.
1: Γλυκά.
0: Όχι γλυκά, άλλο. Που μπορεί να έχουμε κοινή σύνδεση εγώ και ο Ηρακλής. Μία σύνδεση υπάρχει πέρα από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει μπλε ώρες. Δεν έχει μπλε ώρες.
1: Α, εγώ ήξερα τον Μπρούσκο τι έβλεπε.
0: Μπρούσκο, τατουάζ, 8 λέξεις.
1: Αυτό.
0: Γη της ελιάς.
1: Αυτό προμοτάριζε.
0: Έχει έρθει ένα μεσημέρι εδώ πέρα, Ηρακλής, γιατί πλέον η εκπομπή με τον Διονύση και τον Σταύρο που μπήκε στην παρέα. Σε αυτό το δίδυμο είναι στις 2. Χαμός λέει ο Κυριάκος. Έρχεται εδώ πέρα κατά τη μία και αρχίζω και πιάνω τον Ηρακλή σε ερωτήσεις. Και του λέω πώς σου φαίνονται οι μπλε ώρες, αυτά το ένα το άλλο. Μου λέει πες τους δικούς σου, εκείνο το άλλο. Γιατί ξέρετε τη φιλική σχέση που έχω με τον Αντρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου. Πες εκείνο και τα λοιπά. Μ' αρέσει τέτοιο. Και μας κοιτάει ο αποσβολωμένος ο Χριστός Ρομπόλης και του λέω Χρήστο. Αυτή την κουβέντα μόνο μεταξύ εμένα και του Ηρακλή. Κανένας άλλο. Αλλά κοίταγε αποσβολωμένος ο Χρήστος. Σαν λέει τι κάνουν τώρα αυτοί. Αλλά αυτή είναι η σχέση που έχουμε με την Ηρακλή, πέρα από τα αθλητικά και στα σύριαλ. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με το πρόγραμμα της ημέρας με τις μεταδόσεις που έχει στη Superbet League 2. Έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Στις 3 παρατέταρτο παίζει η Νίκη Βόλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, και το Πανθρακικός Πανσεραϊκός που είναι στις 3 μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το κανάλι της Superbet στο YouTube. Αύριο έχει Πύργος Πανιόνιος και Αστέρας Άκτορ Β, αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα έχουμε Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Έχει αναβληθεί προφανώς λόγω των πολλών διεθνών που έχει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη ομάδα σε ελπίδες και οτιδήποτε άλλο. Το Ολυμπιακός Athens Καλυθέα, το οποίο περιμένουμε να δούμε πότε θα διεξαχθεί. Αυτή είναι και η πέμπτη αγωνιστική στη Superbet League 2. Φυσικά τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε live από το sportfm.gr που υπάρχει το γηπεδάκι που βλέπετε live την εξέλιξη και τα μπασκετικά πλέον και από το Sport FM TV και από την τηλεόραση του Sky. Όλα φυσικά τα προγράμματα υπάρχουν και στο sportfm.gr που βλέπετε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, τα πρωτοσέλιδα, την πρόγνωση καιρού και ό,τι άλλο έχουμε ανεβάσει μέχρι στιγμής και φυσικά τις προαναγγελίες και ό,τι άλλο θα ανεβάσουμε στη συνέχεια με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, λέει, τώρα φταίω εγώ μετά από αυτά που άκουσα να πω ότι ο Λεβαντόφσκι είναι μεγάλος σταυλιάρης, μετά από εσένα βέβαια. Σε ευχαριστώ. Τουλάχιστον με συγκρίνεις με έναν κορυφαίο. Καλημέρα Σταύρο, τι βλέπεις Κυριακή? Δεν θέλω μόνο αποτέλεσμα αλλά και σκορ, κατ' εμέ δύσκολα τα πράγματα για την εθνική. Λοιπόν, ρε παιδί μου, δύσκολα είναι. Είναι δύσκολα και, και άλλος ένας παράγοντας που σκεφτόμουν εγώ είναι ότι η δική μας εθνική έχει δώσει τρία σούπερ παιχνίδια σε δυναμικότητα εννοώ και ο Κλόπ έχει κάνει αυτό το πράγμα που έβαλε 20 παίχτες στην αποστολή για τα δύο πρώτα παιχνίδια και έχει άλλους 20 παίχτες για τα δύο επόμενα, με τους Σέρβους και με εμάς. Οπότε φάνηκε πιο ξεκούραστη η Γερμανία σε γενικές γραμμές από εμάς, που εμείς έχουμε τρία σερή παιχνίδια σε γενικές γραμμές με την ίδια αποστολή και οι Γερμανοί θα είναι θεωρητικά ξεκούραστοι. Αλλά δεν παίζει μόνο ο ξεκούραστος, παίζει και η ψυχή. Και μπορεί αύριο η εθνική μας να βγάλει μια ψυχή μέσα στην τούμπα και να πάρει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Και ήταν να έρθει. Δεν τρέχει κάτι. Το θέμα είναι η εθνική μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό μας νοιάζει. Να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα και η πολυπόθητη πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση και. Δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα ή στο σκορ. Ας κερδίσουμε και με μισό γκολ. Δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει να βλέπω την εθνική μας να παίζει ωραία μπάλα. Να προσπαθεί. Να διεκδικεί αυτό που μπορεί να πάρει μέσα στο παιχνίδι. Σημαντικό το αποτέλεσμα, δεν λέω, αλλά είναι πολύ σημαντικότερο για τους ίδιους τους παίχτες. Το να μπαίνουμε στο τρυπάκι ότι να κάνουμε και σκορ με τη Γερμανία μας βάζει σε μία άλλη συζήτηση. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση να ανταγωνιστούμε μία Γερμανία που έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Εμείς έχουμε μια καλή φουρνιά παιχτών, ένα σύνολο που έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε και τους τραυματισμούς που προέκυψαν. Που okay, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτή. Αλλά μην βάζουμε ψηλότερα τον πύχη από εκεί πέρα που πρέπει να είναι. Παιχνίδι το παιχνίδι και ό,τι φέρει. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Λίνος λέει εδώ πέρα, Κυριάκο, να ανοίξεις γραμμές.
1: Δεν ξέρω. Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν θα ανοίξει γραμμές.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ένας φίλος λέει, εγώ είμαι υδροχός, ταιριάζουμε προφανώς για τη Βαλεντίνα το λέει. Φίλε μου καλέ. Φίλε μου καλέ, και εγώ υδροχός είμαι. Μπορώ να σου μεταφέρω τη δική μου φιλική σχέση που έχω με τη Βαλεντίνα, ότι τα πάμε μια χαρά περίφημα. Σε φιλικό επίπεδο, για να μην αρχίσουν τώρα οι άλλοι και λένε διάφορα, οι γνωστοί ή άγνωστοι.
1: Τι είπε.
0: Οπότε τα πάμε περίφημα με τη Βαλεντίνα. Έχουμε εξαιρετική σχέση. Τη θεωρώ μια. Θα το πω, σαν αδερφή μου. Και μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Οπότε έχει κάποια ελπίδα. Αλλά το θέμα είναι και τι χαρακτήρα είσαι. Γιατί επηρεάζεται από σελήνες, αυτά. Το άλλο πώς λέγεται. Αχ, πώς λέγεται το άλλο, είναι το οροσκόπο. Από τον οροσκόπο, υπάρχει και οροσκόπος. Εγώ είμαι αυτό το καλοκαίρι ότι έχω σελήνη στον καρκίνο, να ξέρεις. Που επηρεάζει
1: υπάρχει
0: πάρα πολύ.
1: Και οροσκόπος.
0: Λοιπόν, καλημέρα λέει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο φίλος εδώ πέρα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δεν κλειδώνουμε, λέει, πόρτες και στα παράθυρα τραβάμε μόνο σίτες. Όχι παντζούρια, όχι τζάμια. Γεια σου, γίγαντα Ζότσου. Okay. Δεν το κατάλαβα αυτό. Άλλο δεν έχει εδώ πέρα μήνυμα, ούτε στο κινητό. Κούλη, έχεις δει καμιά σειρά, τίποτα?
1: Ναι, θα πω σε λίγο.
0: Α, θα πει σε λίγο, οπότε με κρατάς και εμένα σε αναμονή. Και ο αδερφός μου έχει δει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Γιατί εκείνος βλέπει και σειρές και ταινίες. Είναι της δικιάς του συνωμοταξίας και ειδικά με Marvel και τα λοιπά. Και περιμένει τώρα κάποιο που είναι να βγει.
1: Το Vision Quest.
0: Vision Quest.
1: Ο Vision είναι. Σειρά στο Disney Plus.
0: Okay.
1: 15 Οκτώβρη. Αλλά κυρίως όλοι στον πλανήτη Γη τι περιμένει.
0: Το Doom.
1: Avengers Doomsday 18.
0: Doomsday. Και ο αδερφός μου το ίδιο.
1: Άμα το δω τρεις φορές.
0: Πότε είπες ότι είναι?
1: 18
0: 18 Δεκεμβρίου. Χριστούγεννα δηλαδή. Χριστούγεννα. Μου έστειλε τώρα και τα ζώδια η Αγγελικούλα από την Πάτρα. Και λέει εδώ πέρα, γι' αυτό τα πάμε και εμείς περίφημα, έχει σελήνη στον καρκίνο. Να ξέρεις ότι όταν το έμαθα, το καλοκαίρι ήμουν στις διακοπές και κάναμε χαβαλή και τα λοιπά, για κάτι συζητούσαμε στην παρέα, μου έβγαλε το AI ότι έχω σελήνη στον καρκίνο. Και σκέφτηκα εσένα, Αγγελική. Εσένα σκέφτηκα. Λοιπόν, και έχουμε και τον εκλεκτό κύριο Λέπουρα που λέει: καλημέρα, φίλε μου Σταύρο, και καλή εκπομπή. Με Γερμανία είμαι αισιόδοξο. Θα φάνε μια ξεγυρισμένη τριάρα που δεν θα ξέρουν από πού του ήρθε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι: χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα. Λοιπόν, Αντώνης Φρακομακεδόνες λέει: Σταύρος, ο δόγματος του Sport FM. Οκ. Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο Λίνος που δεν μεταφέρεται. Και δεν είναι και, πώς το λένε, δεν είναι και ευγενικό όλο αυτό. Αυτά. Και ο Λέπουρας τη λέει, ιστερόγραφο, άσε μας ρε Σταθερόπουλε, πρωινιάτικα και εσύ, sorry, αλλά λείπει ο Ρήλος. Να ξέρεις ότι αυτό το άσε μας ρε Σταθερόπουλε είναι που το λέει στο Ρήλος συνήθως, πείραγμα του Λέπουρα, του εκλεκτού μας φίλου. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχει, οπότε αυτά από εμάς, να είστε όλοι, μα όλοι, καλά, να περάσετε υπέροχα. Προσοχή κάτω στην Κρήτη. Κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 και όπως λένε ρατσιές, ασφαλώς στους 94,6. Τα λέμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας.
2: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα.

0: πρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
2: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
3: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
4: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
4: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
5: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και του 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Σας άφησα να ακούσετε 1,5 τραγουδάκι ολόκληρο. Μπήκαμε με το Latin Thanks από του Cyber Skill

δείτε το πρόγραμμα του Sport FM TV και τις μεταδόσεις της Tichisman Basket League που ξεκινούν από σήμερα, το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και το μικρόφωνο για αυτό το Σαββατοκύριακο που ο Παναγιώτης Μασορίλος έχει τα ρεπά του ή διαφορετικές βάρδιες, τώρα δεν θυμάμαι. Σας ενημερώνει ο ίδιος για τα περισσότερα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στο φίλο μου, τον αδελφό μου, τον Παναγιώτη. Συνοδοιπόρος στη συχνότητα του Big Wins Sport FM και του 94,6. Είναι η εβδομάδα που μας πέρασε, η πρώτη εβδομάδα που είχαμε διπλή αγωνιστική για τη EuroLeague. 3-4 είχαν οι αιώνιοι στα παιχνίδια τους. Μία νίκη με buzzer beater του Φουρνιέ, σχεδόν buzzer beater, ο Ολυμπιακός στο Κάουνα. Μία ήττα στην Πολώνια, στο τελευταίο δευτερόλεπτο ιτήθηκε με τρίποντο Ολυμπιακός. Και την λίγο ημιτελή άμυνα του Μακιντάιρ μετά το κατάλθι του Μοντέρο. Δύο νίκες είχε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center με την Villeurbanne και με τη Maccabi Tel Aviv. Και έχουμε την εκπληκτική, την ανεπανάληπτη, τη φοβερή, τη φαντασμαγορική, την τρομερή πορεία της εθνικής μας ομάδας στο ποδόσφαιρο στο Nations League. Με τα τρομερά αποτελέσματα και τις τρομερές εμφανίσεις που έχουν πάει τον πύχη των προσδοκιών σε πάρα πολύ υψηλό και απαιτητικό επίπεδο για τους απάνταχους ποδοσφαιρόφιλους όλης της γης. Όλοι πλέον έχουν μάθει το εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί οι παίχτες που αποτελούν το ρόστερ της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου και έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Δεν έχουν ρόλο συμπληρωματικό, δεν υπηρετούν έναν απλό ρόλο απλώς. Είναι κομβικά στοιχεία στα γρανάζια μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και μεγάλων ποδοσφαιρικών κλαμπ. Μετά λοιπόν την νίκη στο Βελιγράδι και τη Σερβία στο Μαρακανά με τον γκολ του Δουβίκα στο τελευταίο λεπτό, μετά την νίκη στη Γερμανία με τον γκολ του Κουρμπέλη, ήρθε η ώρα να παίξουμε στην Τούβα με την Ολλανδία. Ένα τρομερό και φανταστικό ξεκίνημα στο πρώτο εμίχρονο, με 2-0 να προηγείται η εθνική μας ομάδα στη λήξη του εμίχρονου με τον γκολ του Μασούρα, του Γιώργου Μασούρα, αφού είχε προηγηθεί το καταπληκτικό γκολ του Φώτη Ιωαννίδη. Από ασίστ του Φώτη Ιωαννίδη το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο εμίχρονο δυστυχώς μας προσγείωσε ανώμαλα, καθώς οι Ολλανδοί κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Παίξανε πάρα πολύ καλά, μας πιέσαν πάρα πολύ, μας βάλαν δύσκολα, μας μπερδέψανε. Δεν μπορέσαμε να τα επεξέλθουμε στις συνθήκες και την πίεση του αγώνα. Μας ισοφάρισαν στο τελευταίο λεπτό, αλλά ήταν πάρα πολύ καλοί, ήταν καλύτεροι από εμάς στο δεύτερο ημίχρονο και συνολικά ίσως να τους αδικεί για το σκορ και να άξιζαν την νίκη. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Οι Ολλανδοί μας εξέπληξαν, φάνηκαν να είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς. Ήταν πολύ καλοί, δεν μπορέσαμε να τα επεξέλθουμε στην πίεση. Μαθήματα είναι αυτά όλα. Είμαστε ομάδα που συνεχώς βελτιώνεται και προσδιορίζει τον τρόπο παιχνιδιού της και τις καταστάσεις των αγώνων σε αυτό το πρωτόγνωρα υψηλό επίπεδο για τα χρονικά δεδομένα της εθνικής, να είναι στο υψηλότερο επίπεδο των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων η εθνική μας Ελλάδα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League. Τραυματίστηκε δυστυχώς ο Χριστάρας ο Τζόλης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σημαντικός στα παιχνίδια της Εθνικής. Μετά τον γκολ που πέτυχε και ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR ορθώς, καθώς ο Παυλίδης έκανε κίνηση προς την μπάλα την ώρα που σούταρε ο Τζόλης. Ενδεικτικό του πάθους, του ζήλου και της τρέλας που έχουν τα παιδιά και το καλό κλίμα που υπάρχει στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι, ενώ έχει καταλάβει ότι έχει χτυπήσει να μην θέλει με τίποτα να βγει και μέχρι τέλους να δοκιμάσει να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Γιωβάνοβιτς του λέγε βγες έξω να πηγαίνει να μαρκάρει. Αυτό δείχνει το ζήλο και την αυθαρμάνωση των παιδιών, το καλό κλίμα, την αγάπη και την ομόνοια που υπάρχει μεταξύ τους, το πλούσιο ταλέντο και τις πολύ υψηλές προσδοκίες. Αυτά ως εισαγωγή. Πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Την καλημέρα σε όλους και όλες. Ακούμε άλλο ένα τραγούδι και συνέχεια.

καλή τέχνη, καλά τα βαθιά νοήματα, αλλά άμα δεν υπάρχει ένα καλό πιστολίδι, δεν πάμε πουθενά. Ωραία η τέχνη, ο κινηματογράφος, η υψηλή κουλτούρα, αλλά άμα δεν έχει μερικές καλές μάπες, μερικά κλωτσομπουνίδια ωραία, μερικούς διάλογους έτσι του δρόμου και με slang word και καταιγισμό από σφαίρες, δεν το ευχαρίστηκε σε το έργο. Έχει ένα ωραίο κορίτσι πάντα, ε! Ένα femme fatale που λένε και στο χωριό μου, που μας κάνει τη ζωή μας άνω κάτω, όπως και στην πραγματική ζωή. Δεν νοστιμίζει σάλτσα. Και εύχομαι όταν θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Μομπλάν, δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει ή όχι, δεν είμαι τόσο ενήμερος για την παραγωγή, να τα βρουν με τον Ντόμ Χάρντι που τον έχουν απολύσει και να συνεχίσει, γιατί είναι μεγάλη μου τσουνά, ρε παιδί μου, ο Χάρντι. Είναι απίθανος. Το Μόμπλαντ, η δεύτερη σεζόν. Η δεύτερη σεζόν του Gentleman που έχει βγει εδώ και αρκετό καιρό, 20 μέρες, ένα μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονικό διάστημα, που και αυτό είναι από ταινία του Γκάι Ρίτσι και ήταν στην πρώτη σεζόν παραγωγός, ίσως και στη δεύτερη. Το Kill Jackie που βγήκε χθες προχθές με την Catherine Zeta Jones είναι ωραία. Βέβαια, εγώ παιδί ξέρετε ότι είμαι και ρετρό και vintage και μουρλός γενικώς. Όποτε βρίσκω χρόνο στο μεταξύ ύπνου, ξύπνιου κλπ, στο λίγο ελεύθερο χρόνο που έχουμε όλοι μας, βλέπω και τα παλιά μου DVD από το Miami Vice. Έχω κολλήσει άσχημα και ξαναβλέπω το Miami Vice. Δεν πρέπει να χάθει τις 5 σεζόν ποτέ. Είναι υπέροχο, είναι φανταστικό. Μπορεί να ξεκίνησε το 84 να ολοκληρώσει και το 89 το Miami Vice. Είναι μαγικό, στέκεται φανταστικά ακόμα και σήμερα. Είναι τόσο υψηλό επίπεδο παραγωγή, είναι τόσο καλό το παίξιμο. Είναι τόσο μεγάλη τυπάρα ο Ντον Τζόνσον και όλος αυτός ο iconic ρόλος που είχε ως Σάνι Κρόκετ, που δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Έχει βγει μια ταινία με τον Colin Farrell και την, όχι τη Ζανγκ Ζιγί, την Gong Li. Κάποια στιγμή μεταξύ 2006 και 2008, από μνήμη σας λέω, και τώρα γυρίζεται αυτόν τον καιρό ή είναι να ξεκινήσει να γυρίζεται μια καινούργια ταινία, Miami Vice, που θα χρονολογείται στην περίοδο που ήταν και η σειρά, στα 80's δηλαδή. Πολλά και διάφορα υπάρχουν και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γενικώς. Βέβαια, μετά τον πάταγο που έγινε το φετινό καλοκαίρι και τον παγκόσμιο χαμό εισπράξεων διεθνώς όλη τη γη με το Spider-Man και την Οδύσσια, όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Είναι απλώς ταινίες, δεν είναι εξωπραγματικά πράγματα που μείναν στην ιστορία, γιατί ο Spider-Man και η Οδύσσια, με τον τόρο που έκαναν και τον αντίκτυπο που είχαν παγκοσμίως και τις πράξεις που γίνανε, πραγματικά ανάσαναν διεθνώς όλα τα σινεμά του πλανήτη. Που τώρα φυσικά περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες και τρίβοντας τα χέρια τους τη 18η Οκτώβρη, όπου θα βγει το Avengers Doomsday, ενώ λίγες μέρες αργότερα, γιατί αρχικά ήταν να βγουν την ίδια μέρα και δεν ήταν νομίζω καλός σχεδιασμός, το τρίτο μέρος του Dune από τον Denis Villeneuve. Νομίζω με το Avengers Doom Day θα σπάσουν όλα τα κοντέρ εισπράξεων σε όλη την ιστορία του κινηματογράφου. Και αν ο Nicolas Cage τώρα έχει κάποιες ενστάσεις, εντάξει, που το είπε με αγάπη αφού τους κατάθαψε και τους πρόσβαλε όλους. Ρε Νικόλα, βρε αγόρι μου, βρε πάσα μου, βρε λεβέντι μου. Έχεις παίξει 2 φορές τον Ghost Rider. Έχεις παίξει το Spider-Man Noir τον περασμένο Ιούλιο προς Αύγουστο στη Sony. Hey, like song, you know. Έχεις παίξει στο Kick-Ass. Είχες πάει να παίξεις στο πολύ το θρυλούμενο Superman του Tim Burton, το οποίο δεν βγήκε ποτέ στις κινηματογραφικές αίθουσες, δεν κινηματογραφήθηκε, μόνο προπαραγωγή είχε γίνει. Και βγαίνεις και μου λες, δεν μπορώ να βλέπω άνθρωπους 50 χρονών να φοράνε γελίες στολές υπερηρώων. Έλα ρε φίλα, αφού είσαι fanboy. Εντάξει, πολλές δεκαετίες τοπίας και άπειρες, καλές, κακές, μέτριες, αδιάφορες, παρανοϊκές ταινίες ο Nicolas Cage, πιο αρτιστικές 80s και 90s, μέχρι που βγήκαν οι εικόνες και ταινίες των 90s, οι φοβερές, το Face Off, το Con Air και το The Rock.
τρεις περιπέτειες καταιγιστικές και καθόρισαν την περαιτέρω περίοδο της κινηματογραφικής καριέρας του Nicolas Cage, που είναι άνυπιος του Francis Ford Coppola, με εκατοντάδες καλές, κακές, πατάτες και παρανοϊκές ταινίες όπως το The Pig. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω τώρα πενιντάρες να φοράνε γελίες στο Λέσι Περιρών. Έλα ρε, όπα ρε. Και περιμένω στο Avengers Doom Day που θα χαλάσει τον κόσμο, έτσι, και θα γίνει όπα. Θα παίζουν 200 άτομα και θα γίνει ο κακός χαμός. Έλεος. Ακούμε τους Tribe Called Quest και το Bonita Applebum. Applebum. Οδεύουμε προς δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο, όλο τον δουνιά, όλες τις κυρίες, όλους τους κύριους. Το θείο μου τον Μπάρι που είναι μόνιμα συντηρνισμένος. Το φίλο μου τον Αχιλέα, τον θρύλο της κερκίδας μας από την παλιά την κοκκινιά. Τον αγαπητό μου φίλο που είναι σταθερά συντονισμένοι. Και όλοι σας μία προς μία και έναν προς έναν. Θα σας πω μετά τι μεταδόσεις έχει το Sport FM TV σήμερα και όχι μόνο. Και ό,τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ εύκολα με μια ακόμη εκπληκτική εμφάνιση τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center, κάνοντας το 4-4. Με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ήδη να αρχίζει να βάλει τη σφραγίδα του ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιάκος από την πλευρά του μπορεί να είναι πολύ θεαματικός στο σκοράρισμα και επιθετικά, αλλά αμυντικά αρχίζει να δίνει, έχει κάποιες αδυναμίες, ακόμα δεν έχει ετοιμαστεί, δεν έχει μονταριστεί, θέλει δουλειά. Φοβερός και τρομερός ο Σενεγαλέζος ο Ντζάι είναι ανεπανάληπτος, πετάει στους ουρανούς. Σκεπάζει τα καλάφια, τρομερός. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, θέλει και λίγο ομαδική δουλειά, λίγο στο αμυντικό rebound που δείχνει να έχει πρόβλημα και στο Κάουνας που κέρδισε και στην Πολώνια που ιτήθηκε ο Ολυμπιάκος.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
6: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
8: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Alpha Mega. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Skip υγρό απορρυπαντικό ρούχων 1480 ml 5,99. Colgate Max White Purple 75 ml 2,89. Philips One Blade ξυριστική μηχανή ανδρική ή γυναικεία από 38 ευρώ, τώρα 28 ευρώ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Big Win Sport FM στους 94,6. Υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε να λειτουργεί και η πλατφόρμα του Sport FM TV από εδώ και στο εξής και μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια της Greek Basketball League σήμερα, από εδώ και στο εξής και για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον. Και μετά τους Beastie Boys και το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, συνεχίζουμε με το Big Daddy Kane και το Row. Μιλάγαμε περί ανέμων υδάτων, για Euroleague, για Nations League, για σειρές, για ταινίες, για απόψεις. Ο φίλος ο Μάκαρος μου λέει: ο Χάρντι καταξιώθηκε στα μάτια μου ως κακός στο Batman που έκανε τον Bane, λες, στο τρίτο Batman της τριλογίας του Dark Knight από τον Christopher Nolan, τον νέα και μοναδικό Christopher Nolan. Είναι ένας από τους ρόλους, ήταν κάτσε καλά ο ρόλος του ως Bane. Σε σχέση με το Bane που είχαμε δει στην ταινία με του Batman του Σουμάχερ με τον Κλούνι και τον Οντόνελ και τον Σβατζενέκερ τότε ως Mr. Freeze και την Ούμα Θέρμαν ως Poison Ivy. Ήταν ο Bane του Hardy, ήταν κάτσε καλά. Αλλά εμένα οι ταινίες που γενικώς με τρέλανε ο Χάρντι ήταν το Μπρόνσον που κάνει τον Ισοβίτη που είναι 30 χρόνια στην απομόνωση. Είναι αληθινή και πραγματική ιστορία ο συγκεκριμένος τύπος. Ζει ακόμα και σήμερα αυτός ο Θεοπάλαβος με θέματα διαχείριση θυμού τυπάς. Και φυσικά το Warrior. Το Warrior ήταν πραγματικά μυθική ταινία, δεν υπάρχει. Που είναι Αμερικάνος πεζοναύτης που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς αν γυρνάει από Ιράκ ή Αφγανιστάν. Είναι ο Νικ Νόλτεν ο πατέρας του, ο κακός πατέρας, και ο Τζόελ Έγκερτον ο αδελφός του που είναι και καθηγητής και είναι αθλητές του MMA και οι δύο. Είναι κάτσε καλά και το σώμα που είχε φτιάξει και όλες. Για όσο δεν ξέρετε, ο Τόμ Χάρντι είναι και έχει πάρα πολλά βραβεία και διπλώματα και ζώνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι το... τι βαθμίδα αξιολόγηση έχει. Τον Brazilian Jiu-Jitsu έχει πάρα πολλές γνώσεις και αγωνιστικές διακρίσεις και στο Brazilian Jiu-Jitsu και στην πραγματική ζωή. Καλά είναι, γενικώς ιδιαίτερο παιδί, βλέπετε, είναι κάθε γάλα το μάτι του γυαλίζει, τον ευλέπεις στον δρόμο, δηλαδή δεν τον κοιτάς. Ούτε του λες μια κουβέντα παραπάνω, θα την αστράψει κατευθείαν. Αυτό δεν το υποδίεται. Αλλά ναι, ο Χάρντι είναι φοβερός και στο Ταμπού μου άρεσε πάρα πολύ τη σειρά που είχε χρηματοδοτήσει ο ίδιος με την Ούνα Τσάπλιν, την απίστευτη. Και ο χαρακτήρας του Εβραίου που έπαιζε στο Peaky Blinders. Και άλλα πάρα πολλά, έχω δει σχεδόν όλη τη φιλμογραφία του Ντομ Χάρντι, τον έχω στάρω τρελά, τον πάω με τα χίλια. Και στους αδελφούς Κρέι που έκανε τους δίδυμους και έπαιζε διπρό ρόλο, υποδίονταν και τους δύο δίδυμους, έχω δει. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλός ο Τόμ Χάρντι. Ελπίζω, μου λέει ένας φίλος, σύμφωνα με όσα έλεγα για τον Νίκολας Κιτς πριν το Μάιντι, να το έχω δει. Δεν έχω προλάβει, φίλε, να το δω. Εντάξει, ναι, σου λέω ατέλειωτες ταινίες του Κέιτς. Έχω δει και απίστευτες ταινίες του, έτσι, παρανοϊκές, αλλά και χαμηλού επίπεδου και παλιές και... δεν τα έχω προλάβει όλα, δεν είναι δυνατόν. Το 8mm που μου λες το έχω δει, είναι καλή ταινία, σε DVD το έχω πάρει. Είχα πάρει και το πρώτο μέρος και το δεύτερο που δεν παίζει το δεύτερο ο Νίκολας Κιτς. Ο Γκαλντολφίνι δεν θυμάμαι αν είναι στο πρώτο μαζί με τον Γκέιτζι στο δεύτερο.

που γενικώς είμαστε πάρα πολύ κοντά σε γούστα, ξέχωρα από την προτίμηση που έχουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διαφορετικές ομάδες υποστηρίζουμε τους αιώνιους. Μου λέει, συμφωνώ με τις σειρές που λες, αλλά ό,τι και να κάνεις, θες να δεις Statham, Scott Adkins, Van Damme, λίγο ξύλο, τέλος πάντων. Αυτό. Ναι. Είναι τίμιος ο Scott Adkins. Van Damme, εντάξει, στα παλιά χρόνια βλέπαμε τα πάντα. Ναι, έχω δει και πατάτες του Van Damme άπειρες. Δηλαδή, έχω δει πολύ Jean-Claude Van Damme. Αλλά Jason Statham, ναι, είναι παραπάνω βαθμίδα. Statham έχω δει τα πάντα, δε, έχω δει τα πάντα. Ο φίλος μου λέει για το Ρίτσερ. Ναι, το Ρίτσερ, παιδιά, είναι τρομερό, είναι απολαυστικό, είναι εκπληκτικό, είναι τρομερό. Δεν έχω προλάβει να δω τον Νίγκλι, που είναι τρομερή τυπάρα η κοπελιά που παίζει την Νίγκλι, και έχει βγει spin-off σειρά στο Ρίτσερ, άλλα 8 επεισόδια. Με το που τέλειωσε το Ρίτσερ, βγήκε τον Νίγκλι. Που είναι τυπάρα, έλειπε στην τελευταία σεζόν του Ρίτσερ η Νίγκλι όμως. Και ο Άλαν Ρίτσον, αυτό το θεριό που υποδύεται τον Ρίτσερ, είναι το καινούριο μεγάλο όνομα του Hollywood. Είναι θεόρατος, παιδιά, είναι τεράστιος, δεν ξέρω, δε. Είναι υπερφυσικός. Νομίζω είναι ο καινούριος ροκ στη θέση του ροκ, τώρα που ο ροκ αρχίζει και λίγο υποχωρεί και έφτασε στο πικ του. Το Motor City δεν μ' άρεσε τόσο πολύ, γιατί είναι βίντεο κλιπ, είναι σαν βουβός κινηματογράφος, δεν έχει ούτε ένα διάλογο σχεδόν, σαν βίντεο κλιπ μακράς διάρκειας. Ενώ με τις τρεις τοπιάρες που έχει τον Ρίτσον και τους άλλους δύο, την κοπελιά και τον κακό της ταινίας, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη ταινία κατά τη γνώμη μου, αλλά έχει αυτή την αρτιστική οπτική να είναι σαν βίντεο κλιπ χωρίς διαλόγους. Ενώ βγήκε και το Runner πριν λίγο καιρό, αυτό ήταν συμπαθητικό, μαζί με τον Owen Wilson. Κάνει χαμό και πάταγο ο Ρίτσον όπου εμφανίζεται. Βγήκε και η ταινία πέρσι στο Netflix με τα ρομπότ, τώρα δεν θυμάμαι αυτήν τον τίτλο απ' έξω. Θα βγει και δεύτερο μέρος σίγουρα της συγκεκριμένης. Και είχε παίξει και στην σειρά της DC, το Titans, ο Άλαν Ρίτσον. Παιδιά, είναι υπερφυσικός, είναι υπερφυσικός, είναι τεράστιος, είναι βουνό. Ζαν Κλοντ Βαράν, μου λέει ρε Κούλιο, άλλος, ναι. Ο Κέιτζ δεν έπαιξε κάτι ταινίες, Ghost Rider με σκελετούς και μηχανές, ρε Μάκη, μη λες και, ο Ghost Rider είναι ο Ghost Rider, δεν γίνεται να μην ξέρεις τον Ghost Rider, φίλε. Έχει εμφανιστεί και ο Diego Luna ως άλλος, όχι ο άλλος χαρακτήρας του, του Ghost Rider, γιατί Ghost Rider υπάρχουν πολύ στο σύμπαν της Marvel, στην σειρά Agents of S.H.I.E.L.D. σε κάποια σεζόν. Ο Ryan Gosling θα είναι ο καινούριος Ghost Rider από την παρουσίαση Marvel πριν από κανένα δίμηνο, yeah, της Marvel σε προσεχή project που θα γυριστούν. Ο Nicolas Cage, ναι, έχει παίξει δύο ταινίες Ghost Rider της Marvel. Και έπαιξε και το Spider-Man Noir πριν, και στο in animation ταινία του Spider-Verse και σε live action σειρά που βγήκε το καλοκαίρι. Αυτά κινηματογραφικά και άλλα πολλά. Είδα το Monster στο Netflix, αρρωστημένο. Έχω δει την πρώτη σεζόν του Monster, τις υπόλοιπες δεν τις έχω δει. Τώρα έχει βγει η Lizzie Borden, νομίζω. Έχει βγει και η Lizzie Borden σειρά και παλιότερα με την Κριστίνα Ρίτσι, ούτε εκείνη την είχα δει. Και με τον Τζάρλι Χάναμ δεν έχει βγει, νομίζω. Monster είναι πολλές σεζόν, δεν έχω προλάβει. Παιδιά, εντάξει, δεν φτάνει. Να ενημερώνομαι, προλαβαίνω. Μην νομίζετε ότι όλα σας λέω. Ό,τι σας λέω, έχω προλάβει να το δω. Τουλάχιστον την πληροφορία και την είδηση έχω δει, ή κάποιο τρέιλερ. Τομ Χάρντι, ο Μάρλον Μπράντο της εποχής μας, το απόλυτο αρσενικό. Δεν ξέρω σαν ηθοποιία και σαν μέγεθος, αλλά σαν τσαμπουκαλεμένη τυπάρα, ναι, είναι πολύ παραπάνω από οτιδήποτε άλλο, είναι. Ο οποίος αποκάλυψε και πρόσφατα ότι είναι φανατικός οπαδός στη Σέλση μέχρι τα κάγκελα. Με φανέλες, με αυτόγραφα, τα πάντα.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Delinquent Habits και το Tres Delinquentes, αγαπημένο, λατρεμένο και διαχρονικό τραγούδι για κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, που χαλαρώνει τη διάθεση. Παιχνίδια λοιπόν για το Nations League είχαμε και χθες, είχαμε το πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι στο Παρίσι, το πρώτο μάτς του Zinedine Zidane εντός έδρας ως τεχνικού εκλέκτορα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στον Τρικολόρ με την Ιταλία. Πάντα είναι σημειολογικό ένα παιχνίδι Γαλλίας-Ιταλίας και ο Ζιντάν μετά τον αξέχαστο τελικό του 2006 με το περίφημο κουτουλίδι που στο δικό μου προσωπικό γούστο και ύφος επισκίασα την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου από τη σκουάντρα Τζούρο. Ήταν πιο σημαντικό. Έμεινε στην ιστορία. Coupe de Boule που το είχαν βγάλει και ένα σατυρικό τραγούδι μετά και υπάρχει στο YouTube αν το ψάξετε. Ένα-ένα το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Stade de France με ένα υπέροχο φάουλ του Ολίσε που είναι σε τρομερή, φοβερή και ανεπανάληπτη κατάσταση όπως τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Για κάποιο ανεξήγητο και περίεργο λόγο δεν έκανε όσο καλό παγκόσμιο κύπελο θα περίμενα όλοι. Δεν ήταν τόσο σημαντικός, τόσο εμβληματικός. Τώρα στα παιχνίδια του Nations League που παρακολουθούμε από την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας με τον Ζιντάν τον βλέπουμε να κάνει τα πράγματα και τα θάματα που περιμέναμε να κάνει και έκανε και όλη τη χρονιά πέρσι με την Bayer. Με το ανεπανάληπτο γκολ με το Βέλγιο, όσοι δεν έχετε δει, μπείτε και δείτε και τον γκολ που πέτυχε με το Βέλγιο εκτός έδρας στο παιχνίδι το προηγούμενο του Nations League, αλλά και το παιχνίδι, τον γκολ εχθές βράδυ, το φάουλ που πέτυχε με τους Ιταλούς. Ισοφάρισαν οι Ιταλοί με τον Μπαστόνι μετά από build-up κακό των Γάλλων και κλέψιμο της μπάλας από τους Ιταλούς στο κέντρο της άμυνας των Γάλλων. Δεν θα μπορέσω, όσο και αν μου αρέσει περισσότερο το build-up τώρα που και ο Ολυμπιακός αλλάζει τρόπο παιχνιδιού με τον Αλκουαθίλ σε σχέση με το άμεσο ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Μεντιλίβαρ, το υπερβολικά άμεσο ποδόσφαιρο. Όπως δεν μπορώ το υπερβολικά άμεσο ποδόσφαιρο, δεν μπορώ και το υπερβολικό build-up. Δηλαδή, μερικά απλά πραγματάκια για να καταλάβουν και αυτοί που δεν είναι τόσο τρομεροί και καλοί αναλυτές με τα συστήματα, όπως και εγώ δεν είμαι καλός, έτσι, και εγώ χωλαίνω σε αυτό το σημείο και θα ήθελα να καλυτερεύσω και μέχρι και δίπλωμα προπονητή μπορούσα να βγάλω. Δηλαδή για να καταλαβαίνω καλύτερα αυτά που βλέπω. Της κακιάς ώρας προπονητής. Τα λάθη που έκανε, δηλαδή η εθνική μας ομάδα στα προηγούμενα παιχνίδια για το προκρίσματικά του παγκοσμίου κυπέλου με τη Σκωτία και τη Δανία. Η λάθος πάσος προς τα πίσω. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Το λάθος του Τζολτολάκη στη Σκωτία. Και τα γκολ που φάγαμε στην Κοπενχάγη από τους Δανούς. Το γκολ που φάγανε οι Ολλανδοί από εμάς στο δεύτερο. Που κλέβει την μπάλα ο Ιωαννίδης και τη δίνει στο Μασούρα που γυρνάει πάλι ο Ολλανδός. Την μπάλα προς τα πίσω. Αυτό το build-up εγώ δεν το μπορώ. Αυτό το build-up αυτό το θεωρώ παρανοϊκό με τις παρακινδυνευμένες πάσεις. Να υπάρχει ποδόσφαιρο συνδυαστικό, να υπάρχει ανάπτυξη από πίσω, σύμφωνη. Αλλά όχι υπερβολή. Και το άμεσο ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές χρειάζεται να παίξεις γρήγορα. Μία, δύο, μπαπ, φεύγει ο Ελκαμπή μπροστά το κόλατο. Αλλά όχι συνέχεια, θα του βγάλεις την πίστη του παίχτη. Δηλαδή, πόσα πνευμόνια να έχει, δηλαδή. Δεν γίνεται. Μαραθωνοδρόμος και νιά της κατοστάρης να είναι, θα πεθάνει.

Πάντως ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι, πολύ ευχάριστο στο μάτι για να το παρακολουθήσει το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στο Stade de France ανάμεσα στην Γαλλία και την Ιταλία. Δύο ανεπανάληπτες επεμβάσεις σε σουτ του Καμαβιγκά μεταξύ 80 και 90 λεπτού από τον απίστευτο και ανεπανάληπτο Λουίτζι Ντοναρούμα. Φοβερές αποκρούσεις και στα δύο σουτ. Το δε δεύτερο που είναι στο γάμα μου θύμισε τα κόμικα από τον Μπλεκ, το τερματοφύλακας γιατρός, και άλλα κόμικ που διαβάζαμε μικρή και μετά πηγαίναμε στην αλάνα της γειτονιάς και κάναμε βουτιές και τρώγαμε τους αγκώνες, τα σαγόνια, τα μούτρα μας, γιατί θέλαμε να κάνουμε εκπληκτική και θεαματική απόκρουση σαν και αυτά που βλέπαμε στις εφημερίδες τότε, στις φωτογραφίες και στα κόμικ. Τέτοιο επίπεδο επέμβαση ήταν το σου του Καμαβιγκά που βγάλε τον Αρούμα στο τέλος του αγώνα. Είχαμε παρέλαση των Βέλγων στην Τουρκία, οι οποίοι δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση, κάναν πολύ καλύτερα ο παγκόσμιο κύπελο οι Βέλγοι από όσο περίμενα και κάνουν και καλό Nations League. Τους βλέπω να ανακάμπτουν δηλαδή, ενώ είναι και αυτοί σε μεταβατικό στάδιο που αλλάζουν γενιές ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με επόμενες. Έχουμε σήμερα λοιπόν την έναρξη, είπαμε, της Greek Basketball League που θα μεταδίδεται από το Sport FM TV που άνοιξε εντελώς δωρεάν. Και έχουμε και άλλα παιχνίδια και για σήμερα και αύριο για το Nations League. Αύριο το βράδυ η εθνική μας ομάδα παίζει στην Τούμπα με τη Γερμανία του Jürgen Klopp και ελπίζουμε να είμαστε για άλλο ένα παιχνίδι όπως είμαστε μέχρι στιγμής στα τρία που έχουμε δώσει, ανταγωνιστική, και από εκεί ό,τι θέλει ας προκύψει. Δεν φροντίζουμε να μεταφέρουμε πίεση, άγχος και ανάθεμα στα παιδιά μας, μόνο αγάπη, στήριξη, υποστήριξη και πίστη για τις δυνατότητές σας στην ομάδα, στο τεχνικό team και όλο τον οργανισμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν, ακούμε τους Digital Underground και το Humpty Dance. Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα. Στις 10 έρχεται ο Χρυσός Σωτηρακόπουλος και τα διαμάντια που είναι παντοτινά. Και μετά τις 9 θα σας πω για το Florian Wirtz και τους παπάδες που κάνει στο παιχνίδι της Γερμανίας. Πράγμα πολύ θετικό για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της Liverpool.

0: 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
11: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 250 γραμμάρια μόνο 3,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Στους 95.
13: Το 3-3 στη φετινή EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Σάχτο που επικράτησε 97 της Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center της Αθήνας. Πρώτο σκόρερ ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους, ξεχώρισε ο Hayes Davis που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και σε 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Σάχτο οριζόντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζόκα για το συμβάν το μάτς του Ολυμπιακού στην Μπολόνια. Δυσφημεί συνεχώς το άθλημα, τονίζουν οι πράσινοι. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Εκτός αποστολής της Μάνσαφτ έμεινε ο Γκνάμπρι στις 6 και 4 σήμερα στην συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάτ είναι ο Παναθηναϊκός στο Λιβάι Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Καθώς 28χρονος φορ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για Ταμπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριους. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπαντζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες το Σαββατοκυριακό. Ακόμη ένα βήμα για τη νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΑΦ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φούλο ρυθμού ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργκα που στοχεύει το μάτς με την City. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης στη θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Ελαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ, ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υποπροϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, τόνισε η Μαρία Γκοντζάρεβα. Γαλλία και Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία Βοσνία-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική του EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 82-95, Φενέρμπαξε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Mike James, με την Ανατολή Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλλεο και θα μείνει 7 έως 9 μήνες εκτός δράσης. Στον αέρα είναι ο Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν, ζωντανά και on demand το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Σήμερα η πρεμιέρα της στις μεταδόσεις με τους αγώνες της τύχημα GBL. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
2: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
1: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
2: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
3: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
4: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
5: Πονάει το πόδι μου.
6: Πονάει. Πού, τι έγινε. Είσαι καλά?
5: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
7: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλής μεταβοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacept. Βοηθάει ό,τι πονάει.
8: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αφήνουμε λίγο να σπάει και η μουσική έτσι, να μην σας φορτώνουμε. Ακούσατε το πρώτο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Τίμιος Σωτήρης γύρισε από τη Θεσσαλονίκη που έκανε το μάτς. Τι έχεις κάνει, ρε Γιγάλα, τι έχεις κάνει αυτές τις μέρες. Βελιγράδι, Γερμανία,
1: Augsburg.
0: Στο Augsburg είμαστε έτσι. Έχω ξεχάσει την πόλη, γι' αυτό το κάνω τον παλαβό. Τούμπα. Γυρνάς εδώ να μας πεις τα δελτία, να κάνεις βάρδια και ξαναπάς του. Δηλαδή τι πολύ εργαλείος είσαι, τι τιτάνας είσαι. Αεροπορική αερογραμμή Ταμπάκος, Ταμπάκος Airlines. Για λέγε τα παιδιά μας πώς είναι.
1: Κοίτα ρε φίλε, μια χαρά είναι.
0: Ο Χριστάρας ο Τζόλης, πόσο καιρό βλέπεις να λείψει. Τι εκτιμήσεις.
1: Τρεις εβδομάδες θα λείψει.
0: Τρεις εβδομάδες
1: θα λείψει. Τόσο, ναι. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί.
0: Ήθελε να μπει να παίξει, ε. Δεν τον άρεσε και είχε τρελαθεί ο Γιωβάνο.
1: Αγόρι μου βγες έξω, του λέει. Αγόρι μου βγες έξω.
0: Ο Ιβάν.
1: Ναι.
0: Άλλους τραυματισμούς έχουμε, ναι, αυτές τις μέρες.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο. Απλά η κόπος είναι των ποδοσφαιριστών.
0: Ο Κοστούλας ο Μπάμπης έχει
1: καλά
0: παίξει.
1: Είναι δηλαδή,
0: έχει παίξει ο Μπάμπης τον πρώτο μάτς, το δεύτερο ΔΕΤΕ και το τρίτο Φώτης.
1: Ναι.
0: Σαν σέντερ φορ βασική.
1: Μαζί με τον Παυλίδη.
0: Ναι. Ο Παυλίδης έχει παίξει και τα τρία. Ναι. Όπως και ο Τζόλης έχει παίξει τα τρία μέχρι που χτύπησε.
1: Ο Καρέτσας το ίδιο.
0: Ο Καρέτσας τα ίδιο θέλει λίγο διαχείριση.
1: Ο Τσιμίκας
0: θέλει να παίξει άλλα 10. Το είπε και το είπε και στην τηλεόραση. Ναι. Φορά παρτίδα. Ο Ρέτσος όλα και ο
1: Μαυροπάνος
0: αμυντικό δίδυμο. Ο Βαγιανίδης τα πρώτα και ο Βαγιανίδης λόγω καρτών δεν έλειπε τώρα. Και ήταν ο Σάλιαγκος.
1: Ναι, έπαιξε το πρώτο μάτς. Όχι, ήταν τραυματίας.
0: Είναι τώρα
1: έτοιμος. Έξω, έφυγε τη αποστολή.
0: Ο Μανώλης ο Σάλιαγκας είναι με τον Τζάπρα.
1: Δηλαδή έχω
0: παίξει. Είναι και ο Ρότα τραυματίας. Ο Ρότα πόσο καιρό θα λείψει.
1: Επιστρέφει στην ΑΕΚ.
0: Επιστρέφει στην ΑΕΚ. Άρα χάσει την εθνική.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Γιαννούλης τραυματίας από τον ΠΑΟ. Ο Κυριακόπουλος δεν είναι στην αποστολή, τον είδα. Ναι, σε πανηγυρισμού, ναι. Έτσι.
1: Είναι στην αποστολή.
0: Ο Χατζηδιάκος και αυτός τραυματίας δεν είναι. Είναι.
1: Χατζηδιάκος έξω κι αυτός.
0: Είναι έξω.
1: Ο διασυχιαστή του.
0: Ο Κωνσταντέλιας θα χάσει κανένα χρόνο, αλλά θα γυρίσει.
1: Έτσι και ο Τάσο Μπακασέτας.
0: Ο Τασάρας. Εντάξει, ο Τασάρας είχε μείνει λίγο έξω λόγω δράση. Εκλήθηκε ο Πέλκα στη θέση του Τζόλι.
1: Σωστό.
0: Και ίσως και να χρησιμοποιηθεί κιόλα στην Γερμανία. Ήταν πολύ καλή η Γερμανία με τους Σέρβους. Είδα τα highlights και άκουσα και τις κριτικές των παιδιών που είδαν και φάνηκε ότι ήταν για πολύ παραπάνω το σκορ. Έκανε μεγάλη εμφάνιση.
1: Α, τιμητικό το σκορ δηλαδή.
0: Τιμητικό, παίξε καλά και ο Βίρτς ήταν τρομερός. Εγώ διαφωνώ με ένα φίλο που μου λέει μόνο για τη Γερμανία ο Βίρτς και όχι για τη Λίβερπουλ. Εγώ τον βλέπω και στη Λίβερπουλ ότι είναι καλύτερος φέτος.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και πέρσι έκανε κάποια μάτσα τρομερά. Με τη Ρεάλ στο Champions League ήταν το καλύτερό τη παιχνίδι στην Λίβερπουλ την περσινή χρονιά. Είναι καλός παίκτης, τον πιστεύω. Έχει πολλούς παίκτες η Γερμανία. Θα είναι σίγουρα καλύτερη αύριο.
1: Θα
0: το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε.
1: Και περισσότερο αυτή τη φορά γιατί στο πρώτο μας δεν μας περιμέναν τόσο πολύ.
0: Δεν μας περιμέναν, όχι. Στο πρώτο μας είχαν μια ανούσια υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο που τους βγαίναμε είχα χάσει τα βγαίνει τα
1: πασκάλα. Απλά εγώ θα ξεστάσεις μου πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάνουν τόσες πολλές δοκιμές οι ομοσπονδιακοί προπονητές δηλαδή που έχει χαρίσει 44 ποσοστές στο κλοπ.
0: Είναι πρωτόγνωρο, αλλά. Εντάξει, δεν θα το συνεχίσει. Είναι επειδή αναλαμβάνει τώρα την εθνική και δεν έχει. Ξέρουμε ότι οι εθνικές ομάδες δεν έχουν περίοδο προετοιμασίας, δεν μπορούν οι προπονητές να έχουν τους παίκτες πολύ καιρό στη διάθεσή του.
1: Και δεν είναι τώρα
0: έκρινε ο Κλοντ ότι θα πρέπει να ρισκάρει κάποια αποτελέσματα στο Nations League για να βρει τη χημεία. Αλλά είναι στους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών στον κόσμο έτσι, για μένα και είναι και πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μου αρέσει πολύ και ως χαρακτήρα και ως άνθρωπος.
1: Αυτό είναι, η προσωπικότητά του είναι πολύ μεγάλη.
0: Θα τη φτιάξει η Γερμανία, δεν υπάρχει περίπτωση να την φτιάξει.
1: Λες,
0: και είναι ήδη βάλε κανόνες, λέει αυτές τις τραμπούκες που κάνατε. Στο Ντούχερ στην Αγγλία και στον Άγγελμα στη Γερμανία που όντως τους την πέσαν άσχημα και γενικώς δημοσιογραφικά τους αντιμετωπίσαν πάρα πολύ άσχημα και μη ποδοσφαιρικά.
1: Το έχουν αυτοί στη Γερμανία πολύ. Πάρα πολύ.
0: Κοίτα να δεις. Περνώντας τα χρόνια και πλέον με τη διείσδυση που έχει το ίντερνετ και αντιλαμβανόμενη την δημοσιογραφία. Εντάξει, τώρα ας πούμε θα έρθει σε λίγο ο Χρήστος Τριακόπουλος που έχει γνώση και από τις παλιές δεκαετίες το τι γίνονται. Στις μεγάλες χώρες υπάρχει μεγάλη ανθρωποβάγια στους προπονητές, φίλε, και είναι διαχρονικό.
1: Ακόμα και στην Ολλανδία, με το που ανέλαβε ο Τσαβί, πήρε τη θέση του
0: Κουμάν.
1: Στις πρώτες ημέρες να με έπεσε πολύ μπινελίκ. Δηλαδή, όχι ο Ολλανδός προπονητής, τι ραυσίπλογες.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που και οι Ολλανδοί μπαίνουν στη διαδικασία και προσλαμβάνουν εκλέκτορα που δεν είναι γηγενείς. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην Ολλανδία. Η Αγγλία το έχει ξεκινήσει αυτό. Θυμάμαι, φίλε, τον πρώτο διάστημα που έχω προσληφθεί εδώ στο Sport FM και είναι ο κύριος Γιάννης ο Διακογιάννης, τέλος χωρίστων. Και ο Ρίετ είναι δυνατόν. Κότσα Μάγκλι δεν παίρνουν άκλο προπονητή και πήραν τον Έριξον. Να έχει αισθάσει να προσπαθεί ο Μπάμπης και ο Χρήστος να του πούνε. Έξω, ανένδοτος δηλαδή. Τρομερό, τρομερό.
1: Ήταν και ο Έριξον και όλας, ας το να πάρει ακόμα χειρότερα.
0: Ήταν σε τρομερή κάτω. Ήταν μετά τη Λάτσι του Χανιώτη του Έριξον τότε. Ήταν σε πολύ καλά. Ήταν στα πολύ καλά του ο Σβεν Γκοράνεβιτς.
1: Σου έφαγε πολύ πινελίκη ο Τσάβη τις πρώτες ημέρες. Τώρα κάπως πάει στο κατάσταση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο πήγε και άλλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Πάμε, περάσουν για Ερόσιλο, συγγνώμη. Μου θύγησε το Άγιαξ του Φανγκάρ στο δεύτερο μάτσο του Παναθηναϊκού στο ημιτελικό του Champions League το 96. Που ήρθε άλλο Άγιαξ στο ΑΚΑ και άλλο έπαιξε στο Άμστερνταμ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον Βαζέχα. Ναι, ήρθε ένα Άγιαξ στο ΑΚΑ που δεν μπορούσε να τον παίξει.
1: Δεν πήρε
0: ένα
1: Άγιαξ.
0: Μα τρελάναν οι Ολλανδοί. Στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε πραγματικά δηλαδή.
1: Μα έτσι και προθέσει.
0: Ενώ στο πρώτο του είχαμε. Στο πρώτο του ευνηδιάσαμε.
1: Ναι, πολύ. Αλλά στο δεύτερο μας έκανε δηλαδή δεν πήραμε ανάσα. Δεν πήραμε μια μπάλα. Δεν κυκλοφόρησε μια φορά την μπάλα. Δεν τη βγάλαμε την αιστεία μας.
0: Δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε έξω. Δηλαδή αυτό είναι. Πραγματικά. Δηλαδή και το λάθος που κάνει ο Ρέτσος και όλα αυτά είναι από την πίεση την πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε, ναι.
1: Και την πίεση και την κόπωση. Το μυαλό δεν είναι καθαρό εκείνη την ώρα. Είναι και αυτό.
0: Όχι, ρε, έκανα αλλαγές, προσπάθησα να τα αλλάξει.
1: Αλλά δεν βγήκε, εντάξει.
0: Βγήκε, μετά του πήγε κόντρα στο τέλος, βέβαια, δεν του πήγαν άλλες φάσεις. Του πήγε κόντρα στο πήγε ψαλίδι, πλάτη και βγαίνει στο ρεύμα.
1: Μαθαίνεις και με αυτές τις συνθήκες πλέον, διότι σε αυτό το επίπεδο, όταν πας μια τελική φάση, θα δεις τι απαιτεί στο δρόμο σου. Θα βρεθείς με αυτές τις ομάδες. Πρέπει να προετοιμάσεις κατάλληλα. Άσε με τώρα, γιατί πες, θα έχεις ξαναπεί.
0: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να σε αφήσω να πάρεις μια ανάσα, γιατί έχεις πάει κι εσύ σε ρί με τα jet lag κτλ. Και συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως για τις κέρδες
1: που έχεις. Εγώ σε ευχαριστώ, παιχνίδι μου.
0: Έγινε στο Δήμο, γεια.

Συνεχίζουμε λοιπόν με κάτω από κάποια μηνυματάκια να τους πάμε για λίγο, μην υπερφορτώνουμε. Είναι Σάββατο πρωί και δεν πρέπει να σας κάνουμε το κεφάλι πουρέ. Μάκη, θα τοποθετηθώ για τον Κριστιάνο σε λίγο. Πού είναι ο Ρήλος? Ο Ρήλος, παιδιά, έχει τρεις μερούλες ρεπό, τις αξίζει, τις δικαιούται και θα του δώσουμε την ανάσα που του αξίζει. Να ξέρετε, ό,τι καθήκοντα χρειάζεται να εκτελέσω και ό,τι βάρδιες μου βάλει ο σταθμός θα τις κάνω. Αλλά γενικώς εγώ δεν είμαι πολύ πρωινός τύπος, έτσι. Δεν τα λατρεύω τα πρωινά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ άμα μου πούνε κανένα πρωινά. Είμαι της αντίληψης του μεγάλου τρανού και μοναδικού Αντώνη Πανούτσο ότι αν είχα την επιλογή και ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήθελα να βλέπω πώς είναι ο κόσμος πριν από τις 12 το πρωί. Αυτά είναι από τις μεγάλες σοφίες και αποφθέγματα του μεγάλου Αντώνη Πανούτσου, τις οποίες υιοθετώ, λατρεύω και αγαπάω. Ακούμε εντωμεταξύ στο background τη μεγάλη κομματάρα των Doggy Dog με τον Ρίζα από τους Wu-Tang Clan, το Step Right In. Μη μας ενάει, μου ζητάει από τους De La Soul ο Κωστής από το Καναδά. Βάλαμε πριν De La Soul το Roller Skate Named Saturdays. Ο Αντρέας από την Πάντρα μου λέει: ήθελα να πιω καφέ και ήμουν έτοιμος να βγω έξω να βάλω ένα Flying Bouffan και κάτι CNC την παπούτσια. Δεν ξέρω τι είναι τα CNC, αλλά Flying Bouffan. Είχα τρέλα, είχα αρρώστια, ήταν τα αγαπημένο μου φετίχ για πολλές δεκάδες χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, φίλαθλο του Ολυμπιακού από τη Δάφνη. Η μεγαλύτερη ηθοποιάρα είναι ο Christian Bale. Ο τύπος έχει παίξει τα πάντα. Αναφερθήκαμε πριν στον Jason Statham, στον Tom Hardy, στον Alan Ritchson και σε διάφορους άλλους ηθοποιούς. Καλή, χρυσή, άγιοι, τους εκτιμάμε, στον Nicolas Cage και αυτός καλός. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω όμως περισσότερο στο μήνυμα που στείλε φίλο. Ο Bale είναι άλλη κλάση, παιδιά. Ο Bale είναι top. Ο Bale είναι πραγματικά top of the tops. Αξίζει να δεις τα πάντα. Έχει και αυτός το βλέμμα που... που σε επηρεάζει. Άσε, λέει, τις μπάλες να μιλήσουμε για σειρές και ταινίες. Το λέω εγώ που είμαι άρρωστος με την μπάλα. Είμαι άρρωστος με όλα, προσπαθώ να ικανοποιήσω όσο είναι δυνατόν όλες τις απόψεις. Θα σας πω τις απόψεις βέβαια των μηνυμάτων που είναι, δεν είναι ανάρμοστες, δεν είναι καντήλια, δεν είναι μπενιλίκια και δεν είναι παλαβά. Προσπαθώ χωρίς να το πετυχαίνω να καλύψω και αυτούς που θέλουν να μιλάω λιγότερο, αυτούς που θέλουν να μιλάω περισσότερο, αυτούς που θέλουν περισσότερο ποδόσφαιρο, αυτούς που θέλουν περισσότερο μπάσκετ, αυτούς που θέλουν περισσότερες ταινίες, περισσότερες σειρές. Αυτούς που είναι, έχουν το σύνδρομο του καθηγητή, περιμένουν αν μιλάς γρήγορα που εγώ μιλάω γρήγορα, πότε θα κάνεις ένα σαρδάμ και κάποιο γλωσσικό λύσιμο, ας πούμε, της αγράμματος. Αυτούς που σου βρίζουν τη μάνα, τον πατέρα, ό,τι και να γίνει. Σε αξιολογούν ανάλογα με το τι ομάδα είσαι ή περιμένουν να πεις κάτι ή πότε θα σε κάτι σε κακή μέρα για να σε λιθοβολήσουν. Αυτούς δεν μπορώ να τους ικανοποιήσω να είναι καλά, αλλά δεν γίνεται, είναι σημεία των καιρών. Δεν έχουμε νέα για τον Αντωνάρα μας, παιδιά, άμα έχουμε κάτι θα σας το πούμε, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, είμαστε μαζί του, τον στηρίζουμε, δεν έχουμε νέα, δίνει τη μάχη του και είμαστε μαζί του. Ο Νικόλας από τον Γκίζη μου λέει δεν την καρδιά του κτίνους χθες Brad Pitt, συγκινητικό, μα είναι φτιαγμένα για αυτόν τον τρόπο. Οι ταινίες τώρα που είναι με σκυλιά ή με ζώα ή με κατοικίδια κλπ. Είναι φτιαγμένες για να συγκινηθούν. Στο λέω εγώ που ήμουν τρίτη δημοτικού και ο δάσκαλός μου τότε στην τρίτη δημοτικού με είχε παρακινήσει να πάω να δω την αρκούδα του Ζαν Ζακανό και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είχε πάει στο Ολύμπιον στην οδό Σωτήρων στο Πειραιά που είχε πάρα πολλά σινεμά τότε ακόμα μέχρι και τη δεκαετία του 90 μετά λιγοστέψανε και είχαμε δει την αρκούδα και το μικρό αρκουδάκι που πήρε εκδίκηση για το θάνατο της μαμάς αρκούδας από τους λαθροθύρες. Sorry για το spoiler της ταινίας όσοι δεν το έχετε δει. Το Landman το έχεις δει? Το έχω δει όλο φίλε και το λατρεύω. Όπως έχω δει και το Lioness όλο. Με τις Lioness, με την Ζόελ Σαντάνα, ωε ωε ωε, και τις άλλες όμορφες κυρίες και κυρίους.
Και πολύ ωραίο είναι και το μια και λέγαμε για τον Billy Bob Thornton, το Landman, το Goliath που κάνει τον δικηγόρο, τον Billy McBride. Είναι τρομερό, είναι μεγάλη ηθοποιάρα ο Billy Bob Thornton, όπως και η σεζόν στο Fargo που κάνει τον Lorraine Malvo, τον εκτελεστή, τον Hitman. Ακούγοντας τον Eminem και την περσόνα που είχε ο Marshall Mathers εκτός από τον Eminem, τον Slim Shady, σε άλλο ένα χαρακτηριστικό του hit, πάμε για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάτε, βγήκε το Sport FM TV, είναι στον αέρα, είναι free, είναι δωρεάν, μπαίνετε, βλέπετε μπάσκετ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεοφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέδης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
8: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτο σιόρ, είναι παραμύθι.
9: Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
10: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
11: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκοσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, ακουστικά κέντρα οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας, Sport FM 95.
12: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση.
13: Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy & Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy & Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λίγο μετά τις 9, μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, συνεχίζουμε. Ακούμε τον Eric B και τον Rakim στο Don't Sweat The Technique, από τα πιο εμβληματικά hip-hop τραγούδια όλων των εποχών. Έχουμε τη συνείδη ατζέντα της ζώνης, όποτε τυχαίνει να είμαι και στο μικρόφωνο και στην κονσόλα. Μιλάμε για την επικαιρότητα, ανταλλάσσουμε γνώμες και απόψεις, λέμε για τηλεοπτικές σειρές, για ταινίες, για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, για την γενικότερη, για την αθλητική επικαιρότητα και για τα γούστα σας. Ένας φίλος μου λέει, τι μου ξυκάρες παίζεις, πυγμαχία κάνεις? Όχι, κάνω kickbox, αλλά έχουμε ως βάση στους fighters του Κώστα Θανασόπουλου την πυγμαχία γενικώς. Έχουμε πολύ πυγμαχία στο kickbox και το απολαμβάνω, μου αρέσει, κάνει καλό. Αλλά γενικότερα, από τα λίγα που καταλαβαίνω και έχω να σας πω, παιδιά, ότι μην αφήνετε το σώμα σας. Να κάνετε ό,τι η αθλητική δραστηριότητα σας ικανοποιεί, σας ευχαριστεί, γιατί κάνει καλό στην υγεία σας, στη ζωή σας, στη διάθεσή σας, και αποσυμπιέζετε το στρες της καθημερινότητας, της πόλης, της κίνησης, και ανταπεξέρχεστε πολύ καλύτερα την καθημερινότητά σας. Αυτό. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ, μένουμε παιδιά πάντα. Είναι το διακύβευμα. Ο Χρήστος έχει κάτι σημαντικότερο να μας πει, που ξέρει καλύτερα.
1: Τι έγινε, ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι σημαντικότερο δεν έχω, τίποτα. Μια καλημέρα να σου πω, ότι είμαι ήδη εδώ, να μην ανησυχήσεις, εντάξει.
0: Ποτέ.
1: Αυτό που είπες τώρα, να το πούμε για τον κόσμο. Εγώ το λέω, μερικές φορές το λέω και χαριτολογώντας, αλλά δεν είναι χαριτολογώντας. Λέει, άνθρωποι, λέει, σταματούν να παίζουν γιατί μεγάλωσαν. Εγώ λέω ότι μεγαλώνουν, γιατί σταματάνε να παίζουν. Να παίζουν, να αθλούνται, να τρέχουν. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.

0: διαφορά, μην τα πολύ πιστεύετε.
1: Όχι.
0: Θα δείτε διαφορά με τη όπως σε όλα τα πράγματα, με τη συνέπεια και τη συνέχεια. Ξεκινήσετε να κάνετε κάτι, θα το συνεχίσετε και σιγά σιγά κάνεις το πρώτο βήμα, λένε οι Κινέζοι, και μετά το δεύτερο, και χωρίς να το καταλάβεις έχεις φτάσει στη κορυφή του βουνού. Δεν φτάνει δεύτερο βήμα και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο, θέλεις και το 20ο και το 50ο και το 100ο, αλλά όλα ξεκινάνε από πρώτον μια απόφαση και δεύτερον το πρώτο βήμα. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται, αλλά έχοντας υπομονήσει το στόχο, όπως πολύ σωστά είπες, αρχίζεις και βλέπεις αποτελέσματα. Και όταν αρχίζεις και τα βλέπεις τα αποτελέσματα, τότε παίρνεις τον κινητήριο μοχλό και τη δύναμη για να συνεχίσεις την πορεία σου. Αλλά αυτό δεν σε πτωεί καμία δεξιότητα.
0: Αυτό, τέλειο. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε μετά.
1: Φυσικά.
0: Θα δώσουμε την ευκαιρία σε ένα φίλο ή μία φίλη να διεκδικήσει πρώτον ένα πολύ. Θα έχουμε ένα φαγητό στο Θέα Θάλασσα που το ξέρουμε, το έχει συνηθίσει ο κόσμος. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο που, αν ο καιρός βελτιωθεί, μπορεί κάποιος να το συνδυάσει και με μπανάκι σε ένα από τα ωραιότερα μαγαζιά της Αθήνας, το Μπαρμπαρόσα, στην Μπαρμπαρόσα Ριβιέρα, δηλαδή στην παραλία εκεί, έτσι λίγο, στη Βούλα. Αλλιώς θα πάει μόνο για το φαγητό. Αν όμως ο καιρός είναι καλός, επαναλαμβάνω, και έχει και την πισίνα, έχει και τη θάλασσα μπροστά, είναι πολύ ωραίο. Δύο αυτά. Τρία, έτσι, ένα ωραιότατο, ακόμα ο καιρός κρατάει για να πας σε ένα ωραίο τριήμερο. Θα δώσουμε λοιπόν στο Radisson στην Εύβοια, στην Ερέτρια, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο ριζόρτ, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες, σε ένα ωραίο δρύκνο δωμάτιο. Αν έχει κάποιος παιδί, θα πάρει και το παιδί μαζί και τα λοιπά. Τα παιδιά έτσι κι αλλιώς είναι δωρεάν σε αυτή την περίπτωση, και δύο παιδιά να είναι. Άρα, εγώ το λέω για δύο άτομα είναι το δώρο, αλλά αν έχει κάποιος, επαναλαμβάνω, τα παιδιά, θα τα πάρει μαζί. Έχει το φαγητό, έχει θάλασσα μπροστά, έχει πισίνες, αλλά έχει και πράγματα να κάνεις, ακόμα και αν ο καιρός ήταν. Δηλαδή, πήγε ένας φίλος μου το περασμένο Σαββατοκύριακο και μου έλεγε ότι πέρασε καταπληκτικά, διότι έχει πράγματα να κάνεις, και με μικρό παιδί, έτσι. Έχει πράγματα να κάνεις μέσα στο ξενοδοχείο, ακόμα και αν ο καιρός δεν είναι αυτός που, αν και τώρα πάλι από αύριο αλλάζει, την άλλη εβδομάδα λένε θα είναι καλός. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό θα είναι από το Hotel Brain το δώρο. Έχουμε τρία πολύ όμορφα δώρα και μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση εκεί γύρω στις 11.30 με έναν πολύ καλό φίλο, τους καλύτερους ορθοπαιδικούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τον Παναγιώτη Κοντοβαζανίτη, που θα μας εξηγήσει και λίγο αυτή την ιστορία λογικά των εντάσεων ανά τρεις μέρες, τι κινδυνεύουν να πάθουν οι ποδοσφαιριστές με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Εγώ θα το ρωτήσω και το ότι, γιατί το βλέπουμε, ας πούμε, τόσο συχνά αυτό στους μπασκετμπολίστες που έχουν τα παιχνίδια ανά διήμερο μερικές φορές τις διαβολοβδομάδες. Ναι, έχει εξήγηση, μου είπε, τι θα μπορούσε να πάθει, ας πούμε, ο Τζόλης προχθές που επέμενε να ξαναμπεί, γιατί ο παίκτης είναι ζεστός εκείνη την ώρα και νιώθει ένα τσιμπήμα, αλλά σου λέει μπορώ, και φώναζε ο Γιωβάνοβιτς να βγει, τι θα μπορούσε να πάθει. Ας τα ακούμε λίγο, καλό είναι, και μερικές φορές σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ακούω προχθές, γιατί γυρίσαμε πίσω δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι, ακόμα και αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό, δεν είναι, πώς ήταν αυτοί που παίζουν στο εξωτερικό και μπορούν να παίζουν ανά τρεις μέρες? Παίξαμε τρίτο επίσημο μάτς έντασης, Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, με ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Ασυναίσθητα στο 2-0 μαζεύεσαι, πας πιο πίσω, είναι και τα πόδια σου. Δεν μπορείς να... Επίσης, η Γερμανία πήρε 44 παίκτες ο Κλοπ. Εμείς δεν έχουμε 44 παίκτες να καλέσεις και να αλλάξεις ανάμεσα στα τέσσερα παιχνίδια.
1: Όχι, άλλοι... Σοβιλεγές δεν έχουμε.
0: Πήρε, κράτησε κάποιους και στις δύο περιπτώσεις, αλλά τους περισσότερους τους άλλαξε. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Άντε να έχουμε 5-6 ακόμα περιπτώσεις.
1: Μα πήρε και τον Βίρτς μετά. Τον Βίρτς τον πήρε μετά τους 44.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματά μας. Έχουμε πολλά να πούμε μετά. Συνέχισε εσύ με τις ωραίες μουσικούρες μας αυτές, τώρα Fatboy Slim και τα λοιπά, για λίγο ακόμα. Και μετά τα λέμε. Έχουμε αρκετά να πούμε. Θα σας πω, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram. Απλώς να πω εγώ ότι την ιστορία με τη City την έχω πει εδώ και χρόνια και ότι θα κράταγε και πολύ καιρό. Στα θυμάσαι, τα έλεγα και τότε.
1: Ναι, ο θα, ο θα και ο Βιρέγκορ και στον
0: ο θα ξεκινήσει.

0: η δίκη. Θα κρατήσει η δίκη και θα κάνει και πάρα πολύ καιρό η απόφαση. Στα είχα πει όλα αυτά.
1: Και θα είναι καταδικαστική, αλλά δεν ξέρουμε το μέγεθος.
0: Ναι, και έλεγα ότι τίτλους δεν βλέπω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τίτλους ακόμα και τώρα δεν βλέπω να αφαιρεθούν. Σου είχα πει όμως τότε ότι εάν τελικά η απόφαση είναι ότι είναι ένοχη, για μένα θα υπάρχει υποβιβασμός. Τώρα από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα που γίνονται, οι πολιτικές πιέσεις κτλ. Ας τα πούμε σε λιγάκι όλα αυτά. Αλλά όταν ξεκίνησε η δίκη, γιατί όλοι περιμένανε, τα άλλα που βγαίνανε μείον 3, μείον 4, μείον 5, μείον 6 ήταν για ένα πράγμα, για δύο. Οι ομάδες λέγανε: «Οκ, εντάξει, αποδέχομαι», λέγει η Everton, την κατηγορία, έτσι, ή οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε για μια ιστορία 115 παραβάσεων, για τις οποίες 114 κρίθηκε
1: ένοχη,
0: που δεν συνεργάστηκε η ομάδα. Συνεπώς, θα έπαιρνε καιρό για να μπορέσει, λέει η Premier League, ότι η Επιτροπή το έχει δέσει. Η City λέει τώρα ότι θα φέρει στην έφεση, που στην έφεση δεν ξαναγίνεται με τον αγγλικό νόμο, τον βρετανικό νόμο, ξανά ολόκληρη δίκη. Η έφεση θα κοιτάξει μόνο αν ήταν σωστή ή όχι η διαδικασία. Για κακοδικία το πάει τώρα. Και σου λέει: «Έχω φέρει αποδείξεις που δείχνουν ότι είμαι αθώος». Και το πρώτο που σκέφτεσαι είναι: «Οκ, γιατί δεν τις έφερες πιο πριν, αφού τις έχεις». Αλλά αυτό θα τελειώσει σε 12 εβδομάδες. Είναι σίγουρο η έφεση. Η έφεση έχει συγκεκριμένο χρόνο. 12 εβδομάδες και 30 μέρες η απόφαση μετά. Ότι μετά μπορεί να ξανατραβήξουμε με άλλα πράγματα, να πάει στο Διαιτητικό Δικαστήριο Εταιριών ή να πάει στο Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο, πάλι όμως ζητώντας κακοδικία, που δεν μοιάζει να είναι πιθανό. Το δικαστήριο, το Διαιτητικό των Εταιριών, είχε πάει και το 19 για να πει ότι δεν μπορεί να με ελέγξεις εσύ για θέμα εταιρικό ως Premier League, και είχε απορριφθεί. Τότε γιατί να γίνει δεκτό τώρα, θα μου πεις. Γιατί βλέπω περίεργα πράγματα από τη Βρετανική κυβέρνηση, και επειδή έχουν ξεπουληθεί στα πάντα οι Βρετανοί, δεν έχουν καμία σχέση πια με τη Βρετανία που ήταν κάποτε, θα κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι εκεί.
1: Είναι και σε μεγάλη κρίση γενικώ τώρα, ναι, μην
0: πούμε αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούγοντας τον Freddy Madball και τον Battlefield από το solo hip hop δίσκο που είχε, σαν τη διαστολή με την μεγάλη hardcore καριέρα που έχει το συγκρότημα το Madball, που είναι το σημαντικότερο, από τα σημαντικότερα group όλων των εποχών στο χώρο της μουσικής hardcore, το solo του Freddy Madball ήταν hip hop. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, άλλα 10 λεπτάκια μηνυματάκια και συνεχίζει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος μέχρι τις 12 και τα διαμάντια που είναι παντότινα.

Αλλά μιλάμε για μεγάλη, πάρα μεγάλο καλλιτέχνη, μεγάλο μουσικό παραγωγό, τον DJ Premier, ο ένας εκ των δύο μελών των Gang Starr. Πριν που λέγαμε για τον αθλητισμό, παιδιά, μου λέει ένας φίλος, ακόμα και το περπάτημα είναι εξαιρετική άσκηση. Πιο μεγάλη αλήθεια δεν υπάρχει. Ακόμα ναι, και το περπάτημα είναι φανταστικό, είναι καταπληκτικό, είναι υπέροχο και σωτήριο, να ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς υπερβολές, γιατί είχα οικογενειακό φίλο που τον εχάσαμε, που σε μεγάλη ηλικία έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα περπατώντας, ακόμα και σαν με 40 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι, πράγμα που είναι λάθος.

impossible to stop. Η Ζωή Σαλντάνα είναι γυναικάρα. Είναι γυναικάρα, είναι ηθοποιάρα που... Αυτό λέει το μπρονζ χρώμα που έχει στο Κολομπιάνα, Κολομπιάνα ταινιάρα. Μου λέει ο Μάγης, ναι, είναι τρομερή η Σαλντάνα σε όλα. Που παίζει και την Γκαμόρα στο Guardians of the Galaxy κτλ. Ο φίλος μου λέει για τον No Sleep Till Brooklyn, βάλαμε Beastie Boys στο Finger Licking Good. Μου λέτε ένα στον τύπο Carpet ότι πάει καλύτερα ο Αντώνης. Χαίρομαι ιδιαιτέρως να ακούτε τον Carpet περισσότερο, γιατί ο Carpet ξέρει καλύτερα και τον λατρεύω όπως και τον Πανούσο. Είναι αγαπημένοι και λατρεμένοι φίλοι και από τους πολύ πολύ λίγους φίλους σε αυτή τη ζωή που δεν με πικράναν ποτέ. Εγώ που τους ξέρω 26 χρόνια ολόκληρα. Conspiracy Theory για Vinicius Junior, τι έχεις να πεις? Δεν ξέρω, αλλά Conspiracy Theory και εγώ, Count Me Out είναι από τα πράγματα που έχω αποφασίσει στη ζωή μου να μην ασχοληθώ. Δεν μου κάνουν καλό και δεν θέλω να δώσω καμία σημασία ποτέ μου. Μόνο εμπεριστατωμένα και αποδεδειγμένα περιστατικά. Όλα τα άλλα, Count Me Out. Δεν έχω για χρόνο. Για τον Κριστιανό, κοίτα, για τον Κριστιανό, Μάκη μου έχει στείλει μήνυμα και το άδοξο τέλος και τα λοιπά. Κοίτα, θα πω σε αυτό που είχε γράψει πολύ σοφά και πολύ σωστά ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο blog του το καλοκαίρι σε σχέση με τα μάτς στο Μουντιάλ και την απόδοσή του. Ο Κριστιανό, πραγματικά κουραστήκαμε να μας κουράζει. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που μας κουράζει που δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε. Είναι ανυπόφορος, είναι ένα λοιπά. Μιλάμε αποδεδειγμένα για ένας από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Στους 10 καλύτερους όλων των εποχών, οπωσδήποτε. Μηχανή γκολ και παραγωγικότητας και σκοραρίσματος. Ανυπόφορος χαρακτήρας, ανυπόφορος άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος σε μερικά πράγματα και σημαντικά. Υπάρχουν και πτυχές του χαρακτήρα του που είναι σημαντικές, όπως η αυτοπιθαρχία που έχει, η αυτοπεποίθηση, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο σώμα του και το ότι έχει καταφέρει να νικήσει το χρόνο και να είναι σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την ηλικία, είναι τρομερό. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την ηλικία, ότι κάνει τη διαφορά όπως έκανε. Και ο Μέση δεν κάνει τη διαφορά όπως έκανε, αλλά ο Μέση είναι πιο κατασταλαγμένος στο τι μπορεί να κάνει και το τι θέση έχει στο σύμπαν. Που για μένα ποδοσφαιρικά ήταν πιο εξωγήινος ο Μέση, γιατί μπορούσε να κάνει πιο πολλά απρόβλεπτα πράγματα. Ο άλλος μπορούσε να κάνει τρομερά σπιριτ καλύτερα από το Μέση και τρομερά άλματα. Έπαιζε πολύ περισσότερο για τον γκολ και την πάρτι του παρά για την ομάδα και αυτό φάνηκε και στον τελικό αντίκτυπο που είχε. Καλός ο εγωισμός του, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, για μένα την Πορτογαλία εδώ και 6 χρόνια την έχει καταστρέψει. Και δεν έχω καταλάβει οι Πορτογάλοι γιατί το επιτρέπουν αυτό στην ομάδα τους να καταστρέφεται από τον Κριστιανό. Τους πάει πίσω. Όπως αν θυμάστε, θα σας πω άλλο ένα μεγάλο μέγεθος, ένα άλλο τρομερό τυπά και χαρακτήρα που είναι πιο ωραίος τύπος στην προσωπική του ζωή. Το Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο Ιμπραήμοβιτς είναι τυπάρα. Όταν ήταν στην Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα το 2009, έκανε κακό στην Μπαρσελόνα του 2009, έτσι όπως ήταν δοδημημένη με τα χαρακτηριστικά που είχε. Ήταν αργός. Δεν μπορούσε να υποστηρίξει την τελειότητα που είχε η Μπαρσελόνα του 2009 μέχρι το 2012. Δεν ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Έχει πολύ. Ωραίο χιούμορ, παρεμπιπτόντως, ο Ζλάταν και αντιμετώπιση και θεώρηση της ζωής κατ' εμέ. Αλλά και αυτός ο εγωιστής. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε παιχταρά είσαι τρομερός, ο Γκονζάλο Ράμος ήταν καλύτερος και στα μάτια του Μουντιάλ του Κατάρ που τον είχε βάλει ο Σάντος και είχε κάνει το hat-trick τότε και είχε χαλάσει τον κόσμο ο Κριστιανό. Και στο παιχνίδι τώρα που παίξε με τη Δανία και την Νορβηγία ή Πορτογαλία. Πώς θα το κάνουμε? Περνάει ο χρόνος για όλους, ακόμα και τους καλύτερους στον κόσμο που καθόρισαν τον κόσμο και τον πλανήτη. Πρέπει να τα αποδεχτούμε. Είναι καλό πράγμα. Ο εγωισμός που σε θρέφει, το κίνητρο να γίνεις καλύτερος, είναι καλό όμως και η ταπεινότητα, η σεμνότητα και η χαλαρότητα. Από τους σπουδαιότερους στον κόσμο, έχει κάνει και πολλές αγαθοεργίες, έχει κάνει καλά, είναι και καλό κίνητρο για τα παιδιά ο τρόπος που συμπεριφέρεται και η αθλητικότητα που έχει. Αλλά όχι ότι θα με βάλετε βασικό στον κόσμο να χαλάσει. Δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά όπως την έκανες. Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
4: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
5: CIC Auto Masters.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά,

0: Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
1: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
2: Αφού έχω ίμκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
1: Και πιάνουν τα χέρια σου.
2: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίμκο σου δίνουν τη λύση.
0: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίμκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές ίμκο Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
2: ίμκο. Make the world in your hands.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Το σώμα σου αλλάζει και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
10: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
11: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: να αγωνίζεσαι όταν πέφτεις. Να νικάς τον πόνο, να είσαι αληθινός ηγέτης. Μέσω συνοχής είναι ο αθλητισμός. Είναι γνώση, αγάπη και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Χρήστη μου.
2: Καλημέρα σας.
1: Και καλό μήνα, μιας και είναι καλό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Ξέρεις τι έλεγαν οι προτινοί για το 10ο μήνα?

του χρόνου. Όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές ταλόνι, που σημαίνει ότι η έγκαιρη σπορά τον Οκτώβριο εξασφαλίζει πλούσια σοδιά και μεγάλη αυθονία σιδηρών. Λοιπόν, θα σπείρουμε και εμείς δημοσιογραφικά και ραδιοφωνικά και τον Οκτώβρη, και για να προσδοκούμε σε αυθονία ικανοποίησης για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Και θα είναι η σπορά μας σπορά ιστορίας, θύμησης, σεβασμού και εκτίμησης για όλους εκείνους που δούλεψαν ή εξακολουθούν να δουλεύουν προς όφελος του αθλητισμού και του πολιτισμού, όπως θέλει να προτάξει και η εκπομπή μας. Έσπηρε επιτέλους νίκη και η εθνική μας ομάδα, κερδίζοντας το βράδυ της Παρασκευής την Αρμενία με 2-0 σε αγώνα για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, μαζί με αρκετά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, συν βέβαια τα τραγούδια μας. Και το καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι με θέμα το φθινόπωρο, το οποίο νιώθουμε έντονα τις τελευταίες μέρες, θα το ακούσουμε από τον Αθυρόστομο Τζιμάκο, όπως είχε χαρακτηριστεί ο αξέχαστος Τζίμης Πανούσης, ο οποίος θα μας τραγουδήσει «Γλυκά και δροσερά» τούτη τη φορά.

0: Φθινοποριάτικα λοιπόν, βρήκε τη συνταγή και η εθνική μας ομάδα και έφτασε στα γκολ, έφτασε και στη νίκη. Και αφού μιλούμε για συνταγή, πάμε σε γιατρό. Πάμε σε γιατρό. Ένας γιατρός ο οποίος ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς και για τις εθνικές μας ομάδες, αφού για δεκαετίες ήταν κοντά σε πολλούς προπονητές των εθνικών μας ομάδων, σε πολλούς διεθνείς, σε πολλούς αγώνες και ως γιατρός της εθνικής. Αντιλαμβάνεστε σε ποιον αναφέρομαι. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, ο καλός μας γιατρός Κώστας Χίζας. Κώστα μου, σε χαιρετώ.
1: Σε χαιρετώ, Σάβα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Βέβαια, θα μιλήσουμε μόνο για την εθνική. Θα μιλήσουμε και για την παρουσίαση την ερχόμενη Δευτέρα του ιστορικού βιβλίου και λευκόματος του ΑΠΟΕΛ. Όμως έχουμε πρώτα κάποια άλλα πράγματα που θεωρώ ότι και εσύ θα ήθελες να προτάξεις, και αναφέρομαι στην φυγή την Παρασκευή το απόγευμα ενός ανθρώπου που πρόσφερε πάρα πολλά στο κυπριακό ποδόσφαιρο, στον Τάκη του Χαραλάμπους.
1: Σίγουρα. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του, αιωνία μνήμη και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Χαραλάμπους.
0: Συνεργάστηκες και με τον Τάκη, έτσι, στην Εθνική
1: Ομάδα. Βεβαίως. Μου θυμίζει το παιχνίδι Εθνική Ολλανδίας, Εθνική Κύπρου το 1987 που υπηρετούσε ως προπονητής της Εθνικής, εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι.
0: Με την Κροτίδα, εκείνο με την Κροτίδα.
1: Εκείνο με την Κροτίδα, Χαρίτου και όλη αυτή η ιστορία που όλοι γνωρίζουμε. Σίγουρα τον έχω γνωρίσει και πήγα ταξίδια μαζί του, αλλά το γνώριζα και από ποδοσφαιριστή που έπαιζε στη Νεβαγόρα Απάφου. Ήταν ένας πραγματικά σεμνός αθλητής, αξιαγάπητος από όλον τον κόσμο.
0: Και ξέρεις, επειδή έκοφηκε που την Πάφων, ήταν μακριά από τα κέντρα προβολής και τα λοιπά, αδικήθηκε ο Τάκης Χαραλάμπους από πλευράς προβολής.
1: Την ίδια σκέψη έκανα και εγώ, και μπορώ να πω, αν μπορώ να πω δύο-τρία λόγια, να πούμε και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί όντως αν ήταν Λευκοσία, πήρε μεσό, ίσως το όνομα του θα ακουγόταν πολύ περισσότερο. Ο Τάκης υπηρέτησε την ΚΟΠ ως τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής της Σχολής Προπονητών της Ομοσπονδίας. Ως προπονητής έγραψε ιστορία στις εθνικές ομάδες. Στήτευσε, Σάβα, σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις εθνικές.
1: Από την Εθνική Πέδο μέχρι και την Εθνική Ανθρώπου υπηρέτησε παρακαλώ δύο φορές, το 1987 και το 2001. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες στον Ευαγόρα Πάφου και με την ιδιότητά του ως προπονητής δούλεψε σε αρκετές ομάδες στην Κύπρο. Το κυπριακό ποδόσφαιρο το υπηρέτησε, πιστεύω για μένα ήταν
0: ξέρεις,
1: μια μεγάλη
0: προσφυγή. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί μπορεί να αποτάγεις, ήταν της παλιάς γενιάς, μια ξεπερασμένη εποχή προπονητικής κτλ. Όμως, επειδή είχα την χαρά να τον φιλοξενήσω και εδώ στην εκπομπή πριν μερικά χρόνια, μέχρι πριν 10 χρόνια ενημερωνόταν, συμμετείχε σε σεμινάρια στο εξωτερικό για να παρακολουθεί την σύγχρονη προπονητική.
1: Σίγουρα μιλώντας μαζί του πραγματικά καταλάβαινες ότι ήταν γνώστης του κυπριακού ποδοσφαίρου. Για μένα ήταν μια μεγάλη μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου με τεράστια προσφορά σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου μας. Αυτό μπορώ να καταθέσω και αιωνία η μνήμη του.
0: Αιωνία του η μνήμη, και ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι έστω και με τα θάνατον θα του αποδοθούν τα δέοντα. Η εθνική μας ομάδα χθες βράδυ ήσουν όχι ο γιατρός της εθνικής, ήσουν ο γιατρός του σταδίου.
1: Όχι, εγώ ήμουν γιατρός του σταδίου.
0: Έγκοφκης πίσω. Εκείνα τα οποία σε χαρακτήρισαν δεκαετίες ολόκληρες, με συνέπεια τα κρατάς και τα υπηρετείς. Και μπράβο σου.
1: Ήμουν εκεί στον αγώνα. Σίγουρα το ειδικά οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team το έχουν πανηγυρίσει αρκετά, διότι δικαιούτον μια νίκη επιτέλους η Εθνική.
0: Θα ήταν καταστροφική μια αποτυχία χθες.
1: Σίγουρα, και εύχομαι τη Δευτέρα να έχουν ακόμα μια νίκη και να παλέψουν με οποιοδήποτε τρόπο για να ανέβουν κατηγορία.
0: Μια νίκη με τη Λετωνία την Δευτέρα θα μας βάλει ξανά στην διεκδίκηση των στόχων μας.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ήταν, είχε εκφράσει ένα παράπονο ο κύριος Μάτζιος για τον κόσμο, το ξέρουμε αυτό, ότι ο κόσμος έρχεται και φεύγει από την εθνική ομάδα. Είναι σταθερά δίπλα στην εθνική ομάδα, εξαρτάται από τα αποτελέσματα της. Αυτό το βιώσαμε. Είχαμε κατάμεστα γήπεδα, αλλά και κενά γήπεδα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο των κενών γήπεδων.
1: Σίγουρα, φτάσαμε με την εθνική Πορτογαλίας να είχε 19.000 κόσμο.
0: Γιατί με τον Αντώνη Παπαδόπουλο με την Ισπανία, στο Τσίριο Στάδιο,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: το Ισραήλ ή με τη Γαλλία στο Γάσιπι πάλι, είχαμε γήπεδα, εντάξει, να μου πεις,

0: ήταν κράχτες και οι ομάδες, αλλά και σε παιχνίδια που δεν ήταν κράχτες οι μεγάδες, όπως η εθνική ομάδα του Ισραήλ, ας πούμε. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στο Τσίριο που τους κερδίσαμε 3-2. Ήταν κατάμεστο το Τσίριο. Κατάμεστο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Σε ικανοποίησε η εθνική. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά και μετά την αποβολή, κλείστηκε η εθνική. Προσπαθούσε να οχυρώσει εκείνο το 2-0.
1: Τα κατάφερε στο τέλος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως λέμε τώρα, οι τρεις βαθμοί.
0: Κονομής, να θυμίσουμε Κονομής και Κακουλίση. Σκόρερ, αυτά ήταν 8 γκολ ο Κακουλής. Είναι... Τα πάει καλά με την εθνική μας ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει και σε εσένα να συγκίνησε ότι ο εθνικός ύμνος αποδόθηκε και στην νοηματική. Με αυτή την πρωτοβουλία της ΚΟΠ και μπράβο τους. Μπράβο τους. Να μην τους έχουμε πάντα στημένους στον τοίχο και τα καλά θα τα λέμε εμείς. Όπως μάθαμε μια ζωή. Κώστας Χίζα. Πάμε στο βιβλίο μας.
1: Μάλιστα.
0: Βιβλίο για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Παρουσιάζεται την Δευτέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται περί ενός εξαιρετικού βιβλίου και ενός εξαιρετικού λευκόματος. Πες μας περισσότερο.
1: Σίγουρα. Είναι το βιβλίο και λευκόμα ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος. Το βιβλίο είναι μια πολυτελής, είναι μια επετειακή έκδοση. Είναι σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ που θα καταστεί το Ευαγγέλιο στα εισαγωγικά για τους χιλιάδες ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Γιατί ήταν χρέος μας να φτιάξουμε ένα τέτοιο βιβλίο, να το πάρει ο κόσμος, να το διαβάσει ο κόσμος, γιατί είναι, ο ΑΠΟΕΛ είναι ένας τεράστιος σύλλογος που κουβαλά στη διαδρομή από την ημέρα της ίδρυσης του μια πλούσια σε διακρίσεις ιστορία. Ξεπερνά τα κυπριακά σύνορα και πρωτοστάτησε στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες του τόπου μας.
0: Και ακριβώς θεωρώ ότι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην αγωνιστική δράση του ΑΠΟΕΛ και τις επιτυχίες του. Είναι ένα βιβλίο που καλύπτει το σύνολο της ιστορίας του και στον αγωνιστικό τομέα, αλλά πολύ περισσότερο και στην κοινωνική του δράση, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία εκπλήττουν με την συμπεριφορά του ΑΠΟΕΛ.
1: Φτάνει να πω ότι περίπου το ένα νέχτο του βιβλίου, οι 80 σελίδες από τις 600, γραμμένες από τον ιστορικό, τον Μάριον Ταγιώτη, μουσιολόγο, πραγματικά έχει ενσκύψει βαθιά και βρήκαμε ούκο λίγα άγνωστες ψυχές για τον ΑΠΟΕΛ. Μπορώ να αποστάβω ότι από το Σεργίδη το Σωτήρη, ένας πρώην καθηγητής που δούλευε στο Σαμουήλ, φύλαξε παρακαλώ, τα βρήκε τυχαία σε έναν παούλο που του είπε ο Σαμουήλ, τότε πέταξε ό,τι βρεις αυτό τον παούλο, και αυτός από την περιέργεια κράτησε, έψαχνε και είδε πρακτικά που έχει 1930 και τα φύλαξε. Και παρακαλώ, έχουμε όλη την αντιλογραφία του ΑΠΟΕΛ μαζί με την Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό, για να έρθει ο Κιούσλερ στην Κύπρο. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ πραγματικά έκλεψε τον Κιούσλερ από τον Παναθηναϊκό, γιατί τότε ο Παναθηναϊκός ήταν στην αφάνεια και κατάφερε και τον έβγαλε σε ψηλά δώματα τον Παναθηναϊκό Κιούσλερ. Και βάλθηκε ο Πουλιάς, ο Μακαριστός, ο πρόεδρος που έκανε ούκο λίγα χρόνια πρόεδρος, και τον έφερε στην Κύπρο για να φτιάξει αυτή την τεράστια ομάδα της δεκαετίας 30-40 μέχρι τέλος της δεκαετίας του 40, που έκανε μια ομάδα τεράστια που άλλαξε το ρούν της ιστορίας και του ΑΠΟΕΛ αλλά και του κυπριακού ποδοσφαίρου, όπως ξέρεις.
0: Νομίζω μαζί που πήγαμε στον οίκον ευγυρίας και μας έδωσε την κατάθεσή του ο αείμνηστος Κώστας Σταλιάνος και για το πώς ο Κιούσλερ τον προώθησε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
1: Βεβαίως, μαζί το κάναμε και έχεις το ηχητικό, οπότε όπως με έχεις πει, αν κάνεις κάποιες δύο ώρα όπως τα έχεις πει για τον ΑΠΟΕΛ, έχεις πολλά να αναφέρεις για πολλούς παίκτες, να τρέξουμε πίσω στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Πολλοί υποδοσφαιριστές.
0: Μα ήταν και εκείνη η εκπομπή του 2001 που έκανε στο μουσείο στο Γασιπί.
1: Εκεί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε.
0: Οι πλήστοι από τους παλιούς που μιλούν σε εκείνη την εκπομπή δεν είναι στη ζωή σήμερα.
1: Ναι.
0: Άρα και να τους αναζητήσεις, να τους βρεις να σου πούν και για τα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ, δεν θα τους βρεις, γιατί είναι στους ουρανούς. Τους έχουμε σε εκείνο το αρχείο όμως. Και εσείς θα μπορούσατε να το αξιοποιήσετε αυτό, Κώστα.
1: Εγώ το έχω και το έχω κάνει και σε DVD. Υπάρχει αυτό και το έχουμε βγάλει και προς τα έξω. Μιλά εκεί ο Μακαριστός, ο Νικούδη. Μιλά έχει γι' αυτός αποβιώσει ο Σαντρής.
0: Ο Σαντρής.
1: Ο Παρτάκης. Ναι, ο Παρτάκης. Και μετά ξεκινά μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Νίκος ο Παντζαράς, ο οποίος πολλά έχει να μας πει τις δεκαετίες που έχει ζήσει το ΑΠΟΕΡ και μέχρι σήμερα παρακολουθά τον ΑΠΟΕΡ, όπως και τόσοι άλλοι που είχαν μιλήσει εκείνη τη μέρα. Και
0: ο Μιχαλάκης ο Ζημαναρής, ο πρόεδρος που άλλαξε την ιστορία του ΑΠΟΕΡ τότε το 72-73 με τον Μάρκοβιτς.
1: Μακαριστόν τον Μάρκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι ανοιχτή για το κοινό.
1: Για το κοινό είναι με προσκλήσεις, γιατί η αίθουσα δυστυχώς είναι για 800 άτομα. Θα ξεκινήσει η ώρα 7:26 ορόσημο από το 1926, 7:26.
0: 19:26. 19:26 από το 1926. Εύστοχη προσέγγιση.
1: Σίγουρα εκεί που μπορώ να πω είναι θα πωλούνται βιβλία, τα οποία για μένα πρέπει το κάθε αποελίστικο σπίτι, κάθε βιβλιοθήκη αποελίστα πρέπει να κοσμείται και από τους δύο τόμους, τις πολυτελείς τόμους της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Είναι προς 110 ευρώ το κάθε και τα δύο βιβλία μαζί.
0: Και τα δύο βιβλία. Το Λεύκομα περιλαμβάνει μόνο φωτογραφίες.
1: Το Λεύκομα περιλαμβάνει φωτογραφίες, αλλά με λεζάντες. Υπάρχουν κείμενο λεζάντες, οι οποίες εάν ξεκινήσεις από την αρχή του 26 μέχρι σήμερα, μπορεί και μικρά παιδιά που δεν μπορούν να διαβάσουν τόσο πολύ, να δουν την ιστορία του ΑΠΟΕΛ μέσα από τις φωτογραφίες. Να κάνουν μια τεράστια περιδιάβαση της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ από την ημέρα της ίδρυσης μέχρι σήμερα.
0: Τι άλλο, θα, τι άλλο θα περιλαμβάνει η εκδήλωση? Έχετε,
1: θα είναι ομιλίες. Θα γίνει ένας χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα βουλήσει στο εξωτερικό. Θα μιλήσει ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος ο Ζημανάρης, ο οποίος υπηρέτησε μέχρι πρόσφατα τον ΑΠΟΕΡ.
0: Και επί των ημερών του ουσιαστικά άρχισε αυτή η προσπάθεια.
1: Και αυτός για την τεράστια, έχει τεράστια αυτό συμβολή για το βιβλίο. Ο Πατσίχης θα μιλήσει για το βιβλίο, για τα κείμενα του βιβλίου.
0: Ο Γιώργος είχε έτσι το γενικό πρόσταγμα, Πατσίχης, ναι.
1: Και ο Γιώργος Μελετίου για το Λεύκομα. Μετά, όταν τελειώσουμε από εδώ, που θα διαρκέσει μια ώρα, θα υπάρχει φαγητό που θα διαρκέσει όσες ώρες θέλουν, γιατί εκεί θα μπορούνται όπως έχω
0: θα διαδεθούν και τα βιβλία. Και φαντάζομαι ότι το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων πάει για τις 8 του Νιόβρη, εκεί στον αγώνα με τον Άρη, έτσι.
1: Και μπορεί να πάει και παρακάτω. Δηλαδή μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να κάνει και μια άλλη εκδήλωση μετά τις 8 του Νιόβρη.
0: Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για την ώρα.
1: Υπάρχει μια μόνο εκδήλωση που μπορώ να την πω, μια λαμπαδιδρομία που θα γίνει τις 7 του Νιόβρη, που θα ξεκινά από το Δημαρχείο, όπως έχουν αναφέρει. Θα πηγαίνει στο πρώτο ζαχαροπλατείο που ξεκίνησε και έγινε η πρώτη σύναξη από ελιστών για να δημιουργηθεί ο ποδοσφαιρικός ομίλος Ελλήνων Λευκωσίας, και θα κάνει ένα γύρο σχεδόν από όλα τα εκείματα που έχει εγκατασταθεί από τα τόσα χρόνια, και θα καταλήξει στο κεντρικό που είναι στην περιοχή Χίχτων, και θα ξεκινήσουν αντιορτασμοί εκεί τις 7 του μήνος. Τώρα, μετά την Πέμπτη θα υπάρξουν και άλλες, θα αναφερθούν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά θα κλειδωθούν τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε χρόνο να το αναφέρουμε πιο κάτω.
0: Κώστα, δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς είμαστε εδώ συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθειά σας, γιατί δεν είναι όπως είχαμε κάνει και με την ανόρθωση, όπως έχουμε κάνει. Θα κάνουμε. Σημαντικό είναι ένας δημοσιογράφος να βιώνει τα 100 χρόνια ενός συλλόγου μας. Και έτσι να βιώσουμε πολλά τέτοια 100 χρόνια. Ρε Κώστα, μεγαλώνουμε. Οπότε πρέπει να τα καλύψουμε με τη μεγαλύτερη προσοχή και προπαντός σεβασμό.
1: Σίγουρα, και να φανταστείτε και εμείς, Σάβα,
0: Πλησιάζει η ΑΕΛ, βέβαια. Είναι στα 96 χρόνια η ΑΕΛ. Θα έχουμε στη συνέχεια. Τζι, επέτειο τη ΑΕΛ, αν θέλει να στείλει τα μηνύματά σου και στου φίλου τη ΑΕΛ που γιορτάζουν τα 96 του χρόνια 4 του Οκτώβρη.
1: Έχουμε μια πορεία ανάταξια τη ιστορία του αθλητικού συλλόγου τη Λεμεσού. Ένα σύλλογο ο οποίο έχει γράψει και αυτό τη δική του ιστορία.
0: Και με το οποίο το ΑΠΟΕΛ είχε άριστε σχέσει από την αρχή τη πορεία του.
1: Μάλιστα,
0: και όταν ιδρύθηκε η ΑΕΛ. Και νομίζω ότι σημειώνονται και αυτά μέσα στο βιβλίο.
1: Σημειώνονται. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι για να δούμε πώς δουλεύανε τις παλιές εποχές οι σύλλογοι μεταξύ τους. Και είναι από τα ιδρυτικά μέλη. Και η ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση και κάποια άλλα σωματεία. Ολυμπιακός.
0: Θα σε αφήσουμε εγώ στα σχίζια, γιατί ξέρω ότι έχεις και άλλες υποχρεώσεις τώρα εκεί για την παρουσίαση του βιβλίου. Με ένα τραγούδι το οποίο έψαξα όλες τις εκπομπές όπου σε φιλοξένησα και φιλοξένησα σε πάρα πολλές εκπομπές. Πάντα το ίδιο τραγούδι μου ζητάς. Αυτό δείχνει και τη συνέπεια της αγάπης σου και στο ΑΠΟΕΛ και της αγάπης σου στον Ευαγόρα Παλικαρίδη και στην Ελλάδα. Είναι η αγάπη
1: ευχαριστώ,
0: του ΑΠΟΕΛ.
1: Τάβα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
7: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 10η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, και θα πάμε στην αθέατη πλευρά του λόφου, εκεί όπου δεν πέφτουν τα πολλά φώτα της προβολής. Και όσοι ακολουθήσατε την πολύχρονη διαδρομή μας στη δημοσιογραφία, το ξέρετε ότι πάντα θέλουμε να πηγαίνουμε στην αθέατη πλευρά του λόφου, γιατί εκεί υπάρχουν, και εκεί μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άδολα για να κρατήσουν τους συλλόγους τους, τους συλλόγους που αποτέλεσαν και αποτελούν και κύτταρα της κοινωνίας μας, και να αποθέσουμε τον σεβασμό μας. Ένα τέτοιο σωματείο είναι και ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Κούρης Ερήμης, ο οποίος γιορτάζει φέτος τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον αγαπητό Ανδρέα Αυγουστή. Κύριε Πρόεδρε, σας χαιρετώ. Φίλε Πρόεδρε, νομίζω φίλε Πρόεδρε είναι καλύτερα.
13: Το φίλε είναι καλύτερα, Σάβα. Σάβα μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σχόλια.
12: Είναι αυτή η αλήθεια, Ανδρέα. Δηλαδή, πραγματικά, αν δεν υπήρχατε εσείς, εσείς διαχρονικά, διότι εσύ εκφράζεις και πολλές άλλες γενιές που προηγήθηκαν στον Κούρη Ερήμης, αυτά τα σωματεία δεν θα υπήρχαν. Και στο τέλος της ημέρας, ένας που μελετά και κρίνει αντικειμενικά την πορεία αυτών των συλλόγων, εν την κοινωνία που υπηρετούν.
13: Σάμω, ακριβώς όπως τα λέει τα πράγματα, και οποιοδήποτε σωματείο και να ιδρυθεί κάποιος ή κάποια άλλη οργάνωση ή κάτι άλλο, είναι αξιοθαύμαστο, γιατί είναι εθελοντικά. Και όταν είναι εθελοντικά που εργάζεσαι, δεν έχεις κάτι για να κερδίσεις. Είναι μόνο γιατί το πιστεύεις και μου κάνεις ή γιατί σου αρέσει. Και είναι γεγονός ότι εμείς ακολουθήσαμε μια πορεία που χαράξαν οι προηγούμενοι από μας.
12: 1966.
13: Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα ακόμα παρά ό,τι ήταν μετά που αναλάβαμε εμείς.
12: Ήταν όμως οι συνθήκες ήταν τέτοιες, ούτως ώστε αυτή την δυσκολία και τον αγώνα που έκαναν τούτοι οι άνθρωποι για να στήσουν τα σωματεία τότε, εβλέπαν άμεσα και το αποτέλεσμα. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολα, θεωρώ, τα πράγματα, γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι τέτοια, επλάτιασε πολύ ο χώρος και πρέπει να κάνετε πολλαπλούς αγώρες για να κρατήσετε τα σωματεία σας πλέον. Και νομίζω ότι το βιώνετε το πράγμα.
13: Δυστυχώς τα πράγματα είναι όπως τα λέει. Σήμερα δεν βρίσκεις εθελοντές όπως ήταν πριν. Μπήκε μέσα καθαρά το προσωπικό συμφέρον, η προσωπική αποκατάσταση. Η έννοια του κόσμου είναι πώς θα φτιάξει την οικογένεια του. Και τα άλλα τα θεωρούν δεδομένα. Το ότι ιδρυθήκαν οι συλλόγοι, ας πούμε, τότε προσφέραν μια υγιεινή απασχόληση σε πάρα πολύ κόσμο. Προσφέραν το θέατρο, το χώρο, τη συνάθρηση. Ήταν μεγάλο γεγονός να μπορείς να συναθρίζεται ο κόσμος να πει πέντε κουβέντες. Σήμερα δυστυχώς με τα μέσα επικοινωνίας, με την τηλεόραση, με το ίντερνετ, με τα κομπιούτερ, αυτό θεωρείται ότι άμα πεις τους νεαρούς όταν μιλούμε τα εγγόνια μου και πω τους κάτι σχετικά με τούτο, θεωρούν ότι μα περιέτει να θα πούν.
12: Πού σας βρίσκουμε τώρα?
13: Τώρα είμαι στο σωματείο.
12: Α, είσαι στο σωματείο.
13: Έπαιζα τάβλιν τώρα.
12: Άρα εξακολουθεί να είναι χώρος σύναξης ο Κούρης Ερήμης.
13: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαστε λιώνουμε κάθε φορά.
12: Μπορείτε να μετακινηθείτε και λίγο, δεν κοινοχλούμε. Ας απλώς για να βοηθήσουμε τους φίλους ακροάτες.
13: Γιατί μιλούν και οι άλλοι φίλοι.
12: Ναι. Έρχεται και ο Δήμαρχος ο Παντελής εκεί ή συχνάζει στον Σύλλογο?
13: Όχι, έρχεται αρκετές φορές.
12: Στηρίζει το σύλλογο ή δεν τον στηρίζει? Ξέρεις ότι είναι Καραφκιώδης ο Παντελής, χωριανός μου,

0: αρχικά όταν ανάβανε για δήμαρχος μας υποσχέθηκε κάτι πιο πολλά σε οικονομική στήριξη, γιατί έχω υπόψη με άλλους δήμους.
1: Ευχάριγες σφιχτός.
0: Λέει μου, Ανδρέα, δεν υπάρχουν λεφτά στα
1: τέτοια. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Μην να σε περιπέζω, λέει μου. Ενώ ξεκίνησε με έναν πιο μεγάλο ποσό, στο τέλος βγάλουμε με χαμηλά ποσά. Είναι ποσά που ένα μελιτέα με ρωτάτε.
1: Όμως... Και αφού αναφέρθηκε στο οικονομικό, πώς τα βγάζετε πέρα, πρόεδρε?
0: Πολύ δύσκολα.
1: Εγώ βλέπω την τόμπολα, να πούμε. Κάνετε μια σταθερά την τόμπολα, έτσι.
0: Κάνουμε μια τόμπολα, ήταν ένα το σημαντικότερο μας έσοδο. Η τόμπολα είναι αυτή που διατήρησε τα οικονομικά του σωματείου για χρόνια. Όμως δυστυχώς μετά τον κορονοϊό, το θέμα τόμπολα αδυνάτησε.
1: Γιατί εσκόρπισε ο κόσμος και δύσκολο να το ξαναμαζέψει.
0: Και δύσκολα μαζεύεται. Φοάται και που τις αρρώσκες. Αλλά και το οικονομικό.
1: Χορηγοί υπάρχουν, τοπικοί τουλάχιστον χορηγοί.
0: Οι τοπικοί χορηγοί είναι μικρά ποσά. Είχαμε την τύχη να έχουμε τον Ανδρέα τον Χαζημιτσή για αρκετά χρόνια, που εκτός από προπονητής ήταν και ένας βασικός χορηγός. Ο Ανδρέας είναι για το σωματείο μας...
1: Τον οποίο επίσης φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας.
0: Είναι τύχη που τον είχαμε στο σωματείο μας 10 χρόνια. Ναι, μπορεί να φανταστείς τι επρόσφερε σε οικονομική και σε άλλη στήριξη. Διότι ήταν προπονητής αμυστή για 10 χρόνια. Όλη η επαφή, η αλληλογραφία, η χαρτούρα...
1: Προπονητής αμυστή 10 χρόνια είναι αυτά που σας έλεγα, φίλοι ακροατές, στην αθέατη πλευρά του λόφου, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος του συνόλου, αλλά δεν προβάλλονται. Γιατί ενδεχομένως ούτε ήδη το επιδιώκουν να προβληθούν.
0: Ακριβώς. Δεν έχει ανάγκη να προβληθεί. Εγώ μιλώντας μαζί του, γιατί είμαστε φίλοι από τα 15-16 με τον άντρο, παίξαμε συμπαίκτες στη Θιέλα Σαλαμιούς, για να καταλάβεις.
1: Θιέλα Σαλαμιούς.
0: Διότι κατάγομαι από τη Σαλαμιού, εγώ είμαι από τη Σαλαμιού. Ο άντρος είχε κάποιους φίλους άλλους που ήσαν που δεν πάνε την ομάδα του χωριού. Και τότε διηγούσαν να παίξουν στη δεύτερη νομοσπονδία. Είχαμε ταυτότητα και στη Λεμεσόν, στην ΕΠΟΛ και στην ΠΟΑΣ και στην ΠΑΦΟ.
1: Στην ΠΑΦΟ.
0: Και έτσι κάποια παιχνίδια που ήταν δύσκολα έρχεται ο άντρος με την παρέα του, που σου λέω, και έκαναμε και συμπαίχτες.
1: Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η συνεισφορά του. Εσείς πότε συνδέεστε με τον Κούρη, πρόεδρε?
0: Εγώ αραβωνιάστηκα το 80 στην Ερήνη. Η πρώτη μου κίνηση που έκανα την Επαύριον, όταν αραβωνιάστηκα, έρεψα το γραμματέα του συλλόγου για να συνδεθώ με το σωματείο.
1: Και από τότε είσαι κοντά.
0: Είμαι από το 1980, είμαι μέλος του σωματείου και από το 81 μέσα στην Επιτροπή του Συλλόγου.
1: Και πρόεδρος από πότε είστε?
0: Από το 2013.
1: Από το 2013. Είναι τότε που ως φιναλίστ του Κυπέλλου ο Κούρης εκπροσώπησε την Ομοσπονδία στο Πρωτάθλημα Κυπελλούχων της ΤΟΚ. Εστέφθηκε Παγκύπριος Κυπελλούχος νικώντας τον τελικό διανόρθωση Μουτσογιάκας με 1-0 και πέτυχε για την άνοδο στην τέταρτη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έτσι, ταυτισμένος. Όμως οφείλω να πω ότι ο Κούρης ιδρύθηκε το 1966 και ονομάστηκε Κούρης λόγω του ποταμού.
0: Του
1: Κούρη. Η πρώτη χρονιά που συμμετείχε στην ΕΠΟΛ, εκεί διέγραψε την ποδοσφαιρική του πορεία ο Κούρης. Mm-hmm. 1967-1968 τιμήθηκε για το ήθος του. Και νομίζω ότι τούτο είναι συμβολικό. Και για την πορεία που ακολούθησε ο Κούρης.
0: Στην ΕΠΟΛ ο Κούρης τιμήθηκε για 5 συνεχή χρόνια με το κύπελλον ήθους. Γιατί είμαστε η ομάδα που συμμετείχαμε έναν ελληνικός και σε περιόδους όταν χτίζαμε το έγκυμα εδώ δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ανοίγματα στο ποδόσφαιρο. Όμως προς πίστη των ανθρώπων που είμαστε τότε και τους ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο συμμετείχαμε σε όλα τα πρωταθλήματα ανελληνικός, δεν έχασαμε ούτε έναν χρόνο και είμαστε για το επαγωνίζεστε. Ξέραμε ότι η ομάδα μας ήταν αδύνατη. Όμως τελειώνει το πράσιμο χωρίς να τιμωρηθούμε, χωρίς να φάμε κάστες, που ήταν ο βασικός θερός μας στόχος τότε, το ήθος.
1: Ακόμη κάτι, να το δω.

0: Με αυτό νομίζω ότι πολύ λίγοι το ξέρουν αυτό, ότι ο Κούρνισε δημιουργήθηκε μετά τη διάλυση ενός άλλου σωματείου που υπήρχε στην Ερήμη, του ΑΠΟΕΛ Ερήμης.
1: Μάλιστα, όπως το λες, ήταν το ΑΠΟΕΛ το 1956, να μιλήσω λίγο πολιτικά, οι εθνικόφωνες αποχώρησαν από το σωματείο και δημιουργήσαν την ομάδα ΘΟΗ. Ήταν μια ομάδα
0: το τότε. Οποίο από ΕΛ αγωνιζόταν στην ΕΠΟΛ μέχρι το 1964.
1: Μάλιστα. Όπως το λες. Και ύστερα εγώ δεν ήμουν στην Ερήμη για να ξέρω τι μεσολάβησε ακριβώς και δυστυχώς όταν το έψαξα μου είπαν οι συνθήκες, το όνομα, καμιά φορά όλα παίξαν κάποιο ρόλο και αλλάξαν όνομα να γίνει Γκούρης.
0: Άλιστα. Ο οποίος ουσιαστικά αρχίζει την πορεία των επιτυχιών από την περίοδο 2009-10. Ήταν το εφαλτήριο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι τότε.
1: Όταν εξοφλήσαμε το σωματείο εδώ το ιδιόκτητο Νίκη Μασάβα, είπα ότι είχαμε μια ντόμπολα η οποία είμαστε από τα σωματεία που συνεχίζεται αδιάλειπτα τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν σταματήσαμε ποτέ, ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι. Με λίγα λεφτά κέρδη, αλλά ήταν σταθερή η τόμπουλα μας και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική τόμπουλα που είναι με την γνήσια διεξαγωγή της τόμπουλας.
0: Την αυθεντική.
1: Αυθεντική τόμπουλα που ήταν πάντα. Και συνεχίζουμε αδιάλειπτα. Αυτό όταν ο σύλλογος είχε κάνει τα οικονομικά και μπορούσε να αντέξει, ας πούμε, να πρωταγωνιστήσει, τότε φέραμε προπονητή μας τον Μαρίνο τον Θεοδόρου, ο οποίος Μαρίνος πήρε την ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία του αγροτικού της ΕΠΟΛ. Σιγά σιγά τον επόμενο χρόνο πήραμε το πρωτάθλημα, τον πρώτο χρόνο της δεύτερης κατηγορίας, ανεβήκαμε στην πρώτη, τερματίσαμε στους τέσσερις πρώτους τον πρώτο χρόνο και ξεκινήσαμε μια πορεία πρωταγωνιστική.
0: Η οποία πορεία σας έφερε μέχρι και τη δεύτερη κατηγορία της ΚΟΠ.
1: Ναι, ναι, άλιστα. Η ομάδα πήγε μέχρι τη δεύτερη κατηγορία, ναι, με συγκυρίες βρεθήκαμε πίσω αγροτικό, στην τρίτη κατηγορία, γιατί τότε υπήρξε το παράδοξο να πάνε διαβάθμιση 6 ομάδες.
0: Ναι.
1: Τερματίσαμε 6.
0: Γιατί ήταν αλλάξει το σύστημα αντιεξαγωγής του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Τερματίσαμε 6 από το τέλος και διαβάθμιση πήγαμε γιατί είμαστε ομάδα που δεν είχαμε κονέ με καμιά άλλη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τούτο το πράγμα ξέρει συμβαίνει, δυστυχώς, έμειναν ομάδες που ήταν πολύ χειρότερες από
0: εμάς. Και μόνο εγώ ξέρω, νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται αυτό που το βιώνουμε δυστυχώς χρόνια.
1: Εμείς αν είχαμε έναν φιλικό σωματείο με σχέση, διότι είμαστε νέοι σχετικά στις κατηγορίες, αν είχαμε ένα φιλικό σωματείο ήταν να είμαστε στην κατηγορία μας.
0: Και η προσπάθεια τώρα είναι να επανέλθει στην τρίτη κατηγορία τουλάχιστον.
1: Πρέπει να σου πω ο Σάββα ότι η πιο εύκολη κατηγορία που παίξαμε ήταν η δεύτερη κατηγορία.
0: Η δεύτερη κατηγορία.
1: Ήταν η πιο εύκολη κατηγορία όσον αφορά το οικονομικό. Οι παίχτες έρχονταν γιατί ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Με πολλά λίγα.
0: Και πιο κοντά στην πρώτη κατηγορία, αν μπορεί να μας κοιτάξει κάποιος, να μας προσέξει κάποιος, διαφορετικά και η ψυχολογία. Διαφορετικά τα δεδομένα της ψυχολογίας.
1: Ο πιο καλός μισθός που είχαμε τότε, Σάβα, αν εξαιρέσω ένα Βραζιλιάνο ο οποίος παίρνε καμιά 750 ευρώ, ήταν από τα 500 ευρώ και κάτω.
0: 500 ευρώ και κάτω.
1: Παίχτες οι οποίοι τον επόμενο χρόνο πήγαν σε άλλες ομάδες με 1400-1500. Αλλά λέω σου, ήταν η πιο εύκολη κατηγορία. Δεν ήταν ο κορονοϊός. Ήταν η χρονιά που έπρεπε να βγάλουμε και κέρδος εμείς, γιατί τα πιο πρώτα παιχνίδια που κάναμε έξω μας σαν γηπεδούχοι και είχε ακόμα θεατές, δικαιούμαστε ένα μερίδιο νόημα ανεξέλεκτα. Ξέρεις, ήταν 150 νόμιζος που δικαιούμαστε. Ήταν 10 ευρώ το εισιτήριο και αντιλαμβάνεσαι στο μικρές κατηγορίες.
0: Μετρά πολλά το εισιτήριο.
1: Πολλά λεφτά. Δηλαδή με τα δύο πρώτα παιχνίδια που κάναμε, πέρασε πρώτη εγκάλυψα σχεδόν.
0: Τώρα έρχεται ο κόσμος, θα έρθει στο παιχνίδι με την Άπονα.
1: Δυστυχώς όχι πολλοί κόσμος.
0: Όχι πολλοί κόσμος. Πρέπει όμως να έρθει ο κόσμος του Κούρη για να στηρίξει την ομάδα να ξαναγυρίσει στην τρίτη κατηγορία και από εκεί να δούμε αν θα είναι εφαλτήριο για την επιστροφή στην δεύτερη κατηγορία.
1: Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
0: Πιο δύσκολα, δυστυχώς.
1: Πολύ πιο δύσκολα. Στη Λεμεσόν τουλάχιστον που ζω, τουλάχιστον 10 ομάδες του αγροτικού, μπορώ να σου πω ότι έχουν υπερτριπλάσιο
0: προϋπολογισμό από εσάς. Μάλιστα.
1: Παίχτες λοιπόν, τους οποίους διεκδικούσαμε εμείς, τους εχάσαμε γιατί έπειγα στο αγροτικό να πιάνουν διπλάσια.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να μην νιώσετε ότι είστε μόνοι σας. Υπάρχουν άνθρωποι που σας παρακολουθούν, σας χαίρονται και θέλουν να σας προβάλλουν. Και η καλή μας η Λουίζα κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί για την προβολή,
1: σίγουρα,
0: την
1: είναι...
0: οποία ανετιμήσετε κιόλας. Το επρόσεξα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πει ποιο τραγούδι θέλεις να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Πριν να πω το τραγούδι, πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δημιουργήσαν το σωματείο, τους ιδρυτές. Τους ανθρώπους που πέρασαν και προσφέραν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά στην οικοδόμηση του σωματείου, του κύματος, τους άλλους που διοικήσαν το σωματείο διαχρονικά.
0: Άμετρος ο σεβασμός σε όλους, πραγματικά.
1: Είναι, τρέφουμε μια αναπεριόριστη εκτίμηση. Οι πλήστοι από αυτούς δυστυχώς δεν είναι μαζί μας στη ζωή.
0: Πάμε στο τραγούδι μας. Πες μας.
1: Το τραγούδι, επειδή είμαι φίλος...
0: Ο ύμνος της ζωής σου. Ποιος είναι ο ύμνος της ζωής σου?
1: Της δικαιοσύνης.
0: Της δικαιοσύνης. Ο ύμνος.
1: Η δικαιοσύνη.
0: Για τον κάθε απλόν άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ύμνος. Να σε καλά, πρόεδρε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.

Είναι ένα τραγούδι που ταυτίσαμε και με την τύχη αυτού του νησιού που τούτη τη βδομάδα τίμησε την ανεξαρτησία του. Ζητούσαμε πάντα δικαιοσύνη για τους πόθους μας και είναι περίπλοκα και παράξενα τα συναισθήματα με τα οποία κάθε φορά δεχόμαστε τούτη την ημέρα. Μαζί με την ανεξαρτησία και η κατοχή, μαζί με τη χαρά και την περηφάνεια που γίναμε κράτος, η λύπη και ο προβληματισμός για την μοιρασμένη χώρα μας. Κρατούμε όμως την ελπίδα και συνεχίζουμε την πορεία μας, με την προσδοκία ότι τουλάχιστον τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα μπορέσουν σε κάποια στιγμή να χαρούν μια πραγματικά ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα.

Και αφού βιώσαμε από την πέπτη σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στην επέτειό μας, να θυμίσουμε ότι η πρώτη εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κύπρου είχε προέλθει από τον ποδοσφαιρικό μας χώρο και ήταν το κύπελο ανεξαρτησίας που διοργανώθηκε από την ΚΟΠ το 1959, λίγους μήνες πριν από την επίσημη ανακήρυξη της δημοκρατίας. Η διοργάνωση του κυπέλλου ανεξαρτησίας άρχισε τον Απρίλιο του 1959 με τη συμμετοχή 18 ομάδων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου με τον τελικό του κυπέλλου, στον οποίο η ανόρθωση ενώπιον 12.000 θεατών επικράτησε τη ΑΕΛ με 1-0, με τέρμα που σημείωσε ο Παντελάκης Γερολέμου. Η επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου έγινε στις 16 Αυγούστου 1959.

16 Αυγούστου λοιπόν 1959 η επίσημη ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά στις 11 Ιουλίου 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει ως επίσημη ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου την 1η Οκτωβρίου, ώστε η επέτειος να εορτάζεται με όλες τις τιμές και στην παρουσία διεθνών διπλωματικών σωμάτων. Και αυτό γιατί η 16η Αυγούστου δεν ήταν ευνοϊκή ημέρα εκδηλώσεων, αφού συνέπιπτε με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών και δεν βόλευε την παρουσία επισήμων εντός και εκτός Κύπρου. Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1964, ο Μίγης Θεοδωράκης μελοποίησε τους στίχους του Λεωνίδα Μαλένη, δημιουργώντας το τραγούδι «Χρυσοπράσινο φύλλο» για τις ανάγκες του ντοκιματέρ «Το νησί της Αφροδίτης», σε σκηνοθεσία Χαρίλαου Παπαδόπουλου και σενάριο του ίδιου του Μαλένη. Ένα τραγούδι που συνειρμικά έχει ταυτιστεί και με την ανεξαρτησία της Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
9: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
8: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
9: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
8: Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.

0: 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
1: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: χρόνια Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού. Όχι απλά ένας σύλλογος, αλλά ένα κύτταρο της κοινωνίας μας. Κύτταρο υγιές, προσφέροντας το δικαίωμα άθλησης σε αυτά τα 96 χρόνια σε γενιές ανθρώπων απλόχερα, δίκαια, χωρίς σκοπιμότητες, συμφέροντα και εξαρτήσεις κομματικές ή άλλες, παραμένοντας μία πραγματική ένωσης ανθρώπων που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν εις τας αρχάς του με ευθύνη έναντι του αθλητικού κόσμου της Λεμεσού και της Κύπρου ολοκλήρου, όπως ήταν και το όραμα του εμβληματικού της Προέδρου Νίκου Σολομονίδη. Και είπαμε σήμερα να τιμήσουμε την επέτειο της ΑΕΛ 4 Οκτωβρίου 1930 και θα την τιμήσουμε με έναν άνθρωπο που με τον δικό του τρόπο στάθηκε και στέκεται κοντά στην ΑΕΛ. Είναι ο αγαπημένος μας ηθοποιός, άνθρωπος του πολιτισμού, Κώστας Βίχας. Κώστα μου, σε χαιρετώ.
1: Αγαπητέ Σάβα, χαιρετώ και σένα και τους ακροατές. Πραγματικά είμαι μια συγκίνηση τώρα που έψαχνα και βρήκα τα αρχεία της ΑΕΛ και βλέπω πόση δουλειά, πόση ιστορία έχει αυτό το σωματείο.
0: Πριν πάμε στην ιστορία, θέλω να αποθέσουμε τον σεβασμό μας στη μνήμη ενός ανθρώπου που και εσύ γνώρισες από τα μαθητικά σας χρόνια. Δημήτρης Παλάλας.
1: Ο Δημήτρης μου ήταν συμμαθητής μου από τα παιδικά μου χρόνια. Γνώρισα όλη την οικογένεια και τον πατέρα του. Μάλιστα θυμάμαι μια φορά επήρε μας τα δημοτικά λουτρά στη Λεμεσό, λέει μου, σήμερα θα μάθετε κολύμπι. Έπιασε τον Δημήτρη πάνω ο παπάς του, πάει στην αποβάθρα, σύρνει εδώ μέσα, έλα έξω ρε. Ήταν το πρώτο μάθημα κολύμβησης που είχε ο Δημήτρης ο Παλάλας. Έπιασε αυτό το στιγμιότυπο να πω, γιατί είμαι συγκινημένος, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Δημήτρης Παλάλας, μαζί με μια σύζυγο ηρωίδα. Η Αρίστη είναι ένας άνθρωπος ήρωας.
0: Ήταν.
1: Πέρασε πάρα πολλά. Το να χάσεις ένα παιδί είναι ό,τι χειρότερο για ένα γονιό.
0: Του τσάκισε και τους δύο.
1: Του τσάκισε και τους δύο και βρήκαν το κουράγιο να επιτελούν φιλανθρωπικό έργο.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ρε Κώστα μου, ότι ο Δημήτρης ήταν όπως η ΑΕΛ. Όπως η ΑΕΛ δεν ήταν μόνο ένας αθλητής. Ήταν ένας άνθρωπος στην κοινωνία.
1: Πήγαινα στο σπίτι, θα το δω, ήταν σκεπασμένος, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει την αγαπημένη ομάδα, την έβλεπε μόνο από την τηλεόραση. Και φρόντιζε όλες αυτές τις οικογένειες με τρόφιμα που μου τα έδινε και η γυναίκα του και αυτός, να τα δώσουμε εις μνήμη του αγαπημένου του γιου. Ο Δημήτρης είναι, επειδή του μίλησα τελευταία πριν το χάσουμε, είναι σαν να είναι εδώ ζωντανός δίπλα μου. Ήταν ένας από τους αγαπημένους μας φίλους συμμαθητές και περήφανος που τον είχα φίλο και έγραψε μια λαμπρή ιστορία για την πόλη της Λεμεσού, για την ΑΕΛ.
0: Υπόθηκαν ήδη και γράφηκαν πολλά για τον Δημήτρη Παλάλα, δεν θα επαναλάβουμε εμείς την αθλητική του πορεία. Όμως θέλω, ψάχνοντας, βρήκα το εξής, Κώστα, και νομίζω επειδή είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία της ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Το 1978,
1: ναι,
0: καταγράφεται η πρώτη συμμετοχή κυπριακής ομάδας σε ευρωπαϊκή καλαθοσφαιρική διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Και καταγράφεται μέσω της ΑΕΛ Λεμεσού. Επήγαινε να αντιμετωπίσει στο Σαράγεβο την Μπόρατς. Ήταν η πρώτη παρουσία κυπριακής ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

0: καλά θα σου φέρασε. Και ήταν ο Δημήτρης ο Παλάλας, ο Γιώργος ο Θυρότος, ο Ανδρέας ο Κατσαμπής, ο Άντρος ο Μιχαηλίδης, ο Μιχάλης ο Λοιζίδης, ο Άγγελος Λοιζίδης, ο Δόνης ο Κουνούνης, ο Λάκης ο Σιλβέστρος, ο Γιώργος ο Πούλαδος, ο Κώστας ο Μέλιος, ο Μάριος ο Θρασιβουλίδης και προπονητής ο Μιχάλης ο Νικολαίδης. Ο καθένας σε μια ιστορία, ρε Κώστα μου.
1: Και μάλιστα για αυτή την ομάδα μίλησε και ο Γκάλης. Μίλησε η ομάδα εκείνη, η καταπληκτική ομάδα που είχε η Ελλάδα στον μπάσκετ, μιλούσε για την ΑΕΛ και έπαιξα με την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Ήταν μέσα στα πλαίσια της προπόνησης για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και έκανε και τις γνωστές δηλώσεις τότε ο Νίκος Γκάλης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του κόσμου της ΑΕΛ, ο οποίος τραγουδά και για την ΑΕΛ. Νομίζω ότι αυτή την ώρα που μας ακούει τραγουδά και για τον Δημήτρη τον Παλάλα, και θέλω να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του, ρε Κώστα.

0: Για σένα μόνο τραγουδό, για την ΑΕΛ. Είτε σε καιρούς δύστροβους, δύσκολους, τόσο ο κόσμος ο υπέροχος είναι εκεί και τραγουδά για την ΑΕΛ, είναι καιρός να τραγουδήσει και η ΑΕΛ για λόγου του, ρε Κωστέ,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς η ΑΕΛ μέχρι σήμερα ακόμα, μέχρι σήμερα είναι πιστή στα λόγια του Νίκου του Σολομονίδη, αυτό που είπε τότε ότι να μην διαχωρίσουμε τους αθλητές, λέει, με τις πολιτικές τους αντιλήψεις. Οι αθλητές σε οποιαδήποτε φυλή, θρήσκευμα, χώρα, πολιτική ιδεολογία και να ανήκουν, είναι όλοι φίλοι και αδερφοί. Αυτό το πράγμα το κρατάει η ΑΕΛ μέχρι σήμερα και είμαστε μακριά από το
0: αυστηρά και αφοσιωμένα που το κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει η ΑΕΛ, πραγματικά.
1: Και τότε η ΑΕΛ δεν ήταν μόνο ένα αθλητικό σωματείο. Έκαμε πολλά πράγματα. Δηλαδή οι καλλιτεχνικές θεατρικές βραδιές με όλους τους γνωστούς ποιητές της εποχής εκείνης, Λόρος, Φαντάστης, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι μεγάλοι φιλόλογοι, οι γυμνασιάρχοι των σχολείων. Δεν υπάρχει ένας από την ομάδα εκείνη των φίλων της Λεμεσού που δεν σκέψου ποιητικές βραδιές στην ΑΕΛ. Απίστευτα πράγματα. Την εποχή εκείνη. Μουσικές βραδιές, πιάνο, θέατρο, που σε ένα μικρό αθλητικό σωματείο.
0: Και είναι τυχαία που το χαρακτήρισα στην εισαγωγή μου κύτταρο. Κύτταρο της κοινωνίας.
1: Δηλαδή,
0: όταν
1: ναι,
0: μελετήσεις το τι, πώς λειτουργήσε αυτό το σωματείο, είναι κύτταρο κοινωνικό. Δεν είναι αθλητικό μόνο. Ακόμα και στον αθλητισμό όμως, και να πάμε και εκεί Κώστα, έτσι μόνο το ποδόσφαιρο. Εδώ από τον πρώτο χρόνο της ίδρυσης της είχε και ομάδα χόκκι.
1: Όχι μόνο χόκκι. Εξεκίνησα εγώ, επειδή δούλεψες και εσύ.
0: Να πάμε τώρα στη δική σου τη δουλειά. Πάμε.
1: Διότι ψάξαμε, ο Νίκος Σολομονίδης ήθελε στα 65 χρόνια της ΑΕΛ να κάνουμε κάτι, ένα φιλμάκι, κάτι, ένα ντοκιμαντέρ και αυτό το σωματείο. Αλλά ψάχνοντας βρήκαμε τόση πολλή ιστορία, πόσα πολλά αρχεία έψαξα και μέσα στην ΚΟΠ τους αποθήκες, που λέω είναι αποκλείεται να τελειώσουμε τώρα. Γι' αυτό τελειώσαμε επί Δημήτρη Σολομονίδη.
0: Επί Δημήτρη Σολομονίδη.
1: Τα 70 χρόνια.
0: Ήταν δουλειά 5 χρόνων και πλέον χρόνων.
1: Το πιο σημαντικό από όλα είναι, είχε αρχείο μεγάλο, κινηματογραφικό αρχείο, ο Νίκος Σολομονίδης. Είχε κινηματογραφική μηχανή, 16 φιλμ, έχρωμο παρακαλώ. Το ρίχτο τότε είχε μαυρόασπρες. Και έχει καταγράψει ο Νίκος Σολομονίδης, όχι την ΑΕΤ, είναι η ιστορία της Λεμεσού, η ιστορία της Κύπρου. Αυτές οι σπάνιες εικόνες τους οι οποίες υπάρχουν. Παρελάβουν αγγλικά στρατεύματα παραλία της Λεμεσού. Έτσι, οι Ελληνοκύπροι, οι Τουρκοκύπροι παρακολουθούμε την παρέλαση των Άγγλων. Έχρωμο. Έχρωμο φιλμάκια. Οι αγώνες μέσα στο γάσιο, έχρωμε. Η πρώτη συνάντηση και παρέλαση όταν ιδρύθηκε η ΝΙΚΟΠ και έχουμε τις ομάδες όλες. Το ΑΠΟΕΛ μπαίνει μέσα με τα μπερέ τους, με τα λάβαρα τους. Έχρωμο παρακαλώ. Είναι κάτι σημαντικό. Δεν το βρίσκει κανένα.
0: Και νομίζω ότι εκείνο το ντοκιματσέρ που έφτιαξες Κώστα, με τη βοήθεια των οποίων συνεργατών σου.
1: Πολλοί κόσμος
0: δούλεψε.
1: Βραβεύτηκε στη Γαλλία.
0: Ακριβώς. Ήταν και πρωτοποριακό. Ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε να καταγραφεί η ιστορία ενός συλλόγου με τέτοια ευρύτητα και σε τέτοιο επίπεδο.
1: Μα το θέμα είναι ότι δεν το βλέπει μόνο ένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι ιστορία της πόλης. Το παρακολουθούν οι γυναίκες και συγκινούνται. Έψαξα εδώ να βρω ποιοι ήταν ζωή από την πρώτη ομάδα της ΑΕΛ, τους οποίους συνάντησες, ξέρεις καλά, συνεργάστηκες μαζί τους, έκαμε και εκπληκτική δουλειά τότε με τα φιλμάκια. Αλλά όταν είπε αυτό το Πλατσάρα, πρώτο πρόεδρος τερματοφύλακας της ΑΕΛ, αριθμός ένας γραμμένος
0: τύπος. Ο Νίκος ο Σολομονίδης, πού είναι, θέλω να το δω. Ήταν απίστευτη αυτή η ατάκα.
1: Η συνέντευξη που πήγα στο γυροδομείο μετά που τον είδα ξανά, δεν μίλησε ο άνθρωπος. Έκλε, άκουσε το όνομα ΑΕΛ και λέει, έκλε. Και άφησα το κλάμα του ολόκληρο με μια μουσική όπως ήταν στη συνέντευξη που κάναμε με τότε.
0: Και έτσι είναι ο κάθε ένας αυθεντικός φίλος της ΑΕΛ μέχρι σήμερα, ρε Κώστα. Για σένα η ΑΕΛ τι είναι, ρε Κώστα?
1: Κοίταξε, αυτή την ερώτηση την έβαλα μέσα τελειώνοντας το φιλμάκι στον κάθε ένα από αυτούς τι είναι η ΑΕΛ. Έλεγα, είναι η οικογένεια μου, είναι το σπίτι μου, είναι η αγάπη μου. είναι μέλος της οικογένειας. Αυτές οι ατάκες όλες έχουν υποθεί μέσα στο φιλμάκι από όλους αυτούς που έχουν περάσει από την άλλη. Γιατί το υλικό το οποίο έχουμε δεν είναι μόνο στον ντοκιμαντέρ. Έχουμε ολόκληρες συνεντεύξεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και στον μπάσκετ όλων αυτών των ανθρώπων των μεγάλων έχουμε τις συνεντεύξεις τους, τους αθλητές τους μεγάλους. Και ήταν η ομάδα αυτή και το συμβούλιο τότε, ήταν αθλητές και σαν αθλήματα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο στο ποδόσφαιρο. Λιθοβολία, είχαν λευκοδρομίες, χόκκι.
0: Να θέλουμε 10 εκπομπές να τα πούμε. Πραγματικά, ούτε θα μας έρθουν.
1: Η βασκία, αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Και νομίζω ότι αυτό το υλικό μπορεί να επανααξιοποιηθεί, Κώστα, με τα νέα καινούργια δεδομένα και με την σοφία που αποκτήσατε μέσα από εκείνο τη δουλειά.
1: Και να το παραλάβουν οι νέοι. Εγώ έχω μαζέψει και θα παραδώσω αύριο που θα, στην τιμητική βραδιά της ΕΛ που θα τιμήσουν αύριο. Θα δώσω ένα χρυσόδετο βιβλίο με τους τίτλους που μάζεψα για την ΕΛ. Yes. Για τα 70 χρόνια.
0: Ξέρεις, μέσα από την ιστορία, και εδώ μου δίνει την αφορμή ο φίλος 376 που στέλνει τώρα μήνυμα, πάλι κλαμουρίζετε. Με κάθε εβδομάδα ανάπηρο σεβασμό στην εκπομπή και όλο το επιτελείο της. Χαιρετώ και την ΑΕΛ, ένας από ελίστας. Βγαίνουν οι εξαιρετικές σχέσεις που είχαν τα σωματεία μας τότε, ρε Κώστα. Η οποία σχέση έχει χαθεί μέσα από τις αγωνιστικές αντιπαραθέσεις του σήμερα. Και που πρέπει εμείς να βρούμε τρόπο να τις ξαναφέρουμε.
1: Το ντοκιμαντέρ αυτό της ΑΕΛ το έχει το ΑΠΟΕΛ εκεί που είναι το μουσείο
0: του. Το μουσείο του.
1: Διότι έχει εικόνες του ΑΠΟΕΛ που μπαίνουν μέσα, που κάνουν παρέλαση. Είναι σημαντικό πράγμα. Και ο Νίκος Σολομονίδης τότε, γιατί περνούμε σε δύσκολες μέρες του πολέμου, ο Νίκος Σολομονίδης έπεισε τους ποδοσφαιριστές όλους, τους ποδοσφαιριστές, ήρθαν τα αθλητικά σωματεία, τα προσφύγια και τα φιλοξένησε όλα η ΑΕΛ. Οι περισσότερες ομάδες έπαιζαν με κίτρινα, με φανέλες της ΑΕΛ τότε.
0: Και καμνε. Τώρα μου δίνεις αφορμή, βγαίνουμε και εκτός χρόνου, ότι η ΑΕΛ τούτην την ανθρωπιά απέναντι σε άλλα σωματεία την έδειχνε και με τα σωματεία του αγροτικά της Λεμεσού. Όταν εδιέθετε την ομάδα της δεκαετία του 60 αργότερα, εδιέθεται την ομάδα σε φιλικούς αγώνες στις κοινότητες και γινόταν γιορτή και μαζεύκεται ο κόσμος και μαζεύκαν λεφτά τα τοπικά σωματεία για να συντηρηθούν.
1: Μα η ΑΕΛ έκαμε ντόμπουλα τη μια Κυριακή για τη Σαλαμίνα, την άλλη Κυριακή για την Ανόρθωση. Και στα σπίτια τους οι ποδοσφαιριστές φιλοξενούσαν ποδοσφαιριστές των άλλων ομάδων που ήταν πρόσφυγες, που ήταν ξεριζωμένοι την πρώτη φορά.
0: Θα πάει στον Καλαντίνερ για τα 96 χρόνια.
1: Θα πω γιατί είμαι καλεσμένος, θα με τιμήσουν.
0: Και θα σου πούν και το ευχαριστώ τους οι άνθρωποι της ΑΕΛ και καλά κάνουν, γιατί ο φίλος 513, άκου τι λέει ο φίλος 513. Καλημέρα σας αγαπημένο μας κύριε Σάβα. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον δικό μας κύριο Κώστα Βίχα. Ένας χρυσός άνθρωπος, ένας καταπληκτικός ηθοποιός, με καρδιά μικρού παιδιού, κύριε Κώστα μου, εκ μέρους του κόσμου της Λεμεσού και όχι μόνο, σε ευχαριστούμε. Και υπογράφει Φίβος. Νομίζω ότι τούτη είναι η μεγαλύτερη τίτλη τιμής που θα μπορούσες να έχεις, και έμαθα ότι ετοιμάζεται για μια εκπληκτική παράσταση με τους μαθητές.
1: Η παράσταση είναι τα έργα τα οποία έχουμε κάνει στην Επίδαυρο, τέσσερα έργα του Αριστοφάνη. Τη μουσική την οποία έκανε ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης, καταπληκτική μουσική.
0: Αυτός ο τεράστιος δημιουργός, ναι.
1: Επειδή έπαιξα εγώ τότε και στα τέσσερα αυτά έργα, και εγώ και ο Μιχάλης ο Μουστάκας, θα
0: είστε παρόν τις 12 Οκτώβρη που θα έχουμε.
1: 12 Οκτώβρη και θα είναι το μουσικό λανίτιο, είναι μεγάλες χοροδίες, ορχήστρες, μια πανδεσία με αυτή τη μουσική, τη ξεχωριστή του Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
0: Θα τα πούμε και για αυτές τις εκδηλώσεις, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ξέρω πόσο σου αρέσει ο Χατζηδάκης. Εκεί θα πάμε. Και επειδή παίρνω το μήνυμα του φίλου του Φίβου, εκ μέρους του κόσμου της Λεμεσού. Μα και ο κόσμος της ΑΕΛ, τη Λεμεσό να αγαπάτε, είναι η μαγική του πόλη Λεμεσούς, έτσι. Μια πόλη μαγική. Με την ερμηνεία της Έλσας της Μαργαρίτη. Αφιερωμένο σε εσένα, Κώστα μου. Γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Γεια.

Ήταν η μαγική η πόλη μας, λέει ο φίλος, με παράπονο ο φίλος 917. Τώρα κάμας να μην την χαιρόμαστε. Άλλαξα το ρήμα, δεν μου αρέσει αυτό το ρήμα, ρε φίλε 917. Κάμας να μην την χαιρόμαστε και αντιλαμβάνομαι. Τι λες, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, όμως την καρδιά μας, η πόλη του καθενός είναι η μαγική πόλη. Όπως και για μένα, η μαγική μου πόλη είναι η Κερίνια και το μαγικό χωριό ο Καραβάς. Για σας η Λεμεσός, έτσι να την κρατάμε και έτσι να την στηρίζουμε. Πόλη μαγική και ιστορική και η Βοημία, γνωστή για τα περίφημα κρύσταλά της, γνωστή λογοτεχνικά και για το σκάνδαλο στη Βοημία, την πρώτη σύντομη περιπέτεια του Sherlock Holmes, η οποία δημοσιεύθηκε στο The Strand Magazine το 1891 με κεντρικό πρόσωπο την Irene Adler, μια αντίπαρο που δεν υποτιμά τον Holmes και δεν παίζει σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, μαζί με την Καθημερινή και ο πέμπτος τόμος της σειράς Sherlock Holmes, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Ένα σκάνδαλο πολύ διαφορετικό από όσα σκάνδαλα κυκλοφορούν τελευταία στον τόπο μας. Μαζί με την Καθημερινή αυτή την Κυριακή και το περιοδικό ΚΑΠΑ, στο οποίο η Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια Σαβίνα Γιαννάτου μιλάει για την γοητευτικά παράξενη διαδρομή της στο πεντάγραμμο και στη ζωή. Ενδεχομένως άγνωστη για πολλούς η Σαβίνα Γιαννάτου, αφού στην πορεία της προέχει η ποιότητα της δημιουργίας της στη μουσική και το θέατρο και όχι η συμμετοχή της σε ένα αμφιλεγόμενο star system. Και για να ενισχύσουμε αυτό που λέμε, προτρέποντας σας ταυτόχρονα να την γνωρίσετε καλύτερα μέσα από τις σελίδες του περιοδικού ΚΑΠΑ, σας μεταφέρουμε την εκπληκτική ερμηνεία της στην Περιμπανού, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Νίκου Γκάτσου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Οδυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Πανίκο! Άκου το μαλλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
11: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Σίλια Ιωαννίδου μας μιλά για το τηλεπαιχνίδι Beat the Chasers που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή στον Α και για το πώς συνδυάζει τηλεόραση με ραδιόφωνο. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας ηρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί είδη κήπου και καθαριότητας με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός τεύχου στα καταστήματα κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
12: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
13: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός που θα σας επιφυλάξει ωραίες διαδρομές. Προτάσσοντας νωρίτερα τα 60 χρόνια του Courier Inn, σας είχα πει ότι πρέπει να πηγαίνουμε στην αθέατη πλευρά του λόφου και να αφήνουμε τον σεβασμό μας σε ανθρώπους που παλεύουν για να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες εκεί που δεν πέφτουν τα πολλά φώτα της προβολής, και θα πάμε στην αθέατη πλευρά του λόφου και στην ρεαλιστική της ερμηνεία, γιατί θα πάμε σε ψηλούς λόφους, θα πάμε στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, γιατί εκεί έγινε την περασμένη Κυριακή η τιμητική διαδρομή για την Ολυμπιακή ημέρα. Και πάμε στον κοινοτάρχη Αγίου Ιωάννη, ένας φίλος από τα παλιά, όχι τόσο παλιά βέβαια με την έννοια την ηλικιακή, από τα παλιά δημοσιογραφικά, γιατί μαζί είχαμε μοιραστεί εξαιρετικές στιγμές όταν ο ίδιος υπηρετούσε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους του τόπου μας. Χριστάκη Τσανγκάρης. Φίλε Χριστάκη, σε χαιρετώ.
15: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα στους ακροατές. Χαίρομαι που επικοινωνούμε ξανά μαζί, έστω και άραιά. Αλλά είναι η χαρά μου πάντα η επικοινωνία μαζί σου.
14: Αθέατη πλευρά του λόφου, έτσι, χωρίς τα πολλά φώτα προβολής, αλλά γίνονται υπέροχα πράγματα εκεί.
15: Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να επισκέπτεται ο κόσμος τις ορεινές περιοχές. Η περασμένη Κυριακή ήταν μια τέτοια μέρα. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή μας έκανε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον εορτασμό της Ολυμπιακής Μέρας εδώ στο χωριό, πραγματοποιώντας δύο διαδρομές, μια διαδρομή 5 χιλιόμετρο για τους ενήλικες και μια διαδρομή χιλιόμετρο για παιδιά. Και ήταν χαρά μας που είχαμε αρκετή συμμετοχή και νομίζω ότι τιμήσαμε με τον καλύτερο τρόπο την Ολυμπιακή Μέρα.
14: Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο φίλος ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου, είχε πει κατ' επανάληψη ότι στόχος μας, λέει, είναι να μεταφέρουμε τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, και να τις προτάξουμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Και παντρεύω σε εισαγωγικά αυτό που είχε πει ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου με αυτό που λες εσύ στο μήνυμά σου όταν πρωτοεκλέγες κοινοτάρχης του Αγίου Ιωάννη Πιτσιλιάς. Σε αυτό το μήνυμα επιθυμώ να επαναλάβω τη σταθερή πεποίθησή μου ότι το χωριό μας και οι άνθρωποι του διακρίνονται από αρχές και αξίες πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίζουμε με σκληρή δουλειά το αύριο του τόπου μας. Και άμα ψάξει κανείς την ιστορία του Αϊάννη, ένα βρήκε στην πράξη τα όσα είπες στο μήνυμά σου.
15: Η προσπάθεια μας να μην μένουμε μόνο στα λόγια, να ελοποιούμε με πράξεις και έργα αυτό που θέλουμε, δηλαδή να κρατήσουμε ζωντανές τις κοινότητες της Υπαίθρου. Σίγουρα αυτό που ανέφερες Σάβα προηγουμένως, ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής, ο αγαπητός φίλος ο Γιώργος Χρυσοστόμου, όπως και την περσινή χρονιά είχε γίνει εορτασμός στην Κυπεργούντα και τα Χαντριά, φέτος Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς και Αγρός, είχαν την ευκαιρία τα παιδιά του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου εδώ στον Αγρό, 50 παιδιά, να φιλοξενηθούν στη δημοσιογραφική διάσκεψη εκεί στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Και ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός πρέπει να φτάνει σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, ιδίως στις ορεινές περιοχές, όπου τώρα τελευταία οι διακηρύξεις και της κυβέρνησης ότι θέλουν να ενδυναμώσουν, να δώσουν κίνητρα στις ορεινές περιοχές, να γίνεται πράξη και να το συνδέσουμε και με τον αθλητισμό, ότι είναι σημαντικό και τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ στις απομακρυσμένες στις ορεινές περιοχές να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν και τα παιδιά στις πόλεις. Πρέπει να πούμε ότι οι γονείς εδώ στα χωριά κάνουν μεγάλες θυσίες για τα παιδιά τους, δηλαδή μπορεί να πηγαίνουν έρχονται στις πόλεις για να τους παρέχουν τις ευκαιρίες.
14: Παράλληλα με τις υποχρεώσεις που οι συνθήκες εκεί στο χωριό τους υποχρεώνουν να σηκώνουν και επαγγελματικά, έτσι, και βιοποριστικά.
15: Μπορούμε να πούμε αρκετές περιπτώσεις όπου οι γονείς εργάζονται στη Λεμεσό, μπορεί να πάνε το πρωί στη δουλειά τους, να επιστρέψουν και να ξαναεπιστρέψουν κάτω στην πόλη
14: για να πάρουν τα μωρά.
15: Για προπόνηση.
14: Μάλιστα.
15: Το οποίο είναι...

0: υπάρχουν οι δυνατότητες εδώ στον αγροστό γειτονικό αγρόν. Υπάρχει εκεί το αυτιλικό κέντρο που ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει τουλάχιστον οι διακηρύξεις αυτό. Λένε ότι θα επενδυθούν.
1: Έναν τεράστιο θέμα τούτο.
0: Ένα τεράστιο θέμα που θα μπορούσε να εξυπηρετεί εδώ την περιοχή για τις προπονήσεις, να υπάρχουν όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν, οι εγκαταστάσεις αν αξιοποιηθεί σωστά και λειτουργήσει σωστά, να υπάρχουν οι εγκαταστάσεις για να μπορούν να αξιοποιούνται από τα παιδιά εδώ στην περιοχή.
1: Από πλευράς άλλων εκδηλώσεων, τι κάνουμε στην κοινότητα, Πρόεδρε?
0: Έχουμε πάντοτε εδώ οι ορεινές περιοχές επενδύουν στον Αύγουστο. Φέτος προσπαθήσαμε εδώ στην κοινότητα μας τουλάχιστον να δώσουμε τις ευκαιρίες και σε άλλους μήνες να είναι ζωντανή κοινότητα. Είχαμε το γαστρονομικό φεστιβάλ που ήταν τέλος Αυγούστου. Είχαμε τον εορτασμό της Ολυμπιακής Μέρας 27 του Σεπτέμβρη. Και τώρα αρχές του Νοεμβρίου η κοινότητα μας είναι αδελφοποιημένη με ένα χωριό στην Κρήτη, τον Άγιο Ιωάννη Καμένο, εκεί στον νομό Ρεθύμνου. Και θα γιορτάσουμε φέτος εδώ στο χωριό τα 30 χρόνια. Μεγάλη αποστολή από την Κρήτη θα είναι κοντά μας 6 με 11 του Νιόβρη και θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια.
1: Αγιός Ιωάννης Καμένος είναι στον νομό Ρεθύμνου. Πόσους κατοίκους έχει τώρα ο δικός μας ο Άης Γιάννης?
0: Ο δικός μας γύρω στους 300 μονίμους κατοίκους.
1: Και γύρω στους 300 και οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη Καμένου. Έψαξε τα στοιχεία, άρα υπάρχει μια συμπόρευση. Μια συμπόρευση με τον Άη Γιάννη. Να το άφησα για επίλογο αυτή τη συζήτηση μας, αλλά αφού μιας και το ανέφερες τώρα. Το κέντρο νεότητας. Τι...
0: Λειτουργεί το κέντρο νεότητας. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε και η ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ένα δραστήριο σωματείο που δραστηριοποιείται με διάφορες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες. Τελευταία είχαν οργανώσει και ένα Σαββατοκυριακό με θερινό σινεμά. Οργάνωσαν μια ωραία εκδήλωση με θερινό σινεμά και την επόμενη μέρα είχαν οργανώσει ένα πρόγραμμα με πιλάτες.
1: Τους παρακολουθώ και παρουσιάσεις βιβλίων κάμνουν και φιλοξενία θεατρικών σχημάτων έχουμε. Υπάρχει μια έντονη δράση για να δοθεί ζωή πέραν από την καθημερινότητα στον Άη Γιάννη.
0: Δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι, ότι είμαστε προς το τέλος να εκδοθεί. Είναι στο τυπογραφείο και ετοιμάζεται μια έκδοση ο Άγιος Ιωάννης του χθες και του σήμερα. Υπολογίζουμε να μας παραδοθεί σε λίγες μέρες και θα οργανώσουμε μια ωραία τελετή της παρουσίασης και αυτού του βιβλίου. Γι' αυτή είναι μια σημαντική δραστηριότητα.
1: Και θα είμαστε εδώ να την προβάλλουμε, φίλε Χριστάκη. Και σε αυτές υπάρχουν σελίδες και για τους αγνοούμενους και ήρωες του Άη Γιάννη. Γιατί όταν μια μικρή κοινότητα όπως ο Άης Γιάννης μετρά 5,
0: 6,
1: ναι,
0: 6 απώλειες στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Είναι οι 5 είναι...
1: Ο Αναστάσης ο Πίτας,
0: ο Χριστοφόρος Γιατρού, ο Σάββας ο Μαλεκίδης, ο Κώστας Μπυράνθης, ο Κώστας Παλαμάς και αγνοήτια η τύχη και του Δήμου του Δημοσθένους.
1: Δήμος Δημοσθένους. Ο Μπυράνθης είναι δάσκαλος και ήταν και λογοτέχνης.
0: Δάσκαλος λογοτέχνης, ναι.
1: Ο Σάββας ο Μαλεκίδης της γνωστής οικογένειας Μαλεκίδη, έτσι. Και του...
0: Όχι, είδες, συνωνυμία.
1: Συνωνυμία με τον Μαλεκίδη.
0: Ναι, συνωνυμία ή ξαδέλφια. Ξαδέλφια.
1: Ξαδέλφια.
0: Ναι.
1: Είναι, οπότε, για να δώσω συνέχεια σε αυτό που είπα, μια μικρή κοινότητα έχει αυτό το κόστος των ανθρώπων. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί το μέγεθος αυτού που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμη ως συνέπεια από το 1974. Εξακολουθείς να έχεις τη σύνδεσή σου, πάει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή έχεις αφοσιωθεί πλήρως?
0: Όχι. Η αφοσίωση συνδέεται, τη συνδέουμε και λίγο για να αλλάξουμε και λίγο παραστάσεις και μετά εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

0: Είμαστε στο γήπεδο.
1: Είσαι ικανοποιημένος από την πορεία της Ομονίας?
0: Σίγουρα. Πολύ ικανοποιημένος. Σταθερή, όπως λέει και ο πρόεδρος, ένας οργανισμός ο οποίος μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και το απολαμβάνουμε και είμαστε περήφανοι για αυτό που γίνεται.
1: Την Ομόνια την υπηρέτησες πόσα χρόνια στο Διοικητικό
0: Συμβούλιο? 12 χρόνια.
1: Ήσουν 12 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας και ήταν μια περίοδος όπου, να το πω από αέρος και μην αντιδράσεις, εξέπεμπε ποιότητα η επικοινωνία του Χριστάκη, του Τσανκάρη, και με τους δημοσιογράφους και με πολλές άλλες δράσεις, και οφείλω και εκ των υστέρων και δημόσια να σε ευχαριστήσω, φίλε Χριστάκη. Λοιπόν, επειδή πάμε προς το τέλος, επειδή είπες για την αδελφοποίηση, τα σπηλιαράκια του βουνού είναι τα γονικά μας, και για τον Αηγιάννη της Πιτσιλιάς και για τον Αηγιάννη στην Κρήτη. Είναι στίχος που το αγρίμινια και αγριμάκια μου. Είπα να κλείσουμε με έναν τραγούδι το οποίο να το συνδέουμε με την εκδήλωση του Νιόφρη.
0: Ευχαριστώ, Σάβα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Πάμε με τα αγρίμινια και αγριμάκια μου.

Τα σπηλιαράκια του βουνού είναι τα γονικά μας. Είναι και η ιστορία μας, όπως η πιτσιλιά. Και πάμε στην καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκύριακο του 1976, 2 και 3 Οκτωβρίου, τότε που σήμανε και την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου 1976-77, με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Πανηγυρίστε την νίκη σας και δεχτείτε την ήττα σας, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΚΟΑ Κίκη Λαζαρίδη και το οποίο συνόδευσε τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Και η αναφορά αυτή ομολογεί και τον επιβλητικό ρόλο που ο ΚΟΑ διαδραμάτιζε τότε στο σύνολο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου συμπεριλαμβανομένου. Στην πρώτη λοιπόν αγωνιστική έγιναν το Σάββατο 4 παιχνίδια. Ήταν προγραμματισμένα 4 παιχνίδια. Στο Γκάσι Ζή, η πρωταθλήτρια Ομόνια νίκησε την ΕΠΑ με 3-1. Η ομάδα της Λάρνακας ήταν αυτή που προηγήθηκε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Τζίβας. Η Ομόνια ισοφάρισε με τον Φίλιππο, ενώ Καϊάφας και Μαυρίς διαμόρφωσαν το τελικό 1-3. Στο Γκάσι Πι, ο πεζοπορικός, σαφώς υπέρτερος, νίκησε άνετα τον Ολυμπιακό με 4-0. Φιλίππου, Παστελίδης, Λάμπρου και Λεωνίδας ήταν οι σκόρερ για την ομάδα της Λάρνακας. Στην Ραδίπου, στον τέρπι της αμοχός του, Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα έμειναν στο 0-0. Το παιχνίδι στο Τσίριο, Άρης Ένωση Νέων Παραλιμνίου, αναβλήθηκε με απόφαση της ΚΟΠ, ύστερα από αίτημα της Ένωσης, γιατί η ομάδα καθυστέρησε να επιστρέψει από τη Δυτική Γερμανία, όπου είχε χάσει από την Καϊζερσλάουτερ με 8-0 στον επαναληπτικό αγώνα του κυπέλου ΕΦΑ. Και προσέξτε πώς λήφθηκε η απόφαση της αναβολής, η οποία και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άρη. Το βράδυ της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου, το προηγούμενο δηλαδή βράδυ της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, η Ένωση ζήτησε τηλεφωνικά από τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΠ την αναβολή του αγώνα με τον Άρη. Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, ο γραμματέας ανέθεσε σε διοικητικό λειτουργό της Ομοσπονδίας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να πάρει την ψήφο τους. Να θυμίσουμε ότι τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, οπότε και ο λειτουργός βρήκε στο σταθερό τηλέφωνο 14 από τα 20 μέλη που είχαν δικαίωμα ψήφου. Από τους 14, οι 9 ψήφισαν υπέρ του αιτήματος της Ένωσης και έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε. Αντιλαμβάνεστε το παράτυπο της τηλεφωνικής ψηφοφορίας, αφού οι 7 που δεν εντοπίστηκαν στο τηλέφωνο θα μπορούσαν μαθηματικά να ανατρέψουν την απόφαση. Και το συμπέρασμα, πάντα καταγράφονταν παράδοξα στα πάνω δώματα του ποδοσφαίρου μας. Το παιχνίδι έγινε τελικά την αμέσως επόμενη Τετάρτη και η ομάδα του Παραλιμνίου επικράτησε με 1-0 με τέρμα που σημείωσε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής έγιναν κανονικά την Κυριακή το απόγευμα. Στο Γκάσι Πι το ΑΠΟΕΛ νίκησε με 4-2 τον Ασυλίσης, ο οποίος μάλιστα προηγήθηκε με τον Παναγίδη. Ακολούθησαν 3 τέρματα από τον Μάρκο Μάρκου από ισάριθμες μπαλιές του αρχηγού Ανδρέα Στυλιανού. Μείωσε σε 3-2 ο Αλεξάνδρου για να διαμορφώσει το τελικό 4-2 ο Λεωνίδας. Στο Τσίριο Στάδιο, Απόλλων και Διγενής Μόρφου έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Προηγήθηκε ο Διγενής με το Σταυρί, που μετέπειτα μετεγράφηκε στην ΑΕΛ, και ο Μάριος Γεωργίου ισοφάρισε για τον Απόλλωνα. Στο Γκάσι Ζή, η Αλκή με τέρμα του Αντωνάκη κατέβαλε με 1-0 τον Ευαγόρα Πάφου. Και τέλος στο Δάλι, ο Νεοφώτης στο Σκαλκάουρα σημείωσε την πρώτη έκπληξη, νικώντας την ΑΕΛ με 1-0. Το πρώτο τέρμα του Χαλκάουρα στην πρώτη κατηγορία πέτυχε ο Βασιλείου. Το Σάββατο οι εφημερίδες δημοσίευαν και την κλήρωση της δεύτερης φάσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έγιναν την προηγούμενη μέρα στη Ζυρίχη, αφού δεν υπήρχε τότε η αμεσότητα της ενημέρωσης όπως την βιώνουμε σήμερα. Σε αυτή τη φάση συμμετείχε και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο τρεις μέρες νωρίτερα είχε αποκλείσει στο Γκάσι Πι τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, νικώντας τον με 2-0, με τέρματα που σημείωσε ο κορυφαίος παίχτης του γηπέδου Μάρκος Μάρκου. Η κλήρωση λοιπόν έφερε το ΑΠΟΕΛ αντίπαλο με την Ιταλική Νάπολη, από την οποία θυμίζουμε πήρε και ισοπαλία 1-1 στη Λευκοσία. Ήταν μια εξαιρετική περίοδος για το ΑΠΟΕΛ, με επιτυχίες που συμβάδισαν και με την επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυσή του. Φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια. Φεύγει γρήγορα ο χρόνος. Γιόρταζε και η Κύπρος την ημέρα της ανεξαρτησίας, όχι βέβαια με την ένταση των τωρινών εκδηλώσεων. Μπορούμε όμως να καταγράψουμε κοινά σημεία της επετείου του 1976 με την επέτειο του 2026. Τότε, δύο μόλις χρόνια από την τουρκική εισβολή, οι συνέπειές της παρέμεναν. Σήμερα, 52 χρόνια από την εισβολή, οι συνέπειες εξακολουθούν να υφίστανται. Τότε, τα συγχαρητήρια μηνύματα που έφταναν από όλα σχεδόν τα κράτη και που δημοσίευαν οι εφημερίδες στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό μιλούσαν για δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος και στήριξη της Κύπρου. Σήμερα, 50 χρόνια από το 1976, τα μηνύματα
έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Δηλαδή, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Big Guards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
2: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Μια φορά έναν τζερό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
7: Μεν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
8: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unit Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
0: Sport FM στους 95.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το παιχνίδι με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ο Δημήτρης Πέργας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αντεπιστοτήριο συγκρότημα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι. Εκτός αποστολής στο Μάνσαφτ έμεινε ο Κνάμπρη. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούση και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλ, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, σκόραρε Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Τσιφτσής. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστής της Superbet League 2. Στις 3 το παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ με τηλεοπτική μετάδοση από Ερτίο Sport FM. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός, ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία-Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Reporters.

0: Sport FM 95.
1: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλίων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αγωνιστική επικαιρότητα δεν υπάρχει πλην της εθνικής ομάδας. Εγώ όμως είμαι εδώ με τον Νίκο τον Μπαγκάκη.
1: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά.
0: Ο οποίος θα μας συντροφεύσει μέχρι τη μία. Μετά έχει μια επαγγελματική υποχρέωση και όχι προσωπική ο άνθρωπος.
1: Εννοείται.
0: Και θα αποχωρήσει ατάκτος. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε με το πράσινο ρεπορτάζ σιγά σιγά, αφού κάνουμε και το break μας, αφού πούμε τα της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι επί του πιεστηρίου, όπως ενημερωθήκαμε από το ΕΚ της εθνικής ομάδας, υπήρξε επίσκεψη του πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη και στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η εθνική μας ομάδα. Συναντήθηκε εκεί με τον κύριο Γκαγκάτση, με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, με την ομάδα τέλος πάντων γενικότερα. Πήρε και ένα ενθύμιο, μια φανέλα, αν είδα σωστά. Γιατί θες να βάλω ακουστικά? Εγώ σε ενημερώνω, εσύ θα μου το πεις δηλαδή? Κάτσε να μας ενημερώσει και ο καθήν είναι αρμόδιος για να είμαστε κοινοί. Ναι, το έχω. Σωστός ο Σωτήρης ο Ταμπάκος που ενημερώνει ότι πήρε το νούμερο 10, έχοντας πίσω βέβαια το όνομά του Μητσοτάκης, μια φανέλα που την έδωσε ο κύριος Γιωβάνοβιτς στον πρωθυπουργό της χώρας. We'll be right back.

Έρχεται η επόμενη αγωνιστική επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο κι εμείς, καταλαβαίνετε λίγο. Αγαπάμε πολύ να βλέπουμε την εθνική και ειδικά να ανταποκρίνεται όπως ανταποκρίνεται τούτη την περίοδο, τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία του Nation League, όπως και στο προηγούμενο Nation League τα κατάφερε μια χαρά, για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Αλλά η δισογραφία μας, η καθημερινότητά μας είναι τα ρεπορτάζ και όταν δεν υπάρχουν τέτοια είναι ένα πρόβλημα.

Έχουμε την εθνική μας λοιπόν σε πρώτο πλάνο. Παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, με αντίπαλο την Γερμανία. Ένα πάρα πολύ όμορφο στο να το δεις παιχνίδι για μένα. Ούτως ή άλλως, το είπα, αδερφέ μου, δεν με ακούσω. Δεν με ακούσω ότι είσαι έξω και μου λέμε στα αυτή. 10 παρατέταρτο. Θα τα βγάλω αυτά. Θα είμαι safe. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι να το απολαμβάνεις. Η εθνική μας έχει φτάσει στους 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Είναι αίτητη, έχει κάνει 2 διπλά, παρακαλώ. Έχει καταφέρει να μην χάσει και από την Ολλανδία. Και να είναι το grand favori για να είναι σίγουρα στις πρώτες 2 με 3 θέσεις του ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, που θα σημαίνει αυτόματα και την εξασφάλιση της παρουσίας στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα προγραμματικά του Euro. Μπορεί να φτάσει στους 10, 11, 12, 15 βαθμούς, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μείνει και στους 7 που λέει ο λόγος και να φτάσει στους 8, 9, ξέρω εγώ, 10. Αυτό που έχει σημασία είναι η ανταπόκριση και η εικόνα της. Και η εικόνα της είναι αρκετά θετική, όπως τουλάχιστον αναγνωρίζει την τυπική πλειονότητα. Θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 και θα ξεκινήσουμε και τα ρεπορτάζ αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα για την εθνική. Αν τα έχουν πει όλοι βασικά, θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε ο Νίκος απέναντι φύγει και όλα στη μία. Οπότε πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο του για να μας τα πει όλα.

0: James Bond.
1: Έχουμε το Σωτήρι τον Πάκο μαζί μας για κάτι στο κομμάτι.
2: Θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή σήμερα ή με τις ειδήσεις θα πάμε γαλανόλευκο?
3: Χαίρετε κύριε, δεν σας αφήνω να κάνετε εκπομπές να πούμε. Πάλι εθνική ομάδα. Κανονικά λένε, εντάξει. Να πω δύο ατάκια σύντομα. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας με την παρουσία σας στα παιχνίδια. Ο Μάκης Αγκάτση είπε: ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Και ο Ιβάν Γιοβάντζος με τη σειρά του, ομοσπονδιακός προπονητής, το πάθος των παίκτων μας για την εθνική ομάδα είναι μοναδικό και πολύ ξεχωριστό. Αυτές είναι οι ατάκες τους. Περισσότερο θα πούμε αργότερα.
1: Αυτή ήταν η ατάκα του Γιοβάνοβιτς. Αυτό που είπε για τον κόσμο, δηλαδή. Τι είπε?
3: Το πάθος των παίκτων μας για την εθνική ομάδα είναι μοναδικό.
1: Το πάθος των παίκτων μας. Μάλιστα.
3: Από μία ατάκα των τριών. Ναι. Όπως είπες, πήρε τη φανέλα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το 10 και το όνομα Μητσοτάκη στην πλάτη. Επισκέφθηκε το ξενοδοχείο που είναι η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Τα απόγευμα προπόνηση και συνέντευξη τύπου. Περισσότερα από σωσάι τα πούμε για το ότι υπόθηκε στις ατάκες μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας και του Πρωθυπουργού.
1: Να είσαι καλά, κύριε Σωτήρη.
3: Καλή υπόθεση, κύριε Σωτό.
2: Επιτέλους.
1: Αυτά για την εθνική μας. Πάμε στο παρασύνθημα, πάμε στο Παναθηναϊκό. Έχεις μπροστά σου ένα πολύ γεμάτο και δεκάλεπτο, αν θες.
2: Τι λες τώρα?
1: Για να πεις το τίποτα, λογός, λοιπόν. Γιατί εντάξει, έχετε μένει συστηματάκια λόγω Λιβάη.
2: Εντάξει, έχει πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, να τα πάρουμε την αρχή. Έχω κάποιο, εντάξει. Καταρχάς να πούμε ότι χθες πήγε σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο. Είχε ανοίξει χθες. Καλά, κατά καιρούς πάντα πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για να τα λέμε όλα τώρα, τα τελευταία χρόνια, για να δουν την ομάδα. Αλλά θα έλεγα ότι υπήρξε μια αναθέρμανση των σχέσεων με την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου που παρακολούθησε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και χθες υπήρξε. Ναι, όπως και ομάδα μπάσκετ είχε έρθει. Και παίκτες ομάδα μπάσκετ είχαν έρθει στο ΑΚΑ, σε άλλα παιχνίδια και ευρωπαϊκά, μάλιστα. Ο Νάνι είχε έρθει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Γενικά συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό.
2: Ναι, και είναι ωραίο. Εντάξει, ωραίο είναι. Οικογενειακό κλίμα. Χθες λοιπόν ήρθε ο Νίστρουπ, ο Κοτσόλης ο Νίστρουπ και το τεχνικό επιτελείο.
1: Στο μπάσκετ για την ΑΕΚ να πω στο πρωτάθλημα 4 ώρα Sport FM TV.
2: Σωστό.
1: Για να ξέρετε.
2: Ναι, γιατί έχουμε τώρα και αυτό το μέτωπο. Σωστά κάτι και τα λες. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι πήγε σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο. Ήταν και ο Κοτσόλης και ο κ. Γιουριαλής.
1: Το Νίστρουπ ήταν.
2: Νίστρουπ και μάλιστα τον έδειξε και το monitor το Νίστρουπ. Ναι, και έγινε χαμός. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων και της παραθηναϊκής ψυχής, να το πω έτσι, καλά είναι αυτά να γίνονται μέσα σε οικογενειακό κλίμα. Τώρα στα αγωνιστικά, εξυπακούεται ότι λείπουν κάποιοι διεθνείς αρκετοί. Η ομάδα έχει επιστρέψει και ανεβάζει ρυθμούς. Βέβαια, κάποιοι είναι σταθερές μέσα στο κοροπή. Κάνει τις πρωινές τις προπονήσεις. Και να πούμε ότι τα μπόρδα. Έχουμε γράψει εδώ και αρκετές ημέρες ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Ταμπόρδο, ο οποίος έκανε και σπριντάκια, είναι έτοιμος να μπει από Δευτέρα στην προπόνηση και από Πέμπτη, αν θέλετε, να φορτσάρει σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά ο Ταμπόρδο είναι ένας παίκτης που είναι κομβικός, γιατί έχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να θυμίζω ότι έχει σκοράρει και στο Καραϊσκάκη. Γενικά έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις στον Παναθηναϊκό.
1: Και έχει ξεκινήσει και δυνατά πολύ, φέτος.
2: Ακριβώς. Ως εξ εξτρέμ και μπαίνει και μέσα και γρυφός επιθετικός. Και αν ανεβάσει στροφές από την Πέμπτη, θέτει και σοβαρή υποψηφιότητα, αφού είναι καλά και για το βασικό σχήμα. Εγώ έλεγα θα είναι σίγουρα αποστολή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει. Θα το δούμε όμως αυτό, όπως θα είναι. Με τον Κοντούρη πήγαινε καλά, γιατί κάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Και Πέμπτη, Παρασκευή θα επιστρέψει και αυτός σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Τώρα, ο Νίστρουπ συνεχίζει και δουλεύει πάνω σε κυκλοφορία, στιμένες μπάλες, στατικές φάσεις και προσπαθεί να φτιάξει όποια ακόμα και ο ίδιος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο αδύναμος. Εχθές λοιπόν, επειδή είχε κάποια ενόχληση, έπαιξε σε συνθετικό κλεοτάπητα από ό,τι έμαθα και ένιωσε κάποια ενόχληση, ο Λιβάη Γκαρσία πέρασε έξω από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της χώρας του. Αρχικά προληπτικά πέρασε έξω, δηλαδή είναι ότι έπαθε κάποια δεδομένη ζημιά. Ωστόσο, ο ίδιος ένιωσε κάτι σαν τραύμα. Χωρίς να μπορεί να το εντοπίσει ακριβώς και επειδή ξέρει το κορμί του, έκανε την κίνηση αυτή να ζητήσει αλλαγή στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στην Αθήνα και να κάνει, αλλά από εκεί και πέρα οι πράσινοι, για να μην περιμένουν την Κυριακή, φαίνεται ότι πήγε να κάνει μαγνητική τομογραφία για να έχουν καθαρότερη εικόνα πιο γρήγορα. στην εθνική ομάδα της χώρας του. Και εκεί υπάρχουν γιατροί, οι μαγνητικές είναι, μεταφέρονται, στέλνονται. Οπότε θα έχει ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίτερα μια εικόνα για το, τι, για το αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Είναι βέβαια σοβαρό, εννοείται για το
2: παιδί. Ναι, εννοείται για το παιδί. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Με την άκρη να μπέξει, όχι όμως
2: πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν δεν γίνει κάποια μαγνητική, όπως καταλαβαίνετε, ούτε γιατροί είμαστε, το τι συμβαίνει. Εγώ μεταφέρω απλά το ρεπορτάζ ότι ο ίδιος έλεγε στην εθνική ομάδα της χώρας ότι δεν νιώθω ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά το ότι δεν είναι κάτι σοβαρό μπορεί να είναι και μια εβδομάδα έξω, δύο εβδομάδες έξω.
1: Μπορεί να μην είναι και καν για να μείνει έξω, αλλά να είναι σε πρόθυρα θλάσσης.
2: Μόνο η μαγνητική.
1: Για να τον κρατήσει αυτό έξω.
2: Ακριβώς. Τα πάντα,
1: πάντα θα ελεγχθούν.
2: Δεν θα πιεστεί. Φυσικά μέχρι το τέρμα του Ολυμπιακού υπάρχει ακόμα αρκετό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει το παιδί κάτι σοβαρό. Οπότε περιμένουμε να βρεθεί μαγνητική από τα εξωτερικά και να πάει στο ιατρικό team του Παναθηναϊκού και στο τεχνικό team για να συζητήσουμε με τον παίχτη, που δεν ήταν και εύκολο να το βρουν τελικά, να υπάρξει επικοινωνία αρχικά, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας, ξέρεις, με τη ζώνη που βρίσκεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο σαν να μένα κάρβουνα στον Παναθηναϊκό για αυτό το κομμάτι. Έχουν τα καλά νέα από τον Νταμπόρδα, ότι ανεβάζει στροφές. Οπότε το λέω γιατί ο Ταμπόρδα είναι σε μια θέση που παίζει συνήθως, εναλλάσσεται με τον Λιβάν Γκαρσία, υπό αυτό το πρίσμα. Σαφώς είναι πάρα πολύ νωρίς, το καταλαβαίνετε, να πούμε οτιδήποτε για ντέρμπι. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να πάει με ένα επιθετικό στην αρχή και βλέπουμε. Θα το δούμε όμως στην τελική ευθεία. Το σημαντικότερο είναι να είναι όλοι οι παίκτες υγιείς, γιατί πάντα όταν έρχονται μετά από μια επίπονη διαδικασία ή μπαίνουν απότομα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός, ελοχεύουν κίνδυνοι. Οπότε η υγεία για όλους τους ποδοσφαιριστές και φυσικά τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είναι πάνω απ' όλα, και αυτό κοιτάζει και ο Παναθηναϊκός να διαφυλάξει. Πέρα από τον μπάσκετ λοιπόν, που το συνδέσαμε το ποδόσφαιρο και τον Λιβάν Γκαρσία, να πούμε ότι μια εβδομάδα όπου είχαμε προσθήκη στην πράσινη ΠΑΕ σε ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζο, ανέλαβε ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Οπότε έχει πλούσια καθήκοντα και μεγάλη γκάμα καθηκόντων, αν θέλετε, γνωρίζοντας και τα ελληνικά δεδομένα και το κυβερνητικό ρεπορτάζ που λέμε εμείς πολύ καλά. Είναι, να θυμίσω, νομικός, έχει εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού. Συνδέεται με τον Παναθηναϊκό και το παρελθόν. Από εκεί πέρα, στον Παναθηναϊκό είχαν και εξελίξεις μετά τη συναυλία της Βύση, γιατί αυτή η συναυλία συνδέεται πλέον η μουσική με το ποδόσφαιρο, γενικά το καλλιτεχνικό κομμάτι. Καθώς ο αγωνιστικός χώρος είχε 95.000 θεατές και ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει γι' αυτό, γενικά το φρονίμο τα παιδιά, και κατάφερε με 30 εργαζόμενους και βάρδιες 24ωρη βάση να γίνει μια ανακατασκευή του χλωοτάπητα, με στόχο να γίνει μέχρι, να ολοκληρωθεί αυτό σε 72 ώρες. Η προετοιμασία έχει αρχίσει βέβαια πριν τη συναυλία, γι' αυτό λέω το φρονίμουν τα παιδιά. Στην Ολλανδία ετοιμάστηκαν παιδιά 8.000 τετραγωνικά μέτρα χλωοτάπητα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η φίρμα συγκεκριμένη, που Απρατένσης λέγεται, αυτή η σπορά, να το πω έτσι. Βάσει ειδική παραγγελία, ελέγχθηκε ο χλωοτάπητας μετά τη συναυλία και την καταστροφή, γιατί έγινε το ένα να δεις βέβαια. Καταλάβατε ότι όλοι ότι χρειαζόταν το υπόστρωμα αποκατάσταση. Μόλις έφυγαν όλα τα συναυλιακά, ο Παναθηναϊκός έπιασε δουλειά και η τεχνική. Εκεί με 22 φορτηγά ψυγεία τοποθετήθηκε σε ρολά διαστάσεων και αρκετού πάχους ο νέος χλωοτάπητας. Οπότε θα είναι διαμάντι ο χλωοτάπητας του Ολυμπιακού Σταδίου. Δεν ήταν και στα καλύτερά του, να σου πω την αλήθεια, στα παιδιά που
1: ήταν καλή. Γίνεται μόνο αυτή την εποχή.
2: Ναι, μωρέ,
1: γίνεται πανασπορά το Σεπτέμβριο. Με τη διακοπή πάντα το Σεπτέμβριο γίνεται πανασπορά. Πάντα σε όλα τα γήπεδα. Και στην ΑΕΚ έγινε. Και στο Βόλο θα γίνει, γιατί αυτό που είδαμε στο Βόλο ΣΑΕΚ ήταν συγκλονιστικά παράδεκτο. Αλλά έτσι γίνεται. Το Σεπτέμβρη προγραμματίζονται επανασπόρες των γηπέδων για να έχουν όλη τη χρονιά μετά ένα σούπερ αγωνιστικό χώρο, όπως έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια.
2: Σωστό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει και στη διακοπή των εθνικών ομάδων έχοντας ένα απόλυτο σερί, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή διακοπή του Παναθηναϊκού, γιατί έχει αρχίσει και τραβάει λίγο ζόρια σε μέσα γραμμή. Θα πάρει ανάσες τώρα να φορτίσει μπαταρίες, να είναι όλοι καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που το κάνει αυτό στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει κι άλλα έτσι τέτοια μεγάλα σερί ο Παναθηναϊκός. Να δούμε που θα κάτσει στο τέλος η μπίλια για το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός που φέτος δείχνει να έχει κάποιους παίκτες που προτιμά ο Νίστρουπ, έχει βρει δηλαδή έναν κορμό κάποιων βασικών παικτών, να το πούμε έτσι, όσο και αν εφαρμόζει το rotation. Πάντως, εν ώψη Ολυμπιακού, για να το κλείσω σιγά σιγά, να πω ότι φυσικά υπάρχει η περίπτωση στα Μπόρδα που είναι μια ιδιαίτερη. Το σενάριο επίσης δεξιά, επειδή προβληματίζει το κόσμο, να δούμε τι θα γίνει με το Λιβάη. Και υπάρχει και το σενάριο βέβαια του Ουναΐ, να θυμίσω δεξιά, ο Πελίστρη βέβαια. Και υπάρχει, αν δεν τα καταφέρουν τα παιδιά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, και υπάρχει το σενάριο του Ουναή, ο οποίος έχει αποκτηθεί ακριβώς επειδή παίζει ένα ρόλο συνθετικό κρίκο μεταξύ 8-10, αλλά παίζει και δεξιά ο Ουναή στον ίδιο κλειστό ρόλο που μπορεί να παίζει και τα μπόρδα και λίγο εσωτερικά, κατάλαβες. Οπότε έχει λύσει ο Παναθηναϊκός. Φέτος έχει το βάθος, παιδιά, έχει και τις λύσεις να κάνει και το rotation, και από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα γιατί η ομάδα πάει και καλά και δεν υπάρχει λόγος. Απλά να ξέρετε ότι στρατηγικά συζητάνε στον Παναθηναϊκό και τις επόμενες κινήσεις, γιατί πέρασε ο καιρός, φτάσαμε Οκτώβριο, θα έρθει και ο Ιανουάριος, δεν θα είναι μακριά οι μεταγραφές. Θα κάνουν κάποιες προσθήκες στον Παναθηναϊκό, συνδυαστικά, να δούμε πώς θα πάει και πάλι με Μπράουν για το κέντρο της άμυνας κτλ. Νομίζω ότι στο κέντρο της άμυνας κάτι θα κοιτάξουν στο εγγύς μέλλον, αλλά είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Η ομάδα πάει καλά, δείχνει να είναι γεμάτη. Η μόνη διαφορά στη συνθήκη που βιώνουμε είναι πλέον ότι μπαίνει στη ζωή του Παναθηναϊκού και το Conference League. Άρα μεγαλύτερη επιβάρηση, άλλου τύπου αγώνες, μεγαλύτερες εντάσεις στην Ευρώπη. Κανείς δεν περισσεύει και ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουμ να έχει καλή παράδοση σε, Ελλάδα, σε Ευρώπη, Ελλάδα και πλέον έχει χτίσει και στη Δανία σε τέτοιου είδους παιχνίδια, δείχνει ότι μπορεί να πορευτεί με το όνειρο του Βοτανικού που εξελίσσεται σταθερά. Και αν δει κανείς και τις εικόνες τα ντρόουν, πραγματικά είναι έτσι πολύ όμορφες, να βλέπεις το γήπεδο να παίρνει μορφή. Το έχεις ζήσει κι εσύ, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτή η προσδοκία, ας πω έτσι. Για όλους όσοι έχουν βρεθεί ή έχουμε βρεθεί στο Βοτανικό, αν πάει κάποιος στο κέντρο εκεί που γίνονται τα έργα, βέβαια χρειάζεται ειδική άδεια, δεν μπορεί να πας έτσι. Θα νιώσεις αυτό το δέος, ας πούμε, που διαμορφώνεται. Και κλείνοντας έτσι το ρεπορτάζ, να πω ότι στον Παναθηναϊκό γενικά υπάρχει ένα καλό κλίμα και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο. Προλαβαίνω βέβαια μέχρι τη μία να μου στείλετε ό,τι ερωτήματα θέλετε στο επόμενο μισάωρο. Αν προλάβω να πω κάποια πριν φύγω, στο παρά 5.
1: Θα είναι καλά. Break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνει προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: That Green Living, μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge, μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
1: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
3: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο παρελθόν με 4,6 35 λεπτά μετά τις 12. Είναι εκπομπή ρεπόρτερ. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο μαζί.
1: Να τον καλωσορίσουμε.
2: Καλησπέρα. Βλέπω, παιδιά, δεκάδες μηνύματα για την παρουσία του πρωθυπουργού στο τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν παίζουμε με τη Ουγκάντα πάντως. Την Κυριακή έτσι.
1: Υπάρχει μια λεπτομέρεια σημαντική.
0: Ναι, απλά το λέω γιατί άμα. Δηλαδή είναι πολύ
2: σημαντικό. Απορώ γιατί.
1: Μου επιτρέψει ένα λεπτό να πω κάτι για να κλείσω το. Κάτι που έφαγα φλασιά τώρα. Γιατί είμαι
0: μετά. Φάει τη φλασιά.
1: Λοιπόν, για τον Κρίσιασεν.
2: Για τον
1: Κρίσιασεν, γιατί ρωτάει ένα παλικάρι. Απλά να πω, φίλε μου, και ο Κρίσιασεν θα είναι οκ. Θα είναι μια χαρά. Έχει ανεβάσει στροφές και αυτού κανονικά και θα δώσει ακόμη μια λύση στα αριστερά, τρίτο μπακ για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίσορπ επίσης πήγε εθνική ελπίδα να τη δει, να βλέπει τα νέα παιδιά, δεν ξέρει ποτέ. Ναι, έχει δηλωθεί για
0: αυτό.
1: Μα πρέπει να πει ο Κρίσιασεν. Υπάρχει και όρος συμμετοχών σα,
0: συμβολέων. Άρα είναι ενεργός, αυτό σου λέω.
1: Βεβαίως, τώρα πρέπει να είναι ενεργός. Παιδιά, τώρα αρχίζει η Ευρώπη. Τώρα αρχίζει το καλό, τώρα αρχίζει. Για βασικό λέει βασικά, για να πάρει και θέση του πρώτου.
0: Και είναι και ο παίκτης του προπονητή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από
1: την ώρα που είναι υγιή, κοίτα, ο Κρίσιασεν, μιλάμε για ένα παίκτη που πραγματικά για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, αν ήταν καλά, μπορεί να μην ερχόταν στην Ελλάδα καν αυτή τη στιγμή. Έπαθε αυτό ότι έχασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το να αποθεραπευτεί και αυτός ο χρόνος το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στην να πάρει τον παίκτη. Με ένα όχι πολύ μεγάλο ποσό, μπορεί να του βγει ένα παικταράς στην πορεία που έχει όλα τα προσόντα να κάνει καριέρα εκεί πέρα. Να είναι καλά το παιδί και μπορεί να δούμε ωραία πράγματα. Αυτό. Και ενίσχυε στην εθνική πήγε γιατί δεν ξέρω. Για ένα φίλο για τον Αλμύρα, αφού πήγε να δει τον Αλμύρα, δεν ξέρω, φίλε.
0: Ήταν στην μπάλα, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να την μπάλα, μπορεί να δει και κάποιο ταλέντα, κάτι βλέπει.
2: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός κανένα στην ελπίδα.
0: Είχε τον Κοντούρη.
1: Κοντούρη είχε που τραυματίσει και ναι.
2: Σε αυτό το μα πήγε που τραυματίσει.
1: Και ο τέτοιο και ο Κάτρη νομίζω ήταν.
2: Δεν ήταν που την κάνει
1: λάθο.
0: Φίλε το πάνω του κάνει αμυντή σήμερα.
1: Όλοι γη στον Παναθηναϊκό. Είπα ξύλο. Πάμε.
2: Όλοι γης, ο...
0: Περιμένει.
2: Ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη περιμένει να δούμε τη μαγνητική.
0: Περιμένει πάντα
1: περιμένει. Ο έλεγε ότι δεν νιώθει κάτι βαρύ, αλλά να το δούμε. Αν δεν γίνει μαγνητική.
2: Εντάξει, αφού δεν...
1: Γλίτωσε
2: και ένα μάτσο ακόμα. Γλίτωσε και ένα μάτσο.
1: Όταν Ταμπόρδα μπαίνει. Δεν, και δεν είχε άλλο επιθετικό το 30 τον πάκο. Είχε πρόβλημα δηλαδή. Γι' αυτό έπαιξε κορυφή επιθέσεις. Στη συνθετικό κλωτάπιτα και την πάτησε. Και όταν Ταμπόρδα μπαίνει, εντάξει. Όλα καλά.
0: Έχει κάποιο μήνυμα να δει πριν φύγει, γιατί θα φύγει τη μία μέχρι να μιλήσει.
1: Έχει δίκιο, για να μιλήσει τελείω το έργο.
0: Ναι, είναι κρίμα. Δηλαδή θα.
1: Όχι, αυτό δεν είναι για μένα. Για τον Πρωθυπουργό και βλέπω. Περιμένουμε το Super Derby, λέει. Να δούμε τη Λιβά και βλέπουμε την ιστορία επαναλαμβάνει με τι εθνικέ. Φίλε με τι εθνικέ ομάδε, τώρα τι να πει δηλαδή ο παίκτη του. Δεν παίζει την εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό και γιατί έχουν καλή σχέση όλοι οι παίκτε με τι εθνικέ ομάδε. Και γιατί στις εθνικές ομάδες για κάθε παίκτη είναι τιμή να αγωνίζεται. Την είχε πατήσει και ο Πελίστρη δύο φορές με την εθνική ομάδα. Το θυμόμαστε, δεν είναι πάντα. Και ο Τζόλης τώρα πάλι τραυματίστηκε. Τι να, που παίζει την Άσυνα, αλλά δηλαδή τι να κάνουν τα παιδιά, να μην παίζουν στην εθνική ομάδα. Είναι η κακιά στιγμή, μια περίπτωση αφυδάτωση που είχε ο Καρέτσας, βλέπει μπορεί να γίνει. Μια κακιά στιγμή πραγματικά. Ένα κακό ύπνο το βράδυ, κάτι μπορεί να πάει καλά. Εντάξει.
0: Γενικότερα είναι πολύ λάθος, πάρα πολύ λάθος η επιλογή αυτή με τις τρεις εβδομάδες.
1: Με τα κολλητά, ε.
0: Και τα κολλητά παιχνίδια. Δε. Είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει.
1: Ναι, ναι. Ταξίδια, κομμωδία.
2: Και ούτε οι ομάδες μπορούν να δουλέψουν ουσιαστικά με τόσες απουσίες. Τόσα ρεπό. Πόσα ρεπό έκανε η ΑΕΚ.
0: Τώρα
2: έκανε 21 μέρες.
0: Έκανε 5 που πήρε άδεια.
2: Ναι.
0: Και 2, 7.
2: Και ο Ολυμπιακός 7.
0: Λογικό δεν
2: και
0: είναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι άλλες 7.
0: Πώς το είχε να μην έκανε.
2: Δηλαδή,
0: έπρεπε να ανεβάσει τη φύτα για να κάνει.
2: Από τις 21 μέρες, οι 7 είναι ρεπό.
0: Τέλος. Ναι. Δύο εβδομάδες είναι διακοπή.
2: Δύο εβδομάδες.

0: δύο εβδομάδες η δουλειά.
1: Οπότε, ναι.
0: Και αυτοί. Τώρα αντικειμενικά.
2: Και αυτοί με μισή ομάδα.
0: Δούλεψε. Τι θα δουλέψει.
2: Με μισή ομάδα. 25
0: παίχτες είναι.
1: Η επόμενη διακοπή είναι Νοεμβρίου.
0: Με μείον 16. Ναι,
2: 15 Νοεμβρίου.
0: Ναι, 14 Νοεμβρίου. Παίζουμε 8. Μετά με Λεβαδιακό.
2: Δεν παίζουμε τέλος πάντων 15 να το πούμε.
0: Ναι, 14-15 εκείνο το διήμερο δεν παίζουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 8 είναι το τελευταίο μάτς. Δηλαδή ένα μήνα θα έχει επί παιδί μου. Υποχρέωσαν. 10 αρχίζει το Σάββατο, Οκτωβρίου.
2: Ναι.
0: 10 δεν έχουμε.
2: Απλά είναι,
1: και η Ευρώπη,
2: ναι, απλά είναι σερή τα παιχνίδια, είναι
0: απλά,
2: πάρα
0: ναι,
2: πολλά.
0: Απλά είναι μετά πολλά. Ναι. Μα γι' αυτό το λέω. Έχεις βάλει που έχεις βάλει
2: και μετά. Και μετά το Νοέμβρη, μετά τη διακόπη του Νοεμβρίου και πάλι
0: και
2: είναι
0: πάλι
2: σερή.
0: Πολλά. Μα γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Θέλει διαχείριση αυτό, είναι περίεργο.
0: Έχεις που έχεις
2: μα δεν κάνουν προπονήσει ομάδες.
0: Κάνε 2 εβδομάδες.
2: Δεν κάνουν προπονήσει ομάδες. 15 δεν
0: συζητάμε. Απλά μπαίνεις και παίζεις.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι. Αυτό όχι, είναι λάθος απαράδειγμα και θέλω, προσπαθώ να καταλάβω και πρέπει κάποιος να το εξηγήσει από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι και μιλάνε με τους ανθρώπους και της UEFA, γιατί καλά κουνάει το δάχτυλο ο Τσεφερίν για την FIFA. Αλλά συγγνώμη για τη λέξη μου, τα ίδια και χειρότερα κάνει και αυτός, να μην το πω μάλλον, να σου τη λέξη μου. Τα ίδια και χειρότερα κάνουν.
2: Τι κάνουν, μωρέ.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην προστατεύσει λίγο τον ποδοσφαιριστή.
2: Υπάρχουν τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Δεν θα γίνει. Θα στερηθεί των τηλεοπτικών αν είναι 2 εβδομάδες και τα μάτια δεν είναι 4 σε 20 μέρες.
2: Μα μπορούσαν, θα κάνανε 14.
0: Δεν μπορούν όμως, αυτό λέω. Δεν πρέπει. Δηλαδή φαίνεται. Οι οργανισμοί, βλέπει, πέφτει ακοτόπουλα, παθαίνουν οικού. Δηλαδή τι παίρνει.
2: Να σου πω κάτι. Α ξεσηκωθούν και τα κλαμπ.
0: Αυτό ακριβώ. Ας πούμε τα κλάμπ στην UEFA θα το κόψουμε.
2: Τους δίνουν εκεί κάτι ψίχουλα, τους πετάνε στο το παγκόσμιο κύπελο και το Euro, γιατί ψίχουλα είναι.
1: Ναι, όντως αναλογικά.
2: Τι είναι τώρα δηλαδή.
0: Είναι.
2: Να έχεις δηλαδή 5 διεθνείς στο Μουντιάλ για να πάρεις 800.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο.
0: Τίποτα δεν είναι αυτό.
2: Τι 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο του τελευταίου παίχτη που λέω.
0: Όπως και αποζημιώσεις για τους τραυματισμούς δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, μωρ, τι να είναι.
0: Κανονικά όμως άμα τους βάλεις στο αγκούρι να μην πω πού και τους πεις. Άμα ο παίχτης λείψει για 4 μήνες, καλύπτει το συμβόλαιό του μέχρι το. Και στους 4 αυτούς μήνες και τη δόση που έχει μέσα.
2: Σωστά.
0: Θα σου πω εγώ μετά τι θα λένε και οι ίδιοι. Μην τους πιέζετε, κοιτάξτε τις μετρήσεις, μην τους βάζετε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.

0: καλούνται για λίγο σωστά. Κάτι τραυματίας δήθεν.
1: Σωστά.
0: Να φεύγουν από τις εθνικές για δήθεν τραυματισμούς κλπ.
1: Και δεν είναι και εύκολο.
0: Τους αναγκάζουν δηλαδή, τους αναγκάζουν να μετέρχονται τέτοια μέσα.
1: Και δεν το κάνουν και πολλοί, ξέρεις.
0: Οι περισσότεροι δεν το κάνουν.
1: Όπου... 9 στους 10,
0: ναι,
1: μπράβο.
0: Όπου σε παίρνει, όπου σε παίρνει το κάνεις. Όπου σε παίρνει.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα τέτοια. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ να πούμε ότι και στην ΑΕΚ αυτό που λέγαμε πριν, καταρχάς σήμερα επέστρεψε στους προπονήσεις, είχε χθες και προχθές ρεπό, είπαμε. Αύριο έχει το φιλικό με τον Πανετολικό, θυμίζω, για την, στο Ελλήνικο Πάρκ στις 11 η ώρα το πρωί για τον coach. Δεν υπάρχει κάποιο νέο πρόβλημα, ευτυχώς, Παναγία μου. Περιμένουμε να δούμε την εβδομάδα που θα αρχίσει. Θα δούμε και για αύριο το φιλικό, αν υπήρξε κάτι που μπορεί να είναι ευχάριστο, ας πούμε, σε επίπεδο παρουσίαση κάποιου από τους παίκτες που τραυματίστηκε, που δεν το βλέπω. Γιατί μέχρι και προχθές που ήταν οι προπονήσεις δεν είχε μπει κανείς. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα πάει στο κομμάτι αυτό η ΑΕΚ με τα άτομα που έχει διαθέσιμο coach. Θα κοιτάξει και θα εστιάσει πάνω περισσότερο στον Παμπλικό Γιάννη και στο Ζάο Μάριο, εφόσον είναι καλά σε αυτό το φιλικό. Να δώσει ρυθμό στο Μουκουντή, στο Ρέλβας, οι οποίοι είναι εδώ, ας πούμε, από τους βασικούς. Και από Δευτέρα να δούμε και να εστιάσουμε στο αν θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, για παράδειγμα, ο Στρακόσια, ο Ρότα, που τους αναμένουμε, γιατί το Βάργκα έχουμε πει ότι από τη Σεχτάρ και μετά. Σαχτάρ υπέρβαση αν την προλάβει. Αν δεν προλάβει τη Σαχτάρ, θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει για τη Σίτη, βέβαια. Ακόμα και να είναι στο 100%, παιδιά, θα μιλάμε για ένα διάστημα ενός μήνα και που θα είναι εκτός ο παίχτης. Οπότε ο ρυθμός, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα είναι πίσω πολύ σε επίπεδο ρυθμού και μάλλον θα έρθει από τον πάγκο. Ακόμα και στη Σίτη, δηλαδή, να είναι στο 100%. Τέλος πάντων, ας δούμε πρώτα πώς θα πάει η αποκατάσταση μέχρι και το ματς με τον Όφη και πριν το ταξίδι στην Αγγλία. Μην έχουμε απορίες ή μην έχουμε, πώς να το πω, συμπεράσματα από την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αγγλία όταν θα βγει αυτή, γιατί όλοι θα πάνε με το δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα μείνει εκεί. Ψάχνονταν για το Λέστερ, ψάχνεται για άλλα, μαθαίνει ότι θα κάνει στον Μπρέντφορντ προπόνηση, θα έχει και ένα day off, μετά θα πάει στο City, στο Manchester για να είναι κάνει την προπόνηση στη Δευτέρα στο City. Έτσι όπως το άκουσα σαν πρόγραμμα, για μένα δεν δικαιολογείται η παρουσία της ΑΕΚ 6 μέρες με 7 στην Αγγλία. Δεν υπάρχει λόγος. Θα μπορούσε να επιστρέψει κανονικότατα.
0: Λες,
1: τη στιγμή που δεν έχει αγώνα, την Κυριακή, με τον Ατρόμητο. Δεν έχει αγώνα.
0: Οπότε παίζεται Τετάρτη ή Τρίτη.
1: Τετάρτη.
0: Να γίνει για Τετάρτη μετά το μάτς.
1: Να γυρίσει, να παίζει την Τρίτη, ρε παιδί μου, Τσαχτάρ. Την Τετάρτη με Τσαχτάρ. Να γυρίσει Τετάρτη μετά το μάτς. Να κάτσει Πέμπτη να ξεκουραστούν. Off. Να του δώσει off όλη την Πέμπτη. Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή να δουλέψει 3 πολύ καλές προπονήσεις στα Σπάτα. Και Δευτέρα να πετάξει να πάει στο Μάτσεστερ.
0: Γιατί είναι Τρίτη το μάτς.
1: Ναι, να παίξει την Τρίτη. Ναι, πλέον, δηλαδή το μόνο κακό στο ενδιάμεσο, απλά το μόνο που γλιτώνει είναι δύο ταξίδια. Το μόνο που γλιτώνει. Ναι. Επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι τίποτα τρελό. Δηλαδή, οπότε δεν νομίζω. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να μείνει, να γυρίσει και να έχει 3 μέρες πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ.
0: Μίλησαν με τους παίχτες.
1: Ναι, προφανές.
0: Θέλανε και αυτά.
1: Δεν ξέρω, δεν το νομίζω αυτό. Ναι. Νομίζω μόνο με τον Νικόλιτς μίλησα.
0: Όχι.
1: Και μόνο με την ιδέα του να είναι focus το 100%. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ εδώ που είχαμε το αποκλειστικό στον Big News Sport 4,6 για την επιλογή του να παραμείνει στην Αγγλία και να πάρουν αναβολή βέβαια με τον Ατρόμητο. Δεν το συζητάμε. Είναι απόλυτα σωστή η αναβολή, έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτού του ταξιδιού. Τα υπόλοιπα με στη ροή, παιδιά, από τις δηλώσεις. Να πω για τους διεθνείς ότι ο Γιώβιτς το παίξε όλο το μάτς με την Γερμανία. Τα είπαμε. Ο Μαρίν είχε την ατυχία να παίξει χθες. Λέω την ατυχία γιατί από το 20 που μείνανε με 10 οι Ρουμάνοι έπεσε βροχή γκολ από την Πολωνία. Δεν είναι και ένας αντίπαλος πολύ καλός στην Πολωνία για να μείνεις με 10 παίχτες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ρουμάνων, δεν ξέρω αν μπορείς να πεις ποτέ σε μάτς που έχει έρθει 6-0, ξέρω εγώ, ότι διακρίθηκε κάποιος ή ξεχώρισε ή ήταν τουλάχιστον decent. Αυτό έγραφε το Μαρίν, ότι ο πιο σοβαρός και ο πιο σωστός επίπεδο τακτικής προσέγγισης και ανταπόκρισης ήταν αυτός στο μάτς αυτό. Δεν κάνει καλό τέτοια μάτς για κανένα ποδοσφαιριστή, παιδιά, οπότε δεν. Ο Μάγερ θα είναι εκτός αποστολής αναμενόμενα, είχε μπει στην προαπολογή. Ο κότς έχει άλλες προτεραιότητες, ο Μπίλιτς, σε ό,τι αφορά τους παίχτες που έχει προτεραιότητα στην Κροατία. Θυμίζω ότι πριν ήταν εκτός εντελώς. Χάρη στην εικόνα του στην ΑΕΚ μπήκε στην προεπιλογή και μπήκε και σε μια αποστολή για την Εθνική Κροατίας. Παίζει και με την Αγγλία, θυμίζω,

0: Κροατία, μέσα στην Ριέκα. Ξέχασα κανένα αγόρι, δεν νομίζω. Αυτά. Κώστα.
1: Okay. Και εμείς σίγουρα με το ρεπό το τριήμερο, κυρίως το ενδιαφέρον του ρεπορτάζ έχει στραφεί με τους, στους διεθνείς, όπου υπάρχουν ευχάριστα και λιγότερο ευχάριστα. Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν έτσι με τη φόρα που έχουν από τις εθνικές, να συνεχίσουν τον Ολυμπιακό, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, ο Πουέρτα. Αυτοί έχουν δείξει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Πουέρτα έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες, παρότι έχασε η Κολομβία από την Παραγουάη. Ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, τουλάχιστον έτσι γράφουν όλοι στην Κολομβία, οπότε δεν το είδα το μάτς βέβαια, αλλά για να γράφουν όλοι πώς ήταν τα μέσα στην Κολομβία, πραγματικά ύμνους για τον, ύμνους για τον άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν, είναι και φρεσκό χαζομπαμπάς, να το πούμε έτσι. Οπότε θα ήταν πραγματικά καλό το Ρέτσο και το Σάλιακα, τους είδαμε σε τι κατάσταση είναι, ειδικά ο Ρέτσος, οπότε θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πρώτα να έρθουν να είναι καλά βέβαια, και μετά να συνεχίσουν έτσι με τέτοιο ρυθμό άμα μπορούν πραγματικά, για να βοηθήσουν την ομάδα σε αυτή την δύσκολη πραγματικά αποστολή που έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Από τους υπόλοιπους διεθνείς, είναι καλό που πήρε χρόνο ο Πέντερσεν, γιατί ήταν στην απέξω στα δύο πρώτα παιχνίδια της Νορβηγίας. Τώρα ήταν τυχερός με στην ατυχία συμπαίκτη του, το δεξί μπακ τραυματίστηκε από τα πρώτα λεπτά και έτσι μπήκε από το 15, ξέρω εγώ, ο Πέντερσεν και έπαιξε. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 60 λεπτά με την Εθνική Ουκρανία σε ένα τραγικό για τους Ουκρανούς παιχνίδι. Έχασαν 3-0. Από ποιους έχασαν, τους Ιρλανδούς, Ισλανδούς, δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και ο Γιάρεμτσουκ. Πιστεύαμε ότι θα τον βοηθούσε λίγο η Εθνική, αλλά είναι τόσο χάλια η Ουκρανία σε αυτά τα μάτς που παίζει, που δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει παίκτες της. Να βοηθηθεί θέλει και δεν μπορεί, προφανώς. Αυτή είναι έτσι περισσότερο. Ο Πόποβιτς έπαιξε τρίτο συνεχόμενο 90 λεπτό με την Εθνική Μαυροβουνίου. Έφαγε ένα γκολ, δεν είχε ευθύνη από ό,τι είδα. Εντάξει, δεν παίζουν δύσκολα παιχνίδια. Οι παιχνίδια έχουν κερδίσει και τα τρία στο Μαυροβούνιο. Οπότε έτσι περίπου πάνε τα πράγματα με τους διεθνείς. Να δούμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των αγώνων με τους Έλληνες περισσότερο, με τον, και με τους δύο που έχουν ακόμα από ένα παιχνίδι, ο Πουέρτα και ο Μεξικάνος, ο Πεπίτο Γκονζάλες, για να δούμε πώς θα σιγά σιγά να αρχίσουν να επιστρέφουν, πρώτα με τους Έλληνες, για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία, αλλά ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και οι προπονητές πρέπει να τα αντιμετωπίσουν αυτά. Έχει πάρει ο Ιμανόλ, είχε πάρει και 7-8 παιδιά, είχα ξεχάσει μάλιστα να πω και το όνομα του Πλής, είναι Ουκρανός, είναι με ρίζες από την Ουκρανία, Κώστας Πλής, έχει πάρει και τον Πλή λοιπόν, 8 παιδιά, για να βοηθάνε στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, για να τους βλέπει και όλες αυτούς, για να κοιτάζει εν ώψη και των αγώνων του Κυπέλου τι γίνεται και πώς γίνεται. Και επίσης ευχάριστο να πούμε ότι ο Μπέιλι και ο Σα έχουν μπει πιο καλά πλέον στις προπονήσεις, ο Μπέιλι, και σε πιο δυνατά προγράμματα ο Σα. Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική. Νομίζω ότι με τον Μπέιλι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα είναι διαθέσιμος. Τώρα πόσο έτοιμος είναι θα φανεί μέσα από τις προπονήσεις πλέον που θα είναι πιο δυνατές. Αλλά και για το Σα, όσα δεν είμαστε 100% βέβαιοι, γιατί προέρχεται από θλάση, όμως δείχνει να είναι σε μια καλή κατάσταση, να το πούμε έτσι. Και επειδή πριν λέγαμε για τα παιχνίδια της εθνικής, για τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος, για τον Ολυμπιακό είναι 9 μάτς σε 27 μέρες. Ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό βεβαίως 11 Οκτωβρίου και φτάνουμε 8 Νοεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Δύο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος. Ξεκινάει με ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κλείνει με ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Υπάρχουν 3 παιχνίδια Europa League ενδιάμεσα, 2 στη Γαλλία με Μαρσέιγ και Ρεν και ένα μέσα με τη Σπάρτα Πράγας. Υπάρχει Πανετολικός, Καλαμάτα, Κηφισιά για πρωτάθλημα και υπάρχει και μάτς κυπέλλου με το Μαρκό.
0: 9 είναι επίσης και σένα.
1: 9 σε 28 μέρες.
0: Πώς γίνεται?
1: Γιατί? Είναι συνέχεια παίζει. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Συνέχεια.
0: Ναι, και εμείς, αλλά εμένα μου βγαίνουν 10 με τον Ατρόμητο.
1: Αφού δεν έχεις Ατρόμητο.
0: Είναι 9 όμως. Εσύ δεν έχεις αναβολή. Πώς γίνεται να έχεις ένα λιγότερο? Αυτό μου κάνει.
1: 11, 15.
0: Ναι, βλέπω εδώ.
1: 18.
0: 10. 10, 14.
1: 22.
0: 1, 2, περίμενε. 3, 25. 4, 5, 6, 7, 8 είναι εμένα, εντάξει τότε. Και το Ατρόμητο 9.
1: Έτσι δεν είναι? Ναι.
0: 8 εγώ, 9 εσύ.
1: Τα ίδια, απλά έχει ΑΕΚ την αναβολή. Οπότε αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Μπορούμε να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα.
0: Είδα το ζουπό, παιδιά, δεν είχε τραυματισμό επί της ουσίας. Ένιωσε μια ενόχληση, αλλά περιμένουμε να έρθει πίσω. Δεν μπορώ να ενημερώσω ΑΟΑ. Δεν έχουν βγάλει κάτι Ουκρανίο. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν έχει ιδιαίτερη ενόχληση. Περιμένουμε να δούμε.
1: Τελειώσανε τα μάτς, δεν είδα του Γιάννη. Έχουν κι άλλο.
0: Δεν έχουν άλλο αυτή, τι είναι.
1: Έχουν σίγουρα.
0: Γιατί μόνο εμείς έχουμε Ελλάδα, δηλαδή. Κάτσε.
1: Και αυτό είναι. Αυτό γυρίζει, ο δικός σας.
0: Δεν έχουμε μάθει να γυρίζει, γι' αυτό σου λέω. Περιμένουμε την ΑΕΚ να ενημερώσει. Άρα εκτιμώ ότι δεν θα είναι σοβαρό άμα δεν γυρίσει κιόλα. Δηλαδή για το Λιβάη, α πούμε, είδαμε, πήρε το αεροπλάνο και γυρνάει. Που μπορεί να μην είναι σοβαρό, αλλά μπορεί να τον αφήσει. Για τον Βιτάλης, παιδιά, μπήκε αλλαγή. Ήταν πολύ καλός στη νίκη της Ουγγαρίας. Έκανε την πρώτη της νίκη Ουγγαρία. Τώρα για τον Αριάγκα που μου λέτε, ξέχασα τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα μπήκε στο 88, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να πω τώρα για τον Αριάγκα. Πώς πήγε με την Οντούρα στο 88 που μπήκε. Κάπως κάποιος Αλεξίου τα έχει πει όλα τα ο Σωτήρης και οι υπόλοιποι για την εθνική με τις ελπίδες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε εμένα. Μιλήσαμε για αυτούς που μπορεί να μην είχατε εικόνα. Ζουπκόφ, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ενημερωθούμε από την ΑΕΚ.
1: Ο Αλεξίου είδα έπαιξε στην εθνική ελπίδων, παίζει.
0: Ναι, κανονικότατα. Κανονικότατα. Είναι στόπερ κολόνα.
1: Και ο Καλοσκάμι είναι. Και ο Καλοσκάμι παίζει.
0: Πολύ καλή. Σε αλλαγή μπήκε, νομίζω, αν θυμάμαι σωστά. Ο Αλεξίου δεν υπάρχει άλλο από ΑΕΚ, αν θυμάμαι σωστά. Που να έπαιξε, ενώ.
1: Ο Αριάγκα παίζει εθνική.
0: Ναι, στην Ουντούρα, το είπα.
1: Αλλά μπήκε
0: στο 88 αλλαγή.
1: Αυτό είπε που.
0: Ναι, μπήκε στο 88 αλλαγή. Τι να πω, αλλά πήγε καλά. Αλλά δηλαδή.
1: Έχει τόσους πολλούς καλούς παίχτες στην εθνική Ουντούρα και τον βάζουν αλλαγή. Ποιο ξέρει. Ναι.
0: Μπορεί να τον είχαν βάλει. Όχι, μπορεί. Τον είχαν βάλει στο προηγούμενο βασικό και τώρα να τον ξεκουράζουν.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει ένα μήνυμα που λέει Νικολακόπουλε, μην αγχώνεσαι για τα 9 παιχνίδια σε 28 μέρες. Δεν θα τα παίξει εσύ.
0: Ναι, μάλλον ότι. Θα τα παίξουν οι παίχτες, οπότε θα ανταποκριθούν. Ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω ότι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Είναι για ρεπορτάζ αυτό και ότι είναι δύσκολο και πρέπει να ανταποκριθεί και τα παιχνίδια δεν είναι απλά. Όπως είπε ο Κώστας, ο Ολυμπιακός έχει αυτά που έχει.
1: Καταρχάς, εγώ λέω τα παιχνίδια για να ξέρει και ο κόσμος πότε είναι τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Μέχρι τις 8-11 του παίζουμε παιδιά παιχνίδια. Ένα μήνα επί της ουσίας βάλτε το στο μυαλό.
1: Συνέχεια Κυριακή. 10-11. Πέμπτη Κυριακή ή Σάββατο.
0: 10-11 Οκτωβρίου έως 8-9 Νοεμβρίου. Και είναι σημαντικά γιατί έχει Europa League, όπως είπε ο Κώστας. Και έτσι είναι σημαντικά και για την ΑΕΚ, γιατί έχει και Champions League. Δηλαδή, ΑΕΚ έχει μέσα σε αυτά Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, για το κύπελο.
1: Και έχετε και εσείς. Τρία, ναι. Σίγουρα, ναι.
0: Και έχει Σαχτάρ, City, Real Madrid. Και στα ενδιάμεσα ΠΑΟΚ για το κύπελο, Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Στο ΑΚΑ το Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ναι. Πριν τη Real και μετά τον ΠΑΟΚ.
1: Ένα ντέρμπι έχετε, δηλαδή, πρωτάθλημα.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
1: Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Μετά με ΠΑΟΚ έχετε παίξει, όχι.
0: Με ΠΑΟΚ παίζουμε στο ενδιάμεσο κύπελο. ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Το πρωτάθλημα λέω. Πρωτάθλημα θα έχετε μετά, Αράκη, με τον ΠΑΟΚ.
0: Το πρωτάθλημα έχουμε πριν από εσάς. Κολλητά τα έχουμε. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό ΑΕΚ, αν θυμάμαι σωστά.
1: Μάλιστα.
0: 12ο. Είναι 11ο. 29-11ο.
1: Μετά τη διακοπή.
0: Και 5-12ο.
1: Μετά τις διακοπές έχει ντέρμπι πάντα.
0: Ναι, ναι. 29-11ο νομίζω παίζουμε με τον.
1: Και με καπάκι με εμά.
0: Με τον ΠΑΟΚ. Και πέντε δεκάτου.
1: Παίζουμε Σάββατο.
0: Ναι, και πέντε δεκάτου με τον Ολυμπιακό.
1: Παίζουμε Σάββατο γιατί.
0: Στο Φάλιρο.
1: Έχετε τρίτη Champions League.
0: Ναι, έχουμε Γαλατά εμείς μετά. 8-12.
1: Ναι. Είναι τρίτη, οπότε δεν γίνεται να.
0: Ναι, γι' αυτό είναι και ένα ντέρμπι που γίνεται Σάββατο. 5-12.
1: Και εμείς παίζουμε Τετάρτη με Παναθηναϊκό κύπελο και Σάββατο με εσά πρωτάθλημα. Δεν γινόταν όμως αλλιώς.
0: Ναι, είναι όπως το κάνουμε και εμείς με τον ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί... Απλά θα παίξουμε Κυριακή με τον
1: Παναθηναϊκό. Ναι, δεν γινόταν αλλιώς.
0: Γιατί το Champions League.
1: Από τη στιγμή που είχε τρίτη μάτση ΑΕΚ δεν μπορούσε να γίνει κανονικά. Δηλαδή πρέπει να ήταν Κυριακή το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο ενδεχομένως να είναι ένα παιχνίδι.
0: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει.
1: Ενδιαφέρον θα έχει, ναι, αλλά.
0: Μπορεί... Εγώ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ πιστεύω, ειλικρινά σου
1: μπορεί και οι δύο ομάδες να έχουν πολλούς αγροματικούς.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ σε εμάς δεν νομίζω ότι βάλει αγροματικούς, γιατί θα το θέλει το μάτς, γιατί είχε φέρει και
1: είναι
0: χει.
1: Είναι και στο κήπεδό του, ε.
0: Είχε φέρει και χει με τον Όφη.
1: Α, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Μπορεί να κάνει και άλλη γκέλα, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, μην ναι, βρεθεί ναι, και προεκπλήξεων. Η ΑΕΚ επειδή έχει κάνει δύο νίκες και η μία νίκη με πολλά γκολ.
1: Σωστά. Εμείς κάναμε.
0: Εκτιμώ 11 στις 11 αλλαγές θα έχει.
1: Εμείς κάναμε την εξυπνάδα το 3-0 με το Βόλο να το κάνουμε 3-2.
0: Ήταν λάθος αυτό.
1: Μια απόλαυση κανονική. Από 3-0 μέχρι το 80-3-2.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λάθος του Ολυμπιακού αυτό. Και έχει. Εντάξει, μπορεί να το καμουφλάρει τώρα με το Μαρκό που δεν είναι κακή ομάδα όμως.
1: Μπορεί,
0: γι' αυτό είπα μπορεί.
1: Άλλο το.
0: Γιατί είναι καλή ομάδα.
1: Το είχε έτοιμο το 3-0. Συμφιλάρισα 4-0, είχε 7-0.
0: Θα σου να φράπα. Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Τώρα τρέξε.
0: Πάμε σε break.
1: Όλα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Αυτό ό,τι κάνεις, το βρίσκουμε σωστά.
1: Βέβαια. Αυτή είναι η
0: break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Τη Κυριακή με την καθημερινή.
5: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
6: κάθε μήνα. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Ετοιμοπαράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Auto Masters.
9: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motto Value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. Motto Value.
11: Η εποχή αλλάζει. Και μαζί της αλλάζουν και όσα χρειάζεται το σώμα σου. Κάνε μικρές επιλογές που σε βοηθούν να νιώθεις καλά κάθε μέρα. Στα Holland & Barrett μέχρι 1η Νοεμβρίου βρες προϊόντα για το ανοσοποιητικό, μαλλιά, δέρμα και νύχια και την ευεξία ενηλίκων σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 αγαπημένα σου προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Αυτό το φθινόπωρο δώσε περισσότερο χώρο στην ευεξία σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
12: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
13: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
14: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
15: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
14: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
15: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σπορ FM στους 95.
0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέργας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League, σε 6 και 4 του συνέδριου τύπου και στις 7 η προπόνηση για Λανό Λευκής. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούση και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας Αντώνης Τσιψής. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες στο Σαββατοκύριακο. Σε ανοιχτή γραμμή με την προσφυγική ομοσπονδία του Τρινιντάν στην Νέο Παναθηναϊκό, ο Στολιβάη Γκαρσία να αποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονο φόρο επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός και τον Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ ουσιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φούλου ρυθμούς ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόοπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει στο μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στις 3 παρατέρα το παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novi Bet με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport VFM και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία Ιταλία ήταν ισόπαλες 1-1 στους Άντε Φράνς για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League. Στάλο μάτσι σε League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Γιώργος Τσακίρης, Νίκος Παγκάκης και Κώστας Νικολακόπουλος.

0: Sport FM 95.
1: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε.
1: Ναι, προφανώς ο Ζήνη παίζει 6 δεκάτου, παιδιά. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα για το Ζήνη που είναι στην Αγγόλα. Επαναλαμβάνω, παιδιά, πάντως ότι μέχρι στιγμής στα Ουκρανικά, επειδή μου ξαναστέλνετε και μου ξαναστέλνετε, έχουμε αρχίσει τα μηνύματά σας, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτά. Για τον, πώς το λένε, για τον Ζουπκόφ, δεν προκύπτει κάποιος θανατισμός. Καθόλου. Τώρα να είδατε, μπορεί να είδατε το μάτς όλο κάποιος, που αδυνατό να το πιστέψω, αλλά anyway. Και να το είδατε να πέφτει κάτω καμιά φάση και να μένει για λίγο έξω, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Καμία αναφορά στα Ουκρανικά. Υπάρχει κριτική που δεν είναι καθόλου καλή για τον Ζουπκόφ, πρέπει να πω. Βέβαια μπήκε αλλαγή. Καταλαβαίνω ότι μέχρι να μπει στο μάτς. Αλλά αυτό που έγραφαν σε γενικές γραμμές ήταν ότι he didn't offer anything in particular. Τι δεν προσέφερε τίποτα, ας πούμε, ξεχωριστό, κάτι συγκεκριμένο, κάτι καλό. Με τη Γεωργία, λέω έτσι, το παιχνίδι με τη Γεωργία. Για τον Αριάγκα, σας είπα πριν, πήγε στο 70, ας πούμε, χάσανε. Δεν έχει παίξει πολύ ουσιαστικό ρόλο στο παιχνίδι, όπως διάβασα από τις κριτικές, παιδιά. Αλλά πού το είδατε ότι έχει τραυματιστεί και. Τέλος πάντων, επειδή το είχατε στείλει από χθες το βράδυ, μου στέλνανε πολύ από χθες το βράδυ, εγώ ρώτησα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν θα υπάρξει, θα μας ενημερώσει η ΑΕΚ. Αργά μεν, όπως πάντα, αλλά σίγουρα θα ενημερώσει. Και επίσης θα γινούσε πίσω. Και δεν θα γυρίσει, έτσι. Ναι, αδερφέ μου, γιατί ποιος σου είπε για αναβολές ότι θέλει ο coach. Ναι, άλλο, ο φίλος εδώ δεν μπορείς. Κατάξει, είναι ελληνικά, είναι δύσκολο, αλλά. Ρε Τσάκλε, θα μας ελάνε τόσο καιρό, δεν μας έλεγε ο Νίκολης. Δεν θέλει αναβολές, αλλά να παίζει συνέχεια για να έχουν ρυθμό. Με λένε ρίζω και όπως όλοι τα γυρίζω. Και ποιος σου είπε ότι θα παίζει σε ρί.

0: καλά κάνεις, αλλά μην ρωτάς τουλάχιστον κιόλας. Ανέφερε στην αδερφή μου ότι είμαι πολύ στριμωγμένος για να σας πάρω αναβολή. Δεν το θέλω, δεν μου αρέσει η αναβολή, αλλά δεν γίνεται μέσα σε διάστημα 6 ημερών να παίξουμε 3 μάτς και με 4 ταξίδια. Έχει δίκιο. Τι, πώς θα γίνει. Ποια ομάδα δεν θα το έκανε αυτό να πάρει αναβολή. Να παίζει δηλαδή Τετάρτη, να γίναγε Πέμπτη ξημερώματα. Πέμπτη, ναι, ξημερώματα. Να δουλέψει Παρασκευή για να παίξει Σάββατο με τον Άρη. Με τον Ατρόμητο, συγγνώμη, στο Περιστέρι, να ξεκουραστεί και εκεί να πετάξει Δευτέρα στο Μάντσεστερ, να κάνει προπόνηση και να παίξει την Τρίτη. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, το καταλαβαίνετε. Το νομίζω θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων, εγώ φταίω που το εξηγώ. Ρε Σιγήρο, πώς έχει λέει προσωπικά θέματα Ζουκόφ, αφού είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ο βιογραφικό τα λέει όλα. Στην ΑΕΚ, εγώ πρέπει να τον δω, αδερφέ μου, δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Διότι δυστυχώς ο κότς δεν τον έχει αξιοποιήσει όπως πρέπει και δεν τον έχω δει και με ένα κανονικό δεξιό μπακ πίσω του. Την έχει παίξει με τον Γεωργίεφ, την άλλη έχει παίξει με τον Ρότα, την άλλη έχει με τον Ρότα, συγγνώμη, με τον Γκάτσι για λίγο και με τον Γεωργίεφ. Δεν τον έχω δει να παίξει με τον Ρότα δεξιά. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζει στο δεξιάκρο τη άμυνα με τον Ρότα που είναι ο κορυφαίος δεξιός μπακ και του πρωταθλήματος για μένα πέρυσι και να παίζει με τον backup που δεν είναι καν δεξι μπακ. Έτσι, πάρα πολύ διαφορετικό. Οπότε δεν μπορεί να τον χρεώσω τον παίχτη άμα δεν τον δω εγώ στην ΑΕΚ ενεργό και με τον μπροστινό τον κανονικό του. Ο Αριάγκα ξαναπαίζει λέει 60, ο Ζήνη ξαναπαίζει 60. Παιδιά, εντάξει, αυτό θα κάνουμε τώρα. Το πρόγραμμα των διεθνών φτάνει που μας έχουν εκνευρίσει που παίζουν. Κακώς παίζουν. Έτσι δεν είναι. Μα δεν μπορώ. Αν γνωρίζουμε, λέει, αν έχει τηλεοπτική κάλυψη το αυριανό φιλικό ή αν είναι και κλεισμένο. Όχι, όχι, δεν έχει ούτε τηλεοπτική κάλυψη ούτε είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Καλησπέρα από το βροχερό Ρέθυμνο με πατάτα, οφτή και μερακή. Μπράβο, αδερφέ μου. Έχετε να είναι όλα καλά στο Ρέθυμνο, γιατί είχε γενικά στην Κρήτη δοκιμάστηκε αρκετά από τις βροχοπτώσεις. Συγγνώμη.
1: Όχι, έγινε χαμός.
0: Ναι, πολύ ρε χαμός. Πάρα πολύ νερό. Και ακόμα βρίχνει. Να έχετε το νου σας, γιατί και σήμερα θα έχει. Από αύριο θα ηρεμήσει λίγο το έργο. Και μετά την επόμενη εβδομάδα πάμε σε επίπεδα ελληνικού φθινοπόρου. Με 25-24 βαθμούς σε διαπραγματεύσεις. Τσακ, δεξιμπακ δεν πήρε. Ο Μάριος είναι υπεύθυνος, ο Ριμπάλτα ή ο Νίκολιτς. Ή ο Ρότα έχει βάλει βέτο. Να σε αρχίσω.
1: Αυτό το
0: τελευταίο. Δεν το νομίζω.
1: Αυτό
0: έχει ασκήσει βέτο ο Ρότα. Φαντάζεσαι το συμβόλαιο να υπάρχει αστερίσκος να μην αποκτηθεί και άλλο δεξιμπακ. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, είναι ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα. Η απόλυτη υπεύθυνη. Αυτή είναι η υπεύθυνη αγωνιστική σχέση μου. Δεν μπορεί να είναι με τα καλά και να μην είναι στα κακά. Όπου μα βολεύει. Μονάζιγα δεν γίνεται. Εκείνοι αποφασίζουν. Δεν νομίζω και δεν υπήρχε πρόθεση από την ιδιοκτησία να μην ικανοποιηθεί αν ήθελε κάποιον παίχτη πλέον ο coach. Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, τσάκα γορίνα μου, πώς θα παίξουμε με τέτοια άμυνα στα ευρωπαϊκά. Ο Νίκολης αλλάξει το σύστημα με 5 πίσω. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί να αλλάξει το σύστημα και να πάει με 3 στα χαφ. Αλλά ανάλογα το παιχνίδι. Παιδιά, κοντά στου αλλού, αλλού έρχονται που να είναι επιτέλους τα παιχνίδια που πρέπει να έρθουν για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά. Όταν έρθει θα δούμε πώς θα παίξει. Γιατί μπορεί με τη Σαχτά να παίξει 4-4-2 όπως παίζει κανονικά τώρα και με την City στο Etihad να παίξει 4-3-3 και να είναι πιο μαζεμένος. Ή να παίξει και όπως είπες με πεντάδα, τριάδα δηλαδή κεντρικών αμυντικών και δύο back half την πλευρά. Να βάλει, ας πούμε, προσέξτε, μπορεί να μείνω πίγιος με τώρα. Μπορεί να βάλει τον Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά. Πιο φυσιολογικό να παίξουν back half ο Γκατσίνοβιτς πάντως από back που παίζει. Το back half το έχει ξαναπαίξει. Πάμε break. Και επιστρέφουμε με μηνύματα Ολυμπιακού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: το OK. Ένα λίγο έτσι ριζοσπαστική άποψη βλέπω εδώ. Η ομάδα δηλαδή πρέπει για ένα χρόνο να σταματήσει να κάνει μεταγραφές και να χτιστεί, άντε το πολύ πολύ, κάποιοι παίκτες από ακαδημία που αξίζουν να μπουν. Τι λες? Λέω ότι δεν αποκλείεται να γίνει αυτό στον Ολυμπιακό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές μεταγραφές που πραγματικά το σωστό είναι
1: να μην γίνει άλλη.
0: Να κάνεις
1: πινελιές.
0: Ναι, μόνο όταν έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί πρέπει όντως να χτίσεις. Ιδανώς τι τους πήρες 21 παίκτες? Γιατί είναι να έρθουν και ο νους με τον Αποστολάκη, ε.
1: Σωστά, ένα ολόκληρο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας.
0: Και υποτίθεται ότι πρέπει να ανεβάσεις και παιδιά από την Ακαδημία, γιατί είσαι μείωνος Έλληνες. Και ήδη βλέπουμε στο Champions League πόσο θα κοστίσει αυτό. Λες δηλαδή μετά τον Παναθηναϊκό παίζει με τη Μαρσέη. Τι πιο ωραίο από το να μπορούσες να βάλεις το Σιπιόνι, το Ρόκα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν είναι εκτός λίστας. Είναι εκτός λίστας. Πόσα παιδιά είναι εκτός λίστας? Αυτό
1: δεν χωράνε έτσι λόγω του.
0: Όχι μόνο αυτοί. Ναι. Καλημέρα λέει και στους δυο σας. Τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν δίνουν αναβολές. Τέλος συζήτηση. Εμείς είμαστε δεύτερη ταχύτητα. Δίνουμε. Αν θέλουμε να τους μοιάσουμε, πρέπει να σταματήσουμε τα χατήρια. Νομίζω ότι κάνεις λάθος, φίλε. Δεν είμαστε μεγάλο πρωτάθλημα καταρχάς, ώστε να μην δίνουμε. Τα άλλα πρωταθλήματα δίνουν και δίνουν και περισσότερες αναβολές.
1: Της ίδιας άνθρωπης δυναμικότητας και παραπάνω. Γιατί το Ολλανδικό είναι παραπάνω.
0: Βοηθάνε τις ομάδες τους.
1: Παίρνουν αναβολές.
0: Και οι Πορτογάλοι βοηθάνε με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσε να υπάρχουν άλλοι τρόποι να βοηθηθούν. Ναι, αυτό να το συζητήσουμε.
1: Οι Βέλγοι,
0: δηλαδή μπορεί
1: Σκοτσέζι
0: να παίξεις κύπελο, ας πούμε.
1: Α, ναι. Ναι, ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Σαββατοκύριακο πριν από Champions League και Europa League, για παράδειγμα. League Face. Υπάρχουν τρόποι.
1: Ναι, θα μπορούσε πριν αυτό, ας πούμε, τώρα που έπαιζε να τρώνε και θέλει την αναβολή. Να ήταν το ΑΕΚ, με τον Πανσεραϊκό.
0: Ναι,
1: τα κατηγορία σου
0: ναι. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Αυτό λέμε. Πάντα υπάρχουν. Έχω πάθει πλάκα, λέμε, το Ζουγλί από τη δεύτερη ομάδα. Δεν πρέπει να χαθεί ο παίκτης. Να πω την αλήθεια μου, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί με πολλά πράγματα από αυτά που βγάζει αυτό το παιδί. Παιδί, εντάξει, είναι 23 γίνεται τον άλλο μήνα, δεν είναι όπως οι άλλοι που είναι 19 και 20, αλλά εντάξει, το παιδί δεν έχει παίξει πρώτη ομάδα, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια το λέμε. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να βάλει περισσότερο ακόμα μυαλό στο παιχνίδι του και περισσότερη συνέπεια, και νομίζω ότι δεν θα χαθεί. Έτσι νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, λέει η κάτωθη ήταν στο Ρέντι. Μ' αρέσει αυτό το η κάτωθη. Ορτέγκα, φίλε, για μια εβδομάδα δεν ήταν. Είχε πάρει προσωπική άδεια.
1: Καλά ξεκινήσαμε.
0: 4 μέρες. Άλλες τρεις ήταν το ρεπό. Πάει πρώτη εβδομάδα. Πυρόλα, Σιπιόνι, Έσε, Ρόκα, Ζώτα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Μάριους, Κλέιτον και η Μπέιλισσα. Μια χαρά. Μια χαρά δεν είναι να είναι μέσα 12 παίχτες, ας πούμε. Ο Μπέλη και ο Σα κάνουν μόνοι τους. Μια χαρά δεν το λες, δηλαδή, να έχει ένας προπονητής ίσα ίσα 12 παίχτες. Αλλά τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό. Μπόρεσε να δουλέψει με κάποιους παίχτες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί έφερε, λέει, Γκαλέτη, Μιραλάς, Τζοβάνι, Ζάχοβιτς, Ριβάλντο, Καστίγιο, αφού ήταν στημένα τα πρωταθλήματα? Ωραίο παραμύθι έστησαν για να μην τρελαθούν. Φίλε, είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία όλη αυτή. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο Ιμανόλης, λέει, είχε σε κάθε θέση έναν ενδυνάμιο βασικό πλην δεξιού μπακ. Οπότε πιστεύω έγινε καλή δουλειά στη διακοπή και σε αυτούς πρέπει να στηριχτεί κύρια. Κοίταξε, μπορεί πράγματι και ίσως πρέπει να στηριχτεί σε αυτούς κύρια, αλλά δεν είχε σε κάθε θέση ένα ενδυνάμιο βασικό. Δεν ήταν το δεξί μπακ που λείπαν και οι δύο. Έλειπαν και οι δύο αριστεροί μπακ. Έλειπαν οι τρεις στόπερ από τους τέσσερις. Άρα δεν είχε καθόλου άμυνα. Μόνο τον Πυρούλα είχε το άνθρωπος. Άρα δυστυχώς δεν ισχύει αυτή η διαπίστωση που έχεις κάνει, φίλε. Εντάξει, στη μεσαία γραμμή είχε το Σιπιόνι και το Νέσε και το Τζικίνιο. Μπροστά είχε κάποιους παίχτες, τους Εξτρέμ, το Μάριους και λοιπά. Κάτι ήταν κι αυτό, αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο είπες. Αν έφυγε, λέει, ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, πρέπει να πω καταρχάς ότι ο Πορτογάλος πρώην πρόεδρος Γκιμαράες εδώ και πάνω από 1,5 μήνα δεν ασχολούνταν με τον Ολυμπιακό, αλλά κατά βάση μάλλον να το πω, ασχολούνταν περισσότερο με τη Ριοάβε. Εκεί ήταν η βάση του. Εκεί δηλαδή ήταν η δράση του και το πεδίο του, στη Ριοάβε, για πάνω από 1,5 μήνα, μπορεί και 2, γιατί αν θυμάστε ήρθε ο Μονκάδα και ανέλαβε όλα τα μεταγραφικά, μετά ήρθε ο Κορδόν. Αυτό το οποίο ακούω από Πορτογαλία είναι ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία με τον Γκαντόσο της Ριοάβε και φαντάζομαι και κατ' επέκταση με τον γκρουπ, φαντάζομαι, ναι. Άλλο ένα μήνυμα λέει, ποιος θα παίξει μπροστά, ξέρεις.
1: Και πού όμως?
0: Κοίταξε, είναι εμείς σήμερα για Σάββατο.
1: Για τον ντέρμπι.
0: Ναι, έχουμε 8 μέρες, είναι οπότε να σου πω ότι ξέρω, δεν ξέρω. Εικάζω. Μπορώ να εικάσω ότι θα παίξει ο Μάριους. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι στην Ουκρανία και δεν είναι και στα καλύτερά του μετά από τέτοια εποχή. Ο Γκονζάλες είναι στο Μεξικό, θα γυρίσει Πέμπτη. Αλλά και είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι ο προπονητής δεν τον επέλεξε για βασικό στη Λιβαδιά. Οπότε εικάζω ότι θα παίξει ο Μάριους. Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από τις προπονήσεις κλπ. Αν θα παίξει βασικός ο Πουέρτα.
1: Πού, με τον Ολυμπιακό?
0: Ναι, στο ντέρμπι. Κοίταξε, η λογική λέει ναι. Από την άλλη όμως το ότι θα έρθει Πέμπτη και θα κάνει ένα ξεμούδιασμα την Παρασκευή το πρωί και μία προπόνηση το Σάββατο, δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τον προπονητή στην τελική απόφασή του. Και βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση να είναι και αυτός υγιής και όλοι οι άλλοι που λέμε να είναι υγιείς. Οπότε δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για τον Μπουέρτα. Λέμε λογικά ναι, αλλά πώς θα γυρίσει. Αν ο προπονητής είναι τέτοιος τύπος προπονητή, που, γιατί τώρα το μαθαίνουμε, που δεν έχει πρόβλημα να βάζει παίχτες που έρχονται τελευταία στιγμή. Γιατί θυμάμαι για παράδειγμα που έλεγε ο Γιώργος ότι ο Αλμέιδα δεν τον έβαζε.
1: Τον Πινέδα όχι, 9
0: ενώ άλλος,
1: 10, να το πω έτσι.
0: Ενώ άλλος τον έβαζε. Αυτό λέω. Είναι ο προπονητής πώς έχει στο μυαλό του το πράγμα, ας πούμε. Γιατί δεν γίνεσαι λέει προπονητής, είναι καλύτεροι άλλοι. Λίγο καλύτεροι θα είναι από μένα νομίζω. Αλλά τέλος πάντων δεν είμαστε για πολλά άγχη, αδερφέ. Τώρα στα 62 να γίνουμε είναι λίγο δύσκολο και αγχωτικό πολύ.
1: Άλλωστε οι προπονητές είμαστε όλοι στην Ελλάδα, αδερφέ μου, πες
0: το. Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, λίγο πολύ είμαστε. Πώς να το κάνουμε. Τι άλλο λέει εδώ. Α, τελειώσαμε.
1: Ωραία.
0: Είναι μια μισή.
1: Πάμε σε break.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε μηνύματα ΑΕΚ και μετά Ολυμπιακού, βέβαια, για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχετε μπροστά σας μισή ώρα να στέλνετε μηνύματα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεοφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
10: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
9: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
10: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
14: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
15: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Ήμασταν εκτός αέρα και καλώς ήμασταν.
0: Και ευτυχώς Παναγία μου. Γιατί θα πέφτω εδώ τσιμέντα.
1: Ευτυχώς που δεν είναι ο Νίκος εδώ πέρα. Ήταν ικανό να τα ανοίξει ο Νίκος. Ήταν ικανό να τα ανοίξει.
0: Όπως εκείνο
1: αφού το... γλιτώσαμε εκείνη τη φορά.
0: Εκείνο το ηχητικό,
1: αφού το γλιτώσαμε εκείνη τη φορά, εντάξει.
0: Πήρε άδεια ο Νίκος, λέει. Σοβαρά μιλάς και Νίκο. Τα φιλιά μας ο Νίκο να ξεκουραστεί, να είναι με την Γιωργάρα του.
1: Τι ούτε τη Δευτέρα θα είναι δηλαδή.
0: Όχι, σιγά μην δεν είναι.
1: Α, τέτοια άδεια είναι. Μια δυο μισή μέρα είναι.
0: Α,
1: κατάλαβα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας Τσάκη, είδα χθες τον ύπνο μου να πανηγυρίζουμε παρέα το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Μπράβο, με άγχωσε πως ξεκίνησε αδερφέ μου. Πάλι καλά πήγες αυτό στον ύπνο σου. Μακάρι αδερφέ μου να γίνει και στον ξυπνιό σου. Μακάρι, στον ξυπνητό μας δεν το δούμε και να πάρει άκρη τον back to back. Δεν είναι εύκολο, μακάρι. Γιώργο, επειδή ο Κώστας δεν θα απαντήσει, παρά το γεγονός ότι το γράψε αυτό, εγώ πιστεύω θα απαντούσε. Θεωρείς πως το ρόστερ που διαθέτει ο φετινός Ολυμπιακός είναι καλύτερο ή χειρότερο από πέρυσι? Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για το κρίνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ δύσκολο για να κριθεί οποιοδήποτε. Έπειτα, εκτιμώ ότι γίνει ουσιαστική αναβάθμιση σε αρκετές θέσεις. Έτσι όπως έχω δει τα βιογραφικά, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις, παιδιά, να δεν το δεις στο χορτάρι. Επίσης, δεν μπορείς να ξέρεις τι και πώς θα σου βγει. Και δεν θα σου το πω για τον Ολυμπιακό, θα σου πω για την Άγια, παράδειγμα. Η Άγια, καλύτερη μεταγραφή φαινομενικά και στα χαρτιά που λέμε, όταν γινόταν και έτρεχε το θέμα του καλοκαιριού, και όλοι το αποθέωναν και το έλεγαν και το έγραφαν, ήταν ο Ζουμπκόφ. Ένας πολύ καλός παίχτης στη γραμμή, που μπορεί να μπαίνει μέσα με γκολ, με assist, στην καριέρα του, όχι μόνο στην Ταμπζοσπορ, με τίτλους, με παρουσία στη Champions League, με. Τίτλο και στην Τουρκία που πήγε με την Ραμπζοσπόρο, όχι με καμιά Γαλατά ή Φενέρ.
1: Μα εδώ υπήρχαν μηνύματα Ολυμπιακών όταν έγινε μεταγραφή του Ζουμπκόφ και λέγανε: ορίστε, η ΑΕ κάνει μεταγραφές καλές και γρήγορα και έγκαιρα και
0: σκημόσαστε. Και ήταν, όντως ήταν. Μέχρι στιγμής λοιπόν όμως ο Ζουμπκόφ
1: δεν έχει παίξει. Ναι.
0: Δεν έχει δώσει τίποτα. Δεν φταίει και αυτός μόνο, ξαναλέω έτσι, αλλά δεν έχει δώσει. Οπότε γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει για μένα ένα φορ. Εμένα ο Μάριος που πήρε ο Ολυμπιακός μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί τον ήξερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αν έρθει το παιδί και δεν.
1: Το μόνο σίγουρο, ξέρεις, θα απαντούσα στο φίλο πριν,
0: ναι.
1: Ότι βάση χρηματιστηριακής αξίας Transfer Mark έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Οικονομικά.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ
1: αυτό είναι
0: επίπεδο,
1: το σίγουρο.
0: Εγώ
1: το επίπεδο, τι θα δείξουμε στο γήπεδο.
0: Και σε επίπεδο βιογραφικό, ναι, παιδί μου, βλέπω και καλύτερες ηλικίες, να δώσω καταλάβει στον κόσμο τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Αυτό διαπιστώνω σε μια πρώτη ανάγνωση, ξαναλέω. Στο τέρμα έχω ένα ερωτηματικό, αλλά δεν μπορούσε να μείνει ο Τζολάκης, παιδιά. Μιλάμε για τερματοφυλακά.
1: Δεν ήθελε με τίποτα.
0: Αυτό λέω. Δεν μπορούσε να μείνει. Αν ήταν Λέξτε, δηλαδή
1: Γιώργο,
0: στο χέρι του Ολυμπιακού και δεν τον κράτησε.
1: Άμα μας πιάσουν οι μεταγραφές του Πουέρτα, του Μάριους,
0: ναι,
1: και του Μπέιλι,
0: θα είναι άλλη
1: πιστεύω
0: ομάδα.
1: Θα είμαστε καλά.
0: Ναι, θα είναι άλλη ομάδα, ναι. Ολυμπιακός από πέρσι.
1: Αλλά πρέπει να πιάσουν όμως. Αν δεν πιάσουν.
0: Μία από αυτές να πιάσει θα είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο γιατί θα γίνει και τραυματισμός του LKB.
1: Θα είναι θέμα μεγάλο. Θα είναι θέμα μεγάλο από εκεί.
0: Αλλά
1: πέρα.
0: Δεν μπορώ να πω ότι παρατηρώ μία καλύτερη. Μία πιο στοχευμένη, δε παιδί μου, δουλειά σε ό,τι αφορά τις προσθήκες του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να μην το πω. Όπως και για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για το transfer mark που λέω.
0: Όπως και για τον Πάοκ και ασάργησε.
1: Στο τέλος ο Πάοκ, ναι.
0: Όπως και για τον Πάοκ ασάργησε.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός στο τέλος έκανε. Ναι. Τις
0: μα και αυτό είναι το handicap που πρέπει να καλύψουν οι δύο ομάδες αυτές. Αυτό είναι το handicap. Πότε να δέσουν πιο νωρί.
1: Απλά που έλεγα πριν για το transfer mark, πρέπει να πούμε ότι κάτι λέει σίγουρα η χρηματιστηριακή αξία,
0: ναι,
1: αλλά
0: δεν παίζει μπάλα.
1: Δεν παίζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 100 εκατομμύρια πάνω από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι.
1: Αλλά ως ομάδα η ΑΕΚ τη βλέπει και είναι καλύτερη.
0: Είναι πιο μπροστά.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει μια συνέχεια, μια συνέπεια. Αυτό μπορεί να παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι όπως το γίνεται από το Ολυμπιακό με το Μεντιλίμπαρ που το δεύτερο του χρόνο. Δεν πήρε τον double.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είχε μια συνέχεια, μια συνέπεια.
1: Η ίδια ομάδα ήταν.
0: Ήταν η ίδια ομάδα και πήρε το έργο του πήγε

0: σε 4-3-3 έπαιξε αριστερός ιστορικός χαφ. Το νορμάλ. Το νορμάλ Κώστα. Οχτάρι. Εσένα σου κάνει για κάτι άλλο.
1: Αν δεν είναι εξάρι.
0: Εξαροχτάρι είναι μεν. Αν παίξει όμως
1: οχτάρο εξάρι είναι μάλλον έτσι όπως
0: αλλά, το λες. Ναι, εγώ θα σου πω ότι είναι και εξαροχτάρι αν το θέλει έτσι ο coach, αλλά σε 4-3-3. Εξαροχτάρι. Όχι σε 4-2.
1: Δεν είναι για να παίζει μόνος του, ας πούμε.
0: Όχι σε 4-4-2 που παίζει ΑΕΚ, να είναι το δεύτερος χαφ, να είναι το 6, ας πούμε.
1: Αν δεν είναι το καλό
0: για
1: το
0: μένα,
1: τόλο,
0: για μένα.
1: Δηλαδή, έτσι, όπως μένα ΑΕΚ... δει, έτσι όπως τον ναι, έχεις δει, ε.
0: Έτσι όπως το βλέπω στην ΑΕΚ.
1: Δηλαδή είναι καλύτερα στιγμής να παίζει λίγο πιο μπροστά από τον κόφτη.
0: Ναι, να είναι στο 6 ο Βιτάλης, για παράδειγμα, να σου το καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Ή ο Μαρίν.
1: Ναι.
0: Και στο 8 ο Κάριν. Δίπλα στο χαφ, αλλά αυτούς που είναι πιο box.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν και τρεις χαφ.
0: Αυτό έτσι είναι το ιδανικό.
1: Αλλά έχοντας πάρει δύο center four.
0: Δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Ή μπορείς να παίξεις 4-4-2 ρόμβο Κώστα έτσι. Και να έχεις τρία χαφ τέτοια. Να παίξεις.
1: Και πού θα βάζεις να τον καλύτερο σου παίκτη, το Μάγερ.
0: Στο 10.
1: Πώς δηλαδή. Τέσσερα.
0: Στην κορυφή του ρόμβου.
1: Ρόμβος.
0: Στην κορυφή του ρόμβου. Δηλαδή, στο 6 Κάρινεν.
1: Πίσω από το Μάγερ.
0: Εξωτερική χαφ Βιτάλης Μαρίν. Σωστά. Στο 10 ο Μάγερ. Βράγκα Γιώβιτς.
1: Σωστά, ναι, και έτσι γίνεται.
0: Γίνεται. Αν το θες, αν το δουλέψεις.
1: Δεν βάζει.
0: Αφού δεν βάζει.
1: Μόνο τον Κοϊτά χάνεις έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ή τον Κοϊτά μπορεί να τον βάλει.
0: Βάλει το δεύτερο επιθετικό τον Κοϊτά από τον πάγκο.
1: Μπορεί να τον βάλει και δεύτερο επιθετικό.
0: Όπως βάζει το Ζήνι, στο πλάι.
1: Όπως βάζει το Ζήνι, ας πούμε. Ναι,
0: έχεις λύσεις. Έχεις λύσεις.
1: Αλλά
0: δηλαδή
1: δεν το
0: φέτος
1: έχει
0: που το θέλεις το ρόμβο.
1: Ρόμβο έχει δουλέψει. Όχι.
0: Για αυτό σου λέω.
1: Ποιος έβαζε ρόμβο από Σάζερ, ποιος προπονητής. Αυτό δεν θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι. Κάτι μου θυμίζει αυτό, ρε γαμώτο.
0: Δεν είναι φοβερό.
1: Μπράβο, όταν είχε πρωτοέρθει. Κάτι, γι' αυτό λέω, κάτι μου θυμίζει στην ΑΕΚ.
0: Τότε τον Ελίασον με τον Κουτέσα στα μπροστά να παίζουν ρόμβο που είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Και το άλλαξε.
1: Εκεί δεν ταιριάζανε. Δεν ταιριάζανε αυτοί. Αλλά το άλλο όμως που λες.
0: Τώρα
1: ταιριάζει κάτι που θα μπορούσε.
0: Μπορεί να μην βγει, λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά βάσει χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών είναι ένα κανονικό.
1: Ξέρεις τι είναι με το ρόμβο, Γιώργο. Είναι ότι.
0: Πολύ δύσκολο έτσι. Πρέπει τα μπακ να είναι.
1: Αυτό είναι ότι πρέπει δηλαδή. Γιατί εκεί θα πρέπει αφενός μεν τα μπακ να βοηθάνε πάρα πολύ. Αφετέρου δε. Πρέπει να βοηθάνε τα εσωτερικά χαφ πάρα πολύ. Ιδάλλως. Μετά θα παίζει αναγκαστικά ο δικός σου μπακ με δύο παίχτες.
0: Γι' αυτό και σου είπα πρόσκληση στο 6 τον Κάρινεν. Για το προσόν του είναι η πρώτη πάσα, το διάβασμα, όλα αυτά δεν είναι
1: ναι,
0: τα. Και Μαρίν Βιτάλης εσωτερικούς. Για να μπορούν να τρέχουν, να τρέχουν.
1: Α, στο 6 εκεί τον Κάρινεν.
0: Εκεί θα τον έβαζα, ναι, στο 6. Στην πρώτη πάσα, τρίτο τέτοιο, να παίρνει από τα στόπερ, να προωθεί σωστά, να μην γίνει το λάθος εκεί. Γιατί άμα πουλήσει εκεί την μπάλα, ξέρει πώς είναι.
1: Α.
0: Και αυτός ο τύπος έχει στην καριέρα του άλλο το 86% σωστή μετάβαση μπροστά. Μεταβίβαση σωστά. Στην πρώτη μπάλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ξέρει και ο coach καλύτερα από εμάς. Επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή το ρώτησε ο φίλος και έχει δίκιο, εκεί το χρησιμοποιείς. Τσακ, πότε θα γυρίσει στο 300 γιατί ακούγεται κάτι για Δεκέμβριο. Παιδιά, προχθές μιλάγαμε με τον Κάρπετ. Μου είπε ο Κάρπετ ότι είδε τον πατέρα του. Εγώ ξέρω ότι η αποκατάστασή του πάει καλά και ότι θα είναι έτοιμος για με τον Όφη. Αλλά ότι είναι ήδη καλύτερα πολύ, του είπε ο μπαμπάς του 300 στον Κάρπετ, δεν έχω λόγο να τον αφισβητήσω τον Αντώνη, και ότι περιμένουμε απλά να έρθει η ώρα για να βάλει τα
1: πόδια. Τα ίδια λέτε ουσιαστικά.
0: Ναι, απλά επειδή γράφει για Δεκέμβριο ο φίλος που λέει ότι ακούγεται ότι θα γυρίσει αρχές Δεκεμβρίου, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Καλά, άστο αυτό. Λέω ουσιαστικά αυτό που λέει το ρεπορτάζ και αυτό που λέει και ο μπαμπάς 300 είναι το ίδιο, δεν είναι.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς το ίδιο. Θυμίζω ότι είχε ένα ράγισμα στον καρπό στο μάτς με τον Άρη. Έχει περάσει ο χρόνος για να πεις ότι είναι αυτό το πρόβλημα ακόμα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα, ήταν. Για το Βάργα είπαμε, είτε με τη Σαχτάρ είτε με τη Σίτι είναι ο σκοπό, ο στόχος να. Πολύ σωστή απόφαση να μείνει Αγγλία. Εσύ τι ήθελες, να είναι συνέχεια σε αεροπλάνα. Θα ήταν συνέχεια σε αεροπλάνα, αδερφέ μου, αν έπαιζε και το Σάββατο, σου ξαναλέω. Τώρα, σου επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι. Θα έμπαινε Τετάρτη αργά να πετάξει, θα γίναγε Πέμπτη Ελλάδα και θα ξαναπέταγε Δευτέρα. Πώς δηλαδή θα ήταν συνέχεια σε αεροπλάνα. Θα είχε Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 4 μέρες στη βάση της. Γι' αυτό το λέω. Αλλά πολύ καλά έκανε και μακάρι να ανταποκριθεί με αυτό το κομμάτι. Τσακ, θεωρείς τίποτα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ? Όχι, αγάπη μου. Φέτος τι διαφορετικό υπάρχει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο μετά τη διακοπή να έχουμε γκέλα? Καλά, πέρσι είχαμε δύο, δεν είχαμε πολλές. Οπότε αυτό θα επαναληφθεί. Μπορώ να πάρω τα παιδιά μου στο Ελληνικό Πάρκ να δω το φιλικό? Είναι ανοιχτό. Από ό,τι ξέρουμε, όχι για μας. Τώρα εσύ με τα παιδιά σου.

0: πας μόνο, τι να σου πω ρε φίλε, μπορεί και να σε αφήσουν, γιατί είναι δύο παιδάκια, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν τέτοιο νταλκά. Φαντάζομαι όμως έτσι κανονικά, δεν είναι διαθέσιμο για να πάει ο κόσμος, να το ξαναπώ. Ελίασον Φερνάντης λέει πως θα πάνε τσακ. Δεν έχω δει καθόλου τον Ελίασον. Ο Φερνάντης μια χαρά. Τον Ελίασον σε 2-3 μάτσους τον είδα, είχε πάει καλά η ομάδα, να το δούμε. Έχει, αλλά θα παραχωρηθεί παιδιά, δεν είναι ότι θα γυρίσει πίσω. Ρόβο στο γήπεδο δεν υπάρχει, τετράδα στην ευθεία ή 4-2-2-2. Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι είπαμε. Ο Ρόβο είναι το διαμάντι, το κλασικό. Εξάρι, δύο οχτάρια, δεκάρι. Πώς δεν υπάρχει δηλαδή. Θέλετε δηλαδή να γίνεται έτσι, να το παίζετε ξύπνη.
1: Για Ρόβο, κανονικό. Φανταστείτε ένα Ρόβο, τι είναι απλό.
0: Πώς να το πούμε δηλαδή. 4-2-2-2. Εντάξει, πες 4-2-2, κάλεσε στο γήπεδο, 5 γήπεδα. 4-4-2 Ρόβο είναι, αδεφέ. Δεν γίνεται αλλιώ.
1: 4-4-2. Εντάξει, γίνεται. Αλλά λέμε το ρόμβος είναι το 4-4-2, είναι φαντάστο σε στήλο ρόμβου.
0: Ακριβώς. Και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 10.000 στο Αφρομπρίτζ. Έτσι φαίνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις. Γιώργο, ποια ΑΕΚ θα κέρδιζε ένα τελικό? Η ΑΕΚ του Αλμέιδα. Περίμενε να σου πω το. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα ή του Νίκολιτς. Τι πιστεύεις? Τελικό, μόνο μάτσε. Νομίζω και οι δύο. Και οι δύο. Έτσι νομίζω και οι δύο. Αν και ο Νίκολιτς είναι πιο μέτρητο στα νοκάουτ τα διπλά. Και οι δύο, και οι δύο. Πιστεύω θα μπορούσαν να το κάνουν. Εντάξει, ο Αλμέιδα μας το έδειξε, παιδιά. Στο τελικό με το Βόλο και με 10 παίχτες από το 4, ό,τι μπορεί, ας πούμε. Στην άμυνα είμαστε κομπλέ. Το πρόβλημα το έχουμε στα χάφη. Εκεί θέλουν παίχτες. Στα νέα ΣΑΕΚ. Εντάξει, αν αξιοποιηθούν οι παίχτες που υπάρχουν στην άμυνα, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω στην άμυνα είμαστε κομπλέ με ένα δεξιμπακ. Παγκοσμίω είναι ανώμαλο να το πει κανείς αυτό. Πόσο ωραίο θα ήταν στο μάτς με τη Ρεάλ να βαβρέψει η ΑΕΚ τους παίχτες που έπαιξαν στο 2-2 και στο 3-3 όπως Ντέμι Τσάρτα Κατσούρ. Ναι, δεν το ακούω άσχημο. Δεν το ακούω άσχημο, αδερφέ μου. Απλά. Εντάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μεγάλα κλαμπ να βραβεύεις για δύο μάτς που είχαν γίνει κάποτε, ας πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Θα έπρεπε. Αδερφέ μου λέει εδώ και 1,5 χρόνο να έχουν φέρει δεξιμπάκ. Συμφωνούμε, αδερφέ μου, δεν το έχουν φέρει. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν και να το λέμε, δεν θα το φέρουν. Ίσως λειτουργεί κι άλλα. Όσο το λέμε, δεν το παίρνουμε. Καλά να πάθετε. Τέτοια φάση το σκέφτομαι. Ξέρεις, αν έχουν έρθει τα εισιτήρια με Σακτάρ Σόλιος, μου έχει σταλεί μόνο επιβιωτικό πληρωμής. Όλο στην
1: συντηρητική. Καλό είναι και αυτό.
0: Ναι. Εννοείται, γιατί με αυτό θα κάνει δουλειά. Αλλά στη συντηρητική πλειοψηφία. Επιβεβαιωτικό πληρωμής έχει έρθει. Όχι κάτι άλλο. Αυτό έχει γίνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Φτιάξε το web radio επιτέλους. Το λέω δυνατά για να το ακούσει αυτός που πρέπει ο τεχνικός, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα από τα web και από αυτά παιδιά. Και δεν είναι και δουλειά μου να ξέρω. Ο Ζουμπκόφ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι, δεν είναι καθόλου καλός παίχτης. Εντάξει, φίλε, δεν γίνεται να μην το έχει κάνει στα προηγούμενα. Δηλαδή στις προηγούμενες ομάδες του έχει κάνει παπάδες. Πώς γίνεται, δεν μπορεί εδώ να μπιάσει καθόλου, λέμε. Γιώργο Πιερό που είναι κάθετες και πληρώνει ο πρόεδρος, κάθετες που είναι κάθετες και πληρώνει ο πρόεδρος, Γιώργος. Δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον θες να πεις ότι που είναι κάθετη και πληρώνει ο πρόεδρος. Είναι στην IT, παίζει, μπαίνει αλλαγή, παίζει και βασικός, στην ΑΕΚ δεν υπολογίζεται. Τι να κάνουμε, δηλαδή, και τι να του πούμε του παιδιού, επειδή δεν σε υπολογίζει ο προπονητής, δεν πληρώνεσαι. Θα σου υπολόγισε, ο προπονητής θα σου πει και ο παίχτης.
1: Έτσι γίνεται, παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο.
0: Έχει δει Τσακίνη μόνο με την αγάπη του Ρώμα μετά τον Άρη Λεμεσού τον Αύγουστο πέρσι. Τι να πω, ρε γάμο, το τι να πω. Αυτό δεν είπαμε, αδερφέ. Είπαμε εμείς, άκουσε εδώ να λέμε ότι παίζει με Ρόμβο η ΑΕΚ. Αυτό δεν είπαμε και μου είπε και ο Κώστας ποιος προπονητής ήταν που έπαιξε λίγο ρόμβο και είπαμε πέρυσι ο Νίκολιτς. Πέρυσι! Μου στέλνεις και με όλη σου την αγάπη. Όχι ρε φίλε, με όλη σου βλακεία μου το στέλνεις. Γιατί δεν ακούς τι λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε, ότι δεν παίζει αυτό το πράγμα και θα μπορούσε βάσει των χαρακτηριστικών που έχει η ομάδα. Οι παίχτες της ομάδας. Δηλαδή μου το παίζετε και ήρων ρε παιδί μου. Δεν ακούτε. Πάμε Κώστα.
1: Λέει.
0: Γελάς.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ.
0: Μα ακούς τι λέει. Λες και είπαμε πέσει ρόμβο η ΑΕΚ.
1: Δεν θα έχει ακούσει, φαίνεται.
0: Μα καν δεν έχει ακούσει, αλλά με όλη την αγάπη. Ότι και καλά. Δηλαδή, μην είσαι και ήρωνε, μαν. Δεν ακούς, καλά κάνεις.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος πότε θα γράψω ένα βιβλίο για τον Ολυμπιακό να ξεπεράσουμε το ρεκόρ πωλήσεων του Dan Brown. Το
0: και άλλο
1: βιβλίο. Λίγο δύσκολο το.
0: Καταρχάς και άλλο βιβλίο. Έχεις γράψει για τους παίχτες.
1: Έχω γράψει, αλλά έτσι. Πρέπει πρώτα ο Θεός να το ανανεώσω.
0: Α, άλλο αυτό.
1: Ναι, όταν σταματήσω ας πούμε το ρεπορτάζ κάποια στιγμή.
0: Όχι, γενικά πρέπει να γράψεις βιβλίο άμα το έχεις. Ωραίο είναι.
1: Ναι, όταν τελειώσω ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά. Κάτι έχω στο μυαλό να κάνω. Τέλος πάντων, πρώτη φορά λέει, ακούω ένα προπονητή να το λένε με το μικρό του. Το σωστό είναι να λέγεται Αλγουαθίλ. Δεν ξέρω φίλε, είναι τόσο δηλαδή πρόβλημα να το λέμε Ιμανόλ. Δηλαδή και στην Ισπανία Ιμανόλ τον έλεγαν. Δηλαδή, τον Πέδρο Μαρτίνς ας πούμε τον έλεγα Πέδρο.
0: Τον καημένο του Ιμανουέλ που δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον απασχολεί γιατί.
1: Ποιο είναι το κακό δηλαδή, ας πούμε. Ξέρω εγώ, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το κακό. Τέλος πάντων, λέει το νέο Καραϊσκάκης μετά την αρχική φούρια έχει εξαφανιστεί από την επικαιρότητα. Φαίνεται, λέει, ότι ο κύριος Μαρινάκης περιμένει καλύτερες μέρες και σιγά μη ρίξει 100 εκατομμύρια σε ξένο οικόπεδο. Παιδιά, είναι πολύ απλό το πράγμα. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει επιμόνως και ζητάει με διάφορα έγγραφα επίσημα και παραστάσεις κλπ. Να πάρει άδεια για το Ιψούν κάποια μέτρα παραπάνω. Δεν την έχει πάρει την άδεια, οπότε δεν μπορεί να γίνουν έργα ας πούμε, αν δεν έχει πάρει την άδεια. Εκτός αν το παίξει Αντάρτικο κάποια στιγμή ο Μαρινάκης και αρχίσει και κάνει έργα ας πούμε χωρίς να έχει πάρει άδεια. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο ας πούμε, ξέρω εγώ. Οπότε...
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή τη φάση και ο Μαρινάκης που αν χρειαστεί να σηκωθούν οι τόνοι για την κυβέρνηση δεν θα γίνει.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλει ακόμα να το τραβήξει. Περιμένει τις απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία, τα αρμόδια γραφεία κλπ. Κλπ. Παρεμπιπτόντως επειδή είχαν γίνει κάποιες ερωτήσεις τώρα βέβαια ποιος ενδιαφέρεται, αλλά οκ, okay, για το Βέζο. Ο Βέζο έχει διακόψει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Λύθηκε θέλω το συμβόλαιό του. Κάποια αποζημίωση πήρε. Είναι εδώ και πολλές εβδομάδες όμως αυτό. Μπορεί να είναι και 1,5 μήνα. Τώρα δεν ξέρουμε πως δεν το έχει περάσει το transfer market και υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις για τον Βέζο. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Έχει σταματήσει. Δεν έχει βρει ομάδα. Φαντάζομαι θα ήταν δύσκολο να βρει κιόλας ομάδα. Έχει να παίξει από. Πρόπερση που ήταν στην Τουρκία. Γιώργο, άμα είναι να παίρνεις ένα κάρο λεφτά αλλά και να ναι, κάθεσαι, κουστά, απλά αλλά... να κάνεις προπόνηση για να είσαι fit, να περνάς έτσι, να μην παίρνεις κιλά πολλά. Ξέρεις τι ωραία είναι.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: 32 είναι, δεν είναι μεγάλος.
0: Γι' αυτό το λέω, είναι βλακία σου, ρε φίλε. Είσαι από τα 30 ανενεργός, γιατί.
1: Ναι, σου λέει, ας πάρω εγώ τα έτοιμα τώρα, τι μου λέτε εσείς, ξέρω εγώ γι' αυτά. Είναι
0: το
1: κάποιοι παίχτες.
0: Είναι ψηλοδοξίες, τι να πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό πάντως.
1: Ναι, δηλαδή σήμερα η μέρα 32 ετών.
0: Καταλαβαίνω να έχεις ένα χρόνο μπροστά σου μόνο έτσι και 6 μήνες. Το καταλαβαίνω. Δεν θα χάσει
1: εκτός Γιώργο και αν είσαι καμένος. Αν είσαι καμένος και το νιώθεις.
0: Α, ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις. Επειδή δύο καλά κάνεις.
1: Λες τώρα, άσε ρε φίλε, αφού δεν μπορώ τώρα. Τι
0: 100%
1: έχεις δίκιο.
0: 100% δίκιο.
1: Αλλά είχε πάει στην Τουρκία σε μια ομάδα έτσι, ούτε που τη θυμάμαι. Κάτι είχε παίξει, κάτι δεν είχε παίξει, ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Όχι παιδιά, για το γήπεδο το έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Μαρινάκης ότι τα χρήματα θα τα βάλει ο ίδιος. Τα έχει πει ευθέως δηλαδή και... Ο φίλος Πάνος λέει διαβάζω ό,τι γουστάρω. Παιδιά όλα τα μηνύματα τα έχουμε εξαντλήσει. Δεν είχε και πάρα πολλά σήμερα για να πεις ότι δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε.
0: Διαβάζουμε όλα. Αυτά που πρέπει και είναι και...
1: Τώρα να είναι κάνα τίποτα εντελώς και να μην το θυμάμαι ξεζητημένο και αυτά αλλά... Όλα τα έχουμε διαβάσει, όλα τα μηνύματα.
0: Υπάρχει και ένας που μου έφυγε το ωραίο πράγμα, ήταν με τη βοήθεια του Χριστού να τα πάθω. Δεν νομίζω ότι θέλετε να τα διαβάσουμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
1: Τι να πω, ήθελε oh, πάλι 10 παρατέταρτο παίζει.
0: Ναι, 10 παρατέταρτο την Κυριακή.
1: Αύριο 10 παρατέταρτο.
0: Το γήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Εμείς θα αποχωρήσουμε τώρα.
1: Λίγο...
0: Τι?
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα,
0: ναι.
1: Λίγο από την Εθνική που είχαν λίγο παράπονα από την ατμόσφαιρα του γηπέδου και αυτά.
0: Α, δεν το πρόσεξα, για πες.
1: Ρε παιδί μου, στα δύσκολα δεν υπήρχε συμπαράσταση. Δηλαδή, τι αντί θέλα. Να υπήρχε όθηση και αυτά, υπήρχαν συνθήματα με τον Άρη, λέει, για τον Άρη και ξέρω. Δηλαδή τώρα σου λέω τι καταλαβαίνω από λίγο από κλίμα εθνικής. Όχι δεν επίσημα,
0: ναι, δεν ξέρω,
1: ανεπίσημα.
0: Εγώ λέω ότι γενικά η εθνική...
1: Γιατί η Τούμπα είναι γήπεδο που μπορεί να συσπρώξει.
0: Μπορεί, απλά δεν είναι η εθνική ομάδα που μπορεί να τη σπρώξει. Τι εννοώ, όχι δεν έχει παίζει καλά,
1: ναι.
0: Δεν έχει τα συνθήματα, δεν έχει αυτή την... Δηλαδή, πόσες φορές έχεις το Καραϊσκάκι να βράσει με τον Ολυμπιακό?
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Θα
1: μου
0: το δεις ποτέ με την εθνική?
1: Ναι.
0: Σε αυτό το βαθμό λέω. Όχι. Δεν έχεις πολλά πράγματα φωνάξει. Ελά.
1: Δεν έχει. Τα συνθήματα που φώναζαν οι Γερμανοί ομογενείς.
0: Οι ομογενείς φώναζαν.
1: Τέλος πάντων. Πάντως είναι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Εκεί που χρειάστηκε δεν πολύ.
1: Και για τον Κλέιτον ένα τελευταίο μήνυμα που ήρθε, λέει.
0: Για αυτά για τον Άρη το άκουσα και αυτά. Παιδιά, εδώ πρέπει να πω ότι έχουν γίνει και σε άλλα γήπεδα.
1: Εντάξει, απλά εκεί παραέγινε, μου
0: φαίνεται. Εκεί λίγο έγινε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε για μένα. Εντάξει.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχω Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίχτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
9: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
10: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
11: Το Unit Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται

0: φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές. Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε στην ζούγκλα.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι, το τραούδι λέει. Απλά με κάνω μετάφραση για όσους δεν ξέρω αγγλικά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Καλό μεσημέρι, Μαρή Βαστή.
1: Καλά
0: είμαι εσύ. Καλά, καλά. Άλλος ακόμη, έτσι.
1: Εντός της εβδομάδας θα πιστεύω σε κάποιο πρόγραμμα προπονησεών. Περιμένουμε να ενισχυθεί η ομάδα μέχρι τις 5
0: κάθε μέρα. Θα έρθει να παίξει από την πρώτη μέρα ή να θέλει να παναφορά, ένα τοπικό πρόγραμμα.
1: Παίχτες κορυφαίου επίπεδου προσαρμόζονται γλυόρα.
0: Θα τον ακούσουμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους

0: Επιστρέψαμε. Προλάβαση. 29-50, αν θέλετε να πάτε να δείτε έναν ή και τους δύο εντός έδρας αγώνες που θα δώσει η Κύπρος στις επόμενες μέρες. Ο ένας είναι την Παρασκευή στις 7, ΓΑΣΥΠΗ και οι δύο αγώνες με την Αρμενία. Η Δευτέρα, 5 του μήνα, ΓΑΣΥΠΗ στις 7 με την Λετσονία. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 29-50 με την ένδειξη, αν θέλετε, και τα δύο παιχνίδια, Κύπρος-Αρμενία και Κύπρος-Λετσονία. Αν σας βολεύει ένα από τα δύο παιχνίδια, επιλέξτε ποιο θέλετε. Σίγουρα θέλουμε όμως το email σας και κάρτα φιλάθλου, ούτως ώστε με το που θα κερδίσετε, αν χρειαστεί να γίνει κλήρωση, επειδή έχουμε και πάρα πολλές προσκλήσεις να δώσουμε, να σας σταλεί απευθείας το email με το εισιτήριο, για να μην χρειάζεται να σας πιάνουμε τηλέφωνο και παίρνουμε το email σου για λάθος και παίρνουμε την κάρτα φιλάθλου σου. Οπότε είναι για πρακτικούς λόγους που σας ζητάμε τα στοιχεία αυτά. Μάρη Βάση.
1: Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη βραδιά για την εθνική μας ομάδα σε σχέση με το πώς κλείσε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Είναι μαζί μας ο ειδικός στην τηλεφωνική γραμμή, κύριος Λουίζος.
0: Ειδικός, σε ποια θέματα ειδικός?
1: Για την πορεία τώρα της εθνικής ομάδας.
0: Α, ναι. Ναι, τι έχεις να απαντήσεις για αυτά που συζητάμε τώρα με την Μάρη Βάς?
2: Ότι είμαι ειδικός.
0: Ναι. Και αυτό μου προηγήθηκε. Είτε αυτά που λέγαμε το δεύτερο ένα λεπτό.
2: Πριν να πω τίποτε, να πω στο χιουμορ, να συλληπιθώ και εγώ την οικογένεια Μπαλάλα και το φίλο μου τον Γιώργο, συγκεκριμένα για την απώλεια του πατέρα του. Χάνει τον μπάσκετ μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ο κύριος Μπαλάλας ερχόταν στα εφηβικά, το θυμάμαι, και δεν είχαν παιχνίδι και πάντα με τις συμβολές του προς όλους μας. Έρχεται και συμβούλευαν και εμάς που είμαστε στην άλλη ομάδα. Οπότε να συλληπιθώ την οικογένεια και από εδώ. Τι θα πω τώρα?
1: Ότι είσαι ο ειδικός για την εθνική Κύπρο.
2: Είναι αλήθεια εδώ. Πλέον ναι, αναλαμβάνω.
1: Όχι, επειδή ο Ανδρέας απλά για ξέρεις τώρα που έφυγες ανέλαβε τον ρόλο σου, Λουί μου.
0: Τι εννοείς?
1: Έχει κάτι ηρωνικά ή φάκια που και που.
0: Λοιπόν, προσπαθώ να καλύψω το κενό σου, όχι επάξια, αλλά ως ένα βαθμό, έτσι, μια πινελιά.
1: Για να καταλάβεις, είπε για σένα πριν ότι να δυσκολευτεί να παίξει κανονικό παιχνίδι. Να μπει στις προγονήσεις, είπε. Τώρα που να επιστρέψει να μπει αμέσως. Και εγώ υποστήριξα ότι θα μπει αμέσως.
0: Ευτυχώς γράφονται οι εκπομπές σε κασέτα. Μπορεί να τις ζητήσεις, να την ακούσεις.
1: Πλάγια, ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι.
2: Όψιος πάκτης είναι θέλει να δώσει εκπομπή εν τριώρη.
0: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Είσαστε σε φάση να ετοιμάζεστε για γήπεδο, είναι νωρίς ακόμα?
2: Ναι, λέω όχι, είναι νωρίς. Θα φύγουμε γύρω στις 5 παρά για να πάμε στο γήπεδο. 7 η Σέντρα. Είμαστε στην πόλη της Ρίγας και τη βλέπουμε για τελευταία φορά. Πρώτη τελευταία να δούμε. Αν θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι και υπόψη σε μένα το μάτσο. Επίσης να κερδίσουμε, να είμαστε ορεξάδι, να κάνουμε και κάτι μετά το μάτσο.
1: Σημαντικό να κερδίσουμε.
2: Έχω μια-δυο εκκρεμότητες.
0: Εκκρεμότητες τι?
2: Είναι σημαντικό, ναι. Για να πάω κάπου, ένα-δύο τόπους.
0: Ένα-δύο τόπους, μάλιστα.
2: Απλά έχω και την εκπομπή, κατά τη στιγμή μου, βγαίνω πρωί, και είμαι πάντα λίγο επιφυλακτικός.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως αύριο, τι ώρα μετάτε?
2: Απόγευμα.
0: Α, απόγευμα μετάτε.
1: Μια χαρά.
2: Θα πάει η βόλτα η ομάδα στο κέντρο της πόλης και μετά θα αποχωρήσουμε.
0: Δύσκολο, εντάξει ρε Λουί, μην πειράζει ρε φίλε, εντάξει. Άντεξ, 24 ώρες εμείνα, να έρθεις πίσω.
1: Ναι.
2: Πολύ καλή ομάδα το Μαυροβουνίο, ενώ μπορεί να είναι χαμηλά στο ranking, μπορεί να μην έχει καν καλό κάσπουδε προαθλήμα, αλλά είχε εξαιρετικές μονάδες και νομίζω ότι το παιχνίδι υπόψη δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι του Μαυροβουνίου. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και ήταν πολύ καλή εμφάνιση μας στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω απόψε να πρέπει να πιέσουμε λίγο παραπάνω μπάλα, να κάνουμε παιχνίδι. Το είπε και λίγο με τρόπο ο coach ότι πρέπει να μάθουμε να παίζουμε και έτσι. Και νομίζω ότι ίσως μια πιο επιθετική είναι στην άποψη, να διεκδικήσει έτσι το διπλό.
0: Επιθετική, πιο επιθετική ως προς την νοοτροπία ή μπορεί ξεκινά από τα πρόσωπα, από την ενδεκάδα. Πέ μου.
2: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω. Να πιστεύω ότι είναι να προσπαθήσει να βάλει όλο ίδιο στην ενδεκάδα. Χωρίς να φύγει κάποιον άλλο από τους επιθετικούς.
1: Στη θέση δηλαδή.
2: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να φύγει. Το ερώτημα, θα έφευγα εύκολα τον Έκτορ, αλλά για να βάλω λέει για τον το σκεπτικό, αλλά είναι εψηλόν παιδί με Έκτορ και πολλά ψηλή Λετωνή.
0: Εντάξει, νομίζω να από την αρχή του αγώνα να πάει σε μια τόσο επιθετική προσέγγιση. Ναι, ναι, ναι, φουλ επιθετική. Να αφαιρέσει half για να βάλει εξτρέμ, ξέρω.
2: Ναι, να το δω. Να γίνει ο Κάστανος λίγο πιο αμυντικό γενής.
1: Να παίξει ο Λοΐζος Ζεκάρη.
0: Να παίξει ο Μάρκου Ζεκάρη ή ο Λοΐζος Ζεκάρη.
1: Ένας που ζει.
0: Ή και ο Τζονής.
2: Οκ, οκ. Μπορεί και ο Τζονής, αλλά ένιξε ο Μάρκους μετά που εξεμπλόκαρε λίγο. Έδειξε πραγματικά απίστευτη ποιότητα. Είναι και ο Λοΐζος σε καλή κατάσταση. Και ο Τζονής ήταν ο μόνος που διακρίθηκε στο πρώτο ημίχρο. Άρα έχει έναν πονοκέφαλο. Ο Μπάρτς ευχάριστος τον γεγονός.
1: Ο Τσάρουλα που έκανε και αυτό τον τεπούτο του.
2: Ο Τσάρουλα ήταν καλός επιθετικά, αλλά στην άμυνα είχε κάποιες αδυναμίες. Έκαμε το πέναλτι. Η δεύτερη, η παγιά, η πρώτη στο δεύτερο δοκάρι που είχε το δεύτερο γκολ ήταν, έπρεπε να είναι εκεί. Είναι πολύ καλός επιθετικά, ήταν συνέχεια ξεμαρκάριστος, δημιουργούσε. Νομίζω θα παίξει τη θέση του εκεί, αν σκεφτούμε ότι θα θέλουμε να είμαστε πιο επιθετικογενείς. Αλλά έκαμε ιδιαίτερη μνήμα στο ύψος του coach των Λετωνών. Οπότε δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσει το μάτι.
1: Εντάξει, παιδί που πρέπει να κερδίσουμε. Να επιστρέψουμε πίσω με το τριούντο. Παίζει κιόλας στο Μαυροβούνιο με την Αρμενία, άρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το αποτέλεσμα από εκείνον το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Ρίγα, πώς είναι, σου άρεσε, γυρίσατε, δεν είσαι τώρα να
2: βγει. Ναι. Όπως είπε ο Λένον.
0: Ο Λένον. Τι είπε ο Λένον.
2: Σεξι φούτπολ, σεξι γκρουπ.
0: Α, ναι, νομίζω να μπεις κάτι που είναι συγκεκριμένο για τη Ρίγα, λέω εγώ.
2: Όχι, είναι σεξι σίτι.
0: Ναι, ωραία πολύ, ωραία πολύ, ωραία χώρα γενικότερα.
2: Νομίζω η χαρακτηρισμός που είναι και διδάνε τούτος. Λίγο που την είδα.
0: Σεξι τάουν, σεξι σίτι.
2: Σεξι τάουν.
0: Κάποτε ήταν Λεμεσός, κάποτε λέγανε το για Λεμεσό. Νομίζω ότι δεν ποτέ, αλλά και με ρωτήσει γιατί, ούτε εγώ ξέρω πώς και γιατί, πριν 30 χρόνια παραπάνω, 33-32, κάπου εκεί, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, για κάποιο λόγο, για ένα διάστημα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν ξέρω, ο παπάς μου ήταν πρέσβης της Λετωνίας στην Κύπρο. Με ρωτήσε, δεν ξέρω
1: σοβαρά.
0: Γιατί. Εγώ μωρό, θυμούμε, είχαμε έξω το σπίτι μας σημαία της Λετωνίας, κυρίαν του παπά, κατέβασε σημαία, γίνεται. Ρεζιλίκια έχουμε σήμερα τη Λετωνία έξω στο σπίτι μας. Τι είναι και πράσινα νούμερα. Τώρα που το σκεφτεί, ενώ ξέρω τι σου που μεγαλώσαμε, να πει γιατί, πώς ευρεθήκε να μπρέζει τη Λετωνία. Είναι ο ανύποπτο. Ναι, ναι. ήταν κάτι μηνύματα, δεν έχω ιδέα, ενώ εντάξει, είμαι σίγουρος ότι κάποια είναι ηρωνικά, περιπαικτικά κτλ. Αλλά δεν ξέρω, ούτε είδα. Αλλά έτσι έναν τυχαίο, παιδιά, τι έγινε το Super Cup στην Ελλάδα, πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Χάσαμε στον ημιτελικό με Μπάζερ Μπίτερ το Σμαν.
0: Ναι, από τον ΠΑΟΚ.
2: Λίγο γίνω. Από τον ΠΑΟΚ και κέρδισε ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ στον τελικό. Ήταν πλήρης ο Ολυμπιακός. Αυτός που μιλούν Δίνοφ ήταν όλοι άλλοι.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, έκαμε φύλαξε μπαίχτες. Πέρα από τους τραυματίες, προφύλαξε κάποιους.
2: Όχι για τους τραυματίες. Ο Εν μιλώ για τους παίχτες. Ήταν όλα στη θέση τους όπως. Όπως τα πήγαμε στους τελικούς.
1: Εντάξει.
0: Όποιος κατάλαβε, δεν κατάλαβε. Εμείς δεν καταλάβαμε.
2: Συγχαρητήρια σε όλους για ακόμα μια φορά. Μπορείτε να δεις την τελευταία φάση, Ανδρέα, μας θέλεις και θα καταλάβεις.
0: Ωραία, φίλε, μπορείς να δω μια φάση για να καταλάβω τι είναι σε όλο το παιχνίδι. Να μας τα πει ο Γιο, φαντάζομαι, να μας τα πει ο Big Gio.
2: Σίγουρα, ο Big Gio να ξεκινήσει τώρα στο τσάρνο θέλει. Αλλά να ξένα το Super Cup τώρα, με λέμε, είναι ένα. Δεν θα ασχολείται με το Super Cup. Πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καν, πήγε στην Αυστραλία. Ενώ υπάρχουν και σοβαρά πράγματα. Έχει η Ευρωλίγκα την Πέτρη και την Παρασκευή.
1: Ο φίλος 939 λέει εδώ να σε ρωτήσουμε κάτι. Ο Παναθηναϊκός λέει έκανε 60 εκατομμύρια budget στον μπάσκετ για να παίζουμε τελικό με τον ΠΑΟΚ. Το μήνυμα του.
2: Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε. Ενώ ασχολήσαμε με τον μπάσκετ πριν 6 χρόνια, βλέπετε το φανατικά που ήταν 3 εκατομμύρια στον μπάσκετ.
0: Απολαύσετε εδώ, ψηλόν το βίντεο.
1: Να,
3: ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Και επιστρέψαμε. Τελική ευθεία. Εκπομπή Pressing. Μαζί με Ανδρέα Βιολάρη. Στο 2950 τα μηνύματά σα.
0: Παρεπτόντως είμαστε τρεις χρονικά. Έχει μέρες να τα ακούσουν οι φίλοι. Θυμίζω ότι ο Λούις μαζί μας χρονικά.
1: Αλλά λόγω μέχρι... υποχρεώσεων ναι. Απουσιάζει με από την εθνική μας ομάδα.
0: Που είχαμε τις αλλαγές στο απόγευμα την πρόγραμμα και ζώνη. Παραμένουν εκπομπές. Κάναμε χωρίς τον Λούιν παρά με τον Λούιν. Σας το υπενθυμίζω.
1: Γι' αυτό και ακούμε τα τραγούδια που ακούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όσο μπορούμε, όσο διαρκέσει, πριν έρθει πίσω ο Λούις, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει. Λοιπόν, είδες καθόλου το χοσπίτα στη Θεώρη για τον Vinny Junior, τραύμασες σε διάλειμμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, κυκλοφορούν κατά καιρούς, κυκλοφόρησαν πολλά τέτοια παρόμοιες ιστορίες συνωμοσίας. Για διάσημα άτομα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς ή και αθλητές. Τώρα η κουβέντα γίνεται γύρω από τον Βραζιλιάνο Νάσον της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι για κάποιο λόγο αποσύρθηκαν, εξαφανίστηκαν ή και έφυγαν από τη ζωή ακόμη. Και το σύστημα προσπάθησε να διατηρήσει την φήμη τους, την καριέρα τους, βάζοντας κάποιους άλλους σωσίες στην θέση τους.
1: Άρα η θεωρία συνωμοσίας για τον Βινίσιους είναι ότι ουσιαστικά ο πραγματικός Βινίσιους εξαφανίστηκε.
0: Εξαφανίστηκε, ναι. Τώρα πώς, πού, τι ζει δεν ξέρουμε. Εξαφανίστηκε όμως.
1: Και...
0: και από το καλοκαίρι ξεκίνησε η προσπάθεια να μας πουλήσουν ότι ο Βινίσιους που βλέπουμε είναι ο πραγματικός Βινίσιους. Με την ιστορία ότι να κάνει μια πλαστική το πηγούνι του, επειδή λίγο μεγάλο να το μικράνει, αν τζιλίω τι φλεβαρίδες του, αν αμυτσάνει λίγο τι βούτσες του. Και τελικά έναν άτομο το οποίο εντάξει, φέρνει του Vinny Junior, αλλά παρουσιαστικό η φάτσα του, ας αφήσουμε τελευταίες αγωνιστικές του επιδόσεις, θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Ρωτώ ρε.
1: Της
0: πλάγας. Χωσπίρα στη διόρυξη, αλλά κουβέντα να γίνεται.
1: Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να το σκεφτείς δηλαδή το πράγμα.
0: Ναι. Για το περιεχόμενο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αν δεν ξέραμε τον πραγματικό Vinicius, δηλαδή το πρόσωπο που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, και βλέπαμε τον Vinicius στο φετινό, για παράδειγμα.
0: Θα μπορούσε να κάποιο άλλο φύγει φωτογραφία.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να κάποιο άλλο.
0: Προφανώς έτσι ξεκινούν οι συζητήσεις. Παρουσιάζουν μια φωτογραφία που διαφέρει από μια φωτογραφία του παρελθόντος. Οπότε φατσικά θα μπορούσε να κάποιο άλλο.
1: Το κλειδί είναι η κοπέλα του, νομίζω. Πρέπει να δούμε, Νικοβέλα, τι
0: κοστάρει. Κοίταξε, άμα το σύστημα κατάφερε να παρουσιάσει κάποιον άλλον Βινίσιους στη θέση του Βινίσιους, το να πείσουν ότι η γυναίκα του να παίξει αυτό το παιχνίδι, νομίζω θα ήταν το πιο εύκολο.
1: Δεν έχει φωτογραφίες πάντως με τον ίδιο ανυπόπτον του.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Α, και σε κεβίθεσαι, Μαριβάς. Και αποχλέβαζες, κυρωνευόσουν.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Δεν έχει. Ούτε που το Μουντιάλ. Πιστέψω να πει να το δει στο Μουντιάλ. Μια φωτογραφία.
0: Ποιον? Τον original ή την απομίμηση?
1: Αλλά στο Μπερναμπέου. Ναι, αλλά ούτε το προηγούμενο διάστημα έχει φωτογραφίες. Μα κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται τώρα, Μαριά.
1: Α, έχει ένα βίντεο, περίμενα να δούμε.
0: Ναι.
1: 10 Αυγούστου. Ενώ νέος Βινίσιους. Ναι.
0: Οπότε η παρουσία του, η φάτσα του, οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Ο παλιός και ο νέος. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, είναι αγωνιστικά το που βλέπουμε, δεν είναι η σκιά του Βινίσιους που ξέρουμε, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει, ναι, σιγά-σιγά, 4 παιχνίδια, 5 παιχνίδια, πόσα έπαιξα στη Λαλίγκα, 6?
0: Ναι. Ναι, κοίταξε, αν είναι ο πραγματικός ακόμη Βινίσιους, κάποια στιγμή θα τα έβρει, αλλά δεν είναι, δεν κάνει κάποιες προσπάθειες, κάποια σούτ, κάποιες ενέργειες που θα μπορούσε όντως να είναι κάποιος σωσίας του.
1: Εντσι, ο παράγοντας Μουρίνιο, σκέφτηκες να παίζει ρόλο στο... Θεωρία συνωμοσίας.
0: Δηλαδή.
1: Αφού δεν είχαν μπιφ.
0: Ο Μουρίνιο
1: με το... συγκρούσει και είπαν ότι ο Μουρίνιο τώρα που εμπαιχτισμό Βινίσιους θα κάνω δηλώση για τον ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο που θυμούμε.
0: Ναι, σωστά. Έρχονται όλα τα κομμάτια του πάσο και γίνονται ένα. Τέλος πάντων, θα παρακολουθούμε το θέμα να δούμε αν όντως ο Βινίσιους είναι ο Βινίσιους.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Ο original Vinicius σιάθηκε στην Πέγια, πληροφορίες του 030. Mm-hmm. Θέλει να πεις υπάρχει και δεύτερος κακάσχημος σαν τον Vinicius. Έχεις αντέστανος στην μια φορά φυγιά σου, ρε, εδώ κάτι. Να δω κάτι, ρε. Τώρα, αν είναι μοντέλο άνθρωπο και ο μέτρα, καλαμάτι, θα το δει και όταν να πει το βίντεο σκαγάτσιου. Ναι. Αλλά θέλω να δω το 644. Στείλε 644 μια φορά, για please. Τον άλλο, τον τύπο, πρέπει να βρω το όνομα του. Παίζει σε μια εθνική αγκύλα. Γουίλα, δεν ξέρω.
1: Άμα τα μαλλιά.
0: Είδες τον.
1: Ναι, Παναγία μου.
0: Ο οποίος έχει μαλλί ράστα, το οποίο φτάνει σχεδόν μέχρι το πάτωμα. Είναι πιο κάτω από το γονατόν του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι 1,5 μέτρων τα ράστα, τα μαλλιά του.
1: Καλά, δεν μπορεί να αγωνίζεται.
0: Εντάξει, στο επίπεδο που παίζει.
1: Τι?
0: Τώρα μιλάμε για την ίσως η τελευταία εθνική ομάδα στον κόσμο. Θέση 210. Πόσες εθνικές ομάδες έχει η FIFA υπό την ομπρέλα της? Είναι από τις χειρότερες εθνικές ομάδες στον κόσμο. Δεν έχει σημασία αν το επίπεδο, αλλά μπαίνει μέσα ο φίλος μας αλλαγή. Στο ξέρω στο 65 και η αντίπαλη ομάδα δέχθηκε 2 κόκκινες κάρτες επειδή το τραβήσα στην ταράστα τα μαγιά του πάνω σε φάση.
1: Ένταν Σίπιο.
0: Σίπιο, ένταν Σίπιο.
1: Από.
0: Έχει τη χώρα.
1: Αντίκουα. Ναι.
0: Α,
1: οι χώρες είναι Αντίκουα και Ανκουίλα.
0: Αγγίλα.
1: Αγγίλα.
0: Αγγίλα. Αυτή είναι η ομάδα του. Αυτή η ομάδα του. Και δύο αντίπαλοι τράβησαν τον από τα μαγιά και απολυθήκαν και οι δύο.
1: Και χάσαν 5-0.
0: Έχασαν και 5-0 στο τέλος. Κάτι που έγινε πέρσι στην Premier League, όχι στο παιχνίδι, νομίζω δύο φορές. Mm-hmm. Τραβήσαν το μαλλί του Κουκουρέγια, και απολυθήκαν σύν. Και με το Κάβρε Γιουίν. Yeah. Κάτι. Εντάξει, φτιάχνει σου για στιχτοδό, ρε παιδί μου. Τώρα, όπως πάει να τραβήσει φανέλα του αντιπάλου, θα ρίξει το μαλλί του Κουκουρέγια και τραβά το μαλλί. Όχι βιαία, αλλά το παραμικρό τράβημα από το μαλλί κόκκινη κάρτα. Αν και αλλάξε τον λίγο φέτος στην Αγγλία. Σκέφτω άλλον τώρα με 2 μέτρα ράστα μαλλί. Προκαλεί και εσύ ρε φίλε, κόψε τα λίγο.
1: Στέλνει μου ο Εφραίμ, το Σαν Μαρίνο είναι η τελευταία εθνική στα rankings στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Η Αγκουίλα,
0: ναι.
1: Αγκίλα αν ξέρω,
0: ναι, ναι.
1: Προτελευταία.
0: Πρώτος,
1: ξέρετε
0: ο Σαν Μαρίνο.
1: Ναι, ευχαριστώ
0: έχει
1: τον Εφραίμ.
0: Το Σαν Μαρίνο έχει τους, αν παίξουν έχει τους.
1: Κοίταμε έτσι μα λέω να φοβούν να έπαιζα. Εντάξει, εσένα ξανατράβησαν τα μαλλιά σου, φαντάζομαι.
0: Τι, περίμενε, ένα λεπτό. Έχουμε
1: τι
0: εννοείς, δεν είχα ποτέ μαλλιά, ας πούμε. Δεν γεννήθηκα έτσι, νομίζεις.
1: Κόουτσο, τι ρε, μπορούσαν κάποιος εύκολα να τραβήσει μαλλί σου.
0: Πού ξέρεις αν είχα μακρύ μαλλί, όταν ήμουν μικρός.
1: Είχες.
0: Πού ξέρεις, ρωτώ.
1: Ρωτώ εγώ.
0: Φαντάζεσαι με μακρύ μαλλί.
1: Αλλά σου θα τραβήσουν, ειδικά όταν παίζεις, ας πούμε, και είσαι τρεις σε κίνηση, ένα πονίζεις.
0: Μα γι' αυτό είναι κόκκινη κάρτα. Γι' αυτό είναι κόκκινη κάρτα.
1: Το μαλλίντο, να γιάω.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσή στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. Motu Value.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Οι έκπτωκες ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κλασικές περιπέτειες του 3.

0: αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Στέλιο, άκου το παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
2: CIC Automasters.
3: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Ρεμάκι, πώς πάει η δουλειά?
5: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
4: Ίνκο,
5: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
6: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
0: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
7: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτη.
10: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See it at 440.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροάτες του Sport FM 95. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Pressing που θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 5. Συνήθως, αν έτυχε να ακούσετε τις προηγούμενες μέρες, είμαστε 3. Νομίζω για τελευταία φορά σήμερα είμαστε 2. Ανδρέα Βιολάρη.
1: Όταν λες προηγούμενες μέρες, πόσο προηγούμενες μέρες. Σήμερα είναι 3. Είμαστε 2. Περασμένη Δευτέρα, χθες 2. Παρασκευή είμαστε 2. Την Πέμπτη είμαστε 2.
0: Την Τετάρτη είμαστε 2.
1: Περίμενε, Δευτέραν Τρίτη είχαμε Λουίς.
0: Δευτέραν Τρίτη. Κυκλοφόρησε όμως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ίσως
1: δηλαδή
0: να πήρε κάποιες φωτογραφίες. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε 3. Κάποιες φωτογραφίες εννοώ της εκπομπής.
1: Ναι. Εντάξει. Το δέχομαι. Είναι φίλος σου, τον καλύπτεις.
0: Όχι, αύριο θα είναι έτοιμος, θα είναι μαζί μας. Ναι.
1: Θα είναι μαζί μας σίγουρα. Θα είναι έτοιμος, θα το δούμε στο γήπεδο, στην πράξη.
0: Το δέχομαι. Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλά. Όπως και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα, λίγο πιο φτωχή επικαιρότητα, δράση εθνικών ομάδων. Είδαμε χθες ξανά την Κύπρο και ήταν το ίδιο νομίζω έτσι. Αίσθημα και συνέσθημα μας άφησε και το προηγούμενο παιχνίδι με το Μαυροβουνιό. Mm-hmm. Ενώ το ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο από ό,τι πήραμε. Αλλά εντάξει, εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κανείς και είμαι σίγουρος θα το σχολιάσουν και μεσοπακροατές. Αν θέλει κάποιος να το δει μισογεμάτο το ποτήρι, μπορεί να το δει μισογεμάτο. Αν θέλει να το δει μισοάδιο ή να μην είναι τόσο αισιόδοξος για την επόμενη μέρα, επίσης μπορεί να το κάνει. Θα το σχολιάσουμε στην πορεία. Ορκομοσίαν Big Geo, μου είπαμε όταν έρθει και ο Λουίς πίσω με το καλό.
0: Αύριο
1: είναι ορκομοσία. Αύριο είναι ορκομοσία. Τελικά γουρλίσω ο Λουίς, αν μπορούσαμε να είχαμε τρίτες. Πώς να είχαμε τρίτες χθες, ρε φίλε, με την Λετωνία. Με το Μαυροβούνιο, ναι, χάσαμε, αλλά χθες πώς ήταν να χάσουμε.
0: Τούτο έλειπε. Να χάναμε.
1: Χαιρετούμε και τον 666. Τα νιάτα μου, top τραγουδάκι.
0: 80s, 90s.
1: Όχι, mid, late 90s, δεν ξέρω. 96. Σήμερα είμαι μαθητής. 97. Εκεί, με το 8, όχι πιο πάνω, όχι πιο μετά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Αύριο, συμφωνεί, επιβεβαιώνει και ο Λουίς, αύριο είναι η ορκομοσία.
0: Ακούει ο Λουίς δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Επικοινώνησε.
1: Αλλά είναι επικοινωνή στον γκρουπ των Τζίος.
0: Τον Τζίος, οκ.
1: Εντάξει, είναι, φαντάζομαι, πήγε ή θα πάει αεροδρόμιο σε λίγο. Εμείς το έστειλε στο μήνυμα, είμαστε στη διάθεσή του. Αν θέλει κάτι να βγει, να
0: το
1: πει.
0: Το έστειλα τώρα στην κρίση του.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, να δούμε.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι κάτι που του συμφέρει, κάτι που δεν θέλει να κάνει. Δεν πατά για να φανεί ότι το διαβάσει. Διαβάσαν το λίγο που σου
0: λέει.
1: Άρα θα βγει.
0: Ναι, αλλά άρχισα λίγο διπλωματικά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν πήγα κατευθείαν στο ψηλό. Δηλαδή. Ελοίζω ότι κάμει, τι ώρα φεύγεται κτλ. Τώρα να δούμε.
1: Να πούμε, να θυμίσουμε ότι από χθες ήδη στείλατε αρκετοί φίλοι μήνυμα που θέλουν να πάνε να δουν χωρίς να πληρώσουν τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας, της Παρασκευής με την Αρμενία, να τα πάρουν ένα τα παιχνίδια που έχει σημασία. Με βάση εδώ των καταμερισμών που έγινε, η Στέλλα θα κλείνουν το πρωί 10 εισιτήρια για το Κύπρος Αρμενία και άλλα 10 εμείς για το Κύπρος Αρμενία. Και τα 20 εισιτήρια για το μάτσο με τη Λετωνία μου Δευτέρα, 10 μήνες έχω πανίκο. Άρα μάλλον θα πέφτουν 10 για 10. Έχω εδώ μπροστά μου μια λίστα με 14 ονόματα φίλων που έστειλαν
0: για το παιχνίδι της Παρασκευής.
1: Για το παιχνίδι της Παρασκευής. Άρα θα πω ότι οι πρώτοι 6 που θα στείλουν για το παιχνίδι Κύπρος-Αρμενία, δηλαδή Κύπρος-Αρμενία, email και κάρτα φιλάθλου. Ήταν και περισσότερο, αλλά δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία δυστυχώς, οπότε δεν έφτασε στην τελική λίστα το μήνυμα τους. Όνομα επίθετων Κύπρος Αρμενία, γι' αυτό ζητάμε email και κάρτα φιλάθλου. Έχουμε τα 14 από τα 20 ονόματα. Οι 6 που θα στείλουν πρώτοι για Κύπρος Αρμενία με τα στοιχεία που ζητάμε αυτόματα κερδίσουν την πρόσκληση για το παιχνίδι της Παρασκευής και για το παιχνίδι της Δευτέρας η διαδικασία, αλλά Κύπρος Λετωνία.
0: Ναι, στο 29.50 πάντα τα μηνύματα αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό, είπαμε και χθες, να αγκαλιάσει κιόλας ο κόσμος στη διεθνική ομάδα. Είναι κάτι που συζητείτε για το θέμα της εθνικής παρουσίας κόσμου, το να υποστηρίξει το φιλάθλον κοινό της Κύπρου την εθνική μας ομάδα. Οπότε είναι καλό. Επειδή δίνουμε και εισιτήρια κιόλας, ναι, να διεκδικήσουν.
1: Που δεν είναι, όχι, δεν είναι διπλές προσκλήσεις. 8.57 θα το λέγαμε, ήταν διπλές προσκλήσεις. Και ο λόγος που δεν είναι διπλές προσκλήσεις έχει να κάνει με το διαδικαστικό της όλης υπόθεσης. Σε ένα μήνυμα θα πρέπει να στέλνετε δύο ονόματα, δύο email, δύο κάρτες φιλάθλου. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συνεννοηθούμε. Τώρα, αν κάποιος θέλει να πάει με κάποιον άλλον, πες το να στείλει από δικό του κινητό.
0: Υπάρχει φόρος.
1: Και το δικό σου κινητό, αλλά άλλα στοιχεία. Άλλο email, άλλη κάρτα φιλάθλου, άλλο όνομα. Για να μπορούμε να το προωθήσουμε. Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι διπλή πρόσκληση. Τζον, μου λες, Μαριβάζουμε αντέχαμεντο. Τουλάχιστον εγώ θα θυμώ εγώ την εθνική ομάδα από 90s μέχρι σήμερα. Ποτέ δεν είχε, ή μάλλον 90s μπορεί να υπήρχε λίγο, ας μείνουμε στον 21ο αιώνα. Δεν υπάρχουν οι οπαδοί της εθνικής ομάδας.
0: Κρίμα,
1: αλλά μετά από τόσα χρόνια κατέληξε ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε μια ομάδα που να διεκδικεί. Να παίζει καλά, να κερδίζει κάποια δύσκολα παιχνίδια, κάποιες παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ίσως να είναι επιπλέον κίνητρο.
1: Αλλά και πάλι.
0: Για το θέμα υποστηρίξεις όπως και να έχει, όπως υποστηρίζεις την ομάδα σου, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα
1: δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε δυστυχώς. Yeah. Στο εξωτερικό υπάρχει. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών. Και μεσογειακές χώρες και κεντρικής Ευρώπης και βόρειας Ευρώπης και Σκανδιναβοί και Βρετανοί το έχουν. Το οπαδικό συνέστημα με την εθνική σου ομάδα. Εμείς δεν το έχουμε και νομίζω ότι θα το αποκτήσουμε ποτέ, δυστυχώς. Αν πάμε καλά, θα μαζευτεί ο κόσμος. Υπήρχαν περίοδοι που γεμίζαμε το Γασιπί. Το γεμίσαμε με Άγγελον, το γεμίσαμε με Πάμπον, αλλά κοινωνίδα. Ένα χρόνο μετά έπαιζαμε 1.000 άτομα.

0: Έστειλαν κάποια μηνύματα. Φίλος ο 029 που ρωτάει, ναι, είναι εντάξει το μήνυμα του.
1: Σάββας, το email του, κάρτα φιλάθλου, νομίζω εκκλείσαμε. Έγιναν 20.
0: Ο φίλος ο 836 που
1: ωραία, στέλνετε αν θέλετε.
0: Είχε στείλει, απλά λείπει η κάρτα φιλάθλου. Είχε στείλει πρώτος. Αν θέλει να ξαναστείλει.
1: Όχι, όχι, για ποιον μιλούμε.
0: Το 836.
1: 836. Τι ώρα είναι το μήνυμα, το ρημάρι μας.
0: Ήρθαν η ώρα 2 και 20.
1: 2 και 20.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Θα έρθει και θα μαζέψει τα μηνύματα. Αυτό 36, αν το έστειλε τώρα μόνο του. Αυτό που έστειλε μόνο του τώρα ξεχωριστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Μπίνε 49, ναι, κάποτε είχαμε σύνδεσμο φιλάθλων, βοηθούσε για κάποιο λόγο να τόνισε. Ρε φίλε, παρατήσαμε και μην ασχολούμαστε. Παρατήσαμε και μην ασχολούμαστε. Ήταν πρωτοβουλία κάποιων ατόμων. Δεν λέω ότι ήμουν ούτε πρωτοβουλία δική μου, ούτε στα ιδρυτικά μοίρα, αλλά από την πρώτη μέρα ήμουν και εγώ μέλος του σύνδεσμου φιλάθλων. Κάναμε κάποιες ενέργειες. Προσπαθήσαμε, αγκαλιάστηκε βάζω και ερωτηματικών, είτε από ομοσπονδία, είτε από πιο επίσημους φορείς, είτε από τον απλό κόσμο, αλλά και εκείνο. Όταν πήγαινε καλά η ομάδα, έρχονταν και άτομα κοντά στο σύνδεσμο. Όταν δεν πήγαινε, απομακρύνονταν όλοι. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, το παρατήσαμε και εκείνο.
0: Ξέρεις όμως, επειδή υπάρχει τώρα κριτική, επειδή καλόπιστη κριτική.
1: Κριτική πάντα υπάρχει. Μακάρι ένα στου 100 που σχολιάζαν είχαν άποψη να πει ένα γήπεδο.
0: Αυτό θα έλεγα μήνυμα. Ότι επειδή έχουν ανέβει και οι προσδοκίες με βάση τις εμφανίσεις της εθνικής μας ομάδας τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα και βλέπεις ότι ο κόσμος τουλάχιστον ασχολείται σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να παίξει ο ρόλο του. Και είναι και δύο παιχνίδια μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ που κρίσιμα έτσι όπως εξελιχθεί γενή.
1: Μακάρι, κοίταξε, ας πούμε να κερδίσουμε την Παρασκευή την Αρμενία. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει, μακάρι να έχει κόσμο. Τη Δευτέρα θα πάει. Έξτρα κόσμος που δεν θα πηγαίνουν οι υπάλληλες συνθήκες ή αν δεν κερδίσουμε την Παρασκευή την Αρμενία. Δυστυχώς αυτό είναι. Πρέπει να δώσεις του Κύπρου φιλαθλού για να σου δώσει πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Εντάξει, με τις ομάδες τους ισχύει ως ένα βαθμό. Δηλαδή, άμα πάει καλά μια ομάδα, άμα πάει καλά η ομόνια με το Αποέλ, στα χόμπι να μείνουν 15.000. Αν δεν πηγαίνουν καλά, να πηγαίνουν 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αλλά η εθνική δεν έχει ούτε εκείνη στους 5 να πηγαίνουν στις κακές περιόδους.
0: Ναι.
1: Είναι 500, ας πούμε, εκείνοι που θα πάνε, ό,τι και να συμβαίνει. Και τούτον ίσως δεν ξέρω με κάποιον τρόπο νικό να προσπαθήσει να το περάσει, να χτίσει μια εντός εγώ νοπαδική νοοτροπία, κουλτούρα μέσα σχολεία. Εκεί, μόνον έτσι.
0: Από μικρή ηλικία.
1: Ναι. Τώρα, από ένα σημείο και μετά, δύσκολο. Ας μπει στα σχολεία να δημιουργήσει αυτή την οπαδική κουλτούρα. Στα μηνύματα διευκρινίζεται, παιδιά, αν θέλετε εισιτήριο για το Κύπρος Αρμενία ή αν είναι για το Κύπρος Λετσονία. Ένα παράξενο γεύμα να ψέσει στο γήπεδο. Είχαμε πίτσες, κάστανα, αρτήματα, αλλά ο σεφ δεν είχε φαντασία. Εντάξει, χτες η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις περιπτώσεις που κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να κερδίσουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Αλλά κάναμε αρκετά πράγματα για να κερδίσουμε. Ήταν εμφάνιση νίκης η χθεσινή απέναντι στη Λετσονία. Λίγο ατυχία, λίγο αστοχία, λίγο κάποια κοινά διαστήματα, δεν ξέρω. Αλλά έπρεπε να κερδίσουμε.
0: Έπρεπε να
1: κερδίσουμε.
0: Καλώς ή κακώς δεν αφήνει ικανοποιημένο κανένα. Η εμφάνιση, ή αν θέλεις από το πρώτο παιχνίδι, το ότι προηγηθήκαμε και μετά εξελιχθήκε όπως εξελιχθήκε η αναμέτρηση.
1: Κοιτάξτε, εγώ να σου πω, επειδή είμαι πολλά χρόνια πίσω. Αν θυμόμαστε πριν 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, είμαστε στον πάντων. Ακόμα και τα βασικά που βλέπουμε να γίνονται σήμερα
0: δεν
1: έγινονταν. Οπότε εγώ είμαι αυτούς που σου είπα πριν, υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες να το δει κανείς. Εγώ είμαι αυτούς που βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι.
0: Μισογεμάτο.
1: Ναι, βλέπω ότι αν μη τι άλλο, μετά από κάποια χρόνια που πιάσαμε πάντων, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει κάτι καλό. Βλέπω διεθνείς να πηγαίνουν, έξω να υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτόν καταλαβαίνω. Ίσως ο Λουίς που ήταν και μαζί τους αυτή τη μια εβδομάδα, όταν έρθει πίσω να μας το πει. Αλλά εγώ δεν πιστώνω ότι θέλουν να είναι εκεί.
0: Και υπάρχει και καλό κλίμα που το λένε ήδη.
1: Να σου πω το καλό κλίμα. Δεν αφιβάλλω ότι υπάρχει, αλλά και άλλες φορές λέμε ότι υπάρχει. Η

0: Ακόμα και ο ποδοσφαιριστή που είναι χρόνια στην Εθνική, τον άκουσα όλα αυτά τα χρόνια, λέει 2-3 φορέ: το καλύτερο κλίμα που είχαμε ποτέ. Θέλουμε να ερχόμαστε, ενώ πιο παλιά δεν θέλαμε. Mm-hmm. No, το λε στι δηλώσει του, τι να πει. Δεν έχουμε καλό κλίμα, δεν θέλουμε να ερχόμαστε. Το θέμα στην πράξη τι γίνεται. Και στην πράξη μου δείχνουν εμένα μέσα στο είπε ότι θέλουν να είναι εκεί. Ναι. Προσπαθούν.
1: Πάνω σε αυτό που λες, μιλώντας όμως για βήμα περισσότερο, προφανώς δεν αρκεί η καλή εμφάνιση. Θέλεις ουσία, θέλεις αποτελέσματα. Έχει περάσει συζήτηση σε αυτό το κομμάτι που είναι θετικό. Δηλαδή είναι κάτι που δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος, ότι υπάρχει υλικό, ότι υπάρχει ένας προπονητής που έχει καταφέρει να βάλει τα δικά του στοιχεία μέσα στο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Το θέμα είναι τα αποτελέσματα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Οχτώ στους 10 λέει ο Γιώργος, είμαστε με την Εθνική Ελλάδας που έχει λίγο τσάς να διακριθεί. Ναι, και τούτον ακόμη, αν λίγο πιο μεγάλη. Θυμηθείτε τη σχέση του Κύπριου φιλάθλου με την Εθνική Ελλάδας πριν το 2004. Ας τα πούμε πέτρινα χρόνια. Πώς ήταν η σχέση του Κύπριου Φιλάθλου με την Εθνική Ελλάδα στο 4 και τα 5-6-7 χρόνια που ακολούθησαν, που πήγαμε η Ελλάδα σε κάθε γύρο, τελική φάση γύρω και μουντιάλ, και ξανά πώς ήταν για 7-8 χρόνια που δεν είχε επιτυχίες η Ελλάδα. Δηλαδή δεν γέμιζαν τα γήπεδα στα εντός έδρας παιχνίδια της Ελλάδας και σε γήπεδα όχι του Καραϊσκάκη, Τσιουάκα, των 30, 40, 50, 60 χιλιάδων. Πήγαινε να παίξει Κρήτη και δεν γέμιζαν το γήπεδο. Τώρα, ας πούμε, τα τελευταία 2 χρόνια, ανάμιση, 2-2,5, λόγω του ταλέντου μου μαζεύτηκε. Εμένα είπα μου μόνο εχθές σήμερα 2-3 άτομα, αυτοί ήταν μια ομάδα να παρακολουθούμε, να χαιρούμαστε και να υποστηρίζουμε.
1: Ναι, έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Για την Ελλάδα, πριν 2 χρόνια να ασχολούμασταν, επειδή δεν υπήρχε το ταλέντο ή το ενδιαφέρον του Καρέτσα, του Ντέλια, του Τζόλι και των υπόλοιπων παιδιών.
1: Για ό,τι αφορά την εθνική μας ομάδα, όμως, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό που λέω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα ο κόσμος να αγκαλιάσει την εθνική ομάδα. Γίνονται βήματα, ναι, μεν θέλουμε αποτελέσματα, αλλά θα τα μιλήσουμε κιόλα. Αυτό που είπε προηγουμένως είναι θετικό το τι κάνουμε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το τι γινόταν στο παρελθόν. Δεν ξέρω, κάτι λείπει. Λείπει η αποφασιστικότητα, λείπει το να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είδαμε ότι μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που εντάχθηκαν, όπως είναι ο Εντουάρτς που εξέχωριζε και χθες. Οπότε μπορεί να χρειαζόταν χρόνος για να αποδώσει καλύτερα η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ήρθα και άλλα μήνυμα, θα διαβάσουμε αφού πάμε πρώτα σε έναν πρώτο διάλειμμα. Να ακούσουμε και την τηλεοπτική ατζέντα, να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα το μενού και επιστρέφουμε. Να πω ότι για το παιχνίδι της Παρασκευής Κύπρος-Αρμενία συμπληρώσαμε την 20 των εισιτηρίων που έχουμε να δώσουμε των 20 προσκλήσεων. Μονές είναι οι προσκλήσεις, το επαναλαμβάνω. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε έχουμε να δώσουμε άλλες 20 προσκλήσεις, μονές. Τώρα αν θέλετε να πάτε με ένα δεύτερο άτομο, πείτε τον, να σας πει τα στοιχεία του, το email του, την κάρτα φιλάθλου του και στείλτε 2 μηνύματα με 2 διαφορετικά ονόματα και στοιχεία. Θέλουμε Κύπρος Λετσονία, όνομα, επίθετο, email, κάρτα φιλάθλου, πολλά τα στοιχεία αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτόν απαιτείται για να μπορέσει να γίνει και εύκολα η παράδοση ή η αποστολή των εισιτηρίων από την ίδια την ΚΟΠ, την Ομοσπονδία.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το ωραίο είναι ότι όλα αυτά έρχονται με μόνο 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα την σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι επιπλέον που αξίζει να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
0: Λίγο τα μηνύματα που είχαν έρθει στο 2950 παρεπτόντως, ό,τι θέλετε να στείλετε, να συζητήσουμε, να σχολιάσετε, feel free. Ο 5-20 φιλοξένησε την Κιστέλα το πρωί, εκ μέρους αστυνομίας μέλος, και είπε κάποια πράγματα. Εσύ που ήταν, ναι, εσύ τον άκουσες πιο προσεκτικά. Που σαν κυβερνήτη του Ελτίου. Καλησπέρα στα παιδιά. Άκουσα ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η μπασκετική, θα ζητήσει να παίξει τους αγώνες της στην Κύπρο. Αν τυχόν γίνει, γνωρίζετε μήπως εσείς, αν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Καταρχάς να πούμε ότι η είδηση ότι θα παίξει Κύπρο, εάν πάρει και τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει για λόγους ασφαλείας, είναι γνωστό εδώ και αρκετές μέρες. Τι νεότερο μας είπε, να μας
1: υπάρχει κάτι επίσημο αυτό το στιγμό. Αίτημα, ναι, από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το οποίο εξετάζεται και είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς.
0: Πήγαινε και στην αστυνομία, επειδή την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε η αστυνομία ότι δεν ήρθε κοντά μας επίσημο ακόμη αίτημα.
1: Όχι, στους στους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβάνεται ουσιαστικά και η αστυνομία, εξετάζονται τα δεδομένα, γίνονται διαβουλεύσεις όπως λέχθηκε, και εντός των επόμενων ημερών θα ενημερώσουν για το ποια θα είναι τελικά η απάντηση.
0: 5-20 με κάρτα φιλάθλου το λιγότερο. Δηλαδή, μπορεί να θέλει βίζα μου λέγοντα να πάει στο γήπεδο. Μπορεί να φανταστεί ποια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Το κάρτα φιλάθλου πραγματικά θα είναι το λιγότερο μέτρο που θα απαιτείται για να πάει να δει κάποιο ένα παιχνίδι τη Μακάμπι. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι η Μακάμπι αν θα δίνει και πόσα εισιτήρια θα δίνει στον εκάστοτε φιλοξενούμενο.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν μπορεί να πάει παίξει με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, και να του πει πάρτε όσα θέλετε. Θα υπάρχει προφανώς ένας περιορισμός στον αριθμό των εισιτηρίων που θα παίρνουν οι φιλοξενούμενοι ή ακόμη και ουδέτεροι. Εντάξει, φαντάζομαι ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε και η Κύπρος πέραν από το ότι είμαστε και γείτονες και από τους τελευταίους φίλους που έχουν πλέον στην Ευρώπη. Άλλη κουβέντα αυτή να μην την ανοίξουμε. Έχει πάρα πολλούς Ισραηλινούς εδώ. Ναι. Οπότε θα έχουν και τη στήριξη και του κόσμου τους.
1: Ποια ομάδα είναι η καλή για μπάσκετ?
0: Τι?
1: Λέω φίλος 452.
0: Τι λέει?
1: Η καλή για μπάσκετ Ισραήλ Μακάμπι.
0: Ποια ομάδα είναι η καλή για μπάσκετ Ισραήλ Μακάμπι?
1: Μιλάμε για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Ναι.
1: Αν αυτό μπορώ να πω. Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παίζει Ευρωλίγκα.
0: Και υπάρχουν και δεν ξέρω αν αναφέρθηκε το πρωί ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οπότε από στα ελληνικά μέσα το πρωί.
1: Για το EuroCup.
0: Α, εσύ από το δελτίο. Το δελτίο το άκουσα. Το είσαι
1: το
0: για το EuroCup.
1: Το είχαμε πει εχθές.
0: Α, εχθές για το EuroCup.
1: Είχε βγει από Sport FM Ελλάδος. Τώρα μου διαφεύγει η ομάδα ποια είναι.
0: Ο Άρης. Που θα παίζει με τον Άρη. Πρεμιέρα, δευτέρα αγωνιστική.
1: Να την βρούμε.
0: Τι Ισραήλ πάλι.
1: Το Ισραήλ ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας και είπε ότι δεν έχει κάτι υπόψη του αυτή τη στιγμή για την άλλη ομάδα που αγωνίζεται στο EuroCup. Τώρα να πούμε για το ρομάντζι.
0: Με έχει σημασία, είναι αλήθεια.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
6: η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3.
10: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
13: Mercedes-Benz GLB Hybrid, το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit Αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
16: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
16: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
17: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που από σήμερα.
1: Δεν διαφωνάζει.
0: Έχει στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας καλύτερη για το επόμενο τρίωρο. Είναι ανανεωμένη εκπομπή για όσους χαθήκαμε και δεν το πιάσατε. Εκτός από τον Ανδρέα Βιολάρη που είναι και σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Λοΐζο. Καλώς όρισες.
0: Είναι και η Μαρία Βαλία.
1: Μαρία Βασιλιά.
0: Μαρία Βασιλιάδου, καλεσμένη.
2: Γεια σου, Λοΐζο.
0: Γεια σου.
2: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ.
2: Εσύ είσαι καλεσμένος ή είσαι μόνιμα εδώ?
0: Εγώ είμαι ο παρουσιαστής. Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου Κωνσταντίνο Σαμπουλή.
1: Γεια, φίλε.
0: Και όλη την ομάδα τη ΚΟΠ. Δηλαδή, για το υπέροχο ταξίδι.
1: Θέλω ονομαστικά. Ποια είναι η ομάδα τη ΚΟΠ?
0: Όλους. Δεν θέλω να
1: πω. Ξεκινά από πρόεδρο, ας πούμε. Είναι...
0: Μόλις που τους πρόεδρους και κάτω.
1: Πρόεδρου και κάτω.
0: Όχι γιατί δεν έκαναν κάτι. Πρόεδροι μια χαρά μας βγάλαν, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν είχαν.
1: Ναι, ρε φίλε, οι πρόεδροι πάνε ως πρόεδροι. Δεν θα ασχοληθούν να τρέξουν. Έχει
0: φανεί ήρωε εκεί, απίστευτο εντάξει, εξυπηρέτησε φοβερή.
1: Σαμπολέ, δεν είναι αφανή ήρωα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι στου αφανεί ήρωε.
0: Σε όλα τούτα που κάνουν ποιοι που εφαίνονται, ναι.
1: Α, από αυτό είναι μια άποψη.
0: Κάνουν πάρα πολλά πράγματα που εφαίνονται και κάνουν το ταξί σου καλύτερο.
2: Όπω.
0: Δεν μπορούμε να πω στο αέρα, αλλά σίγουρα να σα πω ότι. Για 10 ώρες ταξιδιού που είμαστε στο αεροπλάνο, 13 ώρες ταξιδιού είμαστε στο αεροπλάνο, είχα αυτόν τον legroom. Δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου. Μια πτήση που πέρασε είναι υπέροχα. Να συγχαρώ και την Νικολέτα για τη διατροφή των ποδοσφαιριστών στο αεροπλάνο. Καταπληκτικά ραπ με τυρίν, λίγο τυρίν παραπάνω, αλλά έκαμε εντύπωση που γίνεται. Και να σου πω, Ανδρέα, ότι στην επιστροφή είχε steak και Μαρία.
2: Oh.
0: Steak με μακαρόνια. Σε ό,τι αφορά τα. Ό,τι
2: τώρα
0: είναι παίχτε, τώρα είναι εμεί. Σε αντίθεση με άλλε
1: αποστολέ. Λάστρε, βασιλική κουβέντα που.
0: Ναι, σε αντίθεση με άλλε αποστολέ, τώρα είναι ό,τι τώρα είναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σα από τι 2 μέχρι τι 5 στου 95.
0: Εξαιρετική εμπειρία σαν τρίτο να είσαι με την εθνική, σαν δημοσιογράφο. Ενώ να είναι με την εθνική, καμία σχέση με τις ομάδες.
2: Ναι, φαίνεσαι ανανεωμένος, φαίνεσαι.
1: Ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές που εντόπισες?
0: Καταρχάς δεν υπάρχει τούτον το. Η πίεση για αγωνιστική μερικές φορές που υπάρχει είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές Κυπρέοι που είναι στο αεροπλάνο. Δεν υπάρχουν οπαδοί στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Ενώ που μπορεί να ξέρεις να έχουν και καμιά διαφωνία, να βγουν και κάτι κτλ. Ήταν πολλά χαλάρα, ρε φίλε. Ωραία, αν έφερναμε και, ξέρω αν τρύπον τον παραπάνω, ήταν καλύτερα.
1: Έρχεται από το αρχείο της ΚΟΠ μήνυμα, αύξηση στο Λούι.
0: Μπράβο, είδες.
1: Ναι,
0: αύξηση. Εντάξει, δουλέψαμε όλοι για την ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού. Επίσης, να χαιρετήσω τον Ανδρέα που με έφερε πίσω από το αεροδρόμιο. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Ταξιδιού είστε.
0: Τοπ, μπράβο παραπάνω. Ο Ανδρέας. Βάλα τον τζεβάλες, πόρε 95, κάνε το safe pass στο ραδιό του. Το Ανδρέα.
2: Μπράβο.
0: Top, εξαιρετικός.
2: Η ψυχολογία των διεθνών.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο το αποτέλεσμα με Μαυροβούνιο περισσότερο, αλλά και για τη Λετωνία ήταν λίγο στενοχωρημένη γιατί είχαν πολλές ευκαιρίες, είχαν πολλές φάσεις. Αλλά θα ανεβούν την Παρασκευή, πιστεύω θα κερδίσουν.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Με την Αρμενία.
0: Η οποία ετήθηκε για το Μαυροβούνιο.
1: Εγώ πιστεύω για 3-3, αλλά κόψαμε ας πούμε το πρώτο παιχνίδι τα φτερά μας για το 3-3. Λετσονία, Αρμενία, Λετσονία.
0: Και το Μαυροβούνιο, όπως εξελίχθηκε, όταν δεν το φάνηκε τον κόλ στο πρώτο χρόνο, και προηγηθήκαμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πιάνουμε τα ένα ξεχωριστά πράγματα. Ας πούμε, και τούτο είναι λίγο μεταβατικό για την εθνική, όπως προέκυψε. Άμα έχασε τους τρεις center back της ομάδα, ο Νικόλας και ο Κωνσταντίνος έπαιξαν. Και ο προπονήσε καν μαζί και έπαιξα και ο μάτς δίδυμο, ενώ χρειαστήκα χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο Έντουαρτ και στα δυο παιχνίδια έπαιρνε του λίγο να προσαρμοστεί.
2: Ναι.
0: Ναι, ο Τσαρούλα το ίδιο. Έχει ο Χέκτορ, έχει πάντως στοιχεία εθνική, ενώ και χαμηλός και μέσα όρος ηλικίας. Ενώ μπορούμε νομίζω. Δεν τον Έντουαρτ, δεν είναι λάθος τίποτα άλλο.
1: Γεια σου Μάρκους.
0: Του άρεσουν τα κουπέπια, το ρώτησα.
1: Το επιβεβαιώσες.
0: Ναι, του είπα για το viral clip σου. Που είπε ότι του αρέσουν τα κουπέπια και μου είπε: κάνει κουπέπια ο φίλος σου, μου λέει. Του λέω: ναι, κάνει. Μου λέει: θα φάω τα δικά του τα κουπέπια και θα συγκρίνω με τη μητέρα μου.
1: Α, σου είπε.
0: Άρα πρέπει να
2: ετοιμάσει.
1: Άρα πρέπει να
0: ετοιμάσει. Τη Δευτέρα θεωρώ: αν κάνουμε κουπέπια, θα πάρουμε.
1: Θα ετοιμάσω στο πάνω μου, στη σταριά.
0: Και μπορεί μέσω του αρχείου τη ΚΟΠ Είχε και μια φάση που να καταγγείλω και τους Λετωνούς που όποτε κάνουμε φάση εμείς το βίντεο μπορεί να αφήνουν το replay. Όποτε κάνουμε γίνει μια φορά δηλαδή έπαιξαμε στο 4 φορές επανάληψη. Είχαση είναι
1: ο Θόνης. Εντάξει ρε φίλε, είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Αυτοί θέλουν να δουν, να χαρούν.
0: Και θα σας κάνω μια ερώτηση για να μου πούν για Κροατές. Αν όπως όσοι είδαν το παιχνίδι Λετωνία-Κύπρος, πρώτα κάνω την ερώτηση θα είναι απευθύνω στη Μαρία Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Όσοι είδαν το παιχνίδι και εσύ Μαρία Βασιλιάδου, αν η Κύπρος είχε την ομάδα που έχει η Λετωνία, θα έπαιρνε ποτέ τις 6.000 το
1: Σιόμπουλι. Για το Σιόμπουλι, ρε.
0: Στο ένα μηδί, ξέρω
1: Σιόμπουλι. Ναι, με νομίζαν ο προμονητής.
0: Ναι, αλλά.
1: Η Μπράντον μετά, μάτζι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Θα έπαιρνε ποτέ 6.000
1: κόσμο. Δεν το πω, δεν ξέρω το πλάνο.
2: 6.000 κόσμο.

0: Τον έκαμε στις προσπάθειες.
1: Όχι, εγώ ήδη δηλώνω παντό, πήγαινα, πάω από μωρό. Το γιο μου δύο φορές τον επηρεάσει στο ίδιο γήπεδο. Ήταν με την εθνική. Ναι, αυτό.
0: Θα θέλαμε λίγο περισσότερη κουλτούρα.
2: Στήριξη. Το στήριξη με τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Το σαν και λέει χθε με την Βαρεβάση, προχθέ δεν θυμάμαι. Πρέπει να δούμε και η ΚΟΠ ή ακόμη και το Υπουργείο Παιδεία μέσα από τα σχολεία πώ μπορούμε να καλλιεργήσουμε λίγο μια νοοτροπία πιο οπαδική εντό εκτό εισαγωγικών για την εθνική μα ομάδα.
0: Και η Λετωνία είχε 200-300 άτομα που ήταν. Τύμπανα.
1: Ναι, αυτές οι χώρες και άλλες χώρες το έχουν όχι απαραίτητα με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι οπαδοί των εθνικών τους ομάδων. Κάποιοι με το ποδόσφαιρο, κάποιοι μπάσκετ, κάποιοι ice hockey, κάποιοι handball. Ξέρω, κουράζεσαι με το πόλο, το water polo. No. Αλλά το έχουν γενικότερα την κουλτούρα. Εμείς δεν το έχουμε καθόλου. Δεν το έχουμε καθόλου.
2: Και είναι κρίμα για την καλή φουρνιά, το που συζητήσαμε χθες.
0: Ναι, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι όπως λέμε καλή φουρνιά, πάλι υπάρχουν κομμάτια που πρέπει να μπουν στο puzzle. Είναι τόσο δεμένη ομάδα. Είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά π.χ. μπήκαν τώρα. Τρεις καινούργοι. Είχαμε θέμα στα center back. Έχουμε νεαρούς. Έχουμε...
1: Μα το θέμα χημίας έχουν το κορυφαίες ομάδες. Δεν ξέρεις και τρεις ομάδες. Α, στην Ισπανία.
0: Ναι, ρε, φίλε, αλλά...
1: Θωρείς στην Αγγλία που έπαιξε δύο παιχνίδια μέσα διαφορά τριών ημερών. Άλλαξε τρεις παίχτες και ήθελε 45 λεπτά να αλλάξει και ο πάσες. Τρεις πάσες.
0: Ευχαριστήσω τον 4-38.
1: Τον 4-38, παιδιά, να είμαστε κάπου ανθρώποι. Εφέρετε το δουλειά κατευθείαν. Δεν τον ακούτε ότι είναι κουρασμένος. Μακάρι να βγάλει την εκπομπή. Λουί, κράτα γερά.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν νιώθω οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν έχει δυνάμεις, μπορείς να αποχωρήσεις, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ.
2: Εγώ μια χαρά το βλέπω. Είναι πιο έτοιμος από ποτέ.
0: Εγώ όταν νιώσω την αδιαθεσία, την κουράση, θα αποχωρήσω.
2: Εντάξει, λέω.
0: Εμπιστεύω με τη Μαρία ότι μπορεί να φέρει πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Ισπανία, οκ. Okay. Εντάξει, καθόλου δεν χάσει το πιάλτι, οκ. Πόσα χαμένα πέλτι του Κέιν περιγράψεις στην καριέρα σου?
1: Δεν ξέρω. Το τελευταίο σίγουρα.
0: Ναι, ακούσαμε εσύ.
1: Καλησπέρα, μωρά. Ρε Μαρία μου. Άστο. Με ξαναγείς προγνωστικά. Εσα κούλια σε μας που το πρώτο μπάλε. Λουί μου καλώς όρισες.
2: Για φιδίας.
0: Για να μπορούν και τούτοι που με κατηγορούσαν που εγώ προγνωστικά.
2: Εντάξει ρε, έναν έχασαμε. Έναν έχασαμε.
1: Που το έναν ύβραμε τις περασμένες εβδομάδες, πήγαμε στο έναν έχασαμε.
2: Δύο ύβραμε. Τις περασμένες εβδομάδες.
1: Α, είβραμε και τον bonus basket, τι είχαμε?
2: Όχι, είβραμε την Εθνική Κυπρού,
1: ναι,
2: και τη Σουηδία. Και χτες χάσαμε από η Φιλανδία που εντάξει.
0: Εσύ η Φιλανδία δεν ήταν εδώ και σπαστά πρόνοια, ξέρεις η Φιλανδία.
2: Καλά ρε, έβαλε 7 του Σαν Μαρίνο.
0: Α, εντάξει, το ξέρω.
2: Έπαιζε με τη Λευκορωσία.
1: Καλά, εσύ τώρα μια αφιάβαστο να μας κάνει για πρόνοια.
0: Έμας πέντε βέστες στις Φιλανδίες.
2: Ξέρω τον Μαρχίεφ.
0: Πέζε
2: στον
0: Άρη.
1: Ο Όνι.
2: Όνι Βαλακάρι.
1: Ναι, ο Βαλακάρι Όνι. Ποιος Όνι?
2: Νομίζω δεν ξέρω, ήταν, πρέπει να το δω.
1: Έβαλε ένα από τα 7 γκολ προχτές. Καλύτερη κερκίδα εθνική σαν τον καιρό του Τσιρίου με δωρεάν είσοδο με Ράουφμαν και Σπολιαρίτς, λέει ο 033.
0: Είχε και ένα στιγμή ότι είμαι security.
1: Security του γηπέδου.
0: Ναι, ήθελα πια να μπούμε, πια πιο γλυωρά. Πήρε μας ο φίλος μας ο Σούκαρ πιο γλυωρά από ο Χάραμαν για να στήσει, να μας ακούει, χαιρετίσουμε. Και βάλαμε 5 παρά 20, ήμασταν έξω από γηπέδο. Να μπούμε μέσα, 7 το μάτσο. Να είμαστε και πρέπει να γίνει 5 άμπι. Δεν τα 5 λεπτά. Να κάθομαι να 20 λεπτά, είσαι με καρέκλα. Είναι αλλιώ μου, this is protocol.
1: This is not Cyprus, this is not Cyprus.
0: Να δω, αλλά ρε φίλε, μπορώ να κάτσω στο media room, έδειχνα το creation, είναι σπαστά αγγλικά, και εγώ, και ο Γίνος, μιλούν της Αγιάννα πας τα αγγλικά, τα ωραία, και είναι τα που, επειδή δεν με καταλαβαίνει.
1: Νοείται,
0: ναι, χωρίστε. No, ρε, until 5. Φίλε, βάσανε το έντρο λόγιν του. 5 και ένα δευτερόλεπτο, έκαμε δεξιά να περάσω.
1: Φίλε μου.
0: Να του ρε φίλε να σου έρθει, πρώτη φορά και σε να του. Γιατί μου ναι. Λαλή μου, δεν ξέρω μου απάνε. Φέρα μαζί με security, λαλή μου, είπα μου να μπεις 5-5, δεν ξέρω λαλή μου. Επίσης είπαμε ότι είχε και εγγένεια το νομοσπονδία της Λετωνίας στο χτίριο. Πριν το παιχνίδι.
2: Το χτίριο της Ποσφαίρου.
0: Το χτίριο της νομοσπονδίας. Του Λετωνίας, του Ποσφαίρου.
1: Τι ομοσπονδία τη Λετωνία.
0: Τη ΚΟΠ τη Λετωνία.
1: Το σχόλιο. Το χτίριο, το καινούργιο.
0: Το χτίριο τη ΚΟΛ, ναι, είναι γενιά το χτίριο.
1: Τη Λετωνία η ομοσπονδία.
0: Στη Ρίγα.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σα από τι 2 μέχρι τι 5 στου 95.
1: Επιστρέψαμε.
2: Όχι.
1: Καλώς ήρθες στην καθημερινότητά μου τα προηγούμενα αρκετά χρόνια. Που ξεκινώ, ανοίγω μικρόφωνο, μιλώ μόνος μου ή κάνω ότι μιλώ με τον Λουί χωρίς να είναι εδώ ο Λουίς.
2: Απλά για το ακούμε. Ακούνε,
1: ναι, απλά κάποιες φορές ξέρεις ότι καλύφουμε εδώ.

0: ο Νέαρ.
1: Ως πέντε τώρα θα του λέγαμε Λούι μου, κάτσε δώσουμε λεπτό να...
2: Και ναι, για το μάθει, γιατί να σκεψεί.
1: Ναι, ναι, επειδή δεν ακούει αυτό να λέμε.
2: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Θεωρείστε τώρα που εστράφηκε ο Λουίς να μας χαλάσετε το ρεπερτόριο. Ποιο ρεπερτόριο? Το μουσικό ρεπερτόριο.
1: Είχαμε...
2: ο φίλος 648. Τι θέλεις να
1: μας πει, τι εννοεί, τι άκουσεν που θεωρείτε δεν θα το ακούει τώρα που... Α, αλλάξε μια θέση. Τώρα που ήρθε ο Λουίς, τι θεωρεί ότι δεν θα ακούμε?
4: Να σημειωθεί ότι εδώ κάτι θέση μου.
1: Να σημειωθεί, ναι, εν ώψη για τη αρκουμοσία τη Παρασκευή.
2: Έστειλε τον πικτζίο.
1: Ο Λουίς τώρα στο τελευταίο μας break είπε τη Μαριβάς, έλεγα τη εδώ αν θέλει. Για το υπόλοιπο, πώς το είπε η Μαριβάς?
4: Για πάντα.
1: Για πάντα.
4: Με σκοπό και σκοπό να είμαι πιο κοντά στην έξω. Με όλοι αυτό είναι παγιέτη.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλά, αν είσαι λίγο πυρετό. Ήταν κρέα στη λέξη.
1: Σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του Μαριβά. Κάτσε να δούμε. Τι
4: να
1: είναι αυτό.
4: Να συγχαρούμε του New York Yankees.
1: Μπράβο του.
4: Μπήκαμε το δεξί. Εμεί τον φίλο μα τον Κυριακό. Θυμάστε τον Κυριακό που ήταν στη ροή. Που ήταν φαν.
1: Τον Κυριακό, ναι, ναι. Ο Σπέρ. Ναι, τότενα. Με τότενα.
4: Α, ναι, τότενα. Ναι. Είχε έννοια χτε ούλη νύχτα θα κερδίσουμε. Ξύπνησε το πρωί 9-0 οι Yankees του Red Sox. Είναι όπω τα πελωμονία του. Το Yankees Red Sox, απλά έτσι για να ξέρετε, κερδίσαμε 9-0.
1: Το Αποέλ ή η Αμμονία?
4: Αποέλ. Αφού οι Yankees είναι...
1: Εντάξει, ρώτησα ρε.
4: Ναι. Να μου ρε Μάριο.
2: Να μου.
4: Τι είναι το δαχτυλίδι μου φορείς?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι?
2: Τίποτε.
1: Χάσανε επεισόδια?
4: Πετρίζει λίγο. Ένα αστεράκι.
2: Αστεράκι.
4: Αστεράκι διαμαντάκι.
1: Χαίρετε παιδιά, εμείς είπαμε να μας δώσουν το πρωτάθλημα του Τζέραρ και είμαστε happy. Ιστερόγραφον, μην κάνετε μπούλινγκ τη Μαριβά και θα ξεσηκωθούμε ο Μάριο στο μικρό εργαστήριο. Καταλάβες. Είναι το ράβιο Μάριο να μα εκφοβίζει.
4: Συνάχτου, Μαρία.
2: Ευχαριστώ, φίλε μου, Μαρία. Είσαι ο μοναδικό μου φίλο, νομίζω.
4: Μπράβο.
2: Σε αυτήν την εκπομπή.
1: Εντάξει, τώρα είναι σιγουρή. Αφήνει μια περιθώρια.
4: Είναι σιγουρή, συμπαίχτε σου.
2: Μα ο Νικόλα σε χάθηκε, δεν ξέρω. Έχει
4: δουλειέ.
1: Είναι ευκαιρία. Ο Νικόλα
2: συμπαίχτη.
1: Ευκαιρία, προχτέ ευκαιρία. Ευκήγε στο...
2: Όχι.
1: Όχι, λάλη.
2: Θα σε λάλλον για συμπαιχτισμό.
1: Νικόλας Λατσά. Έχει άλλο Νικόλα Λατσά που είναι συμπαιχτής.
2: Δεν ήταν προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα που θυμάσαι εσύ.
1: Εντάξει, ρε, το προχτές εννοώ τώρα. Πριν μια εβδομάδα έφυγε ο άνθρωπος.
2: Με μένα στο στούντιο δεν έφυγε.
4: Κάτι ξέρω.
1: Εντάξει. Η Everton έφανε 8 βαθμούς τιμωρία για 25 εκατομμύρια λίρες. Πώς μεταφράζονται τα 900 δισεκατομμύρια με τον τρόπο του μπακάλι, με απλά μαθηματικά. Πλα, πλα, πλα, συν, πλην, ίσον και 288 βαθμούς πλην. Με τα μπακαλίσια μαθηματικά του Γιώργου. Να σου πω, κλεμμένο δηλαδή, είστε με ακλεμμένα, να θέλει πίσω ακλεμμένα.
4: Γιώργος. Ο ίδιος Γιώργος.
1: Ναι, ρε, εντάξει, περάζω εδώ. Εντάξει, να κάνω εγώ μια άλλη μπακαλίσιμη εξιοσύνη. Η Everton τα 25 εκατομμύρια το ποσόν δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ως προς τον αριθμό των παραβάσεων. Η Everton επήγε για δύο παραπομπές, για δύο παραβιάσεις και έφαγε πλην 8. Η Forest επήγε για μία παραβίαση και έφαγε πλην 4. Άρα η μία παραβίαση πλην 4. Οι δύο της Everton πλην 8.
4: Άρα 12-4.
1: Δεν ξέρω, μπακαλίσιμα. Η Chelsea επήγε για 74 και έφαγε 0. Οπότε δεν έχει να κάνει με τα εκατομμύρια. Έχει να, αν είσαι μικρός, αν είσαι μεγάλος, αν είσαι δυνατός, αν ταΐζεις άτομα, αν ταΐζεις στόματα διαχρονικά. Τώρα ποιος να λυπηθεί τη Reading, που οποία είναι με 6 και βάλαν τις 16, πλην 16. Η Wigan επειδή είναι με 6 υποθέτει και βάλαν τις πλην 11. Money talks. Άρα, ακόμα και όταν πάει καλύσιμα... Καλά ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τι διαφορά έχει αυτό που έκανε η City? Α, ο φίλος, από απάντηση νομίζω. Υποστηρίζω και προφανώς με την ανοχή της COP φτάσαμε τα 50 εκατομμύρια χρέος. Αλλά αναφέρουμε σε Άρην και Πάφο γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Δήλωσαν χορηγίες λεφτά του ιδιοκτήτη. Καταρχάς έχεις αποδείξεις αλφα στο πιο σοβαρό και στο πιο χαλαρό. Άρα δικαιούμαστε να κλέφκουμε άμα να βάλουν λεφτά που είναι πούγκα μας. Αμα για να φάμε λεφτά, να βάλουμε στη δική μας πούγκα. Ένα εγκλέψα. 836. Και είναι αγαπημένη η ομάδα σου, μιλώ γενικά.
4: In general.
2: Ποιο θυμάστε ως το πιο όμορφο παιχνίδι της Εθνικής που ζήσατε στο γήπεδο? Στο γήπεδο.
4: Θυμούμε, Κύπρος, Ιρλανδία 5-2.
1: Τα, 5-2. Βρέχει γκολ, βρέχει γκολ.
2: Ελά.
1: Ελά, με παρέθεση, πριν πω. Ναι, και εγώ εκείνον ήμουν στο γήπεδο. Ήμουν και με τη Γερμανία το 1-1. Τη Γαλλία, συγγνώμη. Ο Κάς που κρέμασε τον. Ποιο ήταν ο τερματοφύλακας τότε. Ήταν ο Μπαρτές.
4: Ο άλλο Καρ.
1: Ναι, τη Λιόν ο τερματοφύλακας, νομίζω.
4: Ο Έλιορη.
1: Όχι. Τη Λιόν ήταν. Κουπέ. 2-1 φεγανε αντιμετάσσουν τον αγώνα ραδιοφωνικά του Πορτογαλία, του Ιρλανδία Κύπρος, Κύπρος Ιρλανδία.
4: Θα μας πεις
1: το 5-2, ένας αμαρίχος του Σαντήλου. Που είναι δικός μας, ενώ μπορώ να το πω. Ο δεύτερος όμως, που δεν μπορώ να το όνομα του, κάτι πριν αλλάξαν τα κανάλια για μέσα στο Γασιπί, αλλάξαν το κανάλι, αντί έχει την Κύπρο, έχει κάτι άλλο. Και έβρεσε στην τηλεόραση. Και του Κωνσταντίνου, του πανίκου του Κωνσταντίνου. Όχι. Τι, ο Σιάμπουλης, όχι, να πω ότι βρέχει κιόλας, δεν έφτιαξε το πανικό, ρε, πού βρέχει, φορείς λέει του ρε, δεν πανικό, εδώ ρε, τηλεόραση. Έτσι είμαι, βρέχει γκολ, λέει του, βρέχει γκολ, πανικό μου. Εκείνο ρε, εντάξει, ο 5-2 ήταν κάτι μαγικό. Λόγω των πολλών τερμάτων, να πανηγείς έναν γκολ με Γαλλία, να πούμε, ή με την Γερμανία, να πανηγείς 5 φορές γκολ με την εθνική απέναντι σε πολύ υπολογίσουμε αντίπαλο, καλύτερη από την εθνική μας τότε. Ήταν κάτι που εγώ τουλάχιστον.
4: Τι είχαν και πορτά στο ζούο, ο Ζιδάν τη νύχτα με τα Γαλλία.
1: Με τα Γαλλία, ναι.
4: Άρε ζου.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσή στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Οδυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
9: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
12: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
11: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
12: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγοί Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 κιλοβάτ από 39,99, τώρα 27,99.
14: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
13: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
14: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
16: Εγώ είμαι άνθρωπος της
15: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
18: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Είναι Παρασκευή σήμερα, επιστρέφουμε από την Αργία, χρόνια πολλά και στην Κύπρο μας. 66 66 χρόνια, ας το πούμε, ανεξαρτησίας. Έχουμε...
1: Και χρόνια πολλά και στους Κύπρους μας.
0: Στους Κύπρους, Κυπριανούς, σήμερα, ναι. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά,
1: στην
2: Κύπρο.
1: Γεια σου,
2: Λούι και Ανδρέα.
0: Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Αφού καλώ ορίζω εγώ στην εκπομπή μου.
1: Εντάξει, πετάχτηκε ρε φίλε. Okay,
0: να μάθει.
1: Να μάθει.
0: Γεια σου, Μαρή.
2: Γεια σου, Λόιτζ.
0: Καλώ ορίζω στην εκπομπή μου.
2: Καλώ σε βρήκα.
0: Και τον Ανδρέα να καλωσορίσω σε αυτήν την εκπομπή, τέλο πάντων.
1: Γεια σου, Λούι.
0: Πώ είσαι, Ανδρέα.
1: Καλά, εσύ, Λούι.
0: Όλα καλά.
1: Εσύ, Μαρή,
2: μια χαρά.
1: Πολλά μυστικό το. Μια χαρά.
2: Πολλά ναι. Μια ημέρα χαμόγελο σήμερα.
1: Ω, μα γι' αυτό μου το πρωί που είσαι έτσι. Ω,
2: λιόχτωβε.
1: Για μας το είπε και παρεξήσαμε σε Μαριβάς.
2: Και κατά της βίας επίσης. Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
2: Οποιασδήποτε μορφής βίας.
0: Πες μας τις μορφές.
1: Δηλαδή.
2: Είτε φυσική, είτε ψυχική.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Είτε λεκτική.
2: Λεκτική, ναι, σωστό.
0: Και λεκτική είναι σημαντική. Και η reverse psychology βία που μπορεί να κάνει κάποιος.
2: Να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
0: Με
2: Παρασκευή. Όχι.
0: Α.
2: Μήνυμα της εκπομπής.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Εμίρο στο Coach B. Μετά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς ψες μετά το διπλό, ούψ, τελικά είχε νορμάλ, βολές, ψες. Να μας πούν οι φωστήρες πως και οι Βίρτους με 40 προσπάθειες στο τρίπον τον έπιασε παραπάνω βολές, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πιάσει.
0: Τοξικός και... Εμίλιος.
1: Τοξικός. Ναι, το αφήνω εκεί να μην ανεβάσω κι άλλο τα επίπεδα της τοξικότητας. Ήδη πήρατε μια γεύση. Δεν ακούσαμε κάτι για τις βολές του Ολυμπιακού. Ψες έχασεν. 75 ρωτά. Με μάριστε του Μάικ που είναι η πελάρα μου, λαλούν έκοψεν μου αχίλιον του. Έκοψεν μου αχίλιον του.
2: Έκοψεν ναι. Έκοψεν το αχίλιον του.
1: Στον Γκέζε Player να στέλνουμε μήνυμα. Έχουμε κανένα update με Τζόλι. Για Τζόλι δεν έχουμε ένα update.
0: Δύσκολο να στείλουμε στον Γκέζε
1: Player. Όχι, όχι, να βγει στο τηλέφωνο.
0: Να βγει.
1: Ναι. Λείψανε επιτέλους ερωτήσεις του Βίζερ Μπίτσερ. Όχι, δεν λείψανε. Έχουμε πολλές χιλιάδες ερωτήσεις. Ίσως και μερικές δεκάδες χιλιάδες ερωτήσεις.
0: Συνεχίζει να παίζει με μόνο άνθρωπο, ως που να μ' αλείψει.
1: άνθρωπο, ποια με ρόπη ρε φίλε. Τους τυπικότητες για τους ξένους. Παίρνει από δάμε μια μέρα να πιάσει το δώρο σου. Δεν γίνει ως ένας, σε πιάει με ρόπη, να σου στείλει email η Άννα. Σε πιάει και ο Λωτίδης ρε. Φίλε, όπου θέλεις παίρνει να πιάσει το δώρο σου. Σεμνά και ταπεινά. Μπρο Λούι, μην ξεχνάς, είχα σπουδαίους προμονητές δασκάλους, Ιωάννη Μπέπον και Δάκη Μυραλάη, δεν έχει αντίκομα, αν έχει αντίκομα να τους καλύψω. Α, καηλήσω. Πώς είδατε την Ελλάδα χτες?
2: Εντάξει, πολλά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω απέδειξε ότι έχει τις δυνατότητες, τα φόντα, αν δουλέψει περαιτέρω τις αδυναμίες της, να τα βάλει ακόμα και σε ομάδες τέτοιου επίπεδου. Κρατά τον βαθμό στο τέλος της ημέρας, πολλά σημαντικός, γιατί ουσιαστικά έκαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση του γκρουπ, που πάει και ακόμα περισσότερο από την τρίτη. Λέω τρίτη για ήταν ο πρώτος στόχος.
1: Ναι, σχεδόν μαθηματικά κλείδωσε την τρίτη θέση. Σχεδόν μαθηματικά. Δηλαδή...
2: Μπορεί να την κλειδώσει από την επόμενη.
1: Ναι, και χωρίς βαθμών. Κάμε και τρεις ή τρεις να κάνει τα πολλή παιχνίδια. Πρέπει η Σερβία να πιάει 7 βαθμούς. Και συνδυάζοντας άλλων αποτελεσμάτων.
0: Αν κάνει τρεις ή τρεις να πρέπει να πιάει κάποιοι 4 βαθμούς που δεν και ο
1: Ναι. Οπότε των ελάχιστων στόχων της τρίτης θέσης, σωστά, που τι διασφαλίζει. Διασφαλίζει ότι θα είναι στον γκρουπ των δυνατών όταν θα γίνει κλήρωση για τα αποκριματικά του Euro, που νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί είναι σημαντικό να αποφύγει ομάδες όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία. Ναι, και καλύτερες. Μια χαρά βαθμός μπορεί να έρθει έτσι με την ισοφάρηση στο τέλος, αλλά δεν αδικήθηκε η Ελλάδα. Θα μπορούσε, αν σκόραν και λίγο πιο νωρίς η Ολλανδία, να το γυρίσει να έπιανε τίποτα. Οπότε μια χαρά είναι ο βαθμός, οι 7 συνολικά νομίζω πέραν από κάθε προσδοκία. Και εικόνα γενικότερα νομίζω αφήνει έτσι πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα για τη συνέχεια, για τα προκριματικά του γύρω. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Για μένα το δεύτερο μικρό είναι μια καλή ένδειξη του που βρίσκεται η ομάδα. Δηλαδή, ναι, okay, έκαμε κάποιες επιτυχίες, αλλά μιλούμε για πολλά καλές ομάδες με πολλά ποιοτικούς παίχτες. Ήταν χαρακτηριστικό και ότι οι 5 αλλαγές του Τσάβι βοηθήσαν πάρα πολλά. Και είναι ωραίο για να οριοθετεί την Ελλάδα που βρίσκεται. Επειδή οι επιτυχίες φέρνουν προσδοκίες, ενώ είναι ακόμα στο επίπεδο των ομάδων. Τούτες οι ομάδες δεν νομίζω να έχει στο πλωστάσιο της Ελλάδα. Στην έδρα της Ολλανδίας θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Και ήταν πολλά χαρακτηριστική η διάφορα ποιότητας στο δεύτερο μικρό.
2: Και ο τρόπος που άλλαξαν το παιχνίδι είναι ο Τσάβι, ενώ το πώς...
0: Επειδή έχει την δυνατότητα με τους παίχτες που έχει. Επειδή πέσαν πάλι να φάνε το Γιωβάνοβιτς κάποιοι, τι ήταν να κάνει δηλαδή, ποιους είναι πρέπει να βάλει που δεν τους έβαλε.
1: Μετάδοξη συνόμου που δεν κέρδισε δηλαδή.
0: Ότι φύγε τον Σούλη να μου τον εγαλούσε από τον Πάγκο και το δουν. Ενώ οκ, κάπου μες στη μέση είναι η δυνατότητα της Ελλάδας, δεν είναι για να πιάει το Euro αύριο, όπως το κάνουν στην Ελλάδα.
1: Σε ποιο χρόνια?
0: Φίλε, να εντάξει, να καλεί, αλλά κατάλαβε τα σου. Έχει λήψεις, έχει αδυναμίες, γιατί δεν έχουν τις αδυναμίες. Αλλά βάλαν παίχτες στη City και τις Liverpool παίχτες από τον Πάγκο. Και στη Manchester United.
1: Η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να νιώθει αδικία μου ισοφαρή στην Απολλανδία. Η Κύπρος πότε με το καλό δεν ρωτάτε ο Γιάννος.
0: Σιγά-σιγά.
1: Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο δεν θα φτάσουμε ποτέ. Απλά θέλουμε εμείς να φτάσουμε στο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε με βάση και το μέγεθος μας ως χώρα ποδοσφαιρικά, αλλά και το ταλέντο και η ποιότητά μας. Δεν είμαστε και εκείνο το επίπεδο. Ας κάνουμε τα βασικά, αξιώνουμε βασικά και βλέπουμε.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
2: Να πούμε πως μαζί μας είναι και σήμερα η Epic με το Epic One, ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι μαζί με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το πιο ωραίο είναι πως όλα αυτά έρχονται μόνο με 39,99 τον μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα την σύνδεσή σου, υπάρχει κάτι επιπλέον που χρειάζεται να γνωρίζεις, γιατί με κάθε νέα σύνδεση Epic One παίρνεις δώρο και ένα tablet.
1: Και ο Λουίς είναι μαζί μας, επειδή η Epic πλέον έχει καθιερωθεί, είναι κάθε μέρα μαζί μας. Η είδηση είναι ότι είναι ο Λουίς. Νομίζω ξεκινάμε από εκεί ότι είναι μαζί μας ο Λουίς. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όχι για κάποιον άλλον, οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ναι, γι' αυτό. Πιστεύεις από το
0: δεύτερο. Έλειψα, δεν σε έχω.
1: Εντάξει, θα σε ρωτούσα. Πιστεύεις, έκανες ή έχασες περισσότερες εκπομπές από το δεύτερο που ξεκινήσαμε? Δεν ξέρω τι να πάμε, να τα υπολογίσουμε.
0: Όντω. Έχω αυτή την εντύπωση.
1: 5-5?
2: Όχι.
1: Τι.
2: Νομίζω μια εκπομπή παραπάνω. 4-3.
0: 4-3.
2: Νομίζω.
0: Λόγω τη αργία, 4-3.
2: Δευτέρα, τρίτη.
1: 4-3 τι.
0: Λόγω τη αργία,
1: ναι, 4-3 τι. 4 έκανε ή 4
0: έκανε. 4 δεν έκανα.
1: Α. Ναι, ευχαριστούμε τον Μάγε.
0: Έφυγα τρίτη.
1: Έκανε Δευτέρα, τρίτη.
0: Όχι, έκανα Δευτέρα.
2: Όχι, έκανε Δευτέρα,
0: τρίτη. Έκανε ένα ισοβαλί.
2: Όχι, ρε. Αφού μια εκπομπή έκαναμε όταν ήρθε. Άρα τρει.
0: Πώς έκαμε χωρίς εμένα, 5 και 4 με εμένα?
2: Κάμαμε από την Τετάρτη μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς εσένα.
0: 4.
1: Θέλω να μας πει, Μαριβάς...
0: Τετάρτη ήρθε, έκαμε εκπομπή.
2: Εντάξει.
0: Έκαμε εκπομπή την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Και τι έκαμε.
1: Είναι 4-4. Είναι 4-4.
0: Ναι, αλλά η Μαριβάς πάντα δεν.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Λουί, δεν τη σου έστειλα στο Instagram πώς έχασε να ψες.
0: Ο φίλος να συρρίχθηκε ακόμα 2 βολές. Είδαμε άλλοι, έχασαν το τρίποντο του Πατιό, ρε φίλε. Έτσι κουπονάρα μου σας έδωγε η Μαρία Βάς.
1: Μόνο το τρίποντο έχασαμε το Πατιό, ρε
2: μας. Έμασε εμάς, Πατιό.
0: Που φέρνει και το 7 του Ρονάλ.
2: Μόνο
1: τον
2: Άρτο γενικά, το
1: 7. Το 7, συγγνώμη, είναι το Λεάο πλέον, εντάξει. Το 7 ήταν το CR7, δεν
2: τέλειωσε. Να βάλουμε τώρα το...
1: Ποιο?
2: Όχι, μετά, εντάξει. Άρα κομμένη συζήτηση τώρα. Μετά.
1: Όχι, τώρα, όχι. Ό,τι έχεις να πεις, να το πεις τώρα.
0: Τι σημαίνει κομμένη συζήτηση?
1: Μετά θα έχουμε ακροατές, ρε Μαρίβας. Πέτω τώρα.
2: Για το impressing.
1: Ναι.
0: Τώρα, βάλτε τώρα.
1: Α, το βάλω τώρα, ένα λεπτό. Σου βάλαμε και το δεύτερο, Μαρίβας.
2: Εγώ να αρχίσω.
1: Ναι, δεν εσύ το ζήτησε.
0: Ζητά το.
1: Κάμε σου. Κοίταξε, μια ερώτηση. Ανοίξαμε μια συζήτηση και λε μα θα βάλουμε το εφετών.

0: προφανώς το περίμενες για να πεις κάποια πράγματα. Ναι, ήρθε πιο νωρίς από ό,τι το περίμενες, ναι, ευνηδιάστηκες, αλλά.
1: Όχι, ζήτησε, ναι, ευνηδιάστηκε.
0: Το ζήτησε, ναι, ρε φίλε.
1: Δεν είσαι αντιφατικός στις τοποθετήσεις σου. Ακούμε.
2: Ερώτησα, ρε παιδιά, θα πρώτη.
0: Ναι, Μαριβάς μου αρχίζεις πρώτη.
1: Ουλή, μάσαι στις Μαριβάς σου, αρχίζεις την Ιησύχη. Δεν κάνει μάστε
2: με στεναχωριές μας.
0: Γιατί έχετε είσαι Πορτογαλία, ρε.
2: Ναι, σωστά.
0: Α, δεν είσαι Πορτογαλία, ήσουν με τον Χριστιανό πρόσωπο λάτρησα.
2: Γιατί να είμαι με την Πορτογαλία για κάποιον άλλο λόγο.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Εντάξει,
0: σίγουρα το 90% των φιλάθρων που υποστήριζαν την Πορτογαλία εδώ και 20 χρόνια. Από χθες ή προχθές ή από αύριο δέξω θα πάψουν να είναι οπαδοί της Πορτογαλίας. Είσαι σε αυτήν την κατηγορία.
2: Εντάξει, ως ομάδα συμπαθητική. Δηλαδή περισσότερο συμπαθητή είναι η Ισπανία, αν το πάρουμε ως ομάδες, παρά την Πορτογαλία.
3: Εχθρός.
2: Όπως και να έχει. Λόγω του πώς μπορούσαν να τελειώσουν ή να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα, είναι το δυσάρεστο εντός εισαγωγικών. Μακράν τούτα στη ζωή, αλλά όπως και να έχει. Τώρα το λέω.
0: Περίμενε.
2: Γιατί μιλούμε για τον depressing.
0: Για τον depressing, ναι, depressing, το καταλάβαμε. Πάνω στο Χριστιανό συγκεκριμένα ή στην όλη κατάσταση, πάνω στο Ζεσούς.
2: Να το θέσω με ένα χρόνο.
0: Okay, okay, okay.
2: Φέρει ευθύνη ο Ρονάλτο για το πώς αντιδρά, το πώς αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, για τον εγωισμό εντός εισαγωγικών που έχει, για τον οποίο κατακρίθηκε πάρα πολλές φορές. Εγωισμός κυρίως που θα έλεγα ότι είναι του θέλω να κερδίσω πράγματα, να πετύχω τους στόχους μου.

0: Συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ σωστή τη δήλωση που είχε κάνει πριν το πρώτο παιχνίδι, που είπε ότι αν δεν με χρειάζεται άλλον η εθνική, μπορώ να αποχωρήσω. Αν με ρωτάς, ο καλύτερος τρόπος που ο Ρονάλτο θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδικασία τώρα και στο Nations League, επειδή το συζητήσαμε, είναι καλό να φύγει τόσο η προσοχή γύρω από τον Ρονάλτο στην Εθνική Πορτογαλίας, ήταν να βρίσκεται εκεί και να υποστηρίξει στο ρόλο που τον ήθελα, τους συμπαίχτες του, στο ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα, για την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω τι συζητούν μεταξύ τους, ενώ κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή το τι πραγματικά είναι τα δεδομένα μεταξύ.
1: Ούτε ξέρουμε τι πραγματικά επιδιώξει τον Ράλτο. Αν είναι, για μένα, να πω τουλάχιστον την δική μου άποψη, αν είναι επειδή του έταξε ο προπονητής να παίξει 30 λεπτά και τελικά δεν έπαιξε επειδή ο προπονητής, όπως κάθε προπονητής, έτσι πρέπει να χειρίζεται ένα παιχνίδι, ανάλογα με την εξέλιξή του. Πώς κυλάει ένα παιχνίδι, να κάνει κάποιες αλλαγές. Ναι, επειδή είπε του Ρονάλτο την προηγούμενη μέρα να παίξει 30 λεπτά, ό,τι και να γίνει, θα σε βάλω στο 60 να παίξει 30 λεπτά. Αν είναι αυτόν.
0: Είναι
1: παρατραβημένο. Είναι πραγματικά είναι κρίμα καταρχά για τον Ρονάλτο.
0: Ούτε σέβεται, αν είναι τόσο ο λόγος. Τη χώρα του πράγματος.
1: Ναι, επειδή λέει αυτόν που λες ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Στα λόγια είναι εύκολο να το λες και να βγαίνεις να λες με έναν ωραίο στυλ. Αν με θέλεις παίζω, αν με θέλεις δεν παίξω, αν θέλεις 10 λεπτά, 10 λεπτά, αν θέλεις 90-90. Όταν λες αυτό, αλλά αντιδράς με τούν τον τρόπο, όταν δεν σε βάζει σε παιχνίδι εκτός έδρας που δύσκολο παιχνίδι είναι, πιέστηκες, τρέχαν και 11 παίχτες, πιέζαν, έβγαλαν άμυνες κτλ. Στα 41 σου χρόνια δεν μπορείς να το αποδεχτείς. Τότε με
0: κάτι
1: πραγματικά
0: λάθος, ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Αν έχει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε όμως,
0: γι' αυτό λέω
1: δούμε.
0: Ότι είναι πολλά αντιφατικά τα πράγματα που βγαίνουν. Ο Ρονάλτο λέει Α, ο προπονητής λέει Β.
1: Όχι, είπε ο Ρονάλτο, δεν του είπε Α. Τι είπε, είπε να μας πει.
0: Όχι, ενώ στην αρχή, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι εγώ είμαι εδώ. Αν δεν με θέλουν, αν δεν νιώθουν ότι μπορούν να βασιστούν πάνω, να αποχωρήσω. Όχι με τον τρόπο που το έκαμε, ξεκάθαρο. Εντάξει. Τούτο είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δεν ξέρω, γίνεται μια προσπάθεια από τον προπονητή να πείσει ότι έχει δίκαιο. Ενώ.
1: Έχει δίκιο ο ίδιος ή ο Ρονάλτο είναι.
0: Ο ίδιος. Σε κάποια πράγματα είναι φυσιολογικό ότι ο προπονητής αποφασίζει ποιοι παίζουν και ποιοι όχι. Ποιος είναι το δικαίωμα. Ενώ τούτη η τοποθετήση και η πολλή προσπάθεια να το αποδείξει είναι πολλά όμορφη προς τον Ρονάλτο που εντάξει, για τους Πορτογάλους είναι ο Ρονάλτο.
1: Τώρα στον από αυτά που ξέρουμε, που βλέπουμε και ακούμε, αν έχει κάτι άλλο που θα μας το αποκαλύψει ο Ρονάλτο ή κάποιος άλλος, θα το ξαναζήσουμε το θέμα. Αλλά από όσα βλέπω μέχρι στιγμή, δεν βλέπω κάποιο λάθος του Ζεσούς. Ένας προπονητής ο οποίος ανάλαβε τώρα, ανέλαβε τα πρώτα του παιχνίδια, θέλει το καλό της ομάδας του. Αν θεώρησε ότι το καλό της ομάδας του είναι σε συγκεκριμένο παιχνίδι να μην παίξει ο Ρονάλτο, καλά έκαμε και τον έβαλε.
3: Πριν να συνεχίσει, ποιος είπε να πιάσει το 7 ο Λεάο.
1: Ρε φίλε, κάποιος έπρεπε να πιάει. Για το πιάνε ο Λεάο, ή κάποιος άλλος.
3: Γιατί το έπιασε κάποιος τώρα, και δεν περιμέναν να αποκάτσει λίγο η κουβέντα.
1: Είναι υποχρεωμένο. Ναι, αφού αποστολή 23 παίχτες από τώρα μέχρι το 23.
3: Αν κάποιος έχει νούμερα όμως τα θέλεις.
1: 70-80, όχι.
3: Άρα πρέπει να το δούμε.
1: Δεν υπάρχει. Κάποιος ήταν να το πιάσει το 7.
3: Εγώ πιστεύω, Ανδρέα, επειδή είχα εκφράσει την άποψή μου με τη Manchester United, ότι κάθε δεν πάρω από τη Manchester United. Και τότε βλέπω και ένα μοτίβο στο πώς συμπεριφερθήκε και με τον Χακ, Λιόν Μπριφή. Που του πέναν πει.
1: Βασίλειο έτσι έφυγε ο Ρονάλτο. Λουπουρή, αλλά έτσι έφυγε.
3: Απλά και αμέ μιλάς για ένα σύλλογο που σε έκαμε σε έναν τζινό που είσαι. Στην ποτά την πλευρά νιώθω ότι ένα πολλά μεγάλο κομμάτι του το ότι είναι η Πορτογαλία οφείλεται στο Ρονάλτο.
1: Ναι.
3: Ας πένω μέσα βρέντα από τον Μαραντόνα, τούτα που περιμέναν που τζίνον. Δηλαδή για πολλά χρόνια περιμέναν τον διάδοχο και βρέντα στο πρόσωπο του Μέση και λατρέψαν. Ο Ρονάλτο έπιαν κάτι που το μηδέν. Σαν έθνος.
1: Μα τώρα ακόμη και οι επικριτές του, μιλώ για τους Πορτογάλους, εγώ στέγομαι για μένα, όταν μιλήσει για εθνική ομάδα, εγώ στέγομαι πάρα και διαβάζω καθημερινά τι γράφει ο Πορτογαλικός τύπος, τι είναι Πορτογάλοι. Το τι λαλούμε εμείς, επειδή είμαστε φαν ή haters του Ρονάλτου, είχε καμία σημασία. Εγώ το βλέπω πώς το βλέπουν οι Πορτογάλοι. Δεν διαγράφουν, δεν παίρνουν πίσω κάτι από αυτά. Ξέρουν ότι ήταν για μέσα στα εύκολα, στα δύσκολα, σε φιλικά, σε επίσημα. σε παιχνίδια που είχαν καμία σημασία. Πάντα ήταν ο Μαμέ, πάντα ήταν βασικό, πάντα προσπαθούσε να δώσει τον καλύτερο εαυτό.

0: Γι' αυτό είναι 250 συμμετοχές και 150 τέρματα που θα ξανασυμβεί νομίζω ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου τέτοιοι αριθμοί. Απλά αρχίσαν και απογοητεύονται από τον Ρονάλτο με τον τρόπο που πλέον ο ίδιος ξεκάθαρα βάζει τον εαυτό του πολλά πιο πάνω από την εθνική. Ναι, ποιο είναι η δημιουργήση.
1: Okay, αλλά.
0: Αν τούτο αφήνει, αν θέλει να το κάνουμε στα 50 του, αφήνουμε το στα 50 του.
1: Τούτο είναι να σου βάλει τον δίκαιο, τον διάβολο. Δικαιούται εκείνο που σε δημιούργησε, τσάι που σε ανάγκη. Να τελειώσει και στα προσωπικά του, επειδή έχει μια καλή γενιά.
0: Χωρί να έχουμε ωραία όμω, ρε φίλε. Χωρί να έχουμε ωραία.
1: Δεν ήξερε που εντάξει. Γιατί ξέρει ακριβώ πέρα, αλήθεια. Για όσου δεν θεατσάρι σου.
2: Εγώ νομίζω.
1: Ο πιο honest
0: πρόβλημα. Φίλε, είδα χτε.
1: Εγώ θυμούμαι τον τελείω στην Μπεφίγα ότι δεν τζιντζεται για.
2: Εγώ θεωρώ ότι. Ένα μα τα βγει ο Ρονάλτο, βέβαια. Θα το πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω με ό,τι ξέρουμε τώρα.
2: Περισσότερο για έλλειψη σεβασμού. Που τον προπονητή
0: προσθώνει. Επειδή δεν τον έβαλε να παίξει.
2: Όχι, επειδή δεν τον έβαλε να παίξει κάτι.
0: Για ποιον πράγμα
2: όμως. Ότι τον εσήκωσε να ζεσταθεί. Για 30 λεπτά κάνανε ζεστά.
0: Είναι μαρεβασμό. Τον το πράγμα μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε. Σηκώνεις κάποιον, σηκώνεις 5 παίχτες, να δεις ποιον να χρειαστεί. Θεώρησε ότι δεν τον χρειαζόταν.
2: 100%.
0: Ήταν 2-1, δεν ήξερα αν βλέπω παιχνίδι. Και οι επιθετικοί επίεζαν 90 λεπτά σούλα τα μίλια πλάι του γηπέδου. Που δεν μπορεί εκ των πραγμάτων ο άνθρωπος να κάνει σε 41 του χρόνια. Οπότε γιατί να ρισκάρω να χάσω το παιχνίδι, την νίκη, για να βγάλω τον χι παίχτη, να βάλω τον Ρονάλτο που ξέρω ότι δεν μπορεί να μου δώσει τα πράγματα που θέλω να
2: δει. Έχει δίκιο ο προπονητής. Άρα. Μαζί του, εν του τον ποσοστό.
0: Άρα,
2: ναι. Μπορεί να υπήρξε κάτι μεταξύ του όμω που εμεί δεν το ξέρουμε.
1: Ναι,
2: δηλαδή να του είπε.
0: Άρα, πάμε στι υποθέσει. Μιλούμε ότι είδαμε. Τελειώνει το παιχνίδι, που στην που τελειώνει το παιχνίδι, η συμπεριφορά του Κριστιανού Ρονάλτο, ήξερε ότι διαβάσετε τι είδε δύο μέρε. Είναι καθαρά δική του απόφαση. Αν έχει κάτι που δεν ξέρουμε, να μα το πει να το ξαναζητήσουμε σε άλλη βάση. Αλλά το να μην προνοεί σε δύο μέρε. Να σηκώνεσαι να φεύγει. Να σε πιάνουν τηλέφωνο να του απαντά. Να έχει meeting, να φεύγει να παίρνει στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, να αφήσει με το δικό job και να σε βορρά που πίσω προμηθεί ο πρώτο ομοσπονδία. Και ω πει παρετάτε με εγώ εφιά. Εγώ δεν βλέπω, τούν τη στιγμή να έχει γίνει κάτι λάθο από πλευρά είτε τη ομοσπονδία είτε του Ζεσού. Αν έχει κάτι θα μα το πει ο Ρονάλτο. Ξαναζητούμε σε άλλη βάση.
2: Ναι, ακριβώς τούτο. Η στάση τούτη που ετήρησε σίγουρα δεν τίμα τον ίδιο.
0: Και ενόχλησε πάρα πολύ και ο συμπαίχτες του.
2: Ναι,
0: κάποιοι, όχι όλους, κάποιοι χάρηκαν, ας πούμε, που έφυγε. Ναι, αλλά κάποιοι ενοχλήθηκαν από την στάση.
1: Επειδή πες μου ότι επειδή βάλες τον όρο στα 50, ρε φίλε, νομίζω ότι ο Ρονάλτο συγκρίνει τον εαυτόν του διαχρονικά στην καριέρα του τον Μέση. Δηλαδή, τούτον που ζει ο Μέση στην Αργεντινή και τούτη προσαρμογή γύρω από τον Μέση που γίνεται στην Αργεντινή για να είναι ο Μέση εκείνος που είναι, δεν το βλέπει, δεν το βιώνει. Που μπορεί πρακτικά να μην γίνεται με τα χαρακτηριστικά του Ρονάλτο. Αλλά στη σύγκριση δεν το βιώνει. Δηλαδή, πες μου πριν, αν ο Ρονάλτο έπαιζε 50 στα 50, να τον αφήνα. Αν ο Μέση θέλει να παίζει στα 50, να πήγα τίποτε. Στο επίπεδο της, λέω ότι ας πλατρεύεται.
0: Όχι, αλλά δεν έχουμε δείγμα ως τώρα στα 39 του. Να του κάνουν χάρη να παίζει.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το super hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin G DMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
11: Πονάει το πόδι μου.
12: Πονάει. Πού, τι έγινε. Είσαι καλά.
11: Πονάει, αλλά μπορώ να συνεχίσω.
13: Στη Pharmacet ξέρουμε ότι όταν πονάει κάποιος, τότε πονάς και εσύ. Αντιμετωπίστε άμεσα τον πόνο με την ολοκληρωμένη σειρά Aid της Pharmacet. Με εκχυλίσματα βοτάνων, ιδανική για όλες τις ηλικίες. Βρείτε την αποκλειστικά στα φαρμακεία. Ολοκληρωμένη σειρά Aid από την Pharmacet. Βοηθάει ό,τι πονάει.
14: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
15: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Ετοιμό παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
16: CIC Automasters.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
18: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
20: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: μέσα στις 2 ώρες περίπου. Σας αφήνουμε στα χέρια του Σωτήρη Δαμπάγου για το δελτίο. Συνέχεια Άρη σας Βεστάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς και θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα, σε μια μέρα όπου ξεκινάει, έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ, μια διοργάνωση, το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο βεβαίως να σας θυμίσουμε, σιγά σιγά θα το συνηθίσετε όλη τη σεζόν, αποκλειστικά στο Sport FM TV θα το βλέπουμε. Ήδη παίζει η Μύκονος με τον ΠΑΟΚ,

όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ στον Sport FM TV, όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν αυτή την ώρα, παίζει η ΑΕΚ με το Μαρούσι, παίζει ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας. Όλα θα τα παρακολουθούμε και για όλα θα σας ενημερώνουμε. Και Super League 2 έχει το Θεσσαλικό ντέρμπι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ και ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Πριν πάμε στη δράση, να σας θυμίσω ότι έχουμε τη δυνατότητα και να επικοινωνούμε μεταξύ μας με τους τρόπους που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μέσω των μηνυμάτων σας, ξέρετε ότι τα βλέπω τα μηνύματα όλα, πολλά από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα ή τουλάχιστον αυτά που έχουν κάτι έτσι να εισφέρουν, κάτι να πούν. Είμαστε εδώ λοιπόν και για να σχολιάσουμε θέματα που εσείς βάζετε και να λύνουμε κάποιες απορίες που ενδεχομένως έχετε και τέλος πάντων, όπως συνήθως λέω, να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής.

Καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά που μας στέλνει εδώ και καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι, είτε έχουν ανοιχτό το ραδιοφωνάκι τους στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, είτε μας ακούν ιντερνετικά, είτε με οποιονδήποτε τρόπο.

Ιντερνετικά μπορείτε επί του παρόντος να παρακολουθείτε και τον Sport FM TV. Έτσι τα ξέρετε, φαντάζομαι τα έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές και εδώ οι συνάδελφοι στις εκπομπές τους, τα έχετε διαβάσει κιόλας. Επί του παρόντος το Sport FM TV μπορείτε να το βλέπετε, να το παρακολουθείτε όλες τις μεταδόσεις του, όπως μπαίνετε απλά σε ένα site να διαβάσετε κάτι, στο οποιον browser και αν έχετε, είτε στο κινητό σας, είτε στον υπολογιστή σας, είτε στο laptop σας, οπουδήποτε, είτε ακόμα και στη Smart TV σας. Απλά πληκτρολογείτε τη διεύθυνση sportfmtv.gr. Ούτε εγγραφή δεν χρειάζεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Απλά μπαίνετε και βλέπετε όλο το ζωντανό πρόγραμμα, όλες τις μεταδόσεις.

Και πολύ σύντομα έρχονται και άλλα πράγματα, έτσι. Συνεχής εμπλουτισμός του προγράμματος και άλλες μεταδόσεις, εκπομπές, πράγματα, πολλά και διάφορα. Το περιεχόμενο θα είναι πάρα πολύ πλούσιο, έτσι. Και με εφαρμογή σύντομα και αυτό. Λοιπόν, οπότε εδώ είμαστε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV, το οποίο θα σας ενθουσιάσει.

την καλησπέρα μας και στο Χάρη από το Λουξεμβούργο και στον Νίκο εδώ που μας στέλνει. Καλησπέρα και στο Στάθη από Στουτγκάρδη, ο οποίος μου λέει ότι αν και δεν συμφωνούμε σε πολλά θέματα, με έχει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους με ακούει. Ένας από αυτούς είναι και η μουσική που παίζουμε και τα λοιπά. Να σε καλά ρε φιλέ.

Sorry για το κενό, αλλά ήρθε και ο καφές και έπρεπε να τον παραλάβουμε. Αλλά ξέρω, έτσι κι αλλιώς τα κενά σας αρέσουν, γιατί παίζουμε ωραία μουσική. Οπότε δεν πάει χαμένο.

Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο 79. 2-2 είναι το σκορ. Λοιπόν, μεγάλο ντέρμπι γίνεται εκεί. Και έχει ακόμη ένα στην Super League 2, το Πανθρακικός Πανσεραϊκός, το οποίο είναι 0-1. Ο Πανσεραϊκός προηγείται από τον Πανσεραϊκό, στον οποίο να θυμίσω μεσοβδόμαδα του αφαιρέθηκαν 4 βαθμοί από την βαθμολογία της Super League 2, διότι βρέθηκε μαζί με τον Βόλο ένοχος για τα μεταξύ τους παιχνίδια στα play-off τη σεζόν 24-25. Η γνωστή ιστορία. Τους αφαιρέθηκαν βαθμοί, 4 από τον Πανσεραϊκό, 3 από τον Βόλο. Μια υπόθεση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα γίνει έφεση βέβαια και από τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι αυτές οι ποινές δεν είναι τελεσίδικες. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα.

Φάλκης από το Ηράκλειο Κρήτης μας λέει εδώ, καλωρίζει και η πλατφόρμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν γνωρίζει αν θα υπάρχει αντίτιμο ή σύνδεση με τις άλλες πλατφόρμες. Αδερφέ μου, λίγο υπομονή. Ένα πράγμα έχω να σου πω. Επί του παρόντος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για το επόμενο διάστημα, μπορείς να το παρακολουθείς δωρεάν. Όχι απλά δωρεάν, ούτε καν εγγραφή δεν χρειάζεται. Δηλαδή να βάλεις εγώ το email σου ή να έχεις έναν κωδικό για να μπαίνεις. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σαν να μπαίνεις σε ένα site απλά για να διαβάσεις εγώ τις ειδήσεις. Έτσι μπαίνεις αυτή τη στιγμή στο Sport FM TV. Για αργότερα βλέπουμε ό,τι είναι. Βεβαίως θα ενημερωθείτε και θα ανακοινωθούν εγκαίρως οι όποιες εξελίξεις ή διαφοροποιήσεις.

στο αγαπημένο μας μπασκετάκι, το οποίο φέτος θα το βλέπετε όλο το πρωτάθλημα από τον Sport FM TV. Και αυτή την ώρα έχει ζωντανές μεταδόσεις, μπορείτε να μπείτε και να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Λοιπόν, Μύκονος ΠΑΟΚ 48-50 αυτή τη στιγμή. Περίπου 3,5 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 48-50, ένα καλάθι μπροστά είναι ο ΠΑΟΚ. ΑΕΚ Μαρούσι, τώρα ξεκίνησε, πριν από λίγο ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, το δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ προηγείται 21-12, 18-12 ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, έληξε το πρώτο δεκάλεπτο με ένα τρίποντο στις αρχές του Δευτέρου. Η ΑΕΚ προηγείται 21-12. Και στη Ρόδο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι 26-14 το σκορ τώρα, και εδώ έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος.

Γεια σου Άρη, δηλαδή αυτό το γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι safe? Η μάντρα είναι μισό μέτρο από τη γραμμή του πλαγίου. Το λέω με αφορμή το παλικάρι που χάθηκε στη Λίμνο. Αδερφέ μου, καλά τα λες, αλλά τώρα να σου πω την αλήθεια, τα μισά γήπεδα στη χώρα έτσι είναι. Έτσι είναι τα μισά γήπεδα στη χώρα. Η μάντρα είναι μισό μέτρο, ένα μέτρο από το πλάγιο, από τη γραμμή του out. Είναι πολύ αυτά τα γήπεδα αυτού του τύπου, τα γήπεδα, αυτές οι κατασκευές είναι εξαιρετικά συνηθισμένες στην Ελλάδα. Δεκάδες γήπεδα είναι έτσι. Δεν ξέρω τι μέτρο μπορεί να πάρθει για να αποφευθούν τέτοια περιστατικά, τέτοια δυστυχήματα. Έτσι, αλλά τι να πω, έτσι είναι τα γήπεδά μας. Έτσι είναι οι κατασκευές, άθλιες. Το ξέρουμε.

0: Πάμε μια γύρα στους αγώνες μπάσκετ. Θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με το Μαρούσι, στο κλειστό των Αναγνωσίων. Ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος είναι εκεί και το παρακολουθεί. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Άρα Ξανέλα Αρένα. Εδώ που η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι για την πρώτη αγωνιστική της ΑΕΚΕ. Βρισκόμαστε το 8 λεπτά ακριβώς πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ προηγείται 21-18. Και το σκορ ήταν ισόπαλο, πήγαιναν πολύ κοντά δύο ομάδες. Η ΑΕΚ έτρεξε ένα σε 9-0. Αλλά τώρα το Μαρούσι έχει απαντήσει με ένα δικό του 6-0 και έχει μια όλη διαφορά στους πόντους. Θα τονίσουμε ότι οι δύο ομάδες νομίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Η ΑΕΚ θέλει το ψηλό, ενώ η ομάδα του Νέρο Ζωζόρου θέλει τον Γκάρ, τις απώλειες των Τζόρνταν Πότερ και Μιχάλη Λίτζι. Και μέχρι στιγμής παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον μάτι, με την ΑΕΚ να προηγείται 21-18, 7-30 μήνες μέχρι την ημερώνη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Από το ΑΕΚ Μαρούσι πάμε στη Ρόδο, στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Δόξα Λευκάδας. Ποιος άλλος, ο Μάκης, ο Δούβαλης. Γεια σου, Μάκη.
2: Καλησπέρα από τη Ρόδο, καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες φυσικά. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 31-21 είναι το σκορ, 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Δεν είναι περισσότεροι από 1000 φίλαθλοι οι οποίοι ήρθαν για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της πρεμιέρας και να δουν τον Κολοσσό από το ξεκίνημα του αγώνα να έχει το προβάδισμα στο σκορ, να έχει μια διψήφια διαφορά και γενικότερα να ελέγχει το ρυθμό. Τώρα έχει γίνει το σκορ 33-21 με 2-2 βολές του Άψον, με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να έχει μια χαρακτηριστική πολυφωνία στο σκοράρισμα. Δεν υπάρχει διψήφιος παίκτης, αλλά έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι όσοι έχουν αγωνιστεί. Ο Κολοσσός, ο οποίος φέτος είναι μια νέα ομάδα, δύο παίκτες παρέμειναν από πέρσι, μόνο ο Ζώης Καράμπελας και ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης. 11 νέοι παίκτες, 11 ήρθαν, 11 έφυγαν, με τον Άρη Λυκογιάννη ουσιαστικά να χτίζει μια ομάδα από την αρχή και τον Κολοσσό βέβαια φέτος να έχει διπλές υποχρεώσεις, αφού παίζει και στην Ευρώπη πλέον, αποκλείστηκε από το BCL, θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup και μάλιστα την Τετάρτη υποδέχεται την Κραϊόβα από την Ρουμανία. 33-24 είναι το σκορ και τώρα 36-23 με ένα ακόμη τρίποντο για τον Κολοσσό, ο οποίος φτάνει τα 7. Ο Κολοσσός, ο οποίος πυροβολία σταμάτησε από το ξεκίνημα του αγώνα έξω από τα 6-75, με την Δόξα Λευκάδος να προσπαθεί να αντιδράσει κυρίως χάρη στον πολύπυρο Τσαϊρέλη, που μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Ρόδου. Διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι ο διεθνής Θεσσαλονικιός, ο Γιώργος Πουρσανίδης. Ο διεθνής επίσης Ηλίας Καρπάνος από το σύνδεσμο Χαΐας Ηλίας και ο Αθηναίος Παναγιώτης Ζιώγας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από την Ρόδο. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 36-24, 5 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τι γίνεται και στην Ρόδο. 36-24, 25-22 έχει γίνει το ΑΕΚ Μαρούσι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει κάνει ένα 7-10. 7-10 είναι το επιμέρους στο δεύτερο δεκάλεπτο για το Μαρούσι και έχει πλησιάσει στους 3 πόντους. 53-55 προηγεί το ΠΑΟΚ στην Μύκονο. 2-2 το Νίκη Βόλου ΑΕΛ. 0-1 το Πανθρακικός Πανσεραϊκός. 4 περασμένες 4 και μισή. Πάμε στο διάλειμμα μας, πολύ σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνει προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρις Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής που έπρεπε να θκιαλέξει θράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Εσκέφτηκε, εξανασκέφτηκε, εξανασκέφτηκε. Μα είναι το παραμύθι εν τούτο σιόρ, ένα παραμύθι. Όταν είναι για δουλειά, πρέπει να είναι Stanley. Ανακάλυψε τα νέα δραπανοκατσάβιδα, παλμικά κατσαβίδια και εργαλεία χειρός Stanley. Και με την αγορά επιλεγμένων εργαλείων με μπαταρία και φορτιστή, διαλέγεις και το δώρο σου. Δράπανο, γωνιακό τροχό ή μπαταρία. Για προσιτό επαγγελματισμό, it has to be Stanley. Τόσο απλά. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που χτίζουν το αύριο.
9: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει. Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
13: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
14: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
15: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
16: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Έχει ένα μάτς για το Nations League, για την τρίτη κατηγορία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παίζει η Φιλανδία με την Αλβανία. Το σκορ είναι 1-1 στο 38ο λεπτό. Για τους Αλβανούς παίζει βασικός ο Σταύρος Πύλιος, ή Πύλο, όπως τον λένε στην Αλβανία. 1-1, με τους Αλβανούς βέβαια να παίζουν με 10 παίκτες από νωρίς στο παιχνίδι. Να το δούμε λίγο αυτό. Έχει αποβληθεί ο Μπερίσα από το 22, από το 22 με παίκτη λιγότερο. Η Αλβανία, η οποία προηγήθηκε στο σκορ στο 4ο λεπτό και ισοφαρίστηκε στο 26 με παίκτη λιγότερο, αμφιβάλλω αν θα αντέξει και πολύ. 1-1 είναι πάντως τώρα και είναι το μοναδικό μάτς για το Nations League, το οποίο διεξάγεται αυτή την ώρα.

0: Μόλις ολοκληρώθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και την ΑΕΛ. Πάμε στο Βόλο, πάμε εκεί να δούμε πώς τελείωσε το μάτς. Φυσικά το παρακολούθησε ο Γιάννης Ζάτας. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα από το Παντελής Μαγουλιάς. Νίκη Βόλου ΑΕΛ, τελικό αποτέλεσμα για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2-2-2. Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που προηγήθηκε στα 9 λεπτό με τον Νικοκυράκη, ο οποίος πλάσαρε έστωσα τον Γκαραβέλη. Η νίκη απάντησε με δύο τέρματα, αρχικά με την εκτέλεση φάουλ του Βαφέα στο 15. Ο πρώην αμυντικός, κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ έκανε το 1-1 με χτύπημα φάουλ, όπως είπαμε. Η νίκη Βόλου πέφτει και το 2-1 με εκτέλεση κόρνερ αργότερα από τον Ρίντερ και την κεφαλιά του Παμλίδη. Και στις αρχές του δευτέρου μέρους η ΑΕΛ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Με την πάσα του Καμπετζή, ο Αλμπάνης πλάσαρε τον Γκαραβέλη και ήταν το τελικό από το 2-2 που διαμορφώθηκε νωρίς σχετικά από το 41 λεπτό. Οι δύο ομάδες προσπάθησαν στη συνέχεια για ένα τρίτο γκολ, δεν τα κατάφεραν. Το 2-2 ολοκληρώνει έτσι το θεσσαλικό ντέρμπι εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Άρη.
0: Γιάννη Ζάτα, σε ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσαμε τι έγινε στο Βόλο. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στη νίκη και την ΑΕΛ. Ο Ντάιβερ εδώ με ρωτάει, η Εθνική γιατί δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί δεν παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια? Γιατί δεν θέλει αυτή η διοίκηση της ΕΠΟ να παίζει εκεί. Η Εθνική από τότε που εξελέγει αυτή η διοίκηση την πήρε την Εθνική από την Αγία Σοφιά, όπου και αγωνιζόταν μέχρι τότε, και από τότε παίζει παντού. Παίζει στο Καραϊσκάκι, έπαιξε στο ΟΑΚΑ, έπαιξε στο Παγκρίτιο, παίζει στην Τούμπα, θα παίξει στο Πανθεσσαλικό. Το μάτς με τη Σερβία για το Nations League θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Πάει από εδώ και από εκεί. Τώρα φαντάζομαι, εντάξει, ότι θα δίνει ίσως περισσότερα μάτς στο ΟΑΚΑ από τη στιγμή που θα μετακομίσει και ο Παναθηναϊκός με το νέο του γήπεδο. Αλλά και το ΟΑΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο θα γεμίσει και ούτε καν σε μάτς, ξέρω εγώ, με την Αγγλία, με τη Γερμανία. Σε τέτοια μάτς θα μπορούσε να έχει πολύ κόσμο. Για τέτοια χωρητικότητα μιλάμε. Αλλά δεν το βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω θα προτιμήσουν ένα μικρότερο γήπεδο, όπως είναι το Καραϊσκάκι για παράδειγμα ή κάποιο άλλο, για να γεμίζει εύκολα. Έτσι, και να έχει, ας πούμε, μια πιο καλή, πιο ζεστή, πιο θερμή ατμόσφαιρα. Φαντάζομαι αυτή θα είναι η επιλογή της ΕΠΟ. Δεν ξέρω κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Προς το παρόν παίζει παντού. Πάει παντού. Και στο Καραϊσκάκι και στο ΆΚΑ έπαιξε με την Αγγλία. Και στο Παγκρίτιο έπαιξε, στην Τούμπα τώρα. Και θα πάει και Πανθεσσαλικό με την Σερβία.

Καλησπέρα στο φίλο του Θάνο από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα και στον Παύλο από την Ελβετία. Από παντού μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

1-1 ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Στο 86 είναι πλέον αυτό το μάτς. Θυμίζω 2-2 ήρθε το Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. ΑΕΚ Μαρούση ημίχρονο 46-34 το σκορ. 12 πόντους μπροστά η ΑΕΚ στο ημίχρονο, στο κλειστό των Άνω Ιλιοσίων. Μύκονος ΠΑΟΚ είναι 67-72, 5 πόντους προηγεί το ΠΑΟΚ. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο. Και στη Ρόδο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδα 41-34, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Γιάννης Αντοκουκάκη λέει: το ΆΚΑ για την εθνική δεν γεμίζει με τίποτα. Τελευταία φορά ήταν με τη Ρωσία που μοίραζαν σε όλα τα σχολεία στήρια. Καλά, δεν ήταν με τη Ρωσία τελευταία φορά. Γεμίζει μωρέ το ΆΚΑ, αλλά δύσκολα, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή με μεγάλο αντίπαλο, μεγαθύριο, και να είναι και σημαντικό το μάτς, να κρίνει κάτι δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα μπορούσε να γεμίσει το ΆΚΑ, αλλά νομίζω σε καμία άλλη περίπτωση είναι πολύ, πολύ δύσκολο.

Λοιπόν, και ο Κάιρινεν, δεν σας είπα ότι παίζει βασικός, σας είπα μόνο για τον Πίλιο στο Φιλανδία-Αλβανία, το οποίο είναι 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παίζει ο Κάιρινεν βασικός, παίζει και ο Πίλιος βασικός σε αυτό το παιχνίδι, και με τους Αλβανούς να παίζουν με 10 παίχτες από πολύ νωρίς, από το 22ο λεπτό. 1-1 τώρα, μόλις τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο.

0: Ένα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και στο κλεισό των Ανολιωσίων, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με το Μαρούσι. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Κωνσταντίνε.
1: Τέλειωσε μόλις το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Μαρούσι. Η ΑΕΚ προηγείται με 46-44. Έκανε ένα καλό προβάδισμα 12 πόντων. Αυτό έρθει κυρίως χάρη στη δεύτερη πεντάδα της, δηλαδή ότι οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στην πρώτη περίοδο, αλλά μόλις καθιερώθηκαν η δεύτερη πεντάδα, η ΑΕΚ πήρε ένα προβάδισμα που της έχει δώσει ένα καλό πλεονέκτημα ενώπιση δεύτερη ημιχρόνου. Πρώτο σκόρ είναι ο Ντεάντρε Πίκνεϊ με 11 πόντους για την ΑΕΚ, ενώ ακολουθεί ο Νόλι με 10, ενώ από την άλλη έχει ξεχωρίσει ο Τζάκσον με 12 πόντους. ΑΕΚ Μαρούς 46-44 πρώτο ημίχρονο, τέλος πρώτη ημιχρόνου.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε. Αυτά στο ΑΕΚ Μαρούς 46-34. 46-37 είναι στη Ρόδο, αλλά μην τα λέω εγώ, πάμε κατευθείαν στη Ρόδο. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, Μάκης Δούβαλης.
2: Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, 46-37, 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Να μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος, τώρα τελειώνει και το time out το οποίο ζήτησε ο Άρης Λυκογιάννης για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση της ομάδας. Η Δόξα Λευκάδα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο με χμές του Δόρατος, του Χατζηνικόλα, Χάρμον και το Τσαϊρέλη από το πρώτο δεκάλεπτο. Κατάφερε να ισορροπήσει και μάλιστα πριν από 1,5 περίπου λεπτό είχε πλησιάσει ακόμη και στους 5 πόντους, 41-36, 2 απανωτά λάθη, ένα μίνι 5-0 σε ρίγα τον Κολοσσό. Έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό 46-36. Ο Σάρμα είχε μία στις δύο βολές, μείωσε σε 46-37 για την Δόξα Λευκάδας, που ξεπέρασε πάντως το άγχος του νεοφώτης του και το τρακ με το οποίο μπήκε στο ξεκίνημα ο Κολοσσός, να θυμίσω, προηγήθηκε ακόμη και με 17-2, με πολλά τρίποντα, πολλά εύστοχα τρίποντα, 6-8 ξεκίνησε ο Κολοσσός. Δεν είχε το εύκολο τρίποντο στη συνέχεια, η Δόξα ισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά η Θαλασσή είναι σταθερά μπροστά. Με μία διαφορά είχε μειωθεί στους 5, είχε πάει και στους 15, αλλά δεν έχουν κινδυνεύσει ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. 20 δευτερόλεπτα τώρα, τελευταία επίθεση, μένουν και 2-3 δευτερόλεπτα για τη Δόξα Λευκάδας. Δεν βιάζεται καθόλου ο Μανιόν για την επίθεση του Κολοσσού στον CJ Harris που αποκτήθηκε από το Περιστέρι. 7-6 δευτερόλεπτα, να δούμε τι θα κάνει ο Harris. 5, πρέπει κάτι να κάνει. 3-2, θα σταματήσει να σάρτη, θα του φύγει μπάλα, θα φτάσει στα χέρια του Μπαρνέτ, άστοχο. Μένει μπάλα στα χέρια της Δόξα Λευκάδας, έχουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 46-37, 9 ο Ουίλης για τον Κολοσσό, 9 ο Καμπερίδης, 8 ο Μπαρνέτη, πρώτο σκόρερ για τον Κολοσσό. Για την Δόξα, Χατζηνικόλας και Χάρμον έχουν πετύχει από 8 πόντους.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Μάκη Δούβαλη. Αυτά γίνονται στην Ρόδο, λίγο πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, 46-37 είναι. 71-76 προηγείται ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο, είναι 5 πόντους μπροστά. Στην τέταρτη περίοδο είμαστε, να σας πω και ακριβώς χρόνο. Σε λίγο. Το Πανθρακικός Πανσεραϊκός έχει μπει στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο λεπτό είναι τώρα των καθυστερήσεων. Πάντα 1-1.

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ, γεια σου Στέφανε, την καλησπέρα μας. Θα μας πει κάποιος τι συμβαίνει με τον Μπακασέτα, ούτε στην Εθνική που έχουν ανάγκη από δεκάρι. Αδερφέ μου, τίποτα δεν συμβαίνει με τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας δεν κλήθηκε στην Εθνική, υποθέτω, διότι μέχρι πρώτην ήταν χωρίς ομάδα. Έτσι, πήγε στον ΑΠΟΕΛ, θα πάρει μπρος σιγά σιγά, να επανέλθει έτσι σε καλή κατάσταση. Και εγώ θεωρώ ότι ο Γιωβάνης θα τον ξανακαλέσει τον Μπακασέτα. Δεν είναι τελείωση η Εθνική για τον Μπακασέτα, αυτό πιστεύω. Αλλά θα δούμε μπροστά μας. Θα δούμε και πώς θα πηγαίνει με τον ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, ο Περικλής από Αγγλία λέει: γεια σου Άρη, από τους λίγους αθλητικούς που δουλεύει σουκού. Εμείς πιο πολύ σουκού θέλουμε να ακούμε. Όχι ρε φίλε, και από τους λίγους αθλητικούς. Οι αθλητικοί κατά βάση σουκού δουλεύουν, που έχει αγωνιστική δράση φουλ. Έτσι, χαμός γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Εκεί είναι η περισσότερη δουλειά για τους αθλητικούς, όλοι δουλεύουν. Δεν έχουμε Σαββατοκύριακα εμείς. Αυτό είναι γνωστό. Φίλε Άρη, εντάξει τώρα και εσύ, υπερβολές. Πήγε ο Πρωθυπουργός, επισκέφτηκε την αποστολή της Εθνικής στο ξενοδοχείο, τους μίλησε και με τους διεθνείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με τον Γιοβάνοβιτς, μίλησε με τον Μάκη Γκαγκάτσι. Τους είπε κάποια πράγματα, έχουν δημοσιευτεί, έχουν ανέβει τα σχετικά ρεπορτάζ, όλα τα site υπάρχουν. Να τα δείτε. Τώρα αυτά, ξέρετε, τώρα τα γνωστά. Πήγε ο Μητσοτάκης και δεν θα νικήσουμε, ας πούμε, τη Γερμανία. Λοιπόν, λες και είναι έτσι κι αλλιώς απλό να νικήσεις δεύτερη φορά τη Γερμανία μέσα σε λίγες μέρες.

τελείωσε και το πανθρακικός πανσεραϊκός για τη Super League 2 και τελείωσε 1-1. Όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Δύο ισοπαλίες σήμερα συνεπώς. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Πανθρακικός πανσεραϊκός 1-1. Τελικά αποτελέσματα και τα δύο.

Όλες οι ομάδες στην Super League 2 έχουν 4 παιχνίδια, εκτός από τις 4 ομάδες που αγωνίστηκαν σήμερα, στα 2 μάτς που είχε το πρόγραμμα. Είναι η 5η αγωνιστική αυτή. Τώρα, στην δεύτερη θέση είναι η ΑΕΛ, με αυτό το βαθμό που πήρε σήμερα. Έχει 11, έναν λιγότερο από την Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία παίζει αύριο, έχει μάτς λιγότερο βεβαίως και είναι ένα πόντο μπροστά από την ΑΕΛ. Ο Πανθρακικός με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανθρακικός έχει 8 πόντους, ο Πανσεραϊκός έχει 7. Είναι εκεί στην 5η-6η θέση. Και η νίκη Βόλου ήταν ο 4ος βαθμός. Στους 4 βαθμούς έφτασε με αυτή την ισοπαλία με τον Πανθρακικό. Η νίκη Βόλου, η οποία είναι στην 8η-9η θέση μαζί με αρκετούς ακόμα.

Ημίχρονο στη Ρόδο, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 46-37. Είναι 9 πόντους μπροστά η ομάδα της Ρόδου. Ημίχρονο και στο κλεισό των Ανολιοσίων, ΑΕΚ Μαρούση 46-34. Και το Μύκονος ΠΑΟΚ, το οποίο θέλει περίπου 2 λεπτά για να τελειώσει, είναι 77-79. Ένα καλάθι μπροστά ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει καταφέρει να πάρει διαφορά μέχρι τώρα. Είναι πολύ εύθραστο έτσι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ναι, θέλει 1.45 για να τελειώσει, 77-79. Λοιπόν, η ώρα πήγε 5. Ήρθε η ώρα να διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον βαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Η απόλυτη μάχη γνώσεων αποκτά νέα διάσταση. Στο Beat the Chasers με τον Τάσο Τρίφωνος, οι παίκτες δεν αντιμετωπίζουν ένα chaser, αλλά όλους μαζί. Οι κορυφαίοι κυνηγοί γνώσεων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια καταιγιστική καταδίωξη, όπου η ταχύτητα, η στρατηγική και οι σωστές απαντήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε έπαθλο έως και 15.000 ευρώ. Πρεμιέρα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4 ευρώ και 5 σέντ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
9: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
11: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στοίχημαν.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Όλα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλεισό των Ανολιοσίων. Η ΑΕΚ προηγείται του Αμαρουσίου 48-37. Είναι 11 πόντους μπροστά. Και ξεκίνησε και το μάτς στην Πάτρα του Προμηθέα με το Περιστέρι. 8-5 είναι. Αυτό ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο. Στην πρώτη περίοδο είναι περίπου στο τρίτο λεπτό. 8-5 προηγείται ο Προμηθέας του Περιστερίου. Και για ακόμα ένα μάτς σήμερα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, για την πρώτη αγωνιστική, παίζει η Καρδίτσα με τον Άρη. Το τζάμπολ σε αυτή την αναμέτρηση είναι προγραμματισμένο για τις 5:30, σε περίπου 25 λεπτά δηλαδή από τώρα. Καρδίτσα Άρης, σας θυμίζω όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος μπάσκετ ζωντανά στον Sport FM TV.

Εν τω μεταξύ, απορώ πραγματικά πώς το παρέλειψα εγώ. Έχει δίκιο ένας φίλος εδώ που μου επισημαίνει, γιατί το είπα στην αρχή, δεν αφαιρέθηκαν, λέει, βαθμοί από τις ΣΕΡΕΣ. Βεβαίως και έχουν αφαιρεθεί βαθμοί από, από τον Πανσεραϊκό. Είπα προηγουμένως ότι έχει 7 πόντους και είναι στην 7η θέση. Στην πραγματικότητα δεν έχει 7 πόντους, έχει 3 πόντους, καθώς του έχουν αφαιρεθεί 4 λόγω της τιμωρίας του για εκείνα τα περίφημα μάτς με το Βόλο στα play-out τη σεζόν 24-25. Η απόφαση βέβαια δεν είναι τελεσίδικη, αλλά οι βαθμοί έχουν ήδη αφαιρεθεί και στην επίσημη βαθμολογία της Super League 2. Ακόμα και στο site της Super League 2 τον έχει με αυτό το μείον 4 τον Πανσεραϊκό. Εάν δικαιωθεί στην Επιτροπή Εφέσεων, θα τους πάρει πίσω τους βαθμούς. Αλλά επί του παρόντος του έχουν αφαιρεθεί, οπότε δεν είναι 7 οι πόντοι του Πανσεραϊκού, είναι 3 και είναι στην 13η θέση κανονικά της βαθμολογίας.

Μηνύματα που έχουν να κάνουν με τεχνικά ζητήματα στο Sport FM TV, να ξέρετε τα διαβάζω και τα σημειώνω, έτσι. Μην νομίζετε ότι τα περνάω έτσι. Όπως για παράδειγμα ο φίλος που λέει να απελευθερώσετε το share της οθόνης ώστε να μπορούμε από το κινητό να το βλέπουμε στην τηλεόραση. Βεβαίως, φίλε μου, το κρατάω αυτό το μήνυμα. Θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Προφανώς μπορεί να γίνει. Βέβαια, αν έχεις Smart TV που το 99,9% έχουν, μπορείς να το βλέπεις και στην τηλεόρασή σου κανονικά, έτσι. Απλά μπαίνοντας στο ίντερνετ από το browser της τηλεόρασή σου, να βάλεις την διεύθυνση του sportfmtv.gr και να το βλέπεις από...

85-88 είναι το Μύκονος ΠΑΟΚ, 3 πόντους μπροστά η Θεσσαλονίκη. Απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι. Το ΑΕΚ Μαρούσι είναι 56-46, 10 πόντους μπροστά η ΑΕΚ περίπου στα μισά της τρίτης περίοδου. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 51-40 της Δόξας Λευκάδας. Και στην Πάτρα ο Προμηθέας προηγείται 15-7 του Περιστερίου, γύρω στο έκτο λεπτό είμαστε, στο πρώτο δεκάλεπτο βεβαίως.

Δεν υπάρχουν συμβατικές. Υπάρχουν μόνο smart. Εντάξει, όσοι έχουν ακόμα την τηλεόραση που είχαν το 2000 και το 2005, προφανώς δεν θα είναι smart. Αλλά μετά, όποιος αγόρασε τηλεόραση, smart είναι. Σχεδόν υποχρεωτικό. Υποχρεωτικά είναι smart. Γιατί δεν υπάρχουν και άλλες. Εδώ ο φίλος μου με ρωτάει, δεν έχω καταλάβει τι θα βλέπουμε στο Sport FM TV. Στο Sport FM TV, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα, όχι μόνο με δικαιώματα διοργανώσεων, αλλά και με εκπομπές. Πολλές εκπομπές. Φοβερές εκπομπές, να το ξέρετε. Στο Sport FM TV, επί του παρόντος τουλάχιστον, θα βλέπετε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, όλο το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δικαιώματα που έχει αποκτήσει, θα αποκτήσει πολλά περισσότερα, αλλά έχουμε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, όλο το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Αυτά είναι επί του παρόντος και το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Αν είναι ελεύθερο και για το εξωτερικό, είναι ελεύθερο, φίλε μου, για την Ελλάδα και την Κύπρο επί του παρόντος. Τώρα αυτό είναι θέμα που έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Θα σε ενημερώσω για κάτι διαφορετικό.

Τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Η νίκη για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει με το δεξί.

0: Στο τέλος, σε νεκρό χρόνο σχεδόν, επιχείρησε να ισοφαρίσει η Μύκονος με τον Λόβ να σουτάρει για τρεις για να ισοφαρίσει, αλλά αστόχησε. Νομίζω έρμπολ ήτανε. Λοιπόν, δεν κατάφερε η Μύκονος λοιπόν να ισοφαρίσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Και έτσι ο ΠΑΟΚ παίρνει την νίκη με 85-88, με τρεις πόντους διαφορά. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Πολλά τα ερωτήματά σας για το Sport FM TV και λογικό είναι βεβαίως. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντάμε σε όλα. Καλημέρα από το καταπράσινο New Jersey. Γεια σου φίλε. Εδώ προς το παρόν δουλεύει μέσω browser. Λοιπόν... Μπράβο Παοκάρα μου, ήδη 4 βαθμούς μπροστά από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λίχτε να πάμε play-off, εντάξει. Παναθηναϊκό θα βλέπουμε δωρεάν και στο Sky. Θα βλέπεις δωρεάν στο Sport FM TV. Θα υπάρχουν κάποιες μεταδόσεις, τώρα δεν ξέρω για ποια μάτς μιλάμε, είτε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ. Κάποιες μεταδόσεις θα εξακολουθούν και από τον Sky παράλληλα. Έτσι. Και από το τηλεόραση του Sky και από το skytv.gr και από το Sky Hybrid, το υβριδικό Sky, κάποια θα μεταδίδονται και εκεί. Αλλά επειδή λες θα το βλέπουμε, λες δωρεάν και στο Sky, δωρεάν είναι και το Sport FM TV αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Και όχι απλά δωρεάν, δεν χρειάζεται καν να κάνετε κάποια εγγραφή, χωρίς email, χωρίς κωδικούς, χωρίς τίποτα. Μπαίνεις απλά στο site και βλέπεις προς το παρόν. Άρη, καλησπέρα. Γνωρίζεις αν θα βλέπουμε και στην Κύπρο Sport FM TV? Γιατί εγώ προσπαθώ και δεν μου ανοίγει κανένα μάτς. Μου κάνει εντύπωση, φίλε μου, αυτό που λες. Ξέρω ότι τουλάχιστον το πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο τους αγώνες μεταδίδει τώρα το Sport FM TV, μεταδίδεται και στην Κύπρο. Λοιπόν... Ναι, οκ.

Να, ας πούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Sky έχει επιλέξει ένα παιχνίδι, είναι το Καρδίτσα Άρης, έτσι, το οποίο βεβαίως μπορείτε να το δείτε στο Sport FM TV, αλλά μπορείτε να δείτε και στον Sky, στην τηλεόραση του Sky.

0: Προμηθέας Περιστέρη 31-19 στην Πάτρα. Τελειώνει τώρα η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται της Δόξας Λευκάδας 61-44, έχει ανοίξει εκεί η διαφορά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο κλεισό των Ανολιοσίων. Εκεί όπου τελειώνει, ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο, παίζει η ΑΕΚ με το Μαρούσι και μας περιμένει ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος. Κωνσταντίνε.
1: ΑΕΚ Μαρούσι 64-50, 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τρεις περιόδου. Τώρα το Μαρούσι έχει μάλλον τελευταία επίθεση της περιόδου. Μπήκε καλύτερα το Μαρούσι τρεις περίοδο, μείωσε 8 πόντους. Αλλά η ΑΕΚ με περισσότερες λύσεις, όπως είπαμε και στο ημίχρονο, πήγε διαφορά ως 16, ενώ αστόχησε ο Κασελάκης σε τρίποντο. Και ο Ερτέλ τώρα στη λήξη θα δώσει τον Πίκνη, ο οποίος εκτελεί για τρεις αλλά στοχή. Τέλος πρώτου τρίτη περίοδου, ΑΕΚ Μαρούσι 64-50. Η ΑΕΚ, η οποία με τον Τζόζεφ κυρίως βρήκε λύσεις, πέτυχε ο Καναδός έντερ 8 πόντους στην περίοδο και έφτασε τους 12 προσωπικούς. Ενώ από την άλλη παραμένει μοναδική απειλή ο Τζάκσον με 17 πόντους. Προσπαθούσε και ο Ντεσόουζα στην αρχή τρίτη περίοδου, έφτασε στους 9, αλλά φορτώθηκε με 4 φάουλ και τώρα βρίσκεται στον πάγκο. ΑΕΚ Μαρούσι 64-50, τέλος τρίτη περίοδου.
0: 64-50 λοιπόν στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Τώρα θα ξεκινήσει η τέταρτη. Είναι σκορ τρίτης περίοδου αυτό, το 64-50. 14 πόντους μπροστά είναι η ΑΕΚ του Αμαρουσίου. Εδώ ο φίλος μου λέει: Άρη, πες το σωστά. Hybrid. Αδερφέ μου, έχεις δίκιο. Ήταν λίγο βλαχό αγγλικά αυτά που χρησιμοποίησα προηγουμένως. Το είπα Sky Hybrid. Hybrid, βεβαίως.

Φιλανδία, Αλβανία, 1-1 στο 65ο λεπτό έχουμε φτάσει σε αυτή την αναμέτρηση. Για την Φιλανδία ξεκίνησε βασικός ο Κάιρινεν της ΑΕΚ. Έγινε αλλαγή στο 46, πρέπει να σας πω. Και για την, για την Αλβανία βασικός ο Σταύρος Πύλιος, ο οποίος εξακολουθεί και αγωνίζεται, είναι μέσα στο παιχνίδι. Στο 65, 1-1.

Ρωτάει ο φίλος μου, υπάρχει εφαρμογή Sport FM TV για Smart TV? Αδερφέ μου, όσο νούπο. Έτσι, ακόμη δεν υπάρχει. Δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία. Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετική. Σύντομα θα συμβεί και αυτό, εννοείται. Έτσι, θα υπάρξει εφαρμογή. Ακόμα δεν υπάρχει. Τώρα, προς το παρόν, μπορείς να μπαίνεις κανονικά όπως μπαίνεις σε ένα site για να διαβάσεις μια είδηση. Πληκτρολογείς τη διεύθυνση με όποιον browser και αν χρησιμοποιείς, είτε από το κινητό σου είτε και στην τηλεόρασή σου. Ακόμα είναι Smart TV, έτσι μπορείς κανονικότατα να μπεις και να παρακολουθήσεις Sport FM TV εντελώς δωρεάν και χωρίς καν εγγραφή.

ΑΕΚ Μαρούση 67-52. 15 πόντους μπροστά είναι η ΑΕΚ. Είμαστε περίπου στο δεύτερο λεπτό του τελευταίου, του τέταρτου δεκαλέπτου. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 63-47 της Δόξας Λευκάδας. Θέλει περίπου 2,5-3 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και στην Πάτρα σκορ πρώτης περίοδου, πρώτου δεκαλέπτου, 31-21. Και με την έναρξη της δεύτερης ο Προμηθέας το έχει κάνει 33-21 τώρα.

Ξεκινάει σε λίγο και το Καρδίτσα Άρης, το οποίο μπορείτε να το δείτε και από τον τηλεόραση του Sky, έτσι ελεύθερα, εκτός από το Sport FM TV. 5:30 θα διακόψουμε, θα κάνουμε το διάλειμμα μας, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεοφύτου Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Το σώμα σου αλλάζει. Και εσύ μαθαίνεις να το ακούς ξανά. Με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη φροντίδα, περισσότερη γνώση. Η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής. Και δεν χρειάζεται ούτε να την αγνοείς, ούτε να τη ζεις μόνη. Μίλησε για αυτήν. Ενημερώσου. Άκουσε το σώμα σου. Εμμηνόπαυση. Μια νέα πλευρά της δύναμής σου. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσου των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Ώρα για μπάλα. απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
14: Κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
15: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Να σας πω ότι για το Nations League η Φιλανδία έχει πετύχει δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-1 της Αλβανίας. Στο 77 είναι τώρα το μάτς. Ο Κάιρινεν είχε βγει αλλαγή στο 46, στο ημίχρονο δηλαδή. Με 10 παίχτες από νωρίς παίζουν οι Αλβανοί. Λογικό να δεχτούν πίεση και να δεχτούν και τον γκολ εν τέλει. Ο Σταύρος Πήλιος εξακολουθεί και είναι μέσα στο παιχνίδι, αγωνίζεται κανονικά. Λοιπόν, αυτά είναι το μοναδικό μάτς που έχουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε full basket όμως, πολλή δράση. Ξεκίνησε και το Καρδίτσα Άρης. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Μύκονο 88-85. Η ΑΕΚ προηγείται 85-65, το έχει πάει στους 20 πόντους τη διαφορά. Η ΑΕΚ θέλει περίπου 2 λεπτά για να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Το έχει καθαρίσει προφανέστατα. Πάμε στη Ρόδο να δούμε τι γίνεται. Ο Κολοσσός κόντρα στην Δόξα Λευκάδας. Ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Μάκης Δούβαλης, Μάκη.
18: Το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 67-57, 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα στην Ρόδο. Κολοσσός έδειξε να καθαρίζει το παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο όταν κατάφερε να πάρει και τη μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι, το συν 17, 61-44. Βρίσκοντας λύσεις κυρίως με τον Μπαρνέτ αλλά και με τον Γουίλις. Ωστόσο η Δόξα Λευκάδας δεν το έβαλε κάτω, έτρεξε ένα σερί 2-11, κατάφερε να γίνει απειλητική, μειώνοντας 63-55 στο 28, ενώ η τρίτη περίοδος τελείωσε με διψήφια διαφορά 67-57, εξού και το σκορ που έχουμε τώρα με τον Κρούζερ να πηγαίνει στην γραμμή των βολών για τον Κολοσσό και να έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά για τους Θαλασσί που έχουν τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, 16 ο Γουίλις, 15 ο Μπαρνέτ, 12 ο Καμπερίδης με 4 τρίποντα. Για την ομάδα της Δόξας που έβγαλε αντίδραση μετά το κακό ξεκίνημα, ουσιαστικά οι νεοφώτιστοι πληρώνουν το κακό ξεκίνημα όταν και βρέθηκαν να χάνουμε 17-2 με το καλημέρα του αγώνα, αντέδρασαν στη συνέχεια, αλλά από εκεί και πέρα

0: έχουν ένα ρόλο κυνηγού στο παιχνίδι, κυνηγούν συνεχώς το σκορ. Είχαν μειώσει και στους 5, είχαν μειώσει και στους 10. Όταν γίνονταν απειλητικοί, πάντα η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έβρισκε τον τρόπο να ξεφύγει στο σκορ. 12 πόντι από τον Χάρμον, που είναι πρώτο σκόρερ για την Δόξα 9. Ο Γκάντ 67-57, δύο βολές τώρα για τον Ρόκι Κρούζερ, ο οποίος αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από την ομάδα του Πανιωνίου. Ο Κρούζερ, ο οποίος είναι εύστοχος, μεγαλώνει τη διαφορά. 68-57, φτάνει τους 3 πόντους στο σημερινό παιχνίδι και θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει ακόμη μία, με τον Κολοσσό να ελέγχει σταθερά το παιχνίδι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, παρά τα σκαμπαρεβάσματα που είχε στην απόδοσή του. Κάποια κενά διαστήματα, κάποια καλά διαστήματα, κάτι θεωρώ πάντως αρκετά φυσιολογικό για τα δεδομένα της εποχής. 68-57, επανάληψη της βολής τώρα για τον Ρόκι Κρούζερ των γηπεδούχων. 9 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας.
1: Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά συμβαίνουν στην Ρόδο. Ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας. 68-57 είναι το σκορ. Ξεκινήσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Προμηθέας Περιστέρη 37-30. Είναι στα μισά περίπου του δεύτερου δεκαλέπτου. Έχει ένα προβάδισμα 7 πόντων η ομάδα της Πάτρας. Και Καρδίτσα Άρης. Έχει ξεκινήσει και αυτό. Είμαστε και εδώ περίπου στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Ήρθε η ώρα να πάμε στην Καρδίτσα. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Γκάλης. Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα από την Καρδίτσα, όπου είμαστε στα μισά της πρώτης περιόδου. Για την ακρίβεια, 4 και 54. 5 και 10 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Να πούμε ότι δεν μεγαλώνει η παρουσία του Άρη πάνω από 10 άτομα.
1: Χρήστο μου, δεν σε ακούμε καθόλου, φίλε. Πρέπει ή κάτι να κάνεις, να βελτιώσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό. Καρδίτσα Άρης είναι 5-10, 7-10 τώρα. 4-22 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 7-10. Προηγείται ο Άρης. Θα την διορθώσουμε την σύνδεσή μας και θα έχουμε μετάδοση από εκεί.

0: Θέλω να θυμίσω ότι στις 6 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο ίδιο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, θα έχουμε βεβαίως από εκεί σύνδεση και ενημέρωση. Και μετά έχει προπόνηση και εθνική, οπότε θα έχουμε και ρεπορτάζ από το Σωτήρι Ταμπάκο αργότερα. Πάμε πάλι στην Καρδίτσα να δοκιμάσουμε, έτσι να ακούσουμε τον Χρήστο Γκάλη. Χρήστο.
1: Ας ελπίσουμε να είμαστε σε καλύτερη.
0: Φίλε, αυτό είναι, το έφτιαξες, τέλειο.
1: Ωραία. Λοιπόν, και πέσαμε και πάνω στο τηλεοπτικό time-out, το οποίο καθυστέρησαν να το πάρουν δύο ομάδες, γιατί υπήρχε η μπάλα, ήταν ζωντανή ακόμα. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου, 7-10 το σκορ, σταθερά μπροστά η κίτρινη από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Είπαμε για το ταξίδι χιλίων και φίλων του Άρη. Η φετινή ομάδα έχει γεμίσει προσδοκίες, οπότε αναμένεται ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια μεγάλη προσέλευση κόσμου φίλων του Άρη, όπου δηλαδή έχουν την ευκαιρία να ξέρουν τα εισιτήρια. Καρδίτσα, μια καινούργια ομάδα, πρώτο της επίσημο παιχνίδι, φέτος έλεγε ευρωπαϊκές, οπότε συγκεντρώνεται στο πρωτάθλημα. Καινούργια ομάδα και ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα ταξίδευσε με απουσίες. Δεν ταξίδευσαν οι Πουλιανίτη, δεν ξέρω, ταξίδευσε ο Γιώμιτς, δεν ταξίδευσε ο Χατζηλάμπρου, δεν ταξίδευσε και ο Πουλιανίτης, τρία απουσίες του Άρη. Αντίθετα, η Καρδίτσα έχει και ο Νίκος Παπανικολόπουλος, έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. 7-10 το σκορ και στο αγώνα η κυρία Τσαρούχα του Συνδέσμου Αθηνών

0: αγραφείο του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης Θεωνάς του Συνδέσμου Αθηνών. Και εδώ, αν θέλετε, έτσι και το παρασκήνιο, ότι με τον Άρη δεν ταξίδευσε ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος είναι ανιψιός, είναι της αδερφής της κυρίας Τσαρούχα, ο γιος, οπότε την έχει θεία την Τσαρούχα. Θα ήταν το δεύτερο παιχνίδι όπου ο ανιψιός θα έβρισε στο παιχνίδι, θα έπαιζε παιχνίδι με τη θεία του, γιατί τρέχει στον αγώνα με την καρδίτσα να είναι στην επίθεση. Ωραία πάσα.
1: Χρήστο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παρασκήνιο που μας μετέφερες, yeah. Έτσι το οικογενειακό του Σογιού. Μείνε στη γραμμή σου, σε παρακαλώ πολύ, γιατί τελειώνει το μάτς στο κλειστό των Αναλυσίων, το μάτς της ΑΕΚ με το Μαρούσι. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Κωνσταντίνε.
2: ΑΕΚ Μαρούσι 88-70, 15 δευτερόλεπτα μένουν, τελευταία επίθεση στην ΑΕΚ. Να δούμε το τελικό σκορ μονωμένη. Ο Γυμνόπουλος που μόλις πέρασε το παιχνίδι αυτό σε ένα δίποντο. Ο Πίκνης δίνει το χαρτόνα για να βάλει τις πρώτες πόδες.

0: παρατηρήσει αυτή τη νίκη, ξεκίνησε το πρωτάθλημα με το δεξί. Από την άλλη βέβαια να πούμε όπως είχαμε τονίσει, το Μαρούσι κατέβηκε με σημαντικές απουσίες. Δηλαδή στη θέση του Γκάρ έλειπε τόσο ο Λούτζης όσο και ο Τζόρνταν Γουόκερ. Είχε μείνει ο Ελέφανος Οδόρου μόνο με τον Αντώνη Κόνιαρη και δεν υπήρχε δεύτερη λύση, ο οποίος φορτώθηκε με 4 φάουλ. Από την άλλη ΑΕΚ τρομερός ο Νέλι Τζόζεφ το δεύτερο ημίχρονο που έβαλε 14 μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, 18 συνολικά, μάζεψε και 6 rebound. Ακολούθησαν όλοι με 14 πόντους, ο Πίκνη με 11 με 8 rebound. Ενώ από την άλλη το Μαρούσι είχε 4 ψήφιους με τον Τζάκσον 17, τον Τεσόουζα 14, τον Τουλιάτο 12 και τον Κασελάκη 12. Και αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ Μαρούσι 91-70.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Κοντογιώργος. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Τελικό αποτέλεσμα. Νίκη για την ΑΕΚ με 21 πόντους διαφορά. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 80-66 της Δόξας Λευκάδας. Είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στην Πάτρα Προμηθέας Περιστέρης 45-36. Τώρα περίπου 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, αυτά. Επί του παρόντος πάμε πάλι στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης, Χρήστος Γκάλης.
2: Λοιπόν, 2-21 για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, το σκορ 7-14. Double score για την ομάδα της Καρδίτσας. Αγωνίζονται ο Νίκος Γκίκας. Λοιπόν, έχουμε επίθεση για τον Άρη με τον Τολιόπουλο τώρα να προσπαθεί να κόψει τα μέσα. Κλείνεται ωραία από την άμυνα της Καρδίτσας, βγάζει ξανά έξω το Λιόπουλος. Μουκόκα και πάλι το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος περνάει στο πίσω λόγο πώς αυτός ωραία πάσα στο Ρόμπρισον Ελ. Πάλ κερδίζει ο Ρόμπρισον Ελ, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Άρη μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με 6 πόντους και πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση περίοδου 14. Το σκορ πολλές για την ομάδα του Άρη. Χαραλαμπόπουλος ετοιμάζει να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Ρόμπρισον Ελ, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος και στα φιλικά αλλά και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη την Τρίτη για την Ευρώπη και τον EuroCup παραμένει πρώτος σκόρερ. Εύστοχος ο Ρόμπρισον Ελ φτάνει στους 7 πόντους, 7-15 το σκορ. Έχει και δεύτερη βολή. Ο Άρης αγωνίζει με Μήτρου Λόγκ. Έρχομαι στη δεύτερη, 7-16, τώρα οι αλλαγές έξω από τον Ελ. Μέσα Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλος, Λίτελ και Μπιλ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Ενώ στην ομάδα της Καρδίτσας αγωνίζονται Γκίκας, Τζάκσον, Μακρέι, ο οποίος τώρα ευστοχεί σε σούτ 2 πόντων και κάνει το σκορ 9-16, 1-46 και το ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Κόβεται η πάσα, κακή πάσα, προβλέψιμη πάσα προς τον Τολιόπουλο από τον Μήτρου Λόγκ, κόβεται εύκολα από τον Τζάκσον. Συνεχίζεται όμως η επίθεση του Άρη για 14 δευτερόλεπτα. 1-40, ωραία πάσα του Τολιόπουλου στον Λίτελ. Αυτός θα καρφώσει. 9-18 το σκορ και πάλι double score. 90 δευτερόλεπτα για τον ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Γκίκας πάσα στο Μακρέι. Μακρέι προσπαθεί να πλησιάσει. Θα νικήσει τα βήματα του Μπίτσα, αλλά θα σου κλείσει το layup. Ευκαιρία στο να το rebound και ευκαιρία να τρέξει ο Άρης. Αλλά η πάση ως μη γεννούμενη, γιατί όπως είπε ο κύριος αγραφιώτης, ο Μήτρου Λόγκ πάτησε πλάγια γραμμή. 9-18 το σκορ. 74 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Επίθεση από το Ρούμογλου. Ρούμογλου αφήνει στο Κίκα. Ρούμογλου, ένα παιδί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα. Ρούμογλου θα πάρει το σε 3 πόντων. Ευστοχή. 12-18, δεν παραδίδει στην καρδίτσα. Παλεύει με μνήγια και με δόντια, κυρίως με καλή άμυνα, για να μην αφήσει τον Άρη να ξεφύγει πολύ στο σκορ. 12-18 το σκορ, 48 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση περίοδου. 14 στη διάθεση του Άρη. Το Λιόπουλος κόβει προς τα μέσα. Θα δώσει το πίρτ, θα κλείνει το πίρτ.

0: πάρει το σύντομο μέσα από όσο σε ο ίδιος ο rebound και με δεύτερη προσπάθεια θα πετύχει καλά την 12-20. Τρέχει ο Τζάκσον, τελικά θα γυρίσει άμυνα του Άρτα, σταματήσει Μακρέι αστοχή, πάει για το rebound. Ο ίδιος ο rebound ο Μακρέι, ο οποίος βγάζει την μπάλα ψηλά στο Τζάκσον, κοιτάει το χρονόμετρο και πάλι στο low post ο Μακρέι. Πάσα σε 180 μοιρών στην άλλη γωνία Ρούμογλου. Αστοχή και στο τρίποντο, αλλά έχει κάνει και λάθος και έχει πατήσει γραμμή. Το 12-20 παραμένει. 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση περίοδο, όλα στη διάθεση του Άρη. Το Λιόπουλος, το Μήτρου Λόγκ. Ο Πύρης θα βοηθήσει το Μήτρου Λόγκ να περάσει το κέντρο. Μήτρου Λόγκ θα το πάρει το σούτ. Άστοχο το τρίποντο, αλλά εκτός χρόνου, όπως υποδεικνύει ο κύριος Αγραπιώτης. Τελειώνει η πρώτη περίοδος με τον Άρη προηγούμενο με 12-20 το σκορ.
1: Ωραία Χρήστο, θα επιστρέψω σε σένα. Προφανώς τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο στην καρδίτσα. 12-20 το σκορ για την ομάδα του Άρη. Στην Πάτρα ο Προμηθέας προηγείται 47-37, είναι 10 πόντους μπροστά. Απομένει περίπου ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και στην Ρόδο ο Κολοσσός είναι μπροστά 82-68 της Δόξας Λευκάδας, περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Φιλανδία, Αλβανία, 2-1 πάντα, όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Στις καθυστερήσεις είναι πλέον η αναμέτρηση, 5 έχει δείξει, είμαστε τρίτο προς τέταρτο.

Έχει και άλλα παιχνίδια σήμερα για το Nations League. Κάθε μέρα έχει βέβαια. Και μάλιστα έχει και ένα πάρα πολύ δυνατό. Κροατία-Αγγλία. Και μάλιστα είναι και νωρίς αυτό. Δεν είναι τη συνηθισμένη ώρα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο, είναι στις 7. Σε περίπου μία ώρα, σε περίπου 65 λεπτά. Ξεκινάει Κροατία-Αγγλία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, επίσης για την πρώτη κατηγορία, έχει Ισπανία-Τσεχία. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. Για τη δεύτερη έχει Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία και τα δύο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Και για την τρίτη κατηγορία έχει τρία μάτς, όλα στις 7. Εστονία-Λουξεμβούργο, Ισλανδία-Βουλγαρία και Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος.

Τελείωσε το Φιλανδία-Αλβανία. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Οι Φιλανδοί παίρνουν τη νίκη.

Βασική για την Φιλανδία ο Κάιρινεν, για την Αλβανία ο Σταύρος Πύλιος. Έγιναν αλλαγή και οι δύο, στο 46 ο Κάιρινεν, στο 77 βγήκε ο Πύλιος.

0: Να δούμε και στο μπάσκετ πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Στη Ρόδο ο Κολοσσός προηγείται 84-70 της Δόξας Λευκάδας. Περίπου 2 λεπτά απομένουν για να τελειώσει εκεί το μάτς. 14 πόντους μπροστά ο Κολοσσός. Στην Πάτρα έχουμε ημίχρονο. Προμηθέας Περιστέρη 48-42. Στους 6 πόντους η διαφορά για την ομάδα της Πάτρας. Ενώ στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα, η Καρδίτσα, είναι 3 πόντους πίσω από τον Άρη, 19-22. Πάμε όμως στον Χρήστο Γκάλη να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Χρήστο.
1: 19-22 το σκορ, 6 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για ολοκλήρωση τέταρτης περίοδου. Να πούμε ότι η Καρδίτσα έχει κερδίσει φάουλ. Όχι, δεν είναι πολλές. Η μπάλα είναι από κάτω. Γκίκας, Τζάκσον, Μακρέι, Ρούμοβλου και ο πέμπτος, ο Κόρο, είναι οι πέντε που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για την Καρδίτσα της Μεδούπος. Δημητρίκη Μητσιμόργαν, Καραλαμπόπουλος, Θανάσης Αντιτοκούπο και Λίτελ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Κάποιες συζητήσεις τώρα του κυρίου Αγραφιώτη με τον κύριο Παπα-Νικολόπουλο για το αν θα γίνει η επαναφορά κάτω του μπασκέτα η πλάκα. Πλάγια γίνεται η επαναφορά. Τζάκσον θα σπάσει έξω την μπάλα, θα την κρατήσει τελευταία στιγμή ο Μακρέι. Μακρέι ο οποίος τριπλάρει και προσπαθεί να αποφύγει την ωραία άμυνα του Καραλαμπόπουλου. Αστοχή, αλλά κερδίζει φάουλ από την προσπάθεια του Καραλαμπόπουλου να μείνει πάνω στον Μακρέι. Δεύτερο φάουλ του Καραλαμπόπουλου. Τρίτο φάουλ για τον Άρη πάνω στην προσπάθεια

0: Μπακρέ πηγαίνει στη γραμμή των πολλών 19-22 το σκορ πάντα με τον Άρη προηγούμενο, αλλά η διαφορά η οποία έχει φτάσει και τους 8 πόντους μειώνεται. Άσοχος στην πρώτη πολύ ο Μακρέ. Το 19-22 παραμένει. 6 λεπτά 25 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Συγγνώμη, της δεύτερης περίοδου. Ευστοχή στη δεύτερη. 20-22 το σκορ. Δημητρέγεβιτς παίρνει το σκριν από το Λίτελ. Αστοχή στο σουτ φάουλ που του γίνεται. Δεν σφυρίζονται οι διαιτητές. Προσπαθεί να τρέξει η καρδίτσα και θα ισοφαρίσει με κάρφωμα ο κόρος στον εκνευριασμό. 22 όλα. Ο κόρο ο οποίος είναι έτσι από την περσινή ομάδα έμεινε και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός παραμένοντας λάθος του Άρη. Ευκαιρία για να ξανατρέξει η καρδίτσα, να προλάβει ο Δημητρίγεβης, να βγάλει την μπάλα εκτός. Συνεχίζει όμως η επίθεση για την καρδίτσα. 22, 22 το σκορ. 5 και 53 αλλαγές για την ομάδα του Άρη.
1: Χρήστο, θα επιστρέψουμε σε σένα γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμά μας. Περασμένες 6, 22-22 το καρδίτσα Άρης, ισόπαλο λοιπόν, 48-42 προηγεί το Προμηθέας του Περιστερίου και 87-74 στη Ρόδο ο Κολοσσός την Δόξα Λευκάδας. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
9: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
8: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
9: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motto Value. Τώρα στα Lidl. Γκούντα φέτες 750 γραμμάρια με Lidl Plus 3,99. Μύρτιλα 500 γραμμάρια 4,05 ευρώ και με Lidl Plus 3,59. Και χαλεπιανά 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,49. Lidl. More to value.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο

0: Ακρόπολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στο της Καλυθέας, τελικό αποτέλεσμα, Κόλοσσος, Δόξα Λευκάδας, 91-75.
6: Μάκη Δούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες από την Ρόδο. 91-75 λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στο μάτς ανάμεσα στον Κολοσσό και τη Δόξα Λευκάδας. Νωρίτερα, η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι 91-70 και ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Μύκονο, την τοπική ομάδα, 88-85. Τώρα, στην Πάτρα έχουμε ημίχρονο Προμηθέας Περιστέρι 48-42. Ενώ στην Καρδίτσα, Καρδίτσα Άρης 27-26, ένα πόντο μπροστά είναι η Καρδίτσα, 4-20 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο σας θυμίζω ότι μπορείτε να το παρακολουθείτε πλέον από τον Σπορ FM TV. Πληκτρολογείτε από τον browser σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτή, sportfmtv.gr. Και βλέπετε ελεύθερα, χωρίς συνδρομή, χωρίς εγγραφή, όλο το πρόγραμμα του Sport FM TV. Είτε στον υπολογιστή σας, είτε στο κινητό σας, είτε στο tablet σας, είτε στο laptop σας, είτε στην Smart TV σας.

0: Στον Αλέξη εδώ το φίλο, χαιρετίσματα από την Πάφο. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Πάμε για τρελό διπλό μέσα στην Εστονία. Βάμος Λουξεμβουργάκη, λέει. Προφανώς ο φίλος μου Χάρης το έχει στείλει αυτό από το Λουξεμβούργο. Λοιπόν, ναι. Για πάμε, πάμε στην Καρδίτσα να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί το μάτς. Καρδίτσα, Άρης, Χρήστος Γκάλης.
1: 27-26, 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Ρόμπι στον Ελ παίρνει μπροστά μέσα. Στο δίσκο λέει γκάπ. Κερδίζει όμως ο ίδιος ο Ριμπάουντ, βγάζει έξω την μπάλα. Λίτελ σου τριών πόντων αστοχή. Ξανά Ρόμπι στον Ελ, κερδίζει ο Ριμπάουντ. Κερδίζει το φάουλ από τον Ρούμοβλου. Το καταπολικό τίτερο Ρούμοβλου, ο οποίος δεν είχε άλλο τρόπο να σταματήσει τον αντίπαλο που είναι και ψηλότερος και με μεγαλύτερο σώμα. 27-26 σκορ, αλλαγή έξω Ρουμούγλου, στο παιχνίδι περνάει ο Σμιθ. Σμιθ, ο οποίος πέρσι, Chris Smith, τον γνωρίσαμε ή μάλλον μας συστήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ηρακλή. Φέτος μετακόμισε νοτιότερα στην Καρδίτσα. 27-26 σκορ, 3 λεπτά και 24 λεπτά στην τέταρτη περίοδου. Έφτασε στην πρώτη βολή ο Ρόμπερτ Σονέλ.

0: 27 όλα. Όχι, δεν είναι πρώτης κόρου του Άρη. Έχει 9 πόντους, 11 κομπίνες. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. Στους 10. 27-28 και πάλι σκληρό προβάδισμα για τους κίτρινους. 3-10-18 αστερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Φάουλ τώρα που χρεώνεται ο Πετρόπουλος επιθετικό. Χρεώνεται τον Δημητρίκεβιτς. Κάνει την επίθεση για την Καρδίτσα. Μια επίθεση για τον Άρη. Αλλαγές για την Καρδίτσα. Έξω ο κόρο. Στο παιχνίδι ο Φράνσις. 27-28 το σκορ. 3-15 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Δημητρίκεβιτς. Ωραία πάσα στο low post του Ρόμπινσον Έλ με προσποίηση. Θα αποφύγει την άμυνα του Φράνσις. Θα πετύχει καλά του. 27-30 και time out που ζητάει και παίρνει ο τεχνικός της Καρδίτσας, ο Νίκος Παπανικολόπουλος. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου.
1: Ωραία. Άρη. Χρήστο, θα έρθουμε πάλι σε σένα.
2: Περίπου 3 λεπτά θέλει για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης 27-28. Ένα πόντο μπροστά βρίσκεται ο Άρης. Εν τω μεταξύ διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr ότι είναι πολύ πιθανό ο Κλοπ αύριο στην Τούμπα να ξεκινήσει πάλι με διαφορετικό τερματοφύλακα και θα είναι, αν συμβεί όντως αυτό, ο τέταρτος διαφορετικός στα 4 αυτά μάτς που έχει δώσει η Γερμανία για το Nations League. Είναι εντυπωσιακό. Μάλλον ο Φιν Ντάμεν θα παίξει της Augsburg. Και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια είχε 3 διαφορετικούς και τώρα θα είναι ο τέταρτος διαφορετικός για το Nations League σε αυτή την τετράδα αγώνων που διεξάγονται σε αυτό το διάστημα, σε αυτό το παράθυρο για τις εθνικές ομάδες, για το Nations League. Εντυπωσιακό θα είναι αυτό. Θυμίζω ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα.

Βεβαίως, εκτός από το Sport FM TV, όπου μπορείτε να βλέπετε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, υπάρχουν επιλεγμένα μάτς, τα οποία μεταδίδονται και στην τηλεόραση του Sky, είτε στο ελεύθερα στην τηλεόραση του Sky, είτε στο skytv.gr, είτε στον υβριδικό Sky, μπορείτε και από εκεί να τα δείτε. Τώρα, ας πούμε, στην τηλεόραση του Sky δείχνει το Καρδίτσα Άρης. Όλα βεβαίως, όλες τις μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ στο Sport FM TV.

0: Ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Κλοπ, λέει εδώ ένας φίλος, είναι αρκετά σωστό. Το Nations League είναι ουσιαστικά σαν επίσημα φιλικά και ειδικά για μια ομάδα που δεν κυνηγάει καλύτερες σκληρώσεις, π.χ. σαν εμάς. Δεν έχεις άδικο, φίλε μου. Πολλοί το Nations League το αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, σαν πολύ δυνατά επίσημα φιλικά παιχνίδια. Διότι ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα κάνουν την προσπάθειά τους στα προκριματικά, είτε του Euro που είναι στη συνέχεια του χρόνου, είτε του Mundial. Πολλοί το αντιμετωπίζουν έτσι και κάνουν δοκιμές. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα πράγματα στην Τούμπα. Λοιπόν, για να κάνουμε έτσι μια σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας, όπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δίνει τη συνέντευξη τύπου ενόψη του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία.
1: Hat sie mir geantwortet, dass die Motivation und die Freude natürlich einen besonderen Optimismus für dieses zweite Spiel schaffen und dass es auch der Schlüssel sein wird für den gesamten Spielverlauf. Deutschland erwartet man natürlich bei Reiter nach der guten, Ergebnis, das es erzählt hat.
0: Θα ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα ακούμε στη γερμανική γλώσσα κάποια πράγματα. Και ο Κώστας Τσιμίκας θα είναι μαζί του. Έτσι θα τοποθετηθεί και εκείνος.
2: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την προηγούμενη φάση. Καλή επιτυχία στην επόμενη. Σε ένα παιδικό στάδιο το οποίο είναι και ένα θέμα του παραδείγματος Ελλάδα. Πόσο σημαντικό και ωφέλιμο ήταν και για σένα το να επιστρέψεις και να παίζεις εδώ σε ένα γεμάτο στάδιο. Και πόσο ό,τι σχέδωσε και εσάς τα παιδιά της ομάδας σε ένα στάδιο το οποίο πραγματικά είναι μια πόλη η οποία σου είχε την αλέξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Κώστα Τσιμίκα ακούμε.
2: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η Εθνική Ελλάδος να παίζει σε κάθε γήπεδο εντός Ελλάδας. Νομίζω είχαμε πάρα πολύ καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος μας αγκάλιασε στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ήταν sold out. Αν και βέβαια από την αρχή ήταν πάντα εκεί να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Όπως κάναμε, δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Για μας είναι πάντα χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Οπότε και εγώ σαν παιδί της Βόρειου Ελλάδας είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω σχετικά στα μέρη και σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Kostas, du bist ein junger Spieler, der aus Nordgriechenland stammt. Wie wichtig ist es für dich, jetzt hier vor vollem Stadion zu spielen in Thessaloniki? Kostas antwortet, dass es besonders wichtig ist, dass die Nationalmannschaft in ganz Griechenland spielt. Allerdings war es schon lange her, dass...
0: Αναγκαστικά ακούμε και την μετάφραση στα γερμανικά. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι το Καρδίτσα Άρης έχει γίνει 31-35, ενώ το Προμηθέας Περιστέρι είναι στο 54-51. Έχει μειώσει αρκετά στους τρεις πόντους το Περιστέρι. Επιστρέψουμε λίγο στην Τούμπα.
2: Είχε πει ο προπονητής στο προηγούμενο Nations League, όταν η Εθνική πήγε στη Λίγκα του Nations League, ότι θα τεστάρουμε, είναι καλό αυτό για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μεγάλες ομάδες σε μεγάλες χώρες και θα μας βοηθήσει όλη αυτή η διαδικασία. Νιώθετε εσείς μετά από τρία μάτς και με αυτά που έρχονται ότι σας έχει βοηθήσει όντως αυτή η διαδικασία των μεγάλων αγώνων που σας έχει βάλει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου? Ευχαριστώ.
3: 100%. Νομίζω ότι όπως είχε πει ο προπονητής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε την αξία μας σαν ποδοσφαιριστές και σαν χώρα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας από εμάς θέλει να παίξει σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση. Από εκεί πέρα, όπως κάνουμε όλα αυτά τα 2-3 χρόνια που ήταν ο coach μαζί μας, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε πολύ σκληρά προπόνηση καθημερινά, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό στην προπόνηση, οπότε ναι, σίγουρα μας βοήθησαν τα τρία αυτά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι σημαντικό ήταν τα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε. Ήταν ένα σκαλοπάτι να φτάσουμε εδώ πέρα, οπότε αυτό μας έκανε πιο πολύ έτοιμο σαν ομάδα.
1: Auf die Frage hin, wie man seine Kräfte messen konnte in den früheren Turnieren.
0: Επαναλαμβάνω ότι ακούμε τον Κώστα Τσιμίκα να τοποθετείται για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας με τη Γερμανία. Στις 10 παρατέταρτο είναι το μάτς και την ίδια ώρα στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Philips Stadion της Eindhoven παίζει και η Ολλανδία με τη Σερβία. Είναι το άλλο μάτς του ομίλου μας, το οποίο και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Να δούμε σε ένα πολύ δύσκολο μάτς για την Εθνική. Όλα είναι δύσκολα έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον όμιλο με δυνατές ομάδες. Η Εθνική τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα κάνει αύριο. Επιστρέφουμε στον Κώστα Τσιμίκα.
4: Έχω σταθεί στο κομμάτι κόπωση λόγω του φορμάτ αυτού που είναι πολύ συνεχόμενοι αγώνες σε λίγες μέρες. Πώς το διαχειρίζεστε εσείς και σας προκύπτει και κατά πόσο η καλή ψυχολογία μιας ομάδας μπορεί να παίξει ένα ρόλο αντισταθμιστικό σε σχέση με την κούρασή σας?
5: Αρχικά πιστεύω ότι η θέληση αυτή τη στιγμή είναι πιο πάνω από την κόπωση για όλους τους ποδοσφαιριστές. Δεν θα σταματήσει να μιλάμε και να λέμε ο ένας τον άλλο πόσο πολύ το θέλουμε καθημερινά. Σίγουρα υπάρχει κάποια μικρή κόπωση, διότι πολλοί ποδοσφαιριστές παίξαν 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Αλλά γι' αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Προχωρούμαστε όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε ποδόσφαιρο για να παίζουμε κάθε 2 μέρες. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, δώσω Θεό. Πολύ μασάζ. Όλα είναι όμορφα.
0: Μάλιστα. Ακούμε τον Κώστα Τσιμίκα. Θα οσαλεί. Σε λίγο θα μιλήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα δούμε τι έχει να πει και ο προπονητής εν όψη του αυριανού αγώνα. Το μεταξύ, το Περιστέρι το γύρισε το μάτς. Είχε κάνει ένα 7-14 στην τρίτη περίοδο και είχε περάσει μπροστά στο σκορ. Τώρα βέβαια το Περιστέρι, ο Προμηθέας έχει περάσει ξανά μπροστά. 59-56 είναι 3 πόντους μπροστά η ομάδα της Πάτρας κόντρα στο Περιστέρι. Το Καρδίτσα Άρης τελειώνει όπου να είναι το πρώτο ημίχρονο, είναι 33-35. Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
6: Καλησπέρα. Αν νιώθετε ότι είναι μια μεγάλη ξεγνωστική νίκη για όλους εσάς, γεγονός ότι πλέον ένα έθνος περιμένει πώς και πώς να σας ξαναδεί να παίζετε ποδόσφαιρο και ότι γεμίζουν τα γήπεδα για την Εθνική Ελλάδος όποιον παίζει.
5: Είναι πολύ σημαντικό για μας να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι όταν παίζαμε στο ΆΚΑ με τον Λίχτενστάιν και είχε 1000 άτομα. Αυτό νομίζω το κερδίσαμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Με τον τρόπο που παίζουμε. Νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε πολλές δυνατότητες σαν γκρουπ. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο παντού μαζί μας. Το είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που πέσαμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν sold out. Ακόμα και στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες δείξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πιο πολύ μπλε από ότι ήταν το άλλο χρώμα. Για μας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει το εξαρτήτω, όπως είπα πολλές φορές, και σίγουρα ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω.
1: Auf die Frage, wie es sich anfühlt, dass eine gesamte Nation auf das nächste Spiel der Nationalmannschaft wartet und dass die Stadien sich füllen, egal wie die Nationalmannschaft mittlerweile spielt, antwortet Costa, dass es toll ist, ein
0: Ακούμε και τη μετάφραση στα γερμανικά βεβαίως για τους Γερμανούς συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας, όπου παραχωρείται αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου από την πλευρά της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα. Σε λίγο θα ακολουθήσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καρδίτσα Άρης, 35 όλα. Μεγάλο ντέρμπι γίνεται εκεί. Τελειώνει τώρα το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι. Να επιστρέψουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
5: Έχουμε κάνει την ανάλυση μας. Όπως είπα και πριν, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι ακόμη περισσότερο από αυτό το παιχνίδι που παίξαμε. Είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς. Νομίζω είναι και καλό και κακό, διότι οι παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή, 22 παίκτες καινούργοι που παίζουν στα δύο παιχνίδια, δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω ότι είναι και καλό και κακό. Εμείς από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι, όποιος και να είναι αντίπαλος θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πρωτού πάμε στις ομάδες, οπότε ναι, θέλουμε να τελειώσει αυτό το break με χαμόγελα και από εκεί και πέρα μας κερδίσει ο καλύτερος.
1: So viel gemeinsam gespielt, das kann auch etwas Positives für uns sein. Wir sind auf jeden Fall bereit, das ist das letzte Spiel, bevor wir zu unserem Verein zurückgehen und dann möchte ich das gut abschließen.
0: Ακούμε πάντα τη συνέντευξη τύπου στην Τούμπα. Ημίχρονο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα Άρης 35 όλα. Μεγάλο ντέρμπι γίνεται. Θα πάμε σε λίγο πάλι εκεί. Ο Προμηθέας προηγείται του Περιστερίου 66-64. Ένα καλάθι μπροστά. Επιστρέφουμε στη συνέντευξη τύπου.
7: What memories do you have with him and what do you expect from the German

0: I lived with Jürgen, I think we worked together for years. He has a special part in my heart. I learned a lot of things with him. We won a lot of things together. We celebrate together. So I'm always giving only the positive things. And I'm really happy I will see him again. I saw him in Germany since long time. You know, always when you see so familiar faces, it's a pleasure. And I'm really happy for that.
1: Ολοκλήρωσε ο Κώστας Τσιμίκας, τον ακούσαμε στις ερωτήσεις που του έγιναν και τις απαντήσεις που έδωσε. Ακούμε τώρα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της εθνικής μας.
2: Σίγουρα τα τρία παιχνίδια είχαν αρκετά μεγάλη επιβάρηση όσον αφορά εμάς. Σίγουρα υπάρχει κάποια κούρεση στην ομάδα και ιδιαίτερα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που πήραν και τον χρόνο. Όμως είμαστε μια ομάδα που μέχρι τώρα έχει δουλέψει πολύ καλά στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή ψυχολογία. Έχουμε και άλλες 24 ώρες πριν το παιχνίδι. Πάντα περιμένουμε και την τελευταία προπόνηση και συζητήσεις που κάνουμε σε καθημερινή βάση να δούμε το βαθμό ετοιμότητας και το πώς αισθάνονται οι παίκτες και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε και στην αυριανή συνέντευξη.
3: Auf die Frage hin, inwiefern die Ermüdung der Spieler und seine morgigen Pläne hinsichtlich der Aufstellung der Mannschaft beeinflusst, antwortet der Coach, sicher drei Spiele, das bedeutet eine große Belastung, insbesondere für die Nationalspieler, die sehr lange gespielt haben, viele Minuten in diesen Spielen mit abgelaufen haben. Doch ich glaube, dass wir uns auf dem Feld beweisen können, dass wir einen psychologischen guten Vorteil haben, dass es noch 24 Stunden sind bis morgen, dass ich das letzte Training abwarten werde.
1: Θα ακούμε και τη μετάφραση στα γερμανικά. Αύριο στις 10 παρατέταρτο είναι το Ελλάδα-Γερμανία και αυτό το μάτσο στο γήπεδο της Τούμπας. Το τελευταίο, έτσι, είναι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Το επόμενο μάτσο της Εθνικής που είναι το Νοέμβρη, εντός έδρας με τη Σερβία, θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο, θυμίζω. Για να επιστρέψουμε.
2: Πρώτα, πάντα έχουμε πίεση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν από κάθε παιχνίδι, απλούστατος λόγος είναι ότι όταν θέλεις να έχεις καλό αποτέλεσμα, όταν έχεις μια πολύ καλή παρουσία στο ποδόσφαιρο, πάντα η πίεση είναι απόλυτα φυσιολογική. Πόσο μάλλον όταν είναι θέμα εθνικής ομάδας, έχουμε όλοι προσδοκίες από εμάς. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Ολλανδία, το δεύτερο ημίχρονο,

0: ήδη με τους ποδοσφαιριστές και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο επόμενο παιχνίδι πολύ πιο ισορροπημένο παιχνίδι από ό,τι ήταν με την Ολλανδία, όπου είχαμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο και ένα πολύ μέτριο δεύτερο. Όμως αυτά σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβούν. Σημαντικό για μας είναι ότι να κατανοήσουμε για ποιο λόγο και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται σε τόσο μεγάλο διάστημα.
1: Auf die Frage hin, dass es Druck geben wird auf ein gutes Ergebnis zu spielen, was wird das für eine Rolle spielen und insbesondere auch hinsichtlich der zweiten nicht so guten Halbzeit gegen die Niederlande, was der Coach da gedenkt zu tun?
2: Μάλιστα, ακούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τοποθετείται εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Εγώ σας θυμίζω ότι στους αγώνες μπάσκετ που έχουμε αυτή την ώρα, περίπου ένα λεπτό απομένει για να τελειώσει η τρίτη περίοδος στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρη 67-68 από το άνετο προβάδισμα του Προμηθέα στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Το μάτς έχει γίνει ντέρμπι. Μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος. Τώρα είναι ένα πόντο μπροστά το Περιστέρη. Στην Καρδίτσα έχουμε ημίχρονο. Καρδίτσα Άρης 35 όλα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Είστε κι εσείς στη συλλογική, όπως ο Τσιμίκας, ότι θέλεις υπερνικά την κόπο σου και το ρωτώ αυτό, διότι αύριο η Εθνική έχει απέναντι της μια ομάδα με ένα ρόστερ που όλο ένα μεγαλώνει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και υπό τον Κλό. Ευχαριστώ.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα, ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Και είναι πάντα θετικό όταν υπάρχει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα και αυτό το θετικό κλίμα προέρχεται από τα εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Δεν πάλι όμως, πάντα να σκεφτόμαστε ότι έχουμε αύριο ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο, μία δέκα καινούρια ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που έπαιξε εναντίον μας, που έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με τη Σερβία, γιατί το σκορ πιστεύω δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Γερμανία έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έρθε πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα και αυτή ο γκρουπ. Η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και του Κώστα Τσιμίκα που ακούσαμε προηγουμένως μπορείτε να την παρακολουθήσετε και σε live streaming. Έχουμε ανεβάσει το σχετικό στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού.
4: Το μεγάλο παράθυρο που είχαμε αυτή τη φορά για τις εθνικές ομάδες και αν αυτό βοηθάει τελικά μια εθνική ομάδα να βρει και λίγο περισσότερη συνοχή μεταξύ τους, οι παίκτες να είναι πιο δεμένοι που μένουν πολλές μέρες μαζί κτλ. Ποια είναι η άποψή σας? Γιατί πολλές φορές στη μία εβδομάδα, το είχατε πει και εσείς παλιότερα, δεν προλαβαίνετε να κάνετε πολλά πράγματα. Και ένα δεύτερο, επειδή έχουμε και πολλούς Γερμανούς συναδέλφους εδώ και έφεραν ένα θέμα νωρίτερα μέσα στην μέρα Γερμανία για τον Κάριτσα και για ένα αίτημα της Ντόρτμουντ, το σχόλιο σας αν γνωρίζετε κάτι και τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ.
0: Σίγουρα, αυτός ο τρόπος παιχνιδιού με τέσσερα παιχνίδια σε δύο εβδομάδες μπορεί να βοηθάει μόνο τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πάρα πολλές επιλογές παιχτών όσον αφορά τα παιχνίδια. Οι άλλες ομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες όπως είμαστε εμείς, δημιουργεί σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα. Όσο μάλλον για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο και όσον αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως μπορεί να τραυματιστούν στην εποχή πριν τα σημαντικά παιχνίδια που σε δύο εβδομάδες θα παίξουμε τέσσερα παιχνίδια, μπορεί να είναι πραγματικά ευρωπαϊκού, κανένα έχουμε δύο-τρεις παίκτες που

0: αυτή την άποψη πιστεύω ότι δεν έχουν πρόβλημα οι μεγάλες ομοσπονδίες, αυτές οι ευρωπαϊκές. Περισσότερα θέματα έχουν οι, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά μικρότερες. Όσον αφορά το θέμα του Καρέτσα και τη αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα της τώρα. Νομίζω ότι γίνονται λίγες υπερβολές. Στον τρόπο εργασίας μας, σαν ομοσπονδία, έχουμε εβδομαδία επικοινωνία με τις ομάδες όταν οι παίκτες μας αγωνίζονται σε ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, για τους Έλληνες παίκτες. Άρα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τα πάντα που αφορούν τους παίκτες μας όταν αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωτεύματα. Και όλες αυτές οι ομάδες που έχουμε παίκτες είναι πάντα πάρα πολύ εξυπηρετική όσον αφορά το ενδιαφέρον μας για τους Έλληνες παίκτες. Το ίδιο, όταν οι Έλληνες παίκτες από τα ευρωπαϊκά προβλήματα έρχονται μαζί μας και εμείς φυσικά ενημερώνουμε τις ομάδες τους όσον αφορά τα δεδομένα των παίκτη και στη διάρκεια του καμπ και μετά το καμπ. Είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά και δεν είναι μόνο η Dortmund, είναι όλες οι ομάδες που οι παίκτες μας αγωνίζονται στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό το πράγμα παίρνει χωρίς φόβο διάσταση, δεν υπάρχει. Αυτό ισχύει, ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι κάτι σε φυσιολογικό πλαίσιο εργασίας και θέλω να τονίσω κάτι. Ποτέ μα ποτέ καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε ζητήσει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση, τουλάχιστον στο διάστημα που είμαι εγώ προπονητής, από εμάς. Γιατί δεν έχει λογική και να ζητήσει, καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί η διάθεση των παικτών να παίξουν στην εθνική ομάδα υπερβαίνει τα πάντα. Και δεν μπορεί να παρέμβει και όσον αφορά τις αποφάσεις τις δικές. Γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις όσον αφορά τους παίκτες, τις συζητήσεις μας με τους παίκτες και είναι κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και εγώ ίδιος σαν προπονητής που έχω το πρώτο λόγο, ό,τι αποφάσεις παίρνω, πάντα τις παίρνω βάση της εικόνας που έχω εγώ για τις επιβαρύνσεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό ισχύει. Και για τους ποδοσφαιριστές μας που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά ισχύει το ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές μας που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση ξεχωριστή.
1: Η ερώτηση που έγινε τώρα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αφορά ένα δημοσίευμα του γερμανικού Sky Sports, ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Dortmund φέρεται να ζήτησε από την Ομοσπονδία και από το Προπονητικό Επιτελείο της Εθνικής Ελλάδος να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση του Καρέτσα σε ό,τι αφορά τα λεπτά συμμετοχής του. Συγκεκριμένα φέρονται να ζήτησαν προσεκτική διαχείριση του Καρέτσα. Προφανώς ενδεχομένως να έχουν έτσι μια ανησυχία ότι παίζει πολύ ας πούμε και ότι θα επιστρέψει ιδιαίτερα ας πούμε επιβαρημένος και κουρασμένος από τα μάτς της Εθνικής. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καμία τέτοιου τύπου επικοινωνία. Διαψεύδοντας ουσιαστικά το ρεπορτάζ του γερμανικού Sky Sports. Για να επιστρέψουμε. Ακόμα η Γερμανίδα μεταφράστρια μεταφράζει όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Προμηθέας στην Πάτρα προηγείται έναν πόντο του Περιστερίου, 71-70. είναι το σκορ και ξεκίνησε πριν από λίγο το τέταρτο δεκάλεπτο εκεί. Ξεκίνησε τώρα το δεύτερο ημίχρονο και στο Καρδίτσα Άρης, το οποίο είναι 35-35, θυμίζω.
2: Und wir, solange ich Coach sein werde, wird es auch keine Ausnahme geben hinsichtlich der bilateralen Austausches und der Information, ob Spieler nun in europäischen Vereinen spielen oder in griechischen.
3: Coach, καλησπέρα. Τι εκπορία, και όλα σα μα έχετε δώσει όλη αυτή την εβδομάδα. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ μίλησαν για κόπωση, μίλησαν για πίεση. Εγώ θα προσθέσω κάτι επιπλέον, ότι πλέον οι αντίπαλοι μα είναι πιο υποψιασμένοι, γιατί όπω φάνηκε και από το πρώτο μα στη Γερμανία, μάλλον μα υποτίμησαν. Ο Κώστας Τσιμίκας νωρίτερα είπε ότι το παιχνίδι το αυριανό θα είναι πιο δύσκολο από το πρώτο. Ποια είναι η δικιά σας θέση για το αυριανό μας και πού πιστεύετε ότι μπορεί να κρυθεί εν τέλει μια αναμέτρηση τόσο κρίσιμη και τόσο σημαντική?
0: Η Γερμανία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν εξαιρετική, δεν μας υποτίμησαν καθόλου ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θέλω αυτή η ονοτροπία της υποτίμησης που υπάρχει σε εμάς. Άρα αν κερδίσουμε ή πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ο λόγος που το κάναμε είναι επειδή μας υποτίμησαν. Μειώνεται κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν μας υποτίμησε κανένας σε κανένα παιχνίδι και δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανένας, γιατί είναι διεθνής παιχνίδια, είναι εθνικές ομάδες, όλοι θέλουν να παίζουν στις χώρες τους. Δεύτερο, περιμένω μια Γερμανία παρόμοια με το πρώτο παιχνίδι, με πολλές αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεσή της, πάλι με μια εξαιρετική ποιότητα παικτών. Τουλάχιστον αυτό δείξαμε και στο παιχνίδι με τη Σερβία. Πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από την άποψη του κομμάτιου που αφορά το φυσικά, γιατί σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει αυτό το προσόν σαν ομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον στα 43 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο direct, είναι πιο κάτι που παίρνει περισσότερα ρίσκα. Άρα πιστεύω ότι η Γερμανία γίνεται μια πάρα πολύ σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων.
2: Die Frage lautete, dass Ermüdung angesprochen wurde, Druck angesprochen wurde. Und ich werde auch noch sagen, dass der Gegner uns vielleicht unterschätzt hat beim ersten Spiel.
1: Ακούμε πάντα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να απαντά στις ερωτήσεις των συναδέλφων από το γήπεδο της Τούμπας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Γερμανία. Θυμίζω ότι σε περίπου 15 λεπτά από τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, μισό λεπτό γιατί το χάσα, το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Έτσι, πολύ μεγάλο μάτς, επίσης για το Nations League, για την πρώτη κατηγορία, Κροατία-Αγγλία τώρα στις 7. Το άλλο της πρώτης κατηγορίας που έχει σήμερα, επίσης δυνατό μάτς, είναι το Ισπανία-Τσεχία με σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Και άλλα έχει, μικρό της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας παιχνίδια. Τώρα στις 7 έχει για την τρίτη κατηγορία Εσθονία-Λουξεμβούργο, Ισλανδία-Βουλγαρία και Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος. Και στις 10 παρατέταρτο για τη δεύτερη κατηγορία Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία. Για να επιστρέψουμε στο γήπεδο της Τούμπας. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου, ολοκληρώθηκε. Ακούσαμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ακούσαμε και τον Κώστα Τσιμίκα για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, αναλυτικά όλα όσα είπαν, όλες τις απαντήσεις που δώσανε για το αυριανό μάτς στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr. Προμηθέας Περιστέρη.

0: στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτήν την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
8: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
9: CIC Automasters.
10: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
13: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
14: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
15: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
16: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.

0: Bye.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Προηγούμενο με τον Άρη, πέρσι ο Πέστη ως παίκτης του ΠΑΟΚ με 5-5 έρχοντα τρίποντα είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη νίκη επί του Άρη μέσα στο παλέ, στο πρώτο παιχνίδι προβαλήματος που βρέθηκε ο νέος ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Σιάο. Αλλά και για την ομάδα του Άρη, περιστρέφω τη Μητρίκεβη, 42-39 το παιχνίδι. 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Με τρεις κάρτο ο Άρης τον αγωνίζεται και το Λιόπουλος και Μητρουλόκ και τη Μητρίκεβη. Στο 4 ο Ρόμπισον Ελ, το 5 ο Μπέρτ. Το Λιόπουλος παίζει ωραία του Πίκενολ με τον Μπέρτ. Θα χάσει προσωρινά ο Μπέρτ την μπάλα, την κρατήσει το Λιόπουλος. Κυκλοφορεί στην περιφέρεια η μπάλα στη γωνία ο Ρόμπινσον Ελ. Πετυχαίνει το τρίποντο. 42 όλα και πάλι ισοπαλία. 5 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τζάκσον σου τριών πόντων ασοχή. Έρπο λεπτά το ριμπάουντ το Άρης και ο Ρόμπινσον Ελ και τρέχει. Έχουν γυρίσει όμως παίκτες της καρδίτσας, οπότε ο Άρης πάει σε σετ επίθεση. Στο λόγο πώς την μπάλα στην Βέρτ. Φάουλ από τον Φράζη στο Μπέρτ. Το πέμπτο φάουλ της καρδίτσας. Πολλές για την ομάδα του Άρη και τον Καναδό διεθνή σέντερ. 42 όλα. 5-15 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Βγαίνει ο Σμιθ στη θέση του ο Ρούμογλου. Ρούμογλου, ο οποίος ήρθε, όπως είπαμε και νωρίτερα, από το κολεγιακό πρωτάθλημα. Και μετά από ώρα στο παιχνίδι και πάλι ο Πόσος έδωσε το κούπο στη θέση του Μπέρτ. 42-43 εύστοχος ο Καναδός διεθνής στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. 42-44 διακοπή για να γίνει αλλαγή. Πεντάδα για τον Άρη διαμορφώνεται τώρα με τρία κάρτ, Δημητρή Βιστολιόπουλος και Μήτρου Λόγκ και ψηλή Ρόμπινσον Ελ το 4, Κώστας Αντετοκούνμπο στο 5.
3: Επιστρέφω σε σένα Χρήστο. 42-44, ένα καλάθι μπροστά είναι ο Άρης της Καρδίτσας. Είμαστε ακριβώς στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, στο πέμπτο λεπτό δηλαδή. Έχουμε διανύσει περισσότερο από τα μισά του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου στην Πάτρα. Το Περιστέρι προηγείται 78-75, τρεις πόντους μπροστά είναι του Προμηθέα. 4-10 είναι το επιμέρους στην τέταρτη περίοδο.

Να σας πω ότι πριν από λίγο η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία της. Στο Πέτρος Καπαγέροφ έγινε το παιχνίδι. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίκησαν πολύ εντυπωσιακό 18-4, πολύ εμφατική επικράτηση, 18-4 την Καταλούνια, και σήκωσαν και αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Super Cup Ευρώπης.

Γίνεται μεγάλο ματς στην Καρδίτσα. Είναι πάλι μπροστά οι γηπεδούχοι. 46-44. Ένα καλάθι προηγούνται του Άρη. Είμαστε περίπου στο έκτο λεπτό της τρίτης περίοδου. Στην Πάτρα, Προμηθέας Περιστέρη, 75-78. Είναι το σκορ 76-78 τώρα, στο καλάθι η διαφορά.

Σας θυμίζω ότι τώρα στις 7, σε 2-3 λεπτά, ξεκινάει το Κροατία-Αγγλία για το Nations League. Πολύ δυνατή αναμέτρηση. Νωρίς γίνεται αυτό το μάτς. Και έχει και άλλα παιχνίδια τέτοια ώρα, αλλά για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Ωραίο θα είναι και το Ισπανία-Τσεχία, που είναι το βράδυ στις 10 παρατέταρτο, επίσης για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, κόντρα στην Γερμανία, και την ίδια ώρα παίζει και η Ολλανδία με τη Σερβία για τον όμιλό μας. Στο Philips Stadion γίνεται αυτό το μάτς, στο γήπεδο της Eindhoven. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει και η προπόνηση της εθνικής μας ομάδας, η τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό μάτς. Να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Θα έχουμε αργότερα το Σωτήρη Ταμπάκου να μας δώσει ρεπορτάζ για το τι έγινε στην τελευταία προπόνηση. Ακούσατε νωρίτερα και τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τον Κώστα Τσιμίκα να μιλούν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για το αυριανό πολύ πολύ μεγάλο μάτς της Εθνικής.

0: 3:45 θέλει για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, η τρίτη περίοδος στο Καρδίτσα Άρης. Η Καρδίτσα προηγείται ένα πόντο, είναι 47-46 το σκορ. Στο άλλο μάτς στην Πάτρα το Περιστέρι έχει ξεφύγει 6 πόντους, είναι 77-83 το Προμηθέας Περιστέρι. Το επιμέρους στην τέταρτη περίοδο είναι 6-15 για τους περιστεριώτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε από τον Γιώργο Ζαχαρίου που ακολουθεί. Θα σας μεταφέρει τις εξελίξεις, όλη τη δράση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2. Σήμερα ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο νέαρχος Κυριαζόπουλος μέχρι πριν από λίγο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 250 γραμμάρια, μόνο 3,39. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Το Powerade Cyprus Paddle Cup Series 2026 έρχεται στη Λευκωσία. Paddle Park 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Παίξε και διεκδίκησε χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στην Ισπανία και πολλά άλλα δώρα. Χορηγή Powerade, ISX Financial, CableNet, Shell Cyprus, Pretivo, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Μια φορά έναν τζερό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
7: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
8: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy.
12: διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
14: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
15: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Χαίρετε, χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι τις 9 με Παναγιώτη Μπουρνά σε ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, με Γιώργο Πετρίδη στην άρχη συνταξία, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φουλ δράση, στοίχημα GBL. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο παιχνίδια σε εξέλιξη, πάντα σε μετάδοση από το Sport FM TV και από το Sky φυσικά, τη νέα πλατφόρμα του σταθμού. Καρδίτσα Άρης 55 όλα αυτή τη στιγμή το σκορ στην τρίτη περίοδο, στα τέλη της τρίτης περίοδου ντέρμπι. Ντέρμπι έχουμε και στην Πάτρα. Προμηθέας Περιστέρη 83-88. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από τη Μύκονο με σκορ 88-85 με λυτρωτή τον Τζέντι Όσμαν. Η ΑΕΚ επικράτησε 91-70 του Αμαρουσίου στη Σανέλ Αρίνα και ο Κολοσσός Ρόδου 91-75 της Δόξας Λευκά. Θα πάμε όμως τώρα στην Καρδίτσα, στον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι συμβαίνει στο παιχνίδι εκεί στη Θεσσαλία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Λοιπόν, 55 όλα, 50 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Πολλά πετάρια. Στην επίθεση η ομάδα της Καρδίτσας, η οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με τον Μακρέ, ο οποίος θα πλησιάζει από το σκαλάδι και θα δώσει εκείνο ο προβάδισμα 57-55. 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. 24 στη διάθεση του Άρη. Λογικά θα περιστρέψει ό,τι και να γίνει χρόνος για την Καρδίτσα και θα περιστρέψει αρκετός. 22,5 απομένει την ολοκλήρωση της περίοδου. Η επίθεση του Άρη σταματά καθώς έχει κάνει λάθος ο Μόργαν βήματα. Να πούμε ότι σε αυτά τα τελευταία λεπτά το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια ομορφιά. Ο Άρης προηγήθηκε με 51-48. Ένα γρήγορο 7-0 της Καρδίτσας. Της έδωσε και πάλι προβάδισμα 55-51. Γρήγορος ο Βάρης ο Άρης με Λιντέλ σε 55 όλα. Και ήρθε το καλάδι του Μακρέη να ξαναδώσει προβάδισμα στην Καρδίτσα. Μακρέη στους 2 πόντων αστοχή και τέλος περίοδου 57-55. Ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με Καρδίτσα να είναι και πάλι μπροστά στο σκορ. Γιώργο.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γκάλη. Θα πάμε και αργότερα στην Καρδίτσα. 57-55 οι γηπεδούχοι προηγούνται του Άρη. Την ίδια ώρα μένεται ντέρμπι και στην Πάτρα. 83-88 το Περιστέρι προηγείται στην Πάτρα με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ήδη από τις 5 έχουμε τις 3 να είναι ντέρμπι. Οι δύο κρίθηκαν κάπως πιο εύκολα. Είχαμε νωρίτερα την επικράτηση του Ολυμπιακού στο Πόλο Γυναικών, στο Super Cup του Πόλο Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες κατέκτησαν το Super Cup. 18-4 επικράτησαν τις Καταλούνια και πήραν το τρόπαιο ως πρωταθλήτριες Ευρώπης. Είχαμε και την συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, της πολύ μεγάλης αυριανής αναμέτρησης με την Εθνική Γερμανίας στην Τούμπα. Σε τίτλους, καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση, να μην επανελθεί το δεύτερο μέρος στην Ολλανδία, όπως βλέπω στον τίτλο που έχει ανέβει στο site του sportpavlefm.gr.

Είχαμε φυσικά παιχνίδια για τη Superbet League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο Θεσσαλικό Ντέρμπι 2-2 το σκορ. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ενώ στο Nations League αυτή τη στιγμή το Κροατία Αγγλία είναι στο 0-1. Από ό,τι βλέπω, έχουν ανοίξει το σκορ στην Κροατία τα τρία λιοντάρια. Ποιος άλλος, Χάρι Κέιν είναι ο δράστης. Ακόμα ένα γκολ για αυτόν τον σπουδαίο φορ. Ενώ έχουμε ξανά επανέναξη στην Καρδίτσα. Θα πάμε ξανά σε λίγο στον Χρήστο Γκάλι να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν από αυτό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα στο Nations League στην τρίτη κατηγορία, Εστονία Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία Βουλγαρία και Λευκορωσία Άγιος Μαρίνος στο 0-0.

Για το φίλο που ρωτάει για το ηχητικό, μπορεί να το βρει στον demand τους reporter, τη σημερινή εκπομπή που είχαμε στο σταθμό, όπως κάθε Σάββατο, και γενικότερα όλα τα ηχητικά μπορείτε να τα βρείτε και όλες τις εκπομπές στον demand στο site του σταθμού. Έχουμε και φυσικά και άλλα παιχνίδια για το Nations League. Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία στις 10 παρατέταρτο. Αυτό είναι για την League B της διοργάνωσης. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που τα βραδινά που λέμε. Και το Ισπανία-Τσεχία, πρωταθλητριακός μου κόντρα στην Τσεχία.

Πολύ ωραίες δηλώσεις και από τον Κώστα Τσιμίκα. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση. Εντάξει, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό το αυριανό με την Γερμανία στην Τούμπα που θα είναι ξανά κατάμεστη. Φυσικά τα αποτελέσματα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Τούμπας, διότι το να κερδίζεις τη Γερμανία εκτός έδρας και για πρώτη φορά στην ιστορία σου κιόλας δεν είναι μικρό πράγμα. Και η Εθνική έχει πολύ μεγάλο κίνητρο πλέον, γιατί κυνηγάει μια πρωτιά. 86-88, τέταρτη περίοδος, ντέρμπι στην Πάτρα. Το Περιστέρι προηγείται, πάει να κάνει ένα comeback ο Προμηθέας. Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι 20-15 υπέρ του Περιστερίου, ενώ η Καρδίτσα προηγείται 61-59 του Άρη. Τώρα ξεκίνησε, πριν 1,5 λεπτό ξεκίνησε η τελευταία περίοδος στην Καρδίτσα. Την ίδια ώρα στο μπάσκετ δεν βλέπω να έχουμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο ένα Eroxpor Petkimspor, το είπα, 45-47 για την τουρκική λίγα, και τον Ανσίσολε για το γαλλικό πρωτάθλημα.

0: Είχαμε και μια μεγάλη μεταγραφή νωρίτερα στο μπάσκετ με τον Ολίνικ, με τον Κέλλιο Ολίνικ να ανακοινώνεται από τη Ρώμα. Μια μεταγραφή που πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε λοιπόν ξανά στην Καρδίτσα και στον Χρήστο Γκάλη.
1: Ωραία, άγρια ομορφιά το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στην πρωτοπορία. Τώρα είναι ο Άρης μπροστά 62-63.

0: λεπτάκι, 29 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στη γραμμή των πολλών ο Τζόρνταν Μακρέι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε περάσει πριν από χρόνια και από την ΑΕΚ, Star Forward, πέρσι στο Ισραήλ και στη Χαποέλ Πολών, φέτος στην Ελλάδα και στην Καρδίτσα. Έψαχνω στην πρώτη πολύ, Μακρέι, ήταν τους 12 πόντους, αστοχή στη δεύτερη, Ρόμπινσον Έρ για τον Άρη, το rebound, το 63, όλα παραμένει. Επίσης την ομάδα του Άρη, ο Άρης αυτή τη στιγμή αγωνίζει με τον Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν και ψηλή, Ρόμπινσον Έρ και Λιντέλ. Αστοχή του στο Άρη, σε επιθετικό rebound του Μοκόκα, θα αστοχήσει ξανά κλέψιμο του Μόργαν και στον ευνηδιασμό θα κοπιέται κανονικά ο Ρόμπινσον Έρ, 63 όλα, 6-59 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στις βολές ο Ρόμπινσον Έρ, ο οποίος είναι στους 20 πόντους, 18 πόντους για την ομάδα της Καρδίτσας έχει ο Φράνσις. Διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ, καθώς έπεσαν αρκετοί παιχτές στην τελευταία φάση. 63 όλα. Ρόμπινσον Έρ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Μένει στους 20 πόντους. Ευσοχή στη δεύτερη και πάλι προβάδισμα για τον Άρη Ισχνό, άλλα προβάδισμα. 63-64. 6-57 για την ολοκλήρωση της περίοδου. 20 δευτερόλεπτα στην Καρδίτσα για να ολοκληρώσει επίθεση. Μακρέ πλησιάζει, καλάθι και φόλ. Λίτελ χρεώνεται το καλάθι και φόλ. Βέβαια αυτός που τα ακούει είναι στην περιφέρεια ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος επέτρεψε τον αντίπαλο να τον αποφύγει και να πλησιάσει στο καλάθι της ομάδας του. 65-64. Τέταρτο φάουλ του Λίτελ, ο πρώτος παίκτης του Άρη στην επικίνδυνη ζώνη του φάουλ. Για την Καρδίτσα 4 φάουλ έχουν ο Κόρο και ο Σμιθ. Εύστοχος στη βολή, Μακρέι, 66-64. Στο συν 2 η Καρδίτσα, 6-40 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ωραία πάσα του Μοκόκα στο Ρόμπινσον Έρ, αυτός θα κοπεί στον αέρα από τον Σμιθ. Ευκαιρία να τρέξει η Καρδίτσα, αλλά έχει επιστρέψει η άμυνα του Άρη. Μακρέι, ο Φράσις γλιστράει, σταματάει ο Μακρέι με 22. Ο συμπέκτης του δεν έχει να κάνει την μπάλα, τελείωνε ο χρόνος, την πετάει 7-8 μέτρα. Αστοχή, εύκολο το ρυπάνω ο Νιντέλ. Και φάουλ του Τζάκσον για να σταματήσει τη γρήγορη αντιπίδηση του Άρη. Δεύτερο μόλις φάουλ της Καρδίτσας στο παιχνίδι. Συγγνώμη, σε αυτή την τέταρτη περίοδο. 66-64, Δημητρίγεβιτς στην επαναφορά. Διακοπή του αγώνα. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει διακοπή, κάτι που περιμένει η κυρία Τσαρούχα πριν δώσει την μπάλα για παραφορά. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. 66-64. Παραφορά του Δημητρίγεβιτς στο Ρόμπινσον Έρ και πάλι Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς στη γωνία στο Λίτελ, αστοχίζει στους 3 πόντων μάγια το rebound. Ρόμπινσον Έρ, η μπάλα γλιστράει από τα χέρια του εκτός. Το συν 2 για την ομάδα της Καρδίτσας παραμένει. Έξαλλος ο Βασίλης Πανούλης, που δεν ακολούθησαν τις εντολές του υπέκτης του Άρη και αυτοσχεδίασαν σε αυτή την επίθεση. 66-64, 6 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μακρέι που το έχει πάρει προσωπικά πλησιάζει. Η πάσα του θα περάσει τελικά στο Σμιθ. Αυτό είναι πολύ εύκολα, θα πετύχει καλάδι. 68-64, 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα και time out που ζήτησε και πήρε ο Βασίλης Πανούλης. Γιώργο.
1: Πολύ ωραία. Χρήστο, προηγείται λοιπόν η καρδίτσα του Άρη, 66-64 την ίδια ώρα. Παράσταση νίκης για για το Περιστέρι, 88-94 προηγούνται οι περιστεριώτες, η ομάδα των δυτικών προαστίων μέσα στην Πάτρα, και θέλει πολύ πολύ λίγο το παιχνίδι για να τελειώσει την τέταρτη περίοδο. Δευτερόλεπτα πρέπει να μένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Θυμίζω εγώ νωρίτερα η ΑΕΚ 91-70 επεκράτησε του Αμαρουσίου, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Μύκονο με πάρα πάρα πολύ μεγάλο καλάθι του Τζέντι Όσμαν. Έχουμε μεταξύ άλλων παιχνίδια που διεξάγονται για το Nations League, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι να επιστρέψουμε στην καρδίτσα, η Αγγλία προηγείται 0-1 στην Κροατία. Η Εστονία έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στο Λουξεμβούργο.

Άρχισε ξανά το παιχνίδι στην καρδίτσα με έναν στοχοτρίποντο του Τολιόπουλου. Θα πάμε σε λίγο πάλι στον Χρήστο Γκάλι να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν στο μάτς αυτό. Έχει ξεκινήσει αυτή την ώρα, 7 η ώρα είναι και η προπόνηση της εθνικής ομάδας στην Τούμπα για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βλέπω σε τίτλους Παναθηναϊκός κατέκτησε στο βόλεϊ γυναικών την τρίτη θέση στα νομίκια, επικράτησε 3-0 σετ της Κορώνα Μπρασόφ και πήρε την τρίτη θέση. Θυμίζουμε ότι το επόμενο Σάββατο, 10 του μήνα, στις 9 στο Ζιρίνιο, θα διεξαχθεί το Super Cup απέναντι στον κυπέλλοχο Πανιόνιο και κάτοχο του τίτλου του Super Cup. Ο Πανιόνιος ήταν ο πρώτος του τίτλος ιστορικά αυτός πέρυσι, ακολούθησε το κύπελο και θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, που θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δύο ομάδες ενισχυμένες, δύο ομάδες με πολύ ποιότητα και πολύ καλούς προπονητές, θα προσθέσω εγώ.

Και να πω, η Αγγλία κάνει το 2-0 στην Κροατία. Ακόμα ένα γκολ για, για την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Να δούμε λίγο ποιος έχει πετύχει το γκολ. Στο 24 η Αγγλία παίρνει σημαντικό προβάδισμα για το μάτς του Nations League. Ο σκόρερ είναι Τζουντ Μπέλιγχαμ στο 21. Η Αγγλία και αυτή βάζει τις βάσεις για μεγάλη νίκη απέναντι σε μια πολύ ποιοτική αντίπαλο και να κάνει το 3-3 στον όμιλό της.

Στέλη Κώστη Μπάτρα, Προμηθέας Περιστέρη 88-94, ξεκινάει με το δεξί η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, επικρατή του Προμηθέα και κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη νέα σεζόν, στη στοίχημα GBL. Και η Καρδίτσα ανοίγει τη διαφορά στα μισά της τέταρτης περίοδου, 5 λεπτά ακόμα για το φινάλε, 70-64 το σκορ, με τον Τζόρνταν Μακρέι που τη βλέπω να είναι στους 17 πόντους και να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομάδα της Καρδίτσας, 70-64 το σκορ. Now in darkness, world stops

Είχαμε και πόλο λίγο νωρίτερα. Είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού στο Ποσειδόνιο επί του ΠΑΟΚ με σκορ 20-10 πριν την πολύ μεγάλη αναμέτρηση των Πρασίνων με την Μαρσέη για το LEN Champions League. Μεταξύ άλλων είχαμε τη νίκη της Γλυφάδας κόντρα στην Ηλιούπολη για τη δεύτερη κατηγορία. Ένα λεπτάκι να δούμε τι άλλα σκορ είχαμε.

0: Ναι, η βουλιαγμένη επικράτησε 26 του Εθνικού. Ο Πανιώνιος πέρασε από τα Χανιά 17-11. Το Γλυφάδα παλαιό Βαλήρο μου το βγάζει 12-12. Φαντάζομαι δεν θα είναι αυτό το σκορ. Και το Ιδραϊκός Περιστέρι 17 ήταν το σκορ από χθες. Πάμε όμως σε ένα σύντομο πολιτικό δελτίο από τον Sky και επιστρέφουμε για την υπόλοιπη ροή της εκπομπής.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θωρακίστε το ανασωπητικό σας σύστημα και προετοιμαστείτε σωστά για το χειμώνα με βιταμίνη C, D3 και Zinc της εταιρείας Fast & Up. Ενισχύστε καθημερινά τον οργανισμό σας, συμβάλλοντας στη φυσική λειτουργία του ανασωπητικού σας συστήματος, μειώνοντας την κούραση και τα συμπτώματα κρυολογήματος με τη μοναδική σύνθεση της Fast & Up C, D3 και Zinc. Fast & Up. Η ποιοτική επιλογή με φυσική προέλευση. Αποκλειστικά στα φαρμακεία.
6: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
7: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
8: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
9: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
11: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
12: Ίνκο.
11: Μόνο Ίνκο?
12: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
11: Και για επαγγελματίες?
12: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
11: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
12: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
17: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
18: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
19: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
20: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
21: Ψυχραιμία.
0: Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Οι διαιτητές είναι στο replay, κοιτάνε κάτι που έχει ζητήσει ο πάγκος της καρδίτσας. Για να δούμε τι θα αποφανθούν. Η κυρία Τσαρούχα τώρα φεύγει και η μπάλα είναι για τον Άρη, επίθεση για τον Άρη. Προφανώς αυτό που είδε η καρδίτσα, δεν ξέρω τι μεμπτό είδε ο προπονητής στην τελευταία συνεχόμενη φάση. Το θέμα είναι ότι η μπάλα περνάει για την ομάδα του Άρη. 71-64, 2-14 και του ολοκλήρωση του αγώνα. Δημητρίκεβιτς. Στον Ρόμπινσον Νέλ, ο οποίος βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Με εύκολο λέει, για πετυχαίνει καλά τη. 71-66, 2 λεπτά ακριβώς. Κίρκας. Το κυνηγάει ο Τολιόπουλος. Κίρκας. Θα βρωθεί τη ρίχλα, προσπαθεί να αποφύγει τον Τολιόπουλο και τα καταφέρει. Η μπάλα έξω των Φράνσις. 74-66 στο σύν 8 η διαφορά. Μεγαλώνει, θα απαντήσει ο Ρόμπινσον Νέλ στο τρίποντο. Όχι, ας εκεί. Το rebound. Ο Φράνσις. Μακρέι. Από τους βασικούς συντελεστές. Μακρέι πέσει στα πόδια των αντίπαλων, θα κάνει το σούτ αστοχή σε 74-66 στην επίθεση ομάδα του Άρη. Διστάζουν για σούτ η μπάλα στο low post εκεί που είναι ο Ρόμπινσον Νέλ, πετυχαίνει καλά τη. 74-68, 65 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Και τώρα λάθος στην επαναφορά από το Σμιθ. Οπότε ναι, επίθεση για την ομάδα του Άρη και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Βανούλης. 74-68, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Επίθεση για την ομάδα του Άρη. Γιώργο.
23: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο στην καρδίτσα. Πολύ δύσκολο το έργο πλέον για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η καρδίτσα προηγείται 74-68 και πάει να αναγκάσει τον Άρη στην ήττα με το καλησπέρα στην φετινή στοίχημα GBL. Μια αναμέτρηση η οποία παρακολουθείτε φυσικά από την τηλεόραση του Sky και από το Sport FM TV. Πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια του Nations League. Η Ισλανδία έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Βουλγαρία για το Nations League. Ο Όσκαρσον είναι ο σκόρερ για τους Ισλανδούς.

0: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στο παρκέ. Πάμε στον Χρήστο Γκάλη.
1: Κάνουν πλάτος σε την ομάδα του Άρη. Χάνεται η επίθεση. Παραλαμπόπουλος Μοκόκα, Τολιόπουλος μπερδεύτηκαν σε μια παραφορά. Ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα ή 63 δευτερόλεπτα αν θέλετε για την ολοκλήρωση του αγώνα. Με σαφέστατο προβάδισμα η Καρδίτσα 74-68. Φράνσις Γκίκας, πίεση του Άρη σε όλο το κήπεδο. Ντάξον, μακρινή πάση για να περάσει το κέντρο. Γκίκας, Φράνσις, πίεση του Άρη ψηλά χωρίς φάουλ. Τώρα στο low post θα του κλέψει την μπάλα ο Μοκόκα του Φράνσις, με αποτέλεσμα να κερδίσει και φάουλ ο Μοκόκα 74-68. 38 δευτερόλεπτα. Η Καρδίτσα σχεδόν εξάντησε τον χρόνο της. Οι διαιτητές θα πηγαίνουν στην γραμματεία για το instant replay. Μάλλον θα δούνε για το πρώτο το χρόνο και δεύτερα πιστεύω εάν το foul που έχει κάνει ο Φράσις είναι σε προσπάθεια για ευνηδιασμό, δηλαδή που σημαίνει ότι θα έχει και μία βολή για τον Άρη και η μπάλα απ' έξω. '74-68, η κυρία Τσαρούχα με τον κύριο Θεωνά στη γραμματεία. Ο Άρης καλείται στα 38 δευτερόλεπτα που απομένουν να κάνει το 0-8. Μόνο ο Χρήστος Σταφούτος είναι όρθιος από τον πάγκο του Άρη και η υπογωνία κοιτάει και αυτό στο replay που βλέπουν οι διαιτητές. Τώρα σηκώνεται και ο Βασίλης Φανούλης. Και περιμένουμε την απόφαση των διαιτητών για το πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι.
0: Ναι, την ελέγχουν πολύ τη φάση και δεν ξέρω και το σημείο το χρονικό αν αξίζει τέτοια αναμονή. Η αλήθεια είναι
1: απλό το φάουλ. Από πλάγια επαναφορά χωρίς βολή. 74-68 στο πλήρω 8 ο Άρης. Έχει 22 δευτερόλεπτα για επίθεση. Και 38 αδιορθώνεται και ο χρόνος. Πάνε στα 40 δευτερόλεπτα η επίθεση. Συγγνώμη. Μέχρι τη λήξη του αγώνα. 24 δευτερόλεπτα για την επίθεση ο Άρης. Ρόμπινσον Έρου στην επαναφορά. Τρέιβερ Φράνσις, ο σέντερ της Καρδίτσας, στην παρενόχληση. Δημητρίγεβιτς. Ο Λιόπουλος ζητάζει για σου τριών πόντων. Παίρνει πλάγιο βήμα και σακέι. Όχι. Έρμπολ. 74-68. 29 δευτερόλεπτα. Time out για την ομάδα της Καρδίτσας. Καθώς έχει το προβάδισμα, θέλει όμως ο Παπανικολόπουλος να σφραγίσει την νίκη. Γιώργο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε το Χρήστο. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Η Καρδίτσα είναι πολύ κοντά στην νίκη απέναντι στον Άρη 74-68 για τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ στην Κροατία το πάρτι συνεχίζεται για την Αγγλία 0-3. Άντονι Γκόρντον από ασίστ του Κουάνσα. Ο Γκόρντον έχει και ασίστ στο δεύτερο γκολ του Μπέλιχαμ, στο 39 το τρίτο γκολ. Στο 42 βρισκόμαστε τώρα. Οι Άγγλοι περνάνε με περίπατο από την Ριέκα και δείχνουν ότι μαζί με την Ισπανία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο όμιλο. Στα άλλα παιχνίδια δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Πάντα το 1-0 στο Εστονία-Λουξεμβούργο και στο Ισλανδία-Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Χρήστο Γκάλι για να μας περιγράψει τα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Επιστροφή στο παιχνίδι, για άσοχο τρίποντο από τον Τζάκσον, εύκολο το ριμπάουντ του Χαραλαμπόπουλου που προσπαθεί να τρέξει. Γρήγορο πάση γκέιμ από τους κίτρινους των τριών πόντων του Ρόμπινσον Νέλ. Άσοχη, εύκολο το ριμπάουντ ο Τζάκσον, 74-68. Τελειώνει το παιχνίδι, νίκη της καρδίτσας στην πρεμιέρα. Επίσης πάρει με 74-68. 19 πόντους ο Φράνσις, 17 ο Μακρέι, 11 ο Τέρνερ για την ομάδα του Άρη, 25 ο Ρόμπινσον Νέλ, 14 ο Λιγκέλ, η πρώτη σκόρε. Εν ολίγης να πούμε ότι η Καρδίτσα έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ ψυχομένα, με πίεση στα δύο γκάρτ του Άρη, και στον Τολιόπουλο και στον Δημητρίεβιτς, δεν άφησε τον Άρη να παίξει το παιχνίδι του, να τρέξει. Με έξυπνα φάουλ του έκπροβε το ρυθμό. Από την άλλη, ο Άρης είχε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο στην άμυνά του. Όταν τα διόρθωσε όμως, δεν είχε λύσεις στην επίθεση. 74-68, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος,

Η πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος αύριο στη μία το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, στο και κλεισμένο το θυρών Telecom Center Athens, και στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο, το οποίο φυσικά και θα είναι κατάμεστο, αφού έχει ανακοινώσει sold out ο Γυραιός.

Και μια και είπαμε για μπάσκετ, να το συνδέσουμε και λίγο με το ποδόσφαιρο, διότι στην επίσημη ιστοσελίδα, όχι στην επίσημη ιστοσελίδα, στα social media τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, φιλοξενούνται κάποιες δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Telecom Center Athens μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Στέφανο Κοτσόλη, μαζί με τον Κάρλος Ζέκα. Παρακολούθησαν την πολύ όμορφη εμφάνιση, την πολύ γεμάτη εμφάνιση της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για τον οποίο φυσικά και μίλησε ο Δανός τεχνικός. Δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος πλέκει το εγκόμιο του Σέρβου τεχνικού. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς. Ήταν μεταξύ άλλων μία από τις δηλώσεις του 39χρονου Δανού προπονητή του Παναθηναϊκού. Και φυσικά μίλησε και για τον κόσμο της ομάδας, να είναι περήφανος για εμάς και να είναι κοντά μας. Σε ένα πολύ ωραίο κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο γενικότερα, θα πω εγώ, διότι υπάρχει έτσι μια συσπήρωση, υπάρχει πολύ καλό κλίμα, υπάρχει φυσικά στον ορίζοντα κοντά, θα πω εγώ, και το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, όπου σηκώνονται και οι εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα, η ποδοσφαιρική αρένα διαμορφώνεται. Οι νέες εγκαταστάσεις της Μάνος του Λόχου έχουν σχεδιαστεί σαν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο αθλητικό συγκρότημα και σε πολύ λίγο καιρό θα είναι έτοιμες για να φιλοξενήσουν τα τμήματα του Παναθηναϊκού.

Δεν σταματάει η Αγγλία. Έχει πάθει λίγο Γερμανία στη φιλοσοφία. 0-4. Μπουκάγιο Σάκα το τέταρτο γκολ. Ασίστ Τζουντ Μπέλιγχαμ. Η Κροατία πάρα πολύ κακή για να χάνει 4-0 μια τόσο σκληρή ομάδα μέσα στην έδρα της. Πρέπει να κάνει και κακό μάτσο Γκβάρντιολ από ό,τι βλέπω από τις βαθμολογίες που υπάρχουν στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Πολύ κακό μάτς γιατί έχει τη χειρότερη βαθμολογία. Θυμίζω Κροατία-Αγγλία λοιπόν 0-4, Χάρι Κέιν στο 8, Μπέλιγχαμ στο 21, Άντονι Γκόρντον στο 39, Σάκα στο 45, η σκόρερ για την ομάδα του Τούχελ η οποία έχει κλειδώσει την νίκη. Να δούμε πού θα σταματήσει διότι έχει και κάποια, να το πούμε έτσι, γραμμάτια να ξεπληρώσει στην Κροατία από το 2018. Εντάξει, βέβαια την εκδικήθηκε λίγο σε αυτό το Μουντιάλ που

Μιλήσαμε για μπάσκετ νωρίτερα. Γενικά μια μέρα μπασκετική και με πολύ ενδιαφέρον στη στίχημα GBL. Είχαμε και την αλλαγή νωρίτερα στην οκτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού με τον Άντζελ Χέις Ντέιβις να παίρνει τη θέση του Τζέριαν Γκραντ στην οκτάδα. Αυτή είναι η επιλογή για το αυριανό παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, αφού επέστρεψε σε χρόνο ρεκόρ, ήταν εξαιρετικός στο μάτς με την Μακάμπι. 13 πόντους, 4 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και κανένα λάθος. Θα θυμίσουμε και λίγο την οκτάδα των ξένων του Τριφυλιού. Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Ερναν Γκόμεθ και Γιαβουσέλη.

Είχαμε πριν από λίγο και την συνέντευξη τύπου του Jurgen Klopp, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει σοου. Με έχει μιλήσει για το Euro του 2004, για Otto Rehhagel, για γενικότερα έχει πει πολύ ωραία πράγματα. Ρωτήθηκε επίσης αν το έχει λείψει το ποδόσφαιρο μετά την αποχή. Είπε ότι δεν το έχει λείψει, αλλά συνειδητοποίησε ότι αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Έπλεξε φυσικά το εγκόμιο του Κώστα Τσιμίκα, για την ενδεκάδα έχει μιλήσει μεταξύ άλλων, και είπε για τη συζήτηση για τη χρυσή γενιά των Ελλήνων και λέει συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Το 2004 γεννήθηκε ο Παύλοβιτς, οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα? Ο Ότο τους οδήγησε στο Euro, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Φυσικά δάσκαλος για πολλούς σημερινούς προπονητές ο Ότο Ρεχάγκελ, δεν είναι και λίγα αυτά που έχει κάνει στην καριέρα του ο Ότο Ρεχάγκελ. Και όταν ένας προπονητής σαν τον Jurgen Klopp αναφέρει το όνομά σου με τέτοια ζεστασιά, να την πούμε, εντάξει, είναι σίγουρα τιμητικό.

Φυσικά είχαμε και μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή με τον προπονητή της Ιρλανδίας και Ισραηλινούς δημοσιογράφους, ο Χάλουν Γκρισόν. Είχε μια έτσι κόντρα με δημοσιογράφους από το Ισραήλ. Είναι πολύ τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στους δύο λαούς και προφανώς αυτό μεταφέρεται και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, καθώς οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά για δεύτερη φορά. Δέχθηκε ερώτηση μέχρι για την πρόσφατη αεροπειρατεία σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Έγινε απότομη διακοπή. Κλήθηκε να απαντήσει και για τις καταγγελίες προς διεθνή παίκτη του για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Και εκπρόσωπος δίπλου της Ιρλανδίας φυσικά τον παρένεσε να αποχωρήσει, όπως και το έκανε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν είναι ωραία, συμβαίνουν προφανώς ανάμεσα στους λαούς και εννοείται και να μεταφέρονται και στο ποδόσφαιρο, που είπαμε ότι είναι το πιο όμορφο παιχνίδι του κόσμου.

0: Λοιπόν, και ένα το ρολόι του Big Wings Sport FM δείχνει 19 και 59. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαόλη και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Big Wings Sport FM 94,6. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
5: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή υπάρχει το τέλειο σχολείο. Εξερευνούμε τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τι προσφέρει κάθε μία. Ταξιδεύουμε στη Σέριφο και την πλούσια ιστορία των μεταλλείων της. Και ο Μάικλ Κόνελι αναλύει δύο από τα διασημότερα άλυτα εγκλήματα της Αμερικής. Μπορεί ο Ζόντιακ να συνδέεται με τη Μαύρη Ντάλια. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
13: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
13: Σπορ FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Σπορ FM 95. Αυτό ακούω.
14: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Σπορ FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Κοντρολάρι, σουτάρι και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Μπιγούνι Σπορ FM 94,6. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές μουσικής, Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία, δημοσιογραφική επιμέλεια και όλα τα νήματα που κινεί, και Γιώργο Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πριν από λίγο ακούσατε και στον αέρα του Big Win Sport FM τον Χρήστο Γκάλι να μας περιγράφει την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα 74-68. Η Καρδίτσα επικράτησε της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, υποχρεώνοντάς την με το καλησπέρα σε μια ήττα στην Στοίχημαν GBL. Το Περιστέρι αντίθετα έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Πάτρα, επικρατώντας 94-88 του Προμηθέα. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75 και ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια, στη μία Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και στις 5:30 Ηρακλής Ολυμπιακός, για να κλείσει αυτή η πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν GBL. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στη Ριέκα, Κροατία-Αγγλία 0-4. Τρομερό αποτέλεσμα πραγματικά. Βλέπω τρεις αλλαγές κατευθείαν οι γηπεδούχοι, να μαζέψουν ό,τι μαζεύεται.

Σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό, να δούμε τι συμβαίνει στις τάξεις των Αιωνίων εν μέσω της μεγάλης αυτής διακοπής, να μάθουμε τι γίνεται στα επιτελεία των ομάδων.

0: Τι είδες έτσι εβδομάδα στο μπάσκετ? Δεν είναι κάποια νίκη, δεν είναι κάποια ήττα, δεν είναι κάτι ενδιαφέρον. Είναι ο σοκαριστικός, ο πολύ άσχημος τραυματισμός του Mike James, ο οποίος υπέστηριξε αχιλλείου, χειρουργήθηκε και μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο Instagram. Σαν ανανέωση στο ραντεβού με τον κόσμο, θα τα πούμε σε 6 μήνες. Με το στιγμιότυπο που βρίσκεται στο παρκέ και να σφαδάζει από τον πόνο, ανέβασε αυτή την φωτογραφία. Λοιπόν, το προαναγγείλαμε νωρίτερα, θα πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ και ξεκινάμε από αυτό του Παναθηναϊκού. Διονύση Ζεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, καταρχάς είμαστε σε μια αναμονή για τον Λιβάη, περιμένοντας δηλαδή τη μαγνητική. Ο Λιβάη Καρσία, να τα πάρουμε φυσικά, τραυματίστηκε στο παιχνίδι της εθνικής του. Υπήρχε ένας φόβος αρχικά. Αρχικά ο Παναθηναϊκός ήρθε συνεννόηση με την Ομοσπονδία του πριν τον Πάκο για να πάρει το πράσινο φως και να έρθει ο παίκτης εδώ. Υπήρχε μια σκέψη μήπως γινόταν εκεί μαγνητική. Εν πάση περιπτώσει ο παίκτης έρχεται εδώ και την Κυριακή θα βγάλει μαγνητική για να δούμε τι έχει. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να μην έχει κάτι σοβαρό, αλλά ας το δούμε πρώτα. Ας περιμένουμε τη μαγνητική.
0: Ναι.
1: Έτσι. Την Κυριακή ξαναλέω, επιστρέφω στην Αθήνα. Βγάζει μαγνητική. Υπάρχουν ξαναλέω ελπίδες να μην έχει κάτι σοβαρό. Θα πρέπει όμως όλο αυτό να φανεί από την εξέταση για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια, για το ντέρμπι δηλαδή της Κυριακής, ο Λιβάη Γκαρσία. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα, εκεί έχει πέσει τώρα το ενδιαφέρον όλο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τώρα από εβδομάδα Ράσινγκ και η υπόλοιπη διεθνή για να φορτσάρει ενώψη ντέρμπι, να μπούμε δηλαδή σε μια εβδομάδα επιστροφή στη δράση και ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αυτές τις μέρες προπονήσεις έγιναν κανονικά χωρίς διεθνής. Είχε την ευκαιρία και ο Νίστρουπ να βρεθεί στο μπάσκετ. Πρέπει να σου πω ότι ενθουσιάστηκε. Με το ΆΚΑ, την ατμόσφαιρα και αυτό που είδε. Δεν ξέρει πάρα πολλά από μπάσκετ, γιατί και η χώρα του δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Ωστόσο, ξέρει το μέγεθος του Παναθηναϊκού, γνωρίζει έχει μάθει για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και πήγε χθες μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, μαζί με τον κύριο Γιουρέλη, τον CEO του ΙΣΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποθεώθηκε και όλος από τον κόσμο όταν στο Cube τον έδειξαν σε κοντινό και από τα μεγάφωνα ακούστηκε ότι είναι μαζί μας ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Και έχει κάνει και δηλώσεις, είπε ότι είναι μια φανταστική ατμόσφαιρα. Είναι εκπληκτικές οι εντυπώσεις μου. Αυτό δεν συνηθίζεται στην Βόρεια Ευρώπη, σε ένα κλειστό γήπεδο να συμβαίνει κάτι τέτοιο όπως αυτό. Είναι εκπληκτικό. Συνολικά για την εμπειρία του από τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι τεράστια στήριξη, λέγει, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Προφανώς υπάρχει τεράστια υποστήριξη αλλά και τεράστιες απαιτήσεις για τις δύο ομάδες, ακριβώς όπως πρέπει να είναι για ένα σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός. Είπε ότι εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα μπάσκετ, όσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις χώρες διοργανώσεις. Είμαι σίγουρος ότι και εκείνοι εύχονται το ίδιο για εμάς. Για εμένα, ως προπονητή, είναι ενδιαφέρον να έρχομαι και να παρακολουθώ, ίσως και να μαθαίνω κάποια πράγματα από τον κύριο Μπράντοβιτς. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας μεγάλος ηγέτης. Γνωρίζω την ιστορία του σε αυτό το σύλλογο και ξέρω ότι έχει καταφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πραγματικά φανταστικό, είπε ο Νίστρουπ.

0: βασιμπολίστες. Αν το έχει προσέξει, λέει, δεν το παρατηρώ κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά βλέπω και ακούω πράγματα μετά και χαίρομαι που βρισκόνται στο γήπεδο κάποιες φορές και ελπίζω πως θα είναι εκεί, θα μπορούμε να τους προσφέρουμε την νίκη. Και στο τέλος, ήθελα να μείνουμε στον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη στην ποδοσφαιρική ομάδα. Όσο για την ομάδα μπάσκετ, όμως εδώ σήμερα είναι πραγματικά εκπληκτική και μπορώ να πω πως από την πλευρά της ποδοσφαιρικής ομάδας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να είναι υπερήφανοι για εμάς. Ήταν τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πήγε να δει από κοντά μπάσκετ.
1: Ναι, αυτό έτσι νομίζω και εγώ.
0: Μαθαίνω, ναι. Γιατί εντάξει, στη Δανία δεν το έχουμε πολύ αυτό.
1: Με το, ναι, δεν μεγαλώσαν στα παρκέ.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα τους, όχι. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Να σου πω επίσης ότι δόθηκαν κάτι λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις του Ραϊσφέγγι στο Βοτανικό. Επειδή πλέον φουλάρουμε για τη δεύτερη φάση, είναι σε εξέλιξη εργασίες. Μετά την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών, το έργο έχει πλέον πάει στην κύρια κατασκευαστική του φάση, δηλαδή μετά τα θεμέλια, τα μπετά, τις βάσεις και τα λοιπά, πάμε για την κατασκευή και το χτίσιμο. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες των εξκαφών και της θεμελίωσης του εδάφους, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής του έργου. Γίνονται τα πάντα, τοποθετούνται οπλισμοί, τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, γίνονται σκηνοθετήσεις. Σε πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε μπει στη δεύτερη φάση και για τον ερασιτέχνη. Και είναι σημαντικό ότι προχωράει και αυτό το κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο ερασιτέχνης αποτελεί ένα βασικό τμήμα στη διπλή ανάπλαση. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και η κατάσταση του ερασιτέχνη. Όπου και εκεί είναι η μάνα του λόγου, όπως λέμε. Οπότε προχωράει και αυτό. Άλλο, αυτά. Αυτά και περιμένουμε, ξαναλέω, την Κυριακή τη Μαγνητική του Λιβάη.
1: Τέλεια. Διονύση, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσύλα με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού την ώρα που η Αγγλία συνεχίζει το πάρτι της 0-5 μέσα στην Κροατία. Πολύ αποτελεσματική. Ξανά Χάρι Κέιν. Εντάξει, ο άνθρωπος κατά την άποψή μου είναι ο κορυφαίος σπορ του κόσμου αυτή τη στιγμή και το δείχνει με κάθε τρόπο, είτε στη Bundesliga με την Bayern, είτε στα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας, ούτως ή άλλως είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της. Επομένως, νομίζω ότι έχει γράψει τη δική του ιστορία στα αντίπαλα δίχτυα κυρίως. Τα έχει ματώσει πάρα πολλές φορές. 0-5 το σκορ στην Ριέκα, 2 στο 60 λεπτό Λευκορωσία Σαν Μαρίνο, στο 1-0 το παιχνίδι.

Υπήρξε και ένα φιλικό μεταξύ άλλων ανάμεσα σε Λεβαδιακό και Κηφισιά, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1. Η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Πόμπο και ο Λεβαδιακός ισοφάρισε με τον Εμμανουηλίδη, είχε και δοκάρι.

Στην ανάρτηση που λέγαμε νωρίτερα του Mike James για τον τραυματισμό του, που αναφέρει ο Αμερικανός ότι τα λέμε σε 6 μήνες, έχει απαντήσει και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει τον Mike. Εντάξει, είναι από τα αγαπημένα του παιδιά, ο Mike James, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και είχε αποδώσει.

είχε δώσει πάρα πολλά στο τριφύλι ο Αμερικανός, ο οποίος θυμίζουμε προφανώς ότι είναι και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Επομένως, το κύμα συμπαράστασης και φυσιολογικό το λες και συγκινητικό, διότι πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι κακό να πούμε ότι είναι στη δύση της καριέρας του παρά την μεγάλη του κλάση. Ο Mike James σε μια πολύ δύσκολη ηλικία τραυματίζεται πολύ σοβαρά στον αχίλιο και τα πράγματα πλέον για την αποκατάστασή του θα είναι αργά και σταθερά. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την τελευταία του μεταγραφή οριστικά. Είναι ο Απόστολος Τσιλιγκύρης από την Κηφισιά, 26χρονος ποδοσφαιριστής. Τον καλωσόρισε ο Λεβαδιακός και ολοκληρώνει έτσι τη διαμόρφωση του ρόστερ του. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες το τεράστιο μπαμ με τον Μοάμεντ Ελνένι, έναν πολύ πυρό χαφ. Ο Αιγύπτιος είχε βρεθεί και στις εξέδρες που παρακολούθησε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, ελπίζω με τη Λετωνία, την επικράτηση της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη.

Στον ΠΑΟΚ έχουμε την υπογραφή του νέου συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το 2029. Ανανεώνει ο Έλληνας Πορτιέρε με τον δικέφαλο του Βορρά και προσθέτει μια πολύ ποιοτική λύση. Πρόκειται για έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος αξίζει κάποια στιγμή να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα, έστω σε επίπεδο φιλικών, για να δοκιμάζει πράγματα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στην ΑΕΚ η επικαιρότητα είναι φτωχή και εκεί. Εντάξει, είναι προφανώς και η διακοπή τώρα που έχει επηρεάσει όλες τις εξελίξεις στα κλαμπ. Στον Ολυμπιακό υπήρχε και ένα άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου για τον Ρέμο Φρόιλερ, έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή.

Η Κροατία το κρατάει το 0-5. Δεν έχει δεχτεί ακόμα άλλο τέρμα. Εστονία, Λουξεμβούργο 1-0 στο 64. Ισλανδία, Βουλγαρία 2-0 στο 66 λεπτό. Η Ισλανδία έχει κάνει 2 τα τέρματά της απέναντι στην Ισλανδία. Ξανά με τον Όσκαρσον να βρίσκει δίκτυα. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Όσκαρσον, και νομίζω ότι έχουμε και δεύτερο γκολ. Ναι, δεύτερο γκολ και για τη Λευκορωσία κόντρα στον Άγιο Μαρίνο. Είναι για τη League C του Nations League αυτά τα παιχνίδια. Να δούμε ποιοι είναι οι σκόρερ και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Κόντσεβόη στο 46 και ο Σουμάνσκι στο 65 για την Λευκορωσία, η οποία θα πετύχει την πρώτη της νίκη. Όπως όλα δείχνουν, ξεκινήσει με ήττα από την Αλβανία με σκορ 2-0, 0-0 με τη Φιλανδία, και τώρα όλο ταχώς για νίκη. Η Φιλανδία, θυμίζω, είναι πρώτη στον όμιλο, νίκησε 2-1 την Φιλανδία, στην οποία αγωνίστηκε και ο Σταύρος Πήλιος. Νίκησε ο Κάιρινεν ουσιαστικά τον Πήλιο σε αυτό το παιχνίδι, ένας κίτρινο-μαύρος εμφύλιος.

Στην Ευρωλίγκα ο Ελάιτζα Μπράιαντ πέρασε μια ονειρεμένη εβδομάδα, διότι ήταν ο MVP και της τρίτης αγωνιστικής κόντρα στη Ρεάλ. Θυμίζω η ομάδα του Δημήτρη Τούδη επικράτησε 92-88 της Βασίλισσας, την ανέφερε στο 0-3. Αυτό είναι μεταφυσικό πραγματικά, η Ρεάλ με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της. Ο Ελάιτζα Μπράιαντ λοιπόν μετά την δεύτερη αγωνιστική που έκανε επίσης πολύ σπουδαίο μάτς, είχε κόντρα στη Ρεάλ 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης με 22 πόντους, 6 στα 9 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, 13 rebound, 7 assist, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε 32 λεπτά. Ολοκληρωτική εμφάνιση θα έλεγε κανείς από τον Αμερικανό πρώην παίκτη της ΕΦΕΣ, που εντάξει, ζει μια πολύ μια περίοδο φορμαρίσματος θα έλεγε κανείς. Επομένως, back to back, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ξανά να έχει ξαναγίνει στην Ευρωλίγκα MVP αγωνιστικής.

Αυτά που γίνονται στο Κροατία Αγγλία δεν υπάρχουν. 0-6 μπουκάλιο Σάκα. Τραγική λειτουργία στην άμυνα της Κροατίας. Έχει γίνει ένα λάθος, νομίζω τον Πάσαλιτς πρέπει να είναι, αν έχω δει καλά. Ο Κέιν έκλεψε την μπάλα, την άλλαξε με τον Σάκα και του το έδωσε στο πιάτο το γκολ. 0-6 για τα τρία λιοντάρια. Η Λευκορωσία κάνει το 3-0 απέναντι στον Άγιο Μαρίνο. Πραγματικά το Κροατία Αγγλία είναι όχι παράσταση για ένα ρόλο. Τώρα βγαίνει και ο Κέιν, κάνει και fair play. Ο Τούχελ έξω, ο Σκοτ έξω, ο Γκόρντον έξω και ο Κέιν. Τριπλή αλλαγή για τον Τόμας Τούχελ. Νομίζω ότι κατεβάζει και ταχύτητα Έζε, ο Γκάρνερ και ο Ρότζερς στο μάτς. Αλλά δεν τους λες και second unit, αλλά τους λες τρομερούς ποδοσφαιριστές και αυτούς, όλοι με συμμετοχές στις ομάδες τους. Ο Γκάρνερ στην Everton, ο Ρότζερς στη Chelsea. Δεν θυμάμαι την τρίτη αλλαγή τώρα, την ανέφερα αλλά δεν την παρατήρησα. Ναι, λοιπόν, 0-6 στο 71 ακόμα. Ένα 20 λεπτό γεμάτο για να δούμε πού θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος της Κροατίας.

Ωραία, λοιπόν. Και ενώ πλησιάζει η ώρα 8.30, θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σκάνδαλο στην Βοημία και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
3: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power. Life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της Comfort Zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, μπέργκερς, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your Comfort Zone.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για την ακροαματικότητα των ραδιοφώνων.
9: Πείτε μου, είμαι έτοιμος.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούσατε σήμερα?
9: Sport FM 95. Και σήμερα και κάθε μέρα. Sport FM 95. Αυτό ακούω.
10: Αν σας καλέσουν από εταιρεία έρευνας ακροαματικότητας, απαντήστε ξεκάθαρα. Sport FM 95. Γιατί η άποψή σας μετρά.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
12: Εδώ θα σταθούμε.
11: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τελική ευθεία της εκπομπής Big Wings Sport FM 94,6 με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, τον Γιώργο Πετρίδη στην άρχη συνταξία, Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Κροατία Αγγλία 0-6 σε ένα μάτς που έχει μετατραπεί σε παράσταση για έναν ρόλο. Σαρωτική η ομάδα του Τόμας Τούχελ έχει κάνει περίπατο στην Ριέκα. 3-0 η Λευκορωσία το Σαν Μαρίνο για το Nations League. Αυτά τα παιχνίδια. Θυμίζω ότι στις 10 παρατέταρτο υπάρχουν άλλες δύο αναμετρήσεις, Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία και Ελβετία-Σλοβενία.

0: Δήλωσης Βασίλης Πανούλη μετά την ήττα από την Καρδίτσα, για την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα. Μας έδιναν μπασκετικά, όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Δεν έκρυψε τα λόγια του ο προπονητής των Κιτρίνων, ο οποίος είδε την ομάδα του να ήττατε στην πρεμιέρα της Τύχημαν GBL και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους παίχτες του ρόστερ ότι θα πρέπει να είναι σκληροί και συγκεντρωμένοι αν θέλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στον Άρη. Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε μετά τα νέα του Παναθηναϊκού, να μεταβούμε στο αντίπαλο στρατόπεδο, στον Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας δίπλα μου, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Ερυθρεολευκό Ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε.
1: Τι κάνεις Γιώργη?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά μωρέ. Ηρεμία. Να περάσουν οι μέρες.
0: Να επιστρέψουμε. Έτσι. Και να μπούμε στα βαθιά κατευθείαν με ντέρμπι.
1: Εννοείται, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για όλους. Πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό που είναι και στο μείον 5 και δεν τον παίρνει σε καμία περίπτωση να ιτηθεί. Το ιδανικό θα ήταν να το κερδίσει. Okay. Θα πρέπει ασφαλώς τις επόμενες ημέρες που θα έχει και τις πρώτες επιστροφές από τους διεθνείς ο Ιμανόλ να κάτσει κάτω να το σχεδιάσει όσο καλύτερα γίνεται. Είχε πολλές μέρες ήδη με συνεργάτες του για να κάνουν και τις αναλύσεις και τα σχετικά. Πολύ βίντεο. Όχι μόνο για τον αντίπαλο και για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, για το πώς παίζει η ομάδα και με τον ίδιο και πώς έπαιζε και πριν και πράγματα που θέλει να διορθώσει. Και συνολικά δουλειά όπως μπορεί να γίνει έτσι με τους ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμους. Νομίζω ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του Ιμανόλ είναι να καταφέρει να δέσει στον άξονα το Φρόλερ με τον Πουέρτα. Το λέω αυτό με αφορμή και την τελευταία εμφάνιση του Γκουστάβο Πουέρτα τα ξημερώματα με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο φιλικό με την Παραγουάη που ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο καλύτερος παίκτης ομάδας όπως γράφανε. Τα μέσα από την πατρίδα του βοήθησε πολύ και εσείς. Και προσπαθεί να βοηθήσει και αμυντικά και επιθετικά.
0: Τρομερά νούμερα ήταν.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά νούμερα. Γενικότερα είναι ένας χαφ που λέμε από το υψηλό επίπεδο, από το πάνω ταβάνι, το πάνω ράφι. Πες το όπως θέλεις τώρα, γιατί δεν μ' αρέσει να ασχολούμαι να λέω έτσι ξέρεις για τα ράφια, αλλά είναι ένας παίκτης πολύ υψηλό επίπεδο. Και σίγουρα απέναντι σε έναν εξίσου υψηλό επίπεδο χαφ όπως ο Φρόιλερ, θα ήταν ιδανικό νομίζω να βρεθεί η μαγιά και συνεργασία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Φρόιλερ παρεπιπτόντως που είναι πάλι βασικός για την Ελβετία, κόντρα στη Σλοβενία, τρίτο διαδοχικό παιχνίδι και στα τρία του Nations League έχει ξεκινήσει. Έτσι και τώρα θα παίξει. Το βλέπω να παίζει και στο τέταρτο βασικό στο τέλος με την Βόρεια Μακεδονία. Να δούμε μήπως αν κάνει το 3 στα 3 σήμερα η Ελβετία, μήπως τον ξεκουράσει λίγο
0: τις ίδιες
1: ανάσες, αλλά είναι βασικό για την αντικατάσταση ως τέλεχος για την Ελβετία ο Φρόιλερ. Εντάξει, είναι από τις μεταγραφές που έχουν βοηθήσει ήδη πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και θα είναι σημαντικό για τον προπονητή να καταφέρει να βρει τη χημεία σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Να δέσουν, να είναι καλά μεταξύ τους. Όχι την τσακωμένη, κατάλαβα το λέω. Να μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και να γίνουν ρυθμιστές ενδεκάδας ακόμα. Βέβαια, επειδή ο Πουέρτα έχει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι, Τετάρτη ξημερώματα, δεν κάνω σοβαρό λάθος, και θα είναι από τους τελευταίους που θα γυρίσει μαζί με τον Γκονζάλες, παίζει και αυτό Τετάρτη ξημερώματα. Δεν το βλέπω εύκολο να ξεκινάει στο ντέρμπι ο Πουέρτα. Όλο αυτό που έλεγα και ο πρόεδρος που έκανα και όλο αυτό που έλεγα για το δέσμο μεταξύ των δύο, εντάξει, θα βοηθήσει, θα ωφελήσει τον Ολυμπιακό για όλη τη σεζόν. Τώρα για το μάτσο του Παναθηναϊκού θα έλεγα πιο πιθανό για παρτενέρ του Φρόιλερ τον Έσε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρά τον Πουέρτα που με μία-δύο προπονήσεις και με την επιβάρυνση που θα έχει και από τα
0: φιλικά
1: και από το πολύ μεγάλο ταξίδι, το βλέπω δύσκολο να ξεκινήσει όπως και αυτός, όπως και ο Γκονζάλες. Το καλό είναι ότι είναι εδώ ο Μουαντιλματζή εδώ και καιρό σε όλη τη διακοπή. Οπότε ξέρεις, τον βοηθάει λίγο να μάθει αυτά που θέλει ο προπονητής. Καλό επίσης είναι ότι και ποδοσφαιριστές που είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό παίρνουν σε εθνικές ομάδες και αποκτάνε ρυθμό. Όπως ο Γιάρεμτσουκ, που νομίζω επίσης ότι μαζί με τον Μάριο διεκδικεί η θέση βασικού στην ενδεκάδα. Θεωρώ βέβαια ότι ο Αφρικανός είναι πιο πιθανός για να ξεκινήσει. Όπως επίσης ο Πέντερσεν, που παίζει, έπαιξε και προχθές στην Νορβηγία. Αλλά και ο Σμαϊλόβιτς έπαιξε χθες και αυτός. Μπήκε ως αλλαγή. Ο Σμαϊλόβιτς είναι ο μοναδικός από τους θεωρητικά πρώτης γραμμής παίκτες που λέμε, πως τώρα δεν έχει παίξει καθόλου με τον Ιμανόλ στα πρώτα παιχνίδια. Είναι ένας από τους λίγους που την έχει χρησιμοποιήσει. Έχει χρησιμοποιήσει 21 ως τώρα ο Ιμανόλ. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έχει χτίσει έναν κορμό για αρχή από τα τρία πρώτα παιχνίδια ο Ιμανόλ.
0: Λογικό.
1: Και στηρίζεται περισσότερο σε αυτούς και κάνει αλλαγές σε διάφορες άλλες θέσεις. Εντάξει, για παράδειγμα, δεξί στόπερ παίζει και μπορεί να παίξει αριστερό, γιατί έχει και καλό αριστερό πόδι. Είναι, παίζει καλά και με τα δύο πόδια με την μπάλα. Αλλά δεξί στόπερ και τα τρία μάτια είναι ο Ρέτσο που είναι και αρχηγό του Ολυμπιακού και δεν είναι εύκολο να βγει από την δεκάδα. Αλλά θα χρειαστεί και αυτό διαχείριση, γιατί παίζει φουλ με την εθνική. Και επειδή έρχονται πάρα πολλά μάτ, καταλαβαίνει ότι θα χρειαστεί μεγάλη διαχείριση όλη την ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει 8 μάτς Ολυμπιακός που θα του καθορίσει τους στόχους. Αυτό το λέω συνέχεια. Τα ξαναλέω γιατί τα έχω μάθει απ' έξω. Παναθηναϊκό μέσα, έξω Μαρσέι, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγας, μέσα Καλαμάτα, έξω Μαρκό, έξω Κηφισιά, μέσα ΠΑΟΚ.
0: Φωτιά το πρόγραμμα.
1: Μέχρι την επόμενη διακοπή είναι φωτιά, όπως και να κάνουμε. Μπορεί ανάμεσα και πριν τον ΠΑΟΚ να έχει 3 πιο βατά παιχνίδια με Καλαμάτα, Μαρκό και Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Αλλά τα προηγούμενα 4 είναι φωτιά πραγματικά και. Το λέω και το ξαναλέω, θα του καθορίσουν και λίγο τη στόχευση για την σεζόν.
0: Και θα είναι και υψηλών εντάσσεων παιχνίδια τα τρία πρώτα.
1: Βέβαια, θα χρειαστεί διαχείριση.
0: Δηλαδή και στο Βελοντρόμο όταν θα πάει, είναι και ένα γήπεδο κατηφορικό, είναι το ντέρμπι νωρίτερα. Γενικότερα, ναι, είναι πολύ. Δουλεύει και με νεαρούς σου, Μανώλη.
1: Δουλεύει. Έχει ανεβάσει παιδιά από την Β' ομάδα. Και δουλεύει με αρκετούς από τους πιο μικρούς. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι τόσο μικροί, όπως ο Ζουγλής που τον ξέρουμε από τον Αστέρα, είναι ναι. Και έμπειρος, είναι 23. Το πιο έμπειρο παιδί της Β' ομάδας, ο Κοτζαμανίδης, που είναι και αυτός πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ανεβάσει 3-4 αμυντικούς, γιατί από τους 8 αμυντικούς που έχει στο ρόστερ, μόνο ένας είναι εδώ. Ο Πυρόλα μόνο έχει απομείνει για να κάνει προπονήσεις. Και πρέπει και πρακτικά έτσι για να γίνονται και ασκήσεις και διάφορες ασκήσεις, δηλαδή και η προπόνηση. Να υπάρχουν περισσότεροι αμυντικοί. Γενικότερα όμως κοιτάζει, επειδή και ο Κουτσογούλας πέστη μια θλάση που θα τον αφήσει περίπου ένα μήνα εκτός με την εθνική ελπίδων, κοιτάζει να δει ποιον μπορεί επίσης να υπολογίζει για τα μάτια του κυπέλου. Γιατί ως τώρα έπαιξε ο Κουτσογούλας και ο Φίλης και τα δύο μάτια ήταν βασικοί. Τώρα είναι μείον ένα. Να πάει με Φίλη Μπακούλα είναι δύσκολο, με δύο χαφ δηλαδή. Νεαρούς. Ο Τσομπανίδης είναι μια καλή επιλογή για το τέρμα, αλλά υπάρχει και ο Πόποβιτς που κι αυτός παίρνει ρυθμό με το Μαυροβούνιο. Και αν τον βάλει ούτε στο κύπελο, πού θα παίξει ο Πόποβιτς.
0: Σωστό.
1: Είναι δύσκολες αποφάσεις αυτές για τον Ιμανούλ, αλλά πρέπει να τις πάρει. Ένας από τους παίκτες που νομίζω έχει θετική εντύπωση και αυτός και ο Ρούμπιο και είναι μια θέση που θα μπορούσε να πάρει χρόνο συμμετοχής είναι ο Ρολάκης, είναι αριστερός μπακ. Έχει ο Ολυμπιακός τον Τικνησγιάν και τον Μπρούνο και δύο διεθνείς είναι. Okay. Ο Τικνησγιάν θεωρητικά είναι πιο βασικός, ο Μπρούνο έρχεται από πίσω, αλλά δεν θα μου φαίνονταν περίεργο να βλέπαμε στα μπακ δηλαδή να χρησιμοποιείται ένας μικρός.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές όπως και να το κάνουμε, ή αλλιώς ας πούμε για παράδειγμα ο Στόπερ Τανούλης.
0: Ναι, για τον Τανούλη θα σε ρωτήσω.
1: Μια αντίστοιχη επιλογή που είναι από τους Στόπερ τους νεαρούς, έτσι, δεν σου λέω τον Κοτζαμανίδη που είναι 25. Που μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζουν. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Είναι κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και όσο ο Γιώργος μας μετέφερε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, η Αγγλία συνεχίζει ακάθεκτη. 7-0 με τον Ρότζερς στο 87ο λεπτό.

Μεταφέραμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Απ' την άλλη, ο προπονητής της Καρδίτσας, ο Νίκος Παπανικολόπουλος, έκανε λόγο για μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Και πολύ λογικό είναι, διότι πρόκειται για την Καρδίτσα, η οποία κάνει βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, πέρσι αγωνίστηκε και στον BCL και κέρδισε μια ομάδα η οποία έχει και φανέλα, έχει και έτσι βλέψεις για κάτι πολύ μεγάλο τη φετινή σεζόν. Στο εξωτερικό, στην Εθνική Πορτογαλίας, κανένα αγωνιστικό δεν βρίσκεται στο επίκεντρο. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ακόμα και όταν αποχωρεί αυτός από την εθνική ομάδα. Μίλησε και ο Μπρούνο Φερνάντες στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του μάτς με την Νορβηγία στο Dragao. Όσον αφορά τον Κριστιάνο, λέει, είχα μια συζήτηση μαζί του και αυτό που του είπα είναι αυτό που επαναλαμβάνω και εδώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, ο Κριστιάνο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της εθνικής Πορτογαλίας, του ποδοσφαίρου αλλά και της χώρας. Γιατί όσα έχει κάνει, όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά σε όλο τον κόσμο, για όσα έχει κάνει στην Πορτογαλία και σε όλο τον κόσμο, ναι, η Αγγλία πάει και για το 8ο. Α, τόσο ο Λιβάκοβιτς το 90. Αυτή η κατρακύλα δεν συνεχίζεται. Προς το παρόν τουλάχιστον, να δούμε τι καθυστερήσεις θα δείξει και εκεί.

Είπαμε νωρίτερα ότι η ΑΕΚ επικράτησε άνετα του Αμαρουσίου και, και ετοιμάζεται για το παιχνίδι του BCL με την Σαλόν Βίλπας, η οποία έκανε ένα άνετο πέρασμα, επικράτησε άνετα της Πυρίντο Τάμπερε 97-79 και θα βρεθεί στην Σανέλ Αρίνα για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Dragan Sakota για το BCL. Φαντάζει ως το φαβορί η ένωση για αυτό το παιχνίδι.

Στο Ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος ανάμεσα σε Ουνικά, Χαμάλαγα και Τενερίφη. 20-18 το σκορ, προηγείται η Μάλαγα με τον Κέντρικ Πέρι να έχει 12 πόντους, ενώ από την Τενερίφη ο Γερόλικος, ο Μαρσελίνο Χουέρτας, συνεχίζει ακάθακτος. Έχει 6 πόντους, είναι το σκόρερ για την ομάδα της Τενερίφης. Είχε αναβληθεί το Μπανταλόνα Ανδόρα. Δεν γνωρίζω το λόγο. Και στις 10 υπάρχει και το Μανρέσα Μπρέογαν για την ΑΣΕΜΠΕ.

Είχαμε και Elite. Το αρχίσαμε με Σαρδάμ. Λίγο πριν κλείσουμε, κάνουμε δηλαδή. Εντάξει. Ναι, είχαμε πρώτη αγωνιστική λοιπόν και για την Elite League. Με 5 παιχνίδια να διεξάγονται. Σοφάδε Αμίντα 70-61. Κομωτινή Πρωτέα Βούλα 77-72. Μεγαρίδα Κόρυβο Αμαλιάδα 76-59. Παπάγου Πανερυθραϊκός 92-111 και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό 77-73.

Ολοκληρώθηκε το μάτς στο Ρέικιαβικ, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0. Έχει χάσει πέναλτι ο Όσκαρσον που πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της Ισλανδίας και ο Έλερτσον έχει βάλει το κερσάκι στην τούρτα στο 90. Να δω αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχει παίξει και ο Μάγνουσον, έχει αγωνιστεί ως βασικός με την Ισλανδία, ο άσος του Ατρομήτου. Στη Βουλγαρία δεν βλέπω κάποιο ποδοσφαιριστή που να αγωνίζεται στην Super League. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το παιχνίδι σε πολύ πολύ λίγο. Ναι, να σας δώσω τα τελικά. Λοιπόν, Κροατία-Αγγλία 0-7, σαρωτικό ξεκίνημα. Φινλανδία-Αλβανία από νωρίς 2-1. Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0. Ισλανδία-Βουλγαρία, μόλις το είπαμε, 3-0. Και Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 4-0 για την League C του Nations League. Αυτά τα παιχνίδια.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ενδεκάδες στην αναμέτρηση της Ισπανίας με την Τσεχία για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Ισπανία για τον Ντελαφουέντε Οράια στην εστία, Φρεσνέδα με Γκαρθία στα άκρα, Λαπόρτ και Λενορμάν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Πέδρη και Ρόδρυ οι δύο χαφ, Γιαμάλ Μπαένα στα εξτρέμ, ο Όλμο πίσω από τον Ζαν Φερνάντεφ. Οι επιλογές για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Στην Τσεχία τώρα την άλλη, η αλήθεια είναι ότι έχουν χάσει αυτή την παράδοση που είχαν να βγάζουν τόσο εντυπωσιακά ταλέντα τα τελευταία χρόνια. Ο Κίνσκι είναι στην εστία, ο Σάτσεκ δεξιά, ο Σλάμ αριστερά, ο Κρέιτσι με τον Τζάλουπεκ στο κέντρο, Τζάλουπεκ με τον Αμπρός στο κέντρο της άμυνας, ο Κρέιτσι με τον Μάτσεκ και τον Κραλ οι δύο χαφ, ο Λίγκερ θα είναι πίσω από Χλόζεκ και Ράντοστα. Αναμέτρηση θύμιζω που θα διεξαχθεί στο Οβιέδο της Ισπανίας στις 10 παρά τέταρτο.

Λοιπόν, αυτό ήτανε για σήμερα. Η ώρα είναι 8:58. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας τις προηγούμενες δύο ώρες. Να ευχαριστήσω φυσικά τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ήταν στην αρχισυνταξία. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη. Και αμέσως μετά ο Κώστας Ζαλιαρίς θα σας κρατήσει παρέα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
2: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
3: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
4: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον μπαλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
10: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Το Sparring for Life είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου για να στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. Και ο Sport FM 95 στηρίζει αυτή την προσπάθεια με ένα 2ωρο live link την Κυριακή 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Λούι Νικολάου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9, βράδυ Σαββάτου. Και παρεούλα θα το περάσουμε εδώ μέχρι και τις 12 η ώρα, με ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει. Μη χαμογελάς, Γιώργο Γιαννίση απέναντί μου. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει αυτό το τρίωρο. Λοιπόν, με ό,τι ρεπορτάζ μπορεί να υπάρχει αυτές τις ώρες, φυσικά με την εθνική μας ομάδα στο επίκεντρο, λόγω και της αναμέτρησης, της δεύτερης αναμέτρησης με τους Γερμανούς, περιμένουμε το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας. Θα τα πούμε αναλυτικά και για το Nations League και για την τροπή που έχουν πάρει οι όμιλοι και για το πόσο δυνατός πλέον είναι ο όμιλός μας και πόσες πιθανότητες υπάρχουν για να βγει μία εκ των καλύτερων τρίτων ομάδων που θα σημάνει και αυτόματη παραμονή στην League A από αυτό το group στο οποίο βρισκόμαστε. Λοιπόν, με τον Γιώργο Πετρίδη θα απορρευτούμε μέχρι και τις 12 στην εξαιρεσιάς εκπομπή. Είναι ο Γιώργος, με τον Γιώργο τον Γιαννίση, δύο Γιώργηδες στην κονσόλα του ήχου, και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Mm-hmm.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα. Οκ, okay, μέχρι το 20 να πούμε ήταν ενδιαφέρον το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία στην Ριέκα. Κάπου εκεί, από το 21 και μετά που έγινε το 2-0 και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε το 2-0 και με τον τρόπο με τον οποίο για κάποιο λόγο απόψε ο Γκβάρντιολα έμενε απλά να παρακολουθεί τους Άγγλους να σκοράρουν και δεν έκανε απολύτως τίποτα μαζί και με την υπόλοιπη Κροατία για να σταματήσουν τους παίκτες του Τόμας Τούχελ. Είδαμε την βαρύτερη ήττα στην ιστορία των Κροατών, αυτό το 7-0 στο οποίο έφτασε η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο το σκορ για τα τρία λιοντάρια. Έχει χάσει και ο Μπέλιγχαμ ευκαιρίες, έχει χάσει και ο Κέιν ευκαιρίες, έχει χάσει και ο Σάκα ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν περίμενα την Αγγλία να φτάσει σε ένα τόσο ευρύ αποτέλεσμα και να το κάνει και με τόσο μεγάλη άνεση. Όσοι παρακολουθήσατε την αναμέτρηση, σίγουρα θα είδατε και θα χαρήκατε. Δεν ξέρω αν χαρήκατε. Εγώ πάντως χαιρόμουν που έβλεπα τις εικόνες τις ωραίες από το γήπεδο της Ριέκα. Υπενθυμίζω πως υπήρχε μια τιμωρία για τους Κροάτες από το προηγούμενο Nations League από τον Μάρτιο του 25, νομίζω, από ένα μάτς με τη Γαλλία για γνωστά πράγματα, για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και ναζιστικούς χαιρετισμούς κλπ. Από Κροάτες υπήρχε τιμωρία έδρας, ωστόσο βάσει κανονισμού και βάσει παραθύρου στον κανονισμό μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε εξέδρες σήμερα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών και κάπως έτσι γέμισε με παιδάκια το γήπεδο, τα οποία παιδάκια δεν πτωήθηκαν ακόμα και όταν το σκορ ήταν πλέον μεγάλο για την Αγγλία. Όποτε και σε αυτές τις πολύ λίγες ευκαιρίες που έχασαν οι Κροάτες, βλέπαμε τα μικρά να πετάγονται, να παρακαλούν για ένα γκολ, για να πανηγυρίσουν, να το χαρούν, δίχως να αντιλαμβάνονται έτσι την βαρύτητα του πολύ πολύ κακού αποτελέσματος για την ομάδα του Μπίλιτς.

Λοιπόν, τι περιμένουμε άλλο από Nations League? Περιμένουμε το Ισπανία-Τσεχία 10 παρατέταρτο, η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι. Το Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία για τη League B, αυτή αναμέτρηση. Όπως επίσης και το Ελβετία-Σλοβενία είναι οι τελευταίες χρονικά αναμετρήσεις για σήμερα για το Nations League. Πέρα από το 7-0 της Αγγλίας με την Κροατία, είχαμε το 2-1 των Φινλανδών κόντρα στους Αλβανούς νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Είχαμε το 1-0 της Εστονίας κόντρα στο Λουξεμβούργο. Είχαμε το 3-0 των Ισλανδών κόντρα στη Βουλγαρία. Για την Ισλανδία ξεκίνησαν βασικοί ο Μάγνουσον από τον Ατρόμητο και ο Σίγκουρτσον από την Καλαμάτα. Δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται και στην Στίχημαν Super League και πανηγύρισαν με το θετικό αποτέλεσμα της εθνικής ομάδας της χώρας τους. Απέναντι στη Βουλγαρία ήρθε αυτό το 3-0. Υπήρχε και χαμένο πέναλτι στο 24ο λεπτό από τον Όσκαρσον, προτού ο Έλτσερσον διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ενώ η Λευκορωσία επιβλήθηκε πάρα πολύ εύκολα 4-0 του Αγίου Μαρινού.

Η εθνική μας ομάδα παραμένει στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα δοθεί και το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι της για αυτό το πρώτο πολύ μεγάλο παράθυρο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Βράδυ Κυριακής κόντρα στη Γερμανία, μια Γερμανία την οποία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να προβλέψουμε. Θα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που αντιμετώπισε η Γαλανόλευκη στο Augsburg, όπου σημειώθηκε η ιστορική πρώτη νίκη της Γαλανόλευκης απέναντι στην Mannschaft. Ο Κλοπ υπερασπίστηκε για ακόμη μια φορά την επιλογή του και την απόφαση με τους 44 παίκτες τους οποίους κάλεσε, μοιράζοντας 2 20 διάδες για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας σε αυτό το Nations League. Κάπως προσπάθησε έτσι να θολώσει τα νερά και σε ό,τι αφορά την επιλογή που θα κάνει κάτω από τα goal post και το αν θα πραγματοποιήσει κάποια αλλαγή, και προσπάθησε κάπως να ρίξει και τους τόνους σε ό,τι αφορά τον Γιώσου Ακίμη, ο οποίος αποχώρησε με την πρώτη 20 διάδα. Είχε τονίσει πως πολύ θα ήθελε να είναι παρόν και στα υπολοιπόμενα 2 παιχνίδια της Γερμανίας. Δεν θέλει και πολύ από τα μίντια να αρχίσουν να δημιουργούν θορύβους και να κυκλοφορούν οι φήμες περί κάποιου προβλήματος ίσως ανάμεσα στον προπονητή και τον παίκτη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το ξεκαθάρισε και ο Κλοπ από τη Θεσσαλονίκη, όπου παρέθεσε την συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης. Θα έχουμε σύνδεση και με τον Σωτήρη Ταμπάκο αργότερα για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα της εθνικής μας ομάδας.

Διαβάζω και από την ιστοσελίδα του Big Win Sport FM για αυτό που σας είπα νωρίτερα, για την βαρύτερη ήττα στην ιστορία της εθνικής ομάδας Κροατίας, αυτό το 7-0 από την Αγγλία. Η Αγγλία είναι η εθνική ομάδα που έχει πληγώσει δις πάρα πολύ άσχημα τους Κροάτες. Είναι και μία εκ των μεγαλύτερων ητών της Κροατίας, το 5-1. Βλέπω για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου τον Σεπτέμβρη του 2009. 9-9 του 2009 η Αγγλία έχει επιβληθεί 5-1 της Κροατίας, και πίσω από αυτό το 7-0 το σημερινό είναι το 6-0 των Ισπανών για το Nations League της σεζόν 18-19, το Σεπτέμβρη του 2018, και από εκεί και έπειτα έχουν αναλάβει οι Γερμανοί, οι οποίοι έχουν φιλοδωρήσει με 2 πεντάρες τους Κροάτες, αλλά σε φιλικές αναμετρήσεις, και που γυρίζουμε, όχι δεν γυρίζουμε αιώνα, σχεδόν ένας αιώνας έχει περάσει από τότε, 40-41 και 42-43 είναι οι σεζόν στις οποίες εντοπίζουμε αυτές τις 2 πεντάρες για τη Γερμανία κόντρα στους Κροάτες.

Δράση είχαμε και στην Superbet League 2. Νωρίτερα το μεσημέρι με δύο ισοπαλίες, με το πολύ μεγάλο μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ να ολοκληρώνεται στο τελικό 2-2 και στο 1-1 να τελειώνει το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό από Θεσσαλία και πάνω. Οι δύο αναμετρήσεις τις οποίες είχε το μενού της Superbet League 2 πέρα από το Nations League και πέρα από τον πολύ μεγάλο χαμό της πρώτης ημέρας της έναρξης της Τίχημαν GBL, η οποία μεταδίδεται τηλεοπτικά από την νέα πλατφόρμα της Sport FM TV. Μπορείτε να βλέπετε από εκεί όλο το ελληνικό πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είδαμε πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είδαμε το πρώτο μεγάλο μπαμ της φετινής σεζόν με την Καρδίτσα να καταφέρνει να νικήσει τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αυτό το αποτέλεσμα προκάλεσε έτσι και το πολύ πολύ μεγάλο ξέσπασμα από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έκανε λόγο για χάος και για ντροπή αναφορικά με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του, τονίζοντας πως όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει.

0: Η ΑΕΚ Μεσίνη 21 στο 90-70 επιβλήθηκε του Αμαρουσίου στην Σανελ Αρένα. Πολύ πολύ πιο δύσκολα ο άλλος δικέφαλος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Μύκονο με κορυφαίο στους 18 πόντους τον Τσέντι Όσμαν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της έναρξης στοίχημαν GBL. Το Περιστέρι άλλωσε την Πάτρα με τον Νίκολς. Ο Κολοσσός Ρόδου επιβλήθηκε της Δόξας Λευκάδας και αφήνω τα μπασκετικά για την ώρα στην άκρη. Θα συζητήσουμε πολλά περισσότερα και στην συνέχεια, γιατί έχω Σωτήρη Ταμπακό στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Σωτήρη Ταμπακό, λοιπόν, καλησπέρα φίλε. Θα μας ενημερώσει για τελευταία νέα της εθνικής μας. Είχαμε και τελευταία προπόνηση και συνέντευξη τύπου και τα πάντα. Έλα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως ήταν η μέρα σήμερα παραμονή του αγώνα για τις συνέντευξεις τύπου. Τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Κώστα Τσιμίκα. Υπήρχαν και συνεντεύξεις των φιλοξενούμενων, του Γιούργκεν Κλοπ. Κρατάμε σίγουρα ότι η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Να πούμε έτσι για τον Κλοπ, επειδή μίλησε μετά, απολογήθηκε δηλαδή η συνέντευξη της ελληνικής πλευράς και ακολούθησαν οι Γερμανοί με τον Κλουπ να λέει ότι η Εθνική Ελλάδος είναι μια ομάδα που δεν μας ευνηδίασε, δεν μας έκανε εντύπωση η εικόνα της. Έχει πάρα πολύ ταλέντο από τη μέση και μπροστά, αλλά παράλληλα έχει και μια πάρα πολύ καλή, μια δύσκολα κατάβλητη αμυντική γραμμή. Δεν πάμε κάτι άλλο. Ρωτήθηκε για το 2004, ότι κάποτε είναι πολύ μακριά αυτό. Το 2004 τότε είχε το Ρεχάγγελ, είχε το Χαριστέα που σκόραρε. Είχε πολύ μεγάλη διάθεση ο Γιούργκεν Κλοπ, πάντα έχει μεγάλη διάθεση όταν βρίσκεται στην συνέντευξη τύπου για να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Είπε ότι είναι μια ομάδα για τη Γερμανία που θα κάνει και πάλι αλλαγές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ και δεν θέλησε να πει προς τα πράγματα για το πλάνα του ενόψη του αγώνα με την Ελλάδα. Ρωτήθηκε για τον Τσιμίκα, είναι πάρα πολύ χαρούμενος που τον είδε ξανά για δεύτερη φορά μέσα στις λίγες ημέρες και ότι το ρόστερ της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αξιολογεί το ρόστερ για να δει πως βαδίζει για τα επόμενα παιχνίδια και φυσικά για τα προγραμματικά του Euro 28. Είναι μια ομάδα διαφορετική αυτή που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα αύριο το βράδυ σε σχέση με το πρώτο μας στο Augsburg. Θα έχει διαφορετικά πρόσφατο σχήμα. Νομίζω όμως ότι ίδια προσέγγισαν για την Γερμανία με το πλάνο του Jürgen Klopp. Θα θέλει να πιέσει πάρα πολύ ψηλά, να βάλει ένταση στο παιχνίδι της, να επιτεθεί και από τα διάκρα και τα διάκρα για τον άξονα, αλλά το ότι θα έχει διαφορετικούς παίκτες, ξέρεις, κάθε φορά αλλάζει και το πώς θα βγάλει το πρόσωπό της, το καλό της πρόσωπο η Γερμανία στο γήπεδο.
0: Νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία και σε μια εποχή ανοικοδόμησης η Γερμανία, με όχι μονάχα με τον Κλοπ, με νέα γενιά, με παίκτες που ίσως να μην τους ξέρουμε και εμείς τόσο καλά, με νεαρούς που διεκδικούν τις ευκαιρίες τους. Είναι λίγο μεταβατική περίοδος και για εκείνους.
1: Είναι μεταβατική περίοδος πράγματι, γιατί είναι νέος προπονητής με άλλη φιλοσοφία. Και θα πω εγώ ότι παράλληλα με όλα αυτά, όταν είσαι στις εθνικές ομάδες και έχεις πάρα πολλούς σωστές να διαχειριστείς, δεν είναι εύκολο να αποδώσεις όταν οι μέρες είναι πάρα πολύ μικρές. Ειδικά νομίζω στα παιχνίδια έχεις το πολύ μια μέρα να δουλέψεις με τους προσπαθείς στο γήπεδο και όχι πάρα πολύ, όχι μεγάλη ένταση. Ξέρεις, είναι ερωτηματικό. Αλλάζοντας την ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι, κάνοντας πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί κάνει πολλές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι η Γερμανία. Για να χωρέσει όλους τους προσθέσεις να παίξουν όσο γίνεται περισσότεροι. Δεν βγαίνει πάντα το αποτέλεσμα που θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο μάτς με την Σερβία, το μάτς που έγινε εκτός έδρας, για την Μάντσα ήταν πολύ καλή. Η εικόνα της σαφώς βελτιωμένη σε σχέση και με την Ελλάδα και με την Ολλανδία στην πρεμιέρα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε. Θα έχει συνέχεια αυτό για τη Γερμανία, το καλό πρόσωπο αυτό που έδειξε με τη Σερβία. Είχε κάνει ένα βήμα πάλι πίσω. Θες, είναι ένα ζήτημα αυτό. Αυτά για τους Γερμανούς.
0: Απ' τη μία είναι και αυτό που λες, ότι οκ, μπορεί και να έχει φρεσκάδα η Γερμανία, μπορεί και να της δώσει κάτι περισσότερο. Μπορεί να μην εμφανιστεί όπως ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι της. Απ' την άλλη, ξέρεις, εμείς ίσως όχι να πέσουμε στην παγίδα. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Κωστιτσιμίκας έκαναν λόγο για αυτή τη συνοχή ουσιαστικά που ευνοείται από το γεγονός πως πλέον δεν είναι μονάχα δύο τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Είναι τέσσερα και μένουν περισσότερες μέρες μαζί και δουλεύουν περισσότερο μαζί. Αυτό βέβαια φέρνει και μια εξτρά κόπωση, γιατί ήδη έχουν προηγηθεί άλλες υποχρεώσεις των παικτών σε διασυλλογικό επίπεδο. Οπότε αυτή η συνοχή και αυτές οι διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις έρχονται σε αντίθεση με αυτό που κάνει τώρα η Γερμανία, και θα πρέπει λίγο να δούμε πώς θα εμφανιστούν και οι δύο. Όχι μόναχα η Γερμανία. Ναι. Πρέπει να δούμε και την δική μας πλευρά.
1: Ναι, γιατί και εμείς σίγουρα δεν έχουμε το ρόστερ που έχει η Γερμανία ή η Ολλανδία επίσης. Αλλά έχουμε παίκτες που είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι από τα τρία συνεχόμενα παιχνίδια, όπως ο Τζολάκης, ο Τσιμίκας, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, ο Καρέτσας, ο Παυλίδης. Μιλάμε για πάνω από 6-7 ποδοσφαιριστές. Πάνω ναι, 6-7 ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια. Έχουν γίνει κάποια αλλαγή, αλλά περισσότερο από αυτούς είναι 90 λεπτά. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, που είναι το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, για να επιστρέψουμε στους συλλόγους, στους ποδοσφαιριστές, βάζουν στην εξίσωση και στο μυαλό τους περισσότερο την διάθεση, την αυτοπεποίθηση, το καλό κλίμα, το ότι είναι η εθνική ομάδα πάνω από όλους και όλα, και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από τον όμιλο, από το να είμαστε μόνο τρίτη, που βεβαίως αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος, αλλά τώρα η ομάδα πάει για το κάτι παραπάνω, να μπει στα πρώην τελικά του UEFA Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην υπότιτλη κατηγορία. Και ξέρεις, οι υποδοσφαιριστές αφήνουν λίγο στην άκρη τα γύρω-γύρω και επικεντρώνονται σε αυτό που θα ακολουθήσει και είναι διαθέσιμοι και 100% προετοιμασμένοι για το παιχνίδι. Mm-hmm. Μπορεί κάποιοι να έχουν μια παραπάνω κόπωση, αλλά θα το αφήσουν στην άκρη νομίζω. Και το καταλαβεί κανείς αυτό και από τις δηλώσεις του Τσιμίκα με το παιχνίδι με την Ολλανδία, ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν σκεφτόμαστε την κόπωση, την κούραση, σκεφτόμαστε πώς να σταθεροποιηθούμε και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι υποδοσφαιριστές πρώτοι από όλους. Και κάποιοι, για παράδειγμα, όπως ο Τσιμίκας, που έπαιζε ελάχιστα με τη Λίβερπουλ, μπορεί να του κάνει καλότερο ότι παίζει κάποια συνεχόμενα 90 λεπτά ποδοσφαιρικά, αν το δούμε. Ο Καρέτσας και εκείνος είχε μια διαθεσία, θυμόμαστε, στο παιχνίδι με τη Villarreal στο UEFA Champions League στην πρεμιέρα. Έγινε αλλαγή, μετά δεν έπαιξε το επόμενο παιχνίδι με την ομάδα του, την Μπορούσια, αλλά πριν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του για να συμμετοχθεί στην Ελλάδα, έκανε συμμετοχή κοντά στην Στουτγκάρδη. Ξέρεις, κάποιοι άλλοι που έχουν παίξει δηλαδή λιγότερο, που τους κάνει καλό τα παιχνίδια που είναι τώρα σειρά. Μπορεί όμως ο Παυλίδης ή ο Τζόλης μέχρι πρώτης που τραυματίστηκε κιόλας και αποχώρησε, έπαιζαν και με την Μπενφίκα ο Παυλίδης και ο Τζόλης με την Άρσεναλ σε πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα μπορεί να τους γίνει μια παραπάνω κόπωση. Βέβαια δεν είμαστε πάνω στις μετρήσεις να δούμε ακριβώς οι ποδοσφαιριστές πώς είναι σωματικά, αλλά νομίζω σε αυτό το σημείο, όπως σου είπα και νωρίτερα Κώστα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, κυρίως θα λέγα το πνευματικό, και εκεί είναι όλοι πολύ καλά πνευματικά οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή, για να ανταπεξέλθουν τις συνθήκες σε ένα τόσο δύσκολο μάτς. Και όπως σου είπα και νωρίτερα, και εγώ θέλω να είναι πιο δύσκολο το μάτς αυτό σε σχέση με το πρώτο στο Augsburg.
0: Ναι, γιατί οι Γερμανοί είναι λίγο περισσότερο ψηλιασμένοι και μας ξέρουν και ξέρουν τους παίκτες μας, και εμείς δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί η Γερμανία. Οπότε αυτή τη στιγμή στη θεωρία μπορεί να βγούμε τελείως λάθος όλοι μας όσοι εκτιμούμε πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή στη θεωρία υπάρχει, ρε παιδί μου, μια πεπατημένη στην οποία πάμε και αρχίζουμε και βλέπουμε το μάτς πριν αρχίσει.
1: Το είπε και ο Τσίμικας, η θέληση για αυτά τα παιχνίδια, για την πορεία της ομάδας, για τη διάκριση, να πάει κάποια στιγμή η Ελλάδα να επιτρέψει μεγάλες οργανώσεις, είναι πάνω από την κόπωση και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το κομμάτι το αγωνιστικό και το ότι έχουν παίξει πάρα πολλά λεπτά οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί οι ποδοσφαιριστές δηλαδή. Αυτά από τις δηλώσεις, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη. Σαφώς θέλαμε να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα στους ποδοσφαιριστές αυτές τις 1-2 ημέρες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα μάτια είναι πιο κοντά σε σχέση με το δεύτερο προς το τρίτο παιχνίδι, που είχαν με ένα παραπάνω ποδοσφαιριστές, όταν δηλαδή ολοκληρώθηκε το μάτς στο Άουσμπουργκ μέχρι να γίνει το μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα. είχαν λιγότερο τώρα χρόνο οι διεθνείς μας, αλλά ο προπονητής είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το βαθμό που της ετοιμότητας, της προετοιμασίας και πνευματικά όχι μόνο αγωνιστικά των ποδοσφαιριστών, και θεωρεί ότι οι παίκτες θα είναι 100% συγκεντρωμένοι για να πετύχουν τον στόχο, που σίγουρα το θετικό αποτέλεσμα είναι ο στόχος, η νίκη πάνω απ' όλα, αλλά γενικώς ακόμα και η ισοπαλία μετράει σε αυτό το μονοπάτι, γιατί η εθνική μας θα κλείσει στα 4 παιχνίδια αίτητη με 2 νίκες και με 2 ισοπαλίες, αν τελικά μην είμαστε στοχοί με τους Γερμανούς. Ωστόσο σου λέω ότι θα παίξει για τη νίκη η Ελλάδα σε ένα κατάμεστο γήπεδο για δεύτερο μάτς στη Τούμπα. Και ξέρεις, στη Τούμπα δεν είχαμε πολλά παιχνίδια στο παρελθόν, έχουμε ελάχιστες φορές παίξει. Και όπως είχα πει και τις επόμενες μέρες, είχαμε ένα sold out σε ένα φιλικό με τη Σερβία που είχαμε χάσει. Ένα μάτς που έγινε και προς τιμή του Γιώργου Κούδα στο τελευταίο του μάτς με τα Γαλανόλευκα. Και χθες ήταν το δεύτερο παιχνίδι που έγινε sold out σε μάτς εθνικής. Και θα ακολουθήσει το Αβέρνο που είναι τρίτο κατά σειρά με την Γερμανία. Και ο κόσμος πιστεύω θα δώσει έτσι φροντερό παρόν. Και θέλω να δω από κάτι εδώ, Κωνσταντή, το παράδειγμα και δεν το είπα τις προηγούμενες μια-δύο ημέρες. Να πω ότι υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία των κόσμων της εθνικής για να μπουν στο γήπεδο του Τούμπα στην ημέρα του αγώνα, το βράδυ της Πέμπτης. Δηλαδή υπήρχε αρκετός κόσμος έξω από το γήπεδο και η εξυπηρέτηση δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να μπουν γρήγορα οι φίλοι της εθνικής στο γήπεδο. Είχαν πάρα πολύ με περίπου 10-15 καθυστέρηση. Δηλαδή πήραμε γρήγορα το μάτς με την Ολλανδία, ότι πολλοί κόσμος μπήκε στο 15 λεπτό στο μάτς, στο 20 λεπτό. Γιατί υπήρχε έτσι αυτή η καθυστέρηση στο να μπουν να μπει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Okay.
1: Αυτά, γιατί εντάξει παίζει και αυτό ένα ρόλο για να μπει ο κόσμος στο γήπεδο, να μην ταλαιπωρηθεί, να δει το μάτς από το ξεκίνημα. Και καλό είναι, επειδή υπάρχουν και σχετικές οδηγίες από την UEFA και από την Ομοσπονδία, να βρεθεί ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο, να μην πάει τελευταία στιγμή. Για να το αποφύγει και αυτό, για να μην ταλαιπωρηθεί, να αργήσει να μπει στο γήπεδο, να πάει στη θέση του κτλ.
0: Ωραία. Και μια εκτίμηση για εντεκάδα, Σωτήρη μου.
1: Το αφήσαμε αυτό που καίει στο τέλος, έτσι το πιο δύσκολο.
0: Είναι πώς το κάνουν οι σειρές με το Be Continued, ρε παιδί μου, έτσι θα αφήνουμε και εμείς το καθό το νέο για το τέλος.
1: Θα κάνει πιστεύω ελάχιστες αλλαγές, καλά δεδομένα πρέπει να βρούμε τον αντικαταστάτη του Τζόλι. Και θεωρώ ότι η θέση δεκτικούν ο Μασούρας, που πήγε πάρα πολύ καλά, έχει και goal και assist στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και ο Τετέι. Ο Τετέι έχει παίξει ρόλο αριστερού extreme στην εθνική πάρα πολλές φορές. Και δεν αποκλείωνε στην ενδεκάδα. Θεωρώ δηλαδή ή ο Μασούρας ή ο Τετέι θα παίξουν στα αριστερά της επίθεσης για να αντικαταστήσουν τον Χρήστο Τζόλι που αποχώρησε και γύρισε στο Λονδίνο. Στα υπόλοιπα, στην άμυνα δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές, τόσο ακρόφους δηλαδή. Ο Τζολάκης στην ευθεία, δεξιά ο Σάλιακας. Αριστερά ο Τσιμίκας. Στο κέντρο της άμυνας Μαυροπάνος Μερέτσο. Τα έχουν παίξει και δύο πάρα πολύ. Και στη μεσαία γραμμή νομίζω ότι θα επιστρέψει ο Ζαφίρης στην ενδεκάδα. Και θα δούμε αν θα είναι παρτινέρ ο Κουρμπέλης ή ο Ανδρούτσος. Και είναι ένα προβάδισμα στο δίδυμο του Ζαφίρη με τον Κουρμπέλη. Αλλά διεκδίκει θέση και ο Ανδρούτσος. Και στην επίθεση δεξιά Καρέτσας, αριστερά ο Μασούρας ή ο Τετέι, στην κορυφή ο Παυλίδης και παρτενέρ του θα είναι ή ο Ιωαννίδης ή ο Κοστούλας. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία. Υπάρχουν δύο ζητήματα για τον παίκτη πίσω από τον φορ, αν θα είναι δηλαδή ο Ιωαννίδης ή ο Κοστούλας, και αριστερά αν θα είναι ο Μασούρας ή ο Τετέι.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή μετάδοση. Και αύριο το βράδυ για την αναμέτρηση της εθνικής μας κόντρα στην Γερμανία, στο τέταρτο και τελευταίο πολύ πολύ μεγάλο τεστ για το φετινό Nations League για την Γαλανόλευκη.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τι προηγήθηκε της ψαροταβέρνας. Οδυσσής στη δίνη προσωπικών λογαριασμών και μικροπολιτικής. Αβεροφνεωφή του Ανίτα Δημητρίου. Μια ολέθρια σχέση. Από την πατρική κηδεμονία στα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ο Χάρης Γεωργιάδης στην Κάπα. Αυτή η εικόνα του Δυσσή ευνοεί Χριστοδουλίδη και Ακέλ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πιο κοντά στο Σέγγεν Κύπρος. Ποια τα επόμενα βήματα. Το νέο αμυντικό και διπλωματικό δόγμα πίσω από όσα είδαμε στην παρέλαση. Το τραμ επανέρχεται 20 χρόνια μετά. Τα σχέδια του 2007 και τα παράπονα του Χαράλαμου Πρότσου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Μια Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση μας ταιριάζει περισσότερο σε σχέση με πολλά άλλα μηνύματα που έχουν έρθει. Κοιτάζω το τελευταίο από τα μηνύματα που έχω μπροστά μου και λέει: άλλα 37 μάτς τέλει η Ελλαδάρα μας να τους φτάσει για τους Ισπανούς. Ο λόγος. 36 από αύριο. Οπότε, okay. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από το φετινό Nations League και μετράμε αντίστροφα. Έχουμε ήδη 3 μάτσα ήττη, 2 νίκες, μια ισοπαλία με Ολλανδία και θέλουμε άλλα 37 τώρα. 36 από αύριο. Ωραία, εγώ είμαι μαζί σου. Μαζί με τον φίλο αυτό, σε αντίθεση με αρκετά άλλα μηνύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι μετά και από αυτό το, από αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η εθνική μας ομάδα, αυτή την πολύ διαφορετική εποχή που διανύουμε, αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε από τους διεθνείς μας, που νομίζω ότι αποδίδουν βάσει της εποχής και βάσει του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να γκρινιάζουμε τόσο μα τόσο πολύ ακόμα. Προφανώς άλλο η κριτική, άλλο η γκρίνια. Κάπου υπάρχει μια, όχι λεπτή γραμμή σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει μια πολύ έτσι παχιά γραμμή η οποία διαχωρίζει την άποψη από κριτική σε γκρίνια. Εγώ θα επιλέξω να πάω με την ιδέα του φίλου για την αντίστροφη μέτρηση των παιχνιδιών. Εντάξει, δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ ύπουλο το παιχνίδι με τους Γερμανούς. Δεν ξέρουμε τι Γερμανία θα δούμε, αλλά έχουμε δει την Ελλάδα και ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να εμπιστευτούμε.

δεν αφορά επίπεδο εθνικών ομάδων. Μάλιστα βλέπω και το Ρόδρυ τώρα να σηκώνει το τρόπο του Μουντιάλ. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Ένας φίλος έχει στείλει για μια ομάδα στη Μαλαισία. Λέει έχει κάνει 113 παιχνίδια αίτητη σε διασυλλογικό επίπεδο. Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι θα υπάρχει κάποια ομάδα στον κόσμο που θα έχει κάποιο τέτοιο ρεκόρ. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα πεταχτεί να πει για κάποια ομάδα την οποία ύπαρξη αγνοούμε και έχει καταφέρει να φτάσει σε μια τέτοια επίδοση. Βλέπω έτσι ένα μίνι τελετουργικό να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των Ισπανών με τους Τσέχους, με τον Ρόδρυ να παίρνει και να παρουσιάζει στον κόσμο στο γήπεδο το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, με την Ισπανία να είναι στην κορυφή και της ποδοσφαιρικής Ευρώπης και του ποδοσφαιρικού κόσμου για πρώτη φορά από το 2010, και Euro και παγκοσμίο κύπελο, και με νέο συμβόλαιο μέχρι το 32, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, για τον Ντελαφουέντε, για τον άνθρωπο με τον οποίο η Ισπανία παραμένει μια πάρα πολύ όμορφη στο μάτι ποδοσφαιρική ομάδα, και παίρνει και τα αποτελέσματα και κατακτά και τους τίτλους και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο legacy για το ποδόσφαιρο της χώρας της.

0: και λίγο πριν ξεκινήσει και αυτό το παιχνιδάκι το οποίο θα παρακολουθήσουμε εδώ παρέα. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Καλησπέρα στον Γιώργο Τσακίρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ό,τι συμβαίνει στην ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Στην ΑΕΚ μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της διακοπής. Μέχρι τους διεθνείς βέβαια να απουσιάζουν, ακόμη και σήμερα είχαμε αγώνα μεταξύ τους κιόλας. Ο Κάιρινι με τον Πίγιο έπαιξαν, ο Φιλανδία με Αλβανία. Με τους Φιλανδούς να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό προβάδισμα και να, το αριθμητικό προβάδισμα και να κερδίζουν 2-1. Ο Κάιρινι έπαιξε ένα μήχρονο και κάτι, ο Πίγιος μέχρι το 77 αν δεν κάνω λάθος. Όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο η προσοχή μας θα μένει πολύ στους διεθνείς. Και στο Γιώβιτς τώρα για παράδειγμα, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί είναι και παίξεις παίζουν σε ρημάτς. Χθες έπαιξε ο Μαρίν, ο Αριάγκα είχε μπει σε αναλλαγή, στο 70, Ζήνιν αν δεν κάνω λάθος πέρυσι 6-10, έχουμε μερικά παιχνίδια ακόμα μπροστά μας, αλλά επί της ουσίας αύριο αρχίζει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μάτι τον Όφη, το οποίο είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα, το Σάββατο, είναι το επόμενο, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον coach να έχει το φιλικό αύριο παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Ελληνικό Park στη μήνυση 11 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς θα δώσει και χρόνο συμμετοχής εκτός από ρυθμού σε παίκτες που βρίσκονται ακόμα εδώ, βλέπε Μουκουτί, Ρέλβας, Μάνταλο, ξέρεις, και κουτάρισα όλοι αυτοί που τέλος πάντων δεν έχουν πάει, ελάχιστοι μεν, γιατί 16 λείπουν, αλλά και αυτοί όπως και ο Ζωάο Μάριο για παράδειγμα, ο Μπαμπίδης του Γιάννης, παίκτες οι οποίοι ήθελε αυτό το διάστημα, όσες μέρες τέλος πάντων δουλεύει η πρωταθλήτρια να τους δώσει περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σε επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης και δύναμης, μιας και μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές, τον Πορτογάλο και τον Έλληνα, που δεν είχαν κάνει ουσιαστικά βασικό στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα, αλλά ή με κάποια ομάδα, εντάξει, κλείνει τη ζωή Μαρία Παναλαμβάνη, το είπαμε και χθες, που είχε κάνει με τις κομμένες Μπεσίκτας, υπήρχε και ο Παύλος Γουλιάς, ο οποίος δεν είχε κάνει με κάποια ομάδα, ήταν αυτή η διακοπή είναι περισσότερο για αυτές τις περιπτώσεις παικτών, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι μπόρεσε ουσιαστικά να δουλέψει ο coach, όπως οποιοσδήποτε προπονητής για μένα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από αυτή τη διακοπή οι 7 μέρες μέχρι στιγμής ήταν ελεύθερες, ξέρεις. 5 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα και 2 μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Ήταν off για τους κοιτινόμαυρες που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους από σήμερα. Θα παίξουν αύριο το φιλικό και από Δευτέρα θα μπουν στην τελική ευθεία. Περιμένοντας βάντα, ξαναλέω και τους διεθνείς να τελειώσουν και τις υποχρεώσεις, να γυρίσουν όλοι στο 100% να κάνουν την αποκατάστασή τους και να μπουν από την Τετάρτη-Πέμπτη σε φούλιο ρυθμό εκγύμνασης. Σε ό,τι αφορά τους οραματίες, περιμένουμε από Δευτέρα να δούμε την εξέλιξη και για τους 300 και για το ρότα, όπως και την πορεία και της εβδομάδας που διανύουμε, τις επόμενες μάλλον που θα αρχίσει, για τον Βάργκα, αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος, είτε για τον Σαχτάρ, πολύ δύσκολο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, είτε για το παιχνίδι με τη City, ακόμα και έτοιμος να είναι σε τα μάτια, νομίζω ότι περισσότερο θα τον διαχειριστεί παρά να ξεκινήσει, για παράδειγμα, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος Βάργκα προέρχεται από ένα μυϊκό τραυματισμό. Ξέρω από και το Βιτάλης ότι έπαιξε ως αλλαγή στη νίκη της Ουγγαρίας, που είναι και αυτό σημαντικό, γιατί είναι καλό άμα παίζεις να κερδίζεις και όχι να είσαι σε κακές βραδιές, όπως έτσι και να είναι ο Μαρίν, ο οποίος είδε την Ρουμανία να χάνει από την Πολωνία πολύ εύκολα μετά την αποβολή του συμπαίκτη του. Μπορεί να ήταν από τους ποδοσφαιριστές που έγραψαν οι Ρουμάνοι ότι διασώθηκε λίγο και προσπάθησε μόνο σου να χαρακτήσει ολόκληρο το χώρο της μεσάς γραμμής της ομάδας του Χάτζη, αλλά όταν χάνεις με 5 και 6 γκολ καταλαβαίνεις Κώστα ότι δεν μπορεί να υπάρχει διασωθέντας για μένα. Όπως και να έχει, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς και σε επίπεδο ψυχολογικής κατάστασης, να το πω έτσι, πνευματικής. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ το πρωτογενές, να το πούμε έτσι. Ούτως ή άλλως είναι μέρες που είναι χαλαρές, Κώστα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι παρατεταμένη και μεγάλη αυτή διακοπή, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιστρέψουν όλες οι ομάδες, γιατί δεν είναι μια συνθήκη την οποία έχουμε ξαναβιώσει αυτή των 3 εβδομάδων διακοπή. Είναι σαν να γίνεται μια νέα αρχή, ένα restart. Σίγουρα τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν σημαντικά, ένα πρώτο κομμάτι σε ζώνη το οποίο ΑΕΚ έφερε την επιστροφή στο Champions League, στο κεντρικό μενού του Champions League, παλιά ήταν όμιλοι, τώρα League Face. Κατάφερε να την έχει κοντά και στην κορυφή, αλλά δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτά, έχουν σβήσει.

0: έργο, γιατί έχει ανταποδεχτεί με τον Πανετολικό, αλλά μετά έχει ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης σε μια ευθεία μιας εβδομάδας, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρία παιχνίδια πάρα πολύ απαιτητικά.
1: Αυξάνεται και η δυσκολία του μάτς με τον Όφη και η Παγίδα, γιατί πρέπει να δούμε και τον Όφη που σίγουρα δεν είχε συνηθίσει τα πανωτά παιχνίδια μαζί και με Ευρώπη και ίσως η ανάσα να του κάνει ακόμα περισσότερο καλό αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα και είναι και μια ομάδα που έχει λιγότερο διεθνής. Έτσι δεν, ναι. δεν έλειπαν στον κόντι 16 παίκτες για να μην μπορεί να δουλέψει.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για, το, για την ομάδα της Κρήτης. Είναι, είναι πράγματα τα οποία, ξαναλέω, είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει για την ΑΕΚ να κερδίσει, γιατί θα γίνεται και την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, συγγνώμη, τον τέρμι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να υπάρξει, τα αποτελέσματα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί όπως αντιλαμβάνεται. Είτε για να ανοίξει την καλύτερα, ξέρω εγώ, από τον Ολυμπιακό, είτε για να παραμείνει κοντά και να μειώσει και τη διαφορά, αν έρθει, ας πούμε, το παιχνίδι η άσος από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οπότε είναι, ξέρεις, η πίεση της κατάκτησης του αποτελέσματος για περισσότερο από έναν λόγο είναι μεγαλύτερη όπως αντιλαμβάνεται.
1: Σωστά, σωστά. Γιώργο μου, έχουμε ώρα για το αυριανό φιλικό στο Ελληνικό.
0: 11 ώρα το πρωί είναι, παιδιά. 11 ώρα το πρωί είναι ανοιχτό, βέβαια. Δεν θα το δείξει με τηλεόραση, με καταλαβαίνεις. Είναι πολύ προπονητικού χαρακτήρα και όχι αγωνιστικό, να το πω έτσι 100%. Δηλαδή, για να μπορέσει να πεις ότι θα βγάλουμε και συμπεράσματα. Είναι περισσότερο για ρυθμό.
1: Ωραία. Τέλεια. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω το σημαντικότερο κομμάτι έχει να κάνει με την σταδιακή επιστροφή αυτών των 16 διεθνών που απουσιάζουν από την ομάδα του Νίκολιτς και φυσικά από το μέτωπο και των τραυματιών με 300 Ρώτα και Βάργα να είναι στο ιατρικό δελτίο αυτή τη στιγμή. Για τον Στρακώσα και τον Ρώτα μέσα στην εβδομάδα πιθανότατα θα υπάρξει επιστροφή. Για τον Βάργα θα αργήσει λίγο περισσότερο. Τόση ώρα μιλούσαμε με τον Γιώργο πάντως και με το μάτς της Ισπανίας με την Τσεχία να είναι στο τέταρτο λεπτό του. Ο Γιαμάλ πήγε να το κάνει πάλι. Συνηθίζει να σκοράρει μέσα στα πρώτα 2-3 λεπτά. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με ένα αριστερό πλασέ από τα όρια της περιοχής για την Ισπανία που θα μπορούσε να έχει από νωρίς το προβάδισμα. Δεν το πέτυχε σε αυτή τη φάση. Το 0-0 παραμένει εκεί. Παρόλα αυτά υπάρχει γκολ στο Ελβετία-Σλοβενία για την League B του Nations League. Για την Ελβετία να τονίσω πως προφανώς έχει ξεκινήσει βασικός ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή. Για κάποιους τον Ολυμπιακό είναι θετικό γιατί έχει ρυθμό, είναι ασταμάτητος, είναι βιονικός. Για κάποιους άλλους δεν είναι θετικό γιατί έτσι προκαλείται επιπλέον κόπωση στον Φρόιλερ που είναι τρομερά σημαντικός για τα πλάνα του η Μανόλ αυτή τη στιγμή. Το 1-0 έχει γίνει, να βρω λίγο το λεπτό και το γκόλ για τους Σλοβαίνους, από τον Βιπότνικ από το δεύτερο λεπτό, 0-1.

Βλέπω ένα μήνυμα από έναν φίλο και λέει: Καλησπέρα, λέει. Φαντάσου να υπάρξει ένα τρελό να πει ότι δεν κουρεύεται μέχρι να κάνει η εθνική το ήττα το ρεκόρ τη Ισπανία. Το βλέπω σαν ερημίτη. Εντάξει, δεν είναι ρεαλιστικό πράγμα αυτό να πει κάποιο ότι θα περιμένω αυτά τα 40 παιχνίδια τη Ισπανία από την εθνική ομάδα. Αλλά αυτό ο αθεόφοβο, ο τυπάκο, ο παδό τη United. Να το, ανοίγω παρένθεση. 1-0, Λαμίν Γιαμάλ, έκτο λεπτό. Δεν αργεί καθόλου αυτός ο διάολος που λέγεται Λαμίν Γιαμάλ και το έκανε με πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο από ό,τι προσπάθησε να το κάνει στο δεύτερο λεπτό. Ξανά από τα όρια της μεγάλης περιοχής, αλλά αυτό το αριστερό πλασέ δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει ο αντίπαλος goalkeeper. 4 γκολ στα 3 πιο πρόσφατα παιχνίδια του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ο Λαμίν Γιαμάλ ανοίγει το σκορ και απέναντι στην Τσεχία σε εξαιρετική κατάσταση. Ο μικρός, και νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος για τον Γιαμάλ είναι ότι έχει διώξει παντελώς και έχει εξαφανίσει τον θόρυβο σε ό,τι αφορά στην προσωπική του ζωή. Γιατί υπήρξαν πολλά πράγματα τα οποία τον είχαν φέρει στο επίκεντρο για πολύ λάθος λόγους. Τώρα, όποιος ασχολείται μαζί του, ασχολείται κατά 98%, έτσι μην είμαστε και τελείως απόλυτοι, με τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα και όχι με νεανικά και πολύ χαζά λάθη που έχει κάνει στο παρελθόν. Και η αντίδραση του Ντελαφουέντε που πάει να τραβήξει τα μαλλιά που δεν έχει ο άνθρωπος είναι ενδεικτική του πόσο όμορφο ήταν το γκολ του Γιαμάλ για τους Ισπανούς. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι ο τυπάκος εκείνος της United ακόμα δεν έχει κουρευτεί, ακόμα περιμένει τις 5 διαδοχικές νίκες για την ομάδα του. Δεν ξέρω, μάλλον πέρασε πολύ μαύρο καλοκαίρι αυτός ο κακομοίρης με τόσο μαλλί πάνω του. Το τυρί, έχει εξαφανιστεί λίγο από το προσκήνιο. Δεν είναι τόσο στον αφρό όσο ήταν την περασμένη σεζόν. Προσπάθησε να τα εκμεταλλευτεί και εμπορικά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όποιος τον προσέγγιζε, του ζητούσε και χρήματα γενικότερα για να μιλήσει, να δώσει κάποια δήλωση ή οτιδήποτε. Είδε και λίγο το συμφέρον του με όλο αυτό που γινόταν και τον τόρο που προκάλεσε. Όπως και να έχει, ακόμα και ο Χάλαντ κουρεύτηκε και έκοψε τη χέτη και το έκανε κανονικό, ξέρω εγώ αν λογίζεται κανονικό το κοντό κούρεμα. Εκείνος ο τύπος της United ακόμα περιμένει να δει 5 σερί νίκες.

Έχουν σκοράρει και οι Σκοτσέζοι στο δικό τους παιχνίδι κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Από νωρίς και εκείνη, από το έκτο λεπτό με τον Μπάουι, από ασίστ του Γκίλμουρ, το 1-0 για τους Βρετανούς, οι οποίοι παλεύουν για την πρώτη τους νίκη στο φετινό Nations League. Αυτή τη στιγμή με τους 4 βαθμούς, αν τελειώσει έτσι τώρα το παιχνίδι, είναι στην τρίτη θέση, κυνηγούν Ελβετία και Σλοβενία που είναι ακριβώς από πάνω τους, με την Ελβετία μόλις τώρα να ισοφαρίζει. Ένα αυτό γκολ είναι αυτό το οποίο διαμορφώνει το 1-1 από τα πρώτα 10 λεπτά στην αναμέτρηση της Ελβετίας με τους Σλοβένους. Ο Γιάντζα είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και κάπως έτσι οι Ελβετοί καταφέρνουν να απαντήσουν στον γκολ που δέχτηκαν από το δεύτερο λεπτό.

Να σας πω πάντως πως αναφορικά με αυτό που ανέφερε νωρίτερα και ο Σωτήρης Ταμπάκος για το γεγονός πως αρκετός κόσμος στο γήπεδο της Τούμπας στο μάτς με τους Ολλανδούς μπήκε περίπου στο 15ο λεπτό με καθυστερήσεις στον τρόπο εισόδου των φίλων της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο σε εξέδρες, υπάρχει και ανακοίνωση από πλευρά ΣΕΠΟ η οποία ζητά από τον κόσμο να βρεθεί νωρίς στην Τούμπα με σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρει για τη μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά που πλησιάζει για την Κυριακή κόντρα στους Γερμανούς, η ΕΠΟ λέει καλεί όλους τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, συμβάλλοντας την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, με τις θύρες του γηπέδου να ανοίγουν στις 7 παρατέταρτο, 3 ώρες πριν από την πρώτη σέντρα στο παιχνίδι κόντρα στην

0: Λοιπόν, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο γκολ από τα παιχνίδια του Nations League. Όχι, ήδη έχουμε 1, 2, 4 γκολ από τα πρώτα 10 λεπτά σαν αναμετρήσεις της ενεξελίξη που θα παρακολουθήσουμε για απόψε το βράδυ. Λοιπόν, 10 παρακάτι, οπότε διακόπτουμε για πολύ πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη εκπομπή μας εδώ στο Big Sport FM 94,6.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχημοξέρης. Η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha

0: Why?
1: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
2: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
3: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
4: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού. Απολαμβάνεις live επιλογές.

0: Είτε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κατά των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
2: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
2: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
3: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
2: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
7: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
8: Ο Διονύσης
7: από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
9: Όπως σου λέω.
7: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
10: Στα εξηγόρια.
11: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη αποψύξη.
7: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
12: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
9: Καλό μήνα.
12: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά, καλό μήνα, μέχρι εκεί.
13: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
14: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
15: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
14: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
15: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
12: Βαγγέλη. Δεν το
15: πες, κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
14: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα να
16: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου...
15: Έλα, λέγω!
16: Στεγνή μου... στεγνή μου γνώση να σήνα πρώτα.
17: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες...
15: Ο Λουκάς!
18: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
17: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
15: Λουκά!
19: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
15: Πω.
17: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wins Sport FM 94,6 και φίβε... Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
15: Σιτ Μανώλη.
17: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
15: Εντάξει. Ωραία.
20: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές να τα γραφάνε.
21: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
20: Οι προχωρές να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
22: Κατάλαβες τι γίνεται.
20: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
15: Νικολάκη!
20: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
23: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού.
20: Καράτ, δεν μπορώ να το πω.
10: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα.
20: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απ' όπως ο Μανώλης.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
20: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
18: Μας ακούει εδώ, έτσι. Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
22: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
23: Εμένα λέει, με λένε Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανώλη.
24: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα.

0: Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2-0.
1: Ναι. Γελάς, ε. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
2: Αχ.
1: Να δούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά για το σκορ.
2: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
1: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
3: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
4: Πώς το έπες αυτό.
3: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
5: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
6: Άντα πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Επιστρέψαμε. Δεύτερο ώρα τη εκπομπή μα. Λίγα λεπτάκια μετά τι 10. Πάντα με Γιώργο Πετρίδη στην αρχή τη εκπομπή. Με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα.

0: Δεν το είχα ακούσει κι εγώ το σποτάκι με τα νέα τα Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, Μπιγούνισπορ FM είναι 94,6 είμαστε. Πού και πού πετάμε τρομερά. Μαργαριτάρια, καλά να είμαστε, να τα πετάμε και να φτιάχνουν εδώ πέρα τα παιδιά πίσω από τις κονσόλες, τα ηχητικά, τα σποτάκια, να γελάμε κι εμείς με αυτά που λέμε. Λοιπόν, να δω λίγο, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Nations League. Είδα λίγο, προσπάθησε κάπως η Τσεχία να βγει από το καβούκι της, αυτό το οποίο την έχει βάλει για τα καλά η Ισπανία με τον τρόπο που αγωνίζεται. Φοβήθηκε κιόλας η Τσεχία με αυτό το ξεκίνημα, την προειδοποίηση του Γιαμάλ και έπειτα τον γκολ από νωρίς για το 1-0 της Φούρια Ρόχα, η οποία πηγαίνει ολοταχώς για την 41η της, όχι νική, 41ο σερί μάτς δίχως ήττα. You're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the change. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ των Big Four της Τίχμαν Super League, καλησπερίζοντας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από την Θεσσαλονίκη για να μας πει τι υπάρχει από τον δικέφαλο του Βορρά και φυσικά και μπασκετικά, αν θέλει να σχολιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η Τίχμαν GBL για τον Μάντρου Κέρι. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, ορίστε, να το.
1: Έλεγα, καλησπέρα.
0: Γεια Σαρδάμ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Μπασκετικά. Πολύ κακό παιχνίδι ποιοτικά. Βεβαίως η ευθύνη βαραίνει τον ΠΑΟΚ κυρίως. Ήταν ακόμη χειρότερος από ό,τι προχθές με την Μανρέσα. Κατάφερε να κερδίσει στο σουτ με το τρίποντο του Όσμαν στην τελευταία δική του επίθεση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και πολύ υπερβολικοί. Είναι αρχή της χρονιάς. Σίγουρα είναι μαθήματα για την οτροπία. Το πώς αυτή η ομάδα πριν 10 μέρες μπορούσε να κοντράρει και να κερδίζει την Παρτιζάν, την Αρμάνι, τον Παναθηναϊκό και να κοντράρει και τον Ολυμπιακό. Παίρνει μαθήματα χωρίς να τα χάνει σε βαθμούς. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Νομίζω ότι τώρα και ο ΠΑΟΚ θα μπει σε ένα ζήτημα διαχείρισης των ξένων του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι απλό το να μπαινοβγαίνουν κάποιοι παίχτες και να παίζουν το Σαββατοκύριακο και μετά να βγαίνουν. Έχει ζητήματα, είναι ξεκίνημα. Κάποια στιγμή θα χάσει. Και αυτό θα είναι ένα μάθημα. Έχει τόσα πολλά μάτσι σεζόν που εντάξει, όλα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα.
0: Ποδοσφαιρικά τι έχουμε?
1: Τώρα ποδοσφαιρικά, εντάξει, λίγα πράγματα. Η παρακολούθηση των διεθνών με αυτό το σοκαριστικό, σχεδόν ντροπιαστική ήταν των Κροατών. Μπήκε και ο Γιάκιτς να αγωνιστεί. Εντάξει, είναι η Κροατία, δεν είναι το Λουξεμβούργο και η Μάλτα.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστική η εικόνα της και κυρίως η αμυντική συμπεριφορά σε ορισμένα από τα γκολ ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτονταν, πώς τους παρακολουθούσαν και δεν έκαναν τίποτα. Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Από αυτά που μετά ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις και ειδικά εκπροσωπώντας το έθνος, το δικό σου. Τέλος πάντων, το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι να επιστρέψουν καλά οι διεθνείς του. Έχει παίξει πάρα πολύ ο Ζίφκοβιτς. Είναι η αλήθεια. Να δούμε και αύριο με τους Ολλανδούς. Τον ξαναβάλει από την αρχή και ξέρω εγώ τόσα πολλά λεπτά. Έτσι ώστε από Δευτέρα να μπει ο Γιαννούλης από τους τραυματίες και να επιστρέψουν Ζαφίρης, Μιχαηλίδης, Ζίφκοβιτ. Την Τρίτη να γυρίσει ο Γιάκιτς μαζί με τους Έλληνες νεαρούς. Μάλλον όχι να γυρίσει. Την Τρίτη παίζουν και θα αναμένονται από Τετάρτη. Τέλος πάντων, θα έχει ο ΠΑΟΚ 4 προπονήσεις από Τετάρτη και μετά, αφού παίζει Δευτέρα, για να 5 προπονήσεις, για να ετοιμαστεί καλά και να ξαναμπεί στο πρωτάθλημα. Πρώτα να επιστρέψει ο Γιαννούλης, μετά να επιστρέψει ο Ντιέγκο Κώστα, μετά να επιστρέψει και ο Ελουστόντο, να έρθουν οι διεθνείς και να γεμίσει το ρόστερ, να απουσιάζει μόνο ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ, μαζί βεβαίως με τον Παυλέκη και τον Τάχαλη, που θα χειρουργηθούν αυτή την εβδομάδα στον Όμο μετά την ζημιά που έπαμε στο Αγρίνιο. Αυτά είναι πιο πολύ στην επικαιρότητα. Με τον Γιάκητς, με τι άλλο. Εντάξει, τα πιο πολλά ζητήματα έχουν αναφερθεί.
2: Με το νέο συμβόλαιο του Τσιφτσί πλέον.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Οριστικοποιήθηκε από ΡΑΣ ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε ότι έχει υπογραφεί το νέο συμβόλαιο. Έχει ακόμη έναν χρόνο ο Τσιφτσίς. Δεν τελειώνει το 28, τελειώνει το 29. Θυμίζω από μια λίστα παικτών όπου τα συμβόλαια τελειώνουν από το καλοκαίρι του 27. Ο πρώτος που ανανεώνει είναι ο Τσιφτσίς με το δικό του συμβόλαιο να τελειώνει το 28. Είναι ένα δείγμα του πόσο ο ΠΑΟΚ τον στηρίζει, τον περιμένει, τον επιβραβεύει και σίγουρα τον αντιμετωπίζει διαφορετικά από την ώρα που θα είναι πλέον και ο πρώτος γκολκίπερ της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι ο Παυλένκα σίγουρα έχει 3 μήνες εκτός από εδώ και πέρα.
2: Ναι, μάλιστα. Δημήτρη, αυτή τη διακοπή η οποία τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνεται, την είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ? Είχε σκαμπανεβάσματα πολύ μεγάλα. Δεν ήταν απλά ότι πήγαινε από το μέτριο στο καλό, πήγαινε από το κακό μέχρι το καλό, δηλαδή ήταν των άκρων στις εμφανίσεις του. Μαζί και με προβλήματα τραυματισμών, μαζί και με την εικόνα με αυτά τα σκαμπανεβάσματα, ο Λύση θα τη ζητούσε, πιστεύεις, αυτή τη διακοπή την τόσο μεγάλη για να του κάνει καλό, ή κάπου στο ενδιάμεσο είναι και αυτό, γιατί okay, προερχόταν η ομάδα και από ένα διπλό στο Αγρίνιο, αλλά είχε και τη ζημιά με τους τραυματισμούς και κάπου δεν μπορούσε να δέσει το γλυκό έτσι όπως θα το ήθελε?
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα την αγωνιστική, στα 3 παιχνίδια με Άρη, Ατρόμητο, Κύπελλο και στον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ είχε σκληρύνει ως ομάδα και αυτό ήταν πάρα πολύ βασικό και πάρα πολύ ουσιαστικό και το έχει ανάγκη και σαφώς είναι το ζητούμενο και στη συνέχεια. Από εκεί πέρα όμως τώρα, όταν μιλάμε για 8, 9, 10 τραυματίες εκείνη την ημέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Είναι ο χρόνος απαραίτητος για να αποθεραπευτούν. Και πράγματι θα έχει επιστροφές και πάλι όμως θα έχει Μεϊτέ, Δεσπότοφ, έξω, Τσάλοφ, Σαρή και μαζί τον Παυλένκα με τον Τάχα Άλλη. Το ιατρικό δηλαδή παραμένει στο 6. Οι απουσίες 6. Τους ξεχάσαμε, δεν τους υπολογίζουμε, αλλά ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς το Μεϊτέ όλη τη χρονιά. Εντάξει, θα παίζει χωρίς τον Παυλένκα από εδώ και πέρα. Δεν έχει πάρει από τίποτα τον Δεσπότο. Σε μια τέτοια χρονιά που είναι λίγο πολύ καταραμένη, όπως το 26 για τον ΠΑΟΚ, φτάνουμε στο σημείο να λείπουν 6 ποδοσφαιρίες και να λέμε: okay, καλά είναι. Πάλι ναι. Καλά είναι. Εκεί έχει τα το πράγμα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα τον δούμε από την άλλη Δευτέρα τι εικόνα θα παρουσιάσει. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι πολλές οι επιστροφές και είναι θετική εικόνα παρά το ότι λείπουν 6.
2: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσολμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου το ιατρικό δελτίο δεν λέει να αδειάσει με τίποτα. Συνεχώς έχει ονόματα και αυτό δυσκολεύει και την ζωή και την αποστολή του Αλέσιο Λύση, ο οποίος βρέθηκε σε πολύ νέα δεδομένα. Ήρθε σε μια ομάδα από την οποία αποχώρησε κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Νομίζω, κατά γενική ομολογία και όπως έχει δείξει και η ιστορία, πιο επιτυχημένος προπονητής της ομάδας, οπότε αυτομάτως ανέλαβε ένα πολύ πολύ βαρύ φορτίο.

Λοιπόν, διαβάζω και από το sportpavlofm.gr για το 7-0 της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία. Βλέπω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τους Ισπανούς για δεύτερο γκολ. Οι αντιδράσεις δεν μπορούν να είναι ήπιες, το καταλαβαίνετε. Νιώσαμε πώς είναι να είσαι η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο, ανέφεραν ορισμένοι και μέσα από τα social media και από τον τύπο της Κροατίας και τις ιστοσελίδες, τις αθλητικές ιστοσελίδες της χώρας που έκαναν λόγο για καταστροφή. Εγώ να σας πω πως μαζί με την βαρύτερη ήττα στην ιστορία της Κροατίας, η Αγγλία έχει ματσάρει, έχει ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοσή της σε ό,τι αφορά τις εκτός έδρας νικές. Έχει πλέον τώρα 9 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα μακριά από την έδρα της, κάτι το οποίο είχε να καταγραφεί από την εποχή του Σερ Αλφ Ράμσεϊ, από τον Δεκέμβρη του 65 μέχρι τον Οκτώβριο του 67 ήταν η τελευταία φορά που είχε 9 σερί νίκες εκτός έδρας και το κατάφερε και τώρα εν έτη 2026. Με τον Χάρι Κέιν να κάνει τα δικά του, να πετυχαίνει άλλα 2 γκολ, να φτάνει στα 89 σε σύνολο. Είναι από καιρό ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας, να συνεχίζει από την περασμένη σεζόν. Είναι από τους παίκτες που κάναμε εδώ πέρα πάρα πολλές κουβέντες, που λέγαμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συνεχίσει δίχως να πατήσει και λίγο φρένο έπειτα από την τρομερή περσινή αγωνιστική περίοδο που έκανε με τα πάρα πολλά γκολ. Συνεχίζει απτόητος, δεν σταματάμε τίποτα ούτε με την Μπάγερν Μονάχου ούτε με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι ο Τζουντ Μπελιγχάμ, ο οποίος επίσης βρήκε δίχτυα σήμερα κόντρα στους Κροάτες, είναι ο κορυφαίος χαφ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στις 5 μεγάλες λίγες της Γυραιάς Υπήρου, που έχει την μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ τόσο με την ομάδα του σε διασυλλογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έχει συμμετοχή σε 6 τέρματα με τη Ρεάλ και σε άλλα 5 με τα 3 λιοντάρια.

Θα σε κάνω, Γιώργο Γιαννίση, να βλέπεις μπάλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έδειξε ο Γιώργος την τηλεόραση, την οθόνη εδώ στο στούντιο. Ο Ρόδρυ είναι ο σκόρερ για τους Ισπανούς. 2-0 για τη Φούρια Ρόχα κόντρα στην Τσεχία. Ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Το πρώτο του γκολ σε αυτά τα τρία μάτς του Nations League. 35ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Ρόδρυ, ο οποίος αποχώρησε από τη City, είναι ο σκόρερ. Πολύ ωραίο το πλασέ. Ακόμα και αν έφτασε σε εκείνον, δίχως να θεωρείται assist από κόψιμο αντιπάλου. Ο Ρόδρυ, που είναι και κάπτεν της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας, τελείωσε άψογα τη φάση για να γίνει αυτό το 2-0. Ο Ρόδρυ, ο οποίος ρωτήθηκε πρόσφατα και για την υπόθεση της City, την πολύκροτη και ιστορική για τα δεδομένα, νομίζω γενικότερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όχι μόνο του αγγλικού, για την υπόθεση με την City, και είπε ότι ό,τι και αν αποφασίσουν, μας αξίζουν όλοι οι τίτλοι που έχουμε πάρει, τους έχουμε ιδρώσει, έχουμε παλέψει για να κατακτήσουμε τόσα τρόπαια στον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να αναιρεθεί στη συνείδηση κανενός όλο αυτό που έχουμε πετύχει, σε απόλυτη αντίθεση, όπως καταλαβαίνετε, με όσα ζητούν ή όσα σκέπτονται όλοι οι αντίπαλοι της City και όλοι οι οπαδοί των εχθρών των πολιτών.

Και φυσικά ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα του φετινού Nations League είναι και εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τα έκανε άνω κάτω στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τώρα, αν είναι δική του η ευθύνη, αν αυτός το έχει αποφασίσει, αν είναι απόφαση του Ζέσους να τον αφήσει παντελώς εκτός και να οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από την εθνική ομάδα πλέον στην ηλικία των 40-41, δεν θυμάμαι απόλυτα, δεν έχει πατήσει τα 41 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν το γνωρίζουμε. Ο Ζέσους είπε ότι θα μιλήσει ανοιχτά για αυτό το ζήτημα, αν και σε δηλώσεις του, αν ψάξετε γενικότερα, αναφέρεται σε αυτό, απλά για να εξυμνήσει τον Κριστιάνο και όσα έχει πετύχει ο CR7 στην καριέρα του. Ωστόσο, έχει προαναγγείλει ο Ζέσους πως θα μιλήσει ανοιχτά για όλο το ζήτημα που διαδραματίστηκε στις τελευταίες μέρες, που οδήγησε στην αποχώρηση του Κριστιάνου. Εγώ υπενθυμίζω πως μετά και το δεύτερο παιχνίδι κατά το οποίο θα έμενε στον πάγκο ο Κριστιάνο, αποχώρησε από την προπόνηση της ομάδας, αναχώρησε με ιδιωτικό τζέτ για να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε έτσι τεράστιο ζήτημα στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας Πορτογαλίας, η οποία βέβαια πήγε αμέσως μετά στην Κοπενχάγη και πήρε νίκη με το τελικό 4-2 στην προηγούμενη αγωνιστική του Nations League. Ωστόσο, νομίζω ότι αύριο το βραδάκι θα περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να μάθουμε ή τουλάχιστον να ακούσουμε την εκδοχή του Ζέσους, του ομοσπονδιακού coach της Πορτογαλίας, γιατί καταλαβαίνετε πως πάνε τα πράγματα εκεί. Μπορεί να έχει μεσολαβήσει, όχι μπορεί, υπάρχει και κουβέντα με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και με τον Ζέσους και με τον Κριστιάνο. Μπορεί να ακούσουμε απλά τη μία εκδοχή. Εγώ να υπενθυμίσω βέβαια σε αυτό το σημείο πως όταν ο Κριστιάνο κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και χρειαζόταν κάποιος ένα σοκ για να συνέλθει, αν θεωρήσουμε ότι αγαπούσε τη United, βγήκε σε εκείνη την τρομερή συνέντευξη στον Piers Morgan και τα είπε όλα έξω από τα δόντια και αποχώρησε φυσικά, πλέον εκδιώχθηκε από εκεί, από τον εκ των αγαπημένων του συλλόγων. Ωστόσο, έγιναν κάποια βήματα εξέλιξης και προόδου στο εσωτερικό του κλαμπ. Αν θέλει ή αν σκοπεύει ή αν έχει στο μυαλό του κάτι αντίστοιχο και με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ίσως λέω εγώ, προσωπική εκτίμηση, να βγει και εκείνος δημόσια να μιλήσει, αφού πρώτα ακούσει και τον Ζέσους. Πάντως, όταν αποχώρησε, και αυτός πόσταρε μέσω social media ότι, παιδιά, κάποια στιγμή θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν καταφέρει να φέρουν τούμπα το δικό τους παιχνίδι κόντρα στους Σλοβαίνους 2-1 πλέον, με τον Εντόι στο 38 λεπτό να σκοράρει και να δίνει το προβάδισμα στους Ελβετούς. Βλέπω οι Σλοβαίνοι από μέσα σε 6 λεπτά, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο, δέχτηκαν και 3 κάρτες και έχουν δεχτεί και την ανατροπή μέχρι στιγμή στο σκορ. Υπενθυμίζω, ο Βιπότνικ από το δεύτερο λεπτό έκανε το 1-0 για τη Σλοβενία. Με αυτόν τον γκολ ο Γιάντζα ισοφάρισε για τους Ελβετούς. Και στο 38 λεπτό ο Εντόι έχει κάνει το 2-1. Υπενθυμίζω πως ο Φρόιρε του Ολυμπιακού είναι παρόν στην ενδεκάδα των Ελβετών. Είναι στη μεσαία γραμμή ανάμεσα στους υπόλοιπους του αρχικού σχήματος της εθνικής ομάδας πατρίδας του.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break, ακόμα ένα, και επιστρέφουμε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.

0: αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 λωδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε απόψε ο Sky καταγράφει ένα δύσβατο μονοπάτι κοντά στον οικισμό Νέδα Μεσσηνίας, το οποίο διέσχιζαν οι πέντε Τούρκοι για να φτάσουν στην φυτεία τους, όπου καλλιεργούσαν 126 δενδρύλια κάναβης. Οι πέντε Τούρκοι που συνελήφθησαν είχαν αναλάβει την καλλιέργεια, συγκομιδή, συσκευασία και διακίνηση της κάναβης, χωρίς μεσάζοντες, κυρίως στα εξαρχεία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
2: Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Μετά
1: παίζει και το
3: χάλι
1: του Ιταλίας.
0: Α,
3: νομίζω.
0: Αυτό δεν
4: θα
0: πείσω.
3: Νομίζω ότι τελικά
4: συνεννοήθηκαμε. Αλλήμον ο κεραίωνα μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Στην ανάπαυλα πλέον τα μάτς του Nations League. Πολύ πολύ γρήγορα, Ισπανία Τσεχία 2-0, Βόρεια Μακεδονία Σκωτία 0-1 και Ελβετία Σλοβενία 2-1. Αλλά επειδή είχαμε full μπασκετική δράση και είχαμε και την πρεμιέρα σε ό,τι αφορά τη Στίχημαν GBL και του Sport FM TV, παρακολουθήσατε όλες τις αναμετρήσεις από τη νέα πλατφόρμα του Sport FM TV. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη τι είδαμε σήμερα και τι μπορεί να του προκάλεσε εντύπωση από τις επιδόσεις των ομάδων σε αυτήν την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος. Γεια σου Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
1: Χρήστο, τι Γιώργο.
0: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι Γιώργο. Σήμερα.
1: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια. Τα γνωνός καλός που είσαι.
0: Χριστέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
1: Χρήστος, χάρηκα. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μια πολύ δυνατή έτσι, πρώτη πρεμιέρα. Είχαμε τρία πολύ δυνατά μάτς που κρίθηκαν στο όριο και εντάξει, δύο άνετες νίκες. Εντάξει, προφανώς το αποτέλεσμα της ημέρας είναι η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη. Δεν το περίμενα πολύ και εμένα μου έκανε μεγάλη έκπληξη. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίζουν μόνοι τους, κανένας δεν παίζει μόνος του. Δηλαδή μπορεί ο Άρης να έχει budget 10-12 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει περίπατο και ειδικά όταν έχεις πριν και μετά ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως έχει ο Άρης, θα είναι ζόρικα αυτά και ειδικά αν έχεις και ταξίδι που έχει ο Άρης στο Λεμάν την Τρίτη. Οπότε θα έχει τέτοια θεματάκια η σεζόν για όλους. Δεν ξέρω αν θα έχει για τους αιώνιους που έχουν ακόμα μεγαλύτερο budget και ρόστερ ας πούμε από τους Θεσσαλονικοί ή την ΑΕΚ, αλλά σίγουρα οι παγίδες παραμονεύουν. Γιατί υπάρχουν και καλές ομάδες. Δηλαδή η Καρδίτσα σήμερα κέρδισε στα ίσια και Παλικαρίσια που λέει τον Άρη. Έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Όποιος είχε διαβάσει και το αφιέρωμα του sportfm.gr θα είχε ακούσει για αυτό τον Φράνσις που λέγαμε ότι είναι εξαιρετικός παίκτης και από τα φιλικά φαινόταν. Ένα παιδί το οποίο έπαιζε στη θυγατρική των Warriors την περασμένη σεζόν και έκανε τρομερή εμφάνιση στους ψηλούς. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει η Καρδίτσα να τον έχει στις τάξεις, γιατί επειδή υπάρχει γενικότερα ένδυα ψηλών, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μείνει στο τέλος. Και έχει και άλλους καλούς παίκτες. Έχει το Μακρέι, ο οποίος ήταν χρόνια στο NBA, έχει περάσει και από την ΑΕΚ. Είναι γενικά μια πολύ καλή ομάδα. Έχει και μια δομή από πέρσι. Ένα προπονητή, ο οποίος είναι πολλά χρόνια εκεί. Είναι ένα σύνολο γενικά που εκπέμπει υγεία. Τώρα ο Άρης δεν ξέρω αν ήταν θέμα αλαζονίας.
0: Και θέλω και να σε ρωτήσω, ναι. Δικαιολογούνται οι δηλώσεις και του Βασίλη Σπανούλη?
1: Κοίτα, προφανώς και δικαιολογούνται, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα νοοτροπίας, γιατί ο Άρης μπήκε καλά. Δεν είναι ότι ήταν από την αρχή κακός. Νομίζω ότι χαλάρωσε επικίνδυνα, θεώρησε ότι θα το πάρει το παιχνίδι λίγο πιο σβηστά και στο τέλος όταν άρχισαν να παίρνουν όλα από την Καρδίτσα για να τα χάνει όλα ο Άρης, είχε και πολύ μεγάλο άγχος, πολύ μεγάλη πίεση. Η οποία πίεση, όπως είπε και ο Σπανούλης, πρέπει να μάθουν να ζούμε αυτή. Έτσι, γιατί αν θέλουν να φορούν τη φανέλα του Άρη, αυτό συνεπάγεται και πίεση. Και πλέον δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που ο Άρης δεν είχε ουσιαστικές βλέψεις. Έτσι. Πλέον υπάρχουν απαιτήσεις από την ομάδα, γιατί έχει και μεγάλο budget, έχει και μεγάλες προσωπικότητες και μεγάλα συμβόλαια και πρέπει να ανταποκριθεί. Αλλά εντάξει, όχι, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, είναι προφανές αυτό. Αλλά σίγουρα είναι ένα καλό μάθημα αυτό για τον Άρη και προφανώς και ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους, γιατί ας πούμε και ο ΠΑΟΚ στη Μύκονο πολύ ωριακά κέρδισε. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτό το τρίποδο του Όσμαν που και πάλι αποδεικνύει ότι είναι τάλι κλάση, πάνω από το επίπεδο του EuroCup που αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ και σίγουρα στο επίπεδο της Ευρωλίγκας και στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρωλίγκας, θα είχε μπελάδες ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ γι' αυτός από τον Λόβ, ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι. 37 χρονών ο Ζερμέν Λόβ, αλλά έχει περάσει από πολλές ομάδες, ξέρουμε πόσο καλός σκόρερ είναι. Δεν ήταν και αυτός πολύ φρέσκος. Ο ΠΑΟΚ γενικά είναι και λίγο ταλαιπωρημένος, γιατί έκανε και την πιο βαριά προετοιμασία από όλους. Είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, προερχόταν από το Super Cup, έδωξε στο κόκκινο δύο παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και του έλειψε λίγο η φρεσκάδα νομίζω, στο αμυντικό κομμάτι κυρίως. Αλλά τουλάχιστον έκανε τη δουλειά εκείνος, έτσι δεν την πάτησε. Αλλά σίγουρα και ο Τριγκέρι έχει πολλά να τους πει για την εικόνα τους. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που έκανε την πιο έτσι εμφαντική νίκη της ημέρας. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι θα μπορούσε να κερδίσει εύκολα η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα και οι ειδικές της απουσίες ήταν ένα πεδίο προβληματισμού, αλλά είχε απουσίες σημαντικές και το Μαρούσι, δηλαδή ότι έλειπε ο Walker, έλειπε ο Λούτζης, άλλαξε έναν ξένο και δεν έχει φέρει ακόμα τον αντικαταστάτη και έπαιζε ουσιαστικά με 5 ξένους στο Μαρούσι. Η ΑΕΚ παρότι είχε 3 μάλλον ξένους εκτός, κατέβασε κανονική εξάδα ξένων σήμερα και μάλιστα ήταν και πολύ καλοί οι περισσότεροι παίκτες, πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Καλές επιλογές, πολύ καλός ο Τζόζεφ από το 15 και μετά έκανε τρομερή εμφάνιση και ήταν και MVP του αγώνα. Και γενικά νομίζω ότι το κέρδος για την ΑΕΚ ήταν ότι δεν είχε πολύ κόσμο το γήπεδο. Συνήθως σε τέτοια παιχνίδια και πέρσι δηλαδή που δεν υπήρχε θέμα με τον Ολυμπιακό και την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα Κυριακή με το Λαρετζάκι και αυτά, σε αυτά τα μάτια τόσο κόσμο πήγαινε. Για να μην νομίζει ο κόσμο ότι σήμερα το γήπεδο ήταν άδειο επειδή έγινε κάποια αποχή μαζική. Τόσοι περίπου 1200-1500, κάπου τόσοι πηγαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια για την ΑΕΚ παραδοσιακά. Αλλά το θετικό, αν μπορούμε να πούμε θετικό, είναι ότι δεν υπήρχαν μαζικέ αντιδράσει όπου περίμεναν δηλαδή παρουσία οπαδών που θα αποδοκίμαζαν την ομάδα ή τον Αγγελόπουλο ή οτιδήποτε τέτοιο ή μια παρουσία και μετά αποχώρηση όπως συνέβη στο τουρνουά της Ρόδου. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υπήρχαν κάποιες πολύ σκόρπιες αποδοκιμασίες προς τον Μάκη Αγγελόπουλο και στο Λαρετζάκι, αλλά πάρα πολύ χλιαρές που δεν επηρέασαν την ομάδα και νομίζω ότι αυτό της προσέφερε και της μια ηρεμία για να μπορέσει να αποδώσει. Και έχω την αίσθηση ότι όσο περνάει καιρός και λιγάκι έτσι τα πάθη κατευνάζονται, μπορεί να υπάρχει και τελικά μια συσπήρωση όταν θα φτάσουν, ας πούμε, που είναι διακρίσιμα. Ειδικά στην Ευρώπη που είναι μεγάλο στόχο τη ΣΑΚ, γιατί κακά τα ψέματα στο πρωτάθλημα έτσι είναι ζώρικο να μπορέσει να κάνει κάτι και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και πλέον και με άλλου δύο πολύ ισχυρού ανταγωνιστέ από πίσω. Από εκεί και πέρα είχαμε μια νίκη θρίλερ που πήρε το Περιστέρι μέσα στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. Το Περιστέρι το οποίο έχει το ατού ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει μια δομή από πέρσι. Τον ίδιο προπονητή, αρκετού νέου ξένου. Ο Νίκολ ήταν για αυτού που έβαλε και το νικητήριο καλάθι στο τέλο. Είναι και αυτός από πέρσι, όπως είναι και άλλα παιδιά, ο Πέιν για παράδειγμα, και κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη. Θα είναι καλό και φέτος το Περιστέρι. Έχει βέβαια φέτος πιο δύσκολο έργο, γιατί παίζει BCL, όχι FIBA Europe Cup. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την περασμένη σεζόν, είναι μια διοργάνωση πολύ ανώτερη επίπεδο και μάλιστα είναι και σε δύσκολο όμιλο το Περιστέρι. Ο Προμηθέας έχει τα θεματάκια του. Ήταν πάντως αρκετά ανταγωνιστικός και στο τέλος λίγο έλειψε να το γυρίσει το μάτσο από το πλήν 8 και να το πάρει. Και όλα έγινε ένα λάθος εκεί σε μια επαναφορά. Στο τέλος δεν πέρασαν σωστά την μπάλα στον Evans και χάθηκε και η τελευταία ελπίδα για να ισοφαρίσουν ή να ανατρέψουν το σκόρ υπέρ του Βόβαρα, ο οποίος είχε δείξει και μάλιστα επίθεση για τρίποντο στο φινάλ, αλλά δεν πρόλαβε καν να κάνει ούτε γιατί έγινε αυτό το λάθος. Έκλειψε ο Φράιντελ και κάπως έτσι σχόλασε ο γάμος. Ψηλό εύκολα κέρδισε και ο Κολοσσός την Δόξα Λευκάδας, η οποία έτσι σαν μια πρώτη εικόνα, παρότι ακόμα δεν έχουμε δουλειές ομάδες, δείχνει να είναι λίγο μια ταχύτητα παραπίσω από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Ήταν πολύ καλός ο Κολοσσός. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει και αρκετούς παίκτες από την περασμένη σεζόν. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Σήμερα σούταρε εξαιρετικά 50% στο τρίποντο και δεν άφησε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους. Δηλαδή από την αρχή πήρε μια διαφορά και δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Γενικά ωραία παιχνίδια. Και αύριο έχουμε και άλλα δύο μάτς. Αρκετά έτσι, ενδιαφέροντα γιατί παίζουν οι Ιόνοι, Παναθηναϊκός Βίκος και κλεισμένο το πλήρω, θυμίζω, στη μία το μεσημέρι, με τον Παναθηναϊκό να είναι σε πολύ καλή ψυχολογία μετά το 3-3 στην Ευρωλίγκα, με τον Βίκο να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην στίγμα GPL. Δεν έχει παίξει ποτέ ομάδα από την Ήπειρο, να πούμε, στη μεγάλη κατηγορία και είναι έτσι ένα ιστορικό στοιχείο. Και ο Βίκος είναι μια ομάδα που πρέπει να αποδείξει πράγματα, γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα που έρχεται από χαμηλότερη κατηγορία, δεν έχει το know-how. Θα δυσκολευτεί έτσι στα πρώτα του πατήματα και παίζοντας με τον Παναθηναϊκό, έστω και σε άδειο γήπεδο, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Και τελειώνει η αγωνιστική το απόγευμα 5:30 με το Ηρακλής Ολυμπιακός, που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς είναι πολύ μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ηρακλής θα παίξει σε κατάμεστο γήπεδο, έχουν εξαφανιστεί τα εισιτήρια μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Στο Ιβανόπλο θα είναι κατάμεστο. Έχει αρκετά καλή ομάδα και ο Ηρακλής και από τα φιλικά έχει δείξει καλά στοιχεία. Έχει τον ίδιο προπονητή, τον Λούκης, που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πέρσι. Θυμίζω ο Ηρακλής πέρσι νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός είναι και κουρασμένος, αλλά έχω την αίσθηση, επειδή ο Ολυμπιακός είναι κάπως λίγο πιο τσιτωμένος τώρα, επειδή έχασε στο τελευταίο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα από την πίπτη του Μπολόνια, θα είναι και πιο έτσι πνευματικά έτοιμος για να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του αγώνα και κυρίως στην δική του την κούραση. Έτσι. Γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, έχει δώσει ο Ολυμπιακός μέχρι και την

0: αυτή που έχασε στην Πολόνια είχε δώσει 5 μάτς 8 μέρες, που είναι βάρβαρο πολύ για τους.
1: Είναι μια εβδομάδα σχεδόν και πάρα πολλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα λίγο πήραν έτσι μια μικρή ανάσα τριών ημερών, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι η κόπωση έχει ισοσωρευτεί ήδη στα κορμιά των παιχτών. Γενικά πολύ ωραία παιχνίδια. Νομίζω ότι και ο κόσμος πολύ θετικά σχόλια υπάρχουν και για την εικόνα από το Sport MTV. Έτσι. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στην εικόνα, αλλά παιδιά, αυτό είναι ανωτέρα βίο. Δεν έχει να κάνει με το σταθμό. Υπήρχε απαγορευτικό απόβλου, δεν υπήρχε δυνατότητα να φύγει βαν. Με μεγάλες προσπάθειες έγινε και αυτό που έγινε και αυτό που είδατε, ας πούμε, που ήταν νομίζω αρκετά καλό, αξιοπρεπέστατο τέλος πάντων σαν εικόνα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν νομίζω ότι έχει κανένας παράπονο, έτσι όλα ήταν άρτια καλυμμένα και τεχνικά και δημοσιογραφικά, και νομίζω ότι και επειδή κατά αρχή έτσι θέλει να βρει τα πατήματά σου, θα είναι και καλύτερα στη συνέχεια, έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Γιώργο, να σε πω και εγώ, Γιώργο, και
1: την νωρίτερα. Έπρεπε.
0: Δεν έπρεπε.
1: Να σε καλά, Χρήστο Καλόλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να υπενθυμίσω ότι και οι αυριανές οι αναμετρήσεις και εκείνη του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων στη 1 η ώρα το μεσημέρι από τον Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα, ενώ το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στις 5:30 θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.

Κάπου πήρε το μάτι μου ότι το παιχνίδι της Σκωτίας για πολύ πολύ λίγο διεκόπη λόγω εισβολής τετράποδου. Ένα σκυλάκος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έπρεπε να τον απομακρύνουν. Είναι από τις εισβολές που θέλουμε να βλέπουμε. Δεν είναι απλά ότι έτυχε, προφανώς και έτυχε, προφανώς και κάπως έχασε τον δρόμο ο μικρός τετράποδος. Φυσικά είναι από τις πολύ όμορφες εικόνες που μπορούμε να αντικρίσουμε και για πολύ πολύ λίγο έτσι καθυστέρησε τη συνέχιση της αναμέτρησης.

διαβάζω πως ο Άντι Ρόμπερτσον, ο νυν αριστερός μπακ της Τότεναμ και νομίζω ότι θεωρείται legend της Liverpool με όσα βίωσε εκεί και όσους τίτλους κατέκτησε, πραγματοποιεί φυσικά απόψε την 100η εμφάνισή του με την εθνική φανελά, με την εθνική ομάδα της Κροατίας, της Σκωτίας, και είχε 4 τελικές στο στόχο. Δεν ξέρω πως σε 13 λεπτά αγώνα ένας αριστερός μπακ, ακόμα και αν αυτός είναι ο Ρόμπερτσον, ρε παιδί μου, και τον έχουμε συνηθίσει για τον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή και το πόσο πολιτικός μπορεί να γίνει, σε 13 λεπτά έχει καταφέρει να καταγράψει 4 τελικές στο παιχνίδι. Να υπενθυμίσω πως οι Σκοτσέζοι είναι από πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ με 1-0. Σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει και η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε παρόλα αυτά σε ό,τι αφορά στα μάτς της Ισπανίας με την Τσεχία και σε εκείνο της Ελβετίας απέναντι στην Σλοβενία. 2-0 και 2-1 το σκορ στις δύο αναμετρήσεις.

Χθες είχαμε και το αντίο του Έντιν Τζέκο στην εθνική ομάδα της Βοσνίας σε παιχνίδι που έληξε ισόπαλο κόντρα στους Σουηδούς με το τελικό 1-1 για την League B του Nations League. Ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, κατέγραψε την υπαριθμόν 152η συμμετοχή του και αποχαιρέτησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Ο Γκιόκερες ήταν εκείνος ο οποίος είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους Σουηδούς, ενώ ισοφάρισε ο Αλαμπέγκουμπις από την Βοσνία στο 20ο λεπτό. Να δω αν έβγαλε το μάτσο. Όχι, στο 63ο λεπτό έγινε αλλαγή ο Έντιν Τζέκο. Παρ' όλα αυτά, βλέπω και κάποια βίντεο στα social media από τον τρόπο με τον οποίο αποχαιρέτησε και τον κόσμο της εθνικής ομάδας ο Έντιν Τζέκο, ο θρύλος του αθλήματος γενικότερα. Και βλέπω και αρκετούς συμπαίκτες του οι οποίοι ήταν δακρυσμένοι στο φινάλε της πολυετούς θητείας του Έντιν Τζέκο στην εθνική ομάδα της Βοσνίας. Πάντως, από το αμέσως προηγούμενο βράδυ, αυτό της Πέμπτης, στο Σαράγεβο, γενικότερα σε σημεία της πόλης, έτσι, υπήρχαν πολύ μεγάλα πανό τα οποία είχαν φωτίσει και είχαν στολίσει τα μέρη του Σαράγεβο με την φανέλα του Έντιν Τζέκο, έτσι για να πει και η πόλη το δικό της ευχαριστώ στον ποδοσφαιριστή λίγο προτού αφήσει την εθνική ομάδα.

Γενικότερα εποχή και χρόνια αποχαιρετισμών, η αλήθεια είναι. Θα δούμε και την προσεχή Τρίτη το βράδυ το πώς το Monumental στο μάτς Αργεντινής με τον Μπενίν θα αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέσι, τον σύγχρονο θεό της Αργεντινής, τον άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει ξανά στην κορυφή του κόσμου την Αλμπισελέστε και που έχει την δική του ιδιαίτερη και μοναδική και απόλυτα σπάνια ποδοσφαιρική ιστορία. Τώρα αν θα ξαναδούμε αντίστοιχο Μέση σε 10, 20, 30 χρόνια, κάπως τα φέρνει η ζωή και το ποδόσφαιρο και μας φέρνει, η αλήθεια είναι, στο δρόμο μας παίκτες και ονόματα που κάνουν τέτοια πράγματα τα οποία μας κάνουν να απορούμε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν ή πόσες γενιές θα χρειαστεί να περάσουν. Παρ' όλα αυτά, για την ώρα, νομίζω ότι όλοι θα παρακολουθήσουμε το βράδυ της Τρίτης τον αποχαιρετισμό ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου, όχι μόνο τη Αργεντινή, στο Λιονέλ Μέση. Και εδώ είναι που τα χαλάει πάρα πολύ ο Κριστιανό γενικότερα και στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι το κύκνιο άσμα του, αν κάπως έτσι θα κλείσει τον κύκλο του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

ώρας του, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όπως και αν το κάνεις ρε παιδί μου, τσαλακώνεται πάρα πολύ η εικόνα και χαλάνε πάρα πολύ οι εντυπώσεις που μπορεί να έχει ο κόσμος από τον CR7 και το συνδέω και με ένα μήνυμα που έχει έρθει που λέει πιο master plan και καλά να βοηθήσει την Πορτογαλία, απλά στράβωσε επειδή δεν ήταν βασικός και έφυγε. Ναι, είναι μια εκδοχή που συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Είναι ένα σενάριο το οποίο το ξέρουμε τον Κριστιάνο, ξέρουμε πόσο ποδοσφαιρικός εγωιστής είναι, ξέρουμε πώς σκέφτεται. Βέβαια στο κομμάτι της συνεργασίας του με τον Ζέσους τον Αλ Νάσρ τα πήγαιναν πολύ καλύτερα από ό,τι τα πηγαίνουν τώρα. Το αν υπάρχουν παρεμβάσεις ή για ποιον λόγο μπορεί να υπάρχουν παρεμβάσεις ή δεν ξέρω, μπορεί αυτό να είναι ένα ακραίο σενάριο που λέω και να μην εμπειωθεί ποτέ. Θα το δούμε, αλλά δεν πάβει να είναι μια ιστορία που δείχνει να τελειώνει πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ άκομψα. Παρ' όλα αυτά, ποιος είπε ότι όλα τα πράγματα πρέπει να τελειώνουν με happy end, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές και ιστορίες και προσωπικότητες και γεγονότα που δεν έχουν το ευτυχισμένο τέλος και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Ίσως να είναι ένα τέτοιο του Κριστιάνο, αλλά ακόμα και αυτό δημιουργεί την ιδιαιτερότητά του. Okay, για κάποιους το κακό φινάλε είναι ότι ρε παιδί μου, άντε, μου έρχεται πολύ πρόχειρα στο μυαλό ο Τζέραντ, ο οποίος έφυγε και από τη Λίβερπουλ δίχως να έχει πανηγυρίσει ποτέ πρωτάθλημα. Θα ήθελε να το έχει κάνει και να είναι ολοκληρωμένη η ιστορία του. Ναι, το έκανε, όχι. Το θυμάται αυτός και είναι ένα καρφί που δεν θα φύγει ποτέ, προφανώς. Αλλά είναι ιστορία του ρε παιδί μου, κάπως έτσι μπορεί να είναι και η ιστορία του Κριστιάνο, με αρκετά στραβά, αλλά με πολλά περισσότερα καλά.

Να πω πάντως σε αυτό το σημείο και λίγο πριν φύγουμε για το διάλειμμα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 11, πως όπως οι Έλληνες φιλαθλοί είχαν βρεθεί στο Augsburg, ήταν περίπου σίγουρα περισσότεροι από 3.000, κάπως έτσι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν και οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας αύριο το βράδυ στην Τούμπα για το δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στη Mannschaft. Γίνεται εκτίμηση για περίπου 1.400 Γερμανούς που θα βρεθούν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ για την τελευταία αναμέτρηση του Nations League προς το παρόν, δηλαδή σε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παράθυρο, τα δύο ενωμένα, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Καθώς η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξασφάλισε το 5% των διαθέσιμων εισιτηρίων, άλλωστε, που τις αντιστοιχούσε ως φιλοξενούμενη για την Εθνική Ομάδα Γερμανίας, και εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, όλα έχουν βρει τον κάτοχό τους, οπότε περίπου έτσι 1.400 Γερμανοί οπαδοί αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες της Τούμπας, για την οποία υπενθυμίζω εγώ και τονίζω πάρα πολύ και την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ έπειτα από το πρόβλημα που προέκυψε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για έγκαιρη προσέλευση όλων των φιλάθλων στο γήπεδο, με τις θύρες να ανοίγουν 3 ώρες πριν από την πρώτη σέντρα. Δηλαδή στις 7 παρατέταρτο θα μπορεί κάποιος να πάρει τη θέση του και να περιμένει σιγά σιγά τη σέντρα.

Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στα εν εξελίξει παιχνίδια για το Nations League. Ισπανία-Τσεχία 2-0, Βόλια-Μακεδονία-Σκωτία 0-1 και Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Εμείς θα πάμε σιγά-σιγά ακούγοντας και λίγη μουσικούλα προς το διάλειμμα των 11. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, πάντοτε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Sport FM στις 11 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Ιωάννιδης ή Κωστούλας για τη θέση πίσω από το φόρ και Μασούρας ή Τετέ για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την 11 που θα παραταχθεί στον αυριανό αγώνα με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία για τον ισοσέρβο. Για το μέλλον που μια της Ελλάδας έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός του National Mannschaft, Γιούργεν Κλοπ. Η Κάρδιτσα σόκαρε τον Άρη με 94-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της Στίχμαν GBL. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κοντά στο Μαρούσι Σάνελ Αρένα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι στην Μύκονο Μπέτσον. Σε άλλα σημερινά μάτς, Κόλωσος Δόξα Λευκάδος 91-75, Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Αύριο αναμένεται η επιστροφή του Λιούπα Εγκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την Ομοσπονδία του Τρίνιντα και τον Μπάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς, θα είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράψε ο Τζέικομ Νίστρουπ σε δηλώσεις του στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει αύριο έξω ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίστηκαν ως βασική Καϊρινέν και Πίλιος για 45 και 77 λεπτά αντίστοιχα στην αναμέτρηση Φιλανδίας-Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε πολλούς ρυθμούς αναμένεται να μπει την εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφιο. Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ Αντώνης Τσιφτής στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ανανέωση των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη ρεπό του Σαββατοκύριακο για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φιλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σαββασκός στο μάτσο με τον και με τη Σλοβενία, ο Ρέμο Φρόιλερ. Από Τρίτη θα επιστρέψει στους προπονήσεις παίκτες του Άριου σε να κορυφωθεί προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Έλαμπε την απόκτηση 26χρονου Πορκέρε Απόστολη Τσιλγκύρη, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το τέταρτο Λεν Σούπερ Κάπ της ιστορίας της κατέξει η γενική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που συνέδρισε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγγέλου και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από 3 τέρματα σημείωσαν Σάντα, Άντριους και Βασοπλευρέτου. Νίκη Βόλου Αέλεο Νόβιμπετ 2-2 στο Θεσσαλικό Ντέρμπι που άνοιξε την αυλία της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Μπετ Λιγκ 2. Ο Πανθρακός Πανσαρακός 1-1 στο άλλο μάτς ημέρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Αδρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 20-10 του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Στα άλλα παιχνίδια, Γλυφάδα Παλιοφάλιρο 12-12, Λοχανίων Πανιώνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Λυσιακός Ολυμπιακός 5-24, Απόλλωνας Σμύρνης Νόχι 23-12. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ρίγα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Στο άλλο μάτς ομίλου, Ισπανία Τσεχία στο 51 λεπτό στο 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Πήγο Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
3: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα.

0: καστραοποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
0: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
0: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
0: Τι λέει?
3: Και κουβέντε για τις πευκοβελώνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
0: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Πάντα παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Με τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Καμία αλλαγή στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Nations League. Παραλίγο η Τσεχία. Όχι, παραλίγο η Τσεχία, γιατί θα βγει και θα μαζέψει ο Ράγια. 64ο λεπτό. Ισπανία-Τσεχία παραμένει στο 2-0. Εκπλήσωμε με τους Τσέχους που βρήκαν χώρο, ανέβηκαν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλαν και μια πολύ ωραία κάθετη, πάρα πολύ επικίνδυνη, για να ψάξουν έτσι ένα γκολ, μια πρώτη απάντηση στα δύο είδη που έχουν δεχτεί από τη Φούρια Ρόχα. Επενθυμίζω, Λαμίν Γιαμάλ και ο Ρόδρυ είναι οι σκόρερ για το σύνολο του Ντελαφουέντε.

Οι Σκοτσέζοι παραμένουν μπροστά στο σκορ 1-0, 2-1 μπροστά με αλλοτροπή η Ελβετία κόντρα στη Σλοβενία. Εσείς επίσης μπορείτε να δείτε πλέον και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πολύ πολύ μικρή διακοπή, την πανέμορφη διακοπή στο μάτς της Σκωτίας για τον παιχνιδιάρη Σκύλο, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έπρεπε να απομακρυνθεί για να συνεχιστεί το παιχνίδι.

στα αξιοσημείωτα πάντως του φετινού Nations League, νομίζω ότι είναι η εικόνα που βλέπουμε από την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Το παραδέχονται και οι Ιταλοί με τα σημερινά τους πρωτοσέλιδα στον τύπο και όσα έχουν αναφερθεί στις αθλητικές τους ιστοσελίδες για το ότι αυτή πλέον είναι Ιταλία. Όντως, εχθές το Parc des Princes η σκουάδρα Τζουρά πήρε το 1-1 με τον γκολ του Μπαστόνι, απαντώντας σε ένα τρομερό γκολ από τον Μάικλ Ολίσε. Δεν ξέρω αν ο Ολίσε θα μπορούσε να μπει σε μια κουβέντα για τη χρυσή μπάλα. Μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό, μπορεί να είναι ιεροσιλία αυτό που αναφέρω, ωστόσο έχει σημάδια και έχει στοιχεία και έχει αριθμούς που θα μπορούσαν να τον βάλουν σε μια κουβέντα για μια πολύ πολύ υψηλή θέση. Παρ' όλα αυτά, ήταν εκείνος που σκόραρε για το 1-0, το προσωρινό 1-0 της Γαλλίας. Οι Ιταλοί ισοφάρισαν, αλλά γενικότερα ήταν τέτοια εικόνα τους που ήταν πραγματικά μια συνέχεια από την πάρα πολύ εύκολη επικράτηση επί της Τουρκίας στην Προύσα λίγες νύχτες νωρίτερα με το 4 τότε για το σύνολο του Μαντσίνι, ο οποίος έχει επιστρέψει και έχει επιστρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα κι αν έγιναν πολλά πολλά λάθη στην πρεμιέρα του φετινού Nations League, με τον τρόπο με τον οποίο ιτήθηκε η Ιταλία από το Βέλγιο στην πρώτη αγωνιστική στο Ολύμπικο της Ρώμης, εκεί που άρχισαν όλοι να βγάζουν έτσι πρώιμα συμπεράσματα, εκεί που κατάλαβαν και άρχισαν να φωνάζουν πως παιδιά δεν γίνεται να είναι η Ιταλία αυτό το πράγμα, δεν γίνεται η εθνική μας ομάδα να συνεχίζει κάπως έτσι, μάλλον κάτι καλό έχει κρυμμένο, απλά θα πρέπει να περιμένουμε να βγει, και αυτό αρχίζει και βγαίνει και βγήκε πάρα πολύ άμεσα και βλέπουμε πλέον μια εθνική ομάδα της Ιταλίας όχι τρομερού επίπεδου, με αδυναμίες μεν, αλλά με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Σε αυτές δεν συνυπολογίζω τον Μόιζε Κέν, ο οποίος αυτό το παιδί ό,τι μπορεί να χάσει μπροστά από την αντίπαλη εστία, σε αυτά τα παιχνίδια τα καταφέρνει και το χάνει.

Να το τελικά. Τους έβλεπα λίγο να ανεβαίνουν πάλι. Βγάζουν αντίδραση οι Τσέχοι. Καταφέρνουν να μειώσουν τελικά σε 2-1 στο 61ο λεπτό. Δέχτηκαν τον γκολ οι Ισπανοί. Ήταν απρόσεκτοι, αλλά ήταν και πολύ θαραλέοι οι Τσέχοι. Με τον Σλάμα, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ σε αυτό το Nations League. Σε τρία παιχνίδια, ένα αριστερό διαγώνιο σουτ χαμηλά στην απέναντι γωνία. Εδώ η τετράδα της άμυνας δεν κατάφερε να ακολουθήσει το σπριντ που έκανε και τον πάσιμο του στην περιοχή. Επομένως ήρθε το γκολ για τους φιλοξενούμενους.

κύριος Σλάμα, ο Γύρι Σλάμα, ο οποίος αγωνίζεται στη Γιάμπλονετς, 27χρονος, αμυντικός, με χρηματιστηριακή αξία μισό εκατομμύριο, γύρω στις 560.000, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αυτός είναι ο κύριος Σλάμα, ο οποίος έχει σκοράρει αυτή τη στιγμή κόντρα στους κατακτητές της ποδοσφαιρικής Ευρώπης και κόσμου.

Κοιτάζω λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ένα μήνυμα που έχει έρθει από ένα φίλο και λέει: αν βρήκε η ΑΕΚ αθλητικό κέντρο στην Αγγλία για να παραμείνει τόσες μέρες και με την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, τι θα κάνει χωρίς προπόνηση, θα μείνει. Προφανώς έχει βρει κάποιο μέρος στο οποίο θα μπορεί να δουλεύει ο Μάρκο Νίκολιτς για τα δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια, και με την Σαχτάρ και με την Manchester City. Προφανώς και θα αλλάξει και πώληση η ΑΕΚ. Υπενθυμίζω, Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία αγωνίζεται στο Stamford Bridge της Chelsea στο Λονδίνο. Είχε γίνει γνωστό αρκετό καιρό πριν την κλήρωση των ομιλών του Champions League ότι οι Ουκρανοί θα αγωνίζονταν στο Λονδίνο και στο γήπεδο της Chelsea. Οι φίλοι της Chelsea που θα μπορούν να βρουν μεμονωμένα εισιτήρια θα απολαύσουν, έτσι και σε μια καζούρα που γινόταν τότε στα social media, θα απολαύσουν βραδιές Champions League, απλά όχι την ομάδα τους, η οποία απέτυχε παταγωδό στο φινάλι της περασμένης σεζόν, δεν βγήκε καν στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Παρ' όλα αυτά, με τον Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε θέμα στο να τον πείσει να αναλάβει ένα project το οποίο δεν θα έχει τη λάμψη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά θα καταφέρει μονάχα με εγχώριες οργανώσεις κάπως να επαναφέρει έτσι λίγη χρυσόσκονη στους μπλε που την έχουν τρομερή ανάγκη. Αν και μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν θεόστραβα, ακόμα και με την αλλαγή προπονητή, το παθητικό των Λονδρέζων είναι το χειρότερο που μπορεί να εντοπίσει κανείς στην Premier League αυτή τη στιγμή, μέχρι και την ώρα της διακοπής του πρωταθλήματος.

επειδή αναφέρθηκα στην Chelsea και την Premier League, ναι, προφανώς μας έχουν λείψει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει διαρκέσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάλειμμα από τους συλλόγους. Βέβαια, βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο στο Nations League, οπότε δεν θα πρέπει να έχουμε παράπονο. Ωστόσο, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς, όπως είναι και για τις ομάδες, η τόσο μεγάλη διακοπή και η αποχή από αυτόν τον καταιγισμό αναμετρήσεων στις λίγες της Ευρώπης.

Πρέμιερ, η οποία επιστρέφει με United Tottenham, παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της αγωνιστικής που θα έρθει στις 10 του Οκτωβρίου. Arsenal Leeds, με την Arsenal να περιμένει πλέον πίσω και αύριο τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είναι τραυματίας από την εθνική μας ομάδα. Λέγεται ότι περίπου ένα 20ήμερο θα χρειαστεί για να επιστρέψει σε full ρυθμούς μετά το μυϊκό πρόβλημα που αποκόμισε στο μάτς με την Ολλανδία. Villa Bradford βλέπω. Το Sunderland Brighton φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Και στο μάτι, η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα, η οποία είναι εντυπωσιακή και ήταν η ομάδα που πήρε τα 3 βραβεία του μήνα Σεπτεμβρίου για το καλύτερο γκολ, τον καλύτερο παίκτη και τον καλύτερο προπονητή. Και από τους 3 που κατέκτησαν τον Ντάνκ, νομίζω τον Γκρος και τον Χουρτσελέρ, ο προπονητής είναι ο μικρότερος ηλικία. Συνέβη και αυτό. 33, αν δεν κάνω λάθος, ο Χουρτζελερ έναντι των παικτών του που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά από την περασμένη σεζόν έχει αναφερθεί πολλάκις και το έχει πει και ο Μίλνερ, ο σπουδαίος James Milner, ότι εξ αρχής κέρδισε τον σεβασμό μας και τον θαυμασμό μας και καταλάβουμε ότι θα κερδίσουμε πολλά από εκείνον, οπότε δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα να μην τον ακούσουμε λόγω του ότι ήμασταν απλά μεγαλύτερη σε ηλικία.

Έχουν πετύχει δεύτερο γκολ οι Σκοτσέζοι στο παιχνίδι τους κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία. Είναι 2-0 στο 78 λεπτό. Το παιχνίδι αυτό είναι για τη League B, για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Νομίζω είναι ο Μαγκίν ο σκόρερ. Ναι, είναι ο Μαγκίν από το 61ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι. Ο Μαγκίν, ο οποίος έχει απίθανα τελειώματα, έχει πετύχει ακόμα και φέτος με την Άστον Βίλα κάτι τρομερά γκολ που τον βλέπεις να οπλίζει με το αριστερό πόδι και καταλαβαίνεις ότι κατά πάσα πιθανότητα η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Οι Σκοτσέζοι, υπενθυμίζω, πλέον σιγουρεύοντας τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή στο 78 λεπτό το τρίποντο, πηγαίνουν στους 4 βαθμούς, αλλά είναι στην ισοβαθμία κάτω από τη δεύτερη Σλοβενία, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ από τους Ελβετούς 2-1. Κοιτάζω το πρώτο γκρουπ της League B του Nations League. Η Ελβετία είναι πρώτη με 9 μαζί και με το σημερινό αποτέλεσμα. Αυτό το 2-1 που έχει διαμορφωθεί μέχρι και τώρα. Η Σλοβενία δεύτερη με 4, η Σκωτία τρίτη με 4, η Βόρεια Μακεδονία ο φτωχός συγγενής μάλλον του ομίλου αυτού, δίχως βαθμό και δίχως να έχει πετύχει καν γκολ μέχρι και αυτή τη στιγμή. 0-7 είναι τα τέρματα υπέρ και κατά.

Λοιπόν, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Ισπανίας για δεύτερη φορά πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Ράγια έχασε τον έλεγχό της με προβολή. Τσέχος την έστειλε στα δίχτυα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει δοθεί, γιατί μας δίνουν ένα replay για offside, αλλά φαίνεται να μην ισχύει και μας δείχνουν άλλο replay όπου προφανώς υπάρχει επιθετικό foul ως παράβαση για να μην μετρήσει αυτό το goal, στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσαν να μπουν στην περιοχή οι ποδοσφαιριστές για την εκτέλεση του foul. Το θέμα είναι πως ο Ράγια έχασε την μπάλα, αυτή κατέληξε στα δίχτυα του. Ωστόσο το 2-1 παραμένει για τους Ισπανούς με τον Βασίλη Φωτιά, τον Έλληνα ρέφερι, ο οποίος είναι στο μάτς της Ισπανίας με την Τσεχία, να συμβουλεύεται και τον ΒΑΡ, ο οποίος τον ενημέρωσε για την παράβαση. Αυτός την ασπάστηκε και κάπως έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι. Μπήκε πλέον στο τελευταίο του δεκάλεπτο, 81ο λεπτό. Διανύουμε, οι Ισπανοί παραμένουν μπροστά, δεν έχουν σιγουρέψει την νίκη τους. Οι Τσέχοι ωστόσο έχουν καταφέρει να πάρουν πολύ μεγάλο κουράγιο από το γκολ που έχουν πετύχει. Και φυσικά πλέον τα παίζουν όλα για όλα, το χτυπάνε το παιχνίδι. Αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε, θα καταλάβετε ότι οι Τσέχοι θέλουν να κάνουν την ζημιά στους κατόχους του φετινού Μουντιάλ.

Επειδή έχουν έρθει ήδη μηνύματα για το ότι ήταν κανονικό γκολ της Τσεχίας κλπ. Δεν ξέρω αν και εμένα δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλη παράβαση και τόσο καταφανέστατο λάθος για να τσεκαριστεί και να αναιρεθεί το γκολ που έχουν πετύχει οι Τσέχοι. Οκ, η ιστορία έγραψε, ακυρώθηκε, αλλά και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, όπως προφανώς δεν ήταν και ο σκηνοθέτης τόσο σίγουρος για το τι ακριβώς έχει δοθεί ως παράβαση. Προσπάθησε λίγο και με δύο replay έπειτα από αυτό που κατάλαβε ότι δεν υφίσταται σχετικά με το offside να μας το εξηγήσει. Αυτό είναι την εικόνα που είδαμε, αυτή μεταφέραμε, αυτή είδατε κι εσείς, αλλά και εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι επιθετικό φάουλ αυτό που έχει συμβεί.

Για τους φίλους του Ολυμπιακού πάντως, το μάτς της Ελβετίας ο Φρόιλερ συνεχίζει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Μετρά 84 λεπτά συμμετοχής στο απόψινο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει αλλαγή παρά το γεγονός πως οι Ελβετοί είναι μπροστά στο σκορ. Έχουν κάνει ανατροπή και φαίνεται να οδηγούνται προς την νίκη.

Πηγαίνει κανονικά με σπασμένα τα φρένα. 90 λεπτά και στο Σκωτία Ελβετία, 90 λεπτά και στο Βόρεια Μακεδονία Ελβετία, 90 λεπτά και από εκείνη την απόδραση του Ολυμπιακού από τη Βιωτία με το 1-0 που έφτιαξε τον γκολ για τον Σάγιακα ο Φρόιλερ, για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να οδηγηθεί στην διακοπή του πρωταθλήματος με θετικό αποτέλεσμα. 90 λεπτό και με τη Γιαγκελόνια στο Europa League, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων. Μετράει 1, 2, 3, 4, είναι το πέμπτο σερί 90 λεπτό και το τρίτο μέσα σε πολύ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτές τις υποχρεώσεις με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιερά Πέτρα προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή. Κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην Ιερά Πέτρα και στο Ρέθυμνο, στην κοινότητα Αμαρίου και το Δήμο Μηλοποτάμου. Χωρίς νερό έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς το έντονο καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται έως και αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 39 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη 27χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίες, προχώρησαν αστυνομικοί. Το ένταλμα αφορούσε περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Αφγανός, που εργαζόταν ως φύλακας στο κατάστημα, φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του γνωστού βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη. Ο Ριζάη είχε καταγραφεί και αυτό σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα. Δύο άτομα είχαν τραυματιστεί. 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του το απόγευμα μετά από σύγκρουση με πατίνι στην Καβάλα. Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες στην περιοχή της Νέας Περάμου. Ο 36χρονος οδηγός του πατινιού συνελήφθη, νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
5: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
4: Τετάρτη.
5: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
4: Δευτέρα, είπα.
5: Ναι.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα.
5: Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
6: Πονεμένες καρδιές.
4: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
5: Πετρίδη είπε.
4: Ναι, έχω
5: αυτό μα μπέρδεψε.
4: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
7: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
4: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη...
5: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη.
8: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ανοίξτε την καρδιά.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίρο της εκπομπής μας στον Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζω μέχρι και τις 12 με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας.

Και δεν νομίζω να μην το περιμένατε αυτό που έχει γίνει στο Ισπανία-Τσεχία. Εγώ μίλησα για τους Τσέχους, εγώ τους έκαψα για ακόμη μια φορά. Μόλις ασχοληθώ λίγο παραπάνω με μια ομάδα, νομίζω ότι μόνο κακό της κάνω. Και όση ώρα ήμασταν στο διάλειμμα και μέχρι να γυρίσουμε, είχαμε αποβολή για τον Κρέιτσι της Τσεχίας, ο οποίος πήρε δύο κίτρινες σε 6 λεπτά, 71 και 85 λεπτό, και αμέσως ο Μικέλ Μερίνο στο 89, 4 λεπτά μετά την ανατροπή στην αριθμητική ισορροπία των δύο ομάδων, έκανε μαριστερό σουτ εντός περιοχής. Το τελικό, όπως φαίνεται τώρα, απομένουν λίγα δευτερόλεπτα, το 3-1 για τους Ισπανούς απέναντι στους Τσέχους. Νομίζω πολύ πιο δύσκολη η επικράτηση των Ισπανών σε σχέση με ό,τι μπορεί να μένει στο μυαλό κάποιου ή να ερμηνεύεται αυτό το 3-1. Όχι ότι διέτρεξε και πάρα πολλούς κινδύνους η Ισπανία, απλά μετά τη μείωση του σκόρ οι Τσέχοι πήραν θάρρος, σκόραραν ξανά, αλλά τον γκολ, όπως είπαμε πριν από λίγη ώρα, ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, αφού δεν υπήρχε κανένα offside, όπως είδαμε και στα replay. Και κάπως έτσι η ομάδα του Ντελαφουέντε φτάνει σε άλλη μια νίκη.

Όπως επισημαίνει και ένας ακροατής στα μηνύματα, από το 80 μέχρι και το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων έχουν βγει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κίτρινες κάρτες. Από το 80 μέχρι το 93, 7 κίτρινες κάρτες στο μάτς της Ισπανίας με τους Τσέχους, φυσικά. Και οι δύο εξ αυτών είναι στον Κρέιτσι που άφησε την Τσεχία με παίκτη λιγότερο. Μόλις τώρα γίνεται τελικό το σκορ, αυτό το 3-1 για τους Ισπανούς, με πολύ πολύ όμορφες εικόνες. Ο Ντελαφουέντε αγκαλιάζει θερμά και φιλά τον προπονητή, τον αντίπαλο προπονητή των Τσέχων. 3-1 λοιπόν για τους Ισπανούς στον όμιλο της Αγγλίας, η οποία νωρίτερα έγραψε ιστορία υποτάσσοντας με 7-0 τους Κροάτες στην βαρύτερη ήττα της ιστορίας τους. Τελικό είναι και το 2-1 της Ελβετίας κόντρα στη Σλοβενία. Με ανατροπή οι Ελβετοί καταφέρουν να φτάσουν στην κατάκτηση των 3 βαθμών. Είναι στις καθυστερήσεις στο Βόρεια Μακεδονία Σκωτία. Οι Σκοτσέζοι έχουν το προβάδισμα που προφανώς τους ανακηρύσει νικητές. 2-0. Θέλω λίγο να δω ποιος έχει αποβληθεί. Ο Μακένα στο 23ο λεπτό, και βλέπουμε απευθείας κόκκινη κάρτα για τους Σκοτσέζους. Έμειναν με παίκτη λιγότερο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύει το προβάδισμά τους. 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων, διανύουμε το 6ο, οπότε έχουμε ακόμα 2 λεπτά μπάλας σε αυτό το παιχνίδι.

Γεια σου ρε Θέμη, καλούς δρόμους. Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα από αυτά τα μηνύματα που αγαπώ, η αλήθεια είναι, και μας κάνουν να καταλάβουμε τη δύναμη του ραδιοφώνου. Χαιρετισμούς, λέει, από την Ταλίκα με προορισμό Τιβέρνη, ο φίλος ο Θέμης. Γεια σου ρε Θέμη.

εσείς μπορείτε να δείτε πλέον και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM ό,τι σας έλεγα νωρίτερα και για τον ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό του Έντιν Τζέκο στους Βόσνιους οπαδούς, στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα της πατρίδας του και την τεράστια συγκίνηση των συμπαικτών του στην εθνική ομάδα, εκείνους που δάκρυζαν, που έκλαιγαν βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εισέπρατε για τελευταία φορά στο γήπεδο ως μέλος της εθνικής ομάδας ο Έντιν Τζέκο την αγάπη των υποστηρικτών της εθνικής ομάδας της Βοσνίας. Αποχαιρετά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με κορυφή σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές 152 αλλά και στα γκολ 73 φορές βρήκε το δρόμο στα δίχτυα με τη φανέλα με το εθνόσημο, κορυφαίος σκόρερ με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, ο οποίος ήταν ο Βέντατ Ιμπίσεβιτς, είχε σταματήσει στα 28 ενώ είχε και δύο παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελο, σε εκείνο του 14 στη Βραζιλία αλλά και στο φετινό

Αρκετές αντιδράσεις γενικότερα διακρίνω στα μηνύματα και για τον Βασίλη Σπανούλη. Το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Χρήστο Ρομπόλη για το ξέσπασμά του, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr. Έκανε λόγο για χάος και ντροπή έπειτα από την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Τίχημαν GPL, την οποία παρακολουθήσατε από το Sport FM TV, όπως θα γίνει και με τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού αύριο. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όσα έχει δηλώσει ο Βασίλης Πανούλης. Διαβάζω κάποια μηνύματα για την αυστηρότητά του, για τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων και τα όσα αναφέρει για τους παίκτες του. Έτσι είναι η φιλοσοφία του Σπανούλη. Ουδέποτε έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. Ό,τι θέλει να πει, ακόμα και ως coach της εθνικής ομάδας, το λέει έτσι δίχως να το φιλτράρει. Θέλει ακριβώς να περάσει το μήνυμά του με τον τρόπο που το περνάει. Ακόμα και αν για κάποιους μπορεί να θεωρείται υπερβολικό, ακραίο, λανθασμένο. Τον έχουμε συνηθίσει τον Βασίλη Σπανούλη στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Διαβάζω λίγο εντάχει κάποια αποσπασματικά από όσα έχει πει. Είπε ότι άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα, μετά τα 11 λεπτά ήρθε ένα χάος. Παίκτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, ομάδα που σταμάτησε να παίζει. Μας έδιραν οι αντίπαλοι και κάναμε πίσω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτεροι, είπε. Και μάλιστα τόνισε πως είναι μάθημα για εμένα και για την ομάδα. Οπότε έβαλε και τον εαυτό του μέσα στους λόγους για τους οποίους ο Άρης απέτυχε σε αυτή την έναρξη της Στίχημαν GBL και τονίζει πως πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνει καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Άλλωστε είναι γνωστό πως το μεγαλύτερο μάθημα μπορεί να πάρει κάποιος, και αυτό είναι γενικότερα για τη ζωή, δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό, είναι η ήττα, είναι η σφαλιάρα, είναι η αποτυχία. Και για τον Άρη ήρθε σε ένα χρονικό σημείο, σε μια έναρξη σεζόν που ίσως να πίστευε πως θα του έρθουν εύκολα πράγματα, αλλά από πολύ πολύ νωρίς, από την έναρξη κιόλας, κατάλαβε ότι δεν είναι κάπως έτσι και ότι θα πρέπει πραγματικά να παρουσιάσει στο παρκέ κάτι ολοκληρωμένο και κάτι το οποίο θα είναι και ωραίο και θελκτικό για τον οπαδό και όχι απλά να υπάρχει ενθουσιασμός για το ρόστερ που δημιουργήθηκε ή για τα ονόματα που είναι στην ομάδα.

Κανονικότατα, ο Φρόιλερ έβγαλε όλο το 90 λεπτό στο μάτς της Ελβετίας. Μπήκα λίγο να δω και τις αλλαγές. Αλλά ο χαφ Ολυμπιακού ήταν παρόν μέχρι και το φινάλι στον αγωνιστικό χώρο. Τελικό πλέον έπειτα από 8 λεπτά καθυστερήσεων για τα τυπικά και το Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2 για τους Βρετανούς.

Όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα συζητάμε αρκετά πράγματα και ψάχνουμε ακόμα περισσότερα σε ό,τι αφορά το Nations League και τον τρόπο με τον οποίο έχει κυλήσει σε αυτό το πρώτο του στάδιο η διοργάνωση για την εθνική μας ομάδα. Συζητούσα τώρα με τον Κωνσταντίνο Μιαούλη τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα δείχνει, αν υποθέσουμε ρε παιδί μου ότι δεν έρχεται καλό αποτέλεσμα αύριο απέναντι στους Γερμανούς, αλλά μπορούμε να νικήσουμε μια δεύτερη φορά τους Σέρβους. Γενικότερα, οι 7 βαθμοί που έχουμε συγκεντρώσει μπορούν να μας βάλουν πάρα πολύ εύκολα σε ό,τι αφορά στους ισχυρούς για τα προκριματικά του επόμενου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και φαίνεται με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί ο δικός μας όμιλος και με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο όμιλος της Γαλλίας με την Ιταλία, φαίνεται ότι θα είναι το ένα από τα δύο γκρουπ που θα υπάρχει ισχυρός τρίτος, δηλαδή μία από τις δύο καλύτερες τρίτες που παραμένουν αυτομάτως στη League A του Nations League. Φαίνεται ότι το δικό μας γκρουπ έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι το ένα από τα δύο από τα συνολικά τέσσερα της League A. Υπενθυμίζω, από τους τέσσερις ομίλους της League A, οι δύο καλύτεροι τρίτοι παραμένουν κατευθείαν δίχως συζήτηση στην League A, οπότε παραμένουν στην λάμψη και στα πολύ δυνατά παιχνίδια. Οι δύο χειρότεροι τρίτοι με τους δύο καλύτερους τέταρτους θα δώσουν μπαράζ για την παραμονή τους, και οι δύο χειρότεροι τέταρτοι από τα τέσσερα γκρουπ αποχαιρετούν και υποβιβάζονται στην League B. Υπενθυμίζω και εγώ, το τονίζει και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος συνεχώς στις συνδέσεις μας, το έχουν πει και Έλληνες διεθνείς ότι πρωταρχικός στόχος ήταν η τρίτη θέση σε αυτόν τον όμιλο. Μας έχουν κάνει οι διεθνείς μας να σκεφτόμαστε το επόμενο σκαλί, τα οποία φαίνεται να είμαστε ικανοί να ανέβουμε για να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω, αλλά έχει πάρει τέτοια τροπή ο όμιλός μας που αυτή τη στιγμή τον έχουμε διαμορφώσει εμείς έτσι ώστε να δείχνει ικανός να βγάλει μια καλή πρώτη τριάδα που θα συνεχίσει στην League A του Nations League.

δούμε λίγο και το αυριανό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στο Nations League. Φυσικά Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέταρτο από το γήπεδο της Τούμπας, με περιγραφή από τον Σωτήρη Ταμπάκο εδώ στον Big Sport FM 94,6. Οι Ολλανδοί αντιμετωπίζουν τους Σέρβους. Οι Σέρβοι έχουν εμφανιστεί πολύ κατώτεροι των προσδοκιών, η αλήθεια είναι. Να δούμε αν ο Ζίφκοβιτς και ο Γιώβιτς θα είναι στο αρχικό σχήμα των Σέρβων. Νομίζω βάσει εκτιμήσεων και από τα μέσα της Σερβίας θα είναι στο αρχικό σχήμα της εθνικής τους ομάδας. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι κατάφεραν να επανέλθουν στο μεταξύ μας παιχνίδι εδώ στην Τούμπα από το εις βάρος τους 2-0 του πρώτου μέρους στο τελικό 2-2, με δύο γκολ του Ντούμφρις να ακυρώνονται για την ομάδα του Τσάβη. Ουαλία-Δανία, ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, και αυτό γιατί το έκανε περίεργο η Ουαλία με τον τρόπο με τον οποίο νομίζω ότι κόντρα σε όλα τα προγνωστικά δεν πρέπει να υπήρχε άνθρωπος να τονίσει ή να σκεφτεί το ενδεχόμενο νίκης των Ουαλών στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νορβηγία, αλλά η Νορβηγία του Έντεγκαρτ και του Χάλαν την πάτησε πάρα πολύ άσχημα. Τελείωσε το μάτς και με παίκτη λιγότερο και δέχτηκε και μεγάλη σφαλιάρα από τους δράκους, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν νίκη κόντρα στους Vikings. Τώρα υποδέχονται Σκανδιναβούς. Οι Ουαλοί παραμένουν, έτσι, διατηρούν τη σχέση τους με τη Βόρεια Ευρώπη και φιλοξενούν τη Δανία. Η Δανία, η οποία ιτήθηκε από τους Πορτογάλους, ναι, και αυτή είναι η καλύτερη ομάδα από τους Ουαλούς, αλλά μετά από αυτό που είδαμε, ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά για το τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα του Greg Bellamy, η οποία, okay, μαζεύει εμπειρίες, αλλά είναι και ικανή για ζημιές και είναι και εκείνη ρυθμιστής πραγμάτων στο group.

Και τελευταίο παιχνίδι για την League A, αυτό της Πορτογαλίας με την Νορβηγία. Ακόμα μια προσπάθεια δίχως Κριστιάνο για τους Πορτογάλους. Νομίζω ότι όλοι θα σκέφτονται το μετά, τον απόϊχο, το τι μπορεί να συμβεί με Ζέσους και Κριστιάνο Ρονάλντο, με τους Νορβηγούς του Χάλαντ να καλούνται να αποδείξουν ότι έμαθαν από το προλίγων ημερών πάθημά τους και θα θέλουν να τα βάλουν πάλι με τους Πορτογάλους. Έχει διεξαχθεί και η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε αυτό το κομμάτι των τεσσάρων πρώτων αγώνων της Nations League. Τώρα είναι η δεύτερη συνάντηση των Ιβύρων με τους Νορβηγούς. Λοιπόν, και αφού στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε έναν ακόμα φίλο, ο οποίος επίσης άκουγε από τον δρόμο, τον Μένιο. Να σε καλά, φίλε. Σιγά σιγά αποχωρώ, νομίζω. Είναι 12 παρά 2 λεπτάκια. Να προλάβουμε και την αλλαγή της ημέρας. Λοιπόν, για τις προηγούμενες 3 ώρες είχα στην παρέα μου και την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Πετρίδη στην εξεταξία της εκπομπής. Είχα τον Γιώργο Γιαννίση απέναντί μου να γελάει με τα Σαρδάμ, τα λάθη, να βάζει τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, τις οποίες εγκρίνατε όλοι μέσα από τα μηνύματά σας, αλλά και να προσπαθεί να δει λίγη μπάλα για να με ενημερώνει για ό,τι έβλεπα και εγώ στις οθόνες εδώ του στούντιο. Είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Αποχωρώ και έρχεται ο Κώστας Μιαουλής, είναι από 12 και μετά. Ωραία. Κώστας Μιαουλής εδώ για να κάνετε μαζί ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστης Μιαουλής. Ιωαννίδης, Κωστούλης για τη θέση πίσω από το φόρ και Μασούρα στην τετέ για το αριστερό τη επίθεση. Τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στον αγώνα με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία των ισοσέρβων. Για το μέρη φουνιά της Ελλάδας έκανε λόγο ο Μοσχοβιακός τεχνικός της Νασιονάλ Μάσα, Γιούργεν Κλοπ. Η Καρδίτσα σόκαρε τον Άρη 74-68 εντός έδρας στην περμιά της Τίχημαν Basketball League. Ποδαρικό με το δεξί για την ΑΕΚ που επικράτησε 91-70 κοντά στο Μαρούσι της Σάνεν Αρένα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 88-85 εκτός έδρας απέναντι στη Μικρό Μπέτσον Σάλα χθες ένα μάτς. Κολοσσός Δόξα Λευκάδος 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Σήμερα αναμένεται η επιστροφή του Λουίπα Αγκασία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με τον Ομοσπονδιακό του Τρίνιταντ και τον Μπάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Μπράντοβιτς, να είναι περήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράψε ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε δηλώσεις στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει σήμερα η Άξο Ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Αγωνίσκανος Βασική Κάιρεν και Πύλιος για 45 και 77 λεπτά αντίστοιχα στην αναμέτρηση Φιλανδίας Αλβανίας 2-1 για τον Nations League. Σε πολλούς ρυθμούς αναμένεται να μπει την εβδομάδα ο Ρώτα για να είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέλεξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ανανέωσε τον Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό του Σαββατοκύριακου για τους ποδοσφαιριστές. Από την Τρίτη θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέλεξη του προαθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σαγωνής και σε όλο το 90 λεπτό του Ελβετία-Σλοβενία 2-1 ο Ρέμο Φρόιλερ. Από την Τρίτη επιστρέφει στους προπονήσεις παίκτες του Άριος να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο. Έλαβε την απόκριση 26χρονου πορτιέρη Απόστολη Τσιλιγκύρια, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Το τέταρτο Λεν Σούπερ Κάπ της ιστορίας της κατέκτησε η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού που συνέδριψε 18-4 την Καταλούνια στο Πέτρος Καβαγέρου και έφτασε συνολικά τους 9 ευρωπαϊκούς τίτλους. Από 3 τέρματα σημείωσαν Σάντα Άντριους και Βασοπλεύρη του. Νίκη Βόλου Αλλού με 2-2 στο Θεσσαλικό Ντέρ που άνοιξε την αυλία της 5ης αγωνιστικής της Σούπερ Μπετ Λιγκ 2. Ο Παθρακός Πανσεραϊκός 1-1 στο άλλο μάτς ημέρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 20-10 του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Στα άλλα παιχνίδια, Γλυφάδα Παλιοφάλιρο 12-12, Νό Χανίων Πανιούνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός 26, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24 και Άπολλας Σμύρνης Νοχίου 23-12. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ρέκα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Ισπανία Τσεχία 3-1 στο άλλο μάτι για το ίδιο γκρουπ. Για τη League B, Ελβετία Σλοβενία 2-1 και Σκόπια Σκωτία 0-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
8: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
9: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
9: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
9: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
10: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Αυτή είναι η ιδρία. Σημείωσε το. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
1: Αυτά φυλάκια.
11: Στην ιδρία.
1: Εντάξει.
11: Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
6: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
12: Να σου πω κάτι.
11: Πάμε.
12: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
11: Ναι.
12: Και σφύριξα κιόλας.
11: Ναι.
12: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
11: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα αυτό. Σημαίνει ο Ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
14: Ραμπόνα! Αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
13: Δηλαδή.
15: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
16: Είναι δυνατόν!
15: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
16: Δεν είναι δυνατόν!
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, Big Sport FM 94,6. Είχαμε την πρεμιέρα στην Stoiximan Greek Basketball League με πολύ ωραία έτσι, αποτελέσματα, ανάμεικτα συναισθήματα, πολύ ωραίο θέαμα. Ομάδες που είδαν που βρίσκονται αν έχουν πολλή δουλειά ακόμα μπροστά τους, ομάδες που ξεκίνησαν καλά αλλά σίγουρα και αυτές έχουν πορεία να διαγράψουν μεγάλη. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ απολαυστικό το πρώτο κομμάτι, αυτό το ορεκτικό να το πούμε έτσι, για την σεζόν που μπαίνει και την κάλυψη του Sport FM TV. Θα πείτε και εσείς τα σχόλια σας φυσικά για ό,τι έχετε δει. Νομίζω ότι η ποιότητα ήταν πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον όπως σαν τηλεθεατής ευχαριστήθηκα από άποψη εικόνας ειδικά. Παρακολούθησα αρκετά από τα παιχνίδια τη ΣΑΕΚ κατά κύριο λόγο και του ΠΑΟΚ το φινάλε και το απογευματάκι τον αγώνα του Άρη κοντά στην Καρδίτσα, εκεί που είχαμε την πρώτη, δεν μπορώ να το πω έκπληξη, γιατί η Καρδίτσα η Ιαπωνική έχει δείξει έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ σκληρή ομάδα, ειδικά στην έδρα της, και δεν θα είναι εύκολη λία για κανέναν. Γενικά συμφωνώ με το σχόλιο του Χρήστο Ρουβόλη που έχει ήδη ανέβει στο site του Sport FM, που αναφέρει ότι γενικά το επίπεδο είναι ανεβασμένο και θα υπάρχουν, να το πούμε έτσι, εκπλήξεις, αν και δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη. Νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο όλοι θα μπορούν να κάνουν γκέλα, και οι μεγάλοι ειδικά, και να χάσουν και να είναι και στην κακή τους βραδιά και όλες οι ομάδες να είναι ποιοτικές και ανταγωνιστικές. Πάντως ήταν καλό το δείγμα για πρώτη μέρα στο πρωτάθλημα GBL. Έχουμε σήμερα πλέον το μάτς εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία, το τέταρτο. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μετά τον πρώτο κύκλο των τριών αγώνων, νομίζω ότι δύσκολα δεν θα είμαστε και στους δύο καλύτερους τρίτους, στη χειρότερη περίπτωση για μας, ώστε να μην έχουμε και ανησυχία για το αν θα είμαστε στη Λίγκα από τη, από την επόμενη διοργάνωση. Νομίζω ότι στις δύο καλύτερες θέσεις θα είμαστε, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι όμιλοι. Νομίζω ότι ο δικός μας όμιλος και αυτός οι Γαλλίες με την Ιταλία θα βγάλουν τους καλύτερους τρίτους, να το πω έτσι, για να μην μπουν σε έξτρα διαδικασία για επιπλέον παιχνίδια. Αν τώρα είμαστε στη διάδα, εκεί ευπρόσδεκτο να πάμε να παίξουμε προημιτελικά 25 και 30 Μαρτίου. Αυτά για την επικαιρότητα. Παίξανε και πολλοί διεθνείς των ελληνικών ομάδων. Νομίζω τα έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων, τα έχετε διαβάσει και στα site. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές στο 2-10-95-79-283-4-5 και σήμερα Γιώργος Γιαννής στον ήχο και Κώστας Μιαλής στο μικρόφωνο. Πάμε, χαίρετε.
1: Έλα Κώστη, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Έλα ταξιάρχη.
1: Γεια σου Κωστή. Λοιπόν, εντάξει, είδα την ΑΕΚΑΡΑ σήμερα ένα ευχάριστο δίωρο. Με ωραίο μπάσκετ και δεν το περίμενα κιόλας να δω τόσο καλή πρά.
0: Κοίτα, για μένα εκεί που έκλεισε η διαφορά στους 3 πόντους ενώ έδειχνε να πάει να ξεφύγει η ΑΕΚ, όταν φάγαμε κάποια απανωτά καλάθια και έκανε το δικό του σερί το Μαρούσι, εκεί που πήρε το time out και τους είπε ότι πρέπει να παίξετε άμυνα και τα λοιπά και μην έχετε συνέχεια στο μυαλό σας να κάνετε τρίποντα. Είχαν αρχίσει και εκτελούσαν τρίποντα συνέχεια και δεν μπαίναμε καθόλου μέσα. Μόλις ξεκόλλησε ο Μπάρτλεϊ και πήγε και εκτέλεσε 2-3 συνεχόμενα καλάθια για 2 πόντους.
1: Στο δεύτερο
0: δεκάλεπτο. Ειδικά στο low post, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι εκεί μετά άρχισε να ανοίγει διαφορά. Οπότε άρχισε να χτίζει το momentum. Λέω γιατί είδα περισσότερο αυτό το μάτσο. Δηλαδή τα 3 δεκάλεπτα τα είδα γεμάτα, γιατί μετά έπρεπε να έρθω στο σταθμό. Έχω δει του ΠΑΟΚ το φινάλε με τη Μύκονο και είδα και τον Άρη, όπου έχει αρκετά πράγματα να συζητήσουμε.
1: Αυτό ήθελα να σε πω, ότι βλέποντας και τα 3 μάτς περίπου, γιατί okay, είδα κυρίως την ΑΕΚ, δεν είναι τελικά τόσο...
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, έτσι. Είναι νωρίς για να κρίνουμε. Απλά...
1: Καλύτερες πράγματες είναι, αλλά η ΑΕΚ έχει ένα χαρτί μεγάλο, το Σάκοτα.
0: Θεωρώ ότι ο Άρης έχει πράγματα να τακτοποιήσει πολλά. Όχι επειδή, όχι επειδή έχασε, αλλά...
1: Να βρει τους ρόλους.
0: Κυρίως ποιος θα πάρει την μπάλα στα κρίσιμα, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό. Και κυρίως γιατί ο Δημητρίεβιτς είναι ένα παιδί και όσο τον είχα παρακολουθήσει, ας πούμε, και λίγο φάνταση και τα λοιπά, τον είχα προλάβει και στην Αρμάνη.
1: Α, ναι, ναι, είχε παίξει μια χρονιά.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι άσος.
1: Ναι.
0: Είναι πιο πολύ στο εκτελεστικό κομμάτι.
1: Θέλει ένα άσο δηλαδή ο Άρης.
0: Νομίζω ναι. Από αυτά που είδα σήμερα, βέβαια είναι πολύ νωρίς, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι.
0: Εγώ το θυμάμαι, το Δημητρίου Πρόσφορο το είχα δει στην Ολύμπια. Την προπέρσινη σεζόν, 24-25.
1: Εγώ τον θυμάμαι στην Bayern πέρυσι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν πιο πρόσφατο.
1: Είχε κάνει και ένα πολύ καλό μάτς με τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι.

0: πράγματα, είχε αρκετή δημιουργία που δεν το περίμενα, γιατί η ομάδα δεν είναι βολεμένη. Δεν είναι καθόλου βολεμένη η ομάδα, γιατί οι προπονήσεις ήταν ελάχιστες όλο τον γκρουπ μαζί.
1: Εντάξει, στην περίπτωση Άκμος, πληρώνεις ποιότητα, δηλαδή έφερε τον Ερτέλ, ο οποίος...
0: Άρα δεν φίλε είναι αυτός.
1: Ακόμα και σε αυτή την ηλικία είναι ένας δημιουργός, μην ξεχνάμε, αν θυμάμαι καλά που το άκουσα στη μετάδοση το απόγευμα, είναι 8ος στην ιστορία του EuroLeague assist, έτσι. Δεν μιλάμε
0: τώρα για το μπάσκετ. Θα απολαύσουμε μπάσκετ με τον Ερτέλ φέτος. Φέτος θα απολαύσουμε μπάσκετ. Πραγματικά
1: είναι... Έχεις έναν άνθρωπο να μοιράσει το παιχνίδι σωστά. Και έχει και άκρη απουσίες, έχει και το Μαρούσι απουσίες σημαντικές, αλλά έχει και άκρη τέσσερις σημαντικές.
0: Έχει και το Μαρούσι απουσίες βεβαίως, αλλά έχει και η ΑΕΚ. Στη front line η ΑΕΚ από το βασικό της κορμό, μόνο ο Τζόζεφ ήταν.
1: Ναι.
0: Και βγήκαν μπροστά ο Πίκνη που έχει μηνιαίο συμβόλαιο. Ανοίγω παρένθεση, τα σύν 9 ξένοι, για μένα η ΑΕΚ πρέπει να τον κρατήσει.
1: Εντάξει, το θέμα είναι αν θέλει και ο παίκτης όμως. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον δύσκολο μου φαίνεται. Πάντως ήταν πολύ καλό και ο παίκτης.
0: Εμένα μου έδειξε να γουστάρει.
1: Τα δούμε.
0: Δεν είναι ένας παίκτης που απλά ήρθε για να έρθει.
1: Και εγώ περιμένω πολλά από τον Τζαλμπούρη φέτος, ο οποίος.
0: Δεν περιμένω να γουστάρει. Καλό.
1: Δεν είναι καλή γραμμή ταξιάρχη μου, οπότε αφού μιλήσαμε και χθες, να σε κλείσω γιατί. Δεν κάνει σαγηματισμούς, να το πω έτσι, να ακούσε καλά. Δεν μπορούμε, δεν ακούγεται τίποτα, ταξιάρχη μου, δεν ακούγεται τίποτα, δεν είναι καλό για τους άλλους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, για
1: να είσαι καλά, ταξιάρχη μου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι Κώστα.
1: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Ναι, καλημέρα Βασίλης.
1: Γεια σου ρε Μπιλή.
2: Τι κάνεις φίλε μου, καλά
1: είσαι? Καλά, μια χαρά.
2: Όλα καλά.
1: Εσείς παίζετε νωρίς αύριο.

0: μεσημεριάτικα. Το ξέρω. Εσείς κερδίσατε σήμερα, κάνατε την πρώτη σας νίκη σε επίσημο παιχνίδι.
1: Καλά, ξεκίνησε τώρα, αρχίζει και το Champions League.
0: Καλά, ξεκίνησε με το Μαρούσι. Με το Μαρούσι, εντάξει, δεν είχατε δύσκολο έργο, αλλά κερδίσατε. Εντάξει, τέλος καλά.
1: Μα μην νομίζει, δεν ήταν. Τα προγνωστικά δεν ήταν για τόσο εύκολη επικράτηση της Άγγλας. Δηλαδή, ήταν επικίνδυνο παιχνίδι και για. Πριν από το παιχνίδι, λέμε. Και για την Άγγλα δεν ήταν τόσο. Πριν από το μάτς, δεν υπολογίζονταν ως τόσο εύκολο παιχνίδι. Γιατί έχει φτιάξει καλή ομάδα και το Μαρούσι, απλά και το Μαρούσι είχε κάποιες απουσίες, δηλαδή τον ένα ξένο τον άλλαξε, δεν έχει έρθει αντικαταστάτηση, έλειπε και ο άλλος ο πολύ καλός που έχουν και...
0: Ναι, ναι ρε Κώστα, κατάλαβα. Ναι, και ακόμα ήθελα να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, να πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός έχασε με τη Βίρτους Μπολόνια και φοβάμαι μην τον ταρακούνησε αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι ήττα που έκανε και πάρει τα πάνω του τώρα. Το φοβάμαι πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ πιστεύω
1: ότι... Κοιτάξτε, νωρίς είναι ακόμα αρέσει. Όλοι θα κάνουν και ήττες και τα λοιπά και σκληρές έδρες. Θα είναι και η EuroLeague πολύ ανταγωνιστική φέτος.
0: Ναι, είναι και η EuroLeague.
1: Εντάξει, ακόμα ο Ολυμπιακός έχει καινούριους, πρέπει να ρυθμίσει κάπως ρόλους τους. Σίγουρα ακόμα και η περιφερειακή άμυνα του World Cup δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί. Κερδίζει σε άλλα πράγματα ο Ολυμπιακός. Αλλά τώρα και να βάλει αυτούς τους παίκτες στο πνεύμα του Μπαρτζόκα θα περάσουν κάποια παιχνίδια. Δεν γίνονται όλα αυτόματα. Και για τον Άρη που βλέπω, ας πούμε, καταστροφολογία με τη μία, ότι δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος κτλ. Παιδιά, πρώτο παιχνίδι ήταν. Εγώ και. Θα μου πεις δεύτερο, παίξανε και με τη Λεμάν. Okay. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν έχεις καινούργια ομάδα, καινούργιους παίκτες να μάθουν τους ρόλους κτλ. Δεν είναι καθόλου εύκολα.
0: Ναι, ρε Κώστα. Και ακόμα ο Ολυμπιακός έχασε και τους δύο καλύτερους αμυντικούς κατά μένα, τον Γουόκαπ και τον Λαρετζάκη, και ενώ εμείς κρατήσαμε τους δύο μας καλύτερους αμυντικούς, τον Καλατζάκη και τον Γκραντ.
1: Πάντως εγώ αδερφέ, αυτό το παλικάρι τον NDI βλέπω ότι έχει πάρα πολλά σπουδαία στοιχεία, δίνει πολλή ενέργεια στην ομάδα. Ήμουν ατυχερός και αυτήν την αγωνιστική γιατί τον είχα τσιμπήσει πλέον. Κάτι μου κάνει αυτός, βέβαια τον είχα στους αναπληρωματικούς στο φάνταση της EuroLeague. Φαντάζομαι αν τον είχα βάλει βασικό θα μου δίνει 29 βαθμούς. Πάρα πολύ καλός στους αναπληρωματικούς. Αλλά είναι ένα παιδί για αυτό που δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, Κώστα μου, Κωστάκι μου, αλλά ο Παναθηναϊκός, καλά είπα, ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερα τεσσάρια. Χες Ντέιβις και για Μπουσέλε είναι καλύτερα τεσσάρια, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, όχι από τον Βεζέγκοφ, αλλά από τον Εντάι. Από αυτόν τον Εντζάι, πως τον διάλογο τον Εντζάι, που έχει τεσσάρι αναπληρωματικό. Πως τον είναι ο Ολυμπιακός. Πιστεύω είναι καλύτερα τεσσάρια.
1: Το θέμα είναι πως κουμπώνουν και στις ομάδες όλοι.
0: Τα δικά μας τα τεσσάρια.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός δείχνει τροματική διάθεση στην άμυνα και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί αν έχεις την άμυνα τόσο σφιχτή και δέχεις λίγους πόντους σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια που ειδικά την περσινή χρονιά γινόταν πάρτι στα πρώτα ημίχρονα βάζανε 56, 60, 65 πόντους. Τώρα αυτό το πράγμα δεν θα το δεις με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και με τέτοιες ομάδες, γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι έπαιξε με εύκολες. Δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος. Ας πούμε με αντίστοιχες ομάδες που έπαιζε πέρυσι ο Παναθηναϊκός, έτρωγε 50 πόντους ημίχρονο και τώρα δεν περνάνε οι άλλοι τους 30 καλά-καλά.
0: Αυτά είναι χαζομάρες που είναι εύκολες και δύσκολες ομάδες να υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη είναι ντέρμπι στην Ευρώπη, Boston Celtics, Los Angeles Lakers. Το λένε, το ντέρμπι των Los Angeles Lakers με τον Boston Celtics. Και θεωρείται η Μακάμπη, θεωρείται μια ομάδα που είναι γεμάτη τίτλους και έχει ιστορία σαν τους Los Angeles Lakers.
1: Έγινε Βασίλη μου, να πάμε και παρακάτω.
0: Να πω και κάτι και αύριο στο ποδόσφαιρο την Ελλάδα, πώς τη βλέπεις, θα βλέπεις να κερδίζουμε εύκολα ή δύσκολα.
1: Αδερφέ, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και υπάρχει κούραση. Συσσωρευμένοι γιατί είναι τέταρτο παιχνίδι αύριο. Και είναι παιδιά που έχουν σηκώσει μεγάλο βάρος. Συγκεκριμένα
0: και μεγάλο λουλούκι, μεγάλο μανίκι.

0: Εντάξει Κώστα μου,
1: να είσαι καλά.
0: Να κερδίσει η Ελλάδαρα αύριο και να είσαι καλά. Καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και καλή επιτυχία στην Ελλάδαρα. Έλα, άντε, γεια, γεια. Καληνύχτα, γεια. Καλή συνέχεια, γεια, γεια.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
2: Περικλή από Χαλκίδα, τι κάνουμε. Ε?
1: Γεια σου, Περικλή μου, τι κάνει, πώ είσαι.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, ωραία, ωραία, όμορφα. Τώρα είχαμε γυρίσει από την εκδήλωση του Παναθηναϊκού από τη θύρα 13, 55 χρόνια στη Χαλκίδα. Ίσως μισή γυρίσαμε, βέβαια. Εγώ για αύριο πρέπει να πω για την εθνική. Πιστεύω θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, λογικά. Είναι πολλά τα παιχνίδια που παίξαμε.
1: Μακάρι, ναι. Ξέρεις, αυτό μπορεί να χαλάσει λίγο τη συνολική, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο με τον Λαδέ μας έδειξε ότι λείπει ενέργεια.
2: Δεν μπορούσαν να περπατήσουν πάρα πολλοί παίχτες.
1: Ναι.
2: Πιο απλό. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Σαν ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο. Δηλαδή θεωρώ ότι δύσκολα θα χάσει πάλι η Γερμανία. Επειδή είναι Γερμανοί, θα κατέβουν με άλλη ομάδα από ό,τι διάβασα. Θα είναι πολύ δύσκολο το αυριανό, θεωρώ.
1: Εντάξει, και αυτή λίγο και με το καινούριο προπονητή. Εντάξει, μπορεί να όλους πιάνει απογοήτευση. Παιδιά, μην νομίζετε ότι οι αντιδράσεις οι δικές μας δεν είναι ανάλογες και στις άλλες χώρες και στις προηγμένες χώρες. Εδώ θα σου πω πολύ, πολύ χαρακτηριστικά ότι ας πούμε στην Arsenal ήδη υπάρχουν άνθρωποι που γκρινιάζουν με τον Αρτέτα που τους πήρε πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια.
2: Ναι, ναι, εσύ ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν διαφέρουν οι άνθρωποι από μια χώρα στην άλλη. Δεν διαφέρουν οι αντιδράσεις, ας πούμε, ειδικά στο ποδόσφαιρο.
2: Σίγουρα,
1: μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε τίποτα τρελοί, ας πούμε, και λέει τα social media και ο παδός των social media, γιατί στην Αγγλία δεν έχει ο παδός των social media και ο παδός πηγαίνουν στο γήπεδο.
2: Παντού, σε όλο τον κόσμο.
1: Βγαίνουν, ας πούμε, από το γήπεδο, και εκεί ξέρεις τι κάνουν. Κάνουν podcast την ώρα που βγαίνουν από το γήπεδο και στα εκτός έδρας ακόμα, ειδικά αυτή της Arsenal. Είναι τελείως με την καλή εννοία παλαβή, ας πούμε. Κάνουν εκπομπές
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και σαν φιλοξενούμενοι και βγαίνουν έξω από το γήπεδο και αρχίζουν έξω. Λένε, κράζουν τον Γιώκερς έχουν πάει. Το Γιώκερς έχουν πάει να τελειώσει. Τον παίχτη που του έβαλε 21 γκολ πέρσι που έχουν πάει, τον έχουν βγάλει άχρηστο. Τώρα, άμα ακούσετε τι λένε, θα λέτε ότι εμείς αυτά που λέμε είναι τίποτα προς αυτά που λένε αυτοί.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλά και εμείς λίγο να είμαστε αύριο, δηλαδή, αν τύχει ένα κακό αποτέλεσμα, χτύπα ξύλο, μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς, φταίνει οι παίχτες, φταίει η Τούμπα, επειδή είναι ΠΑΟΚ. Ξέρεις, εντάξει, να καλμάρουμε λίγο.
1: Εντάξει, και παιδιά, ήδη αυτό που κάναμε είναι παραπάνω από αυτό το
2: που
1: θα ονειρευόταν κανένας. Δηλαδή, αν σας έλεγα, αν έλεγα τώρα κάποιος, εσύ έβγαινες και μου έλεγες ότι θα έχουμε πάρει 7 βαθμούς στα 3 παιχνίδια, σου λέγανε μεγάλε. Εντάξει, κάπου.
2: Κανένας,
1: τι να πούμε τώρα την αλήθεια.
2: Κανένας. Βέβαια, αν χάσει και η Σερβία, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί είναι αδιάφοροι μετά.
1: Κοίταξε, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όμιλοι και βλέποντας τις βαθμολογίες, αυτό έλεγα και στον Κώστα την ώρα που έκανε ακόμα εκπομπή πριν ο Κώστας Ζαλιάρης. Πολύ δύσκολα, αν πάρουμε δηλαδή το μάτς με τη Σερβία στους 10 πόντους, πες ότι χάνουμε τα άλλα δύο παιχνίδια με τους Ελλάδους και τους Γερμανούς. Στους 10 πόντους δύσκολα να μην είμαστε στους δύο καλύτερους
2: τρίτους. Στους καλύτερους τρίτους, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
1: Δηλαδή, σκέφτομαι ότι ούτε καν δεύτερη δεν θα πάρουν τόσους πόντους όσους θα έχουμε συγκεντρώσει εμείς αν νικήσουμε τη Σερβία.
2: Σε άλλους ομίλους, ναι.
1: Ούτε δεύτερη δεν θα φτάσουν καλά-καλά σε διψήφιο.
2: Μακάρι, για να δούμε. Μακάρι. Λοιπόν, μην κάνετε άλλη τη γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά, καλά εδώ.
3: Μιχάλη με λένε, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Η συχνότητα της Πάτρας δεν σας παίζει ή έχει γίνει κάτι.
1: Τώρα δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, φίλε μου.
3: Εντάξει, αυτό, επειδή πολλά βράδια δεν σας ακούω, είτε Σαββατοκύριακο είτε καθημερινά.
1: Παίζουν συγκεκριμένες ώρες οι σταθμοί που παίρνουν πρόγραμμα, παίζουν συγκεκριμένες ώρες.
3: Ναι, απλά επειδή μέχρι πρότεινα, δηλαδή σας άκουγα, δηλαδή μέχρι και πριν την άδεια που είχα τέλος πάντων, σας άκουγα εδώ 10 με 2, πάντα την υποκρισία τη δικιά σας
1: καθημερινά. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
3: Απλά εντάξει, απλά άμα γνωρίζετε τι παίζει αυτό, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και εντάξει, τώρα για τα θετικά, από ό,τι κατάλαβα, έχασε ο Άρης από τον μπάσκετ.
1: Ναι,
3: τον
1: μπάσκετ, από την Καρδίτσα.
3: Από ποια ομάδα.
1: Από την Καρδίτσα, εκτός έδρας.
3: Α, μάλιστα, εντάξει, είναι λίγο έκπληξη, γιατί δείχνει ο Άρης ότι όντως έχει ενίσχυθει πολύ.
1: Έχει ενισχυθεί πολύ, αλλά είναι νωρίς ακόμα για τις ομάδες.
3: Δεν είναι νωρίς ακόμα, είναι προφανώς. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, το κάνει τρεις νίκες, δεν λέει κάτι, αρχές σεζόν είναι ακόμα, μην ενθουσιαζόμαστε. Μακάρι η ομάδα να συνεχίσει έτσι. Okay,
1: μακάρι και βασικά στο εγχώριο πρωτάθλημα να βλέπουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Γιατί
3: μακάρι,
1: τα περισσότερα ήταν όντως πολύ ανταγωνιστικά.
3: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, φαντάζομαι.
1: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δύσκολα.
3: Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στην Ευρώπη παίζουν πιο πολύ ξένοι έτσι. Ενώ στην Ελλάδα παίζουν 6. Σωστά.
1: Ναι.
3: Οπότε στην Ευρώπη είναι λίγο διαφορετικά τα ρόστερα. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει καλύτερα αποτέλεσμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
1: και
3: να πάρει.
1: Και υπάρχει και κόπος, γιατί και οι ομάδες όλες συμμετέχουν σε διοργανώσεις κτλ. Σίγουρα η κόπος των αιώνιων που παίζουν EuroLeague και πολλές φορές έχουν και διπλή αγωνιστική και μέσα σε μια εβδομάδα θα τους επηρεάζει. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι και άλλες ομάδες να είναι πιο ανταγωνιστικές. Έχουν κάνει καλές επιλογές σε ξένους από ό,τι είδα.
3: Όντως, ναι, νομίζω ότι όντως τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ενισχυθήκαν πολύ. Ακόμα και οι ΑΕΚ ίσως έχουν κάνει αρκετά καλές επιλογές, όντως. Μακάρι να.
1: Και να βλέπουμε παιχνίδια να. Ξέρεις, δηλαδή, περιμέναμε να δούμε παιχνίδια

0: αυτό που περιμένουμε φέτος από το πρωτάθλημα είναι να δούμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα υπάρχουν παιχνίδια στυλ, δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό σε ένα χρόνο, στυλ Ισπανικού πρωταθλήματος. Γιατί όχι, ας πούμε, όπως π.χ. έχασε η Βαλένθια από τη Γέιδα στην έδρα τη.
1: Που η Βαλένθια κάνει 3-3
0: στην Ευρώπη. Και πήρε το πρωτάθλημα και έχει ξεκινήσει και με 3-3 στην φετινή Γιουλή και με 2 διπλά κιόλας.
1: Ναι, που λέγανε ότι θα αποδυναμωθεί η Βαλένθια, ότι ήταν πολλοί παίχτες.
0: Και παίζει. Και ο τρόπος, η λογική του προπονητή δηλαδή είναι ακριβώς ίδια. Κάνει συνεχόμενες αλλαγές όπως έκανε και ο Μαρτίνεθ. Δηλαδή στα 3-4 λεπτά του αλλάζει, βγάζει έξω, ξαναβάζει μέσα. Και νομίζω ότι ο Σόρτς έχει δώσει, έχει πάρει τα κλειδιά, ας πούμε, του έχουν δώσει τα κλειδιά εκεί και ενορχιστρώνει την ομάδα, επειδή την έχω παρακολουθήσει πολύ, είναι και η ομάδα που υποστηρίζω από EuroLeague.
1: Α, ναι, το θυμάμαι ότι είστε Βαλένθια, το θυμάμαι ότι.
0: Και νομίζω ότι η front line θα είναι καλύτερη φέτος και με το Μίροτιτς που είναι πολύ έμπειρος και τα λοιπά. Νομίζω θα πάει καλά φέτος πάλι η Βαλένθια, θα είναι από τις φορές δυνατές.
1: Όρεξη, να έχουμε να παρακολουθούμε, εντάξει, να είμαστε καλά. Και οι ομάδες βέβαια να είναι καλά, να μην κάνουν τραυματισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί προχθές θα το πούμε. Να είναι υγιείς,
0: παίχτες πάνω απ' όλα. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας περαστικά στον
1: Άγιο. Τώρα για την εθνική, να μην πω ψέματα, δεν έχω δει κανένα παιχνίδι. Δεν έχω εικόνα, μόνο ότι διαβάζω και ότι ακούω. Για να πήρε τέτοια αποτελέσματα αυτές τις ομάδες, παρά το ότι είναι σε κάποιο καλό δρόμο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Αυτά. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Πάμε break τώρα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Συνεχίζουμε με πήγουν σπορ FM 94,6. Είμαστε λίγο πριν τις 12.30, κάτι δευτερόλεπτα. Με τον Γιάννη στον ήχο, ακούσουμε στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. 2, 10, 95, 99, 23, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, τι κάνεις φίλε μου?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Σχετικά με την ΑΕΚ στο μπάσκετ την ομάδα σου, έτσι, νομίζω ότι με δεδομένο ότι έχει ένα γήπεδο δικό της, έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένη σε σύγκριση με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έτσι, νομίζω ότι και για μένα νομίζω θα ήταν και καλύτερο αυτό. Έτσι. Τώρα σχετικά με το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, βλέπω ότι μετά από αυτό που έγινε, που πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ, έτσι, έχει αρχίσει πάλι η συζήτηση, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα που δεν ακούγα κανένα να μιλάει για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ. Θα δούμε τώρα τι θα κάνουν οι ομάδες. Πάλι βλέπω ότι λένε ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά θα φανεί μέσα στο γήπεδο, έτσι.
2: Καλά, συζήτηση δεν γίνεται μόνο για το αγωνιστικό. Όλα θα κρίνουν στο γήπεδο. Έτσι, κανένα δεν βλέπω να κάνει ιδιαίτερες δηλώσεις κτλ. Μακάρι να κυλήσουν ήσυχα τα πράγματα και να
3: βλέπουν πώς θα κάνει. Οι Παναθηναϊκοί είχαν λίγο παγώσει μετά από αυτό που έγινε. Αλλά τώρα βλέπω ότι κάπως έτσι έχουν αρχίσει και ξαναμιλάνε για μπάσκετ. Λοιπόν.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει Παναθηναϊκός που να σταμάτησε να μιλάει για τον μπάσκετ, Γιώργο. Αφού είσαι λογικός άνθρωπος συνήθως. Δεν είναι ότι δεν μιλούσαν για μπάσκετ. Εντάξει, απογοητεύτηκαν, λογικό ήταν. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε κανένας Παναθηναϊκός να παρακολουθεί τον μπάσκετ κτλ.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο μπάτζετ που είχαν και πέρσι δεν σημαίνει ότι είναι και η καλύτερη ομάδα. Okay.
2: Γιατί καλά, αυτό το έχουμε πει 100 φορές, δεν είναι κάτι καινούργιο.
3: Εκεί είχαν στρίξει. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ο Ολυμπιακός πώς θα εμφανιστεί έτσι στο ποδόσφαιρο.

0: Έτσι είναι μια
1: εγώ πάνω, να σου πω κάτι γενικά πάνω στο, στο μπάσκετ και ανάλογα δεν λέω τώρα που είναι καινούργιες ομάδες και τα λοιπά. Γενικά έχω και λίγο αιρετικές απόψεις πολλές φορές για το αν ένας παίκτης ας πούμε κάνει απόλυτα σε μια ομάδα ή ταιριάζει απόλυτα.
0: Ναι, μπορεί να μην ταιριάζει. Ναι.
1: Μπορεί να μην ταιριάζει. Μπορεί να είναι μια ομάδα να πηγαίνει καλά και να μπει κάποιος και να μην ξέρω να επηρεάσει την κατάσταση και να πάνε αρνητικότερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι, πολύ, είναι πολύ λεπτό το, το, μπάσκετ, το θέμα του μπάσκετ.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολύ πιο λεπτό από ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο απλοϊκά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο σε σύγκριση με τον μπάσκετ.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός έχει έρθει τους νέους παίχτες. Πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής θα δουλέψει με τους νέους παίχτες. Έτσι, θα τους, δηλαδή είναι η δουλειά του να, να φτιάχνει ομάδες. Έτσι, νομίζω ότι θα δουλέψει γιατί τις προηγούμενες χρονίες πριν κάποιες μεταγραφές τις οποίες δεν τις είχαμε δουλέψει και δεν είχαν αποδώσει. Νομίζω ότι αυτός ο προπονητής θα βοηθήσει κάποιους παίκτες που είναι μεταγραφές να αποδώσουν και να πάει καλύτερα η ομάδα. Θα δούμε τώρα πόσα παιχνίδια, νομίζω έχει κάποια παιχνίδια Ολυμπιακός στο μπάσκετ τα οποία θα τα παίξει όλα έξω, έτσι. Πόσα θα παίξει στο στάδιο στην Ευρώπη, πόσα θα παίξει.
1: Επειδή έβλεπα το, το πρόγραμμα της EuroLeague που προχθές ο Ολυμπιακός από πρώτο παιχνίδι τα έχει πολύ έξω. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι των αγώνων είναι...
0: Ναι, πώς θα παίξει, πώς θα παίξει στα Ανολιώσια. Τις Ευρωλίγκες παιχνίδια εννοώ. Μέχρι να...
1: Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω. Αυτό ο Νίκος που να το ξέρει μόνο. Ο Ζέρβας. Αν θες να στείλει μια ερώτηση κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί και ακριβής εκτίμηση δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ακόμα.
0: Το πότε δηλαδή επιστρέφει εννοείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλώς. Θα δούμε στα πάντα πράγματα. Έτσι. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις το ποδόσφαιρο, εσύ.
1: Ο επόμενος μήνας είναι πολύ, ο επόμενος μήνας είναι πολύ κρίσιμος.
0: Ναι, νομίζω δεν έχει τη δυναμική του περσενή. Εσύ τι βλέπεις σε σύγκριση με πέρσι, υπέρ και κατά.
1: Αν δεν απλωθεί το πράγμα στις επιλογές θα είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ.
0: Ναι. Τώρα θα έχει και δύσκολους αγώνες στο Champions League.
1: Δηλαδή αν εξακολουθεί να στηρίζεται σε ένα μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Κοίταξε αυτά τα παιχνίδια του Champions League είναι πολύ απαιτητικά. Δηλαδή οι παίκτες θέλουν δύο μέρες.
1: Ακριβώς σε επίπεδο ενέργειας δεν το συζητάμε. Τα έχω πει Γιώργο μου, τα έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Και όχι, όχι από τα δύο αποτελέσματα το, που δεν ήταν καλά τις οπαλές εκτός. Γιατί και με το Βόλιο ας πούμε που νίξε ήταν προβληματική εικόνα. Όταν δέχεσαι φάση ακόμα και όταν ο αντίπαλος έχει μείνει με 9 παίκτες και μόλις έχεις κάνει το 2-1 και παίρνεις προβάδισμα δεν είναι τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Μήπως τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ τον έχουν διαβάσει πλέον.
1: Όχι δεν υπάρχει αυτό το έχουν διαβάσει, δεν έχουν διαβάσει γιατί έχει... αλλάξει το σκεπτικό στον τρόπο κάλυψης ας πούμε αυτόν που έδινε ο Πινέδα. Προσπαθεί να το καλύψει με δύο διαφορετικούς παίκτες. Ο Μάγερ ας πούμε αφήνει την πλευρά του που θεωρητικά παίζει δεξί χαφ και έρχεται προς τα μέσα και γίνεται κάτι σαν δεκάρι. Δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος ότι την έχουν διαβάσει ή έκανε κάτι διαφορετικό ή κάνει τώρα κάτι διαφορετικό. Απλά θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ότι πρέπει να πολλαπλασιαστούν,
0: να
1: πολλαπλασιαστούν οι επιλογές του προπονητή γιατί όσο θα μείνει σε καινούς ξέρεις ένα πράγμα παρεξηγούμε καμιά φορά που λέμε ή έχουμε διαβάσει ή έχουν διαβάσει κτλ. Τι γίνεται πολλοί παίχτες που μπορούν να κάνουν καταπληκτική χρονιά σε μια σεζόν που η ομάδα θα πάρει πρωτάθλημα ή θα μπορεί να έχει μια πολύ σπουδαία επιτυχία στην Ευρώπη αναλογικά, αναλογικά με το πώς είμαστε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει να πάρει ας πούμε, το συγκεκριμένο θεσμό, το Conference League για την ΑΕΚ, το να κάνει ένα ταξίδι μέχρι τους 8 ήταν πολύ σπουδαίο επίτευγμα, γιατί είχε χρόνια να κάνει μια διάκριση στην Ευρώπη, τέλος πάντων να προχωρήσει τόσο πολύ. ταυτόχρονα παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να περιμένει λοιπόν από παίχτες που έπαιξαν πολύ καλά και στηρίχθηκες πάρα πολύ σε αυτούς και είχαν φθορά σε επίπεδα κούρασης, σε επίπεδα και ψυχικής και πνευματικής, ας πούμε, κόπωσης, να περιμένεις ότι ακριβώς την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον από την αρχή, θα σου είναι όλοι όπως τελειώσαν την προηγούμενη σεζόν. Και αυτό μπορεί να κοστίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σου θυμίσω πολύ εύκολα, ας πούμε, ότι στην ΑΕΚ πιστεύανε, ότι στην ΑΕΚ έκανε ο προηγούμενος προπονητής το λάθος. Και βλέπω ότι κάποια λάθη που έκανε και ο προηγούμενος προπονητής πάει να τα κάνει και αυτός εδώ πέρα που έχει ΑΕΚ. Ναι. Ας πούμε, να πιστέψεις ότι ένας παίκτης που μπορεί να έκανε, ας πούμε, όπως ο Χατζησαφή τη χρονιά του W το 23, να ξανακάνει την ίδια χρονιά πάλι την επόμενη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
0: Εγώ νομίζω ότι πιο σημαντικό από αυτό που λες τώρα είναι αυτό που πες πριν, το θέμα του rotation. Δηλαδή, εάν δεν είναι ότι, εντάξει, μπορεί να περιμένεις τα ίδια από ό,τι πέρσι, αλλά σαν προπονητής μπορεί να περιμένεις τα ίδια, αλλά εάν όμως είναι μικρό το rotation, έτσι και...
1: Ναι, με Champions League δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές ουρανούς, είναι πολλαπλάσια ευθορά. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσύ, και εσύ.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω. Ελακάθαρα.
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, μια χαρά σ' ακούω.
2: Ένα λεπτό δώσ' μου, πείτε μου, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μιαουλή.
1: Έλα, πες μου.
2: Εχθές τελειώσατε την εκπομπή σας και παίξατε ένα κομμάτι. Θυμάστε ποιο είναι?
1: Ο Γιώργος τα βάζει. Εγώ δεν έχω σχέση με τις επιλογές μουσικές. Γιώργο, θυμάσαι εσύ τι έβαλες? Τελευταίο κομμάτι. Θα το βρει.
2: Πώς μπορώ να το μάθω? Μπορώ να το μάθω?
1: Μπορεί να το ψάξει ο Γιώργος τώρα για να μην πιεστεί και χρονικά. Και εγώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν είσαι συντονισμένος.
2: Θα το αναφέρετε και στην εκπομπή σας, παρακαλώ.
1: Θα το αναφέρω, ναι, ναι. Γιατί όχι?
2: Ναι.
1: Θυμάσαι συγκρότημα, τίποτα?
2: Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κάτσε
2: παρακαλώ,
1: να το...
2: ευχαριστώ.
1: Κάτσε να το βρει ο Γιώργος. Θα το αναφέρω εγώ μέσα στην εκπομπή.
2: Ήταν μια παράντα τρομερή, φίλε μου.
1: Εκεί γύρω και 56 ώρα κλείσαμε χθες. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε
2: εντάξει, εντάξει, σε περιμένω, έχω λυσάξει.
1: Έγινε, έγινε, θα ψάξω.
2: Είναι 2 και 1 τελείωσε η εκπομπή.
1: Dream Theater.
2: Είναι τελευταίο κομμάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Άκουσε με, το λέω τώρα. Dream Theater Space.
2: Α, μαν το βρήκε.
3: Space Divest.
1: Space
2: Divest. Ναι.
1: Dream
2: ευχαριστώ
1: Theater.
2: Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Το Γιώργο πρέπει να ευχαριστήσει που σου βρήκε. Να είσαι καλά.
2: Space
3: Divest.
2: Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
4: Ναι, Κώστα, με ακούς?
1: Πεντακάθαρα, πάμε.
4: Ναι.
1: Σ' ακούω, φίλε μου, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούς, Κώστα, έτσι?
1: Ναι, πεντακάθαρα, φίλε μου.
4: Όχι, επειδή ταξιδεύω, ακούγομαι καλά.
1: Καλά, μια χαρά, καμπάνα.
4: Ναι. Να πω κάτι για την εθνική.
1: Mm-hmm.
4: Επειδή στο National League αυτό, δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην UEFA ή στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, δεύτερο κριτήριο μετά τη βαθμολογία δεν είναι η διαφορά τερμάτων όπως είναι στην UEFA. Είναι μεταξύ τους αγώνες δεύτερο κριτήριο.
1: Στην UEFA πάντα είναι μεταξύ τους αγώνες. Στη FIFA είναι η διαφορά τερμάτων.
4: Ναι, στη FIFA. Πάντως σε αυτό το National League, το δεύτερο κριτήριο μετά τη βαθμολογία είναι μεταξύ μας αγώνες.
1: Mm-hmm. Ναι.
4: Οπότε, εάν η Ελλάδα, αν αύριο φέρουμε μια ισοπαλία με τη Γερμανία και πάρουμε φυσικά τη Σερβία, πάμε στους 11. Στους 11 βαθμούς, μέχρι τους 11 βαθμούς μπορεί να φτάσει η Γερμανία. Οπότε σε ισοβαθμία, αν φέρουμε ισοπαλία επειδή θα έχουμε κερδίσει,
1: θα είμαστε από πάνω.
4: Θα είμαστε δεύτερη. Ναι, κατάλαβα.
1: Στο μόνο που δεν πρέπει να μπλέξουμε είναι τριπλή ισοβαθμία, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
4: Ναι, εντάξει, εξαρτάται και τι θα κάνουμε στην Ολλανδία. Εντάξει, mm-hmm. Ναι. Αλλά σε διπλή ισοβαθμία, εάν πάρουμε τη Γερμανία.
1: Σε διπλή θα είμαστε από πάνω με τη Γερμανία, αν έρθουμε ισοπαλία αύριο. Και εγώ αυτό είπα και χθες.
4: Ναι, όχι, πολλοί μπερδεύονται και λένε διαφορά τερμάτων. Η διαφορά τερμάτων από τη στιγμή που θα ισοβαθμίσουμε και θα έχουμε μία νίκη ή μία ισοπαλία, παραπάνω εμείς ενδέκατοι θα είμαστε σε ισοβαθμία πάνω από τη Γερμανία.
1: Απλά το πρώτο μας μέλημα τώρα ποιο είναι, για να τα παίρνουμε ένα-ένα, για να μην τρελνόμαστε τώρα κτλ. Το πρώτο μας μέλημα είναι πρώτα απ' όλα να είμαστε σωστοί τους, νομίζω ότι αυτό έχει εξασφαλιστεί.
4: Ναι.
1: Για να έχουμε θέση στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για το Euro. Το δεύτερο είναι να είμαστε στις καλύτερες τρίτες, ώστε να μην, τουλάχιστον στις καλύτερες τρίτες, ώστε να μην παίξουμε αγώνες για παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Νομίζω ότι μετά και τα σημερινά αποτελέσματα πολύ δύσκολα δεν θα είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους, αν έρθουμε τρίτη. Δηλαδή, οι τρίτοι θα βγουν, έτσι όπως βλέπω τους ομίλους, από τον όμιλο των Γάλλων και των Ιταλών και από το δικό μας θα είναι οι δύο καλύτεροι τρίτοι.
4: Ναι, εντάξει.
1: Και από εκεί και μετά... και από εκεί και μετά...
4: Ναι, αν φτάσουμε τους 11 βαθμούς, τους δύο
1: καλύτεροι... Και με τους 10 βαθμούς, ακούστε... Ακόμα και αν χάσουμε και τα δύο παιχνίδια από Γερμανία και Ολλανδία, αν νικήσουμε τους Σέρβους με 10 βαθμούς, δεν θα υπάρχει καλύτερη τρίτη. Δύσκολα θα υπάρχει, έτσι όπως έχουν πάει τα παιχνίδια.
4: Με 10, εντάξει, δεν είναι. Έχουμε την
1: για τρίτους, για τρίτους σας λέω, για τρίτους. Μην τα μπερδεύετε. Ένα-ένα.
4: Ναι, γιατί με 10 βαθμούς τρίτη θα βγούμε. Ναι.
1: Με 10 βαθμούς λοιπόν. Κάνα, με 10 βαθμούς μπορεί να πούμε και δεύτερη. Δεν έχει να κάνει.
4: Τώρα Κώστα κάτι άλλο. Επειδή εγώ ταξιδεύω, τώρα φτάνω στο σπίτι. Δεν μου λες, σήμερα ο Ολυμπιακός στο κέρδισε τις κοπέλες, πήραν το...
1: Ναι, πήραν το Super Cup. 18-4.
4: Ναι, με 14
1: γκολ.
4: 18-4.
1: 18-4 νικήσαμε.
4: Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τώρα με αυτό το τίτλο, έχει φτάσει τους 24 διεθνείς τίτλους, αν δεν κάνω λάθος. 24 διεθνείς τίτλους.
1: Στις γυναίκες είναι ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στο πόλο γυναικών. Είναι 4 Super Cup. 4 Super Cup και συνολικά 9 ευρωπαϊκοί τίτλοι.
4: Ναι. Γενικά, επειδή ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει τόσους πολλούς τίτλους, δηλαδή 24, από τους οποίους.
1: Ναι, εγώ σας είπα μόνο για το πόλο τώρα, δεν μετράω όλα τα υπόλοιπα. Λέω αυτά που γράψω στο δελτίο είναι 4ο Super Cup και 1ο ευρωπαϊκό για το πόλο των γυναικών. 1ο ευρωπαϊκό τίτλο. Για το πόλο των γυναικών, δεν μιλάω για τα άλλα.
4: Όχι, γιατί οπότε
1: εγώ γράφω, όταν γίνεται ένα γεγονός, γράφω για το άθλημα που αφορά. Δεν μπορώ να γράφω τώρα ότι είναι 24ο συνολικά στα ομαδικά, ξέρω και τα λοιπά. Λέω στο δελτίο που φτιάχνω εγώ. Τώρα από και πέρα.
4: Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός, σαν σύλλογος, σαν ομάδα, όχι σαν ομάδα, γιατί άλλο η ομάδα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πόλο, όλοι μαζί, είναι ο σύλλογος, συλλογικά.
1: Mm-hmm.
4: Έχει 24 διεθνείς τίτλους. Είχε 23, αυτός είναι 24. Από τους οποίους οι 12 είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή έχει 4 Ευρωλίγκες, έχουν πάρει 4-5 τα κορίτσια, έχει 2 στο πόλο, έχει τους πρωταθλητριών, των νέων, το πρωτάθλημα Ευρώπης. Οπότε εγώ δεν αμφισβητώ, κοίταξε, επειδή θέλω να είμαι αντικειμενικός, δεν αμφισβητώ το μέγεθος των μεγάλων ομάδων. Και ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ, είναι μεγάλες ομάδες. Απλώς ακούω πολλές φορές ποιος είναι ο μεγαλύτερος από εδώ. Συγκρίσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να φτάσει κάποια ομάδα ελληνική 24 διεθνείς τίτλους δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω Ολυμπιακός.
1: Κοιτάξτε, και μόνο ο αριθμός. Καμιά φορά όταν πας να κάνεις όλες λογική συζήτηση, όχι στη...
4: ναι.
1: Το θέατρο του παραλόγου, ας πούμε, που λέμε. Εφόσον μια ομάδα έχει τόσο πολλού, τι μπαίνει η συζήτηση τώρα σε συλλογικό επίπεδο, πόσο σπουδαία είναι και πόσο σημαντική, τι να κάνουμε.
4: Όχι, γιατί.
1: Είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, οι αριθμοί μιλάνε.
4: Ναι, γιατί πολλές φορές συζητάμε, λέει ο ένας ο άλλος.
1: Εντάξει, ο καθένας θα πει την άποψή του τώρα. Δεν μπορεί να το.
4: Όλες οι μεγάλες ομάδες και ο Ολυμπιακός. Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού, αλλά παραδέχομαι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Εξάλλου η ΑΕΚ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έφερε διεθνή στην Ελλάδα. Το μακρινό 67-68 που πήρε το κυπέλλο και πελό. Οπότε, το μόνο άθλημα που υστερεί ο Ολυμπιακός από την άλλη ομάδα είναι το Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό που έχει λιγότερους τίτλους. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μόνο στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, έχοντας τόσο πολλούς τίτλους, επειδή μιλάμε σε ένα και ξέρω τις άνθρωπες που έχεις, μιλάς, το μελλοντικό και ευγενικό, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι σε συλλογικό επίπεδο οι τόσο πολλοί διεθνείς τίτλοι που έχει ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλες τις ελληνικές ομάδες στις άλλες. Δεν μπορεί να το πει.
1: Τι να κάνω, αφού οι αριθμοί μιλάνε και εγώ και να θέλω να πω κάτι διαφορετικό, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι. Δεν μπορώ. Και εγώ να θέλω να σας εκφράσω μια αντίθετη άποψη. Δεν γίνεται. Δηλαδή τα μαθηματικά μπορεί να τα αντρέψει. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Αυτό ήθελα να πω. Γίνονται συζητήσεις. Εντάξει.
1: Τώρα συζητήσει γίνονται για να γίνονται. Τώρα δίνετε κι εσείς μεγαλύτερη σημασία από όσο πρέπει. Δηλαδή, δεν ανάγκη με κάποιον που διαφωνεί να βγει να το εκφράσει. Και εγώ πολλές φορές βλέπω πράγματα, ξέρω, διαφωνώ και δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω. Τώρα θα αλλάξει την άποψη του καθενός.
4: Δεν είναι θέμα διαφωνίας, διότι αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ δεν μπαίνει και θέμα, δηλαδή, αν είναι σημαντικό αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός σε συνολικό επίπεδο.
4: Ναι, αυτό που λέμε δεν είναι η άποψη. Δηλαδή, η άποψη του καθενός μπορεί να είναι υποκειμενική.
1: Άποψη είναι αν έχει καλή ομάδα, αν σ' αρέσει η μπάλα που παίζει κάποιο κτλ. Η αριθμή δεν είναι άποψη, είναι κάτι δεδομένο.
4: Ακριβώς. Η πραγματικότητα, η αλήθεια δεν είναι άποψη.
1: Τι να κάνω.
4: Πολλές φορές συζητάμε με φίλους μου, με φίλους άλλων ομάδων κτλ. Ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν πρόκειται να συμφωνήσετε τις περισσότερες φορές. Οπότε. Εντάξει. Έτσι θα είναι πάντα. Τι να κάνω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι,
1: καλημέρα. Καλή. Πάμε, χαίρετε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα, φίλε, ναι, καλημέρα.
5: Να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, Αντρέας.
1: Γεια σου, Αντρέα.
5: Από κέντρο. Για τον μπάσκετ θα πω, για τον Ολυμπιακό, ότι έδωσε πολλά παιχνίδια τώρα, έτσι, μέσα σε 7 μέρες, 8-5 παιχνίδια.
1: Αλήθεια, ναι, ναι.
5: Και βάλει για τα ταξίδια και αυτά, Ισπανία, μετά Κάουνας και μετά τώρα Γαλλία.
1: Θα μείνω στο λίγο ακόμα.
5: Χαμηλός κι άλλο.
1: Ναι.
5: Τώρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
5: Λοιπόν, θέλω λίγο να μου σχολιάσει το επεισόδιο με το Μπαρτζόκα εκεί στο τέλος.
1: Ρε αδερφέ, εγώ να σου πω κάτι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Όταν ο άλλος έρχεται πάνω σου να πανηγυρίσει, οκ, καταλαβαίνω ότι είναι στα κόκκινα όλοι εκείνη την ώρα. Πήγανε κι αυτοί. Επειδή έχω,
5: και
1: δει πολλές φορές,
5: επειδή
1: έχω δει πολλές φορές τη φάση, ναι, από τη λήψη που το βλέπω εγώ τέλος πάντων, έγινε το εξής. Αυτός που βάζει το τρίποντο, κάνει ας πούμε τον πανισμό του κτλ. Και από ό,τι βλέπω το σύνολο των συμπαικτών του, τον τραβάνε από εκεί γιατί καταλάβανε ότι είναι μέσα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι τα κατάλληλα τώρα να γίνεται κάτι τρομερό και φοβερό. Και...
5: Όχι, το

0: που γίνανε. Οπότε από εκεί πέρα πάμε εγώ να ασχολούμαι τώρα με το τι έκανε ο Μπαρτζόκας, πώς δεν έκανε. Άμα έρχεται ο άλλος μέσα στη μάπα σου, εκείνη τώρα εσύ στα κόκκινα και πανηγυρίσει. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο. Γι' αυτό το καταλάβανε και οι περισσότεροι της Μπίτους. Και αφού καταλάβανε ότι ήταν σαν γραμμάρα αυτό που
1: έπεσε πάνω του, επίτηδες.
0: Τώρα επίτηδες και επίτηδες, θα σου πει αυτός ότι δεν το έκανε επίτηδες. Τώρα δεν κάθομαι να σχολιάζω τώρα γιατί σχολιάζω ένας, γιατί σχολιάζω άλλος. Αν ξεκινήσουμε αυτά που γίνονται το Μάιο, να τα ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, δεν θα τρελαθώ τώρα εγώ τώρα να σχολιάσω.
1: Όχι, γιατί δεν έχει κάνει καταγγελία, λέει ο κύριος Γιανακόπουλος.
0: Δεν με νοιάζει καν η κάθε ομάδα. Είναι ανώνυμες εταιρείες, κάθε μία κοιτά του συμφέρον τη, κάνει ό,τι κατάλαβε. Εγώ τώρα κάτσω να κάνω συζήτηση για αυτό το πράγμα. Ξαναλέω ότι ακόμα και αν παίζαμε εμείς μεταξύ μας, οι ακροατές, η παραγωγή κτλ. Και γινόταν ένας τέτοιος πανηγυρισμός, δεν είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα δεν θα ξέφευγαν.
1: Καλά, εγώ σε τι γνώμη θα μου πιστεύω, λοιπόν, πάρα παρακάτω, να πω για την εθνική τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι δεν σε καλύπτω με αυτό που λέω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Όλοι θα είχαμε μια αντίδραση που θα ήταν τουλάχιστον έντονη, να το πω πολύ ευγενικά. Το λιγότερο.
1: Αύριο το παιχνίδι του Ηρακλή είναι 5-5.30.
0: Μισό λεπτό να σου πω αμέσως. Λοιπόν, το μάτς είναι. Δεν μου πω θα έχει αυτό. Μα ναι, είναι παραθυνατός. 5.30, ναι.
1: Ο Sky, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την εθνική τώρα από κάτι. Άκουσα σήμερα από έναν δημοσιογράφο, λοιπόν, και τρελάθηκα τι είπε. Λέει, η επιθετική που μου μπροστά λέει είναι παγκοσμίου κλάσης. Είπε. Λοιπόν, φταίνει και μερικές φορές οι δημοσιογράφοι, έτσι.
0: Εγώ είπα από μόνος μου από την περασμένη εβδομάδα, πριν αρχίσει η διοργάνωση, ότι θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι, χαμηλά την μπάλα, ακόμα και μετά τη Σερβία.
1: Είδαμε δηλαδή τρομερή
0: μην τρελάνουμε τον κόσμο, γιατί μετά μπορεί να έρθει μια αποτυχία και πάλι να βγαίνει. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές η αρνητική αντίδραση πολλών φίλων, ας το πάρουμε για την εθνική, που δεν είναι οπαδοί οι περισσότεροι της εθνικής. Βγαίνει λόγω του ότι έχει ξεσηκώσει στα μυαλά ο τύπος πρώτα. Και υπάρχει πολύ άσχημη αντίδραση σε περίπτωση αποτυχίας.
1: Και πάμε στον κύριο Γιωβάνοβιτς τώρα. Μετά το 55 και ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν τον έκανα αλλαγή, έτσι. Κακό κούτσε διαχείριση. Και με τους παίχτες. Και για μένα πρέπει να βάλει και στο κέντρο. Κι άλλον εκεί πέρα στο κέντρο.
0: Κοίτα. Πρόσεχε, σε ένα κομμάτι, σε ένα βαθμό σε αυτό που λέει ότι οι μεγάλες χώρες, ρε παιδί μου, οι χώρες που έχουν πολλές επιλογές και τα λοιπά, έχουν άλλες δυνατότητες από τις μικρότερες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να την αρνηθούμε. Όμως, εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Στην προσπάθειά μας να πάρουμε αποτέλεσμα σε αυτή την τριάδα παιχνιδιών, ελπίζω να μην ισχύσει και αύριο, έχουμε τεντώσει πολλούς παίχτες. Με αποτέλεσμα την επόμενη φορά, αν διαπιστώσουν ας πούμε ότι θα παίζουν φουλ κάποιοι παίχτες δικοί τους οι σύλλογοι που θέλουν να τους προφυλάξουν, που βλέπουν ας πούμε ότι δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές και μπρέξει χιονίσει παίζουν οι ίδιοι, μπορεί και εκείνοι να μην είναι τόσο δεκτικοί ας πούμε, να έχει έναν μικρό τραυματισμό κάποιος και να μην τον αφήσουν καθόλου να έρθει. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα παιδιά που έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι των αγώνων. Τώρα, άμα δει ή ο Παυλίδης ας πούμε που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, οι τέσσερις μαζί με τον τερματοφύλακα από τους πέντε της άμυνας έχουν παίξει ήδη σε όλα τα παιχνίδια. Ο Καρέτσας που το έτυχε και αυτό, και αυτός έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι το αλλαγή, άλλο και η αλλαγή στο 60 και άλλο αλλαγή, ξέρω να τον βγάλω στο 80-85. Στο 85 είναι σαν να έχει παίξει όλο το μάτς. Δεν μου λέει τίποτα να βγει στο 80-85-70-5. Το ίδιο είναι. Σαν να παίξει όλο το μάτς.
1: Θα του κάνουμε λέει καλή διαχείριση.
0: Αυτό διαψεύστηκε. Ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα, είπε ο Γιωβάνο τη συνέντευξη τύπου, δεν υπήρξε κάποιο αίτημα από τον Ντόρτμουντ να μην παίξει όλο το 90 λεπτό. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί και οι άλλοι να είναι πιο ευαίσθητοι, ξέρω εγώ, να έχει κάποιες μικροενοχλήσεις ένας παίχτης και να σου πει ότι φίλε δεν σου στέλνω.
1: Για να
0: δω. Και εγώ θα σου πω με το χέρι, εγώ θα σου πω με το χέρι στην καρδιά, άσω πάρω από την σκοπιά του οπαδού της ΑΕΚ, επειδή εγώ δεν λέω ψέματα, αν τέλος πάντων

0: Ρότα ήταν διαθέσιμο σε αυτή την τετράδα, εγώ πιστεύω ότι θα έπαιζε όλα τα μάτια 90 λεπτά. Και στα 4 παιχνίδια, δεν θα έβγαινε καθόλου.
1: Στα 4.
0: Είμαι σίγουρος. Θα τον τέντωνε. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να τον βγάλει καθόλου από την 11. Θα τον έβαζε και στα 4.
1: Θα δούμε.
0: Καταλαβαίνεις ότι όταν επομίζονται λοιπόν οι ίδιοι παίχτες μεγάλο βάρος, είναι μοιραίο να φτάσει στα μισά του τρίτου παιχνιδιού που θα έχει δώσει σε μία εβδομάδα. Γιατί από 5 σε 5 ήταν μία εβδομάδα. Στο τρίτο μάτσο παίχτης θα την τόσει.
1: Και ένα τελευταίο να πω για...
0: Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν όλοι μέσα στην περιοχή.
1: Καλά, στο δεύτερο είμαστε για να φάμε 4 γκολ, είμαστε τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα τελευταίο και να κλείσω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση με το σκορ αυτό το Κροατία-Αγγλία. Το 0-7.
0: Τι κατεβήκανε, δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Σαν να παίζανε μόνοι. Δηλαδή σε προπόνηση μεταξύ τους οι Άγγλοι, αν παίζανε, ξέρω εγώ, με την Άντερ 16 να παίζανε, μεγαλύτερη αντίσταση θα είχαν.
1: Και εγώ δεν έχω ξανατεί τέτοια ανεβασμένη, έτσι, με τη Γαλλία, την είναι πολύ καλή.
0: Εντάξει, η Ιταλία κάποια στιγμή θα συνέλθει, δεν γίνεται να πάει για τη συνέχεια.
1: Α, και ένα αυτό, την Τρίτη είναι και το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση, έτσι. Αργεντινή με μια Μπενίν παίζει.
0: Έγινε, Αντρέα μου, να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Λοιπόν, βάλει τραγουδάκι και πάμε σε break. Άμα δεν έρθει κανένα στο επόμενο δίλεπτο, γιατί άμα έρθει και 58, μετά θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα σημεία.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, μπήκουμε στο FM 94,6. Είμαι ο Γιάννης στον ήχο, όπως μιλάω στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω.
1: Κωστή.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, ο Νίκος είμαι πάλι. Δύο φορές δικούμαστε την εβδομάδα.
0: Δύο το πενθήμερο και μία το Σαββατοκύριακο.
1: Σε πήρα και χτες, άμα θα είναι να κλείσω.
0: Ναι, όχι, όχι. Συγχωρείς σήμερα, πάμε.
1: Λοιπόν, επειδή να μείνουμε λίγο στην εθνική, μιλούσα με έναν αδερφή μου σήμερα, η οποία έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ζει ακόμα στη Γερμανία. Και άκουγε εκεί πέρα, παιδάκι, επειδή έχουν τρελαθεί όλοι τώρα με την νίκη της Ελλάδος και στη Γερμανία, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, φεύγουμε μπροστά. Περιμένουμε, γιατί αυτοί κατεβαίνουν, το έχουν πάρει βαριά και κατεβαίνουν, ας πούμε, με την προϋπόθεση να το πω έτσι απλά, να μας πατήσουν.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι. Επομένως θέλει στην αρχή επιφυλακτικά και να τους παίξει την κόντρα.
0: Κοίτα, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό στέκομαι ιδιαίτερα στο θέμα των δυνάμεων, αν θα είμαστε και σε θέση δηλαδή να πάμε να παίξουμε με διαφορετικό τρόπο από αυτό που περιγράφεις τώρα εσύ.
1: Δεν έχουμε, φυσικά και η φυσική κατάσταση μας δεν είναι τέτοια ώστε να πούμε όπα δεν είναι Ελλάδα. Να το πάρουμε δηλαδή τσαρουχίες.
0: Δεν σου είπα να μπούμε τέλος πίσω, αλλά να έχουμε μια προσέγγιση πολύ προσεκτική. Δηλαδή, το χειρότερο που μπορεί να τύχει

0: δεν κάνει μόνο ο Ρέτσος λάθος. Πρόσεξε. Φαίνεται περισσότερο του κεντρικού αμυντικού ή του τερματοφύλακος, ο οποίος ρωτάει στο δικό σου τέρμα. Λάθος είναι και το πλασέ, ας πούμε, που είσαι μόνος και το πετάς στα πουλιά. Και αυτό λάθος είναι. Και η πάσα που θα κάνει ο Χαφ, ξέρω, θα δώσει τον αντίπαλο την ευκαιρία να βγάλει την ομάδα του γρήγορα μπροστά. Και αυτό λάθος είναι. Δεν είναι. Δεν κάνουν μόνο λάθη οι τερματοφύλακες και οι στόπερ, γιατί το έχουμε παρεξηγήσει λίγο εδώ πέρα. Λάθος είναι να είσαι 4 με 2 αντεπίθεση και να μην μπορείς να δώσεις ολοκληρωμένη πάσα στο συμπαίκτη σου να τελειώσει τη φάση. Και αυτό λάθος είναι. Απλά το λάθος που σου φαίνεται χειρότερα, γιατί.
1: Το πληρώνεις.
0: Αν το κάνω. Μπορεί να το πληρώσει και από το χαφ το λάθος. Μπορεί να πληρώσει ένα γκολ που δεν θα βάλεις, πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Η Arsenal έχασε ένα γκολ. Εντάξει, δεν ήταν και στην πιο ιδανική θέση στο σώμα του Σάκα. Έχασε ένα γκολ, ας πούμε, το οποίο ήταν εύκολο όμως για την κλάση του Σάκα. Εύκολο. Ήταν ένα γκολ που έμπαινε για την κλάση του Σάκα, ακόμα και αν δεν είχε καλή ισορροπία του σώματος. Δεν το έβαλε. Και στην αντεπίθεση αμέσως έβαλε γκολ η Μπράτου με τον Κοστούλα. Οπότε αυτό τι είναι. Ένας δεν έβαλε ένα γκολ και το έβαλε ο άλλος.
1: Και
0: αυτό από το κακό τελείωμα του επιθετικού ξεκίνησε η φάση. Δηλαδή την έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα, έκανε γρήγορη μεταβίβαση του τερματοφύλακα, βγάλανε επίθεση αυτή και βάλανε γκολ.

0: Μαθηνές μπαλιές. Εδώ σου λοιπόν Τζόλης Κουσί.
1: Για αυτό το μάτς, ναι, είναι, όχι για αυτό το μάτς, γενικά είναι απουσία, αλλά θα είναι δύσκολα τώρα.
0: Ειδικά

0: Αν ανεβούμε, ξέρεις, χωρίς απερίσκεπτα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όσο είναι κακή και να είναι η Γερμανία, άμα βρει χώρο θα έχουμε πρόβλημα.
1: Σε σκότωσα. Και κάτι άλλο, επειδή ας πούμε βλέπω ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός και καλός υπάρχει, εγώ θα αγόραζα από τώρα το χείο.
0: Καλά, το συστάμε.
1: Γιατί
0: ούτε κουβέντα δεν κάνω.
1: Ναι, άκουγα σήμερα κάτι περίεργα εδώ κάτω, ας πούμε, με συνάδελφους, με χαιρετίσματα και σε ένα συνάδελφο στον Πετράνο που σε ακούει, είναι αεκτής και αυτός. Λοιπόν, ό,τι είχε καλά και θα τους πάρουμε, ποιος θα πάρεις βέβαια.
0: Δεν μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι, εντάξει, εγώ δεν σου λέω, αλλά...
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν θα είναι ότι θα έχουμε εύκολο έργο, ξέρω, για τους... Μακάρι να εξελιχθούν τέλεια τα πράγματα, να βάλουμε δύο γκολ και αφορά να το κρατήσουμε.
1: Ποιος δεν θέλει να κερδίσουμε, αλλά σου λέω, το χ θα το αγοράζαμε όλοι.
0: Ναι, γιατί
1: με τη Σερβία, γιατί
0: σε μεγάλο ποσοστό θα είσαι δεύτερος και με χιάνει και στους Σέρβους.
1: Ναι, ναι. Και ένα τελευταίο ρεκόρ, επειδή ξέρω ότι εκτός από τα Πάντσερ είσαι και Βαβαρός, έτσι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τον Μπέκεμπαρ τον έχεις δει, τον έχεις προλάβει, όχι?
0: Εν ενεργεία δεν τον έχω προλάβει, έχω δει πολλά βίντεο και τα λοιπά, δεν τον έχω προλάβει. Εντάξει, το 75
1: τι είσαι το?
0: Το 75 είμαι γεννημένος.
1: Εντάξει, μου το 62. Λοιπόν, μιλάμε για τρομερό, τότε ήταν και το Λίμπερο, ξέρεις, ήταν δύο στόπερ. Ήταν ένα στόπερ και το Λίμπερο.
0: Και το Λίμπερο.
1: Ο Κάιζερ έπαιζε πάντα Λίμπερο. Και ξέρεις πως μάρκαρε, ήταν από τους λίγους παίχτες τότε που δεν σε περίμενε, αλλά γύρισε το σώμα του πλάγια, ελπίζω να καταλαβαίνεις τι εννοώ, και σε κοίταγε τον επιθετικό από που θα πάει να του φύγει. Δηλαδή μάρκαρε με
0: είχε,
1: το σώμα
0: γενικά
1: του...
0: είχε τρομερή, αυτό που έχω διαβάσει και διάψωσα από τα λίγα βίντεο, τέλος πάντων, γιατί είχαμε στον παλιό σταθμό, στον πρώτο σταθμό ειδικά, είχαμε πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, το οποίο ήταν στις παλιές τις βιντεοκασέτες, ξέρεις, και είχαμε ο καθένας είχε, που ερχόμασταν, ας πούμε, και μαθητευόμενοι να πούμε στο σταθμό, είχαμε και ο καθένας τεράστιο αρχαίο δικό του και από παλιό, πολύ παλιότερα παιχνίδια και πριν ακόμα. Εμείς γενικά είχε πάρα πολύ πλούσιο αρχείο, γιατί ήταν οι αρχές της σχολής, ξέρω εγώ, ο Χρήστος ο Σωτηρακόπουλος είχε πάρα πολλές κασέτες και αυτά τα είχαμε κατεβασμένα. Αλλά τώρα αυτά καταλαβαίνεις ότι με τις μετακομίσεις και τα λοιπά πολλά πράγματα χάθηκαν.
1: Επειδή ας πούμε τον πρόλαβα, ήταν αρκωτικός, κεφάλι ψηλά. Δηλαδή δεν κοίταζε ποτέ την μπάλα. Το κεφάλι ψηλά.
0: Όχι, ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι. Το χαριστούντα δεν κοίτουσε κάτω.
1: Και δυστυχώς, το δυστυχώς θα σου πω αυτό και κλείνω με αυτό. Κάποια στιγμή όταν έφυγε από την Πάγια, πήγε στην Αμερική. Mm-hmm. Τότε άρχισε η Αμερική να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε από την Αμερική στα 36 του, πήγε στο Αμβούργο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Λοιπόν, και φυσικά ήταν η χαρά του κάθε επιθετικού. Και μάλιστα για να δεις τη διαφορά των Γερμανών δημοσιογράφων προς τον Κάιζερ, όχι τώρα στον οποιοδήποτε, βγαίνανε και του λέγανε αξίζει τον κόπο να ξεφτιλίζεσαι εσύ σε αυτή την ηλικία. Και έπαιξε ένα χρόνο και του σταμάτησε στα 36 του, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Μετά το Αμβούργο γύρισε για άλλο ένα χρόνο, έπαιξε στους κόσμους της Νέας Υόρκης, πήγε το 1977.
1: Α, πήγε στην Αμερική.
0: Πήγε στην Αμερική, γύρισε ένα χρόνο, γύρισε
1: στο
0: μάλλον,
1: Αμβούργο.
0: Όχι, γύρισε μια τριετία στο Αμβούργο, αλλά δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια.
1: Α, διετία έκατσε, εγώ νόμιζα ένα χρόνο έκατσε.
0: Όχι, μια διετία έκατσε στο Αμβούργο και μετά ξαναγύρισε για ένα χρόνο στο τέλος της καριέρας, πάλι στους κόσμους.
1: Βλέπεις, αυτό δεν το θυμούν. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή
0: επιτυχία. Και εγώ τώρα το είδα, για το ότι γύρισε άλλη μια φορά, θυμόμουν την ομάδα στην Αμερική, του Κόσμος, αλλά δεν θυμόμουν ότι ξαναγύρισε και δεύτερη φορά, γύρισε και το 83.
1: Ούτε εγώ δεν θυμόμουν αυτό, ναι.
0: Τώρα, σε πολύ αμυδρά, θυμάμαι τώρα, αν να ήμουν Δευτέρα, Τρίτη, ξέρω, το θυμάμαι να έχω δει, ξέρεις, που κάνανε κάποια καναφιέρωμα στην τηλεόραση, ότι έκλεινε την καριέρα του στον κόσμο. Στην ουσία, στον κόσμο έκλεισε την καριέρα του, την επαγγελματική.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή έφυγε από το Αβούργο και ξαναπήγε
0: στην Αμερική. Ξαναπήγε στην Αμερική, ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Τεράστιος παίκτης. Και εγώ, και εγώ, Κωστή μου. Ναι,
0: να είσαι καλά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα. Παναγιώτης από Μπραχάμι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να πω κάτι, εγώ δεν θα σε κρατήσω πολύ. Απλά να πω κάτι θέλω. Mm-hmm. Άκουγα, όπως άκουγα πολλούς φίλους του Ολυμπιακού το καλοκαίρι, να ρωτάνε γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει φέτος δανεικό τον Κοστούλα από την Brighton, γιατί δεν παίζει σχεδόν καθόλου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τι κι αν μια ομάδα χάλασε 35 και 40 εκατομμύρια ευρώ, τι κι αν γκρινιάζανε οπαδοί ο τύπος γιατί δώσαμε τόσα λεφτά για ένα παίχτη που δεν παίζει, η ομάδα διαχειρίστηκε τον παίχτη όπως ακριβώς ήθελε, ό,τι και να λέγαν όλοι,
0: άρισα,
2: όπως ακριβώς ήξερε ότι πρέπει να γίνει, και να, ούτε τον έκαψε, ούτε τον πέταξε στα βαθιά, ούτε τίποτα. Και να, ένα χρόνο μετά, που ο Κοστούλας βγάζει μάτια στην Premier League.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι η συγκεκριμένη ομάδα κιόλας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει με τους παίκτες αυτής της ηλικίας.
2: Σε οποιαδήποτε, εγώ δεν ξέρω αν είναι θέμα ηλικίας. Πιστεύω σε οποιαδήποτε ηλικία.
0: Η Brighton συγκεκριμένα με τη δουλειά που κάνει, πρόσεξε, έχει δώσει τα τελευταία 5-6 χρόνια απίστευτους παίκτες, έχει μοιράσει από εδώ και από εκεί. Τρομερούς παίκτες που παίζουν στην Premier League σε μεγάλους συλλόγους. Το γεγονός ότι συνεχώς βρίσκει όλο καινούριους και συνεχώς καταφέρει να πουλάει και να αντικαθιστά και να κρατείται σε ένα σταθερά καλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια στην Premier League, σημαίνει ότι κάνουν κάτι πάρα πάρα πολύ σωστά.
2: Κάνουν κάτι πάρα πολύ σωστά και δεν δίνουν και σημασία στο τι λένε δεξιά και αριστερά.
0: Καλά, το ότι εμείς υποθέτουμε ότι τον έχει πεταμένο εμείς, ενώ οι Έλληνες, ξέρεις, δεν μιλάω ατομικά, ή εγώ ή εσύ ο Γιώργος, ότι θεωρούμε, ξέρω εγώ, ότι πήγε και επειδή δεν τον κάνανε βασικό, γιατί δεν είναι όλες οι προσωπικότητες και όλοι οι χαρακτήρες για να τους πετάξει για βασικό, δεν είναι μόνο θέμα ικανότητων. Κάποια πράγματα πρέπει να κάνουν για τον κύκλο τους.
2: Είναι ένα σύνολο. Τέλος πάντων, εγώ δεν το λέω αυτό για κάποιο άλλο λόγο, το λέω απλά προς γνώση και συμμόρφωση εδώ των Ελλήνων οπαδών εμάς, που άμα ένας παίχτης που έρθει σε μια καινούργια ομάδα πάρει μεταγραφή και έχουν δοθεί λεφτά για αυτόν, αν τον πρώτο μήνα δεν έχει κερδίσει θέση βασικού και αναντικατάστατου παίχτη, τον βγάζουμε παλτό.
0: Μα έτσι κι αλλιώς δεν θα το διαχειριζόντουσαν έτσι οι Άγγλοι. Και προφανώς...
2: Ναι, πώς, το λέω προς γνώση αυτό και συμμόρφωση δική μας, ας πούμε, παραδείγματα, όπως όταν ήρθε ο Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν παίζει ο Ταμπόρδα, γιατί δώσαμε λεφτά για αυτόν, για τον Γιάγκουσιτ, γιατί δεν παίζει ο Γιάγκουσιτ, δώσαμε λεφτά για αυτόν, για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν παίζει ο Σα βασικός, τέτοια μεταγραφή. Στον πρώτο μήνα οι ελληνικές ομάδες και οι Έλληνες φίλαθλοι, άμα έχεις δώσει λεφτά για ένα παίχτη και στον πρώτο μήνα δεν είναι στην εντεκάδα, αναντικατάστατος, τους βγάζουμε παλτό. Τους βγάζουμε παλτό.
0: Ειδικά τους μικρής ηλικίας κιόλας είναι διαφορετικές περιπτώσεις από... Δεν είναι όλες οι ηλικίες οι ίδιες. Δηλαδή, αν πάρεις ένα νέο παίχτη, ας πούμε όπως αυτή που ανέφερες, ο Ταμπόρδα π.χ. και προφανώς θέλει κάποιο χρόνο.
2: Αυτό, αλλά εμείς δεν έχουμε υπομονή. Απλά έτσι λίγο για να βλέπουμε πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και οι οργανωμένες ομάδες. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Έλα, Κωστή, εγώ.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις.
3: Καλά, φίλε μου, μπράβο. Άκου τώρα, αφού αρχίσαμε για αυτό το θέμα. Όταν πήγε ο Κοστούλας, αν θυμάσαι, κανονικά δεν μπορούσε να, να ακολουθήσει την προπόνηση και τους αγώνες του Ολυμπιακού. Του κάνανε, κατάλαβες, το φυλάγανε σε μερικά παιχνίδια. Φαντάσου τώρα που πήγε στην Αγγλία, ένας άνθρωπος ο οποίος καλά καλά δεν είχε παίξει, ξέρω εγώ, 30 παιχνίδια στο αντρικό, έτσι, να πάει να γίνει υπερφυσικός, γιατί αυτή είναι υπερφυσική εκεί στην Αγγλία. Η προπόνηση που κάνουν, ξέρω εγώ, και αυτά, δεν τους νοιάζει τεχνική. Είδες κανέναν Έλληνα παίχτη να έρθει από την Αγγλία και να σου πει, ξέρω εγώ, έγινα καλύτερος ποδοσφαιριστής, έμαθα καλύτερη μπάλα? Όχι. Πνευμόνια κάνουν. Και αν θυμάσαι, ο μόνος μου φαίνεται που έπαιξε κατευθείαν ήταν ο Νταμπίζας, γιατί ήταν center back. Και μπορεί και ο Παπασταθόπουλος. Έτσι.
0: Και λοιπόν, γενικά, είναι, και γενικά ο Νταμπίζας ήταν και ένα παιδί που η,
3: ήταν,
0: η σωματοδομή
3: ναι,
0: του.
3: Είχε φυσικές δυνάμεις.
0: Ναι, είχε, ήταν από τους πιο ανθεκτικούς
3: παίκτες. Δεν μπορείς να πεις τώρα ο Κοστούλας που λέγαμε εμείς, λέω, εγώ τα ακούω αφαιρεσέ αυτά. Έτσι. Να πάει εκεί πέρα. Φυσικά είδαν, ας πούμε, ότι έχει δυνατότητες, αλλά τον πήγανε σιγά σιγά για να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς. Αν δεν αντέξει αυτούς τους ρυθμούς, έφυγες από εκεί. Αυτοί θέλουν ρομπότ, δεν θέλουν ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό βλέπουμε και την εθνική τους. Καλά, μην κοιτάς σήμερα. Και τους προπονητές και οι παίχτες που βγάζουν.
0: Εντάξει, σήμερα η Κροατία μου βγήκε να παίζει.
3: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλω να μειώσω την Αγγλία, έτσι, αλλά μιλάμε για σκορποχώρη τώρα. Κανονικά δεν έχω. Δεν θυμάμαι να έχω δει. Ας πούμε, είναι έντονο στο μυαλό, εντάξει, 7 ας πούμε τις Γερμανίες και τα λοιπά στο Μουντιάλ.
3: 7 ήρθε τελικά, 7-0 το είδα κάποια στιγμή.
0: 7-0, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσαν να τους βάλουν 12-13 γκολ.
3: Ναι, εντάξει, Άγγλοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα για τη Γερμανία. Αν τους φοβηθούν, εγώ τα παιχνίδια έχω δει τα γκολ και κάτι φάσεις. Αν τους φοβηθούν, θα πάθουμε ζημιά. Εγώ λίγο έβλεπα, ας πούμε, την Αγγλία, πήγα σε ένα πρακτορείο εκεί από το 50 και μετά και είδα ότι κάνανε επιθέσεις και οι δικοί μας δεν βγαίνανε. Κάνα δύο φορές που βγήκανε, πήγαμε να κάνουμε γκολ και τους λέω, παιδιά, θα βάλουμε γκολ. Και το παίζω. Βάζω ένα δεκάρι και πήρα 40 ευρώ. Έτσι. Και αυτό το πράγμα είναι. Και
0: μια που λέγαμε τώρα για την Brighton, μισό λεπτό, επειδή το βρήκα τώρα, το έψαξα. Ήθελα να πω τους παίκτες που έχει πουλήσει τα τελευταία χρόνια η Brighton. Άκουσε τώρα τι δουλειά έχουν κάνει οι άνθρωποι που παίρνουν και ξαναπουλάνε.
3: Ναι, μωρέ, η Dortmund είναι.
0: Καϊσέδο στην Τζέλση 116 εκατομμύρια
3: ναι.
0: ευρώ. Ο Μπαλέμπα που τον δώσανε φέτος στο αμυντικό χαφ στη United 76 εκατομμύρια ευρώ. Κουκουρέγια στην Τζέλση 65 εκατομμύρια ευρώ. Το 23. Το 22-23 τον είχαν δώσει. Ζωά Πέδρο στην Τζέλση 64 εκατομμύρια σχεδόν ευρώ. Φανχέκη στην Τότενα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτούς είχε πουλήσει από το 22 και μετά οι μεταγραφές του συλλόγου είναι της Brighton. Μπεν White το δεξιμπάκ της Arsenal που παίζει και στόπερ. 58 εκατομμύρια ευρώ. Μακάλιστερ στη Λίβερπουλ 42 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπισούμα στην Τότενα. Ο πιο φθηνός 29 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουντάβο, ο Κούρδος, στην ουσία Κούρδος είναι το παιδί, δεν είναι. Τέλος πάντων, παίζει την εθνική τη Γερμανίας. Ο Ουντάβ, 26 εκατομμύρια ευρώ. Στον Γκάρδη, το 24-25. Αυτοί είναι 9 παίχτες, μάνι τώρα, που σου λέω που έχει δώσει την τελευταία τετραετία, πενταετία μεγάλες μεταγραφές. Έτσι.
3: Ναι.
0: Που έχει δώσει Μπράιτον. Έχει κι άλλους.
3: Και
0: έχει
3: στέκεται άνετα 20... και στη βαθμολογία, δεν κινδυνεύει ποτέ. Είναι
0: μέχρι και από το Γουέλμπεκ, που είναι 35 χρονών, πήρανε λεφτά.
3: Δεν μου λες, νομίζω ότι έχει κρατήσει καλό ποσοστό μεταπόληση για τον Κοστούλα Ολυμπιακός και για τον Τζολάκη. Αυτό είναι καλό. Γιατί,
0: ναι, για τον Τζολάκη πόσο ήταν, 15,
3: για τον Τζολάκη ήταν νομίζω 20%.
0: 20, νομίζω. Τόσο το 15-20 ήταν.
3: Για τον Κοστούλα και για αυτό πρέπει να έχει κρατήσει. Λοιπόν, είδα αυτό προχθές με την Ολλανδία, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ είδα κάτι δηλώσει, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και έμεσα ο άνθρωπος είπε ότι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, αναγκαστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξουμε αμυντικά. Το έχει αυτό ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς έχει χαμηλό ταβάνι και ήταν ο λόγος που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Το πιάνει η φοβία. Δηλαδή δεν γίνεται ρε φίλε να κερδίσει 2-0 και άμα είχε 5 λεπτά να στο κάνανε και 2-3 οι Ολλανδοί. Έτσι. Οι Ολλανδοί είναι γκολ και over 3,5 να πούμε. Δηλαδή άνετα μπορούσε να τους βάλει και τρίτο γκολ. Και από τις δηλώσεις κατάλαβα ότι και οι παίχτες, αν βάζεις ένα αμυντικό, ψυχολογικά τον παίχτη και την ομάδα την κρατάς πίσω. Και θέλω να θυμηθώ κάτι άλλο γιατί είδα την αυτή. Θυμάσαι που σου είχα πει για τον Όφη ότι ο Ολυμπιακός, αν είχε πάρει, ξέρω εγώ, το μπουχαλάκι. Τον άλλο που δώσαμε η Σούπα και τον Ανδρούτσο και το Φούντα που θέλω εγώ και μου λέει για τον Ανδρούτσο έτσι, κοίτα που έχει φτάσει ο Ανδρούτσος, τον είδα, έπαιξε εθνική βασικός προχθές και για μένα πρέπει να παίζει ρε φίλε μπροστά το center for του γόλου. Είναι πάρα πολύ κινητικός. Εντάξει είναι καλή όλοι και όχι Χατζηδιάκος.
0: Το Δουβίκαλες.
3: Μαυροπάνος. Με τίποτα. Δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι. Για δεν παίζει ο Κουλιαράκης τι έχει πάθει.
0: Κουλιαράκης δεν παίζει στη Ρώμα. Για την ώρα δεν παίζει στη Ρώμα.
3: Ωραία, γιατί δεν κάνει ο Κουλιαράκης και κάνει ο Μαυροπάνος.
0: Εντάξει, ο Μαυροπάνος είναι σε πολύ. Είσαι άδικος γιατί είναι σε πολύ καλή φόρμα φέτος ο Μαυροπάνος.
3: Ναι, αλλά είναι τσαφάκιας και παίζει και ωραία
0: τσαφάκιας. Έχει κάνει τρομερά παιχνίδια. Τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια που έχει κάνει ο Μαυροπάνος Τα δύο πρώτα ήταν φοβερά.
3: Και ο Ρέσος, ρε φίλε, μπορεί να κάνει άριστο παιχνίδι. Δηλαδή στην Ευρώπη μετά από τη γκέλα που έκανε εκεί 3-4 πέναλτι αυτόν τον γκολ με τους Τούρκους.
0: Κοίτα, για μένα δεν είναι. Το συγκεκριμένο δεν είναι εύκολο δίδυμο. Δηλαδή δεν μου μοιάζει συμβατό. Αλλά τώρα ήταν η ανάγκη στην
3: Ευρώπη. Ο Κουλιαράκης δεν γίνεται να μην δεν παίζει. Μην κάνουμε τώρα, μην λέμε με αηδίες.
0: Εντάξει, αλλά δεν είναι σε κατάσταση.
3: Γιατί φάγαμε πολλές φάσεις μετά και είδα μια εκεί πέρα αυτή. Τέλος πάντων, καλά να πάνε τα παιδιά να μην τους φοβηθούν καθόλου τους Γερμανούς, να τους παίξουν στα ίσα και να κερδίσουν. Αν τους παίξουν έτσι. Αν φοβηθούν, εντάξει.
0: Ξέρεις για ποιον ακούω πολύ καλά λόγια που πιστεύω τον επόμενο καιρό θα. Και ο Καλογερόπουλος θα πάει πολύ καλά στην Ιρεβέργη.
3: Λοιπόν, για τον Καλογερόπουλο, φίλε, έχω φαγωθεί. Άμα δεις τι έχω πει στο Sport FM, για μένα λέω αυτό το παιδί, αν το δουλέψετε, τα σωματικά του προσόντα είναι τρομερά. Του έβγαλα πριν 3 χρόνια. Τρομερές επιδόσεις. Όπου και να πήγε το παιδί, έπαιξε. Ήταν 19 χρονών, είχε, ξέρω, 100 εμφανίσει στην Αλφα Εθνική. Προσέξτε, το λέω και θα γίνω αρχηγός του Ολυμπιακού, μόλις τον εδώσανε, καταστενοχωρήθηκε.
0: Και από το.
3: Έχουν κάνει μεγάλα καραγκιουζιλίκα στον Ολυμπιακό. Α, το φίλε, έχω καταστενοχωρηθεί. Και εγώ, α πούμε, που εντάξει, έχω παίξει μπάλα και ξέρω, σταμάτησα όμως νωρίς. Και βλέπω λίγο μπαλά, τους έχω πει 5-10 πράγματα και έχουν βγει όλα και αυτοί δεν ξέρω, πληρώνονται και δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Και από αυτούς που παίζουν στο εξωτερικό και παίζει, είναι ακόμα στην Ελπίδα, αλλά θεωρώ ότι αυτό το παιδί σύντομα θα μας απασχολήσει και στην Εθνική, πιστεύω θα περάσει και στη Μεγάλη.
3: Εντάξει, για πολύ μικρούς τώρα αν τον έχω δείξει, καταλαβαίνω, αλλά.
0: Από την που παίζει στην Μπογκόν, ο Κεραμίτσης.
3: Δεν το ξέρω τι να σου πω. Ο Αλεξίου είναι καλός.
0: Ναι, έχει, η Εθνική Ελπίδων
3: έχει
0: πολύ
3: έχει.
0: Πράγμα.
3: Ο δικός μας, ο τέτοιος που τον είχε πάρει πέρυσι με τη Λίμπαρ είναι καλός, είχε κάνει το ψαλιδάκι με την Μπάγερ. Δηλαδή, και ξέρω ότι αυτός ο προπονητής που έχει έρθει τώρα βγάζει μικρούς, οπότε καλό είναι αυτό, γιατί ακούω πολύ καλά λόγια για πολλούς. Εντάξει.
0: Για να δούμε.
3: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να σε καλά.
0: Έχεις κόσμο, κύριε. Πάμε σε τραγουδάκι. Μια που ανέφερα τον Κεραμίτση, είχε σημειώσει και τώρα το ότι εδώ πέρασε τον γκολ με τη Γεωργία. Βάλε το πρώτο του γκολ. Ένα πολύ ψηλό παιδί. 1,93 από τον Εύρο. Θηρίο πραγματικά και κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις με τη Μπογκόν. Και αυτός νομίζω ότι είναι από τα παιδιά που έρχονται τέλος πάντων και θα μας απασχολήσουν ως προς την εθνική ομάδα. Τα επόμενα χρόνια γενικά ο Γιάννης Αουσιάνης, ένας που προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ στην εθνική επίδοση, έχει κάνει τρομερή δουλειά, να το λέμε δηλαδή, ανεξάρτητα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα κτλ. Γιατί η εθνική επίδοση έχει ένα και μόνο σκοπό και αυτό δεν είναι η συλλογή τροπέων. Φυσικά, αν σου κάτσει να πας στη μεγάλη διοργάνωση και να το κατακτήσεις, είναι ότι καλύτερο είναι να φτάσεις ψηλά, να φτάσεις τελικό όπως και φτάσει η ομάδα του 98. Αλλά κυρίως η δουλειά των εθνικών ομάδων των Ελπίδων είναι να προετοιμάζουν κατάλληλα τους παίχτες, να θεωρούνται το τελευταίο στάδιο πριν το πέρασμα στην καθαρά ανδρική ηλικία για να μπορέσουν μετά οι παίχτες να στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά της Εθνικής Ελπίδων και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι ο Γιάννης Αουσιάνης έχει κάνει καταπληκτική δουλειά με την φουρνιά αυτή των ποδοσφαιριστών, των πολύ ταλαντούχων και ελπιδοφόρων ποδοσφαιριστών που έχει η εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών.

0: FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπήκουν στις φορές με 94,6, τελική ευθεία είμαστε στη 1:30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, ακούς μια στο μικρόφωνο. Πάμε να κουβεντιάσουμε τους φίλους, να κλείσουμε και τη σημερινή βραδιά. Επομένως μια εβδομάδα έμεινε ακόμα για να έχουμε Super League κανονικά και την άλλη εβδομάδα, τέτοια ώρα δεν θα είμαι μόνος μου, να πω, θα έχω και παρέα. Τώρα θα καταλάβετε μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά τα καινούργια αποκτήματα, να το πω έτσι, γιατί και ο Big Wins Sport FM έχει κάνει τις μεταγραφές του, θα μπουν στην πίστα, στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, θα τους ακούσετε. Και θα έχω και πρεμιέρα με φίλο από τα παλιά, έτσι, κλικτό συνάδελφο, το επόμενο Σάββατο. Λοιπόν, πάμε, όλα αυτά θα μάθετε προσεχώς. Θα τα καταλάβετε έτσι κι αλλιώς μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα κάνουν και πρεμιέρα τα παιδιά μεσοδόμαδα, οι ρεπόρτερς των ομάδων. Αλλά εντάξει, λόγω ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα Σάββατο παίζει ΑΕΚ ΟΦΗ. Θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Έλα Κωνστάρα.
2: Έλα ξανά μου, τι κάνεις.
3: Έλα, τι είναι κάτι δε. Σ' ακούω από την που άρχισε και τέτοια. Και εγώ το είπα εδώ και δύο μέρες αυτό, πριν μέρα αυτό που είπες, ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, ένα παίκτη να το χρησιμοποιήσει 4-5 λεπτά και η ομάδα θα την λύσει. Δηλαδή, τώρα ο Ρέτσος, άμα παίξει και αύριο, πώς θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και εγώ άμα ήμουν σε προπονητή του Ολυμπιακού, δεν τον έπαιζα με τον Παναθηναϊκό. Θα έβαζα του Σάντζε με τον Κάρμο και άλλον ένα, δε.
2: Άκου, θα σου πω, είναι δευτερευόντως, δεν είναι για τις ομάδες, γιατί οι ομάδες είναι αυτούς που πληρώνουν τους παίκτες. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρουμάνοι, είτε είναι Βούλγαροι, είτε είναι Αλβανοί, είτε είναι Ούγγροι, είτε είναι Άγγλοι, είτε είναι Γερμανοί, είτε είναι Πορτογάλοι, είτε Ισπανοί, είτε οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό μόνο το πρόβλημα. Είναι και θέμα ότι στην ομάδα δεν μπορεί. Δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, να σου παίξουν να έχουν την ίδια απόδοση όσο και συνοχή θες να κρατήσεις. Εδώ δεν μιλάμε για ένα τουρνουά που είναι στο τέλος του καλοκαιριού και πας πλέον να τα δώσεις όλα και λες ότι δεν μπορεί να αλλάξω, να πάω για τελικό, ξέρω, πάω όπως το γύρο. Άσε που είναι και άλλες εποχές. Εδώ το λάθος πρώτα απ' όλα είναι δομικό, για ποιο λόγο. Οι ομάδες αυτούς τους παίχτες τους αλλάζουν ακόμα και στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή μεσοδόματα μπορεί να έχουν κύπελο, μεσοδόματα μπορεί να έχουν Champions League, Conference League, Europa League. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά θα έχουν και κάποιες αλλαγές. Εδώ πέρα που είσαι εθνική, οκ, δέχομαι αυτό που λέει ο Γιωβάνοβιτς, ότι εμείς που είμαστε ομάδες που δεν έχουμε τόσο μεγάλη γκάμα παιχτών, τέλος πάντων τόσο μεγάλο εύρος παιχτών να διαλέξουμε, δεν είναι εύκολο για μας. Είναι δυσκολότερο. Οι άλλοι μπορεί να κατεβάζουν 35-40 παίχτες. Αλλά και αυτό όμως έχει κάπου ένα όριο.
3: Ακριβώς, αυτό που είπες, ακριβώς. Και θα ήθελα να πω κι άλλο ένα για τον Ολυμπιακό, γιατί ξέρω στο Ολυμπιακό εκεί. Μεγάλο έγκλημα, δηλαδή με τον Μελτιλίμπαρ, με τον Άντρε Λουίς. Ο άνθρωπος κάνει παπάδες στην Αμερική. Δηλαδή, εγώ το έπρεπε, αντιπρόσωπο μου είναι όχι με τέτοιο εξέμπλη, δεν το βάζει ο άνθρωπος μέσα.
2: Εντάξει, πήρε λεφτά ο Ολυμπιακός, δεν είναι το νόμο, τσαμπά, οκ.
3: Δεν πήρε λεφτά, αλλά έπαιζε, μπορεί να έπαιρνε και περισσότερα. Πήρε λεφτά χωρίς να παίζει. Αυτό λέω. Πώς να παίζει, δεν είναι όχι και δεν με ενδιαφέρει τα λεφτά. Μένα μου ενδιαφέρει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν χρήσιμος. Από πέρυσι δηλαδή, όχι φέτος. Που δεν είχαμε πιστεύω, κάναμε το το Ζέιερ Εκστρέμ. Πήγα με τον Δε Λουίς και κάθομαι για να δείξει το πάνε. Συγγνώμη κιόλας. Η Άκη δεν είναι... Τους έχω καταρχήν πολύ ανταγωνιστική λόγω από πέρσι. Αλλά έχει πολλά παιδιά τώρα και δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί και νομίζω δεν θα διαχειριστεί καλά και ο προπονητής. Δηλαδή με τους ίδιους και τους ίδιους πάει και ο Νίκολης. Δηλαδή παρατηρώ ότι όλοι οι προπονητές έχουν τα κολλήματά τους δηλαδή με κάποιους παίκτες.
2: Όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα.
3: Ναι, όλοι οι προπονητές έχουν κολλήματα.
2: Λοιπόν, του Τζολάκη είναι, επειδή το ψάχνα λίγο, το ποσό μου θα πω είναι 20%. Και ποιον άλλο είπαμε ότι μου είπε ο Κώστας ότι...
3: 20%.
2: Ποσοστό μεταπόληση, το ποσοστό μεταπόληση.
3: Ναι. Και νομίζω και του...
2: Το Κωστούλα.
3: Το Κωστούλα, ναι.
2: Το Κωστούλα ήταν πέρυσι.
3: Πέρυσι, ναι. Εγώ την πάρω στην Εθνική δεν την βλέπω να κάνει εύκολα αύριο. Δηλαδή μπορεί να κάθουμε, αλλά... Στο χ, στο χ2, εκεί δεν βλέπω να κάνει εύκολα. Και βλέπω και με τη Γαλλία. Η Γαλλία με ποιο παίζει, με το Βέλγιο, παίζει αύριο.
2: Αύριο έχει, περίμενα εδώ και το πρόγραμμα, λογικά είναι η Γαλλία Βέλγιο πρέπει να παίζει αύριο.
3: Ναι.
2: Κάτσε να πούμε στην αυριανή μέρα.
3: Να παρακολουθώ. Έκανα δύο εκεί στη Γυναίκα εκεί εγώ σήμερα, για να πούμε και λίγο στιγματικά. Εσύ και εγώ και τα δύο, θα έπαιξα ένα τεσσαράκι και μία
2: άλλη. Γαλλία, Βέλγιο αύριο και Ιταλία, Τουρκία.
3: Ναι. Στη Γυναίκα εκεί τα παιδιά θα έπαιξα εσύ και εγώ και τα δύο σήμερα. Και έβλεπα μεγάλο διπλό, δηλαδή το έβλεπα Γαλλίο 1,75-1,67 με την Αγγλία. Την Αγγλία, είναι σαν, δηλαδή, πρόβλεπα πολύ αυτό το νομολίδι. Τώρα πανωρίζει και πια κοστά μου να σου πω μια καλή ημέρα και να σου πω καλό Σαββατοκύριακο. Θα σας ακούσω το άλλο Σάββατο που θα αφιώσε και θα είναι η έκπληξη.
2: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
4: Έλα Κώστα μου.
2: Έλα πάνε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, δεν θα πάρω αύριο γιατί αύριο θα γίνεται χαμός και... Να μην έχω άγχος, ξέρεις, να μιλήσω γρήγορα. Καλά δεν έκανα.
2: Καλά έκανες.
4: Θέλω να πω, φίλε μου, η Εθνική όντως δεν πρέπει να τους φοβηθούμε, αλλά όντως δεν έχουμε την πληθώρα παιχτών όπως έχουν οι άλλες οι μεγάλες οι ομάδες, ξέρω εγώ, Αγγλία, Γαλλία και η Ισπανία και η Γερμανία. Είναι πολλά εκατομμύρια στα πληθυσμός και είναι πιο λογικό να βγάζουν περισσότερους παίχτες. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Το θέμα είναι πόσο κουρασμένοι θα είναι.
2: Ακριβώς.
4: Και αυτό εννοείται όλη η εντεκάδα. Εγώ πιστεύω ο Τσιμίκας πρέπει να φύγει, γιατί θα σκάσει. Τα στόπερ εντάξει και να μην βγουν, αν βγει ας βγει ο Ρέτσος, γιατί είναι και λίγο πειρεπής στα λάθη και δεν είναι κουρασμένο το μυαλό, κάνεις και λάθη, είναι de facto.
2: Ισχύει.
4: Και συνήθως και οι τραυματισμοί έρχονται και για αυτόν τον λόγο. Οι χαζίβοι τραυματισμοί που κάνεις ένα άλμα και δεν προσγειώνεσαι σωστά, ξέρω εγώ. Και παθαίνεις χιάστους και τέτοια. Είναι γνωστό. Αν το σώμα είναι κουρασμένο, είναι και το μυαλό μετά. Είναι 100%. Το έχω πάθει εγώ. Το έχω πει. Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός ο μπάσκετ πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εφέτος έχουμε ντυθεί εμείς Ολυμπιακοί. Δηλαδή, κάναμε την άμυνα την περσινή που κάνει ο Ολυμπιακός και την επίδεση. Και εφέτος ο Ολυμπιακός έχει ντυθεί Παναθηναϊκός. Κάνει την επίδεση τη μεγάλη. Αλλά τώρα και πολλούς πόρους, δεν κάνει άμυνα, γιατί έχει δύο ο ΟΚΑΠ και ο Παπα-Νικολάου, λέγεται το παιδί.
2: Παπα-Νικολάου είναι ακόμα στο Ολυμπιακό.
4: Ναι, έχει μεγαλώσει ένα χρόνο και έχουν πέσει λίγο. Αν δεν τον χρησιμοποιεί και τόσο πολύ όπως το χρησιμοποιούσε
2: ο
4: Μπατζόκας, γιατί ο Παπα-Νικολάου ήταν πολύ καλός στην άμυνα, ήταν από τους καλύτερους. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά.
2: Σωστά.
4: Οπότε όταν έχεις δύο παίχτες αμυντικούς λιγότερους, είναι λογικό να τρως περισσότερους πόντους.
2: Εντάξει, πρέπει να γίνουν και κάποιες προσαρμογές. Νομίζω θα το βρει και ο Ολυμπιακός με το αμυντικό κομμάτι.
4: Ναι, γιατί θα έχει πρόβλημα περιφερειακό έχει. Τρώει πολύ εύκολα καλά. Και δεν πρέπει να βάζει μέσα γκάρντ όπως είναι και ο Γάλλος, ο Πεσόνε,
2: ο Φουρνιέ.
4: ο Φουρνιέ και να βάζει και τον ο δικό μας το playmaker τον τον Έλληνα μου, με τα τατουάζ που έχει με το μαλλί του Ακουάνα.
2: Τον Ντόσε.
4: Τον Πάβο, Ντόσε, όλο τον μπερδεύω αυτόν. Πήγα να τον πω Ντόσιτς. γιατί αυτοί οι δύο δεν έχουν και τόσο πολύ άμυνα. Βέβαια ο Φουρνιέ έχει πιο πολύ άμυνα, είναι πιο καλό στην άμυνα. Αλλά αν βάλεις αυτούς τους δύο δεν ξέρω, δηλαδή σπάει λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει πάρα πολύ καλή, πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν άμυνα. Και για τον Ζότς που είναι και ξεσμανιώδη σε αυτό το θέμα. Οπότε μπορεί να πάμε καλύτερα από πέρσι. Τι λες?
2: Σίγουρα θα έχει καλύτερα άμυνα ο Παναθηναϊκός τώρα το τι θα γίνει στη EuroLeague, παιδιά. Εγώ και από αυτά που ακούω και βλέπω μέχρι τώρα, καμία σχέση. Το τι περιμένανε πολύ με το τι συμβαίνει δεν έχει καμία σχέση. Ότι μια ομάδα θα είναι δυνατή, άλλη πιο αδύναμη. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια αλλαγών και μεταγραφών ακόμα μεγάλα.
4: Και,
2: και να αλλάξουν πάρα πολύ τα ρόστερ.
4: Ναι.
2: Και το πρόγραμμα είναι λίγο μείωμα, λέω, να το πω έτσι, γιατί παίξανε πολλές ομάδες τρία μάτς έξω ή τρία μάτς μέσα και αυτό δεν μας επιτρέπει να, έχει ασφάλες, να έχουμε ασφάλες δείγμα. Απλά εγώ θα πω για τη Βαλένθια ότι πολλοί την περιμέναν διαλυμένη. Εγώ βλέπω ότι έχει κάνει τρεις νίκες.
4: Μια χαρά ομάδα βλέπω τη Βαλένθια. Μια χαρά ομάδα βλέπω και εγώ τη
2: Βαλένθια. Έχει βάλει για τους περισσότερους πόντους από όλους. Μέχρι τώρα θα μου πεις τρία παιχνίδια, αλλά έχει παίξει και δύο εκτός από τα τρία. Έχει τα
4: ακούσει. Που περιμένανε καλή είναι η Ρεάλ. Και είδες τρία ή τρεις ήττες η Ρεάλ. Μάνι.
2: Και δεν είναι εύκολο και για ένα προπονητή, φίλε, σε όσο μεγάλη ηλικία και να είναι. Δεν είναι ίδιο καρά Βαλένθια με τη Ρεάλ, έχει άλλες απαιτήσεις.
4: Μα ναι, η Ρεάλ είναι πολύ μεγάλο καράβι. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος καπετάνιος για να το ελέγξεις.
2: Και η Βαλένθια πάει στο στυλ το περσινό, δηλαδή.
4: Μπράβο, ναι, αυτό το μπαμ.
2: Έχει βάλει ένα μάτς 111 στην Μπασκόνια, 105 έβαλε στην Βιλερμπάν εχθές και 96 έβαλε στην Μπεσίκτα στην πρώτη αγωνιστική.
4: Ναι, η Μπεσίκτα είναι και τουρκική και δεν και αυτή εύκολη. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω αν θα παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αν θα παίξει το ίδιο καλά, γιατί είναι για μένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι η νέα δυναστεία της Ευρώπης.
2: Τι θέλω να σου πω τώρα, η Μπεσίκτας τι έκανε, έχει χάσει τα δύο εντός έδρας από Βαλένθια και Μπαρτσελόνα και ανοίξει εκτός έδρας.
4: Ναι.
2: Και αυτό είναι λίγο κουλό. Και δεν έκανε
4: κακινική
2: νίκη τη Μακάμπη. Θα μου πεις σε ούτε τρόπο πες Μακάμπη, αλλά οκ. Okay. Ναι. Ήταν νίκη γερή με τη Μακάμπη.
4: Ναι, ήταν σφαλιάρα. Ήθελα να σου πω κάτι τελευταίο. Εγώ βλέπω τις ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ, θα είναι οι ομάδες, οι δυναστείες, παιδί μου. Δηλαδή, μία ο ένας, μία ο άλλος θα το παίρνουν τα ευρωπαϊκά τρόπαια, γιατί θα δυναμώσουν πάρα πολύ και ειδικά και ο Ολυμπιακός τώρα που θα φτιάξει το γήπεδο και θα έχει και παραπάνω έσοδα και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη το γήπεδο, παίρνει τα έσοδα του, ξέρεις, από. Όπως λέγεται, παιδί μου, από τους χορηγούς και όλα αυτά. Οπότε θα δούμε τρομερά πράγματα και ο ΠΑΟΚ θα μπει, γιατί έχει και ένα ποπάπουλ το πρόεδρο, θα ξέρει τι έχει. Οπότε θα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Για να δούμε, θα διαψώσουμε όλα στην πορεία, μην βιαζόμαστε.
4: Ναι, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε έχουμε και με τη νίκη αύριο.
2: Να είσαι καλά. Πάμε εξ αλλών. Ωραία, τραγουδάκι και σιγά σιγά πάμε προς το φινάλε.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Είμαστε στα 13 λεπτά πριν από τους 2. Για λίγο ακόμα μαζί. Πάμε σε ένα ακόμα φίλο. Χαίρετε.
1: Ναι, Κωνσταντίνο, είμαι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Νικόλας από Νίκαια είμαι.
0: Γεια σου, Νικό μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά,
1: δεν μου λες κάτι. Ο κύριος πριν, τι είπε, δεν θυμόταν τα ονόματα των παιχτών του Ολυμπιακού, τον Παπα-Νικολάου, τον Ντόρσεϊ, τον Γουόκαπ, ας πούμε.
0: Όχι, δεν το κάνεις και εμένα, πίστεψε με, δεν νομίζω ότι το κάνεις και εμένα, δεν είναι το ίδιο άνθρωπος Παναγιώτης.
1: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση.
0: Πάντως επέτυχες δεν το κάνει, εντάξει τώρα είναι προχωρημένη και ώρα.
1: Θυμάται καμία... δηλαδή, όχι, μίλαγε με μια ειρωνία, μην μου λες τώρα ότι δεν θυμότανε. Δεν γίνεται να μην ξέρει, δε φίλε, ότι είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, ή ο Γουόκαπ που ήταν πριν. Δεν θυμόταν τα ονόματα του παιδιού. Δηλαδή τη δική σου ομάδα του Παναθηναϊκού του θυμάται, του παίκτες, τα ονόματα του.
0: Δεν νομίζω ότι το κάνουμε τέτοια. Απλώ φίλε μου, να σου πω τώρα, οκ, okay, αν το έκανε, δεν το βρίσκω σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι το κάνουμε
1: τέτοια. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες πώς το βλέπεις αύριο το μάτς.
0: Θα είναι πιο δύσκολο και από το πρώτο.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει διαχείριση.
0: Προσοχή, θέλει διαχείριση. Αυτή θα είναι πιο υποψιασμένη και εγώ το είπα και νωρίτερα σε μια κουβέντα με ένα φίλο. Νομίζω ότι θα μας αφήσουν και λίγο την μπάλα σε εμάς, μήπως μας πιάσουν κότσο.
1: Ναι, δεν μου λες. Έχεις μια εικόνα τι 11 θα κατεβάσει αύριο ο Κλοπ? Έχεις καμιά εικόνα?
0: Κοίτα, τελείως διαφορετικά από το προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πίρτς θα τον βάλει, θα τον ξεκινήσει αύριο π.χ.
1: Ναι, τον Ούντα, βέ.
0: Πιστεύω θα
1: είναι
0: βάλει...
1: Είναι σατανάς αυτός.
0: Θα βάλει μια ομάδα... Θα μπορεί, ρε παιδί μου, να ανταποκριθεί καλύτερα από, τη... από αυτή που βάλει.
1: Σε ρωτάω κιόλας επειδή είσαι και ο παδός της...

0: Αυτούς είναι τους ωραίους δεδομένους. Τώρα μπροστά να σου πω, βλέπω να βάζει τον ψηλό, το Βολτεμάτε.
1: Το Βολτεμάτε.
0: Αριστερά μπορεί να βάλει το... Θα παίξει σίγουρα το ένα στόπερ της Γκάζης, θεωρώ.
1: Ναι.
0: Και αριστερό μπακ, πιστεύω θα βάλει το Ράουμ, που είναι αριστεροπόδαρος καλός.
1: Ναι. Έχουνε θέμα
0: αυτούς, πάντως. Λέει, αυτούς τους πέντε τους θεωρώ ψιλοσίγουρους, ναι, ότι θα τους βάλει. Και ένα ανέκτο που βλέπω αρκετά πιθανό είναι τον Παύλοβιτς της Μπάγερν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτούς τους έξι τους βλέπω πολύ πιθανούς να ξεκινάνε την εντεκάδα.
1: Έχουνε θέμα πάντως γενικά από...
0: Εντάξει, κοίτα,
1: θέμα παραγωγής, ξέρεις
0: γιατί δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχει ένα μοτίβο και ο Κλοπ. Τώρα είναι τέταρτο παιχνίδι, δηλαδή μπορεί να βάλει οτιδήποτε.
1: Ναι, μωρέ, κάνει δοκιμές.
0: Δοκιμές κάνει.
1: Μα... ούτως ή άλλως θα βλέπουν σαν τον Νουάρ.
0: Ο Κλοπ νομίζω ότι κάνει σωστό, αν το δούμε από τη σκοπιά ενός προπονητή που παίρνει μια ομάδα η οποία μετά το 14 δεν έχει κάνει τίποτα, είναι 12 χρόνια για αυτή στο χάος. Μια ομάδα που δεν μπορεί να βρει αρχή, μέση, άκρη, τέλος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή.
1: Και ο Κλοπ... Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία δεν έχει στον πάγκο της ένα προπονητή, έχει ένα φιλόσοφο. Δηλαδή μπορεί να τους πάει πολύ μακριά.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορεί να κάνεις προβλήματα.
1: Έχει μια άλλη αντίληψη. Είναι
0: γι' αυτό σου λέω ότι. Μα πόσοι θα το κάνανε αυτό που έκανε εκείνος, δηλαδή να πάρει δύο γκρουπ παιχτών από 22 και να
1: πει. Φίλε, σου λέει να τους δω.
0: Να τους δει. Μα αυτό. Οποιοδήποτε η λογική, πολύ. Το πιο απλό συνήθως είναι το πιο δύσκολο.
1: Μα τους είδαμε ρε Κώστα και στο Μουντιάλ. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Το απλό είναι το πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή έχει το ειδικό βάρος να το κάνει, ο Κλοπ δεν μπορεί να του πει κανένα τίποτα. Πάλι υπάρχει
1: κίνδυνο. Δεν έχει κάνει για να του πει τίποτα. Τι να του πούμε.
0: Ωραία. Και του είπε πολύ, πολύ, με ζάλισετε κιόλα. Γιατί τα μαζεύει και φεύγει και μετά δεν θα πάω. Δηλαδή, αν δεν μπορούσε και ο Κλοπ, δεν του μαζεύει κανένα αυτό το χάλι. Γιατί είναι χάλι η Γερμανία. Γενικά από το Μουντιάλ, όχι τώρα επειδή έχασα από εμά. Είναι χάλι εδώ και από το 14 και μετά.
1: Όχι, παιδάκι μου, εννοείται.
0: Λοιπόν, σου λέει παίρνω από 22 παίχτες. Θα τους χωρίσω σε δύο κρούς, θα τους μοιράσω έτσι να δω τι υλικό έχω και από εκεί πέρα να κάτσω να σώσω κάτω την κατάσταση, να δω τι μπορώ να κάνω.
1: Να κάνω ξεκαθάρισμα.
0: Να κάνω ξεκαθάρισμα. Τώρα παίρνει παιδιά και από ανερχόμενα που τέλος πάντων έχουν μέλλον μπροστά τους και φιλόδοξα να στηριχτεί πάνω σε κάποια παιδιά. Προσπαθεί ταυτόχρονα να αναστήσει και λίγο το Βίτς που στη Λίβερπουλ νομίζουμε ότι έχουν πάρει κάποιο γκλόνο ας πούμε και τον έχουν. Και τον έχουν πάει στο Λίβερπουλ, δηλαδή δεν πάει ο Βίτς που έπαιζε στη Λεβερκούζεν.
1: Ο Βίτς το θυμάσαι στη Λεβερκούζεν.
0: Ναι ρε φίλε, δηλαδή δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή μόνο στη Λίβερπουλ. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα με τον Βίτς θα μπορούσαν να συμβούν μόνο σε τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Η μία είναι η Λίβερπουλ, η άλλη είναι η Ίντερ και η άλλη είναι η ΑΕΚ. Σε αυτές τις ομάδες θα μπορούσαν να έρθει ένας.
1: Επειδή εγώ είμαι United, είμαι
0: λοιπόν,
1: United.
0: Θα μπορούσε να έρθει ένας να είναι, ξέρω εγώ, μεγαλύτερος μπαλαδόρος του κόσμου σε αυτές τις τρεις ομάδες, επειδή τις υποστηρίζω εγώ, να είναι ο καλύτερος μπαλαδόρος του κόσμου και ξαφνικά να σου εμφανιστεί και να νομίσει ότι έχεις πάρει κάποιον που απλά έχουν βάλει τον κλόνο του, ας πούμε, αλλά δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Είναι κάποιος απλά που μοιάζει. Αυτό που έχει γίνει με τον Βίτς και η Σιλίβερ είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν γίνεται.
1: Ρε φίλε, τι θυμάσαι στη Λεβερκούζεν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι ότι θυμάμαι. Και βλέπω αυτά που βλέπω στη Λεβερκούζεν και έχω πάλι.
1: Μάτια έβγαζε το παιδί. Μιλάμε ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη ήταν. Το καλύτερο δεκάρι να
0: με. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ασύγκριτος.
0: Αυτοί οι 5-6 πάντως που σου είπα νομίζω ότι θα παίξουν τώρα για τους άλλους δεν μπορώ να σου πω.
1: Α, λες να παίξει ο Βολτεμάντε μπροστά.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Τον έχει αποστολή, τον έχει πάρει.
0: Τον έχει.
1: Α, τον έχει. Θα παίξει. Άμα τον έχει, θα παίξει.
0: Τώρα, ξέρω εγώ, μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ...
1: Παλιά,
0: αλλά απλά σε αυτό το...
1: Λες, το Βολτεμάντε το θυμάσαι πριν από 3-4 χρόνια σε κάτι ελπίδων που έβαζε 10
0: ναι.

0: Εντάξει, παιχταράς είναι τώρα, μην λέμε τώρα και βλακίες.
1: Ναι, εντάξει, είναι το δύο γεννημένος είναι, δεν πήραν και τα χρόνια.
0: Είναι μικρός, και ψηλός, να πούμε. Αυτό το μουσάκι
1: για μπάσκετ.
0: Ναι,
1: κοντά στα 2 μέτρα.
0: Μιλάμε, όχι, είναι παιχταράς, εντάξει τώρα. Είναι ρε παιδί μου αντίστοιχο του Χάλαντ, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τώρα, δεν σου λέω τώρα.
1: Ναι, όχι,
0: παικτικά, δεν συγκρίνω.
1: Mm-hmm.
0: Απλά είναι ίδιο μέγεθος. Είναι ίδιο size, ένα 92 ξέρω εγώ.
1: Παραπάνω, είναι πιο πάνω από 95 είναι ο ποντομάτα. 97, 98 κάπου εκεί.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν μου λες, και κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Εμάς πώς, εμείς τι βλέπεις να κατεβάζουμε.
1: Κοίτα, τα δύο που παίζω τη σχολή με τον Ταμπάκο τι είναι.
0: Γιατί
1: το...
0: έχουν ψοφήσει οι μισοί, είναι.
1: Το... παίζεται το Μασούρα ή Τετέι να βάλει αριστερά και Κοστούλα. Ή
0: Φώτη. Ο Κοστούλα, αν είναι καλά, πρέπει να το βάλει. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, αυτό που λες, ο Τετέι, ξέρω εγώ. Και άμα είναι. Ας αφήσει τον Παυλίδη, ας βάλει, ξέρω εγώ, τον. Τον Δουβίκα μπροστά. Να ξεκουραστεί λίγο.
1: Ναι, πρέπει να πάρουμε
0: και λίγο. Έχει τραβήξει κι αυτό, να πούμε.
1: Έχει τραβήξει λίγο.
0: Ο Τσιμίκας, ας πούμε, έχει παίξει. Πώς, δεν έχει παίξει μάτς. Και ξαφνικά καλείται να παίξει, να πούμε τώρα.
1: Ναι, γιατί και αυτό δεν είναι αφύσικο. Δηλαδή, ο Τσιμίκας έχει 64 λεπτά όλα κιλά με τη Λίβερπουλ. Παίξει και ξαφνικά τώρα βάζει να παίξει 4 παιχνίδια συνεχόμενα. Εντάξει.
0: Δηλαδή και αύριο, ας πούμε, και στα στόπερ. Ας βάλει, ξέρω εγώ, ας βγάλει το Ρέτσο. Ολυμπιακός είμαι έτσι. Και ας βάλει, ξέρω εγώ, τον Μιχαηλίδη, ας πούμε. Ή ας βάλει τον Κουλιαράκη και ας μην έχει παίξει. Επειδή είναι ξεκάθαρο.
1: Αύριο ίσως να έπρεπε να ταιριάξει και έναν αριστερόπόδα με έναν δεξιόπόδα. Δεν
0: έχει άλλο. Είναι παιχταράδε, δηλαδή. Απλά δεν αλλάζει ποτέ τον Τζολάκη από το τέρμα. Λίγο αύριο να γίνει αλλαγή στο τέρμα κτλ.
1: Άμα επιλέξει να ξεκουράσει τον τερματοφύλακα, να σου πει.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, μόνο το Τζολάκι μην αλλάξει. Αυτό. Όλου του άλλου θα του αλλάξει.
1: Έγινε, φίλε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή ξεκούραση, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή. Θα τα πούμε κάτω σκοτ των πραγμάτων αύριο την ίδια ώρα. Και από εβδομάδα πλέον, νομίζω ότι θα πάμε σε. Ωραία πραγματάκια θα έχετε να ακούτε εδώ και τους ρεπόρτερ βραδινές εκπομπές καθημερινές. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα, επιτρέψτε να τελειώσει αυτή η ρημάδα η διακοπή. Καλές εθνικές, αλλά να δούμε τώρα τι θα γίνει και στα δικά μας τα πολύ πιο άμεσα, τέλος πάντων, παιδί μου. Γιατί εντάξει, όπως και να έχει, μια δευτερεύουσα διοργάνωση είναι το Nations League. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Τώρα πάμε, έχουμε μπροστά conference, έχουμε Champions League, έχουμε μπαίνει και ο Παναθηναϊκός με Μπόρατς και τα λοιπά. Europa League full. Πρωτάθλημα. Μπασκετάρα άρχισε από σήμερα και στην Ελλάδα. Απολαμβάνουμε από το Sport FM TV. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει το τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζια, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τη Τζόρτζια. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πέστε, θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Άμπρα. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.

0: Παρόλα αυτά, εδώ και στο άλμπουμ κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι, κάποιο άλλο. Αλλά κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Τι το κάνουμε.
1: Ότι... δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνα.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι άλλος άνθρωπος αυτός που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως σόλο δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος στο Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτός που θαυμάζω, κυρίως αυτός που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει γράψε στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσε, ήταν το 8. Και έγραψα τους στίχους, εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό.
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό.
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά.
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τη ματαιότητα.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Βλέ, ναι.
0: Προφανώς.
1: Τον άμμο της Άγιας.
0: Τι συζητάμε τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ήλπλα. Ναι,
0: πες το.
1: Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Mm-hmm. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, αν. Να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει, Χαλκλίν, πέφτει με το βασαμόνα, με το ξαναβασαμόνα. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Ναι, όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι. Που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και έτσι πόνου, όπως ένα ρεμπέικο π.χ.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται.
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιο το έφτιαξε αυτό,
1: ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο.
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: Τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θα βγούμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί
1: έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος.
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη. Άρχισες τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από θεώσει εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίω το χωριό του.
1: Παγκοσμίω, ναι, ναι, ναι. Τα πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, μην γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από να μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν, ή
1: ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: εσύ, έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια, σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Ότι είναι γιατί... όλοι αυτοί ξέρω κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει σε εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους, ας πούμε. Έχω δει, ναι. Ή ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: το τραγούδι.
1: Μεγάλη τύχη αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Ήταν στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Και στο inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος ο Παπάογλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσικής, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε. Μόλις το ακούσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πω ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε
0: έχει,
1: μερικοί.
0: Έχει φαν. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όπιλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Και αν όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι
1: βαράει
0: ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Μερικά πράγματα η αλήθεια είναι δεν αγγίζονται, αλλά. Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός.
0: Κάικες.
1: Ναι, κάικες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Mm-hmm. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ένα εύκολο να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι η μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική Καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλαμας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, στην εισαγωγή του αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάναν όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Καρμιά Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με τη
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: ναι, ναι.
0: Διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, ακόμα, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία. Και γι' αυτό τον μπέρδεψα κιόλας αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει μέσα στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Λοιπόν, έχει. Δηλαδή, μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει Φούλ. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις
1: και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα να χιονάγω όλες τις απαντήσεις.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποκοπάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάνα Πεντάκη.
3: Πάρτε του

0: προλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δώρο στροφό της Novibet.
8: Δώρο τροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε, δεν μπορώ να το αφήσω εγώ το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το...
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: ευλογία. Είναι δημοκρατία.
1: Στη Βουλή, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
2: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
0: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
2: Μάλιστα. Γεώργια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε
0: βέβαια θα γίνει.
2: Σιγά-πορο μεριά.
0: Μάλλον, ναι, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
2: Okay.
0: Και
2: δεν θέλω να φαντάζομαι τι, υπάρχει,
0: τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Mm-hmm. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
0: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι, ναι.
2: Okay.
0: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
2: Ωραία, δότα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
0: Η Σοφία, εννοείται.
2: Με κουβέντα, έτσι. Δεν περίμενα και κάτι άλλο.
0: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Με λαχρινή όμορφη.
2: Είναι η αδερφή της, λέει.
0: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
2: Δεν είναι αδερφή της.
0: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
2: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Τζοτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
0: και εγώ, καλό και εγώ πολύ.
2: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
0: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
2: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
0: Φίλος μας είναι και ο Μάνος.
2: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
3: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
3: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
2: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρπι.
3: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι.
2: Μια γη γεμάτη σκορπιρίζει.